0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή γίνεται λόγος για τη θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει ότι ο παραλυτικός αυτός ήταν άλλος από εκείνον για τον οποίο ομιλεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ιερό Ευαγγελιό του. Γιατί ο μεν πρώτος ήταν κατάκητος κοντά στην κολυμβήθρα της Βηθεζά. Αυτός δε της σημερινής περικοπής στην Καπερναούμ. Και ο μεν είχε 38 χρόνια που περίμενε τη γιατριά του, γι' αυτόν όμως τίποτε τέτοιο δεν έχει λεχθεί. Και ο μεν παράλυτος της Βηθεζά δεν είχε κανένα που να τον προστατεύει και να ενδιαφέρεται γι' αυτόν. Ο άλλος όμως, ο παράλυτος της Καπερναούμ, είχε τους προστάτες του που τον εβάσταζαν και τον μετέφεραν. Και εκείνον μεν τον εθεράπευσε ο Κύριος την ημέρα του Σαββάτου. Αυτόν δε όχι την ημέρα του Σαββάτου. Γιατί και γι' αυτό θα τον κατηγορούσαν οι Ιουδαίοι. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αποσιωπά τις λεπτομέρειες ούτε για οικία, ούτε για πλήθος ανθρώπων, αλλούτε και για ηρωικές προσπάθειες για την προσαγωγή του παραλυτικού μπροστά στον Ιησού ομιλεί. Τον έφεραν επάνω σε ένα κρεβάτι, λέγει. Και όταν είδε την πίστη τους ο Χριστός, είπε στον παραλυτικό «Έχε θάρρος, παιδί μου, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου». Ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός παρατηρεί ότι ομιλεί όχι μόνο για την πίστη εκείνων που απεστέγασαν το σπίτι, μέσα στο οποίο ήταν ο θείος διδάσκαλος, αλλά και για την πίστη του παραλυτικού. Γιατί δεν θα συμφωνούσε να γίνει η κάθοδός του με τον τρόπο αυτό, αν δεν επίστευε ότι θα θεραπευθεί. Και ο ιερός Θεοφύλακτος προσθέτει ότι «Και όμως πολλές φορές θαυματουργεί ο Κύριος για την πίστη εκείνων που προσφέρουν τον άρρωστο». Όσον αφορά δε στη διαβεβαίωση του Κυρίου μας προς τον Πάσχοντα ότι έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες του, σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Επιδεικνύει ο Χριστός τη δύναμή του με όλη του την εξουσία, συγχωρώντας τα αμαρτήματα και δείχνοντας με όλα τα σημεία ότι είναι ομότιμος με τον ουράνιο πατέρα του. Και πρώτα εθεράπευσε το άδειλο, την ψυχή που δεν φαίνεται με τα σωματικά μάτια, αφού συγχώρησε τα αμαρτήματα, διδάσκοντας ταυτόχρονα ότι τα περισσότερα από τα νοσήματα αναφύονται από τις αμαρτίες και πρέπει πρώτα να γιατρευθεί το αίτιο. Αυτό το λέγει ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός. Και ο διακεκριμένος αείμνηστος πανεπιστημιακός διδάσκαλος Παναγιώτης Τρεμπέλας επεξηγεί λέγοντας «Και αυτό μεν δεν είναι κανόνας, γιατί ούτε όλοι οι ασθενείς πάσχουν από προσωπική τους αμαρτία, ούτε πάλιν όλοι όσοι αμαρτάνουν προσωπικά υποπίπτουν για το λόγο αυτό σε ασθένεια. Είναι όμως γενικός κανόνας ότι το φυσικό κακό είναι συνέπεια του πρώτου ηθικού κακού και δόθηκε για τιμωρία και διόρθωση αφενός και για τη δοκιμασία αφετέρου. Σχετικά δε με τη διάγνωση των διαλογισμών και ενθυμίσεων των παρευρισκομένων γραμματέων που διαλογίστησαν όταν είπε ο Κύριος ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του παραλυτικού, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Εσωτερικά έκαναν αυτούς τους διαλογισμούς, δεν τους εξωτερήκευσαν, γιατί αφού είχαν φοβηθεί το πλήθος, δεν τολμούσαν να κοινοποιήσουν τη γνώμη τους. Και ο ερμηνευτής Ζυγαβηνός παρατηρεί το εξής. Εδώ ο Χριστός και άλλο αναντήρητο σημείο της θεότητός του και της ισότητός του προς τον ουράνιο πατέρα φανερώνει. Τον αγνωρίζει τους διαλογισμούς των καρδιών, το οποίο ομοίως ήταν αποκλειστικό χαρακτηριστικό του Θεού. Σχολιάζοντας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα λόγια του Κυρίου μας προς τους γραμματείς, «Γιατί εσείς διαλογίζεστε μέσα στις καρδιές σας διαλογισμούς κακοπροαίρετους, τι είναι ευκολότερο να είπε κανείς, είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου, ή να είπε σήκω όρθιος και περπάτησε», λέγει τα εξής. Ας ειδούμε τι λέγει ο Χριστός. Άραγε ανέρεσε την υπόνοια που είχαν οι γραμματείς. Παρότι βέβαια, αν δεν ήταν ίσως με τον ουράνιο πατέρα, έπρεπε να είπε «Γιατί μου αποδίδεται υπόλοιψη και τιμή που δεν μου ταιριάζει, Εγώ απέχω πολύ από αυτή τη δύναμη που θεωρείται ότι μου ανήκει. Τώρα όμως τίποτε από αυτά δεν είπε. Αντίθετα, όλα τα εβεβαίωσε και τα επεκύρωσε και με το λόγο του και με την επίδειξη του θαύματος. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ. Αυτό που λέγει ο Θείος Διδάσκαλος είναι τούτο. Τι σας φαίνεται πως είναι πιο εύκολο, το να σφίξει ένα παράλυτο σώμα ή να λύσει να συγχωρήσει τα αμαρτήματα της ψυχής? Πρόδειλο είναι το να κάνει γερό το σώμα. Γιατί όσο καλύτερη είναι η ψυχή από το σώμα, τόσο πιο πολύ είναι μεγαλύτερο από αυτό το να απαλείψεις τα αμαρτήματα. Αλλά επειδή η μεν συγχώρηση των αμαρτιών είναι κάτι το αφανές, η δε θεραπεία του σώματος κάτι το φανερό, προσθέτει το κατώτερο μεν αλλά φανερότερο για να αποδειχθεί έτσι ανώτερο και το μεγαλύτερο και το αφανές που είναι η άφεση των αμαρτιών. Ολοκληρώνοντας αυτό το θέμα, συμπληρώνει ο Άγιος Χρυσόστομος. Τεκμήριο μεν της συγχωρήσεως των αμαρτημάτων κάνει την ενδυνάμωση του σώματος. Απόδειξη δε της θεραπείας του σώματος το να σηκώσει το κρεβάτι του, ώστε να μην νομιστεί ότι είναι φαντασία αυτό το γεγονός. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Με βάση το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, εντυπωσιαστήκαμε από τη θερμή πίστη τόσο των μεταφορέων της κλίνης του παραλυτικού, όσο και του ιδίου του αρρώστου. Ήταν συγκινητική η ενθάρρυνση που έδωσε στον ασθενή ο θείος ιατρός, αλλά και η σοφή του πρόνοια να γιατρέψει πρώτα την ψυχή από τα αμαρτήματά της και έπειτα το παράλυτο σώμα. Διαπιστώσαμε ακόμη και την καταλυτική δύναμη της αμαρτίας επάνω στο σώμα, του οποίου στερεί την υγεία και ευρωστία. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε την εμπνευσμένη διδαχή του νεοφανούς Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου γύρω από τις συμφορές που φέρνει στον άνθρωπο η αμαρτία. Η αμαρτία φέρνει τις συμφορές. Οι ακρίδες, οι πόλεμοι, η ανομβρία, οι αρρώστιες είναι μάστιγα. Όχι ότι ο Θεός θέλει να παιδαγωγήσει έτσι τον άνθρωπο, αλλά είναι συνέπεια της απομακρύνσεως του ανθρώπου από τον Θεό. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ξεφεύγει ο άνθρωπος από τον Θεό. Έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος τον Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο, αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι πού θα φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν, και γι' αυτό επιτρέπει να συμβεί μια συμφορά για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Στον Ιησού του Ναβί είχε πει ο Θεός να μην εξαφανίσουν μια φυλή τους Φιλιστέους, γιατί αυτοί θα ήταν μάστιγα για τους Εβραίους όταν θα ξεχνούσαν το Θεό. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από το Θεό, είχε δικαιώματα ο διάβολος και έβαζε τα ξαδέρφια του εντός εισαγωγικών τους Φιλιστέους και ορμούσαν στους Εβραίους. Έπαιρναν τα παιδιά των Εβραίων και τα χτυπούσαν πάνω στην πέτρα για να τα σκοτώσουν. Κάποτε όμως που οι εχθροί ήρθαν, χωρίς να φταίνε οι Ισραηλίτες, πολέμησε για αυτούς ο Θεός. Έριξε χαλάζι σαν πέτρες και τους εξόντωσε, γιατί τότε οι Ισραηλίτες δικαιούνταν τη Θεία Επέμβαση. Πόσες υποσχέσεις είχε δώσει ο Θεός για το ναό του Σολομώντος και όμως πόσες φορές κάηκε, ρήμαξε. Όταν ξέφευγε ο λαός του Ισραήλ, οι προφήτες φώναζαν, οι Ισραηλίτες τίποτε. Ανέπαυαν το λογισμό τους. Αφού όταν έκτισε ο Σολομών το ναό, έδωσε τόσες ευλογίες ο Θεός και είπε ότι από εδώ θα ευλογούνται και θα αγιάζονται όλοι οι άνθρωποι, άρα θα μείνουν όλα αυτά και τα τείχη μας και ο ναός μας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε ο Θεός. Ο Θεός έδωσε τέτοια υπόσχεση, αλλά εφόσον και οι Ισραηλίτες θα ζούσαν σωστά. Είχε δώσει χάρη στο ναό του Σολομώντος, αλλά όταν οι Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τις εντολές, επέτρεπε και κεγόταν ή καταστρεφόταν ο ναός, και όταν μετανοούσαν πάλι τον έχτιζαν. Όταν λόγω χάρη ξέφυγαν επί βασιλέως Εδεκίου, έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, βάζει φωτιά στο ναό του Σολομώντος, γκρεμίζει τα τείχη, τους δένει και τους πηγαίνει στη Βαβυλώνα αιχμάλωτους. Φυσικά πήγαν και αυτοί που δεν έφταιγαν, αλλά αυτοί είχαν καθαρό μισθό. Οι άλλοι που έφταιγαν πολύ, ξόφλησαν. Όσοι έφταιγαν λίγο και ταλαιπωρήθηκαν, είχαν και λιγάκι μισθό. Όταν ένας γίνεται αιτία να έλθει η οργή του Θεού και να ταλαιπωρηθούν και άλλοι που δεν έφταιγαν, ακόμη και μισθό να έχουν, αυτό είναι εγκληματικό, γιατί οι άλλοι θα κληρονομούσαν την ουράνια βασιλεία χωρίς να βασανιστούν, ενώ τώρα βασανίζονται. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη χάρη του Θεού, και ο Θεός, πώς να πει κανείς, είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Στην Αμερική είχα ακούσει πως παρουσιάστηκε μια νέα αρρώστια, εννοεί εδώ ο γέροντας το AIDS. Πολλοί που ζουν μια αφύσικη αμαρτωλή ζωή μολύνονται από αυτήν και πεθαίνουν. Αυτά τα είχε πει ο γέροντας το Νοέμβριο του 1984. Τώρα έμαθα ότι παρουσιάστηκε και εδώ αυτή η αρρώστια. Βλέπετε, δεν καταστρέφει ο Θεός τους ανθρώπους. Μόνοι τους εξαφανίζουν το σώι τους και καταστρέφονται. Δεν είναι δηλαδή ότι τους τιμωρεί ο Θεός, αλλά την τιμωρία την δημιουργούν μόνοι τους με την αμαρτωλή ζωή τους. Και βλέπει κανείς να εξαφανίζονται εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Ερώτησης. Γέροντα, γιατί δεν βρίσκεται το φάρμακο του καρκίνου? Δεν επιτρέπει ο Θεός ή οι άνθρωποι δεν επικαλούνται τη Θεία Βοήθεια? Απάντησης. Το κακό είναι ότι και να βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο, θα βγει άλλη αρρώστια. Ήταν η φυματίωση.
βρήκαν το φάρμακο για τη φυματίωση, παρουσιάστηκε τώρα αυτή. Και αν βοηθήσει σε αυτή, θα βγει άλλη αρρώστια. Οι ίδιοι οι άνθρωποι θα γίνουν αιτία να παρουσιαστεί κάποια άλλη μετά και δεν έχει τελειωμό. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο. Ερώτησης. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Απάντησης. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο. Να ξέρετε πως ό,τι επιτρέπει ο Θεός, ακόμη και να εξαντωθούν, παραδείγματος χάρη άνθρωποι, είναι φιλάνθρωπο, γιατί ο Θεός έχει σπλάχνα. Ο προφήτης Ηλίας πόσους έσφαξε? 300 ιερείς του Βάαλ. Όταν τους είπε «κάντε προσευχή, θα κάνω κι εγώ και όποιο η φωτιά θα ανάψει από μόνη της, αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός», άρχισαν οι ιερείς του Βάαλ να φωνάζουν «επάκουσον ο Θεός ημών Βάαλ, επάκουσον», αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόασης. Ο προφήτης Ηλίας τους λέει «είναι απασχολημένος ο Θεός σας και δεν σας ακούει, φωνάξτε πιο δυνατά». Εκείνοι συνέχιζαν να φωνάζουν και να ξεσχίζουν όπως συνήθιζαν τις σάρκες τους με μαχαίρια για να πονάνε και να φωνάζουν πιο δυνατά για να τους ακούσει ο Βάαλ. Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτε, είπε ο προφήτης Ηλίας «βρέξτε τα δικά μου τα ξύλα». Τρισεύσατε, δηλαδή ρίξτε τρεις φορές νερό. Έριξαν νερό μία, δυο, τρεις φορές. Αφού από το πολύ νερό είχαν γίνει μουσκεμα τα ξύλα και έτρεχαν από γύρω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ό,τι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί. Τότε είπε ο προφήτης Ηλίας «πιάστε τους ιερείς γιατί παρασύρουν το λαό στην ειδωλολατρεία» και τους έσφαξε όλους. Πολλοί λένε «καλά, πώς έσφαξε ο προφήτης Ηλίας τόσους? Ο Θεός δεν είναι βάρβαρος, ούτε ο προφήτης ήταν βάρβαρος. Οι ιερείς όμως των ειδώλων είχαν πλανήσει όλο τον κόσμο αφού έφτασε ο προφήτης Ηλίας να πει «έμεινα μόνος μου, υπελήφθην μονότατος». Τόσο πολύ. Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων περισσότερο υπέφεραν από τα δικά τους σφαξίματα παρά από το μαχαίρι του προφήτη Ηλία που έδωσε τέλος στο μαρτυριό τους. Ο πόνος από τα δικά τους ξεσχίσματα ήταν μεγαλύτερος. Γιατί βλέπεις, ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο, ενώ τα σφαξίματα τα δικά τους ήταν οδυνηρά. Ερώτησης. Γιατί γέροντα στην Παλαιά Διαθήκη η τιμωρία του Θεού ήταν τόσο άμεση? Απάντησης. Στην Παλαιά Διαθήκη εκείνη τη γλώσσα, εκείνον τον νόμο καταλάβαιναν. Ο ίδιος Θεός ήταν και τότε, αλλά εκείνος ο νόμος ήταν για εκείνους τους ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν αλλιώς. Μη σας φαίνεται εκείνος ο νόμος σκληρός και το Ευαγγέλιο διαφορετικό. Ήταν ο νόμος που θα ωφελούσε εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ο νόμος εκείνος βάρβαρος, αλλά η γενεά εκείνη ήταν βάρβαρη. Οι σημερινοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες, αλλά τουλάχιστον μπορούν να καταλάβουν. Τώρα ένα κανδύλι κουνιέται και πόσο οι άνθρωποι συγκλονίζονται. Ενώ βλέπεις τότε πόσα έκανε ο Θεός. Έδωσε 10 μάστιγες στον Φαραώ για να βγάλει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Κάνει ξηρά την Ερυθρά Θάλασσα για να περάσουν. Τους δίνει νεφέλη την ημέρα για να μην τους καίει ο ήλιος. Στείλει φωτεινή τη νύχτα για να τους οδηγεί. Και μετά από τόσα γεγονότα έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ποτέ ότι ένα μοσχάρι θα τους οδηγήσει στη γη της επανειλίας. Μέχρι στιγμής διαπιστώσαμε την επενετή πίστη των συνοδών του παραλυτικού της σημερινής περικοπής και μεταφορέων της κλίνης του, αλλά και του ιδίου του αρρώστου. Μας συγκίνησε η στοργική αγάπη προς Αυτόν από τον Θεάνθρωπο Κύριό μας και η άμεση άφεση των αμαρτιών Του από τον Πολυεύσπλαχνο Σωτήρα μας, που ήταν και η αιτία και η πηγή του κακού. Ακούσαμε με πολύ ενδιαφέρον τη σοφή κατά Θεόν διδασκαλία του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για τις συμφορές που φέρνει στον άνθρωπο η υποδήλωσή του στην αμαρτία. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε ορισμένα περιστατικά ταλαιπωρημένων και κουρασμένων από την αμαρτία και την αμαρτωλή ζωή προσκυνητών του Αγίου Όρους, που προσέτρεξαν με δίψα στο ταπεινό κελί του Πατρός Παϊσίου και βρήκαν
πνευματική ανάπαυση και χαρά. Όσιος Παΐσιος βοήθησε πολλούς ανθρώπους και με το σπάνιο χάρισμα της διοράσεως που είχε λάβει από το Θεό. Με έναν μόνο διορατικό λόγο μπορούσε να βοηθήσει μία ψυχή να της ενισχύσει την πίστη και να την οδηγήσει στη μετάνοια. Ο διορατικός του λόγος δηλαδή έμοιαζε με μία ξαφνική αστραπή με την οποία ο Θεός φώτιζε κάποιον. Μια μέρα με πολλά χιόνια πήγε στην Παναγούδα ένας άνδρας 40 ετών που κρατούσε ένα δίκανο. «Εσύ είσαι ο Παΐσιος?» ρώτησε το γέροντα. «Εγώ είμαι», απάντησε. «Τι θα γίνει?» του λέει. «Πηγαίνω σε όλα τα μοναστήρια να πουλήσω λίγες ίσκες και κανείς δεν αγοράζει. Εσύ τουλάχιστον να πάρεις». Ο γέροντας έφερε ένα πεντακοσάρικο και του είπε «Δώσε μου ίσκες για 500 δραχμές». «Τι θα μας κεράσεις?» τον ρώτησε έπειτα ο άνθρωπος. «Θα σε κεράσω λουκουμάκι με νερό», είπε ο γέροντας. «Κονιάκ δεν έχεις?» ρώτησε εκείνος. «Για να δω», απάντησε, «μήπως σε αυτά που μου φέρνουν έχει και κανένα». Και του έφερε ένα μπουκαλάκι. Αφού το ήπιε, είπε στο γέροντα, «Τώρα εσύ μοναχός είσαι? Αν ήσουν μοναχός θα ήσουν στα κατουνάκια, στα καρούλια. Εκεί πηγαίνουν οι γνήσιοι μοναχοί. Πέρασα και από εκεί παλικάρι», απάντησε ο Όσιος. «Τότε», του λέει, «γιατί ήρθες εδώ? Για ευκολία ήρθες? Πριν σου πω εγώ γιατί ήρθα εδώ», είπε τότε ο Όσιος, «θα μου πεις εσύ γιατί πήγες και εργάστηκες στη Γερμανία». Μόλις ο άνθρωπος το άκουσε αυτό, άλλαξε αμέσως, έχασε τον αέρα που είχε και απάντησε με σεβασμό. «Πήγα γέροντα στη Γερμανία γιατί εκεί πλήρωναν καλύτερα, έδιναν περισσότερο μισθό». «Και εγώ», του λέει ο Όσιος, «γι' αυτό το λόγο ήρθα εδώ. Το αφεντικό με πληρώνει καλύτερα δίπλα στις καριές, έχω περισσότερο μισθό». Όταν ο άνθρωπος αυτός έφυγε από την Παναγούδα ήταν αλλαγμένος σαν να είχε μεταμορφωθεί. Κάποτε πήγαν στην Παναγούδα δύο νέοι οι οποίοι μόλις είχαν βγει από τη φυλακή, εκεί είχαν γνωρίσει τον Χριστό και είχαν ακούσει και για τον πατέρα Παΐσιο. Ο Όσιος τους ρώτησε αν έχουν διαβάσει την Καινή Διαθήκη και τους έφερε από μία. Ενώ δεν τους ήξερε, έγραψε στην πρώτη σελίδα τα ονόματά τους. «Ιωάννης?» ρώτησε. «Ναι», είπε εκείνος. «Γρηγόρης?» ρώτησε μετά. «Ναι», είπε ο άλλος. Και από κάτω πρόσθεσε «Με αγάπη Χριστού, μοναχός Παΐσιος». Άλλη φορά, ενώ μιλούσε σε επισκέπτες, διέκοψε ξαφνικά τη συζήτηση και πήγε κοντά σε ένα παλικάρι που στεκόταν πιο πέρα. Μίλησε για λίγα λεπτά μαζί του και το παλικάρι έφυγε. Επιστρέφοντας ο Όσιος είπε στους άλλους ότι ο νέος αυτός είχε προσχωρήσει σε μία αίρεση. Οι επισκέπτες ρώτησαν «Γέροντα, πώς τον καταλάβατε και τον πλησιάσατε?» «Είδα ότι του έλειπε η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος», είπε ο Όσιος. «Τη σφραγίδα αυτή την παίρνει ο άνθρωπος όταν βαπτίζεται και χρύεται με το Άγιο Μύρο. Εάν όμως αρνηθεί την Ορθόδοξη πίστη, τη χάνει». Του είπα ότι δεν γίνεται να ξαναβαπτιστεί, αλλά στο πρώτο μοναστήρι που θα πάει να ζητήσει να εξομολογηθεί και να τον χρήσουν πάλι με το Άγιο Μύρο. Άλλοτε επισκέφθηκε τον γέροντα ένας μεσήλικας με αγέροχο ύφος, ο οποίος του είπε «Προσευχήσου για μένα, γιατί εδώ και ένα χρόνο έχω φοβερούς πονοκεφάλους, αλλά οι γιατροί δεν βρίσκουν τι έχω». Ο Όσιος, βλέποντάς τον από μακριά, είχε καταλάβει ότι ο άνθρωπος αυτός είχε δαιμονιστεί. «Έχεις δαιμόνιο», του είπε, «γιατί έδωσες δικαιώματα στο διάβολο». «Δεν έκανα τίποτα», είπε εκείνος. «Δεν έκανες τίποτε?» του είπε τότε αυστηρά. «Δεν ξεγέλασες μια κοπέλα? Αυτή σου έκανε μάγια. Τώρα πρέπει να τη ζητήσεις συγγνώμη και μετά να εξομολογηθείς, να σου διαβάσουν και εξορκισμούς για να βρεις την υγεία σου. Αν δεν μετανοήσεις, όλοι οι πνευματικοί του κόσμου να μαζευτούν και να προσευχηθούν για σένα, δεν θα φύγει το δαιμόνιο». Ένας πολύτεκνος οικογενειάρχης πήγε να συμβουλευτεί τον πατέρα Παΐσιο αν έπρεπε να διαθέσει τα χρήματά του για να αγοράσει σπίτι ή για να βοηθήσει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ο Όσιος μόλις τον είδε, τον κάλεσε κοντά του, του χάιδεψε το κεφάλι και του είπε «Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, τα πουλιά έχουν φωλιά?» «Ναι, γέροντα». «Συνεννοηθήκαμε?» «Απολύτως, γέροντα», είπε ο άνθρωπος και έφυγε αναπαυμένος αλλά και συγκλονισμένος. Άλλοτε ο Όσιος φώναξε κάποιον. «Έλα, λαμπάκι». Ο άνθρωπος ξαφνιάστηκε, γιατί έτσι τον φώναζε μόνο η μητέρα του. Έπειτα ο Όσιος τον κέρασε, κάθισε δίπλα του και τον χάιδιψε στο κεφάλι. Εκείνος από ευαισθησία ένιωσε άσχημα και σχεδόν συντετριμμένος είπε «Γέροντα, μη με ακουμπάς. Είμαι λερωμένος. Είμαι παλιάνθρωπος». «Ναι», του είπε ο Όσιος.
αλλά θυμάσαι, λαμπάκι μου, τότε που σκοτώθηκε ο τάδε σε τροχαίο και εσύ ανέλαβες να βοηθήσεις την οικογένειά του και να μορφώσεις τα παιδιά του. Θυμάσαι τότε που ο τάδε έπαθε καρδιακή προσβολή και εσύ πήρες ειδικό αεροπλάνο και τον μετέφερες σε νοσοκομείο στο εξωτερικό. Θυμάσαι τότε που πήγες επάνω σε εκείνο το βουνό της Αγίας Παρασκευής και είδες μέσα στο εκκλησάκι πρόβατα και έδιωξες από εκεί τους βοσκούς και τους έδωσες χρήματα να πάνε αλλού τα κοπάδια τους. Θυμάσαι που ανακαίνησες αυτό το εκκλησάκι. Θυμάσαι, αυτά λίγα τα θεωρείς. Αυτά δεν είναι τίποτε, έλεγε εκείνος ταπεινά. Εμείς έχουμε άλλα κριτήρια και ο Θεός έχει άλλα, του είπε ο γέροντας. Έχω πολλές αμαρτίες, γέροντα, επέμενε εκείνος. Ναι, αλλά αυτά, αν τα ζυγίσεις, αξίζουν πιο πολύ, γιατί η προαίρεση μετράει, είπε ο Όσιος. Του έφτιαξε και καφέ, βγήκε μαζί του και φωτογραφία και τον ξεπροβόδισε με πολύ αγάπη. Ο άνθρωπος έφυγε με την απόφαση να διορθώσει όσα βάραιναν τη συνείδησή του. Ένας μοναχός προσπαθούσε να πείσει κάποιον νέο να εξομολογηθεί και επειδή δεν τον έπειθε, του είπε «Εδώ κοντά είναι ο Γεροπαΐσιος. Θέλεις να πάμε να δούμε τι θα μας πει?» Ήταν καλοκαίρι και τον βρήκαν να σκάβει τον κήπο. «Τι κάνετε, γέροντα?» τον ρώτησαν. «Τι να κάνω?» απάντησε. «Εξομολογώ τον κήπο μου». «Καλά, γέροντα», ρώτησε ο νέος, «χρειάζεται και ο κήπος εξομολόγηση?» «Ασφαλώς και χρειάζεται», του απάντησε. «Έχω διαπιστώσει πως όταν τον εξομολογώ και πετάω έξω πέτρες, αγριάδες, αγκάθια κλπ, τότε βγάζει επίσημα κυπευτικά, αλλιώς οι ντομάτες γίνονται κυτρινιάρικες, καχεκτικές». Πολλές φορές, μιλώντας ο Όσιος στο υπαίθριο αρχονταρίκι, έφερνε ως παράδειγμα το πρόβλημα που απασχολούσε κάποιον από τους παρόντες, δίνοντάς του και τη λύση. Κάποτε ενώ συζητούσε με μια παρέα κριτικών, έπιασε τον μπαστούνι του και κάνοντας χαρακές στο χώμα είπε «Ας υποθέσουμε ότι εδώ έχεις ένα χωράφι και ο γείτονας σου παίρνει κάθε τόσο και από λίγο. Άστον, μην τον πας στα δικαστήρια, θα το μετανιώσει». Ένας από την παρέα αντιμετώπιζε αυτό ακριβώς το πρόβλημα και πήρε έτσι απάντηση. Και όταν επέστρεψε στην Κρήτη, τον φώναξε ο γείτονάς του και του είπε «Έλα να φτιάξουμε τα σύνορα» και του επέστρεψε το κομμάτι που του είχε πάρει. Άλλη πάλι φορά, ανάμεσα στους επισκέπτες, ήταν ένας καθηγητής της φυσικής που στις προαγωγικές εξετάσεις της Δευτέρας Λυκείου είχε βάλει δύσκολα θέματα, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι μαθητές να γράψουν για 8 και για 9, με βάση το 10. Ο καθηγητής βρέθηκε σε δύσκολη θέση και τελικά σε όσους έγραψαν για 9 έβαλε 10, τη βάση δηλαδή για να περάσουν. Ενώ όσους έγραψαν για 8 τους άφησε ανεξεταστέως να ξαναδώσουν το μάθημα το Σεπτέμβριο. Τον πείραζε όμως η συνείδησή του και ήρθε να ρωτήσει τον πατέρα Παΐσιο. Ενώ λοιπόν καθόταν μαζί με τους άλλους, ακούει κάποια στιγμή το γέροντα να λέει «Θα σας πω τώρα και κάτι για τη διάκριση. Ας φέρουμε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι είναι ένας καθηγητής. Και στις εξετάσεις οι μαθητές γράφουν οχτάρια και εννιάρια. Σας ερωτώ τι πρέπει να κάνει?» Οι άλλοι δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν, ενώ ο καθηγητής άκουγε άφωνος. «Να σας πω πού είναι η διάκριση», συνέχισε ο Όσιος. «Αν τους περάσει όλους, φαίνεται μένα ότι δείχνει αγάπη, αλλά θα κάνει τεμπέλιδες εκείνους που προσπάθησαν λιγότερο. Δεν θα τους ωφελήσει. Η διάκριση λέει, αυτούς που έφτασαν στο 9 και πλησίασαν τη βάση να τους περάσει. Τους άλλους να τους αφήσει να διαβάσουν και το καλοκαίρι. Η διάκριση είναι δύσκολο πράγμα και χρειάζεται το θείο φωτισμό. Γι' αυτό να ζητάτε από το Θεό να σας δίνει τη διάκριση». Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε για την άφεση των αμαρτιών του παραλυτικού από τον φιλάνθρωπο Κύριο και Θεό μας που προηγήθηκε της σωματικής θεραπείας του. Ύστερα από όσα μας είπε παρενετικά ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης για τις μεγάλες συμφορές που επιφέρει η αμαρτία στον άνθρωπο και μετά από τα περιστατικά ταλαιπωρημένων από την αμαρτία προσκυνητών του Αγίου Όρους που κατέφυγαν στον Άγιο Παΐσιο και βρήκαν ψυχική ανάπαυση, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να συνειδητοποιήσουμε την ανυπολόγιστη ψυχοσωματική φθορά και τις συμφορές που επιφέρει στον άνθρωπο η αμαρτία. Όταν εχμαλωτίζεται σε αυτή, να την αποστρεφόμαστε σε κάθε στιγμή και να καταφεύγουμε κάθε φορά

Εκκλησίας της Κύπρου και είναι παραμένο το ανάγνωσμα αυτό από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το 9ο κεφάλαιο και στίχοι 1 έως και 8. Λέγει λοιπόν το κείμενο του Ευαγγελίου που θα ακούσουμε αύριο. Ματθαίος 9 κεφάλαιο στίχος 1. Και εν βάση πλοίων ο Ιησούς διεπέρασε και ήρθεν εις την Ιδίαν πόλη. Κατ' εκείνον τον καιρό λοιπόν λέγει το καιρό εκείνο εν βάσω Ιησούς εις πλοίο. Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε την λίμνη και ήρθε στην δική του πόλη. Στίχος 2. Και ειδού προσέφερον αυτό παραλυτικών επικλίνης βεβλημένων. Και εδών ο Ιησούς την πίστην αυτόν είπε το παραλυτικό, θάρση τέκνον, αφέον τέσι αμαρτίες σου. Τότε του έφεραν έναν παράλυτο άνθρωπο ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Όταν είδαν ο Ιησούς την πίστην τους, είπε στον παράλυτο, «Έχε θάρρος, παιδί μου, σου συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου». Στίχος 3. Και ειδού την έστω γραμματέων, είπον εν εαυτής, ούτως βλασφημεί. Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους, «Αυτός βλασφημεί». Στίχος 4. Και ειδών ο Ιησούς τας ενθυμίσει σε αυτόν, είπεν, «Είναι τι εμείς ενθυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών». Ο Ιησούς βλέποντας τις σκέψεις τους, τους είπε, «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις μέσα σας». Στίχος 5. «Τι γαρές την ευκοπότερον υπήν, αφέοντες η αμαρτία, ή υπήν έγειρε και περιπάτη». Τι είναι ευκολότερο να πω, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες ή να πω σήκου και περπάτα. Στίχος 6. Ή να δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιέν αμαρτίας, τότε λέγει το παραλυτικό, εγερθείς άρρωσου την κλίνη και είπαγε στον οίκο σου. Για να μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, τότε λέγει στον παράλυτο, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Στίχος 7. Και γερθείς απήρθεν εις τον οίκον αυτού. Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. Στίχος 8. Οι δόντες δε οι όχλοι θαύμασαν και δόξασαν τον Θεόν, τον δόντα εξουσίαν διάφτην της ανθρώπης. Όταν ο κόσμος το είδε αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και δοξολόγησαν τον Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Αυτό είναι, αδελφοί μου, το κείμενο το οποίο θα ακούσουμε αύριο εις τη Θεία Λειτουργία, παρμένο από το 9ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου και είναι οι στίχοι 1 έως και 9 και 8, συγγνώμη, έως και 8. Τι λέγει λοιπόν εδώ το Ευαγγέλιο. Κατ' εκείνον τον καιρό λέγει, ο Χριστός εμπήκε στο πλοίο και διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του. Είναι μια πράξη ανθρώπινη, μια πράξη που φαίνεται εκ των προτέρων, ότι είναι τρόπον δεινά κάτι το απλό, κάτι το φυσικό. Πέρασε τη λίμνη και πήγε στην πόλη του ο Χριστός. Όμως, αδελφοί μου, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Κύριος δεν κάνει πράγματα τυχαία, ούτε γίνονται από τον Χριστό, από τον Θεό μας, πράξεις που δεν έχουν κάποιο σκοπό. Οτιδήποτε γίνεται από τον Θεό έχει ένα λόγο, έχει μια αιτία, έχει κάποιο σκοπό που γίνεται αυτή η πράξη. Έτσι ο Κύριος επήγε απέναντι στην πόλη του, επήγαινε εκεί για να συναντήσει αυτόν τον παράλυτο και αυτούς τους ανθρώπους. Όχι ότι ο Χριστός, ο Θεός, υπάγεται στις αιτίες και στις ανάγκες των ανθρώπων, αλλά ο ίδιος ο Θεός, χωρίς να υποτάσσεται πουθενά, χωρίς να είναι να εξαρτάται από αίτια και αιτιατά, εξιδίας προαιρέσεως

ο ίδιος θέλει, ο ίδιος ελεύθερος από μόνος του κινείται από αγάπη προς τον άνθρωπο, χωρίς ουδεμία ανάγκη είτε φύσεως είτε οτιδήποτε άλλο πράγματος, και η αγάπη του Θεού είναι αυτή η οποία φαίνεται, φανερώνεται όταν ο Κύριος ενεργεί όλες αυτές τις θεϊκές ενέργειες και πράξεις προκειμένου να συναντήσει τον απολωλότα άνθρωπον, τον άνθρωπον ο οποίος έχει ανάγκη την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη εις τον Θεόν Πατέρα μας και να προσευχόμαστε και για τους εαυτούς μας αλλά και για τα παιδιά μας και για κάθε άνθρωπο που είμεθα συνδεδεμένοι μαζί του και για όλον τον κόσμο, και να είμαστε ειρηνικοί και ήσυχοι. Ο καλός Θεός δεν θα αφήσει κανέναν άνθρωπο χωρίς να τον βοηθήσει. Γι' αυτό και τελικά θα είμαστε όλοι υπόλογοι απέναντι στον Θεό, γιατί θα καταλάβουμε ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα για μας και εμείς δυστυχώς αφρόνως έκαμε τα πάντα για να χαθούμε και να απορρίψουμε τη θεϊκή παρουσία από τη ζωή μας. Ο Θεός λοιπόν, αδελφοί μου, ως Πατέρας μας έρχεται να μας συναντήσει, ζητά των χαμένων άνθρωπων, ζητά το απολωλός πρόβατον, τη δική του εικόνα, το δικό του πλάσμα. Έτσι και ο Κύριος εδώ διαπερνά την θάλασσα, τη λίμνη, και έρχεται στην πόλη του, όχι εκεί και ως έτυχε, αλλά έχει τον λόγο, έχει τον σκοπό του. Έρχεται εδώ για να συναντήσει τον άνθρωπο, τον ασθενή άνθρωπο, όχι τον ασθενή σωματικά άνθρωπο, αλλά τον άνθρωπο, τον ασθενή ψυχοσωματικά, αυτόν που έχει σωματική και πνευματική ασθένεια. Και η άγνοια του Θεού και η απουσία του Θεού Πατέρα από τη ζωή μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μεγαλύτερη αδικία που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας και η μεγαλύτερη αρρώστια που μπορεί να έχουμε μέσα μας. Φθάνονταν λοιπόν στην πόλη, τι λέγει στο στίχον 2, και ειδού προσέφερον αυτό παραλυτικών επικλίνης βεβλημένων. Τότε κάποιοι άνθρωποι, βέβαια, αφού ο ασθενής ήταν παράλυτος, του έφεραν έναν παράλυτο πάνω στο κρεβάτι. Ένα θέαμα το οποίο βέβαια είναι θλιβερό, και ο Θεός, ο Πατέρας μας, ο Δημιουργός μας, ο Χριστός που μας δημιούργησε, βλέποντας την εικόνα Του, το δημιούργημά Του, το πλάσμα Του, να είναι ασθενές, να είναι άρρωστο, να ταλαιπωρείται, ενώ ο Χριστός δεν μας έπλασε για να είμαστε άρρωστοι και να ταλαιπωρούμαστε, αλλά μας έπλασε για να είμαστε άρτιοι και τέλειοι άνθρωποι ψυχικά και σωματικά, και η αμαρτία και η αποστασία από τον Θεό, η πτώση του ανθρώπου δηλαδή, η σύνεγγεν έφερε την ασθένεια και την αμαρτία στον κόσμο, βλέποντας μας ασθενείς και ταλαιπωρημένους, ο Θεός σπλαχνίζεται τον άνθρωπο, γιατί αγαπά τον άνθρωπο και είναι Πατέρας μας και Δημιουργός μας και δεν θέλει να μας βλέπει ασθενείς και ταλαιπωρημένους. Βλέποντας λοιπόν αυτόν τον παραλυτικόν ασθενή άνθρωπον, τότε λέγει ο Κύριος, και ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτό, είπε το παραλυτικό, βλέποντας ο Χριστός την πίστην τους, όχι μόνο του παραλύτου, αλλά και αυτών που τον έφεραν κοντά τους. Είχαν πίστην οι άνθρωποι, επίστευαν ότι όταν θα πάμε σε αυτόν τον Ιησού, τότε αυτός με τη δύναμη του Θεού που έχει μέσα του θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλά. Ήσαν απλοί και ταπεινοί άνθρωποι και είχαν πίστη, γιατί η καρδιά τους και η ψυχή τους
ήταν υγιείς, δεν ήταν διεστραμμένοι, όπως θα δούμε πιο κάτω σε κάποιους άλλους. Και λέγει στον παράλυτον άνθρωπον, θάρση τέκνον, έχε θάρρος παιδί μου. Βλέπετε πόσο όμορφα και γλυκά ο Χριστός μιλούσε στους ανθρώπους. Έχε θάρρος παιδάκι μου, του λέγει. Αυτό αδελφοί μου, ας γίνει παράδειγμα και για μας, να γνωρίζουμε και να ξέρουμε πώς να μιλούμε στους ανθρώπους, όχι με σκληρότητα, όχι με αποτομία, όχι με ψυχρότητα, αλλά με αγάπη και καλοσύνη. Έχε θάρρος παιδί μου, αφέοντες οι αμαρτίες σου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Τότε βλέπετε ότι ο Κύριος είδε την πραγματική ανάγκη του ανθρώπου. Είδε αυτό που πράγματι έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Και αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, είναι η άφεση των αμαρτιών του. Δηλαδή είναι η θεραπεία της ψυχής του. Όταν σηκώνει ο Θεός από πάνω μας το βάρος των όγκων των αμαρτιών μας, τότε η ψυχή μας θεραπεύεται, ξεκουράζεται, αναπαύεται. Γι' αυτό παρέβλεψε την πρόσκαιρη εκείνη δυσκολία, τη σωματική, και είδε την πραγματική ανάγκη. Και στη συνέχεια ο Κύριος θα εθεράπευε και τον άνθρωπο σωματικά, αλλά πρώτα τον εθεράπευσε πνευματικά. Έγινε πρώτα το αιώνιο θαύμα που έχει αιώνιες διαστάσεις. Διότι αδελφοί μου αγαπητοί, εάν ένας άνθρωπος θεραπευθεί από μια σωματική ασθένεια, θεραπεύεται για την παρούσα ζωή, για τα 20, 30, 40, 50, 70, 80 χρόνια που θα ζήσει σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά αυτά είναι πρόσκαιρα. Ό,τι και να κάνεις, όσον υγιής και να είσαι, όσον αρτημελής και αν είσαι, όταν θα έρθει η ώρα που θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο, θα φύγεις. Έτσι είναι η φύση των πραγμάτων. Η ψυχή μας όμως, όταν θεραπευθεί, έχει αιώνια διάσταση, διότι θεραπεύεται όλος ο άνθρωπος αιώνια, ψυχήτη και σώματι, και η ψυχή και το σώμα μετέχουν στην Βασιλεία του Θεού και δια της Αναστάσεως των νεκρών, και το σώμα μας καλείται να μετάσχει στην δόξα αυτήν των σεσωσμένων ανθρώπων. Άρα και η ψυχή και το σώμα είναι προορισμένα για την δόξα του Θεού. Έτσι ο Κύριος θεραπεύει πρώτα την ψυχή του ανθρώπου. Και όταν λέγω ψυχή, δεν σημαίνει ότι ξεχωρίζει ο άνθρωπος ψυχή και σώμα, αλλά το λέμε έτσι για λόγους, ας πούμε, περισσότερης σαφήνειας. Όλος ο άνθρωπος είναι μια ενότητα. Είναι ενωμένος αδιάσπαστα ο άνθρωπος. Ψυχοσωματική ύπαρξη, ψυχοσωματικών όν. Οι αμαρτίες βαραίνουν και την ψυχή μας και το σώμα μας. Έτσι θεραπεύει τις αμαρτίες. Θεραπεύει και σηκώνει τον όγκο των αμαρτιών και τα τραύματα των παθών τα οποία δημιουργούν στον άνθρωπο. Όταν έγινε αυτό και ο Κύριος είπε αυτή τη μεγάλη αυτή ευλογία εις τον άνθρωπο, τότε λέγει στο στίχον 3, και ειδού την έστ των γραμματέων, είπον εν εαυτής, ούτως βλασφημεί. Τότε κάποιοι από τους γραμματείς που ήταν εκεί είπαν μέσα τους, αυτός λέγει βλασφημίες. Βλέπετε τη διαφορά των δύο ανθρώπων. Η μεν προηγούμενη, ο παραλυτικός και οι άλλοι, επήγαν στον Χριστό με πίστη. Επίστευαν ότι ο Χριστός θα τους θεραπεύσει. Είχαν απλότητα καρδίας και καθαρή καρδιά. Γι' αυτό έλαβαν και την άφεση των αμαρτιών ο ασθενής άνθρωπος. Αυτοί οι γραμματείς, οι μορφωμένοι, οι διαβασμένοι στον μοσαϊκό νόμο, δυστυχώς δεν είχαν αγαθήν καρδία, δεν ήταν αθώοι και απλοί άνθρωποι.
αλλά ήταν πονηροί άνθρωποι. Ο νόμος του Μωυσέως, αντί να γίνει για αυτούς ευλογία, έγινε διαστροφή. Όχι ότι φταίει ο νόμος, αλλά η κακή τους προαίρεση και ο κακός και λαθασμένος τρόπος με τον οποίο μελετούσαν τον Μωυσαϊκό νόμο. Γιατί και ο νόμος του Μωυσέως από τον Θεό εδόθη. Και αν τον μελετούσαν και τον αξιοποιούσαν σωστά, ωφέλεια πνευματική θα είχαν. Αλλά δυστυχώς, αντί τούτου και τον Μωυσαϊκό νόμο ακόμα τον διέστρεφαν. Και ας μην πάμε μακριά, αδελφοί μου, ας κοιτάξουμε ο καθένας μας τον εαυτό μας, που ζούμε μέσα στους νόμους και χώρους της Χάριτος, ζούμε μέσα στην πραγματικότητα της Εκκλησίας του Χριστού μας, και αντί το Ευαγγέλιο να γίνεται για μας ισίαση ψυχής και σώματος, πολλές φορές η δική μας κακή διάθεση, ο δικός μας κακός τρόπος που το μελετούμε και θέλουμε να το εφαρμόσουμε, γίνεται πραγματικά, μεταβάλλει όλη αυτή την ευλογία και η πονηρία μας και η κακία μας αυξάνει και γινόμαστε πονηροί και κακοί άνθρωποι και πολλές φορές τρέφουμε και τις αυταπάτες ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού και άνθρωποι της Εκκλησίας. Και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι εμελετούσαν τον νόμο του Θεού, αλλά δεν ωφελήθηκαν, γιατί ήσαν λάθος. Λάθος μελετούσαν τον νόμο, λάθος τον καταλάβαιναν, λάθος τον ερμήνευαν, γι' αυτό και λαθασμένη πνευματική κατάσταση είχαν. Έτσι λοιπόν, αντί να χαρούν και να θαυμάσουν ότι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες του ασθενούς εκείνου ανθρώπου, αμέσως εγόγγισαν και είπαν «αυτός βλασφημεί». Έβγαλαν και την απόφαση, εδίκασαν τον Χριστό, έκριναν τον Χριστό και απεφάσισαν ότι αυτό λέγει βλασφημίες. Τότε όμως ο Κύριος, ο παντοδύναμος και πανάγαθος και παντογνώσης Θεός, ο Χριστός μας, είδε μέσα τους τις σκέψεις αυτές και τους είπε «Είναι ατίοι μη σε θυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών, γιατί σκέφτεστε πονηρά πράγματα μέσα στις καρδιές σας», λέει ο Χριστός. Ο Θεός, αδελφοί μου, ξέρει όλους τους διαλογισμούς μας. Εάν αυτό το βιώναμε και αν όλοι μας ανά πάσα στιγμή σκεφτόμασταν ότι ο Θεός αυτή την ώρα βλέπει τις σκέψεις μου, βλέπει τις ενθυμίσεις μου, βλέπει όλα αυτά που έχω μέσα στο μυαλό μου και βλέπει και τις πράξεις μου, αυτές που δεν τις βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι, αυτές που νομίζω ότι τις κάνω και δεν με βλέπει κανένας. Εάν είχαμε αυτή την αίσθηση ότι ο Θεός είναι συνεχώς μπροστά μας και ότι ο Θεός τα πάντα γνωρίζει και τα πάντα βλέπει και τα πάντα εξετάζει, τότε θα είμαστε πολύ διαφορετικοί και πολύ πιο προσεκτικοί. Αυτό που οι Άγιοι Πατέρες ονομάζουν νύψεις, δηλαδή εγρήγορσης, να είμαστε ξύπνοι, το μυαλό μας να είναι σε εγρήγορση και να έχει πάντοτε μέσα του προσοχή και μέσα στην καρδιά μας να αποδιώκουμε από την καρδιά μας τους πονηρούς και κάθαρτους λογισμούς και να βάζουμε μέσα στην καρδιά, μέσα σε αυτόν τον μήλο του μυαλού μας που αλέθει συνέχεια, αντί να βάζουμε ύλην πονηρή και ακάθαρτη, να βάζουμε ενθυμίσεις αγαθές, καλές έννοιες, καλές εικόνες και προπάντων να βάζουμε την αδιάλειπτο επίκληση του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Εάν μέσα σε αυτόν τον μήλο της διανοίας βάζουμε την επίκληση, την αδιάλειπτο του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τότε αγιάζεται όλο το είναι μας,
αγιάζεται ο νους μας, η καρδιά μας, η ψυχή μας, το σώμα μας, η ύπαρξή μας, και τότε αυτή η προσευχή ως φρουρός ακίμητος εκδιώκει όλες τους ακάθαρτους λογισμούς και όλες τις κακίες που πλησιάζουν και απειλούν να εισβάλλουν μέσα στην καρδιά μας. Η ευχή εκδιώκει αυτές όλες τις επιβολές και διατηρούμαστε ενωμένοι με τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό ας έχουμε πάντοτε προσοχή, ας μάθουμε, ας αγωνιστούμε να μάθουμε να προφέρουμε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Συνεχώς, αδιαλείπτως, όπως οι Άγιοι Πατέρες και οι Γέροντές μας παρέδωσαν, συνεχώς ας επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου μας, λέγοντας αυτή την ευχή. Όπου και αν βρισκόμαστε, είτε εργαζόμαστε, είτε οδηγούμε, είτε περιμένουμε, είτε εξαπλώνουμε, όπου και αν είμαστε, αντί να έχουμε το νου μας να ρεμβάζει και να τρέχει δεξιά και αριστερά και να παράγει λογισμούς και σκέψεις πονηρές, ας του δώσουμε αυτή την εργασία και τότε θα δείτε ότι η ευεργεσία θα είναι ανυπολόγιστη. Ο άνθρωπος όταν επικαλείται το όνομα του Χριστού θεραπεύεται, αγιάζεται, φωτίζεται και ηρεμεί ο άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι μου λένε ότι δυσκολεύονται να ξεκουραστούν, να κοιμηθούν, να χαλαρώσουν. Ας αγωνιστούν να μάθουν να λένε την ευχή αργά, ήρεμα, ας προφέρουν μια-μια τη λέξη της προσευχής, έχοντας το νου επικεντρωμένο στο νόημα των λόγων, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, και τότε θα δούμε ότι θα ηρεμήσουμε, θα κοιμηθούμε, θα ησυχάσουμε, θα γίνουμε καλύτερα, γιατί η επίκληση του Παναγίου ονόματος του Κυρίου είναι παντοδύναμη, ο Χριστός έχει την παντοδυναμία να έρθει να κατοικήσει μέσα μας, να μας χαρίσει ίαση και θεραπεία και ειρήνη και ηρεμία. Στο στίχο 5 λοιπόν, αφού ελέγχει ο Κύριος τα διανοήματα και τις ενθυμίσεις τις πονηρές στις καρδίες των γραμματέων, τους λέγει: «Τι γάρες την ευκοπότερον υπήν, τι είναι πιο εύκολο να πει κανείς?» Βλέπετε, τους ρωτά ο Χριστός σαν να τους λέει: «Εσείς που τα ξέρετε όλα, είστε γραμματείς, είστε μορφωμένοι άνθρωποι που μελετάτε τον νόμο και όλα τα ξέρετε και όλα τα κρίνετε, πέστε μου να δούμε, ποιο είναι πιο εύκολο πράγμα να πει κάποιος? Αφαιοντές η αμαρτία ή η πινέγυρε και περιπάτη?» Ποιο είναι πιο εύκολο πράγμα, να κάμεις, να συγχωρέσεις τις αμαρτίες κάποιου ή να πεις το άλλο σήκω και πήγαινε στο σπίτι σου ενώ είναι παράλυτος? Και μας, αν μας ερωτούσε κάποιος, ίσως να λέγαμε σήμερα ότι το πιο εκπληκτικό είναι να πεις σε κάποιον σήκω και περπάτα ενώ είναι παράλυτος. Ενώ δεν είναι αυτό. Το δυνατό, το εκπληκτικό, το υπερβαίνον την δύναμη του ανθρώπου είναι η άφεση των αμαρτιών. Γιατί αυτό έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Αυτή είναι η πραγματική ανάγκη του ανθρώπου. Αφού λοιπόν ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός, έχει την δύναμη να συγχωρεί αμαρτίες, άρα και το δεύτερον, το επόμενο, το λιγότερον δυνατόν από το άλλο, το έγειρε και περιπάτη, θα το πει και αυτό, αφού το δύσκολο για αυτόν είναι εύκολο, πόσο μάλλον το εύκολο θα γίνει ευκολότερο. Γι' αυτό λέγει και στο στίχον 6, «Είναι δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιέν αμαρτίες, τότε λέγει το παραλυτικό εγερθείς, άρρωστον την κλίνει και είπαγε στον οίκο σου». Για να δείτε, λέγει στους γραμματείς, και να μάθετε ότι έχει εξουσία ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, ο ίδιος δηλαδή ο Χριστός, να συγχωρά τις αμαρτίες των ανθρώπων σε αυτήν τη γη. Αφού λοιπόν για να πιστείτε ότι μπορώ να κάνω και το μεγαλύτερο και για σας το μικρότερο φαίνεται μεγαλύτερο, τότε
θα κάνω και το επόμενο. Γι' αυτό λέγει στον παράλυτο, σήκω πάνω, πάρ' το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Δυστυχώς ο άνθρωπος θαμβούται από τα θαύματα αυτά, ενώ η άφεση των αμαρτιών είναι μεγαλύτερο θαύμα. Κάποτε μου διηγείται κάποιος ότι ερώτησε τον γέροντα Πορφύριο γιατί όταν πάνε κάποιοι άνθρωποι κοντά του τους περιγράφει τοποθεσίες του χωριού τους, των χωραφιών τους και μάλιστα τους επεσήμενε ο αείμνηστος και ο σιότατος αυτός σύγχρονος Άγιος και τον τόπο που είχε νερό και το πόσο καλό ήταν το νερό ή όχι και πόσο βάθος ήταν ή όχι. Και έλεγε ο γέροντας, ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ότι τους λέγω πρώτα αυτό για να πιστούν ότι ομιλώ με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μετά τους λέγω και τα πνευματικά. Όταν τους υποδείξω πού είναι το χωριό τους και ποιες είναι τοποθεσίες και πού είναι τα νερά, οι άνθρωποι θαμβούνται, καταλαβαίνουν ότι εδώ κάτι συμβαίνει υπερφυσικό, ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος συνεργεί. Και τότε τους ανάγει, τους ανέβαζε και στο επόμενο σκαλοπάτι που ήταν τα πνευματικά και τους εδίδασκε την πνευματική εν Χριστώ ζωή. Έτσι και ο Κύριος εδώ κάνει. Τους λέγει για να δείτε ότι έχει εξουσίαν ο Υιός του ανθρώπου αφιένει αμαρτίες επί της γης, τότε θα θεραπεύσουν τον παράλυτο για να καταλάβετε ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η δύναμη του Θεού είναι παντοδύναμη και αυτός που μιλεί είναι ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, ο αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου όλου. Παρά τα αυτά όμως, όσα και αν είδαν, όσα και αν άκουσαν, δυστυχώς η πονηρία και ο εγωισμός δεν τους άφηνε να λειτουργήσουν σωστά. Και αμέσως αφού έδωσε αυτήν την εντολή στον παράλυτο άνθρωπο, τότε εκείνος στο στίχον 7 και εγερθείς απίστενη στον οίκον αυτού. Σηκώστηκε αμέσως πάνω και πήρε το κρεβάτι του και πήγε στο σπίτι του. Και έτσι έγινε το θαύμα και εθεραπεύθη ο άνθρωπος και στο σώμα του μία ψυχοσωματική ενότητα θεραπεύθηκε ολόκληρος και εσυχωρήθησαν η αμαρτία του και ο ίδιος έλαβε και την σωματική εκείνη ίαση.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, αντιληφθήκαμε όταν ο Κύριος είδε την πίστη εκείνων που του έφεραν τον παραλυτικό να τον θεραπεύσει, αλλά και το μουρμούρισμα το εσωτερικό των γραμματέων όταν αντελήφθησαν ότι ποιος είναι αυτός που έχει το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες. Είδαμε τον Κύριον πραγματικά να στέκεται ανάμεσα σε εκείνους που τον θαυμάζουν και σε εκείνους που τον κατακρίνουν, και ανάμεσα σε αυτούς είναι το θαύμα, το θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού. Και ρωτάμε, το θαύμα ανοίγει τις καρδιές ή τις κλείνει? Φαίνεται πως και τα δύο γίνονται. Εκείνες οι καρδιές οι οποίες είναι έτοιμες να δεχθούν το Θεό μπροστά στο θαύμα ανοίγουν, και εκείνες οι καρδιές οι οποίες δεν είναι έτοιμες και προδιατεθειμένες να σταθούν μπροστά στο Θεό καθαρά, αυτές οι καρδιές μπροστά σε αυτό το θαύμα κλείνουν, ή σε κάθε θαύμα κλείνουν. Έτσι βλέπουμε πραγματικά να μην είναι το θαύμα παρά μία αφορμή να φανεί ο πιστός, να φανεί και ο άπιστος. Πού είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι ας δω ένα θαύμα και θα πιστέψω? Βέβαια ο μηχανισμός αυτής της θέσεως τελικά καταλήγει να αποδείξει ότι πρόκειται περί απιστίας, για να μην πω κάτι βαρύτερο, ότι πρόκειται περί ασεβίας. Δηλαδή έρχεσαι να πειράσεις τον Θεό, και υπάρχει εντολή ούκ εκ πειράσεις Κύριον των Θεών σου. Ωστόσο ας μείνουμε στο σημείο εκείνο που υπάρχει η πονηρή σκέψη στους γραμματείς της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, που ενεαυτής λέγει διελογίσθησαν και είπαν, ενεαυτής, ο καθένας μόνος του στην καρδιά του, δεν το κουβεντιάζουν, γιατί βρίσκονται μέσα σε ένα σπίτι που εκεί έφεραν τον παραλυτικόν, δεν το κουβεντιάζουν μεταξύ των, το σκέπτονται. Και ο Κύριος αναγνωρίζει τι σκέπτονται. Δηλαδή να ειδούμε την υπερφυσική γνώση του Ιησού Χριστού. Ειδών και ειδών ο Ιησούς τα ενθυμίσεις αυτών, είπε, και αφού είδε ο Θεός τα ενθυμίσεις αυτών. Η ενθύμισης είναι ο λογισμός, είναι η σκέψη. Αυτό το ειδών σημαίνει ότι μπορούσε ο Κύριος να βλέπει πίσω από τα τυχώματα της καρδιάς με την ίδια ευκολία που μπορούμε εμείς να δούμε πίσω από τα τυχώματα ενός γυαλιού και σε πολύ μικρή απόσταση. Ο Χριστός έβλεπε πέρα από εκείνο το οποίο μπορούσαμε εμείς να βλέπουμε. Και τούτο γιατί ήταν ο αιώνιος Θεός. Θα θέλω όμως εδώ να κάνω μία διευκρίνηση. Αυτό το έβλεπε και αυτό το εγνώριζε το τοποθετούμε επί της ανθρωπίνης φύσεως και όχι επί της θείας φύσεως. Διότι η θεία φύση είναι πανταχού παρούσα, είναι αυτός ούτως ο Θεός, και συνεπώς δεν υπάρχει τίποτα το κρυμμένο στα μάτια της θεότητας. Δεν αναφερόμεθα λοιπόν εδώ στην υπερφυσική γνώση του Χριστού, στη θεία του φύση, αλλά στην ανθρωπίνη του φύση, Σημειώσατε δε ότι εγνώσεις του Χριστού είναι δυο, όπως και τα θελήματα του Χριστού είναι δυο. Είναι η Θεία γνώσης και η ανθρωπίνη γνώσης. Είναι το θείον θέλημα και το ανθρώπινο θέλημα. Όταν επί παραδείγματι λέγει δια την γνώση την ανθρωπίνη, λέγει στον Πιλάτο, ποιος σου το είπε ότι είμαι βασιλεύς? Εσύ το λες ή οι Ιουδαίοι σου το είπαν? Εδώ ο Κύριος ερωτά τον Πιλάτον. Όταν λέγει στους μαθητάς του περί της ημέρας εκείνης και της ώρας της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, δεν γνωρίζει κανείς, ούτε ο Υιός. Δηλαδή ο Υιός δεν γνωρίζει, ναι, η ανθρωπίνη του φύσης δεν γνωρίζει, διότι η ανθρωπίνη φύσης έχει τη γνώση της επειδή είναι τέλειος άνθρωπος, και η ανθρωπίνη και η Θεία γνώσης είναι τελεία, διότι ως Θεός γνωρίζει πότε θα έρθει ξανά στον κόσμο. Η ανθρωπίνη φύσης δεν γνωρίζει. Ως προς το θέλημα, το ανθρώπινο θέλημα του Χριστού είναι διαφορετικό από το θείο θέλημα, δηλαδή το θέλημα της ανθρωπίνης του φύσεως. Όταν λέγει Κύριε στον πατέρα του, αν είναι δυνατόν ας παρέλθει το ποτήρι τούτο του μαρτυρίου, του θανάτου μου, το παρακαλεί και το θέλει, γιατί ως άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει. Όταν λέγει όμως όχι όπως θέλω εγώ, άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέλω, αλλά όπως θέλεις εσύ, που υπάρχει το θείο θέλημα απέναντι και στον εαυτόν του, που είναι και η θεία φύση ταυτοχρόνως. Ώστε λοιπόν, εδώ όταν λέμε η υπερφυσική γνώση του Χριστού, αναφερόμεθα εις την ανθρωπίνη του φύση. Σημειώσατε όμως κάτι πολύ σημαντικό, και αυτά παρακαλώ που σας λέγω δέον να θεωρηθούν ότι είναι πολυτιμότατα, γιατί είναι και χρησιμότατα, θα το δείτε στη συνέχεια, στη ζωή μας, σε αυτή την ίδια την πνευματική μας ζωή. Μετά την Ανάστασή του ο Χριστός, αλλά και προβεβαίως, έχουμε την υποστατική ένωση της Θείας και της ανθρωπίνης φύσεως. Δηλαδή, έχουμε τη Θεία φύση, έχουμε και την ανθρωπίνη φύση, αλλά το πρόσωπο είναι ένα. Μετά λοιπόν την Ανάσταση του Χριστού, ένεκα ακριβώς αυτής της υποστατικής ενώσεως, ο Ιησούς Χριστός πλέον όχι μόνο έχει παντελή γνώση των πάντων, αλλά και είναι και πανταχού παρόν και με την ανθρωπίνη του φύση. Με την ανθρωπίνη του φύση, όταν ήταν εδώ στη γη, δεν ήταν πανταχού παρόν, παρά μόνο με τη Θεία φύση. Όταν επί παραδείγματι εναπετέθη το σώμα του εις τον τάφον, ήτο και παρέμενε ηνωμένο με τη Θεία φύση, αλλά ήταν στον τάφο. Η ανθρωπίνη του ψυχή μετά τον θάνατον κατήλθε στον Άδη, ηνωμένη βεβαίως με τη Θεία φύση, αλλά και εκείνη ήτο εις τον Άδη, δεν ήτο εις την γη. Αλλά μετά την Ανάσταση η ανθρωπίνη φύση του Χριστού πλέον είναι καινούρια, και ένεκα ακριβώς αυτής της υποστατικής ενώσεως, της προσωπικής ενώσεως, το ότι δηλαδή έχουμε ένα πρόσωπο πλέον. Ο μεν Χριστός είναι στον ουρανό, στα δεξιά του Θεού Πατρός, δηλαδή στην εύνοια του Πατρός, αυτό θα πει στα δεξιά του Πατρός, η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, όταν λέμε Χριστός, πάντα εννοούμε τον άνθρωπο, την ανθρωπίνη φύση, και ταυτοχρόνως είναι πανταχού παρόν. Ο Χριστός είπε μετά την Αναστασή του στους μαθητάς του, και θα είμαι μαζί σας έως τη συντελείας του αιώνος. Πώς θα ήταν μαζί τους, απλώς με τη χάρη του? Όχι. Αΐ παρόν. Πάντοτε παρόν. Και είναι μες στην ιστορία, μέσα στο σύμπαν, παντού. Ο Θεός που είναι πανταχού παρόν, είναι και με την ανθρωπίνη του φύση, ο Χριστός. Σας έκανα αυτή τη διασάφηση για να δούμε τώρα μερικά πράγματα. Φυσικά έχουμε εδώ τον Κύριον πρώτης σταυρωσεώς του και της Αναστάσεώς του, αλλά πολύ παραπάνω που τον έχουμε τώρα στους ουρανούς των Χριστών και ανάμεσά μας. Ο Χριστός λοιπόν γνωρίζει τι γίνεται μέσα σε κάθε ανθρώπινη καρδιά. Επί παραδείγματι, όταν βλέπει τον Ναθαναήλ, τι λέγει? Λέγει, προτού σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό τη σικήν είδον σε. Πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος, σε είδα να είσαι κάτω από τη σικιά. Πιθανώς ο Κύριος να μην ήταν μέσα εις την πόλη, να ήταν απ' έξω, και να τον φώναξε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ. Οπότε πώς θα εξεπλήσει το ο Ναθαναήλ? Πού με είδες, πού με ξέρεις? Και μετά τι του λέγει? Του λέγει ότι να ένας αληθινός Ισραηλίτης που δεν υπάρχει δόλο στο στόμα του. Έκπληκτος ο Ναθαναήλ, λέγει, πού με ξέρεις? Και τότε του είπε ο Κύριος, που σε ξέρω, πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος, ήσουν κάτω από τη σικιά. Σε ξέρω. Ακόμη παρατηρούμε εις τον θάνατον του Λαζάρου. Ο Κύριος είναι στην Γαλιλαία και εκεί του στέλνουν μήνυμα ότι ο Λάζαρος ο φίλος τον πέθανε. Αλλά πριν έλθει το μήνυμα, ο Κύριος λέει στους μαθητάς του, ο Λάζαρος ο φίλος μας εκοιμήθη. Ήταν δε άρρωστος. Τότε οι μαθητές δεν κατάλαβαν και είπαν, αφού εκοιμήθη θα γίνει καλά. Και τότε καθαρά ο Κύριος λέγει, ο φίλος μας ο Λάζαρος πέθανε. Και χαίρομαι, γιατί χαίρεται άραγε, και χαίρομαι που δεν είμαι εκεί. Για να κάνει ανύποπτο το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου. Δι' αυτό εχαίρετο. Και τώρα αγαπητοί μου, όταν έρχονται και λέγουν ότι πέθανε ο Λάζαρος, ώσπου να πάνε δεκάτο, είχαν περάσει στην Ιουδαία, είχαν περάσει 4 ημέρες. Ακόμη ο Κύριος γνωρίζει ποιος μαθητής θα τον προδώσει. Οι μαθητές αγνοούν και τους φέρεται τελείως περίεργο αυτό. Αλλά ο Κύριος πότε το εγνώριζε? Μήπως από τις κινήσεις? Ίσως τα έλεγε κάποιος, ένας έξυπνος άνθρωπος από τις κινήσεις και εκδηλώσεις καταλαβαίνει τον άλλον. Αυτό είναι η ανθρωπίνη γνώση σε εμάς τους κοινούς ανθρώπους. Ο Χριστός δεν εγνώριζε τον Ιούδα ότι θα τον προδώσει από τις κινήσεις του στο τέλος, αλλά από πότε? Όταν του τον καλούσε να γίνει μαθητής του. Ακούστε πως το λέγει αυτό το Ιερόν Ευαγγέλιον, ήδη γάρ εξ αρχής ο Ιησούς τι είναι εσείς σύνημοι πιστεύοντες και τι σε στείνω παραδόσων αυτών. Εγνώριζε ποιοι είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν και ποιος θα είναι εκείνο που θα τον παραδώσει, θα τον προδώσει. Το εγνώριζε από την αρχή. Ακόμη γνωρίζει ότι ο Πέτρος, ο θερμός που εκεί θα έλειπε κάθε υπόνοια ανθρωπίνης προγνώσεως. Πώς μπορούσε να το πει κανείς όταν βλέπει έναν μαθητή τόσο θερμό σαν τον Πέτρο και μάλιστα να υπόσχεται και να λέγει ότι και στον θάνατο και στη φυλακή μαζί με τον διδάσκαλο θα είναι, να του λέγει, «Α μην λέγω εσύ ότι εν ταύτη τη νυχτή πριν αλέκτορα φωνήσε τρεις απαρνήσιμε». Και του λέγει μάλιστα όχι ότι θα τον αρνηθεί, αλλά και πόσες φορές θα τον αρνηθεί. Και όχι μόνο πόσες φορές θα τον αρνηθεί, αλλά και πότε θα τον αρνηθεί. Και όχι μόνο πότε αυτή τη νύχτα, αλλά και με ένα μικρό σημάδι, θα λέγαμε κατά δευτερόλεπτα, όταν λέγει πριν φωνάξει το κοκόρι θα με αρνηθείς. Πού θα αυτή η γνώση του Ιησού? Ακόμη κάνει πρόρηση των παθημάτων του αλλά και της Αναστασιός του. Ακόμη κάνει πρόρηση της καταστροφής της Ιερουσαλήμ που θα συμβεί μια γενναία μετά από τον Κύριον. Λέγει, σας βεβαιώνω, δεν θα περάσει η γενναία αυτή και όλα αυτά που μου λέτε, που είπαμε λίθος επί λίθων δεν θα μείνει, θα γίνουν. Και έγιναν. Έγιναν το 70 μετά Χριστόν. Είναι λοιπόν όλα αυτά καταπληκτικά. Τι σημαίνει? Σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι ο Χριστός μας βλέπει. Ο Χριστός μας ξέρει. Μας γνωρίζει πολύ καλά. Όταν μάλιστα η ο κόσμος τότε εθαύμαζε και τον επενούσε, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το εξής χαρακτηριστικό: ο Κύριος δεν επίστευε σε εκείνα που του λέγανε ότι ήταν θαυμαστός, διότι μπορούσε να βλέπει τις ανθρώπινες καρδιές. Τώρα που είναι στον ουρανό και είναι μαζί μας, αυτό σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι ο Χριστός βλέπει τα πάντα, ξέρει τα πάντα, γνωρίζει το κάθε τι. Έτσι, αυτή η συνέστηση έχει μία πραγματικά τεραστία σημασία. Το φαντάζεστε? Τι τεραστία σημασία μπορεί να έχει, αγαπητοί μου, το ότι ο Χριστός δύνατα να με βλέπει? Πρώτα-πρώτα, εγώ ο πιστός που γνωρίζω ότι ο Χριστός με βλέπει, αυτό με εμποδίζει να αμαρτήσω. Το να γνωρίζω λοιπόν έναν τρόπο που να μην αμαρτάνω είναι πολύ σπουδαίος. Πώς θα έκανα εγώ μια κακή πράξη μπροστά σε ένα πρόσωπο αξιοσέβαστον? Θα μπορούσα να κάνω μια κακή πράξη? Όχι. Μια βρωμερή πράξη? Μια άτιμον πράξη? Όχι. Αν έχω τώρα όχι ένα αξιοσέβαστον πρόσωπο μπροστά μου, αλλά αυτόν τον Χριστόν, θα έκανα αυτήν την πράξη? Όχι. Όταν έχω συνεχώς μπροστά μου το Θεό, με την αίσθηση, τη συνέστηση ότι είναι απανταχού παρών, ότι είναι παντογνώστης, δεν θα αμαρτήσω. Θυμηθείτε, και μάλιστα από την Παλαιά Διαθήκη, θυμηθείτε τον μακαριστόν Ιωσήφ, το 11ο παιδί του Ιακώβ, όταν επολύθη από τα αδέλφια του στην Αίγυπτο και εκεί ήρθε δεινός ο πειρασμός να αμαρτήσει με την σύζυγον του κυρίου του, του Πετεφρή, ηρνήθη να αμαρτήσει. Γιατί ηρνήθη να αμαρτήσει? Ποιο ήταν το στοιχείο εκείνο που τον έκανε να μην θέλει να αμαρτήσει? Ενώ ήταν πολλά εκείνα τα στοιχεία, πολλοί παράγοντες που θα μπορούσε να αμαρτήσει, και μάλιστα θα είχε και την εύνοια της κυρίας του, δούλωσή το, εάν πραγματικά καθίστατο και φίλος της. Αλλά και μάλιστα το πόσο του κόστισε, του ότι δεν θέλησε να αμαρτήσει, είναι γνωστό από τη μετέπειτα ιστορία του. Έμεινε 10 χρόνια στη φυλακή. Ήταν 20 χρονών όταν του επορτάθη η αμαρτία και βγήκε 30 χρονών. Και δεν τον, προσέξτε, και δεν θα έβγαινε από εκεί ποτέ. Ποτέ δεν θα έβγαινε από τη φυλακή, από το οχύρωμα, εάν ο Θεός δεν τον έβγαζε από εκεί. Τι ήταν λοιπόν? Τι ήταν εκείνο που τον έκανα μην αμαρτήσει? Ότι ο Θεός με βλέπει. Ακούστε πως το είπε. Πως ποιήσω το πονηρόν του το ρήμα εναντίον του Θεού και αμαρτήσω με? Πως θα κάνω, εναντίον θα πει μπροστά, πως θα κάνω αυτή την πονηρή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού και αμαρτήσω? Τι συνέστηση λοιπόν είχε ο Ιωσήφ? Ότι τον βλέπει ο Θεός. Μεγάλο πράγμα αυτό. Ακόμη, αγαπητοί μου, όταν ξέρω ότι κάνω μια καλή πράξη και την κάνω κρυφά, δεν θα τρέξω να αυτοδιαφημιστώ για να διασώσω την καλή μου πράξη στα μάτια των ανθρώπων. Πότε? Όταν ξέρω ότι ο Θεός με βλέπει. Ο Χριστός με βλέπει. Ο ίδιος είπε να κάνουμε κάθε καλή πράξη κρυφά. Τόσο κρυφά, έχοντας την εικόνα ότι το δεξί σου χέρι να μην ξέρει, το αριστερό σου χέρι να μην ξέρει τι κάνει το δεξί σου. Δεν είναι δυνατόν βέβαια να κάνω μία πράξη, να δώσω μία ελεημοσύνη, βάζοντας το αριστερό στην τσέπη και προσπαθώντας με το δεξί να κάνω όλες τις άλλες μου δουλειές και τις ελεημοσύνες μου. Είναι εικόνα αυτό το πράγμα. Θέλει να πει ότι ενώ υπάρχει τέτοια συνάφεια ανάμεσα στο αριστερό και στο δεξί χέρι, θα πρέπει να υπάρχει και συνεργασία. Αν φτάνει να σου λέει ο Κύριος δεν θα πρέπει το αριστερό σου να ξέρει το δεξί σου, σημαίνει και οι πιο κοντινοί σου άνθρωποι δεν πρέπει να ξέρουν μια καλή σου πράξη. Μη πηγαίνεις να τη διαφημίσεις. Γιατί? Μα σε βλέπει ο Χριστός. Και αν ξέρω ότι με βλέπει ο Χριστός και θα μου την αποδώσει την πράξη μου αυτή εν ημέρα κρίσεως, γιατί να σπεύσω να διαφημίσω την πράξη μου αυτή, όταν ξέρω πολύ καλά ότι ο Χριστός με βλέπει. Ακόμη δεν φοβάται ο πιστός που πιστεύει στο Χριστό τους κινδύνους. Ου φοβηθήσω με κακά, λέγει ο ψαλμωδός, ότι εσύ με τεμού ή υπεσχέθη. Θα είμαι μαζί σας έως της συντελείας του αιώνος. Θα είμαι μαζί σας. Θα έλεγε κανένας, μήπως τους το είπε αυτό μόνο για τους μαθητάς. Μα είπε έως της συντελείας του αιώνος. Δεν είπε έως το θάνατό σας. Και εκεί να κλείσει η παρουσία του Χριστού στην ιστορία. Αλλά οι μαθητές θα έφευγαν από τον κόσμο αυτόν με το θάνατό τους. Τότε η συντέλεια του αιώνος ποια είναι? Το τέλος της ιστορίας. Ποιος λοιπόν συμπεριλαμβάνει? Όλους μας. Συνεπώς ο Χριστός θα αφήσει τον πιστό του άνθρωπο να διακινδυνεύσει? Όταν ο πιστός επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, θα μπορούσε να πει ο Χριστός στον ουρανό και εγώ στη γη, ποιος με ακούει? Μα σε ακούει. Είναι παρόν ο Χριστός και σε βλέπει και σε ακούει. Γιατί όμως περνάς κινδύνους? Τους βλέπει, ξέρει εκείνος, κρίνει. Και αν θα κρίνει, θα σε σώσει. Μπορεί κάποτε να κρίνει να μην σε σώσει, ό,τι έκανε με τους μάρτυρες. Γιατί? Γιατί θέλει να τους παραλάβει μαζί τους. Και τους παρέλαβε. Και να σε παραλάβει, αδελφέ μου, μαζί του. Όταν κρίνει ότι δεν πρέπει πια να σε σώσει από ένα κίνδυνο, διότι δι' αυτού του κινδύνου θα περάσεις στην αιωνία ζωή και θα είσαι μαζί του. Και αν εγνώριζες τι σημαίνει να βλέπεις το πρόσωπο του Χριστού, τότε θα έλεγες μύριους κινδύνους να περάσω αρκεί να συναντήσω τον Χριστόν. Ακόμα κάτι που νομίζω θα ήταν το καλύτερο φάρμακο για την εποχή μας. Ο πιστός που πιστεύει ότι ο Χριστός τον βλέπει δεν απελπίζεται. Ξέρετε ότι στην εποχή μας υπάρχει πολύ η απελπισία. Και οι άνθρωποι απελπιζόμενοι μετέρχονται χίλιους τρόπους και την αυτοκτονία. Έτσι η εποχή μας, αυτή η ανασφαλής εποχή μας, η ανασφαλής. Γιατί δεν έχει το Χριστό η εποχή μας, γι' αυτό είναι η ανασφαλής. Ο πιστός άνθρωπος ξέρει το φάρμακο. Δεν πηγαίνει στα ψυχοφάρμακα, εκείνα που πουλάνε τα φαρμακεία και που τόνους ολοκλήρους καταναλώνουμε μόνο εδώ στην Ελλάδα, από αυτά τα ψυχοφάρμακα που θέλουμε να τα παίρνουμε για να μας στηρίζουν, να μην απελπιζόμαστε, να μην φοβόμαστε, να μην παθαίνουμε τίποτα και να έχουμε θάρρος στη ζωή. Το θάρρος στη ζωή μόνο από αυτό το στοιχείο γεννιέται. Σίγουρο θάρρος. Θάρρος που δίνει υγεία και σφρίγος. Ποιο? Ο Χριστός με βλέπει. Ο Χριστός με γνωρίζει. Αλλά ακόμα ο πιστός που έχει πάντοτε την αίσθηση ότι ο Χριστός τον ευλέπει έχει χαρά. Αυτό το μεγάλο θέμα που η εποχή μας πάλι το στερείται και προσπαθεί να το βρει, αυτό το στοιχείο της χαράς στα κατακάθια της αμαρτίας. Αγαπητοί μου, ο πιστός άνθρωπος είναι προνομιούχος άνθρωπος. Δεν αισθάνεται ότι είναι μόνος του μέσα στο σύμπαν. Δεν αισθάνεται αυτή τη μοναξιά ότι μπορεί να τον καταλαμβάνει. Αισθάνεται ότι είναι με πολύ συντροφιά. Έχει τη συντροφιά του Χριστού. Και επειδή, ακούστε και αυτό, επειδή το σώμα του Χριστού είναι οι Άγιοι, είτε είναι στον ουρανό σαν θριαμβεύουσα εκκλησία, είτε στη γη σαν στρατευμένη εκκλησία, και ο πιστός είναι ηνωμένος με το σώμα του Χριστού, τότε δεν αισθάνεται μοναξιά. Όχι μόνο γιατί αισθάνεται την παρουσία του Χριστού, αλλά και την παρουσία των Αγίων. Και την παρουσία των Αγίων, την παρουσία της Εκκλησίας στρατευωμένης και θριαμβευούσης. Είναι προνόμιο αυτό? Καταρχάς, βέβαια, κι αν μας το λέγαν ψέματα, κι αν μας το λέγαν ψέματα, πάλι θα είχε αξία. Ότι ο Χριστός είναι πανταχού παρόν και μας βλέπει. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, κι αν μας το λέγαν ψέματα, πάλι θα είχε αξία. Γιατί, πού μένω τώρα και κάνω αυτό το σχήμα και σας παραξενεύει? Στο εξής σημείο, όταν σήμερα οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι και οι παιδαγωγοί προσπαθούν να βάλουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου ένα πιστεύω, ψεύτικο ας είναι, δεν έχει σημασία, να γατζώνει ο άνθρωπος για να μπορεί να στηρίζεται. Με αυτή την έννοια λέγω ότι και ψέματα να ήταν, θα είχε τεραστία παιδαγωγική και ψυχολογική αξία. Μα είναι ψέμα ότι ο Χριστός είναι στον ουρανό και είναι πανταχού παρών και με βλέπει? Είναι ψέμα? Έχω πια τις απτές, τις χειροπιαστές αποδείξεις. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν είναι μόνο ότι κατετέθη στο Ευαγγέλιο και είναι η αλήθεια σαν γεγονότα, είναι και η εμπειρία της Εκκλησίας. Και άμα λέμε η εμπειρία της Εκκλησίας, δεν εννοούμε των πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και η εμπειρία η δική μου, γιατί είμαι μέσα στην Εκκλησία. Και αυτή η εμπειρία διαρκώς μεταβιβάζεται εις τους πιστούς. Έτσι που να λέγει κανείς, αισθάνομαι την παρουσία του Χριστού. Ο Χριστός κάνει θαύματα μέσα μου. Το Χριστό τον βλέπω. Δεν τον βλέπω βέβαια στο πρόσωπο, αλλά αισθάνομαι την παρουσία του. Όπως ακριβώς αν είμαι μεν τυφλός και με βάλουν στον ήλιο, δεν αισθάνομαι, δεν βλέπω βέβαια τον ήλιο, δεν βλέπω το φως, αλλά αισθάνομαι πολύ καλά τη θερμότητα του ηλίου. Έτσι δεν είδα ακόμα το πρόσωπο του Χριστού, θα το δω εκεί όταν θα πάω, μα αισθάνομαι τη ζεστασιά της δικής του παρουσίας. Και αυτή είναι η εμπειρία της Εκκλησίας, είναι η εμπειρία μας. Η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, τόσο γιατί είναι το σώμα του Χριστού, όσο και γιατί τα μέλη του είμαστε εμείς. Εμείς που πιστεύουμε στο Χριστό και ενωθήκαμε μαζί του στο βάπτισμα και εις το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Και όπως η ζωή του σώματος ανήκει στο Θεό, έτσι και η οργάνωση του σώματος ανήκει πάλι εις το Θεό. Και η οργάνωση του σώματος αποβλέπει στην καλή και σωστή λειτουργικότητά του. Έτσι, το κάθε μέλος του σώματος, δηλαδή ο κάθε πιστός, έχει και ένα έργο, έχει μια διακονία. Έτσι σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στη σημερινή αποστολική του περικοπή: καθάπερ εν ενή σώματι μέλη πολλά έχομεν, τα δε μέλη πάντα ούτην αυτήν έχει πράξην, αλλά κάστο ως ο Θεός εμέρισε μέτρον πίστεως. Δηλαδή, όπως ένα σώμα έχει μέλη πολλά, τα δε μέλη του σώματος δεν ενεργούν παρά διαφοροτρόπως. Το καθένα έχει το καθήκον του, Έχει την πράξη τη δική του. Έχει τη διακονία τη δική του. Άλλη διακονία των ματιών μου, άλλη του στόματός μου, άλλη των χεριών μου, άλλη των ποδιών μου. Και στον καθέναν ο Θεός μοίρασε κατά το μέτρο της πίστεως του καθενός. Για να μπορέσει λοιπόν, αγαπητοί, ο πιστός να ανταποκριθεί στο έργο του αυτό μέσα στην Εκκλησία, πρέπει να του δοθεί μια ικανότης.

γίνονται, που ξεχωρίζουν, που εκθαβώνουν τα μάτια των πολλών, όπως είναι η γλωσσολαλία. Να ομιλήσει κανείς ξαφνικά μια ξένη γλώσσα, παρότι αυτό το χάρισμα πλέον δεν υπάρχει στην Εκκλησία, ή το χάρισμα των πρώτων ημερών της Εκκλησίας, ή ακόμα αν θέλετε η ίαση των ασθενών, το θεραπευτικό χάρισμα, ή ακόμα η απέλαση των δαιμόνων, να λέγει μια ευχή, να εναποθέτει το χέρι του ο άνθρωπος και να διώχνει τους δαίμονες, και ο δαιμονισμένος άνθρωπος να γίνεται καλά, ή ακόμα η προόραση, η διόραση, να προγνωρίζει κανείς κάτι και να το αναγγέλει, ή να βλέπει κανείς κάτι την ώρα που γίνεται σε μια μακρινή απόσταση. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, και όποια άλλα, είναι εκείνα τα οποία πραγματικά δημιουργούν μια έγκλη, και νομίζομαι έτσι ότι αυτά τα χαρίσματα δεν είναι για μας, ότι εμείς είμαστε άμυροι χαρισμάτων, που να έχουμε τέτοια χαρίσματα, και συνεπώς είμαι θα μέλη ανενέργητα και στατικά. Εν τούτης υπάρχουν χαρίσματα ανυποψίαστα, χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία ούτε καν έχουμε υποψιαστεί ότι είναι χαρίσματα, που αν προσέξουμε σε αυτά, ίσως ανήκουμε σε ένα από αυτά, ή αν θέλετε μπορούμε να καλλιεργήσουμε ένα από αυτά. Γι' αυτό σημειώνει και ο Απόστολος Παύλος και λέγει πάντα στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, Αποστολική περικοπή, λέγει: έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάριν την δοθήσαν ημίν διάφορα. Έχοντες, λέει, χαρίσματα που μας δόθηκαν κατά τη χάρη του Θεού, διαφορετικά το ένα από το άλλο, διαφορετικό το ένα από το άλλο, είτε προφητείαν κατά την αναλογία της προφητείας, είτε διακονίαν εν τη διακονία, δηλαδή αν κανείς έχει τη διακονία να μένει στη διακονία, είτε ο διδάσκων εν τη διδασκαλία, εάν εκείνος που διδάσκει να μένει στο χάρισμα αυτό, είτε ο παρακαλών εν τη παρακλήση, εκείνος ο οποίος παρηγορεί να μένει στην παρηγορία, ο μεταδούς εν απλότητη, εκείνος ο οποίος μεταδίδει να μεταδίδει με απλότητα, ο προϊστάμενος εν σπουδή, εκείνος ο οποίος προείσταται ενός έργου να προείσταται με τεπιμελίας, ο ελαιών εν ηλαρότητη, εκείνος ο οποίος έχει το χάρισμα να ελεεί, να ελεεί με ηλαρότητα. Να τα χαρίσματα τα ανυποψίαστα, να υπηρετείς την Εκκλησία, να δίδεις από τα υπάρχοντά σου με απλότητα, να ελεείς με ηλαρότητα, να προείστασαι ενός έργου με επιμέλεια και έτσι φροντίδα ιδιαίτερα και προσφορά του της υπάρξεως. Να, επαναλαμβάνω, αγαπητοί μου, τα ανυποψίαστα χαρίσματα. Εδώ ο Απόστολος αναφέρει στην, σε αυτή την περικοπή που σας διάβασα, μία δέσμη από 7 χαρίσματα. Αλλού αναφέρει 9 χαρίσματα διαφορετικά, αλλού άλλα. Διότι τα χαρίσματα είναι πάμπολα. Πόσα είναι τα χαρίσματα? Όσες και οι ανάγκες της Εκκλησίας. Άωστε λοιπόν τα χαρίσματα δεν αποβλέπουν εις το να έχει κανείς το χάρισμα και να καμαρώνει, αλλά αποβλέπουν εις το να υπηρετείται η Εκκλησία δια των χαρισμάτων, διαμέσου εκείνων οι οποίοι έχουν τα χαρίσματα αυτά. Αν εγώ φορώ τον σταυρόν αυτόν, δεν είναι αδαμαντοκόλλητος, μπορούσε όμως να είτο και αδαμαντοκόλλητος, μεταλλικός, ένα σταυρός, απλός, δεν είναι κόσμημα. Όταν φοράω τον σταυρό, ξέρετε τι λέγω? Διότι προβλέπεται αυτό, δεν είναι δική μου επινόησης. Είπαν ο Κύριος τις εαυτού μαθητές: ο θέλων ο πίσω μελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί.

0: ακολουθείτον. Δεν είναι κόσμημα, είναι έργον, είναι καθήκον και δυσκληρών. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάτι λάμπει. Μπορεί βέβαια ένα χάρισμα να μοιάζει ότι λάμπει, είναι ταυτόχρονα και ένα παράσημο, μία τιμή. Αλλά εκείνος που υπηρετεί την Εκκλησία δεν έχει μία τιμή, αλλά είναι κυρίως έργον. Και πρώτα να πούμε τούτο, ότι δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει κάποιο χάρισμα. Δεν υπάρχει ούτε ένας μέσα στην Εκκλησία που να μην έχει κάποιο χάρισμα. Εξάλλου αυτό το φανερώνει και η παραβολή των ταλάντων. Πήρε, λέγει, ο πρώτος 5 τάλαντα, ο δεύτερος επήρε 2, ο άλλος 1. Δεν έχει σημασία πόσα πήρε ο καθένας. Σημασία ότι ο καθένας πήρε ένα τάλαντο, κάποια τάλαντα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι όλοι έχουμε κάποιο ή κάποια χαρίσματα. Ακόμα, το κάθε χάρισμα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι η συνισταμένη του προσωπικού κόπου, της προσωπικής πίστεως, αλλά και της δωρεάς του Θεού. Το χάρισμα δεν είναι που έρχεται στον άνθρωπο χωρίς ο άνθρωπος να προσφέρει κάτι, γιατί τότε θα λέγαμε ότι για μια στιγμή δεν πήρα εγώ το χάρισμα αυτό, δεν έχω ευθύνη. Όχι, αδελφέ μου. Ακόμη όταν προτρέπει ο Απόστολος και λέγει «Ζηλούτε τα χαρίσματα τα κρίτωνα», να ζηλεύετε τα χαρίσματα τα καλύτερα και διώκετε τα καλύτερα χαρίσματα, σημαίνει ότι δεν είναι μόνο θέμα να μου δώσει ο Θεός, είναι θέμα να του δώσω κι εγώ. Ξέρετε πως μοιάζει το πράγμα? Με μια βρύση το χάρισμα του Θεού που τρέχει. Πόσο θα πάρεις νερό εξαρτάται από το δοχείο που θα βάλεις κάτω από τη βρύση. Το παράδειγμα είναι του Αγίου Κυρίλου του Ιεροσολύμων. Να σας το πω καλύτερα πως το λέγει ο ίδιος. Η χάρις του Θεού είναι ωκεανός. Το πόσο θα πάρεις από τον ωκεανό εξαρτάται από το δοχείο που κρατάς. Το ίδιο πράγμα, μόνο που δεν λέγει βρύση, λέγει ωκεανός. Ώστε, τι είναι ένα χάρισμα? Η συνισταμένη, η κράσις, το δέσιμο δύο πραγμάτων. Ο προσωπικός μου κόπος και το χάρισμα του Θεού. Ούτε μόνο ο Θεός χαρίζει, ούτε μόνο ο άνθρωπος προσφέρει από το έργο το δικό του, αλλά είναι και τα δυο μαζί. Γι' αυτό σημειώνει ο Απόστολος κατά την αναλογία της πίστεως. Η πίστη είναι έργον, είναι αρετή. Ό,τι είναι έργον είναι αρετή, ό,τι δεν είναι έργον δεν είναι αρετή. Και τι λέγει λοιπόν εδώ ο Απόστολος? Σου προσφέρει ο Θεός, λέει, το χάρισμα κατά την αναλογία της πίστεως. Πιο πάνω λέει κατά το μέτρο της πίστεως. Είναι το ίδιο. Και ακόμα τι λέγει? Ή μάλλον αυτό δείχνει ότι είναι η δωρεά, κράμα της προσωπικής σου δουλειάς και της προσφοράς του Αγίου Πνεύματος. Ή ακόμη, αν θέλετε, θυμηθείτε την παραβολή των ταλάντων που σας είπα προηγουμένως, που τι ζήτησε ο Κύριος όταν τον προσέφερε τα τάλαντα? Τον πολλαπλασιασμόν. Γυρίζει ο πρώτος και λέγει: Κύριε, τα 5 σου τάλαντα γίνηκαν 10. Τι σημαίνει αυτό? Δουλεύω αυτό που μου δίνει ο Θεός και μου δίνει πιο πολλά. Τα 2 σου, Κύριε, τάλαντα έγιναν 4. Το 1 σου τάλαντο, Κύριε, που μου έδωσες, λέει ο τρίτος, σε φοβήθηκα. Είσαι ο σκληρό αφεντικό, γυρεύεις να θερίζεις εκεί που δεν σπέρνεις και γυρεύεις να μαζεύεις από εκεί που δεν σκορπίζεις. Λοιπόν, επειδή σε φοβήθηκα, δεν κατεχράστην το ταλαντόν σου, το πήρα, το κρύψα στη γη Και τώρα, να το, πάρ' το. Δούλε πονηρέ και ακρίε και οκνηρέ. Άκουσε αυτός ο δούλος. Ακούσατε. Δεν είναι λοιπόν μόνο να το φυλάξεις, γιατί υπάρχει και η άλλη περίπτωση. Να σπαταλήσεις το τάλαντο. Ο άσωτος υιός της παραβολής, όταν απεμακρύνθη, εσπατάλησε την ουσία του πατρός. Ουσία θα πει περιουσία. Εσπατάλησε την περιουσία του πατρός. Και ποια είναι η περιουσία του πατρός? Η πρίκα που δίνει στα παιδιά του. Τα τάλαντα. Αυτή είναι η πρίκα. Και έρχεσαι και τις παταλάς. Δεν τις παταλάς, μου λες, αλλά την κρύπτεις. Και πάλι αποκαλείσαι αχρίος και οκνηρός δούλος. Άχρηστος δηλαδή άνθρωπος. Αχρίος, άχρηστος άνθρωπος. Τι φοβερό πράγμα. Βλέπετε ότι πρέπει να δουλέψουμε τα διακονήματα, τα χαρίσματα που μας δίδει ο Θεός μέσα εις την Εκκλησία και υπέρ της Εκκλησίας. Ας έρθουμε λοιπόν να δούμε, αγαπητοί μου, τα επιμέρους αυτά 7. Ανυποψίαστα, ξαναλέγω, χαρίσματα πλην του πρώτου, που είναι η προφητεία. Μήπως αρχίσουμε να αφυπνιζόμεθα και να λέμε ότι μπορούμε και πρέπει, οφείλουμε να υπηρετήσουμε σε ένα ή σε περισσότερα από αυτά. Είτε προφητείαν, λέγει ο Απόστολος, κατά την αναλογία της πίστης. Είναι το χάρισμα της προφητείας. Είναι αυτό που λέγει ο Θεοδόρητος: «Ου μόνον των εσωμένων την πρόγνωσιν, αλλά και των κεκριμένων την γνώση». Ποιο είναι το χάρισμα της προφητείας? Να γίνω ένας σαν τους 4 μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ή τους 12 Ελάσσονας, τους μικρούς, ή να γίνω, τι να γίνω? Το χάρισμα της προφητείας, ξέρετε, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε μέσα στην Εκκλησία. Όχι μόνο σαν κάτι που προλέγει τα μέλλοντα, όπως λέγει εδώ ο Θεοδόρητος, των εσωμένων την πρόγνωση, εκείνων που θα γίνουν την πρόγνωση, αλλά και των κεκριμένων την γνώση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα κρυμμένα υπάρχουν όμως. Να γίνει μια αποκάλυψη. Και πού μπορεί να γίνει αυτή η αποκάλυψη των παρόντων? Πρώτα, μέσα στην Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή είναι μπροστά μας και καλούμεθα να την ερμηνεύσουμε. Αλλά η ερμηνεία της Αγίας Γραφής ακολουθεί των πεπατημένων δρόμων της λεγόμενης ακαδημαϊκής ερμηνείας. Αυτή που θα μαθαίναμε στο σχολείο μας ή στο πανεπιστήμιο. Από καθηγητάς που, αν θέλετε, μπορεί να είναι και άπιστοι άνθρωποι. Και κατά το πλείστον, όχι κατά το πλείστον, τυχαίνει και κανένας καθηγητής θεολογίας να είναι άπιστος άνθρωπος. Ή στο γυμνάσιο ή στο πανεπιστήμιο. Να μην πιστεύει. Αλλά τι κάνει? Διδάσκει την καθιερωμένη ερμηνεία. Και λέγει το και το. Και αυτό να είναι αληθές. Να είναι πραγματικό. Να είναι σωστό. Αυτό είναι? Όχι. Είναι η ερμηνεία εκείνη που γίνεται έξω από τις συνήθεις ή σχολαστικές, από τους συνήθεις ή σχολαστικούς κανόνες της ερμηνείας. Είναι εκείνη η έκτακτος ερμηνεία του ιδίου σημείου που στους ακροατάς δημιουργεί έκπληξη. Αν θέλετε, κάποτε άκουσα από έναν καθηγητή πανεπιστημίου της θεολογίας, της ερμηνείας μάλιστα, της Καινής Διαθήκης, άκουσα το εξής. Να λέγει: Δεν βρήκα στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά ούτε ένα χωρίο της Γραφής να το ερμηνεύει σωστά. Περίεργο πράγμα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δεν ερμηνεύει ούτε ένα χωρίο της Γραφής σωστά. Γιατί? Είχε δίκιο. Τον θυμήθηκα χθες το βράδυ που ετοίμαζα τον λόγο αυτό να σας τον πω. Γιατί είχε δίκιο? Γιατί αυτός ο καθηγητής ερμηνεύει σύμφωνα με τους κανόνες, τους παραδεδομένους ή, αν θέλετε, τους σχολαστικούς κανόνες ερμηνείας της Αγίας Γραφής, οι οποίοι δεν είναι και αδιάβλητοι, αν το θέλετε. Ο Άγιος Γρηγόριος ερμηνεύει με προφητικό χάρισμα. Αυτό είναι το σπουδαίο. Που λες, μα αυτό τι θέλει να πει, αυτό θα πει, αυτό θα πει. Διότι μόνο ο Άγιος ερμηνεύει σωστά το Λόγο του Θεού. Αυτός που έχει το προφητικό χάρισμα. Αυτό είναι το προφητικό χάρισμα. Όχι να προλέγω μόνον, αλλά και να αποκαλύπτω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα παρακαλούσα να το προσέξουμε. Ή ακόμη να αποκρυπτογραφεί κανείς την εποχή του. Να αποκρυπτογραφεί την εποχή του. Ξέρετε, ο ιστορικός δεν μπορεί να γράψει ιστορία της εποχής του. Αλλά ο Άγιος που έχει το χάρισμα της προφητείας, ο πιστός, αποκαλύπτει ποιο είναι το πρόσωπο της εποχής του. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο Τοβίτ ερμηνεύει έναν προφήτη, τον Ιωνά, και λέει στο παιδί του τον Τοβία: «Παιδί μου, κοίταξε, ο Ιωνάς είναι αληθινός. Είπε ο Θεός θα καταστρέψει την Νινεβή». Δεν την κατέστρεψε, είχαν περάσει 120 χρόνια. «Ο Ιωνάς είναι αληθινός», δηλαδή ο Θεός είναι αληθινός πίσω από τον Ιωνά. «Παιδί μου, πρόσεξε, η Νινεβή θα καταστραφεί οπωσδήποτε. Γι' αυτό κοίταξε, άμα θα πεθάνω», ήταν στο τέλος της ζωής του, «θα με θάψεις και θα φύγεις. Θα μαζέψεις την περιουσία σου και θα φύγεις. Θα πας», του είπε που θα πάει, «στους ουράγους της Μηδίας. Εκεί», λέει, «θα πας». Όταν έφυγε ο Τοβίας, έγινε η καταστροφή της Νινεβή. Ανύποπτα. Ύστερα από τόσα χρόνια. Πώς και έγινε αυτό? Αποκάλυπτε τους καιρούς ο Τοβίτ. Έβλεπε ότι η Νινεβή δεν κατεστράφει, γιατί μετανόησε. Τώρα όμως επανήλθε στην κακία της. Συνεπώς επανέρχεται και η προφητεία. Αυτό όμως ήταν ανυποψίαστο για πολλούς, για τους πάντας. Αλλά το Δίτ, με το προφητικό του πνεύμα, αυτό το προφητικό πνεύμα, αυτό που μιλάμε το σύνορα, τι είπε? Η Νινεβή οπωσδήποτε θα καταστραφεί. Βλέπετε, παρακαλώ, ενώ δεν είναι ο πρωτότυπος προφήτης, ο πρωτότυπος προφήτης είναι ο Ιωνάς. Αλλά ο Τοβίτ επιβεβαιώνει. Αυτό θέλει πάλι προφητικό χάρισμα. Αλλά ας προχωρήσουμε. Είτε διακονίαν εν τη διακονία. Είναι οι ποικίλες, αγαπητοί μου, διακονίες μέσα στο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας. Θα λέγαμε από θέματα πνευματικά, που μπορεί να υπηρετήσει κανείς μέσα στην Εκκλησία, μέχρι το κτίσιμο μιας εκκλησίας ή την καθαριότητα μιας εκκλησίας, ενός ναού, ή ακόμα, αν θέλετε, από τη γραφειοκρατική εξυπηρέτηση των μελών της εκκλησίας μέχρι τα τεχνικά στοιχεία, την τεχνική διεκπαραίωση μιας υποθέσεως στην εκκλησία. Αυτό με μία γενική ονομασία λέγεται διακονία. Θα ήθελα να σας έλεγα, μήπως αυτό μπορούμε να βρούμε τον εαυτό μας? Εδώ μπορούμε να υπηρετήσουμε την Εκκλησία. Και άμα λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε παρά τους πιστούς. Μπορούμε? Αν προσέξετε, κάποιος παίρνει σύνταξη και έχει χρόνο στη διάθεσή του. Μπορεί να τρέχει λοιπόν σε υποθέσεις ποικίλες, ή των μελών της Εκκλησίας ή του ναού και γενικά της ενορίας του. Άλλος έχει γερά πόδια, μπορεί να ανεβοκατεβαίνει σκάλες, να τρέχει από εδώ από εκεί. Έχει χέρια, έχει μάτια, έμαθε κάτι, τρέχει να βοηθήσει από εδώ από εκεί. Άλλος σκουπίζει, πλένει τα καλύματα. Όλα αυτά είναι διακονία μέσα στην Εκκλησία. Και δεν το λέγω εγώ, το είδατε. Είναι χάρισμα. Χάρισμα είναι χάρισμα. Έτσι, θα κλείνω αυτό το διακόνημα, αυτό το χάρισμα με τούτο. Γίνεται μία λειτουργική σύναξη ή κηρυκτική σύναξη. Και δεν υπάρχει τρόπος να ειδοποιηθούν οι άνθρωποι. Το λέμε σε πέντε μόνο. Γίνονται ταχυδρόμοι αυτοί οι πέντε και το μαθαίνουν οι πιστοί στα πέρατα της γης. Έχουμε αύριο σύναξη στο τάδε μέρος. Ελάτε να ακούσετε. Τι είναι αυτό? Διακονία είναι. Υπηρετούν μέσα στην Εκκλησία με προθυμία. Τρίτον, είτε ο διδάσκων εν τη διδασκαλία. Είναι αυτός που διασαφηνίζει τις αποκεκαλυμμένες αλήθειες ή εμβαθύνει ακόμα, αν θέλετε, εις το Λόγο του Θεού και τον μεταδίδει το Λόγο του Θεού εις τους υπολείπους. Είναι μία συνεχής, θα λέγαμε μία επιχρόνια, μία ισόβια μελέτη της Αγίας Γραφής που αποδίδει το χάρισμα αυτό, που θα έλεγε κανένας ότι θέλει πολύ αγρυπνία, θέλει πολύ προσοχή, θέλει πολύ βασανισμό του Ιερού Κειμένου, και τότε ο Θεός δίνει το χάρισμα να δει κανείς περισσότερα από εκείνα τα οποία διαβάζει. Τέταρτο, είτε ο παρακαλών εν τη παρακλήσει, είτε λέγει αυτός ο οποίος παρακαλεί να είναι στο χάρισμα της παρακλήσεως. Τι θα πει αυτό? Είναι ο διδάσκαλος που απευθύνεται, που δεν απευθύνεται εις το νου, αλλά είναι εκείνος που εξατομικεύει τα πράγματα και αποτείνεται όχι στο νου αλλά στην καρδιά και τη βούληση ενός ανθρώπου. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ομιλεί ο ομιλητής, ο οποίος μπορεί να έχει το χάρισμα να ομιλεί αλλά να μην είναι με το χάρισμα του παρακαλούντος, όταν πλησιάσει έναν άνθρωπο να μην είναι αδέξιος. Αντίστροφα, εκείνος που έχει το χάρισμα της παρακλήσεως να είναι αδέξιος να ομιλήσει. Είδατε χωρισμό, μερισμό των χαρισμάτων. Ομιλεί λοιπόν ο ομιλητής μέσα στην εκκλησία και ο πλαϊνός ενός κάποιου που έχει το χάρισμα της παρακλήσεως λέγει: ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά? Αλίμονό μας, είμαστε για την κόλαση. Τον παίρνει ο παρακαλών και του λέει: γιατί για την κόλαση? Ο λόγος του Θεού είναι για όλους μας, δεν είναι για αγγελούς, είναι για ανθρώπους. Τον παίρνει, τον προτρέπει, τον παρηγορεί, τον βοηθάει, τον ενισχύει. Αποτείνεται στην καρδιά του, αποτείνεται στη βούλησή του, δεν αποτείνεται εις το νου του. Αυτός είναι εκείνος που έχει το χάρισμα της παρακλήσεως. Έτσι θα λέγαμε ότι παράκληση σημαίνει παρηγορία, ενίσχυση, προτροπή ή συμβουλή. Έρχονται άνθρωποι και μας λέγουν: πάτερ, πέστε μας ένα λόγο μόνο. Ένα λόγο. Λες, τι να σας πω, ένα λόγο. Και τους λες ένα λόγο και παρηγορούνται και ενισχύονται και φεύγουν ενισχυμένοι και μπορούν να γυρίσουν ύστερα από καιρό και να σου πούν: θυμόσαστε, μας είχατε πει εκείνο, αυτό μας εστήριξε. Αυτό είναι το χάρισμα της παρακλήσεως. Πέμπτον, ο μεταδούς εν απλότητη, εκείνος που μεταδίδει, να μεταδίδει με απλότητα. Τι είναι αυτός που μεταδίδει? Είναι αυτός που χορηγεί από τα προσωπικά του υλικά αγαθά, όχι τα υλικά αγαθά της εκκλησίας, από τα προσωπικά του αγαθά, χωρίς να ζητά, αυτό θα πει εν απλότητη, την ανθρώπινη δόξα και την ανθρώπινη προβολή. Απλώς ζητάει την κάλυψη των αναγκών του πλησίου. Ακόμα όταν αυτός ο άνθρωπος έτσι προσφέρει εν απλότητη, τι ωραίο, ο μεταδούς εν απλότητη, ωραιοτάτη φράσης, είναι κερδισμένος, διότι λέγει: ευχαριστώ πολύ. Όχι εκείνος που λαμβάνει λέγει ευχαριστώ, οφείλει να πει ευχαριστώ ο λαμβάνων, αλλά εκείνος που δίνει λέγει ευχαριστώ. Γιατί? Γιατί αισθάνεται ότι του δίδεται η ευκαιρία να κερδίσει τη βασιλεία του Θεού με την παρουσία εκείνου που έχει ανάγκη, και λέγει αυτός το ευχαριστώ. Πέμπτον, έκτον, ο προϊστάμενος εν σπουδή, δηλαδή εκείνος που έχει την επιμέλεια, τη φροντίδα των άλλων, των ορφανών, των χείρων, των συσιτίων αν θέλετε. Ό,τι έργο υπάρχει στην εκκλησία είναι αυτό που λέγει στον Τίτο ο Απόστολος Παύλος, να μάθουν και οι δικοί μας προείσταστε καλών έργων, να προείστανται καλών έργων μέσα στην εκκλησία, να το μάθουν λέει οι δικοί μας. Αυτός είναι ο προϊστάμενος. Και τι καλείται να προείσταται? Να επιμελείται εν σπουδή, δηλαδή τι? Με επιμέλεια, με ζήλο, με φροντίδα, σαν να είναι δικό του το έργο, όχι σαν να είναι κάποιου ξένου, όχι αγκαρία, αλλά θα το παίρνει θερμά, ζεστά, προσωπικά. Και τέλος έβδομον, ο ελεών εν ηλαρότητα, και εκείνος ο οποίος ελεεί, να ελεεί με ηλαρότητα, με χαρούμενο πρόσωπο. Είναι εκείνος ο οποίος γενικά θα λέγαμε αγαπά να βρίσκεται κοντά στους θλιβωμένους, στους πάσχοντας, στους πενθούντας, στους φτωχούς, να τους συνδράμει με κάθε τρόπο, αλλά το πρόσωπό του είναι ηλαρόν, είναι χαρούμενο. Όπως λέγει η Σοφία Σιράχ, εν πάση δώσει ηλάρωσον το πρόσωπόν σου. Ό,τι δίνεις, το πρόσωπό σου να είναι χαμογελαστό. Ηλάρωσον το πρόσωπόν σου. Ή όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ου μετά αλείπου μόνον γνώμης, αλλά και μετά φεδράς και χερούσεις. Όχι μόνο να είσαι άλυπος, αλλά και χαρούμενος όταν δίνεις κάτι. Αγαπητοί μου, ο Απόστολος ομιλεί για τα χαρίσματα, τα διάφορα χαρίσματα, για να δείξει, όπως λέγει ο Μέγας Φώτιος, ότι ούτω μεν μέγα το δε μικρόν, αλλά ποικίλα και αρμόδια. Δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα χαρίσματα. Υπάρχουν χαρίσματα απλώς μες στην Εκκλησία, τα οποία υπηρετούν έναν σκοπό. Ακόμη, ήγαρ και έχεις, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ήγαρ και έχεις, ήγαρ και χάρις εστίν, αν υπάρχει χάρις, αλλού απλώς εκχύτε. Δεν έρχεται να χυθεί η χάρις απάνω σου, αλλά το σου τον επιρρεί, αλλά τόσο λέει επιρρέει επάνω σου, όσον ανέβρει σκεύος πίστεως αυτό προς ενεχθέν. Όσο βρίσκει σκεύος πίστεως που προσυνέχθη στο Πνεύμα του Άγιον για να μπει μέσα το χάρισμα. Αγαπητοί μου, μπορείτε να φανταστείτε μια εκκλησία που οι πάντες εργάζονται σαν το μελίσι που ο καθένας έχει τη διακονία του κατά τρόπον άψογον. Τι ωραίο αυτό, τι θαυμάσιο. Αν μπει κάποιος ή μάρρωστος και είμαι στο κρεβάτι, δεν έχω την δυνατότητα, τι μπορώ εγώ να κάνω? Κάνε προσευχή για τους άλλους, να υπηρετήσεις την διακονία της προσευχής. Αρκεί να λείπει η οκνηρία από μας, αρκεί να έχουμε να φύγει αυτή η εσφαλμένη αντίληψη ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα, κανένα χάρισμα. Αυτά, αγαπητοί μου, είναι τα ανυποψίαστα χαρίσματα που ο ταπεινός και εργατικός άνθρωπος επισημαίνει, αποδέχεται και αποδίδει. Έτσι η Εκκλησία λαμπρύνεται και ο Χριστός δοξάζεται. Να στηριχθώ σε παλαιότερα εγχειρίδια ή ιατρικά για να σας πω τι ζημιές προκαλεί ο αυνανισμός. Δεν θα ήθελα ακόμη να σας τονίσω πόσο σοβαρό αμάρτημα είναι από πλευράς πνευματικής. Κάτι έχω να σας διαβάσω μάλιστα από τους πατέρες εκκλησίας μας γύρω από το θέμα αυτό. Ένα μόνο έχω να σας πω, ότι ο κατά σύστημα, ο καθέξιν, ο κατεπανάληψη αυνανισμός, ιδίως τους νέους ανθρώπους, δημιουργεί ειδική ψυχολογία, την οποία δεν μπορεί να αποφύγει ο άνθρωπος, ιδιαίτερα ο νέος, όταν μετέρχεται το πάθος αυτό. Ειδική ψυχολογία. Να πω ότι τι πιστεύει για τον εαυτόν του και πώς τον βλέπουν οι άλλοι και πώς κινείται και πώς αισθάνεται. Θα σας πω μόνο ένα σημείο, ότι δημιουργεί δύσκολον χαρακτήρα. Αγαπητοί μου, το έχω βυθομετρήσει αυτό. Το έχω δει.
1: Ώρα Ελλάδος 5.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Εάν σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, εάν ρωτήσουμε 5 ανθρώπους, 10, 100, 1000 ή και περισσότερους, κατά τη γνώμη τους, ποιο είναι το μεγαλύτερο κακό στον κόσμο, άλλος θα μας πει ότι είναι οι σεισμοί, άλλος οι πλημμύρες, άλλος οι ξηρασίες, άλλος οι καύσονες, άλλος οι πυρκαγιές, άλλος ο πόλεμος, άλλος οι ασθένειες και κυρίως οι ανίατες ασθένειες, άλλος τα φίδια και άλλος θα μας πει οτιδήποτε άλλο. Όμως, αυτές οι απαντήσεις είναι ελάχιστα σωστές. Η σωστή απάντηση είναι άλλη. Την σωστή απάντηση μας την δίνει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο 7ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του, όπου γράφει μεταξύ των άλλων «Καθ' υπερβολήν αμαρτωλός ή αμαρτία». Χρησιμοποιεί ένα σχήμα λόγου σαν λογοπαίγνιο. Υπερβολικά αμαρτωλή είναι η αμαρτία. Το μεγαλύτερο κακό σε όλους τους κόσμους είναι η αμαρτία. Γι' αυτό και λέγει ένας Ρώσος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Τίχων του Ζαντόνσκ, «Καλύτερα να χάσεις το φως σου και να ζεις μέσα στο σκοτάδι όλη τη ζωή, παρά να αμαρτάνεις. Καλύτερα να περπατάς γυμνός, παρά να αμαρτάνεις. Καλύτερα να ζήσεις μέσα στη φυλακή, ισόβια, παρά να αμαρτάνεις. Καλύτερα να υπομείνεις ύβρις, χλεβασμούς, κτυπήματα, συκοφαντίες, διασυρμούς, παρά να αμαρτάνεις. Το μεγαλύτερο κακό, λέγει, είναι η αμαρτία. Φοβάσαι τα φίδια και δεν τα πλησιάζεις. Το δηλητήριο δηλητηριάζει και σκοτώνει τον άνθρωπο και δεν το πίνεις. Οι ληστές κλέβουν και σκοτώνουν και ληστεύουν και τους αποφεύγεις. Μάθε λοιπόν, λέγει ο Άγιος Τίχων του Ζαντόνσκ, ότι η αμαρτία είναι πιο φαρμακερή και από το κάθε φίδι και από το κάθε δηλητήριο. Κλέβει και σκοτώνει, όχι μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή κυρίως. Αυτός που κατάλαβε το μέγεθος της τραγωδίας του ανθρώπου, της αμαρτίας διορθώνω, είναι αυτός που σήκωσε στους ώμους του ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, όπως λέγει στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο του Ιωάννου, ο τίμιος πρόδρομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, δείχνοντας τους μαθητές του τον Χριστό, είπε «Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Αυτός κατάλαβε το μέγεθος της τραγωδίας που λέγεται αμαρτία, που σήκωσε στους ώμους του τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όπως το είχε προφητεύσει 8 αιώνες προ Χριστού ο προφήτης Ισαΐας, που είπε «Ούτως τα αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται». Οι αμαρτίες μας ήταν η αιτία που ο Θεός, αυτό που ήταν έμεινε και αυτό που δεν ήταν έγινε, δηλαδή και άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος, αναμάρτητος άνθρωπος, για να μπορέσει ως αναμάρτητος άνθρωπος να πεθάνει για λογαριασμό πάνω στο σταυρό όλων των αμαρτωλών ανθρώπων. Αυτόν τον αναμάρτητο, ο Θεός Πατέρας για χάρη μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του, τον έκανε αμαρτία, τον μη γνώντα αμαρτίαν, υπέρ ημών αμαρτίαν επίησεν, ή να ημείς γενόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Εάν όμως το υπαριθμόν ένα κακό σε όλους τους κόσμους είναι η αμαρτία, γιατί και τον διάβολο η αμαρτία τον κατάντησε εκεί, η υπαριθμόν ένα αμαρτία της υπερηφάνειας, λέγει ο Άγιος Τίχων, το υπαριθμόν ένα καλό, το υπαριθμόν ένα δώρο του Θεού προς τους ανθρώπους είναι η συγχώρηση των αμαρτιών, η άφεση των αμαρτιών μας.
1: Που είναι τελικά και ο μόνος δρόμος για να ξαναβρούμε τη χαμένη πατρίδα, δηλαδή τον παράδεισο, δηλαδή την αιώνια ζωή. Εύρω καγώ την οδόν διά της μετανοίας. Όπως δηλαδή τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου, αξίωσέ με Κύριε να βρω κι εγώ την οδό, με ποιον τρόπο, διά της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Γι' αυτό ακριβώς, αν καταλάβουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, τότε τα πράγματα όλα αποκτούν ένα άλλο φως, μια άλλη προοπτική. Ας πάμε λίγο στο Ιερό Ευαγγέλιο, να θυμηθούμε ένα μεγάλο θαύμα του Ιησού Χριστού. Κάποτε βρισκόταν σε ένα σπίτι, όπως συνήθως έτσι και εκεί, ο κόσμος ήταν πάρα πολλής και γράφει το Ιερό Ευαγγέλιο, ώστε μη χωρήν, μη δε τα προστηθήραν. Δηλαδή, δεν χωρούσε ούτε ένας άνθρωπος στην πόρτα να εισέλθει. Τόσο μεγάλος συνωστισμός. Όμως, εκεί γινόταν και κάτι τραγικό. Ένας άνθρωπος ήταν παραλυτικός. Κάποιοι συνάνθρωποι του ήθελαν να τον φέρουν μπροστά στον Ιησού Χριστό για να τον κάνει καλά. Πώς να γίνει όμως αυτό, αφού δεν μπορούσε να εισέλθει κανείς στο σπίτι, το οποίο ήταν γεμάτο από κόσμο. Τι σκέφτονται? Είχαν μεγάλη πίστη και αποφασίζουν λοιπόν να αποστεγάσουν το σπίτι και από πάνω να ρίξουν με σκοινιά μπροστά στα πόδια του Ιησού Χριστού τον παραλυτικό, ο οποίος βρισκόταν σε ένα κρεβάτι ξαπλωμένος. Και το κάνουν. Βγάζουν τη σκεπή, παίρνουν τα σκοινιά και ρίχνουν το κρεβάτι με τον παραλυτικό στα πόδια του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος είδε την πίστη τους και στρέφεται στον παραλυτικό και του λέει την μεγάλη λέξη. Αφέω ντέσαι αμαρτία σου. Σου συγχωρώ δηλαδή τις αμαρτίες σου. Άρχισαν τότε οι απεσταλμένοι των γραμματέων και των φαρισαίων να εξαγίνστανται. Ποιος είναι αυτός ο οποίος βλασφημεί? Ποιος είναι αυτός ο οποίος λέει ότι σου συγχωρώ τις αμαρτίες σου? Μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες. Ο Ιησούς Χριστός κατάλαβε τους διαλογισμούς και αμέσως έρχεται και λέει: γιατί αφήνετε τους λογισμούς σας σε διαδρομές πονηρές? Τι είναι πιο εύκολο να πω στον παραλυτικό? Σου συγχωρώ τις αμαρτίες ή πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα? Κάνω παρένθεση και εγώ τώρα εδώ. Το πιο εύκολο για τον Ιησού Χριστό ήταν να πει στον παραλυτικό: πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Το δύσκολο που δεν μπορεί να το κάνει κανείς άνθρωπος είναι να συγχωρέσει τις αμαρτίες. Πράγμα το οποίο μόνο ο Ιησούς Χριστός ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος μπορούσε να το κάνει. Όμως, για εμάς τους ανθρώπους, το πιο δύσκολο είναι να δούμε έναν παραλυτικό να περπατάει. Όταν ακούμε για άφεση αμαρτιών, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη βαρύτητα που έχει κάτι τέτοιο και την αντανάκλαση που έχει κάτι τέτοιο για την αιώνια πατρίδα μας, για τον αιώνιο προορισμό μας που είναι ο παράδεισος, η αιώνια ζωή. Ρωτάει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, τι είναι ευκολότερο, να του πω συγχωρούνται οι αμαρτίες σου ή να του πω πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα? Για να δείτε λοιπόν ότι έχω εξουσία να συγχωρώ αμαρτίες, γυρίζει και λέει στον παραλυτικό, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Και ο παραλυτικός σηκώνεται, παίρνει το κρεβάτι και αρχίζει να περπατάει. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη πνευματικότητα και καλλιέργεια για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε αυτό που είπατε στο ξεκίνημα της κουβέντας μας. Ότι τελικά ο αγώνας της ζωής δεν είναι τίποτα άλλο παρά να μπορέσει ο Θεός, βλέποντας την ταπείνωσή μας και τη μετάνοιά μας, να συγχωρέσει τις αμαρτίες μας. Αποδιόμεθα σε αγώνα, να κάνουμε έργα, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταξιωθούμε. Λέει όμως κάπου στο βιβλίο των Ψαλμών ο προφήτης Δαβίδ, «Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, τι υποστήσετε? Εάν, Κύριε, κοιτάξεις τις αμαρτίες μας, ποιος είναι δυνατόν να σταθεί απέναντί σου?» Κανείς βεβαίως, εννοείται η απάντηση. Όμως, παρά τα αυτά, όταν καθαρίζουμε δια της μετανοίας τις ψυχές μας, τότε έρχεται ο Θεός και με πατρική στοργή μας δέχεται στη Βασιλεία των Ουρανών, όπως δέχθηκε εκείνος ο πατέρας τον Άσο το Υιό, και μας ενδύει με τη στολή την πρώτη, δηλαδή αυτό το λευκό ένδυμα που φορέσαμε στη βάφτισή μας, όταν εκεί βαφτιστήκαμε εις άφεση αμαρτιών, και γινόμαστε και πάλι ικανοί να παρακαθίσουμε σε αυτό το δείπνο το οποίο έρχεται ο Ιερός Υμνογράφος και εξ ονόματος του ανθρωπίνου γένους λέει «Κύριε, τον νυμφώνα σου βλέπω και κοσμημένο και ένδυμα ουκ έχω είναι εις έλθεν αυτό. Λάμπρινόν μου τη στολή της ψυχής». Έλα Κύριε και καθάρισε μου αυτή τη στολή για να παρακαθίσω σε αυτό το δείπνο, να παρακαθίσω σε αυτό το γλέντι, να παρακαθίσω σε αυτήν την πνευματική σύναξη η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αιώνια και αληθινή πατρίδα του ανθρώπου, δηλαδή ο Παράδεισος, η Βασιλεία του Θεού.
0: Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και σύμφωνα με αυτά που είπατε και που λέει και ο προφήτης Ισαΐας στο 43ο κεφάλαιο, όντως μόνο ο Θεός έχει την εξουσία, την δύναμη και την δυνατότητα να συγχωρεί αμαρτίες. Ο Χριστός μας δεν έκανε κανένα λάθος. Αν για παράδειγμα έλεγε, για κάνουμε μια υπόθεση του μη πραγματικού, «Εγώ είμαι ο Θεός», αυτό το πράγμα θα εξαγρίωνε τους αρχιερείς, τους γραμματείς, τους φαρισαίους, τους σαδουκαίους, ακόμα περισσότερο και δεν θα τον άφηναν κατά το ανθρώπινο να ολοκληρώσει το έργο του. Αλλά και ο απλός λαός που είχε την γνώμη ότι είναι ένας προφήτης και αυτός θα σκανδαλίζονταν. Θα έλεγαν τι, αυτός ο απλός άνθρωπος είναι ο Θεός. Ακόμα και οι Απόστολοι δεν ήταν έτοιμοι να δεχθούν αυτή την μεγάλη αλήθεια, αλλά σιγά σιγά, έμεσα, με την διδασκαλία του, με τα θαύματά του και κυρίως μετά την επιθύτηση του Αγίου Πνεύματος, κατάλαβαν ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. Αυτός λοιπόν ο αληθινός Θεός, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, συν Πατρί και Αγίο Πνεύματι, που μόνος αυτός έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες, κάποια στιγμή θα έφευγε από αυτή τη ζωή, σταυρώθηκε, πέθανε ανέστη και ανελήφθη. Λοιπόν, άφησε διαδόχους αυτό το δικαίωμα, αυτή την εξουσία του να δένει κανείς και να λύνει, να συγχωρεί αμαρτίες, την έδωσε στους Αγίους Αποστόλους. Είναι λίγο μεγάλο το χωρίο από το 16ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου, αλλά είναι και πολύ διδακτικό. Διαβάζομαι εκεί. «Ελθόν δε ο Ιησούς εις τα μέρη Κεσαρίας της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον». Ήρθε ο Χριστός στα μέρη της Κεσάριας που έκτισε ο Φίλιππος και ρωτούσε τους μαθητές του τι γνώμη έχουν οι άνθρωποι. Τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι των ιών του ανθρώπου. Τι λένε οι άνθρωποι για μένα ότι είμαι. Δεν ήξερε ο Χριστός, ήξερε τι λένε. Αλλά ήθελε να ακούσει και τη γνώμη των Αγίων Αποστόλων και να καταλήξει εκεί που κατέληξε στη συνέχεια. «Οι δε είπων, ημέν Ιωάννη τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, έτεροι δε Ιερεμίαν ή ένα των προφητών. Άλλοι Κύριε λένε ότι είσαι ο προφήτης Ηλίας ή ο Ιωάννης ο πρόδρομος ή ο προφήτης Ιερεμίας ή κάποιος προφήτης». Αυτή ήταν η άποψη του απλού λαού, του καλοπροαίρετου, ότι ήταν ένας προφήτης. Δεν είχε προχωρήσει σε ανώτερο επίπεδο πίστεως για να καταλάβει ότι είναι ο προφήτης, ο τέλειος και μοναδικός προφήτης, ο νομοθέτης των προφητών, ο Κύριος και ο διδάσκαλος και ο Θεός. Και απευθύνεται στους μαθητές και τους λέγει, «Εμείς δε τι να με λέγετε είναι, εσείς τι λέτε ότι είμαι ποιος?» Και αποκριθεί Σίμων Πέτρος είπε, πήρε το λόγο ο πιο αυθόρμητος, ο Απόστολος Πέτρος και του είπε, «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Συ είσαι ο Χριστός, όχι Υιός, χωρίς άρθρο, ο Υιός, ο γνήσιος και μοναδικός Υιός του Θεού του Ζώντος, που είναι ζωντανός και δεν είναι πλάνη και παραμύθι όπως οι ψεύτικοι θεοί του Ολύμπου και οι υπόλοιποι». Και παίρνοντας το λόγο ο Χριστός του είπε, «Μακάριος ή Σίμων Βαριονά, ότι διότι σάρξ και αίμα ούκα απεκάλυψέσαι, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Καλότυχος είσαι Σίμωνα, γέ του Ιωνά. Γιατί αυτό που είπες, ότι είμαι Υιός Θεού, δηλαδή Θεός, δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο πατέρας μου ο ουράνιος. Καγώ δε σι λέγω, και εγώ σου λέγω, ότι σι ή Πέτρος, σι είσαι Πέτρος, βράχος πίστης. Και πάνω σε αυτή την πέτρινη ομολογία που ομολόγησες ότι είμαι Υιός Θεού Θεός, θα οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πύλη άδου ού κατησχίσου είναι αυτής και όλες οι σατανικές δυνάμεις δεν θα τη λυγίσουν. Και τώρα μπαίνουμε σε αυτό που μας ενδιαφέρει. Και δώσω σύ τα σκλής της βασιλείας των ουρανών και ο εάν δύσεις επί της γης έστε δεδεμένον εν της ουρανής και ο εάν λύσεις επί της γης έστε λελειμμένον εν της ουρανής. Θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών και όποιο αμάρτημα εσύ το δέσεις και το αφήσεις ασυγχώρητο, ασυγχώρητο θα είναι και στον ουρανό. Και όποιο αμάρτημα εσύ το λύσεις, το συγχωρήσεις, λυμμένο και συγχωρημένο θα είναι και στον ουρανό. Και αυτό το δικαίωμα, αυτή την εξουσία που έδωσε στον Άγιο Απόστολο Πέτρο, την δίνει στο 18ο κεφάλαιο του Ματθαίου και στους 12 μαθητές όταν τους λέγει. Αμήν λέγω ημίν, όσα εάν δύσετε επί της γης, έστε δεδεμένα εν το ουρανό, και όσα εάν λύσετε επί της γης, έστε λελειμμένα εν το ουρανό. Αληθινά σας διαβεβαιώνω, όσα αμαρτήματα εσείς τα δέσετε εδώ στη γη και τα αφήσετε ασυγχώρητα, δεμένα και ασυγχώρητα θα είναι και στον ουρανό. Και όσα αμαρτήματα εσείς λύσετε, συγχωρήσετε, συγχωρεμένα θα είναι και στον ουρανό. Και τέλος, στο 20ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, το απόγευμα της Κυριακής της Αναστάσεως, όπου ήταν μέσα οι 10 μαθητές, διότι έλειπε ο Θωμάς και ο Ιούδας είχε αυτοκτονήσει, λοιπόν τους λέγει, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν τινών αφείτε τας αμαρτίας, αφίεντε αυτής, αν τινών κρατείτε και κράτηντε, πάρτε Άγιο Πνεύμα. Σε όσους συγχωρήσετε τις αμαρτίες, συγχωρεμένες θα είναι και στον ουρανό και όσους τις αφήσετε ασυγχώρητες, ασυγχώρητες θα είναι και στον ουρανό. Και οι Άγιοι Απόστολοι, επειδή κάποια στιγμή θα πέθαιναν, έδωσαν, μετέδωσαν αυτή τη μέγιστη εξουσία του συγχωρήν αμαρτίας στους διαδόχους τους, αρχιερείς και ιερείς. Και όπως γίνεται και σε ένα άθλημα που ένας δίνει τη σκυτάλη στον άλλο, την σκυτάλη σήμερα την έχουν οι αρχιερείς και οι ιερείς και θα έχουν μέχρι την Δευτέρα παρουσία του Χριστού εξουσία να λύνουν και να δένουν, να συγχωρούν αμαρτίες δηλαδή, μόνο οι αρχιερείς και οι ιερείς. Ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος Γεώργιος και ο οποιοσδήποτε άλλος λαϊκός Άγιος, μεγάλη η χάρη τους, δεν είχαν όμως την εξουσία να συγχωρούν αμαρτίες. Ενώ και ο τελευταίος ιερέας που με δυσκολία βάζει την υπογραφή του, εφόσον έχει την έγκριση και την ευλογία του επισκόπου του, μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που υπάρχει σε αυτή τη γη. Να διαγράψουμε τις αμαρτίες μας μέσω του ιερού μυστηρίου της μετανοίας και εξομολογήσεως.
1: Ακριβώς. Πολλές φορές όμως μπερδευόμαστε και ακόμη και την Εκκλησία τη θεωρούμε ως έναν τρόπο επίλυσης επιγείων προβλημάτων. Και πέφτουμε πάλι στο ίδιο λάθος το οποίο έκαναν και οι άνθρωποι της εποχής του Ιησού Χριστού όταν σε εκείνο το περιστατικό που προανέφερα θεώρησαν ότι το μεγάλο θαύμα είναι το να πάρει ο παραλυτικός στο κρεβάτι του και να περπατήσει, ξεχνώντας ότι το μεγάλο θαύμα του Ιησού Χριστού, το μεγάλο θαύμα της Εκκλησίας είναι ο καθαρμός της συνειδήσεως μέσα από το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος κερδίζει την αιώνια ζωή. Θέλω να πω ότι ο παραλυτικός παραδείγματος χάρη, τον οποίο προανέφερα ως παράδειγμα από την Καινή Διαθήκη, έγινε καλά από την αρρώστια του, αλλά όπως καταλαβαίνουμε και εννοείται, κάποια στιγμή και αυτός, μετά από λίγα ή περισσότερα χρόνια, πέθανε. Όμως, η άφεση των αμαρτιών που έλαβε, τον έκανε κληρονόμο ζωής αιωνίου. Και αυτό είναι το μεγάλο θαύμα. Εμείς νομίζουμε ότι το να πάω στην Εκκλησία και να θεραπευτώ από μια αρρώστια ή να λύσω κάποιο άλλο επίγειο πρόβλημά μου, αυτό είναι το μείζον. Βεβαίως στην Εκκλησία θα πάω όταν έχω ένα πρόβλημα υγείας. Βεβαίως στην Εκκλησία θα πάω όταν έχω κάποιο άλλο δύσκολο θέμα το οποίο με απασχολεί. Όμως, εκείνο που οφείλω να ζητάω είναι το έλεος του Θεού, η άφεση των αμαρτιών μου. Και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Τα υπόλοιπα όλα τα ξέρει ο Θεός και θα μας τα δώσει. Το μείζον είναι να κερδίσουμε τον θάνατο. Το μείζον είναι να γίνουμε μέτοχοι ζωής αιωνίου. Και αυτό, δηλαδή την άφεση των αμαρτιών, όπως πολύ ωραία υπογραμμίσατε, μόνο στην Εκκλησία μπορούμε να το λάβουμε. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να τα κάνει και κάποιος άλλος φορέας. Λέμε καμιά φορά ότι η Εκκλησία διατηρεί τις παραδόσεις. Τις Εκκλησίες οι παραδόσεις εννοείται ότι διατηρούνται, αλλά παρά τα αυτά, πολλές παραδόσεις τις κρατάνε και σύλλογοι οι οποίοι κάνουν διάφορες τελετές και εκδηλώσεις. Λοιπόν, λέμε ότι στην Εκκλησία μπορούμε να πάμε για να αποκατασταθεί λίγο η κοινωνική δικαιοσύνη με κάποιες φιλανθρωπίες οι οποίες γίνονται κτλ. Μα αυτά τα κάνουν και οι κρατικοί αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την πρόνοια, ασχολούνται με κοινωνικά έργα. Εκείνο που δεν μπορεί να κάνει κανείς είναι να δώσει στον άνθρωπο την ελπίδα ή καλύτερα να το πω τη βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει θάνατος, η ελευθέρωσε γαριμάς ο του σωτήρος θάνατος. Και αυτό το εκκλησιαστικό γεγονός, δηλαδή η άφεση των αμαρτιών και η κληρονομία της αιωνίου ζωής, η νίκη κατά του θανάτου, είναι που πολλές φορές μας διαφεύγει και βάζουμε την Εκκλησία ανάμεσα στους άλλους κοσμικούς θεσμούς. Ο άνθρωπος με έναν τρόπο σώζεται, διά της μετανοίας. Όταν ταπεινά σκύψει το κεφάλι, ομολογήσει τις αμαρτίες του ενώπιον του Θεού, που σημαίνει ενώπιον της Εκκλησίας, που σημαίνει, όπως είπατε προηγμένως, ενώπιον του Επισκόπου, και επειδή ο Επισκόπος δεν μπορεί να είναι πανταχοπαρών, γι' αυτό ακριβώς βάζει τους ιερείς επί της εξομολογήσεως, δεν είναι όλοι οι ιερείς πνευματικοί, σε κάποιους ο Επίσκοπος αναθέτει την πνευματική πατρότητα εξ ονόματός του, λοιπόν, οι οποίοι έχουν την εξουσία όχι να κάνουν ψυχανάλυση, αυτό μπορεί να το κάνει και ένας ψυχαναλυτής, να συγχωρούν αμαρτίες. Μια εξουσία την οποία δεν αποσπάει ο πνευματικός και ο επίσκοπος από το Θεό, αλλά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, όπως πολύ ωραία αναφέρατε τα χωρία από την Καινή Διαθήκη, παραχωρεί αυτή την εξουσία στους διαδόχους του, δηλαδή τους Αποστόλους, και μέσω αυτών στους επισκόπους και οι επίσκοποι στους πρεσβυτέρους επί της εξομολογήσεως, στους λεγόμενους πνευματικούς. Είναι αυτό το οποίο τους είπε, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την αφείτε τας αμαρτίας αφίεντε αυτής, αν την κρατείτε και κράτητε. Και όσα αν δύσετε επί της γης, έστε δεδεμένα εν της ουρανής, όσα αν λύσετε επί της γης, έστε λελειμμένα εν της ουρανής. Αυτή είναι η πνευματική εξουσία που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και που δεν μπορεί ο άνθρωπος να τη βρει πουθενά άλλου, σε κανέναν άλλο φορέα και σε κανέναν άλλο οργανισμό. Αν ρίξουμε την Εκκλησία απλά και μόνο στο γεγονός ότι πήγα, ήμουν άρρωστος και έγινα καλά από μια αρρώστια, και βέβαια μπορεί να γίνει μέσα στην Εκκλησία αυτό, τι σημαίνει όμως αυτό? Τη στιγμή που δεν μπορώ να κερδίσω το θάνατο, είτε πεθάνω υγιής είτε άρρωστος, ο θάνατος είναι εξίσου τραγικός. Τηρήσεως κάποιων πολιτιστικών παραδόσεων. Ωραία, ναι, μέσα στην Εκκλησία σίγουρα κρατάμε κάποιες παραδόσεις οι οποίες μας χαρακτηρίζουν ως Έλληνες, ως λαούς κτλ. Αυτό είναι το μείζον. Αυτό μπορεί να το κάνει και ένας πολιτιστικός σύλλογος. Ποιος μπορεί να δώσει στον πατέρα ή στη μάνα που έχασε το παιδί του την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι το παιδί δεν χάθηκε, απλά μετέβει εκ του θανάτου ή στην ζωή? Ποιος μπορεί να μου δώσει εμένα το κουράγιο όταν θα ακούσω από τους γιατρούς ότι δεν έχεις παρά μόνο λίγες ημέρες ζωή, να σταθώ όρθιος και να πω, Κύριέ μου, είμαι στα δικά σου τα χέρια και το έλεος σου καταδιώξει με πάσα σε ημέρα της ζωής μου? Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη που έχει ο Χριστός, η μεγάλη δύναμη που έχει η Εκκλησία, ή αν θέλετε να το πω πιο απλά για να το καταλάβουμε, αυτό είναι το θαύμα της Εκκλησίας. Όλα τα υπόλοιπα θαύματα που γίνονται μέσα στην Εκκλησία είναι απλά και μόνο κάποια σημεία τα οποία υποδηλώνουν και επισημαίνουν αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα. Ότι στην Εκκλησία ο άνθρωπος καθαρίζεται από την αμαρτία, και όταν ο άνθρωπος καθαριστεί από την αμαρτία, ουσιαστικά νικάει το θάνατο. Αν καταλάβουμε αυτό το μεγάλο πράγμα, τότε θα έχουμε ουσιαστικά μοιηθεί στην ουσία του εκκλησιαστικού γεγονότος, και εκείνο που θα κάνουμε με απλότητα καρδιάς είναι να πηγαίνουμε στο πνευματικό μας, να εξομολογούμε θα με ταπείνωση αυτά τα οποία πράξαμε. Θυμάμαι ένας ιερέας, πήγαιναν να εξομολογηθούν και πολλές φορές γίνεται αυτό το πράγμα, άρχισαν και έπιαναν την κουβέντα και έλεγε, η εξομολόγηση είναι ρήματα. Έκλεψα, σκότωσα, έκανα, είπα ψέματα, ρήματα. Αυτό θα πει εξομολόγηση. Εξομολόγηση δεν θα πει κουβέντα. Βεβαίως, άνθρωποι είμαστε, εννοείται ότι θα μιλήσουμε και προβληματικό, θα πάρουμε και κάποιες σύμβολες. Όμως, μετάνοια και εξομολόγηση είναι η ομολογία της ενοχής, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να αποσπάσουμε από το Θεό την πλούσια ελεημοσύνη του, η οποία έρχεται δια της αφαίσεως των αμαρτιών, όταν ο Πνευματικός θέτει το χέρι του επάνω στο κεφάλι μας και μας λέει ότι πλέον η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, δια της εμείς ελαχιστότητος, να σε έχει συγχωρεμένο και στον γενεώνα και στο μέλλοντα. Αυτό λοιπόν είναι πνευματική ζωή και επειδή βλέπω ότι περνάει και η ώρα μας, αυτό κλείνω εγώ τη δική μου τη σκέψη, προσκαλώντας και προκαλώντας τους πάντες, εμένα πρώτα βεβαίως και όλους τους υπολείπους μετά, να πηγαίνουμε να εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας, ώστε όταν θα έρθει εκείνη η ώρα που θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού, έχοντας σβήσει από τον πίνακα όλες τις αμαρτίες το μυστήριο της εξομολογήσεως, να έχουμε την παρησία και να πούμε «Κύριε, ερχόμαστε από τη θλίψη τη μεγάλη» και να μας πει ο ίδιος ο Θεός ότι θα παλύψω παν δάκρυον από τον θαλμονιμό. Τα δάκρυα τα οποία σε αυτόν εδώ τον κόσμο τον και με αυτόν τον τρόπο να καθίσουμε όλοι σε αυτό το τραπέζι το οποίο ο Κύριος έχει ετοιμάσει για τα παιδιά του εκεί στην αιώνια βασιλεία, όπου θα καταλάβουμε ότι πλέον για τον άνθρωπο της μετανοίας δεν υπάρχει παρά μόνο ζωή και
0: τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, ας θυμηθούμε εν ολίγης τις συμβουλές που δίνει για το ιερό μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Πρώτον, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, η εξομολόγησή μας πρέπει να γίνεται με τη θέλησή μας, να είναι δηλαδή θεληματική. Όχι να πούμε «Πάτερ, ρώτησέ με εσύ», αλλά μόνοι μας, αυθόρμητα, με ευθύτητα και ειλικρίνεια, να παρουσιάζουμε όλα τα πονηρά μας έργα, όλα τα πονηρά μας λόγια και όλους τους πονηρούς λογισμούς μας. Δεύτερον, λέγει, να είναι κατανυκτική, να γίνεται δηλαδή με κατάνυξη, με δάκρυα, με συντριδή, με εσωτερικό πόνο της ψυχής, γιατί λυπήσαμε το Άγιον Πνεύμα. Τέτοια ήταν η μετάνοια του Τελώνη, που έλεγε ο Θεός, «Η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Τέτοια ήταν η μετάνοια του προφήτη Δαβίδ. Τέτοια ήταν η μετάνοια του Ζακχαίου. Τέτοια ήταν η μετάνοια του ασώτου Ιού, που είπε «Θα επιστρέψω και θα πάω πάλι στην αγκαλιά του πατέρα μου». Ήταν η ελπίδα του στον Θεό. Δεν απογοητεύθηκε, δεν απελπίστηκε. Η απελπισία είναι του διαβόλου. Η μετάνοια είναι του Θεού. Τέτοια ήταν η μετάνοια της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας και εκατομμυρίων ανθρώπων που όχι μόνο απλώς σώθηκαν, αλλά και αγίασαν. Τρίτον, λέγει, να είναι κατηγορητική. Εγώ να κατηγορώ τον εαυτό μου, όχι τον γείτονα, όχι τη γυναίκα μου, όχι η γυναίκα να κατηγορεί τον άντρα και να μην κάνουμε αυτό που έκανε ο Αδάμ, που τα φόρτωσε στην Εύα και η Εύα τα φόρτωσε στον Όφη. Όχι μετάθυσε ευθυνών. Εγώ, Άγιε Πνευματικέ, φταίω και κανένας άλλος. Τέταρτον, να είναι ευθεία. Όχι να λέμε τις μισές αμαρτίες στον έναν πνευματικό και τις άλλες μισές σε κάποιον άλλον. Αυτό υποδηλώνει πονηρία και ανηλικρίνεια. Ευθύτητα και ειλικρίνεια ενώπιον του πνευματικού σημαίνει ευθύτητα και ειλικρίνεια ενώπιον του Χριστού. Πέμπτον, να γίνεται χωρίς ντροπή. Όταν είναι να αμαρτήσουμε, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, μας παίρνει ο διάβολος την τροπή. Και όταν είναι να ξεφορτωθούμε το φόρτωμα της αμαρτίας, τότε μας βάζει την τροπή.

Παίρνουμε δηλαδή να πάρουμε μια μεγάλη απόφαση, γενναία απόφαση, να πάρουμε διαζύγιο από την αμαρτία. Αυτό σημαίνει μετάνοια, να μην ξαναεπαναλάβουμε τα ίδια και τα ίδια, όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη καθολική του επιστολή. Αλλά και αν ως άνθρωποι αδύνατοι ή από συνέργεια του πονηρού πάλι αμαρτήσουμε και πέσουμε στα ίδια ή και άλλα και περισσότερα και μεγαλύτερα αμαρτήματα, να μην απογοητευόμαστε και πάλι να μετανοούμε και πάλι να εξομολογούμαστε πιπτέγυρε, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Έπεσες, έγειρε, σήκω. Και πάλι έπεσες και πάλι σήκω. Χίλιες φορές έπεσες, χίλιες φορές σήκω. Η μετάνοια να είναι το κεντρικό μας μήνυμα σε όλη τη ζωή. Εξάλλου ο Χριστός δεν είπε μετανοήστε μια φορά, είπε μετανοείτε συνεχώς σε χρόνο ενεστώτα. Αν έχουμε την μετάνοια και την εξομολόγηση μέσα στο πρόγραμμα της ζωής μας, που είναι η πνευματικότητα, τότε σιγά σιγά θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην πρώτη του καθολική επιστολή. Εκεί που έφτασαν οι Άγιοι πάντες, στην σχετική αναμαρτησία, που λέγει ο Άγιος Ιωάννης, «Πας ο εναυτό μένον ούχα μαρτάνει». Αυτός που μένει και παραμένει γερά δεμένος με τον Χριστό, σκέψεις, αισθήματα, καρδιά και νους, όλα να είναι στραμμένα στον Χριστό, τότε ο άνθρωπος αυτός πια δεν αμαρτάνει. Αλλά για μας τους περισσότερους, εάν είπομεν ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν, εαυτούς πλανόμεν, και η αλήθεια ουκ έστιν εν ημίν, όπως λέγει πάλι ο ίδιος ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, τότε πλανούμε, ξεγελούμε τους εαυτούς μας και δεν είμαστε μέσα στην αλήθεια. Να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Να συνειδητοποιήσουμε αυτό που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Οι αμαρτίες μας θα φανερωθούν εξάπαντος. Ή σε ένα μόνο πρόσωπο εδώ στη γη, τον Ορθόδοξο Ιερέα ή Αρχιερέα, τον Ορθόδοξο Πνευματικό, ή θα φανερωθούν ενώπιον όλων των Αγγέλων και όλων των Αγίων την ημέρα της κρίσεως. Το δεύτερο δεν μας συμφέρει, γιατί εκεί θα είναι αιώνια ντροπή, και δεν μας συμφέρει και για έναν άλλο λόγο, διότι εν το άδειο και στη μετάνοια. Με τα θάνατον δεν λογίζεται η μετάνοια του αμαρτωλού. Τώρα, όποιος προλάβει και μετανοήσει, έλεγε ο Όσιος ή ο Σιφ ο ησυχαστής, όσο περισσότερο κλάψομαι, τόσο περισσότερο. Τελειώνω, σεβασμιότατε, με μία ωραία ατάκα, θα έλεγα, του σεβαστού μακαριστού Μητροπολίτου Λευκάδος Νικηφόρου. Πήγε στο Άγιο Όρος ο Μητροπολίτης αυτός ο Νικηφόρος και είδε κάποιον ασκητή που έκλαιγε για τις αμαρτίες του. Φαίνεται ο ασκητής δεν τον πήρε είδηση. Και κάθισα, λέει, και απολάμβανα αυτό το θέαμα. Δεν χόρτενα να βλέπω αυτόν τον ασκητή να κλαίει για τις αμαρτίες του. Αυτό δεν ήταν πένθος. Αυτό ήταν Ανάσταση. Και γιατί το είπε αυτό? Διότι λέει ο Χριστός μας στην επί του όρους ομιλία του, «Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Καλότυχη αυτοί που κλαίνε για τις αμαρτίες τους και τις αμαρτίες του κόσμου, γιατί αυτοί θα έχουν μέσα τους την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος». Αυτό να επιδιώκουμε όλοι. Αυτό που άκουσε ο παράλυτος του Ευαγγελίου, αυτόν ακούμε και εμείς κατά τακτά χρονικά διαστήματα δια του ιερέως του εξομολόγου. Τέκνον αφέον τέσι εαμαρτίες σου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο του Χριστού προς εμάς. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η ευγενική κατάρα. Γέροντα, είναι σωστό να λέει κανείς για αυτόν που τον αδικεί, ας το βρει από τον Θεό? Όποιος το λέει αυτό, κοροϊδεύεται από τον πονηρό και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο καταργέται με ευγένεια. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι ευαίσθητοι και έχουν αγάπη και λεπτότητα και ενέχονται μεν τις αδικίες που τους κάνουν οι άνθρωποι, αλλά λένε, ας το βρουν από το Θεό. Σε αυτή τη ζωή, όλοι οι άνθρωποι δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη, την αιώνια, τον Παράδεισο. Μου λέει ο λογισμός ότι αυτή η ευγενική κατάρα είναι κάτω από την πνευματική βάση και δεν επιτρέπεται σε χριστιανό, γιατί ο Χριστός μας δεν μας δίδαξε τέτοιου είδους αγάπη, αλλά το Πάτερ άφες αυτής ούγαρ είδαση τυπιούσι. Όπως επίσης, καλύτερη ευχή από όλες είναι όταν μας καταργούνται άδικα να το δεχόμαστε σιωπηλά, με καλοσύνη. Όταν συκοφαντηθούμε ή αδικηθούμε, είτε από επιπόλαιους είτε από πονηρούς ανθρώπους που έχουν κακοπάθει και διαστρέφουν και την αλήθεια, εάν μπορούμε, καλά είναι να μην θέλουμε να δικαιωθούμε όταν η αδικία αφορά μόνο το άτομό μας, ούτε και να πούμε να το βρουν από το Θεό, γιατί και αυτό είναι κατάρα. Καλά είναι να τους συγχωρέσουμε με όλη την καρδιά μας και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δυναμώσει, να μπορέσουμε να σηκώσουμε το βάρος της συκοφαντίας και να συνεχίζουμε την πνευματική ζωή στην αφάνεια όσο μπορούμε. Ας συνεχίζουν οι άνθρωποι που έχουν ως τυπικό να κρίνουν και να κατακρίνουν, να μας αδικούν, γιατί συνέχεια με τον τρόπο τους αυτό μας ετοιμάσουν χρυσά στέφανα για την αληθινή ζωή. Φυσικά, όσοι είναι κοντά στο Θεό, ποτέ δεν καταργούνται, γιατί δεν έχουν κακότητα, αλλά όλο καλοσύνη. Και ό,τι κακό κι αν πετάξει κανείς αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους, αγιάζεται και αισθάνονται μεγάλη, κρυφή χαρά. Η Βασκανία. Η ζήλια όταν έχει κακότητα μπορεί να κάνει ζημιά. Αυτή είναι η βασκανία. Είναι μια δαιμονική ενέργεια. Γέροντα, τη βασκανία την παραδέχεται η Εκκλησία? Ναι, υπάρχει και ειδική ευχή. Όταν κανείς λέει κάτι με φθόνο, τότε πιάνει το μάτι. Πολλοί γέροντα ζητούν ματάκια για τα μωρά για να μην τα ματιάζουν. Κάνει να φορούν τέτοια? Όχι, δεν κάνει. Να λέτε στις μητέρες σταυρό να τα φορούν. Γέροντα, αν κανείς επενέσει ένα ωραίο έργο και αυτοί που το έφτιαξαν δεχτούν τον έπαινο με υπερήφανο λογισμό και γίνει ζημιά, αυτό είναι βασκανία? Αυτό δεν είναι βασκανία. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει τη χάρη του ο άνθρωπος από τον άνθρωπο και τότε γίνεται ζημιά. Βασκανία υπάρχει σε σπάνιες περιπτώσεις, ιδίως οι άνθρωποι που έχουν ζήλια και κακότητα. Λίγοι είναι τέτοιοι, αυτοί είναι που ματιάζουν. Μια γυναίκα λογοχάρη βλέπει ένα παιδάκι χαριτωμένο με τη μάνα του και λέει με κακότητα, «Γιατί να μην το είχα εγώ αυτό το παιδί, γιατί το έδωσε ο Θεός αυτή?» Τότε το παιδάκι εκείνο μπορεί να πάθει ζημιά, να μην κοιμάται, να κλαίει, να ταλαιπωρείται, γιατί εκείνη το είπε με μια κακότητα. Και αν αρρωσταίνει και πεθαίνει το παιδί, θα ένιωθε χαρά μέσα της. Άλλος βλέπει ένα μοσχαράκι, το λαχταρά, και αμέσως εκείνο ψοφάει. Πολλές φορές όμως μπορεί να ταλαιπωρείται το παιδί και να φταίει η ίδια η μάνα. Μπορεί δηλαδή η μάνα να είδε καμιά φορά κανένα αδύνατο παιδάκι και να είπε, «Τι είναι αυτό, τι σκελετωμένο παιδί?» Να καμάρωνε το δικό της και να κατηγόρησε το ξένο. Και αυτό που είπε με κακία για το ξένο παιδί πιάνει στο παιδί της. Μετά το παιδί ταλαιπωρείται εξαιτίας της μάνας, χωρίς να φταίει. Λιώνει το καημένο για να τιμωρηθεί η μάνα και να καταλάβει το σφάλμα της. Τότε φυσικά το παιδί θα πάει μάρτυρας.
τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Η ευχή που βγαίνει από την καρδιά είναι θεϊκή ευχή. Τώρα να σας δώσω κι εγώ μια κατάρα. Ο Θεός να πλημμυρίσει την καρδιά σας με την καλοσύνη Του και την πολύ Του αγάπη, μέχρι που να παλαβώσετε για να φύγει ο νου σας πια από τη γη και να βρίσκετε από τώρα κοντά Του στον ουρανό. Να τρελαθείτε από την θεία τρέλα της αγάπης του Θεού, να σας κάψει ο Θεός με την αγάπη Του τις καρδιές σας. Άλλη φορά να μην με αναγκάσετε για δεύτερη, γιατί πιάνει η κατάρα μου, η καλή κατάρα, επειδή βγαίνει από την καρδιά μου. Και τότε που ήμουν στο σανατόριο, σας είχα λυπηθεί. 8 χρόνια μερικές περίμεναν. Θα κάνουμε μοναστήρι, έλεγαν, αλλά το μοναστήρι δεν γινόταν. Είχα μαραζώσει. Τότε είπα, μόλις βγω από το νοσοκομείο, θα φυτρώσει το μοναστήρι σαν μανιτάρι. Σε έναν χρόνο θα είστε στο μοναστήρι. Και πράγματι, σε ένα χρόνο μέσα έγινε το μοναστήρι. Το είπα, εκεί πέρα, με την καρδιά μου. Είχατε καλή διάθεση, γι' αυτό δεν σας άφησε ο Θεός, αλλιώς δεν εξηγείτε. Όταν πονέσεις έναν άνθρωπο που έχει ταπείνωση και με την καρδιά του σου ζητά να ευχηθείς λόγου χάρη για ένα πάθος που τον ταλαιπωρεί και του πεις «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλύτερος», του δίνεις τέτοια ευχή που είναι θεϊκή ευχή. Έχει πολύ αγάπη, πόνο και γι' αυτό πιάνει. Είναι αρεστός στο Θεό και εκπληρώνει ο Θεός την ευχή. Δηλαδή και μόνον ο πόνος που νιώθει κανείς για κάποιον είναι σαν ευχή. Μια φορά, όταν ήμουν στρατιώτης, με έστειλε ο διοικητής να εκπληρώσω ένα τάμα σε ένα εξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, γιατί τότε, με τον πόλεμο, μας είχε βοηθήσει ο Άγιος. Θα πήγαινα να πάρω 2 μανουάλια για το εκκλησάκι και παράλληλα θα συνόδευα και κάποιον που ήταν να περάσει από στρατοδικείο στην Αύπαχτο. Η άλλη είπα στο διοικητή, «Βρήκες άνθρωπο να τον παραδώσει». Ήταν από την Ήπειρο καημένος, οργανοπαίχτης, φτωχός, παντρεμένος με παιδιά και είχε κατηγορηθεί ότι αυτοτραυματίστηκε για να γλιτώσει τον πόλεμο. Σου λέει, «Καλύτερα να είμαι με ένα πόδι παρά να σκοτωθώ». Κατεβήκαμε στο Αγρίνιο. Είχε κάποιους γνωστούς εκεί. «Να πάμε να τους δω», μου λέει. «Να πάμε», του λέω. «Να πάμε εδώ, να πάμε εκεί». Τι να κάνω, πήγαινα κι εγώ μαζί του. Μεγάλη ταλαιπωρία. Και δεν ήθελε να πάω να τον παραδώσω. Τον λυπόμουν κι εγώ τον καημένο. Τον πόνεσα πάρα πολύ και του λέω, «Θα δεις, εσύ θα περάσεις καλύτερα από όλους. Και ο διοικητής θα στείλει καμιά επιστολή και θα σε βάλει σε καμιά υπηρεσία. Θα οικονομήσεις και τα παιδιά σου και θα έχεις εξασφαλίσει και τη ζωή σου». Τελικά, όταν φτάσαμε στην Αύπαχτο, μαθαίνουμε ότι είχε στείλει ο διοικητής επιστολή και απαλλάχθηκε. Αλλιώς, είχε ντουφέκισμα. Εν καιρό πολέμου, είναι αυστηρά τα πράγματα. Το λυπήθηκε ο διοικητής επειδή ήταν οικογενειάρχης και τον έβαλαν μάγειρα στο κέντρο διερχομένων. Έφερε και την οικογένειά του κοντά και πέρασε την καλύτερη ζωή από όλους. Και επειδή οι στρατιώτες δεν πήγαιναν πάντοτε εκεί να φάνε, περίσσεφε φαγητό και τάιζε και τα παιδιά του. Όλοι μετά του έλεγαν, «Εσύ πέρασες καλύτερα από όλους μας, γιατί εμείς οι άλλοι ήμασταν πάνω στα βουνά, στα χιόνια». Ήταν ευάρεστο στο Θεό αυτό που του είχαν ευχηθεί, γιατί το είπα με πόνο, μέσα από την καρδιά μου, και γι' αυτό το έκανε ο Θεός. Θυμάμαι μια άλλη περίπτωση πάλι στην Κόνιτσα, όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου. Μετά την πανήγυρη της Παναγίας, στις 8 Σεπτεμβρίου, οι προσκυνητές τα είχαν αφήσει όλα άνω κάτω. Εκεί που τακτοποιούσα κάτι, βλέπω κάθισε η αδερφή μου και μια άλλη κοπέλα να συμμαζέψουν. Αυτή η καημένη είχε ακόμη 2 αδελφές, η μία μικρότερη, οι οποίες είχαν παντρευτεί και αυτή είχε μείνει ακόμη ανήπαντρη. Τι φιλότιμο είχε αυτή η κοπέλα. Κάθισε και τα τακτοποίησε όλα
και στο τέλος μου λέει: «Αν χρειάζεται, Πάτερ, να καθίσουμε να κάνουμε και τίποτα άλλες δουλειές, πέστε μας». Πόσο πολύ φιλότιμο. Πάω στο εκκλησάκι και λέω με όλη την καρδιά μου: «Παναγιά μου, οικονόμησε την εσύ. Εγώ δεν έχω τι να της δώσω. Και να είχα, δεν θα το δεχόταν κιόλας». Μόλις πήγε στο σπίτι της, την περίμενε ένας που ήμασταν μαζί στρατιώτες. Ένα πολύ καλό παιδί, κομμάτι μάλαμα και από καλή οικογένεια. Παντρεύτηκαν. Μια χαρά. Πώς την πλήρωσε η Παναγιά. Κεφάλαιο 6. Η αμαρτία φέρνει τις συμφορές. Έριξες φάρμακο για τις σκάμπιες? Έριξα, γέροντα. Τόσες καλόγριες ούτε μια κάμπια δεν μπορείτε να σκοτώσετε. Στην κατοχή, όταν είχε πέσει ακρίδα, είχαν βγάλει έξω στη Χαλκιδική την Αγία Ζώνη από τη Μονίβα το πεδίο και η ακρίδα έπεφτε σύννεφα στη θάλασσα. Στην Ήπειρο, θυμάμαι, ήταν σαν το χιόνι. Κάναμε όλη προσωπική εργασία με τα σεντόνια τις μαζεύαμε και μετά τις πετούσαμε. Ήταν και πείνα, μην τα ρωτάς. Τα σιτάρια είχαν ξαναδώσει, αλλά είχαν τσακατευτεί. Οι ακρίδες, η πόλεμη, η ανομβρία, η αρρώστια είναι μάστιγα. Όχι ότι ο Θεός θέλει να παιδαγωγήσει έτσι τον άνθρωπο, αλλά είναι συνέπεια της απομάκρυσης του ανθρώπου από το Θεό. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ξεφεύγει ο άνθρωπος από το Θεό. Έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος στο Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι που θα φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν και γι' αυτό επιτρέπει να συμβαίνει μια συμφορά για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Στον Ιησού του Ναβί είχε πει ο Θεός να μην εξαφανίσουν μια φυλή, τους Φιλιστέους, γιατί αυτοί θα ήταν μάστιγα για τους Εβραίους όταν θα ξεχνούσαν το Θεό. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι απομακρύνθηκαν από τον Θεό, είχε δικαιώματα ο διάβολος και έβαζε τα ξαδέλφια του, τους Φιλιστέους, και ορμούσε στους Εβραίους. Έπαιρναν τα παιδιά των Εβραίων και τα χτυπούσαν πάνω στις πέτρες για να τα σκοτώσουν. Κάποτε όμως που οι εχθροί ήρθαν χωρίς να φταίνει οι Ισραηλίτες, πολέμησε για αυτούς ο Θεός. Έριξε χαλάζι σαν πέτρες και τους εξόντωσε, γιατί τότε οι Ισραηλίτες δικαιούνταν την Θεία Επέμβαση. Πόσες υποσχέσεις είχε δώσει ο Θεός για τον ναό του Σολομώντος, κι όμως πόσες φορές κάηκε, ρήμαξε ο ναός. Όταν ξέφευγε ο λαός του Ισραήλ, οι προφήτες φώναζαν, οι Ισραηλίτες τίποτε. Ανέπαφαν το λογισμό τους. Αφού όταν έκτισε ο Σολομώντας τον ναό, έδωσε τόσες ευλογίες ο Θεός και είπε ότι από εδώ θα ευλογούνται και θα αγιάζονται όλοι οι άνθρωποι. Άρα θα μείνουν όλα αυτά, και τα τείχη μας και ο ναός μας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε ο Θεός. Ο Θεός έδωσε τέτοια υπόσχεση, αλλά εφόσον και οι Ισραηλίτες θα ζούσαν σωστά. Είχε δώσει χάρη στο ναό του Σολομώντα. Αλλά όταν οι Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τις εντολές, επέτρεπε και κεγόταν ή καταστρεφόταν ο ναός. Όταν λόγου χάρη ξέφυγαν επί βασιλέως Σεδεκίου, έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, βάζει φωτιά στο ναό του Σολομώντα, κρεμίζει και τα τείχη, τους στη Βαβυλώνα εχμαλώ τους. Φυσικά πήγαν και αυτοί που δεν έφταιγαν, αλλά αυτοί είχαν καθαρό μισθό. Οι άλλοι που έφταιγαν πολύ ξόφλησαν. Όσοι έφταιγαν λίγο και ταλαιπωρήθηκαν είχαν και λιγάκι μισθό. Όταν ένας γίνεται αιτία να έρθει η οργή του Θεού και να ταλαιπωρηθούν και άλλοι που δεν έφταιγαν, ακόμη και μισθό να έχουν, αυτό είναι εγκληματικό. Γιατί οι άλλοι θα κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία χωρίς να βασανιστούν, ενώ τώρα βασανίζονται. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη χάρη του Θεού, και ο Θεός, πώς να πει κανείς, είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Στην Αμερική
Είχα ακούσει πως παρουσιάστηκε μια νέα αρρώστια. Πολλοί που ζουν αφύσικη, αμαρτωλή ζωή, μολύνονται από αυτή την πάθηση και πεθαίνουν. Τώρα έμαθα ότι παρουσιάστηκε και εδώ αυτή η αρρώστια. Βλέπετε, δεν καταστρέφει ο Θεός τους ανθρώπους. Μόνοι τους εξαφανίζουν το σώμα τους και καταστρέφονται. Δεν είναι δηλαδή ότι τους τιμωρεί ο Θεός, αλλά τη τιμωρία τη δημιουργούν μόνοι τους με την αμαρτωλή ζωή τους. Και βλέπει κανείς να εξαφανίζονται εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Γέροντα, γιατί δεν βρίσκεται το φάρμακο του καρκίνου? Δεν επιτρέπει ο Θεός ή οι άνθρωποι δεν επικαλούνται τη Θεία Βοήθεια? Το κακό είναι ότι και να βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο, θα βρει άλλη αρρώστια. Ήταν η φυματίωση. Βρήκαν το φάρμακο για τη φυματίωση, παρουσιάστηκε τώρα αυτή. Και αν βοηθήσεις αυτή, θα βγει άλλη αρρώστια. Οι ίδιοι οι άνθρωποι θα γίνουν αιτία να παρουσιαστεί κάποια άλλη μετά και δεν έχει τελειωμό. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν γιατί δεν πάει τίποτα χαμένο. Να ξέρετε πως επιτρέπει ο Θεός ακόμη και να εξοντωθούν παραδείγματος χάρη άνθρωποι είναι φιλάνθρωπο γιατί ο Θεός έχει σπλάχνη. Ο προφήτης Ηλίας πόσους έφραξε? 300 ιερείς του Βάαλ όταν τους είπε «Κάντε προσευχή, θα κάνω κι εγώ και όποιου η φωτιά θα ανάψει από μόνη της, αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός». Άρχισαν οι ιερείς του Βάλ να φωνάζουν «Επάκουσον ο Θεός ημών Βάλ, επάκουσον», αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ο προφήτης Ηλίας τους λέει «Είναι απασχολημένος ο Θεός σας και δεν σας ακούει, φωνάξτε πιο δυνατά». Εκείνοι συνέχισαν να φωνάζουν και να ξεσχίζουν όπως συνήθιζαν τις σάρκες τους με μαχαίρια για να πονάνε και να φωνάζουν πιο δυνατά για να τους ακούσει ο Βάαλ. Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτα, είπε ο προφήτης Ηλίας «Βρέξτε τα δικά μου τα ξύλα». «Τρισεύσατε», τους είπε. Έριξαν νερό 1, 2, 3 φορές. Αφού από το πολύ νερό είχε γίνει μουσκεμα τα ξύλα και έτρεχαν από γύρω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ό,τι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί. Τότε είπε «Πιάστε τους ιερείς, γιατί παρασύρουν το λαό στην ειδωλολατρία» και τους έσφαξε όλους. Πολλοί λένε «Καλά, πώς έσφαξε ο προφήτης Ηλίας τόσους? Ο Θεός δεν είναι βάρβαρος, ούτε ο προφήτης ήταν βάρβαρος. Οι ιερείς όμως των ειδώλων είχαν πλανήσει όλο τον κόσμο, αφού έφτασε ο προφήτης Ηλίας να πει «Έμεινα μόνος μου, τόσο πολύ». Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων περισσότερο υπέφεραν από τα δικά τους φαξίματα παρά από το μαχαίρι του προφήτη Ηλία που έδωσε τέλος στο μαρτύριό τους. Ο πόνος από τα δικά τους ξεσχίσματα ήταν μεγαλύτερος, γιατί βλέπεις ότι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο, ενώ τα σφαξίματα τα δικά τους ήταν οδυνηρά. Γιατί γέροντα στην Παλαιά Διαθήκη η τιμωρία του Θεού ήταν τόσο άμεση? Στην Παλαιά Διαθήκη εκείνη τη γλώσσα, εκείνη το νόμο καταλάβαινε. Ο ίδιος Θεός ήταν και τότε, αλλά εκείνος ο νόμος ήταν για εκείνους τους ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν αλλιώς. Μη σας φαίνεται εκείνος ο νόμος σκληρός και το Ευαγγέλιο διαφορετικό. Ήταν ο νόμος που θα ωφελούσε εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ο νόμος εκείνος βάρβαρος, αλλά η γενιά εκείνη ήταν βάρβαρη. Οι σημερινοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες, αλλά τουλάχιστον μπορούν να καταλάβουν. Τώρα ένα κανδύλι κουνιέται και πόσο οι άνθρωποι συγκλονίζονται, ενώ βλέπεις τότε πόσα έκανε ο Θεός.
έδωσε 10 μάστιγες στο Φαραώ για να σφάξει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Κάνει ξηρά την Ερυθρά θάλασσα για να περάσουν. Τους δίνει νεφέλη την ημέρα για να μην τους καίει ο ήλιος. Στείλει φωτεινή τη νύχτα για να τους οδηγεί. Και μετά, από τόσα γεγονότα, έφτασα στο σημείο να ζητήσουν για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ποτέ ότι ένα μοσχάρι θα τους οδηγήσει στη γη της επαγγελίας.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

0: Εισαγωγή από τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Βατοπεδινό. Από μικρό παιδί είχα μια ευλάβεια προς την Εκκλησία, πράγμα που παραδόξως αποδέχτηκε και σεβάστηκε ο πατέρας μου, αν και δεν ήταν καθόλου θρησκευόμενος. Μου επέτρεπε να ασχολούμαι με τη Θεία Λατρεία. Αν και τα άλλα αδέλφια μου ακόμα και την Κυριακή τα έστελνε στις απαραίτητες αγροτικές εργασίες, εμένα μου επέτρεπε να εκκλησιάζομαι και να βοηθώ στο ψαλτήρι. Προκειμένου να μάθω βυζαντινή μουσική, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ, είχα την άδειά του να πηγαίνω μερικά βράδια την εβδομάδα στο Λευκόνικο, όπου ήταν το γυμνάσιο, 5 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό μου, πράγμα επικίνδυνο τότε για έναν 16ετή. Η μητέρα μου, η γιαγιά μου και οι θείες μου έτρεφαν ιδιαίτερη ευλάβεια προς τον Θεό. Αυτό επηρέασε και εμένα αναμφίβολα. Ο ιερέας του χωριού μου ήταν απλός, ανεπιτίδευτος, με αγάπη και λειτουργικότητα, με σοβαρότητα και προσεκτική ζωή. Έδειχνε πολύ αγάπη προς το πρόσωπό μου, γι' αυτό αργότερα με προώθησε και στην ιερατική σχολή. Δηλειούσα στη σκέψη της ιεροσύνης, αναλογιζόμενος από τη μια το μέγεθός της και από την άλλη την αναξιότητά μου. Μία φορά όμως, όταν τελείωσα το μάθημα της βυζαντινής μουσικής, μου λέγει ο δάσκαλος: «Δεν έρχεσαι να σε κάνουμε διάκο εδώ στο Λευκόνικο που θέλουμε ένα διάκο?» Μόλις μου το είπε αυτό, άναψε μια φωτιά μέσα στην καρδιά μου να διακονήσω την Εκκλησία του Χριστού. Αλλά πώς να το πω στον πατέρα μου? Αν όμως είναι κάτι εκ Θεού, γίνεται, όσο και αν αυτό φαίνεται δύσκολο ή αδύνατο λογικά. Η θεία μου, στην οποία αποκάλυψα το μυστικό μου, το είπε στον πατέρα μου και αυτός προς έκπληξη όλων μας είπε: «Χρειάζονται χρήματα οι σπουδές αυτές, αλλά ας πάει». Μετά το εξατάξιο γυμνάσιο, γράφτηκα στην ανωτέρα ιερατική εκκλησιαστική σχολή. Το 1974 έγινε όμως η εισβολή στην Κύπρο και η ιερατική σχολή διέκοψε τις εργασίες της. Συνέχισα στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και όταν μετά από 4 χρόνια τελείωσα, το 1978, διορίστηκα αμέσως καθηγητής στην Ιερατική Σχολή, στην οποία είχα χρηματίσει ως μαθητής. Για το Άγιο Όρος δεν γνώριζα πολλά πράγματα. Η πρώτη μου γνωριμία με το Άγιο Όρος ήταν μέσω ενός αφιερώματος που είχε κάνει γι' αυτό μια εφημερίδα στην Κύπρο όταν ήμουν φοιτητής στην Ιερατική Σχολή και με είχε εντυπωσιάσει ιδιαίτερα. Αργότερα, ως φοιτητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάποιοι συμφοιτητές μου μου μίλησαν για τον γέροντα Εφραίμ τον Καρτουνακιώτη και για τον γέροντα Ιωσήφ, τον μετέπειτα γέροντά μου. Ήταν και οι δυο πνευματικά παιδιά του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, όμως τότε εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Πληροφορήθηκα για τα πνευματικά χαρίσματα του γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτου και αποφάσισα να του γράψω ένα γράμμα. Δεν περίμενα βέβαια απάντηση, όμως ο γέροντας μου απάντησε και ενώ δεν γνώριζε τα του οικοτροφείου, στην επιστολή ανέφερε λεπτομέρειες από τη ζωή μας και τις δυσκολίες που μας δημιουργούσαν εκεί. Εμείς, δηλαδή μια ομάδα φοιτητών, επιθυμούσαμε να προσευχόμαστε. Κάναμε ακολουθίες στο εκκλησάκι του οικοτροφείου, λέγαμε τους χαιρετισμούς εκτός προγράμματος, αφού δεν υπήρχε τέτοιο πρόγραμμα, πράγμα που ενοχλούσε τη διοίκηση, με κίνδυνο να τιμωρηθούμε. Το πνεύμα της εποχής ήταν τότε αντιμοναχικό. Ο γέροντας Εφραίμ είχε πληροφορηθεί πνευματικά την κατάσταση η οποία επικρατούσε στο οικοτροφείο και στο τέλος της επιστολής του μου έγραφε: «Σε περιμένω στο Άγιο Όρος». Πήγα στο Άγιο Όρος μετά από 6 μήνες, το 1975, αλλά απαγοητευθήκαμε διότι ο γέροντας Εφραίμ ήταν άρρωστος. Παρόλο που περιμέναμε μέχρι αργά το απόγευμα, επειδή είχαμε διαβάσει στο γεροντικό ότι προκειμένου να συναντήσει κανείς ένα Άγιο Ασκητή, πρέπει να κάνει υπομονή. Το μόνο που καταφέραμε ήταν να δώσουμε τα ονόματά μας για να προσευχηθεί σε ένα μοναχό ο οποίος φρόντιζε το γέροντα. Είμαστε 5 συμφοιτητές. Φύγαμε από την καλύβη του και πήγαμε περίληπη πιο ψηλά, στην αδελφότητα των Δανειλαίων, για τη βραδινή διαμονή μας, αφού ο τόσος πόθος να δούμε το γέροντα Εφραίμ δεν εκπληρώθηκε. Μετά τη δύση του ηλίου ήλθε στους Δανειλαίους ένας λαϊκός γιατρός που είχε επισκεφθεί το γέροντα και λέει «Υπάρχει κάποιος βασίλειος κουτσού εδώ?» «Ναι», είπαμε. «Τον θέλει ο γέροντας Εφραίμ να πάει τώρα κάτω στην καλύβη του». Πήγα τότε μαζί με τον νίνιερο μόναχο Βαρνάβα της Ιεράς Μονής Γρηγορίου. Ο πόθος μου να το γνωρίσω ήταν απερίγραπτος. Μόλις μας είδε, στράφηκε αμέσως με εκείνο το χαριτωμένο, διεισδυτικό βλέμμα του προς εμένα και μου είπε «Εσύ είσαι της γενιάς μας και θα βάλεις και το πετραχύλι, δηλαδή θα γινόμουν ιερομόναχος». Δεν κατάλαβα τότε τι ευλογία θα ήταν για μένα να ενταχθώ στην πνευματική γενιά του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, επειδή δεν γνώριζα καν την ύπαρξή του. Λέγοντας ο γέροντας ότι είμαι της γενιάς του, έβλεπε την μελλοντική μου πορεία μέσα στο μοναχικό βίο και την υποταγή μου στον παράδελφό του, τον γέροντα Ιωσήφ. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν βασικό μέλος της εκλεκτής συνοδείας του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Δεν γνώριζα τίποτε ουσιώδες για τον μοναχισμό και η σκέψη ότι θα γινόμουν μοναχός στα Κατουνάκια, όπως νόμιζα, με γέμισε θλίψη. Δεχόμουν ότι ίσως γινόμουν μοναχός, όχι όμως στα Κατουνάκια. Η προφητική αυτή αποκάλυψη με συγκλώνησε, εφόσον βρισκόμουν για πρώτη φορά στο Άγιο Όρος και μάλιστα στα πιο αυστηρά δύσβατα και ασκητικά μέρη του, όπως τα Κατουνάκια. Δεν είχα επισκεφθεί ακόμα τις κοινοβιακές μονές, στις οποίες η ζωή των πατέρων είναι πιο κοινωνική. Δεν είχα εξοικειωθεί πνευματικά με το Άγιο Όρος. Είχα τη μητέρα μου χείρα και τα αδέλφια μου ορφανά, διότι είχαν σκοτώσει τον πατέρα μου οι Τούρκοι στην εισβολή και εγώ ήμουν ο πρωτότοκος ιός, προστάτης όλης της οικογένειας. Όλα αυτά με εμπόδιζαν. Δεν μπορούσα να δεχτώ ότι θα γίνω μοναχός και μάλιστα στα Κατουνάκια, όπως νόμιζα. Αυτή ήταν η αιτία που λυπήθηκα και που στη συνέχεια δεν μπόρεσα να κοιμηθώ το βράδυ στους Δανειλαίους. Την επόμενη μέρα πήγαμε στην Ιερά Μονή Γρηγορίου, όπου εκμυστηρεύτηκα το γεγονός και τη θλίψη μου στον μακαριστό γέροντα Γεώργιο, καθηγούμενο τότε της Μονής, και εκείνος μου είπε «Σου το είπε ο γέροντας Εφραίμ αυτό το πράγμα? Τελείωσε. Αυτός δεν μιλάει ποτέ τυχαία. Θα γίνεις μοναχός». Η λύπη μου μεγιστοποιήθηκε, γιατί ο μακαριστός γέροντας Γεώργιος ήταν γνωστός για την πνευματικότητά του. Συνεχίζοντας, φτάσαμε στο χιλανδαρινό και λίμπουρα Ζέρι, όπου βρισκόταν τότε ακόμα η συνοδεία του γέροντος Χαραλάμπους, μετέπειτα ηγουμένου της Ιεράς Μονής Διονυσίου, πνευματικού αδελφού του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού και του γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Είπα στο γέροντα Χαράλαμπο το γεγονός και μου είπε εμφαντικά «Ο γέροντας Εφραίμ έχει προορατικό». Αυτό επιβεβαίωσε και ο μακαριστός πατήρ Ιωαννίκιος, ο μετέπειτα Διονυσιάτης, που διετέλεσε πολλές φορές πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους. Με ανάμειχτα πια συναισθήματα θαυμασμού, γιατί συνειδητοποίησα ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στολίζουν και σήμερα την Εκκλησία, και θλίψεως, γιατί ήμουν τελείως άπειρος από την βαθύτερη πνευματική γνώση, ξεκινήσαμε για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Εκεί ηγούμενος ήταν ήδη ο άλλος παράδελφος του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού, ο γέροντας Εφραίμ, τότε φιλοθεήτης, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Αριζόνα της Αμερικής. Φτάσαμε στην Ιερά Μονή και θαύμασα την τάξη, την πνευματική ζωή και την προσευχητική διάθεση που ενέπνεε ο γέροντας τους μοναχούς του. Ήταν οι αρχές της επανδρώσεως του Αγίου Όρους. Μίλησα με τον γέροντα Εφραίμ, τον οποίο όλοι σέβονταν. Του εξέθεσα το γεγονός με τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και εκείνος μου επιβεβαίωσε τα ίδια. Φεύγοντας από την Ιερά Μονή Φιλοθέου, πριν φτάσουμε στις Καριές, πρωτεύουσα του Αγίου Όρους για την έξοδό μας, περάσαμε να προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Εκεί μάθαμε ότι βρίσκεται ένας άλλος σεβαστός γέροντας, ο μετέπειτα γέροντάς μου, Ιωσήφ ο Βατοπεδινός. Συναντηθήκαμε εκεί μαζί του. Είχαμε πάει σε ακατάλληλη ώρα, ξεκουραζόταν. Μάλλον τον ξυπνήσαμε, γιατί ήταν μετά από αγρυπνία. Όμως, είχε τέτοια πνευματική ετοιμότητα που αντί να δυσθυμίσει, χάρηκε. Καθίσαμε έξω από το κελί του για μια ώρα περίπου, όπου με ενθουσιασμό και με παλμό μας μιλούσε πνευματικά και ερμήνευε δύσκολα θεολογικά θέματα με μεγάλη ευκολία. Όταν αργότερα ακούγαμε ότι ο γέροντας Ιωσήφ έχει το χάρισμα της θεολογίας, εμείς είχαμε προσωπική πείρα. Κάποτε ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης μου είπε σχετικά: «Ο Ιωσήφ αν ανοίξει τον εαυτό του, βγάζει θεολογία. Εγώ δεν είμαι σαν αυτόν». Και μου διηγήθηκε ένα περιστατικό. Όταν ήταν άρρωστος στο νοσοκομείο Νίκαι, νυν Αθηνών, βρισκόταν εκεί και ο γέροντας Ιωσήφ. Επισκέφθηκαν τον γέροντα Εφραίμ 5 κοπέλες που ήθελαν να αφιερωθούν και εγώ, είπε ο γέροντας Εφραίμ, έβαλα τον Ιωσήφ να τις μιλήσει. «Γέροντα, πες τες μερικά λόγια εσύ που τα καταφέρνεις». Της μίλησε τόσο ωραία που της άναψε τον πόθο για το μοναχισμό. «Τόσο ωραία», τα είπε. «Τον θαύμασα κι εγώ», έλεγε ο γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης. Φεύγοντας από το Άγιο Όρος, δεν γνώριζα ότι το «Εσύ είσαι από τη γενεά μας» του γέροντος Εφραίμ Κατουνακιώτου αναφερόταν κυριολεκτικά σε αυτούς τους γέροντες, τους οποίους γνώρισα από την πρώτη κιόλας επίσκεψή μου στο Άγιο Όρος. Όλοι αυτοί ανήκαν στην οικογένεια του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού και μάλιστα στο μετέπειτα γέροντά μου, Ιωσήφ. Όταν το 1987 πήγαμε στο Βατοπέδι, γνώρισα εκεί τον Παπα Ευδόκιμο, τον Πνευματικό, και αυτός μου είπε χαρούμενος: «Ευτυχώς που ήρθατε στη Μονή και ζωντάνεψε το μοναστήρι. Είχα ακούσει για τη συνοδεία σας από το θείο μου το Γιάννη Μπίτσιο. Αυτός πήγαινε στον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή και βλέποντας τότε μικρά καλογέρια τον Ιωσήφ, τον Εφραίμ και τον Χαράλαμπο, ρώτησε τον γέροντα Ιωσήφ: «Δικά σου είναι τα καλογέρια, γέροντα?» Και τότε αυτός χαμογέλασε, έμεινε λίγο προσευχόμενος εσωτερικά, σαν βαθιά σκεπτικός, και ύστερα του είπε: «Βλέπεις αυτά τα καλογεράκια, Γιάννη? Θα γεμίσουν αργότερα το Άγιο Όρος με μοναχούς». Μετά, το 1975, πήγα πολλές φορές στο Άγιο Όρος, ως το 1978 που επέστρεψα στην Κύπρο και έγινα καθηγητής στην Ιερατική Σχολή. Συνάντησα τον γέροντα Ιωσήφ στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1978, που μετά από συμβουλή του Οσίου Παϊσίου κατέβαινε στην Κύπρο. Συνδέθηκα περισσότερο μαζί του, αλλά δεν σκεφτόμουν να γίνω μοναχός και να μείνω στη συνοδεία του. Ο γέροντας Ιωσήφ, που μετά από πολλές παροτρύνσεις που του είχαν γίνει στις αρχές του 1978 από τους πιστούς και επισκόπους της Κύπρου, σκεφτόταν να παραμείνει τουλάχιστον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί. Σε κάποιο προσκύνημά του στην Παναγία της Τίνου στις 15 Αυγούστου 1978 με το νέο ημερολόγιο, πληροφορήθηκε στην προσευχή του ότι αν εγκαταβίωνε στην Κύπρο θα είχε μεγάλους πειρασμούς. Παρά το γεγονός, δεν ήθελε ποτέ να ακολουθεί τη γνώμη του και όπως συνήθιζε, για να ανακαλύψει με βεβαιότητα το θέλημα του Θεού, ρωτούσε τους πνευματικούς πατέρες του Αγίου Όρους. Έτσι με ταπείνωση και αυταπάρνηση δεν έκανε ποτέ το θέλημά του. Συνήθως έως το 1978 που πήγε στην Κύπρο ρωτούσε τον γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια ή τον Όσιο Παΐσιο. Στη συνέχεια ενημέρωνε και έβαζε μετάνοια στον γέροντα Αρσένιο ως διάδοχο και συνασκητή του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο οποίος τότε ήταν ακόμα με τον γέροντα Χαράλαμπο στον Μπουραζέρι. Στις 15 Αυγούστου με το αγιορείτικο ημερολόγιο, ο γέροντας γιόρτασε την κοίμηση της Παναγίας στο Άγιο Όρος, στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, και κατά τη συνήθειά του επισκέφθηκε τον Όσιο Παΐσιο για να ρωτήσει σχετικά με το θέμα της καθόδου του στην Κύπρο. Πριν αποταθεί στον Όσιο Παΐσιο, ο γέροντας είχε επισκεφθεί την Κύπρο και εκεί διαπίστωσε ότι και οι πιστοί και οι επιτόποι αρχιερείς, όπου περνούσε και συνήθως έκανε απρογραμμάτιστα διάφορες πνευματικές ομιλίες, τον προσκαλούσαν με πολύ πόθο να μείνει κοντά τους, διότι όπως έλεγαν με παράπονο, η Κύπρος δεν έχει μοναχούς, δεν έχει μοναχισμό. Ο γέροντας βρέθηκε σε μια διελκυστίνδα λογισμών, παρόλο που γνώριζε από τη χάρη του Θεού ότι στην Κύπρο θα του συμβούν μεγάλοι πειρασμοί. Αναζητούσε το θέλημα του Θεού αψηφώντας τον εαυτό του. Έτσι συνήθιζε πάντοτε, λόγω της μεγάλης ανιδιοτελείας και της πίστεώς του στην πρόνοια του Θεού, αλλά και της αγάπης του προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Ο ένας λογισμός του έλεγε να πάει στην Κύπρο προς αναζωογόνηση του μοναχισμού και της πατερικής παραδόσεως, ενώ ο άλλος λογισμός του έλεγε «Και ποιος είσαι εσύ για να αναλάβεις τέτοιο έργο εκεί?» Αφού εξέθεσε τα γεγονότα, ρώτησε τον Όσιο Παΐσιο. «Μου λέει ο λογισμός μου, τι θα κάνω στην Κύπρο ένας παλιοκαλόγερος? Ούτε παπάς είμαι, ούτε πνευματικός, ούτε δεσπότης. Καταλαβαίνω τον πόνο των ανθρώπων. Όλοι οι επίσκοποι μου είπαν, γέροντα, έλα να μας βοηθήσεις, αφού δεν υπάρχει άνθηση στο μοναχισμό στην Κύπρο». Ο Όσιος Παΐσιος του είπε, «Γέροντα, δεν θα πάω εγώ εκεί, δική σου πατρίδα είναι, εσύ θα πας». Και ο γέροντας Ιωσήφ, «Έχω ένα δισταγμό μέσα μου. Να πάω, εντάξει, πατρίδα μου είναι γέροντα, το καταλαβαίνω. Αλλά ποιος είμαι εγώ για να αναλάβω αυτό το μεγάλο έργο της διακονίας του λαού στην Κύπρο? Είμαι ένας απλός αγράμματος καλόγερος. Δεν έχω καμιά θέση, καμία εκκλησιαστική αρμοδιότητα». Ο Όσιος Παΐσιος, που πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα στους αγνούς πνευματικούς προβληματισμούς των άλλων, είχε αυτή την άμεση χαρισματική επικοινωνία με τον Θεό, του απάντησε, «Πήγαινε χωρίς πρόγραμμα. Δύο πράγματα, γέροντα, έτσι αδελφικά σου λέω να κάνεις εκεί και αυτά να κοιτάξεις. Πρώτον, να ανάβεται το καντήλι του Τιμίου Σταυρού, που ήταν αφιερωμένο το μοναστήρι, και είναι σβηστό, και να κάνεις πνευματική εργασία στις ψυχές των παιδιών τα οποία θα έλθουν κοντά σου». Στην Κύπρο ο γέροντας θα αποκτούσε τις απαρχές της αδελφότητας, την οποία αργότερα στο Άγιο Όρος θα συνέχιζε να καθοδηγεί στην πνευματική ζωή. Ο γέροντας Ιωσήφ συγκινήθηκε από τα λόγια του γέροντα Παϊσίου και είπε, «Να είναι ευλογημένο, αυτό θα κάνω». Όταν ο γέροντας εγκαταστάθηκε στο μικρό μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στην Μύνθη της Πάφου, προσκεκλημένος από τον εκεί αρχιερέα νυν αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο τον Δεύτερο, πολλές φορές τον επισκέφθηκα κι εγώ. Άλλες φορές τον κάλεσα να μιλήσει στην ιερατική σχολή και σιγά σιγά ο πόθος της μοναχικής ζωής άρχισε να ανάβει μέσα στη ψυχή μου, ακούγοντας τον ένθεο λόγο του και βλέποντας την ενάρετη ζωή του. Όμως υπήρχε μέσα μου, εκτός από την παλιά σκέψη μου για την Ιεραποστολή που μου άρεσε να επιτελώ μέσα στο λαό της Κύπρου, και κάτι ακόμα που είχα ακούσει από μερικούς νέους και άπειρους μοναχούς στο Άγιο Όρος. Είχα ακούσει ότι ο γέροντας Ιωσήφ ήταν άνθρωπος της πρακτικής διακονίας και δεν είχε εντρυφήσει στην ωραία προσευχή. Όλα αυτά μου προκαλούσαν μια ανησυχία, και ως προς το θέμα της εμπιστοσύνης μου στον γέροντα, που είναι ζήτημα πρωταρχικό, όχι μόνο για την αποταγή του μοναχού από τον κόσμο, αλλά και για την ασφάλεια της παραμονής και προόδου του στη μοναχική ζωή. Αυτήν τη δυσπιστία μου είχε αντιληφθεί πνευματικά ο γέροντας και σκεφτόταν να μου πει ότι δεν είναι ανάγκη να ταλαιπωρούμε από λογισμούς και ότι μπορώ να ακολουθήσω όποια πνευματική ζωή ήθελα και να αφιερωθώ στο Θεό εκτός της συνοδείας Του. Όμως, ενώ σκεφτόταν αυτά, επειδή ο Θεός δεν τον άφηνε απληροφόρητο σε κρίσιμα θέματα, είδε πριν ξυπνήσει ένα πρωινό έναν μεγαλοπρεπή φωτεινό νέο με μοναχικό σχήμα που κρατούσε στα χέρια του ένα βιβλίο και τον παρότρινε να υπογράψει. Ο γέροντας Ιωσήφ τον ρώτησε τι να υπογράψει και ο νέος απάντησε, «Βασίλειος Κουτσού, αυτό ήταν το λαϊκό όνομά μου». Ο γέροντας το έγραψε με μεγάλα καλλιτεχνικά γράμματα. Στις 10 Οκτωβρίου 1980 έγραψε στον τότε διάκονο Αθανάσιο, νυν Μητροπολίτη Λεμεσού, που φοιτούσε τότε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σχετικά με εμένα. «Κάτι είδα στον ύπνο μου γι' αυτόν, που πιστεύω ότι ίσως γυρίσει προς τα εδώ». Όταν ο γέροντας έλαβε αυτή την πληροφορία για μένα, εγώ ταυτόχρονα είχα ξεπεράσει τις αμφιβολίες μου και είχα αποφασίσει να γίνω μοναχός στον γέροντα Ιωσήφ. Θα τελείωνα κάποιες υποχρεώσεις μου και την 1η Ιουλίου του 1981 θα ήμουν μαζί του για πάντα, όπως και έγινε. Παρέμεινα μαζί του από την 1η Ιουλίου 1981 ως την οσιακή κοιμησή του την 1η Ιουλίου 2009, ακριβώς 28 χρόνια. Για το πρόσωπο και το έργο του μακαριστού γέροντός μας Ιωσήφ διασώζεται πλήθος μαρτυριών, γεγονότων και διδασκαλιών από ομιλίες του, οι οποίες από το 1982 υπάρχουν ηχογραφημένες, από τα γραπτά κείμενά του που ήδη έχουν εκδοθεί σε 16 βιβλία, από τις πολλές επιστολές του. Ίσως είναι ένας από τους τελευταίους επιστολογράφους γέροντες της εποχής μας, καθώς και από διηγήσεις των συγχρόνων του πατέρων και από σημειώσεις που κρατούσαν πολλοί από τους μοναχούς της συνοδείας μας. Όλα αυτά φωτίζουν πολλές πτυχές της ζωής του. Προτιμήσαμε να βιογραφήσουμε τον γέροντα όχι τόσο με αφηγηματικό τρόπο, όσο αφήνοντας τον ίδιο να μας δώσει πολλά σημαντικά και απαραίτητα στοιχεία μέσω επιστολών, γραπτών και προφορικών ομιλιών του. Για το λόγο αυτό, πολλές φορές αυτές οι παραθέσεις είναι αρκετά εκτενείς για να παρουσιαστεί αυθεντικά η προσωπικότητα του γέροντος. Επίσης θεωρήσαμε απαραίτητες αναφορές και περιγραφές σε πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα με τον γέροντα, όπως για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη και άλλα, ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να εισέλθει νοερά στο ιστορικό και πνευματικό περιβάλλον που ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ. Μπορούμε να πούμε προσωπικά και με τα βεβαιότητος ότι οι ενλάμψεις του Αγίου Πνεύματος, οι παφλασμοί της ταπεινώσεως και της Θείας Αγάπης που βίωνε η απίστευτα αγνή και αγία ψυχή του, καθώς και οι μυστικοί ασκητικοί αγώνες του, δεν μπορούν να ερευνηθούν και να κατανοηθούν σε απόλυτο βάθος. Ο γέροντας Ιωσήφ προσπαθούσε να μην μιλά για τον εαυτό του, φυλάσσοντας την καρδιά του από το άγγιγμα της Ιησαίος. Πολλές φορές όμως, ορμόμενος από την πολλή του αγάπη για τον δικό μας στηριγμό και για την πνευματική μας κατάρτιση, αποκάλυπτε αμυδρά κάτι για τον εαυτό του. Λύπη του προξενούσε το γεγονός ότι μερικές φορές άκουγε νεότερους και άπειρους μοναχούς να διηγούνται με ευκολία πνευματικές καταστάσεις που βίωναν, ιδιαίτερα κατά την πρώτη εκείνη περίοδο της μοναχικής ζωής, όπου συνήθως ο Κύριος δωρίζει πλούσια τη χάρη του προκειμένου να χαρίσει πνευματική γνώση και να ελκύσει την ψυχή στον μοναχισμό και σε ανώτερους αγώνες. Είναι αναγκαίο και έχει ξεχωριστή πνευματική αξία, ιδιαίτερα σήμερα, να παρουσιάζεται η ζωή των εναρέτων και αγίων ανδρών της Εκκλησίας μας. Η βιογραφία και η ενάρετη ζωή του γέροντός μας, Ιωσήφ του Βατοπεδινού, που παρουσιάζεται στο παρόν βιβλίο, είναι ένα τόλμημα, διότι φοβούμε μήπως δεν καταφέρουμε να εκθέσουμε στις πραγματικές της διαστάσεις την ενάρετη προσωπικότητά του, να προσεγγίσουμε την βαθία καρδία του. Δεν παύει όμως να αποτελεί μια έκφραση της αγάπης μας προς το πρόσωπό του, αλλά και μια ταπεινή προσφορά σε όσους όλο αυτό το διάστημα μετά την κοίμησή του μας ζητούσαν να εκδώσουμε κάτι σχετικό. Τολμήσαμε να γράψουμε ό,τι κατά τη δύναμή μας αντιληφθήκαμε από την ενάρετη ζωή του γέροντος, τον οποίον ακικώαμεν, εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, εθεασάμεθα και οι χείρες ημών εψηλάφησαν. Αρχιμανδίτης Εφραίμ Βατοπεδινός.
1: Μακαρίος ανήρος σου και πορεύει. Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Κύριο, το θέλημα αυτού, γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αΐασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψη με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησα επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σι εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν τον μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεσίτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Έντε εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσω να με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απεμούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά τον λόγον σου. Τα σοδούς

0: υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία σε πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν δόμοι παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα του δάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου καπλανήθην. εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα.

0: ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσησα, των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερο μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθωνον των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώση των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκοντα σωτήριών σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό. Ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνιψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθη τον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η λυπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέει σε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μοντισμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημέτα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησης άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού. Φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών, και το συμφέρον πάσιν από νέμον μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα σπιχάσον δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τα σπιχάσον δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών. Και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά σημών.
2: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
3: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
6: Κύριε ελέησον,
3: ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
6: Κύριε ελέησον,
3: μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών,
3: ορθοδόξους αρχιερείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών,
3: τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης,
6: αιωνία η μνήμη αυτών,
3: τους γονείς ημών και διδασκάλους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών,
3: τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών,
3: είπομεν και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
7: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

0: Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Βασιλεύου ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της ελευθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πλήρωνα, θησαυρός των αγαθών και ζωής κρύβος. Ελθέ, εσκήνουσε νημήν και καθάρισε νημάς ο πάσης και είδος και σώζον αγαθήτας ψυχάς ημών.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και Άγιος αιώνας πνεύμα να μείνει, Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστης αμαρτίας ημών δέσποτας, ηχώσοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών ένικε το όνοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και Άγιος αιώνας πνεύμα να μείνει, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μεν σήμερον και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ελέησον ημάς, ότι ζωή στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον κληρονομία σου, νίκας βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεων του σταυρού οικουσίου στη επωνύμου σου καινή πολιτεία, σου εκτιμούν σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμη σου, τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά πολεμίων, τη συμμαχία ενέχεια της συνόπλων ειρήνης αήτων τρόπεων, και νυν και αίκιο σε όνο του να αναμείνει προστασία, φοβερά και κατέσχετε. Μη παρήδη αγαθή, τα συγκεσία Σιμών πανίμητε Θεοτόκε, στήριξον το δόξο πολιτεία σώων Ζεούσα, κέλευσε βασιλεύειν και χορήγει αυτή ουρανόθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου, δεόμεθά σου και επάκουσαν και ελέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομεν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω τριάδι, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, δόξεν ψης Θεό και πηγήσερην ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν ψης Θεό και πηγήσερην ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν ψης Θεό και πηγήσερην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελανισίν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελανισίν σου. Κύριε, τι πληθύνεις αντιποτές με, πολύ επανίσταται πεμέ. Πολύ λέγουν στη ψυχή μου, ούτε στη σωτηρία αυτών του Θεού αυτού. Σύ δε Κύριε, τη λήπτρο μου, η δόξα μου και η ψών του κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσέ μου εξ όρου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθη Κύριος λείψατέ μου. Ού φοβηθείς από μοιράδο λαό των Κύπρων στην επιθεμένο μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, της η επάταξας πάσου θελοντάς Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθη και ψηλήψατέ μου. Κύριε, μη το θυμώσαι, λέξη με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλσον πάει σαν μη και επιστρίξε επ' εμέ την χείρα σου. Ουκ έστεινε σε αρκήμο προσώπου σου οργή σου. Ουκ έστεινε ειρήνη σου στέσμη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εν ομοίω μου υπερήν κεφαλή μου, σύ φορτίον βαρύ, ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώθησαν και εισάψαν μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε κατεκάμφθηνε ως τέλος όλην την ημέρα σκεδροπάζουν πορευόμοι. Ότι εψώμε πλήσαν παιγμάτων και ουκ έστεινε εις αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μεταράχθη κατέλεπε με ισχύς μου και το φως των θαλμών μου και αυτό ουκ έστηματε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξαναδίες μου ήγησαν και έστησαν και εγκιστά μου απομακρώθεν έστησαν και ξεβιάζω το ζητού της ψυχή μου και ζητού της κακά μελάνες θερματεώτες και δουλειώτες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σηκωφώ σου και εικόν και σου άλλαλο σου κανοίγω το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα του αυτοέλεγμους ότι επίση Κύριε ήρπισα εσύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και τους αλευθύνε πόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσχας έτοιμος και αρχιζόμενο ποιόν με στήδια παντός. Ότι ενωμία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω επέ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώση κρατεύεται επ' εμέ και επληθύν σε ρημισούδες με αδίκως. Η δε ποδός μου κακά διαγαθών διαβαλών με επικατεδίου κανένα καθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς επ' εμού. Πρόσκεση βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίες μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επ' εμού. Πρόσκεση βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίες μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Εδίψησέ σε ψυχή μου πως απλώς εις άρξη μου. Εν γερή μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι Κρίσου το ελαιό σου περζωάς τα χείλη μου πένα σου σύσε. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα σου αρώ τις χείρες μου. Ώστε εξτέδωσε και ποιος βληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέ στο στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου πτρομνείς μου της όρθας αμελέτωνησε. Ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε εμού, θα τη λάβω τη δεξιά σου. Αυτή η δέη συμμάρτυνε ζήτη την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρες ρομφαίας, μερίδες αλλοπεκονέσονται. Ο Δε Βασιλεύς εφρανθήσε από το Θεό, επενεθήστε πάσον είναι αυτό, ό,τι είναι φραγιστό, μάλλον τον άδικα. Εν τη όρθα σε μελέτωνησε, ό,τι κινεί τη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τη λάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αίκιο σε όνος του αιώνα αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας τον αιώνα μη. Κύριε ο Θεός, που πηγές μου μέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισέλθε τον οποιόν σου προσευχή μου, κλείνουν το ου σου στη δέησή μου, ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσθελογής μου καταβενόντων εις λάκων, εγενήθινος ή άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέδουσαν τάφων, ούκ εμνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν, έθετο με λάκκο κατ' οτάτων σκοτεινής και σκιά θανάτου, εμέ επεστηρίχθη το θυμό σου και πάσ' μου τυρισμού σε επίγαγες επ' εμέ, εμάγνας μου στο μαπαι μου, έθετο με θέλημα εαυτής, παρεδόθην και ούξε πορευόμενη, σταλμή μου εισθένησε αυτοκίας, εκέκραξα προς ε, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προς έθες κύρες μου, μη της νεκρής ποιής θαυμάσια ή ιατρή, ανασύσου και ξεμολογήσω τέση, μη διηγήσατε έτσι να τάφω το ελαιό σου και να ελθιά σου την απολία, μη γνωσίσατε εν το σκότητα θεμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλερισμένη, καγώ όπως η Κύριε και έκραξα για το πρωί προς ευχήν προφθάσισε, ή να τι Κύριε αποθή την ψυχή μου, αποστρέψω προσωπών σου επ' εμού, το χώσι είμαι εγώ και κόψε εκνότητός μου, υψωθήστε, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου, εξετάραξαν με, κύκλωσαν μου σε είδωρ, όλη την ημέρα περιέσκον με άμα. Εμάγνας επ' εμού φίλων και πλησίων και γνωστού μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου, η προσευχή μου, κλείνω το ου σου στη θέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου, το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη πληθάνουν πάσα από δόση αυτού, τον υπηλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα στον νόσο σου, τον λυτρούμε φορά στην ζωή σου, του απανούδε ελέη και εκτιμή, τον υπλόντα αγαθή επιθυμία σου, ανακαινιστήσατε ω αι του νιώτη σου, ποιόν ερεμού είναι ο κύριο, και κρίμα πάσα δικουμένη, εγνώρισε του από το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού, εκτήρμον και λεήμον ο κύριο, μακρόδημο και πολυέλεο, ουκ ει τέλο ογκιστήσατε ουδέε τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά σανομία Σιμών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτία Σιμών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψο ουρανού από τη γη εκρατέωσε κύριο το έλεο αυτού, ευσουμένο αυτών, καθώ να παίξουν το λέπο τη μόνο μάκρυ θεμών τα σανομία Σιμών, καθώ εκτήρη πατήριου ο κτήρησε κύριο ουμένο αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσε μεν, άνθρωπο συγχώρησε η μέρα αυτού, ω η άνθρωση του αγρού του εξανθίσει, ότι πνεύμα δίθεν αυτό και ούχι πάρει και ούχι πυγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δέλος του Κύριου από του αιώνους και ως του αιώνους φημένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επιήσιον της φυλάς των αιθήκην αυτού και μημένης του λόγου αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος από του ουρανό ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον Πάτης οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή, το λόγο αυτού. Ευλογείται τον Κύριον, πάσε δυνάμει αυτού. Λειτουργεί αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον, πάτα τα έργα αυτού. Εν πατή τόπο ποτεία αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπο ποτεία αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, ει άκουσο προσευχίζουμε, ενώ θεσί με τη αληθεία σου, ει άκουσο με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση με το δούλο σου, ότι ο δικαίωμα στην οποία σου πάζον, ό,τι κατεδίωξαν εχθρό η ψυχή μου, εταπείνωσε εν σχήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου κρούση αιώνα, και κινδύνεσαι με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνήστε ημερών αρχαίων εμελέτη, εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, ψυχή μου βγαίνει δρόση. Ταχύ άκουσαν μου, κύριε, εξέλεπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω προς τον πόσο επαιμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιήσων με το πρωί του ελαιός ότι επισήλπισα. Γνώρισον με Κύριο Δόνα υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου Κύριε προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιητό θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου Κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε τη θλίβουση ψυχή μου και το ελέη σου προστρέψει εχθρούς μου. Και απολύ πάντων στρίβοντα η ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Ισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά το δούλο σου. Ισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σε μεγάλη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι και νύχια ήκιο αιώνα σου να μην. Αλληλούια.

0: Υπέρνης άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Κλησιών και της των πάντων ενώσεων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίσεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξεραίων θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων είναι αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και των και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνώντων, εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράτου περιευλογημένης εν δόξω Δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και η Παρθένου Μαρίας μεταβάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα την πίκη προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και πεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογή.

0: Ναι, κυκλώσαμε και τον άλλον Κύριε Βινάμιν αυτούς. Θεός Κύριος και πεπάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου εγένετο αυτή και στη θαυμαστία.

0: Τον αρχιστράτεγε δυσοπούμεν σε αείμιση ανάξι, ίνατεσες δεήσες η τυχής εις ημάς, σκέπη των πτερήγων της αείλου σου δόξης, πρόνημας προσφύπτοντας, εκτενός και μόντας, εκ των κινδύνων λύτρωσε ημάς, ως ταξιάρχης των ανωδυνάμεων.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως Θείον Στεφάνωμα την αρετήν αισχικός, λαμπρός εστεφάνωσα στην Εκκλησία Χριστού, εν λόγης και πράξης, σίγαρος ιεράρχης και σοφός θεηγόρος, Θείον ασμάτων λύρα Πάτερ Στέφανε όφης, διότες εσ πεδρότησιν ημάς Στεφάνουσον.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το απαιώνος απόκρυφων και αγέννης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεότο και της επιγής με φανέρωτε. Θεός εν ασυγχύτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, Διού Αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχής.

0: Από τη λαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Τρεγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Και η Παρθένο Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κρήτου καθεζομένου και αγγέλων εστώτων, σαλπιγκός ηχούσης και πλοκός και αιωμένης, τυπήσης ψυχή μου απαγωμένης κρίσιν, τότε γαρ τα δεινά σου παρίστανται, τα κρυπτά σου ελέγχονται, εγκλήματα δύο πρωτέλους βοήσων. Ο Θεός συλλαστητήμη και σώσον με.
1: Κύριε, μη το θυμός ελέξ με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με.

0: Χριστοφόρητος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Η θερμή προστασία και άμπρος μαχητός, η ελπίση βεβαία και ακατέσχυντος, τείχος και σκέπη και λίμη των προστρεφόντων σία, η Παρθενέ Αγνή των Υιών σου και Θεών οικέτευε συναγγέλης,

0: και καταφυγή των ψυχών ημών.
1: Το κριτήριον τρέμοντο φοβερότατον και κριτού την δικαίαν πριτών απόβασιν η συνείδηση και γάρα η ελέγχη με διαμενία δε συζών απορώ και δηλείω πρεσβείες οι μοναγίες. Εκλυτρώσαστε του πυρός με ή τους πίστους φρουρούντες αρχάγγελοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θαυμαστός.

0: ομίσε των γαραγγέλων πίτινε εισαρκούμενων ορών το μελόδημα χαρά σαν να με πείσε σε μνημπρο τους δι' αυτούς διδάσκων ως ημώνης χαράς αιτία πάσιν ανθρώπης που εφανέρωσε.
1: Ελέησον με ο Θεός και το μεγαλαιός και το πρίτησον κτυρμών σε εξάλληψον τα νόμιμά μου, επιπλέον πλήν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με ό,τι ανομίμα εγώ γινώσκω και αμαρτίαμιν οποιών με στη ίδια παντός, σύ μόνο ήμαρτο και το πονηρό οποίον σε ποιήσε, όπως άνθρωποι και δούσες λόγοι σου και νικήσε πριν εσθέσε, ιδού γάρ νομίες στην αλήθεια και να αμαρτίες εκείσαι σε με η μήτρη μου, ιδού γάρ αλήθεια νιγάψα στα άδρια και τα κρύθα σου οφείς ο δηλωσάς μη, ραντίς μη ισόπου και καθαριστής μου, πλυνείς μη και υπερχιών αλευκανθήσουμε, ακουτείς μη αγκαλίασιν και φροσύν αγκαλιάσου και ως τέ ταπεινωμένα, απόστρεψον προπόστρο των αμαρτιών μου και πάση τα νομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαρά κτίσον μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίρσον της εγκάτης μου, καρδίαν μη απορρίψουν προσώπους και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλησε απ' εμού, απόδοσ με την αγκαλία σε σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στηριξών με, διδάξαν όμως τα σωδού σου και σε βίσα επισέ, επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγκαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να κυλιανισύνη σου, ότι ή θέλησε θυσία να δοκάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένο, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένο ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθείτε η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε είναι σε θυσία στεριών σου Μόσχου.
0: Αρχάγγελε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ως φως χρηματίζοντας προς το φως το ακρότατο να ήρεις με θέξεις θείων και άρων και δεύσε Αρχάγγελε του νόμου φωτίσει πρεσβείες όπως η μνήσωση. Αρχάγγελε του Θεού πρέσβευε ημών. Στη σώμεγα σήμερα χωρούσε εν Θεός γεθόμεν των πρώτων γεραίοντες των ασωμάτων όν, τον την άρη των χαράν με μηνικότα εν κόσμο φυτίσαν δι' αγαθότητα. Αρχάγγελε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Προστάτην σε μέγιστον και προς Θεόν αντιλήπτορα και τείχος και στήριγμα Γαβρίλ έχοντες, υποθούντες σε ριόμεθα κινδύνων και βλάβης του όφεως ενεφημούντεσαι. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, αγνήν σε βανάωμον ο Γαβρίλ, όσε ώρα και το χέρι σε δέσποινα λαμπρός σε βόηση να πυρόγα με βρωτών εσωτηρία αγγέρων το καύχημα και σημνολόγημα. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Συ τη ίσπαμα καρδιδαχή χρέο προσκομίζοντε, την αμοιβήν αποτείνομεν στέφανον εγκομείων πλέκοντε ή δε ήλιο δεδεχμένο πανόλυε τεσέ και εσύ εσχάρι μη παράσχοντε το πνεύμα του. Όσοι ε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ολεθρίων όρφημα παθών πάτερ κατεμάρανα ω λογισμών και εκτιμένο θεόχρονα ευμενή γαργέγονα, ευπροσίγουρο προσυνείστε και κόσμιο λόγο τη οποία στέφανε και γνώσεω τεφόμενο. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, ιερός εκόσμησος αυτών Πάτερ διαγνώσεως και πρακτικής συνέργειας χαρίσματος, θεωρήμων Στέφανε εφιέμενος των Στεφάνων της δόξης Χριστού, όθεν της ελπίδος άρεστα παμά καρδού διήματης. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Των κτισμάτων σοι αληθώς υπερτέρα απέφυνας των ορατών και ορατών πάναγνε. Τον γάρ κτίστην τέτοκα σως ειδόκησε σαρκωθήνε ερμήτρα σου όσιν παρησία πρέσβευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Αρχάγγελε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Με θέξη φωτός αηλωτάτος, άηλος όντος Γαβρίλ, αήλος φωτιζόμενος φως, καθοράς ελεύθερον, τους υλικούς εκάστο ευρωτούς φωτίζων, υμνούντασε. Αρχάγγελε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Με γης της ευκλεγίας εξιώθης το μέγα μυστήριον ημίν. Ανακαλύψας μέγιστη αγγέλων διού ήρθημεν η απογής προς μέγιστον ύψος μεγάλος, τιμώντεσε. Αρχάγγελε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Επίφανον πάσιν ουρανώθεν της πόθος ζητούσε αΐ και πάψον το κλειδόνιον των καθημών κινούμενων, των πειρασμών και θλίψεων, ο Γαβριήλ αρχιστράτηγε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Γνωρίζον το πάλι και κρυμμένο μυστήριον κόρης υποτέ ο Γαβρίλ εκράβγαζε χέρι Θεού παλάτιον ενώ εκεί σας άπαντας βρωτούς Θεός ή ως έσπλαθος. όσοι εν του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Εξέλαμψεν ο Δίος ο Θεοφόρες Στέφανε ορολαμπής ως ήλιος εν το κόσμο και κατεφώτισε τους ή πίστη και πόθο προς ανέχοντας. Όσοι εν του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών φωτίζονται τα πέρα της διδαχές όσοι ως γάρφος στήρ εξέλαμψας Θεοφόρε τη Εκκλησία Χριστού ενία στηριώθη καρδία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Αδούλο τον ετήρησα στην ψυχήν σου πάθηση και ειδονές του σώματος Θεοφόρε Στέφανε τίμη διόν είναι επαξίας ευθουμένσε και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εφάνης καθαρότητη όσοι κρίνον δέσποινα των ακανθών εκλάμψας αλαμπιδώσει της παρθενίας σου εν μέσω Θεοτό και πανσεβάσμιε. Εξυνθήσεν η έρημος όσοι κρίνον Κύριε ή των έθνων στηρεύουσα εκκλησία.

0: Αιτικέ την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράτου υπευλογημένης εν δόξου. Δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ελέγη εκτιμής και φιλάτρου. Ότι εσύ ο Θεός ημών και συ τη δόξα να πέπομαι τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Μέγας Γαβρίλ, αρχηγός των αγγέλων, δεικνύμενος αεί, συναυτής ανακράζει

0: Μασού σοφέ, μυστικός ανεβώα, εγγύης προς τον Θεόνος του Άβελ Θεόφρον, τρανός γάρε κήρυξα στην τριάδα την άκτιστον, ο Θενός η επιμαντικός διαπρέψας, απεδίωξας τους της αιρέσεως δίκους, σφενδόνι του πνεύματος.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: τους επισήτας ελπίδας κόρη έχοντας και τας ψυχάς ημών σώσον θεστίες πρεσβείες σου.
1: Εν αβίσον δεσμάτων κυκλουμένος την ανεξιχνίαστον της εσπλαχνίας σου επικαλούμε αβίσον εκθοράς ο Θεός με ανάγαγε.
2: Έτη και έτοιμη ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλεξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.

0: Χαίρε προσφωνών αυτή και χαριτωμένη. Χρεώστικο σε όθεν πιστή εν εφροσύνη αή μακαρίζομεν.
1: Εν εφροσύνη αή μακαρίζομεν.
0: Τη 13η του αυτομηνός η σύναξη στελείται του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Τη εφημέρα μνήμης του Οσίου Πατρός ημών Στεφάνου του Σαββαΐτου. Τη εφημέρα μνήμης Αγίας Μάρτυρος Γολυνδούχ, της μετονομαστής

Καμήνος ποτέ πύρος εν Βαβυλώνη, τας ενεργίας διεμέριζε το Θείο προστάγματι, τους Χαλδαίους καταπλέγουσα, τους δεσπίσα.

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ιχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, προλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάση οι δυνάμεις των ουρανών και σε τη δόξα να πέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, αρήτως πεισευόμενος, τες θεϊκές ελάμψες η, της υπερφώτου Τριάδος, διέρχει πάσαν την θύσιν, ως

0: Η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας και παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσέβους ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσέβους ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ευκρασίας αέρων εφορίας και καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εκβαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ Χριστού ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω της ποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων, μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα,
2: Συ Κύριε,
0: ότι πρέπει στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Έτι και έτι ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους. Και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιών.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχάρητη
1: και διελέησον
0: της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς.

εσύ τη χύση ημάς σκέπη των τερίγων σου, της αήλου σου δόξης. Φρουρών ημάς προσπίπτοντας, εκτενός και βόντας, εκτός.

στεφάνω σας την Εκκλησία Χριστού εν λόγης και πράξης σίγαρος ιεράρχης και σοφός θεηγόρος θείων ασμάτων λύρα Πάτερ Στέφανε όφθης διότες εσφεδρώτησιν ημάς

0: Πρόσκομαι.
1: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.
0: Σοφία.
1: Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
0: Πρόσκομαι.
1: Αδελφοί, ή ο διάγγελων λαληθείς λόγος έγινε το βέβαιος και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν εν δικών μισθαποδοσίαν, πως ημείς εκρευξόμεθα τηλικάρτης αμελήσαντες σωτηρίας ή της αρχήν λαβούς αλαλίστε δια του Κυρίου. Υπό τον ακούσαντον εις ημάς εβεβαιώθη. Συνεπιμαρτυρούντος του Θεού ζημίστε και τέραση και ποικίλες δυνάμεση και πνεύματος Αγίου μερισμής κατά την αυτού θέλησιν. Ουγγαραγγέλης υπέταξε

Τι έστειν άνθρωπος ότι μιμνίστη αυτού ή Υιός ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Η λάτος ας αυτόν βραχήτη παραγγέλους. Δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν, πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού.

όπως χάρη τη Θεού υπερπάντος, γεύσιτε θανάτου. Έπρεπε γάρα αυτό, διόν τα πάντα και διού τα πάντα, πολλούς Υιούς εις δόξαν αγαγόντα των αρχηγών.

0: Σοφία όρθη, ακούσουμε. Ειρήνηση του αναγνώσκοντη.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Σοφία όρθη, ακούσουμε το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
2: Και το πνεύματι σου.
0: Εκ του καταλουκά Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
2: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ο ακούων ημών εμού ακούει, και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Ο δε εμέ αθετών αθετεί τον αποστήλοντά με. Υπέστρεψαν δε εβδομήκοντα με τα χαράς, λέγοντας, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται ημίν εν το ονόματί σου». Είπε δε αυτής, «Εθεώρουν τον σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα, ιδού δίδομαι ημίν την εξουσία του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσα τη δύναμη του εχθρού. Και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσεται. Χαίρετε δε μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Και εν, και εν αυτή τη ώρα αγαλιάσαντο το πνεύμα του ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούσα σε μέσε, Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά στην ποιης. Ναι, ο Πατήρ ούτως εγένετο ευδοκία έμπροσθέν σου.

0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δηλαβού σώσον και ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενος. Δόξα απέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων.

Θεός, η βασιλεία αυτού πάντοτε

0: Κυρώσομεν τη δέηση το μόνο το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέ το πρωτεθέντον τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των πεταπίστες ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόδων εν αυτότητα του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησε και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέρα πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας.
1: Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Δια των εκτιρμών του μονογενούς Υιού Πεθού ευλογητός, ίσιν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ειρήνη, πάση
1: και το πνεύματι σου.
2: Αγαπήσομεν αλλήλους εν ομονία ομολογήσομεν.

0: τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσεν το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, το δήμα στους ανθρώπους και δε τη μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ του ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίες Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη ημέρα καταγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός πορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.
1: Αμήν.
2: Στόμα εν καλό, στόμα με τα φόβου. Πρόσκομαι την Αγία να φοράνε ειρήνη προσφέρει.
1: Ελέον ειρήνης θυσίαν εν έσεως.
3: Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματος σου
3: άνος κόμματας καρδίας
1: έχομεν προς τον Κύριον
3: ευχαριστήσω με τον Κύριο.

0: Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα το υπερκλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πείετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών.

0: Εν πρώτης μηνύς, Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, ον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας ειν ειρήνης όν, έντιμον υγεία, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και ον έκαστος κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάν.
0: Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράτου πληρολογημένης εν τόξο δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθέ.

0: εν πρώτης μνήστητε, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, ον χάρισε της Αγίας Σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σώων έτοιμον υγειά μακροημερεύοντα, και ορθοδομούντο το λόγο της εις αληθείας,
1: Κύριε ελέησο,
0: και ον έκαστος κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών,
1: και πάντων και πασών,
0: και δώσει μην εν ενή στόματι και μία καρδία, δοξάζει και ανημνή το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτηρός ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά το Πνεύματος Σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσατες έτη και έτη την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέψει μην τη Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ληστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρητη,
1: Κύριε ελέησον,
0: την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα,
1: Παράσχου Κύριε,
0: άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα,
1: Παράσχου Κύριε,
0: συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη, το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής, ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα ειρηνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσεν ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμά να επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμεν τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύματι σου.
0: Σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν.
1: Συ Κύριε.
0: Χάρητη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενούς Υιού μεθού ευλογητή.

0: πτώση, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Μην

0: τέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Αλληλούια.
1: Τον άγρυπνον φύλακα της εμείς ψυχής

0: περί τον βασιλέα της Θησέως των πολλών κακών μου, παρασχήθην εμείς συγγνώμην, ο υπερασπιστής μου δε ήθετη.
1: Τας βασάνους προβλέπων και τας τιμωρίας τας αναμενούσας με, και την πόρωσήν μου και την αναργησία και την πλωσήν ελαιών στενάζεις και σχυδροπάζεις και στιγνάζεις

0: και φρανθήνε και σκυρτή είσαι, αμαρτίες αεί συμφθυρώμενος.
1: Φυλάσσον και παρεμβάλλον κύκλο μου και όρμας αναχαιτίζον δαιμόνων και πτάς αυτών θηριώδης εφόδους τα σέντε μου ανασθένων εκάστοτε, μη λείπεις ο φύλαξας, ο φύλαξο αίμος,

0: έσω με φύλαξα και ήλιος τόπους τρυπαρούς διερχόμενος γάρου μολύνεται.
1: Λιμόδας τα κρυόβρυντους ομβρίζειν

0: με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
1: Του δείπνου σου του μυστικού σημερονία Θεού κοινωνών με παράλαβε ομίγαρ της εχθρήσου των μυστήριων ύπο, που φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ολίστης ομολογώσει,

0: Ορθήμεται λαβώντα των θείων Αγίων, αχράτων, αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού Μυστηριών. Αξίω ευχαριστήσουμε το κυρίω.
1: Δόξα σε κύριε, δόξα σε.
0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημά ο Θεό τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέρα πάσαν τελεία Αγία, ειρηνική και αναμάρτητον, ετισάμενη. Εαυτού και αλλιού και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε κύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ή και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν.
1: Εν ονόματι Κυρίου.
0: Του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο ευλογώτους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους εσύ πεπιθώτες. Σώσον τα παχό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου σου. Σου σύ αυτού αντιδόξαν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μα του ελπίζοντε επισέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τι εκκλησίε σου, τι ιερεύσει, τι άρθρο ήμουν, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δόση αγαθή και πάντα το δόρημα τέλειων, άρα πενεστή, καταβαίνουν εξού του πατρό των φόντων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να πέμπω μου, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα, την νύχια ή και ει του αιώνα.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος, έλθει εφημάστη αυτού Θεία Χάρτη, πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών, η ελπίς, ο Κύριε δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες, τες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων Εκκλησίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας ημών Θεοδόρας, Βασιλίσσης Άρτης, των Αγίης Πατρός Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου ημών Κωνσταντινοπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίου Ενδόξου Αρχαγγέλου Γαβρίλ, ούτην σύναξη την εορτάζουμε και του Οσίου Πατρός ημών Στεφάνου.

0: Και πάντων Αγίων ελεήσει και σώσει ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντες ημάς. Καλημέρα σας. Ο Θεός θα σας ευλογεί.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 13 Ιουλίου. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Στεφάνου του Σαββαΐτου. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γολυνδού, της Εκπερσίας, της Μετονομαστήσης Μαρίας. Η Αγία Γολυνδούχ καταγόταν από ευγενή οικογένεια μάγων και ήταν παντρεμένη με έναν φανατικό οπαδό της μαζδαϊκής θρησκείας κατά τους χρόνους του βασιλέα της Περσίας, Χοσρόη I. Συμμορφώθηκε με την πίστη του συζύγου της, αλλά νιώθοντας μία ενστικτόδη αποστροφή για τη λατρεία του ήλιου και της φωτιάς, λαχταρούσε ολόψυχα μία αγνή και αληθινή θρησκεία. Σε ανταπόκριση του πόθου της, ένας άγγελος της έδειξε σε ένα όραμα που κράτησε 3 ημέρες έναν τόπο σκοτεινό και φλεγόμενο όπου τιμωρούνταν οι ιδρολάτρες προγονείς της. Της υπέδειξε εν συνεχεία μέσω ενός φεγγίτη έναν άλλο τόπο φωτεινό όπου εφρενόταν και χόρευε το πλήθος των εκλεκτών. Εκείνη θέλησε να μπει εκεί, αλλά ο άγγελος την εμπόδισε λέγοντας ότι στον τόπο εκείνο μπορούσαν να εισέλθουν μόνο όσοι είχαν λάβει το Άγιον Βάπτισμα του Χριστού. Καθώς την καρδιά της άναψε η φλόγα της πίστεως, η Γολυνδούχ, βγαίνοντας από την έκσταση αυτή, αποφάσισε να γίνει χριστιανή και ζήτησε από τον Θεό να της δείξει τον τρόπο. Προφασιζόμενη μία επίσκεψη στους γονείς της, αποχαιρέτησε τον σύζυγό της και αφού κατηχήθηκε στις χριστιανικές αλήθειες, βαπτίστηκε και μετονομάστηκε Μαρία. Επιστρέφοντας σπίτι της, θέλησε να συμμορφώσει τον βίο της κατά την πίστη της και διέκοψε κάθε συζυγική σχέση με τον σύζυγό της. Εκείνος ανίκανος να κατανοήσει το κάλεσμα αυτό σε μια πνευματική ζωή, προσπάθησε με όλα τα μέσα να την πείσει να εγκαταλείψει την πίστη στο Χριστό και να επιστρέψει στις απολαύσεις της σαρκός. Απέτυχε όμως και έξαλλος κατήγγειλε την αποστασία της στον βασιλέα. Ο Χοσρόης έστειλε έναν ανώτερο αξιωματούχο της αυλής του, ο οποίος της υποσχέθηκε ότι ο ηγεμόνας θα την συναριθμούσε στις συζύγους του αν δεχόταν να αποκηρύξει το πιστεύω της. Σε αυτό η Γολυνδούχ αποκρίθηκε. «Εγώ νυμφεύθηκα έναν αιώνιο βασιλέα και εσύ μου προτείνεις ένωση με έναν θνητό». Ο βασιλέας την εξόρισε στο κάστρο της Λήθης, στο Μπεθ Χουζάιε, που ονομαζόταν έτσι γιατί οι καταδικασμένοι που βρίσκονταν εκεί ήταν ξεγραμμένοι από τα κατάστοιχα των ζωντανών και επειδή απαγορευόταν επί ποινή θανάτου να προφέρεται ακόμη και το όνομά τους. Η Αγία παρέμεινε εκεί χρόνους 18, δίχως να λιγοστέψει ποτέ ο ζήλος της. Συνυπάρχοντας με άλλους χριστιανούς, μπόρεσε να μάθει από αυτούς τους ψαλμούς και τις ιερές γραφές στα Συριακά και με τις παρενέσεις της προσήλκησε στη χριστιανική θρησκεία πλήθος ιδρολατρών φυλακισμένων. Ο βασιλέας το πληροφορήθηκε και διέταξε να υποβληθεί σε άγρια βασανιστήρια. Μετά το θάνατο του Χοσρόη, ο γιος του, Ορμίσδας IV, διέταξε να βγάλουν την Αγία από τη φυλακή και την παρέδωσε σε άλλους βασανιστές, οι οποίοι εξάντλησαν όλα τα μέσα της δαιμονικής φαντασίας τους για να τη βασανίσουν. Υπομένοντας καθημερινά τα μαρτύρια, η Γολυνδούχ παρέμενε ακλόνητη και με τη Θεία Χάρη βρισκόταν θεραπευμένη θαυματουργικά από τις πληγές της. Την έκλεισαν σε ένα τσουβάλι γεμάτο καυτή στάχτη από καμίνι, αλλά εκείνη ένιωσε να μεταφέρεται σε ολόφωτη και ευωδιαστή νυφική παστάδα. Την έριξαν κατόπιν σε έναν λάκκο όπου βρισκόταν ένας δράκος που γέμιζε τρόμο όσους τον πλησίαζαν. Έμεινε εκεί 4 μήνες, αλλά αντί να καταβροχθιστεί από το τέρας, εκείνη το εξημέρωσε, σε σημείο που το ζωντανό κοιμόταν ακουμπώντας τρυφερά στα γονατά της σαν αρνί. Όλον αυτόν τον καιρό δεν έδωσαν στην Αγία να φάει οτιδήποτε. Εκείνη όμως είχε λάβει από τον Άγγελο Κυρίου που την είχε κατηχήσει στην πίστη τη χάρη να μην ενοχλείται από πείνα ή δίψα κάνοντας πάνω στο στόμα της το σημείο του Σταυρού, έτσι ώστε εφ' εξής δεν έτρωγε παρά μόνο κάθε 10 ημέρες ή ακόμη πιο σπάνια. Οι ιδωρολάτρες την ανέσυραν από το λάκκο και μένοντας ανέστητοι απέναντι σε τόσα θαυμαστά πράγματα, την παρέδωσαν σε πορνοστάσιο δίνοντας διαταγή σε ακόλαστους να την ατιμώσουν. Κάθε φορά που αυτοί έμπαιναν στο δωμάτιο, ήταν αδύνατο να την βρουν, διότι η Αγία παρέμενε αόρατη στα πονηρά μάτια τους. Πεπισμένοι ότι είχαν να κάνουν με μάγισσα, οι Πέρσες την καταδίκασαν σε αιώνια εξορία και έβαλαν την Αγία σε φάλαγγα κακοποιών με κλειό γύρω στο λαιμό της. Ένας άγγελος όμως εμφανίστηκε στον δεσμοφύλακα και τον διέταξε να την λύσει.
Καθώς εκείνος αρνήθηκε λέγοντας ότι θα έχανε το κεφάλι του, ο άγγελος έβγαλε άθικτη τη βούλα και την έδωσε στον φύλακα λέγοντάς του να πάει να την παραδώσει στο βασιλιά, ως ένδειξη ότι η Αγία είχε αποκεφαλιστεί. Απελευθερωμένη από τη φυλακή με την παρέμβαση αγγέλου, όπως άλλοτε ο Απόστολος Πέτρος, η Γολυνδούχ εξέφρασε τη λύπη της που στερήθηκε τον Στέφανο του Μαρτυρίου και πήρε τον δρόμο για την Ίσιβη. Ο άγγελος εμφανίστηκε πάλι σε αυτήν και για να εκπληρώσει την επιθυμία της, της έκοψε ελαφρά το λαιμό με ένα ξύφος. Το αίμα που χύθηκε κοκκίνησε τα ρούχα της που απέκτησαν την ιδιότητα να πιούν πλήθος Ιάσης. Φτάνοντας στην Ίσιβη, έφερε πολλούς ιδωρολάτρες στην πίστη μέχρι την ημέρα που ο βασιλιάς Ορμίσδας IV δολοφονήθηκε από τον γιο του Χοσρόη II, τον λεγόμενο Νικηφόρο, που άφησε ελεύθερος τους κρατούμενους της προηγούμενης βασιλείας, καλοκαίρι του 590. Δεν πρόλαβε αυτός να ανέβει στο θρόνο και η εξουσία του αμφισβητήθηκε από τον Μπαχράμ Τσουμπίν. Υποχρεώθηκε έτσι να ζητήσει άσυλο και προστασία από τον αυτοκράτορα Μαυρίκιο με την υπόσχεση να γίνει χριστιανός. Η Αγία Γολυνδούχ, την οποία αποκαλούσαν ζωντανή μάρτυρα και που έχερε ήδη εξαιρετικής τιμής, προσκλήθηκε να πάρει μέρος στην πομπή. Προηγουμένως είχε πάει να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μπήκε σε μια εκκλησία την οποία λειτουργούσαν αιρετικοί, μαθητές του Σεβίρου Αντιοχίας. Καθώς προχωρούσε για να μετάσχει των θείων μυστηρίων, οι μοναχοί την απόθυσαν βία. Εν συνεχεία φανερώθηκε σε αυτήν ένας άγγελος που κρατούσε δύο ποτήρια, το ένα σκοτεινό και το άλλο φωτεινό, και της εξήγησε ότι το φωτεινό ποτήριο ήταν εκείνο των Ορθοδόξων, ενώ το άλλο ανήκε στους αιρετικούς, με τους οποίους δεν ήταν ορθό να συγκοινωνήσει. Από εκεί η Αγία πήγε στην Ιεράπολη της Εφρατισίας για να περιμένει την άφιξη του Χοσρόη, που είχε πάει στον τάφο του Αγίου Σεργίου στην Ολοσάφα με σκοπό να επιστρέψει έναν χρυσό σταυρό που είχε πάρει ο πατέρας του κατά τη λαιλασία του ιερού. Εν τω μεταξύ ο Άγιος Δομετιανός Μελιτινής και ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας Γρηγόριος, που είχαν σταλεί εκεί για να κατηχήσουν τον ηγεμόνα, συνάντησαν την Γολυνδούχ και έμαθαν για τους γενναίους αγώνες της. Χάρη στη μεσολάβηση των μακάριων αυτών ιεραρχών, ο βασιλιάς της Περσίας έκλεισε ειρήνη με τον αυτοκράτορα Μαυρίκιο, που έστειλε στρατό για να αποκαταστήσει τον Χοσρόη στο θρόνο. Εις ένδειξη ευγνωμοσύνης, ο τελευταίος επέστρεψε την πόλη Μαρτυρούπολη, Ρωσάφα και το οχυρό Δαρά στους Ρωμαίους. Ο Άγιος Δομετιανός παρακάλεσε την Αγία να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να παρουσιαστεί εκεί στον αυτοκράτορα. Εκείνη όμως αρνήθηκε την πρόσκληση λέγοντας πως πλησίαζε η προς Θεών εκδημία της. Ξεκίνησε εν τούτης να πάει στο ναό του Αγίου Σεργίου που βρισκόταν ανάμεσα στην Ίσιβη και την Δαρά. Φθάνοντας στο ιερό αυτό ανέπεμψε την τελευταία προσευχή της στο Θεό και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 13 Ιουλίου του 591.

0: μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Συρίης της Εκπερσίας. Η Αγία Συρίη ήταν συγγενής της Αγίας Γολινούχ. Γεννήθηκε στην Περσία, στο σημερινό Κυρκούκ, από γονείς μασδαϊστές. Προσελκύστηκε στη χριστιανική πίστη σε ηλικία 18 ετών και πήγαινε κρυφά στην εκκλησία για να παρακολουθεί την ανάγνωση του Λόγου του Θεού. Αποστρεφόμενη τα θέλγητρα του κοσμικού βίου, σκληραγωγούσε το σώμα της με την νηστεία και κάθε είδους καταπώνηση, δίχως ωστόσο να τολμά να ομολογήσει ανοιχτά την πίστη της. Ασθένησε και γιατρεύτηκε αγγίζοντας με ευλάβεια τα ενδύματα του ιερέα που την είχε αποπέμψει ως ειδωλολάτρησα. Αντιστεκόμενη στους λογισμούς του διαβόλου που την κατηγορούσαν ότι καταφρονούσε την παράδοση των γονέων της, οραματίστηκε τον εαυτό της να υψώνει ένα ποτήριο για σπονδές πάνω από το πλήθος που είχε συναχθεί προς τιμήν της. Στερεωμένη στην απόφασή της από τον επίσκοπο Ιωάννη, έσπασε τα σύνεργα που χρησιμοποιούνταν στη μαγική λατρεία που της πρότεινε η μητριά της, σκόρπισε τη θυσία και έσβησε την ιερή φωτιά. Ομολόγησε ανοιχτά την πίστη της μπροστά στον πατέρα της. Και εκείνος, αφού έβαλε να την βασανίσουν άγρια για πολλές ημέρες, τη φυλάκισε μαζί με μάγους, απαγορεύοντας να της δώσουν να φάει και να πιει. Βλέποντας να επιμένει στην απόφασή της, απευθύνθηκε στον Αρχιμάγο, ο οποίος κάλεσε την Αγία στο ναό της Φωτιάς, παρουσία όλων των μάγων της περιοχής. Σε όλες τις ερωτήσεις του απαντούσε με στίχους από τους ψαλμούς, ενώ βάζοντας το χέρι της πάνω στο λαιμό της είπε: «Δες, έχεις εξουσία να τον κόψεις, ήδη σου τον έχω παραδώσει». Λυγίζοντας το λαιμό της μέχρι τα πόδια της, οι μάγοι την αλυσόδεσαν και την έριξαν σε ένα υπόγειο, υγρό και δυσόδη λάκκο. Μόλις όμως η Συρίη βρέθηκε εκεί, ένα ουράνιο φως κατάβγασε τον λάκκο και τα δεσμά της έπεσαν από μόνα τους. Την ανέσυραν από το λάκκο μετά από 15 μέρες και τότε βαπτίστηκε από τον επίσκοπο Ιωάννη. Βλέποντας την ακλόνητη αποφασιστικότητά της, οι μάγοι την έστειλαν στον βασιλέα Χοσρόη I, στο Χολουάν, σφραγίζοντας το λαιμό της με βαρύ κλοιό που δεν μπορούσε να αφαιρεθεί δίχως να της κόψουν το κεφάλι. Η Αγία παραδόθηκε πρόθυμα και με χαρά στα δεσμά, δηλώνοντας ότι αν κάποιος ήθελε να την γλιτώσει από τους δημίους της, εκείνη θα τον εμπόδισε για να μην στερηθεί τα μελλοντικά αγαθά. Καθώς ο βασιλέας είχε αλλάξει τόπο διαμονής, την έσερναν από επαρχία σε επαρχία και η Αγία υπέμεινε τρομερά βασανιστήρια χωρίς ωστόσο να κλονιστεί στην ομολογία της αληθινής πίστης. Τέλος, καταδικασμένη σε θάνατο, μεταφέρθηκε στην Σελεύκια Κτισιφόντα για να στραγγαλιστεί μαζί με άλλους Αγίους Μάρτυρες στις 28 Φεβρουαρίου 559. Αφού έσφιξε τον βρόχο γύρω από το λαιμό της σε σημείο που ήταν έτοιμη να παραδώσει το πνεύμα, ο Δήμιος χαλάρωσε το σφίξιμο και πρότεινε για τελευταία φορά στην Αγία να αρνηθεί τον Χριστό για να σώσει τη ζωή της. Και η Αγία Συρίη αποκρίθηκε: «Ολοκληρώστε αυτό που σας διέταξαν για να μην παραβείτε τους νόμους σας». Ο Δήμιος έσφιξε εκ νέου, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του, και καθώς εκείνη παρέμενε αμετακίνητη, την αποτελείωσε. Το σώμα της Αγίας ρίχθηκε τροφή στα σκυλιά, αυτά όμως παρέμεναν μακριά, δίχως να το αγγίζουν. Το πέταξαν τότε σε απόμερο τόπο, όπου ήλθαν να το πάρουν οι πιστοί για να το καταθέσουν σε ναό που ανεγέρθηκε προς τιμήν της. Μνήμη της Οσίας Σάρας, της εν διερήμω της Αιγύπτου εν ειρήνη τελειοθήσεις. Μνήμη των Οσίων Πατέρων Ηλιοφώτου, Αυξουθενίου, Επαφροδίτου και Ευθενίου, των εν το όρη Κοροναίου της Κύπρου Ασκησάντων. Δες των Σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: 13 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1878, υπογράφεται στο Βερολίνο μεταξύ Αγγλίας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ρωσίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Τουρκίας η Βερολίνιος Συνθήκη, με την οποία ανατρέπεται η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου 1878, που προέβλεπε τη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας. Σαν σήμερα, το 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Σαν σήμερα, το 1943, το Σύνταγμα Βάλτου των Ένοπλων Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών και του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου ΕΔΕΣ ξεκινά οκταήμερο αγώνα κατά της Ιταλικής Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Μπρενέρο στη Στενοπότου Μακρινόρους, με αποτέλεσμα τις βαρύτατες απώλειες και την επιβράδυνση της Μεραρχίας. Σαν σήμερα, το 1944, γεννιέται ο Έρνε Ρούμπικ, Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής της αρχιτεκτονικής, γνωστός για το παζλ του «Κύβος του Ρούμπικ». Στις 13 Ιουλίου του 1965 πεθαίνει ο Φώτης Κόντογλου, μικρασιάτης λογοτέχνης, ζωγράφος και αγιογράφος, από τα επίλεκτα μέλη της γενιάς του 30 που αναζήτησε την ελληνικότητά της μέσα από την επιστροφή στις ρίζες. Ο Φώτης Κόντογλου το 1921 στρατεύεται και μετέχει στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Μετά την κατάρρευση του μετόπου και την επακολουθήσασα έξοδο του ελληνικού στοιχείου της Μικράς Ασίας, φθάνει πρόσφυγα στη Λέσβο και στη συνέχεια στην Αθήνα. Ο Κόντογλου εμπνέεται από την ελληνική παράδοση και προσιλώνεται σε ό,τι θεωρεί καθαρά ελληνικό, βγαλμένο από την παράδοση του Βυζαντίου και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αγιογράφησε πολλές εκκλησίες, Καπνικαρέα, Αγία Βαρβάρα Εγάλεο, Άγιος Ανδρέας Πατησίων, Ζωοδόχος Πηγή και Αγία Παρασκευή Παιανίας, Ευαγγελισμός Ρόδου, Άγιος Χαράλαμπος Πολυγόνου, Άγιος Γεώργιος Κυψέλης. Φιλοτέχνησε τοπία, σχέδια βιβλίων, περιοδικών, ποιητικών συλλογών, πορτρέτα, ενώ το σημαντικότερο έργο στην κοσμική ζωγραφική είναι οι βυζαντινοπρεπείς νοπογραφίες του στο Δημαρχείο Αθηνών με θέματα και πρόσωπα από την ελληνική ιστορία. Δούλεψε στο Βυζαντινό Μουσείο, το Κοπτικό Μουσείο του Καΐρου και δημιούργησε το Βυζαντινό Τμήμα του Μουσείου της Κέρκυρας. Σημαντική ήταν η συμβολή του στην αποκατάσταση των τυχογραφιών στο Μιστρά.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
3: Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέση πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαρτινίο δέκα χόρδο ψάλατε αυτό, άσετε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλατε αυτό εν αναλλαγμό, ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο του Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος ή ασκών ύδατα θαλάσσης, τυθείς εν θησαυρείς αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, επ' αυτού δε σαλευθώσαν πάντες οι κατοικούντες την οικουμένην, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, Κύριος διασκευάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει. Λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος που έστει Κύριος ο Θεός αυτού. Λαός, όν εξελέξατο εις κληρονομίαν αυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετήμου κατοι Κυρίου αυτού, επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνείς πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς δια πολύ δύναμην και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ου σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστί, ότι εν αυτό εφρανθίσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε.
4: Ψαλμός 302. Ψαλμός του Δαβίδ. Ανακράξτε με ενθουσιασμό και σκυρτίστε από αγία χαρά για τον Κύριο, τον προστάτη και θριαμβευτή σας. Εσείς οι δίκαιοι που πιστεύετε και ελπίζετε σε Αυτόν. Σε εσάς τους ευθύς και ειλικρινώς αφοσιωμένους σε Αυτόν, αρμόζει να ανυμνείτε τον Κύριο. Δοξολογήστε τον Κύριο με κιθάρα, με ψαλτήριο τέλειο που έχει 10 χορδές. Ψάλατε ύμνους προς Αυτόν. Υμνήστε τον με ύμνο νέο, ειδικώς για τη νέα θαυμαστή επέμβαση και προστασία του. Επιμελώς και ολοψύχως ψάλατε ύμνον προς Αυτόν, με φωνή ενθουσιώδη, επινίκιο και πανηγυρική. Αρμόζει σε εσάς η ευθύς να τον ανυμνείτε, διότι ο λόγος του Κυρίου είναι δίκαιος και πλήρης ευθύτητος. Οι υποσχέσεις του είναι βέβαιες και αμετάθετες και δεν διαψεύδονται ποτέ, και όλα όσα πράττει ανταποκρίνονται πιστός προς όσα υποσχέθηκε. Είναι φυσικό ο Κύριος να τηρεί τις υποσχέσεις αυτού, διότι αγαπά να εκχύνει το έλεος του στους ανθρώπους, αλλά και να κρίνει με δικαιοσύνη αυτούς. Ένεκα τούτου δεν λησμονεί ποτέ τις υποσχέσεις του, αλλά συμφώνως προς αυτές πατάσει όσους αδικούν και καταπιέζουν κάθε άνθρωπο που ελπίζει σε Αυτόν. Διότι τηρεί τις υποσχέσεις του πιστός, γι' αυτό και η γη είναι γεμάτη από το έλεος και τις δωρεές του Κυρίου. Με μόνο τον λόγο και την προσταγή του Κυρίου στηρίχθηκαν στερεά οι ουρανοί, και με το απλό φύσιμα του στόματός του δημιουργήθηκαν τα απειροπληθή άστρα, ως στρατιά δυνατή, αρμονικώς συντεταγμένη. Ποιος είναι τόσο δυνατός όσο ο παντοδύναμος Κύριος? Συνάζει και περιορίζει τα ύδατα των θαλασσών με όση ευκολία και ο άνθρωπος εγκλεί εντός ασκού το νερό, και ενέκλεισε σε αποθήκες τα νερά των ωκεανών και των απεράντων θαλασσών, όπως μέσα στο ταμείο κλείνονται οι θησαυροί από τους ανθρώπους. Τον παντοδύναμο Κύριο, ο οποίος τόσα θαυμαστά και καταπληκτικά εργάζεται, ας φοβηθεί πάσα η γη. Προ αυτού δε, ας αλευθούν εν τρόμο και ευλαβία όλοι όσοι κατοικούν στην οικουμένη. Διότι αυτός είπε μόνο λόγον και όλα έγιναν εκ του μηδενός. Αυτός έδωκε εντολή και αμέσως με το πρόσταγμά του κτίστηκαν τα πάντα. Και αν έθνη ειδωλολατρικά λάβουν αποφάσεις κακάς, ο Κύριος ματαιώνει και διασκορπίζει αυτές σαν το άχυρο και σαν τον καπνό. Εκμηδενίζει και ματαιώνει τα με υπολογισμού και σκέψεως πολλής καταστροφέντα επίβουλα και ολέθρια σχέδια των λαών και τις αποφάσεις που έλαβαν άρχοντες που στηρίχθηκαν επί της ισχύως και της δυνάμεώς τους. Η απόφαση όμως και το θέλημα του προστάτου κάθε ανθρώπου που ελπίζει προς τον Κύριο παραμένει απρόσβλητη και αδιάσυστη στον αιώνα, χωρίς να είναι δυνατό να ανατραπεί ή να εμποδιστεί από κανένα. Και οι απόκριφοι λογισμοί του απείρου του νου, που σχεδιάζουν την σωτηρία των εκλεκτών του, πραγματοποιούνται σε γενναίες γενναιών, χωρίς κανείς να μπορεί να αντισταθεί σε αυτούς. Γι' αυτό είναι μακάριο το Ισραηλιτικό έθνος, του οποίου ο Κύριος είναι ο λατρευόμενος Θεός. Μακάριος είναι και ο λαός τον οποίον εξέλεξε ο Κύριος ως κληρονομία και λαό δικό του, για να προνοεί ιδιαιτέρως για αυτόν και να τον χρησιμοποιεί ως όργανο των σωτηρίων βουλών του. Από το ύψος του ουρανού έριψε ο Κύριος το βλέμμα του προς τα κάτω, είδε ως παντεπόπτης όλους τους ανθρώπους, και από το βλέμμα του τίποτα δεν είναι δυνατό να διαφύγει. Από τις ετοιμασμένης στον ουρανό κατοικίας του, της μεγαλοπρεπούς και ασαλεύτου, έριψε το παντέφορο βλέμμα του σε όλους τους κατοίκους της γης και παρακολουθεί αυτούς και όλα τους τα έργα. Τα παρακολουθεί αλανθάστος, αυτός που μόνος και χωρίς την βοήθεια κανενός έπλασε τις καρδιές των ανθρώπων, και ο οποίος κατανοεί τα έργα τους, γνωρίζοντας και αυτά τα μυστικά ελαττήρια από τα οποία προήλθαν αυτά. Τέτοιος Θεός παντεπόπτης, παντογνώστης και παντοδύναμος είναι ο μόνος δυνατός να σώζει και να νικά. Ο βασιλεύς δεν σώζεται για την πολλή του στρατιωτική δύναμη, και οποιοδήποτε εμπειροπόλεμος γίγαντας δεν θα σωθεί από την μεγάλη σωματική του ρώμη και αντοχή, εάν δεν του σώσει ο Θεός. Ψευδής και απατηλή αποδεικνύεται η ελπίδα την οποία στηρίζει κάποιος επί του υπηκού, και δεν θα σωθεί ο παλαίων και ο αγωνιζόμενος δια του πλήθους της δυνάμεώς του. Μόνος σωτήρ και ρίστης είναι ο Θεός. Ιδού, οι οφθαλμοί του Κυρίου διευθύνονται με άγρυπνη στοργή επάνω σε εκείνους οι οποίοι φοβούνται Αυτόν και ελπίζουν εις το έλεος Του. Παρακολουθεί αυτούς ο Κύριος, έτοιμος να γλιτώσει τη ζωή τους από βίο και άδικο θάνατο και να τους διαθρέψει σε καιρό στερήσεως και πείνας. Οι ψυχές μας λοιπόν, με υπομονή και ελπίδα ακλόνητη, θα αναμείνουν την προστασία του Κυρίου, γιατί Αυτός είναι βοηθός και υπερασπιστής μας. Διότι λόγω της βοηθείας που μας παρέχει και της προνοίας που λαμβάνει για μας, θα εφρανθούν οι καρδιές μας, και στο όνομά Του το Άγιο ελπίσαμε και θα εξακολουθούμε να ελπίζουμε. Κύριε, ήθε να εκχυθεί εφημάς το έλεος Σου. Άφθονο και δαψιλές, καθώς ακλονίτος και με πόθου, ελπίσαμεν σε Εσένα, χωρίς να αποκάμουμε, αναμένοντας την βοήθειά Σου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Γέροντα ευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
0: Είμαστε στο τρίτο μέρος της συζήτησής μας για τον Άγιο Παΐσιο και πια έχουμε μπει στα χρόνια μετά το 1977. Θέλετε να μας πείτε την εμπειρία σας από εκεί και μετά.
1: Να πω ότι για μένα ήταν τόσο πολύτιμο γεγονός ο Άγιος Παΐσιος. Πραγματικά σφαζόμουν και το χώμα που πατούσε. Το θεωρούσα τόσο τίμιο, τόσο άγιο, ότι ήταν όλα αγιασμένα γύρω από αυτόν τον άνθρωπο. Και έτσι η κάθε στιγμή που μου μαζί ήταν σημαντική και ανεπανάληπτη. Αλλά σε αυτό αισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη και προς τον γέροντά μας, τον γέροντα Ιωσήφ, ο οποίος παρόλη την παράδοση την αγιορείτικη, που τα νέα παιδιά δεν κυκλοφορούν, δεν επισκεπτούν άλλους γέροντες, παραμένουν στο γέροντά τους κτλ. Ο γέροντας όχι μόνο μου άφηνε, αλλά με προέτρεπε κιόλας να πάω να δω τον Άγιο Παΐσιο. Και πάντοτε όταν επέστρεφα με ρωτούσε να του πω τι είδα και τι άκουσα. Και μου ερμήνευε και ο ίδιος τον Άγιο Παΐσιο. Μου ξεκλείδωσε πολλά στοιχεία του Άγιου Παϊσίου, τα οποία μπορεί εγώ να μην τα καταλάβαινα. Και με πρόσεχε αυτό το πράγμα που είπε ο γέροντας. Είναι πολύ σημαντικό. Θυμάμαι μια φορά που εκεί στην Παναγούδα ήρθε ένα παιδάκι από κάποια πόλη, τέλος πάντων, ένα νομό της Βορείου Ελλάδος, και είχε λίγη ανέδεια το παιδάκι αυτό και μιλούσε στον γέροντα με πολύ ανέδεια για τον Μέγα Κωνσταντίνο. Και ο γέροντας προσπαθούσε να τον πείσει ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν Άγιος και ότι ήταν Μέγας και ότι είναι Απόστολος και ότι έχει δόξα στον ουρανό. Και το παιδί αυτό το άνοιξε γλώσσα του γέροντος Παϊσίου και το μιλούσε με πολύ αυθάδια. Με πολύ ανέδεια, πράγματι πολύ ανέδεια. Ο γέροντας στην αρχή τον έπιανε με το καλό, αλλά μετά που είδε ότι δεν υποχωρούσε εκείνος και έλεγε λόγια βαριά, του λέει: «Λυπούμε, παιδί μου, αλλά λόγω της ανέδειας που έχεις θα πάθεις μεγάλο κακό και θα έρθει η ώρα που θα παρακαλείς τον Κωνσταντίνο να σε θεραπεύσει». Και επέστρεψα πίσω στον γέροντα και του λέω: «Έγινε τις έτσι», είπε ο γέροντας σε ένα παιδί. Μου λέει: «Μην εκπλαγείς, σε λίγο καιρό να τον δεις αυτόν πίσω και να κλαίει και να δίνεται». Και πράγματι μετά από μερικούς μήνες έτυχα εκεί στο Καλυβάκι που ήρθε το παιδί άρρωστο, με προβλήματα πνευματικά, ψυχιατρικά, και ο γέροντας του είπε: «Δεν σου είπα, ρε παιδάκι μου, να μην έχεις ανέδεια, να σου είπα να μιλάς με σεβασμό. Όλα αυτά τα έπαθες από την ανέδεια που είχες». Και προσπαθούσε να τον παρηγορήσει, να τον στηρίξει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο η συναναστροφή με αυτόν τον άνθρωπο να ήταν κάτι όπως συναναστρεφόμαστε με τους άλλους ανθρώπους. Ήταν πάντοτε ένα προφητικό γεγονός, όπως έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος. Ένα προφητικό γεγονός.
0: Τώρα μου έρχεται στο μυαλό, γιατί και εμείς από τη σειρά αυτή, που την τηλεοπτική σειρά, είδαμε πράγματα. Σας μίλησε ποτέ για τη σχέση του με τον Παπατίχωνα?
1: Ναι, μου διηγόταν για τον Παπατίχωνα. Συνήθως αναφερόταν σε διάφορα περιστατικά, έτσι χαριτωμένα, ο Παπατίχωνα, ο οποίος ήταν και Ρώσος και τα λέγε σπασμένα ελληνικά, και ήταν και αυτός πολύ χαριτωμένος άνθρωπος. Και τα έλεγε ωραία. Λέγε, παραδείγματος χάρη, εκεί που τον πήγαν τον Παπατίχωνα στο δικαστήριο και του είπαν να καταθέσει εναντίον κάποιον που έβαλε φωτιά στην καψάλα και του πήραν στο δικαστήριο. Και λέει: «Μα αφού αυτοί είπαν ευλόγησο». Του λέει ο δικαστής: «Άστα τα ευλόγησον, πάτερ, δεν παίρνουν τα ευλόγησο». Και το ήρθε πίσω από τον Παπατίχωνα και λέει: «Πα, παιδί μου, τι τυπικά έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουν ευλόγησο». Και όταν του έλεγαν, ας πούμε, του λέει ένας φοιτητής: «Γέροντα, να μου δώσει την ευχή σου, να κάνεις προσευχή για μένα, σπουδάζω στο Παρίσι». Του λέει: «Πού είναι το Παρίσι?». Του λέει: «Απ' εδώ». Γύριζε απ' εκεί και του σταύρωνε. Χαριτωμένα γεγονότα τέτοια. Αλλά ήταν πραγματικά, η αναφορά του γέροντα ήταν πάντοτε μεγάλο σεβασμό. Είπε μια φορά: «Τον βρήκα τον Παπατίχο, αλλά όταν τον βρήκα δεν τον χρειαζόμουν πλέον. Διότι ήδη ήταν όριμος ασκητής και μοναχός». Και μάλιστα μου είπε ότι: «Εγώ», μου λέει, «έπαθα το εξής πράγμα. Έπαθα

0: αλλά ήταν μου πλέον ήδη έτοιμος. Και ο Παπατήχων έκανε μεγάλο όσχημο στην Καψάλα, στον Ευαγγελισμό.
1: Διακρίνατε εσείς τώρα τα χρόνια που ήσασταν μαζί σας από τις διηγήσεις του ότι πήρε πράγματα από τον Παπατήχων.
0: Από όλους έπαιρνε ο Γέροντας, από όλους, όχι μόνο από τον Παπατήχωνα. Και το ωραίο ήταν που μου έκανε πολύ εντύπωση ότι έπαιρνε πράγματα και από ανθρώπους που εμείς τους θεωρούσαμε τυποτένιους και ξεφτερισμένους. Και από ανθρώπους που εμείς τους θεωρούσαμε ότι δεν έχουν καμιά αξία, ας πούμε έτσι, πνευματική. Και ο Γέροντας του έπαιρνε πράγματα ωφέλιμα.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή έλεγε, ας πούμε, ότι το βλέπεις αυτόν που κάνει έτσι. Το κάνει αυτό γιατί σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο και το ερμήνευε πνευματικά. Ας πούμε, ένας μοναχός που μεθούσε, ένας Ρουμάνος μοναχός που μεθούσε, και εγώ του λέω, «Γέροντα, πάλι μεθυσμένος είναι αυτός». «Ρε παιδάκι», μου λέει, «αυτό είναι γεροντάκι και είναι φτωχός, είναι αχτίμων, δεν έχει χρήματα και δεν έχει ξύλα να θερμαθεί. Και πίνει λίγο για να έχει λίγη θέρμανση, να ζεσταθεί λίγο. Και επειδή είναι αδύνατος από την άσκηση, ζαλίζεται». Και δεν το θεωρούσε μπεκρή και αλκοολικό, αλλά θεωρούσε ότι το έκανε αυτό λόγω του ότι είχε ανάγκη να θερμανθεί ο άνθρωπος. Είχε πάντοτε καλούς λογισμούς για όλους, πολύ καλούς λογισμούς.
1: Πώς αντιμετώπιζε, να αρχίσουμε πρώτα από τους κληρικούς που τον επισκεπτόντουσαν. Δηλαδή, πού έριχνε το κέντρο βάρους.
0: Κληρικούς έριχνε το κέντρο βάρος στην ταπείνωση. Δεν του άρεζαν οι κληρικοί που ήταν επιτηδευμένοι, που ήταν, ας πούμε, έτσι, είχαν μια φανταχτερή παρουσία. Μια φορά ήρθε ένας ιερέας εκεί, με ένα σταυρό έτσι μεγάλο απ' έξω. Τον πήρε ο γέροντας στο σταυρό και τον ασπάστηκε και του λέει, «Άσε τους σταυρούς, παπά μου, τον εσταυρωμένο να κοιτάζεις». Του ήθελα να του πει ότι άφησε αυτά τα οποία είναι στολίδια και τα φορά στα στολίδια. Αυτά δεν είναι στολίδια. Ο εσταυρωμένος Χριστός ήταν στην καρδία σου. Και ασπάστηκε το σταυρό πρώτα για να δείξει ότι σέβομαι και ευλαβούμε τον Τίμιο Σταυρό. Και δεν πρέπει να τον φορεί σαν κόσμημα τον Τίμιο Σταυρό, αλλά σαν έμβλημα, σαν τύπο του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου μας του Χριστού.
1: Είχε επαφές τότε με αρχιερείς που τον επισκεπτόντουσαν.
0: Βέβαια, έρχονταν πολλοί αρχιερείς και μάλιστα τότε όταν έπεσε ο κομμουνισμός στη Ρωσία, πολλοί Ρώσοι αρχιερείς ήρθαν και το συνάντησαν. Και τότε ήμουν κι εγώ στην Ιερά Κοινότητα και τους αρκετούς συνόδευσα στο καλυβάκι του Γέροντα. Ήμουν παρόν όταν ήταν παρόντες εκείνοι.
1: Και τι τους έλεγε.
0: Το ρωτούσαν διάφορα πράγματα. Και ο Γέροντας τους ρωτούσε για την κατάσταση της Εκκλησίας στη Ρωσία.
1: Άρα συζητούσε, έβλεπε την κατάσταση, μάλλον θέλω να πω, βάρινε αυτά που έλεγε ανάλογα με την κατάσταση που βρισκόταν. Δηλαδή τώρα μιλούσε για τη Ρωσική Εκκλησία. Άλλα θα έλεγε σε αυτούς που ερχόντουσαν από την Ρωσική Εκκλησία, άλλα αυτούς που ερχόντουσαν, δεν ξέρω,
0: Να σας πω
1: την...
0: ένα παράδειγμα. Ήρθε ένας επίσκοπος εκεί και τον ρώτησε, λέει, «Γέροντα, μας δίνουν συνέχεια εκκλησίες στο κράτος τώρα πίσω και εμείς δεν έχουμε τόσους ιερείς. Πού να ξέρω εγώ ότι αυτοί που χειροτονούμε, κάθε μέρα χειροτονώ ιερείς εγώ. Κάθε μέρα λειτουργώ και χειροτονώ. Διότι αν δεν βάλουμε ιερέα στην εκκλησία, το κράτος θα την πάρει πίσω στην εκκλησία. Και θέλουμε ιερείς πολλούς για να πάρουμε τις εκκλησίες μας. Τι θα κάνω?» Του λέει και ο γέροντας το εξής. Και εγώ του λέει, «Δεσπότη μου, έχω εδώ δύο ελιές και πρέπει να μαζέψω ελιές για το χειμώνα. Να έχω ελιές να τρώω το χειμώνα, να αλατίσω ελιές. Επειδή δεν τις περιποιούμε και επειδή δεν έχω χρόνο να τις περιποιηθώ, οι πιο πολλές ελιές έχουν δάκο, έχουν τρύπες, έχουν σκουλίκια. Μαζεύω, θα έχουν λιγότερο δάκο και με αυτά θα περάσω το χειμώνα. Και εσύ έτσι να κάνεις. Να μαζεύεις αυτούς που έχουν λιγότερες αδυναμίες και με αυτούς θα περάσετε μέχρι που να βγουν άλλοι καλύτεροι και δυνατότεροι. Διότι τώρα πρέπει να περάσετε με αυτά που έχετε». Και έτσι έβγαλε και τον Δεσπότη από τη δύσκολη θέση που είχε. Δεν την ήξερε ο Μητροπολίτης τι να κάνει. Να χειροτονεί, να μην χειροτονεί. Ήταν τα πράγματα δύσκολα. Η Εκκλησία ήταν εμπερίστατη.
1: Αισθανόσταν, γέροντα, αν είχε κάτι που τον πονούσε ιδιαίτερα στην προσευχή του.
0: Πονούσε πάρα πολύ για το Άγιον Όρος. Πάρα πολύ πονούσε για το Άγιον Όρος. όταν έβλεπε νεωτερισμούς, όταν έβλεπε

0: κάποια έτσι χαλάρωση στο ήθη των μοναχών, τον έβλεπε τους μοναχούς να είναι απρόσεχτοι, κυρίως νέους. Τα γεροντάκια πάντοτε δικαιολογούσε ο Γέροντας Παΐσιος, δεν κατέκρινε ποτέ κανένα. Αλλά τους νέους πατέρες λίγο τους, έτσι τους καυστηρίαζε, όταν ήταν κάπως απρόσεχτοι, κάπως χαλαροί, εκεί τα έλεγε αυτά με, έτσι, με έναν αυστηρό τόνο, για να είμαστε προσεκτικοί. Και πάρα πολύ ήταν ευαίσθητος στο να διαφυλάξουμε το απόκοσμο, την ασκητικότητα, την πνευματικότητα του Αγίου Όρους.
1: Πώς τα έλεγε αυτά, μιλούσε θεολογικά, ήτανε, ας το πούμε έτσι, να την πω τη λέξη, παππουδίστηκα δηλαδή.
0: Πρακτικά, έτσι, πρακτικά. Δηλαδή έλεγε ότι, ας πούμε, αυτό το πράγμα το οποίο θέλουν να κάνουν τώρα δεν είναι καλό. Ή πήγα στον τάδε μοναστήρι και μας κέρασαν αυτό το κέρασμα. Δεν κάνει ρε παιδάκι αυτό το κέρασμα για τους μοναχούς. Ή έλεγε, ας πούμε, πας, κάθονται 10 μοναχοί. Παλαιότερα έλεγε οι νέοι καθόνταν με το κουμποσκίνι στο χέρι και δεν μιλούσαν. Τώρα πας και κάθονται και μιλούν και γελούν και λένε αστεία. Ήταν λίγο έτσι ευαίσθητος αυτά τα πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και γεμάτος στορκή και αγάπη.
1: Και από την άλλη πλευρά, πάλι η ίδια ερώτηση, αισθανόσασταν εσείς ότι είχε μεγάλη χαρά με κάποια συγκεκριμένα πράγματα?
0: Του λέει μια φορά ένας γέροντα, πήγα σε ένα μοναστήρι και σκανδαλίστηκα που οι μοναχοί κοιμώντουσαν στην ακολουθία. Του λέει, ευρέ ευλογημένε, εγώ συγκινούμαι τα πλέον που να κοιμούνται στην ακολουθία. Γιατί λέω, αυτά τα παιδιά, τα νέα, θα μπορούσαν να ήταν σε ένα κρεβάτι κοσμικό. Θα μπορούσαν να μάρτανα. Θα μπορούσαν να γλεντούσαν αυτή την ώρα. Και αυτοί είναι εξαγρυπνισμένοι και κουρασμένοι και καταπονημένοι και δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους από την κούραση και την αγάπη του Χριστού. Και με συγκινεί αυτό το πράγμα και εσύ σκανδαλίζεσαι. Δηλαδή είχε έναν τρόπο που τα ποιούσε όλα σε καλούς λογισμούς.
1: Και πώς τώρα μετά από τόσα χρόνια θυμάστε πράγματα που τα βλέπατε και χαιρόταν με αυτά και αναπαυόταν και λέει, να ρε παιδί μου, με αυτά χαίρεται ο γέροντας, το καταλάβανετε εσείς από μακριά που το βλέπατε αυτό?
0: Χαιρόταν πάρα πολύ όταν αγωνιζόταν κάποιος με φιλότιμο. Αυτό του τόνιζε πολύ και μας έλεγε διάφορα περιστατικά από πατέρες σε άλλα μοναστήρια ή και λαϊκούς ακόμα που τον επισκέπτονταν που είχαν φιλότιμο.
1: Εξηγήστε μας το λίγο αυτό.
0: Το φιλότιμο είναι δηλαδή να αγωνίζεται κανείς βγάζοντας τον εαυτό του έξω και να θυσιάζει με αυτόν του χωρίς να τον λογαριάζει. Και μας έλεγε μια φορά, τους έλεγε μια μητέρα που του λέει, γέροντα, εγώ 8 ώρες προσεύχομαι και 8 ώρες εργάζομαι και τις υπόλοιπες ώρες διαγωνώ το σπίτι και τα παιδιά μου και ό,τι βρω χρόνο ξεκουράζομαι. Και λέει, αυτή η μητέρα είναι πολύ πιο πολύτιμος ο κόπος που κάνει από αυτό που κάνουμε εμείς εδώ στο Άγιον Όρος. Γιατί 8 ώρες προσευχόταν, 8 ώρες εργαζόταν, τις υπόλοιπες ώρες κοιτούσε το σπίτι της, πόσες ώρες έμενα ξεκουραστεί. Ή μας παρουσίαζε, έλεγε διάφορα περιστατικά. Μια φορά μας έλεγε για ένα μοναχό, ο οποίος είχαν τότε κάτι κορμούς, τα κουτσούκια τα λέγα στο Άγιον Όρος, κορμούς από το δάσος, που τα έβαζε σε μια πριονοκορδέλα που τα έκοβε. Και είχε ένα νεαρό μοναχό εκεί που το έπιασε το ράσο του πάνω στην κορδέλα και τον τύλιξε μέσα στο... Θα τον έκοβε η κορδέλα δηλαδή. Και κάποιος άλλος μοναχός από τη σκήτη που μένα πετάχτηκε στην κορδέλα να βγάλει τον μοναχό έξω. Και πέταξε τον μοναχό έξω τον νέο και έπεσε εκείνο στην κορδέλα. Και σταμάτησε διαθάβοντα την κορδέλα και δεν τον έκοψε. Και λέει, αυτό είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλη θυσία. Και τον επενούσε πάρα πολύ. Και το ίδιο έκαμε και ο ίδιος μια φορά. Εκεί είχε ταύρους τότε στο Άγιον Όρος που κουβαλούσαν αυτά τα βαριά ξύλα. Και οι ταύροι, όπως ξέρετε, είναι και επικίνδυνα ζώα. Ταυριά τα λέγανε εκεί οι πατέρες. Και μια φορά ήταν ο γέροντας, βρέθηκε ο γέροντας εκεί στον δρόμο. Είχε κάποιους ταύρους που είδε ένα παιδάκι της Αθωνιάδος και του όρμησε πάνω του ταύρου. Να το ξεσχίσει με τα κέρατα του. Και ο γέροντας μπήκε μπροστά από τον ταύρο και τον έκοψε. Αλλά κανονικά ο ταύρος έπρεπε να ξεσχίσει τον γέροντα. Και κλείδωσε το παιδί και φοβήθηκε ο ταύρος και σταμάτησε. Με τη χάρη του Θεού βέβαια.
1: Τώρα είπατε για τα παιδιά της Αθωνοάδας. Ξέρουμε ότι είχε πολύ αγάπη στα παιδιά της Αθωνοάδας.
0: Πάρα πολύ τα αγάπη.
1: Έχετε μερικά περιστατικά να μας πείτε με τα παιδιά αυτά?
0: Όταν έφερναν πράγματα διάφοροι επισκέπτες, κάτι κλειπιντζούρια, κάτι καραμέλες. Τα φύλαγε αυτά και λέγε: θα έρθουν τα παιδιά της Αθηναίας να τους τα δώσω. Τους φύλαγε πράγματα και τα έπαιρνε με το καλό. Και τους έλεγε διάφορα έτσι περιστατικά, χαριτωμένα.
1: Δηλαδή, πώς τα αντιμετώπιζε.
0: Του λέει ένας γέροντα: θέλω να διακόψω τη φίτηση μου στην Αθηναία. Του λέει: τέλειωσε, βρε, του λέει, διότι δεν άκουγα για τη μάνα μου. Και τελειώνω το δημοτικό, δεν θα βάλω στο έψιλο την περισπομένη.
1: Και τι τους έλεγε, δηλαδή, με τα παιδάκια. Έχω κάποιους φίλους που μου λέγανε που ήταν στην Αθηναία και πηγαίναν και συζητάγανε μαζί του και περιμέναν πώς και πώς τα παιδιά να πάνε το συναντήσουν.
0: Τους έλεγε τα θέματα που τους απασχολούσαν. Αυτά που σε απασχολούν τα μαθήματα, στα μεγαλύτερα παιδιά για τις σπουδές τους μετά, τι σκέφτονταν να κάνουν στο μέλλον. Κάποια παιδάκια είχαν κάποιες δυσκολίες και πνευματικές και οικογενειακές. Με πολύ πόνο και με πολύ αγάπη, σαν στοργικός πατέρας ήταν στα παιδιά αυτά.
1: Θέλω να σου πω, εσείς που τα βλέπατε αυτά, πήρατε παραδείγματα για εσάς μετά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Για το πώς να μιλάς στα παιδιά εννοώ.
0: Ναι. Εντάξει, τα έβλεπα όλα, δεν το μιμήθηκα. Βέβαια, αλλά είναι
1: αλλά θυμάστε, δεν μπορεί να μην θυμάστε.
0: Η εικόνα του γέροντα, η εικόνα του. Πώς συγκατάβαινε ένας τέτοιος μεγάλος Άγιος. Αλλά πάνω απ' όλα συγκατάβαινε σε μένα. Εγώ βλέπω πώς συμπεριφέρονταν σε μένα. Που εγώ αν ήμουν, δεν θα έδινε καμία σημασία σε μένα, αν ήμουν τότε. Διότι αυτός ήταν μέγας. Ήταν και στην ηλικία πολύ μεγάλος από μένα. Περνούσε 30 χρόνια. 30 χρόνια, 35 χρόνια.
1: Και είπατε ήταν μέγας Άγιος. Θεωρούσατε ότι ήταν μέγας Άγιος όταν τον είδατε 18 χρονών ή και μετά από τόσα χρόνια που είστε μαζί του. Συγγνώμη θα το πω, αλλά έτσι το αισθάνομαι, ότι μεγάλωνε αυτή η αγιοσύνη που είχε απέναντι στο πρόσωπό σας, δηλαδή πώς τον βλέπατε.
0: Όταν τον κατάλαβα, είπα ότι είναι μέγας και μέγιστος. Και αυτή την εντύπωση είχα πάντοτε και την έχω μέχρι τώρα.
1: Πότε το καταλάβατε όμως?
0: Διανοητικά το καταλάβαινα σιγά σιγά. Και τώρα που μεγάλωσα και γίνανε και εγώ γέρος και είμαι στην ηλικία του που σχεδόν κοιμήθηκε, λέω πώς έκανε υπομονή ο γέροντας με εμάς όλους και τόση ταπείνωση γινόταν υπηρέτης του καθενός από εμάς. Καταλαβαίνω ίσως καλύτερα διανοητικά, αλλά μέσα στη ψυχή μου. Ήταν μέγιστος ο Άγιος, ήταν απόλυτος. Δεν είχε, δηλαδή, δεν μπορούσα να πω ότι είχε από εκεί πάνω κάτι άλλο.
1: Τώρα, άρχισε το όλα αυτά τα χρόνια, βλέπατε και τον κόσμο που ερχότανε, τους λαϊκούς. Πέστε μας λίγο πώς αντιμετώπιζε αυτό το χιλιάδες κόσμος που ερχόταν και τον έβλεπε.
0: Όλους με πολύ αγάπη, με πολύ ταπείνωση. Και με πολύ πόνο άκουγε τον πόνο τους, τα προβλήματά τους και προσευχόταν για αυτούς τους ανθρώπους. Και ο Θεός έκανε τα θαύματά του.
1: Φαντάζομαι μερικοί πήγανε και από περιέργεια.
0: Ναι, και του έλεγαν και χαζά πράγματα. Όταν το έκαναν από απλότητα, γελούσε και τους πειράζει για αυτόν λίγο. Όταν το έκαναν όμως από έτσι μια διάθεση εγωιστική, τους ταπείνωνε λίγο. Τους ταπείνωνε. Αλλά ήταν πολύ έτσι προσεκτικός ο γέροντας, πάρα πολύ προσεκτικός.
1: Είχε δάκρυα.
0: Νομίζω ότι ο γέροντας είχε αδιάλειπτη κατάσταση πνευματική. Έκρυβε τα δάκρυα, δεν έκλαιγε φανερά όπως έκλαιγε ο γέροντας μας Ιωσήφ, που ήταν άλλος χαρακτήρας. Αλλά πολλές φορές καταλαβαίναμε ότι έσπαζε η καρδιά του. Δηλαδή, δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μπορούσε να έπαινε βαθιές αναπνοές όταν ήθελε να πει κάτι που πνιγόταν, ας πούμε. Και ιδιαίτερα όταν του λέγαμε πράγματα, τραγικά πράγματα, διότι εγώ όταν του διηγώ μου κάποια τραγικά πράγματα, στην αρχή δεν το καταλάβαινα, αλλά μετά καταλάβαινα ότι έβλεπα που έλεγε «Τι λες ρε παιδάκι μου», ας πούμε, με απονεμένο τρόπο.
1: Αλλά αληθινό.
0: Και έβγαινε, βγάζει μια βαθιά αναπνοή. Το βίωνε έντονα. Ενώ εγώ το έλεγα επιπόλαια. Αυτός το έπαιρνε 100%.
1: Και θέλετε να μας πείτε λίγο και για την προσευχή του. Κάθεσατε πολλά βράδια εκεί μαζί του. Και εσείς κάνατε προσευχή και εκείνος έκανε προσευχή.
0: Δεν προσευχόμασταν μαζί. Μερικές φορές σε κάποιες ακολουθίες. Το απόδειπνο ή λίγο ψαυτή να διαβάζουμε μαζί και τα λοιπά. Το προσευχή στο κελί του την έκανε.
1: Ναι, αλλά μας είπατε, αν θυμάμαι καλά, σε προηγούμενη εκπομπή, ότι σας έλεγε πώς να κάνετε προσευχή.
0: Ναι, μου είπε, μου είπε. Θυμάμαι μια φορά να δει τι λεπτός άνθρωπος ήταν. Μια φορά ήμουν στη Μονή του Γρηγορίου. Είχα έρθει απ' έξω και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ήταν το Αγίου Νικολάου παραμονή. Είχα ταξιδεύσει όλη μέρα. Πήγα όλη νύχτα στην Αγρυπνία, στη Μονή Γρηγορίου. Έμεινα στην Αγρυπνία όλη νύχτα, Αγιορείτη και Αγρυπνία. Και το βράδυ της άλλης μέρας πήγα στο Γέροντα. Ήμουν δηλαδή 48 ώρες άγρυπνος. Και το πολύ ταλαιπωρημένος. Και όταν πήγα στο Γέροντα, θυμάμαι είχε και ένα μικρό έτσι κουτάκι, μου είχε λίγα φασόλια και μου τα έβαλε να τα φάω. Και μου λέει, να ξεκουραστούμε τώρα, Γιάκο, μου Γιάκος ακόμα. Και ξεκουραστήκαμε, αλλά εγώ κοιμήθηκα και δεν ξύπνησα να προσευχηθώ. Και ο Γέροντας σηκώστηκε, με είδε που κοιμόμουν βέβαια, δεν είπε τίποτα. Το πρωί κατά τις 6 ώρα σηκώστηκα, ξύπνησα, κατάλαβα ότι δεν έκανα καθόλου προσευχή. Και θα έφευγα να πάω κάπου να κάνω μια δουλειά. Ετοιμάστηκα, έβαλα μετάνοια στο Γέροντα, Γέροντα λέω θα πάω στο μοναστήρι να κάνω μια δουλειά και να έρθω. Και μου είπε, εντάξει, Διάκονα, πας, αλλά να αγωνίζεις λίγο περισσότερο. Δεν μου είπε ότι κοιμόσουν όλη νύχτα και ξέρω εγώ. Αλλά μου είπε έτσι με ένα πολύ ευγενικό και πονεμένο τρόπο να αγωνίζεσαι λίγο περισσότερο.
1: Η προσευχή του ήταν κομποσκήνη, ήταν δηλαδή τι ήταν η προσευχή του Αγίου Παϊσίου. Το λέω έτσι όσο και να ακούγεται αυτό.
0: Μα αυτός ήταν όλος προσευχή. Όλος με στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να πω κομποσκήνη, σίγουρα έλεγε την ευχή. Έλεγε, αλλά οι Άγιοι συνομιλούμε τον Θεό. Αυτή είναι μέσα σε μια κατάσταση άλλη. Δεν είναι τυποποιημένη η προσευχή του. Του παίρνει το πνεύμα του Άγιον όπου θέλουν εκεί. Θέλει ο Θεό.
1: Το βλέπατε αυτό εσεί, Γέροντα, εκεί τα χρόνια που ήσασταν. Δηλαδή ότι πραγματικά δεν ήταν αυτό το ούτε τυπικό, αλλά ότι ήταν κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει.
0: Το καταλάβαινα. Και στην εκκλησία που ήταν μερικέ φορέ που πήγαινα σε κάποιε ακολουθίε, σε αγρυπνίε που ήταν ο Γέροντα, καταλάβαινα ότι κάποιε ώρε ο Γέροντα ήταν μόνο το σώμα του εκεί. Μόνο το σώμα του. Μια φορά ήταν Χριστούγεννα, είμαστε στη Μονή Κουτουλουμουσίου και ήρθε ο Γέροντας εκεί το βράδυ στην Αγρυπνία του Χριστουγέννου, η οποία ήταν μια μεγάλη Αγρυπνία, διότι τα Χριστούγεννα ήταν Δευτέρα και η Αγρυπνία ήταν Κυριακή. Βράδυ που γίνονται όλα μαζί τα γράμματα του Σπερινού κτλ. Διήρκησε η Αγρυπνία περίπου 10-12 ώρες. Ο Γέροντας καθόταν πίσω στη λυτή, σε ένα στασίδι, έτσι όρθιο εκεί. Και εγώ πήγα και κάθισα στο απέναντι στασίδι και τον παρακολουθούσα να δω τι θα κάνει. Και σε μια στιγμή ο Γιώργος κατάλαβε και μου λέει, άφησε με, Διάκο, με παρακολουθάς και στη συνέχεια. Έτσι με καλοσύνη και με αγάπη, διότι φαίνεται με είδε, ήταν σκοτεινά, πώς με είδε, δεν μπορούσε να με δει. Αλλά το αισθανόταν η ψυχή του, αλλά καταλάβαινε ότι ο Γιώργος ήταν εκεί, αλλά ήταν αλλού. Και πράγματι ήταν μεγάλη, μεγάλη τόνωση η παρουσία του ανάμεσά μας.
1: Έχετε να μας πείτε κάτι για τα κοσμικά πράγματα που τον ρωτούσανε. Δεν λέω μόνο για τα εθνικά. Έχουμε ακούσει τόσα που εσείς έχετε πει ότι μερικά δεν ισχύουν κιόλας από αυτά, που δεν τα ακούσατε εσείς δηλαδή από τον ίδιο ποτέ, αλλά πώς αντιμετώπιζε τα κοσμικά, τις κοσμικές αναζητήσεις, τα ερωτήματα που ερχόντουσαν οι απλοί άνθρωποι και το ρωτάγανε.
0: Εξαρτάται ποιος το ρωτούσε. Εάν το ρωτούσε κάποιος από καλή διάθεση, ο Γέροντας του μιλούσε με πολύ αγάπη και με πολύ συγκατάβαση. Θυμάμαι μια φορά ένα παιδί, του λέει, Γέροντα, είμαι χοντρός και δεν θα βρω καμιά κοπέλα να παντρευτώ. Του λέει, όχι ρε παιδάκι μου, του λέει. Στο χωριό μας λέγαν οι χοντράτες μας είναι η ομορφιά μας. Κάπως έτσι το βλέπω, δεν θυμάμαι τώρα. Το είπε λίγο μικρασιάτικα. Δηλαδή του λέει, αυτοί που είναι χοντροί είναι και όμορφοι, είναι καλοί. Και θα σου δώσω σε μια καλή κοπέλα παντρευτεί, μη φοβάσαι. Δεν είπε ότι, τι με ρωτά τώρα εμένα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, και τι να του πω εγώ. Αλλά συγκατάβαινε. Όταν ρωτούσαν άνθρωποι από περιέργεια, από κακή διάθεση, Καμιά φορά δεν απαντούσε καθόλου, καμιά φορά τους έβαζε στη θέση τους. Αλλά στενοχωριόταν πάρα πολύ όταν κάποιοι άνθρωποι του έλεγαν πράγματα ότι τα είπε χωρίς να τα έχει πει ο ίδιος. Αυτό τον στενοχωρούσε πάρα πολύ.
1: Εσείς τώρα δεν μπορώ να μην την κάνω την ερώτηση. Έχουμε ακούσει διάφορα, αλλά να μας το πει το ίδιο στέλνω, πραγματικά δηλαδή. Ότι σας έκαιγε το Κυπριακό, φύγατε από εδώ, εσείς Κυπραίος ήσασταν, δηλαδή και είστε. Δηλαδή τότε με τον Άγιο Παΐσιο δίπλα δεν κάνετε μια κουβέντα για αυτό το μεγάλο κακό που έχει συμβεί εδώ.
0: Να σας εξομολογηθώ ότι εγώ όταν πήγα στο Άγιον Όρος είπα ότι είμαι Αγιορείτης. Δεν υπήρχε Κύπρος για μένα. Ξέχασα την Κύπρο, ξέχασα τους δικούς μου, ξέχασα τα πάντα. Ούτε έλεγα είμαι από την Κύπρο, όχι πως περιφρόνσα την Κύπρο, αλλά αυτό είναι το φρόνημά μου. Αλίμονο, ο γέροντας μας ήταν Κύπριος, οι πιο πολλοί ήταν Κύπροι οι πατέρες, οι ξένοι μας ήταν σχεδόν Κύπροι. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος καμιά φορά για την Κύπρο σε Κύπριους που ήταν εκεί. Αλλά το ερώτημα το δικό μου ήταν άλλο. Ήταν η πνευματική ζωή, η καλογερική ζωή, η μοναχική πολιτεία, το Άγιον Όρος. Γι' αυτό και δυσκολεύτηκα πολύ μετά να έρθω στην Κύπρο. Διότι είχε σβήσει για μένα Κύπρο, δεν υπήρχε.
1: Τον απασχολούσαν τα εθνικά θέματα γενικότερα, οι άνθρωποι που
0: πάρα
1: του λέγανε.
0: Πολύ, πάρα πολύ.
1: Και πώς τα αντιμετώπιζε.
0: Με πολύ έτσι ευθύνη και με πολύ σύνεση και με πολύ ρεαλιστικότητα. Δεν ήταν σοβινιστής, δεν ήταν άνθρωπος που μισούσε κανένα ή απέρριπτε κανένα. Μια φορά του πήρα έναν Τούρκον εγώ. Εκεί ένα παιδί που ήρθε από την Τουρκία και ήρθε στο Βατοπέδι και ήταν αρχαιολόγος και τον ρώτησα από πού είναι και είπε ήταν Καπαδοκία και μου είπε τη γιαγιά του, του είπε για Αγίους, το Άγιον Όρος κτλ. Και τον πήγα στον Γέροντα Παΐσιο. Και μόλις του είπε ότι ήταν Καπαδοκία, τον αγκάλιασε, τον φίλησε, του μιλούσε Καπαδόδικα. Πολύ αγάπη. Δεν είπε ότι είναι Τούρκος και είναι εχθρός μας κτλ. Τίποτα από όλα αυτά. Πολύ αγάπη το έδειξε.
1: Πηγαίνανε πολιτικοί να ζητήσουν την άποψή του.
0: Ερχόντουσαν κάποια πρόσωπα επίσημα πάρα πολλές φορές.
1: Τον ακούγαν όμως.
0: Δεν ξέρω τι έκανα μετά που έφευγα, αλλά σίγουρα εκείνη την ώρα τον άκουγα.
1: Και θέλω να πω πώς τους αντιμετώπιζε ο ίδιος, αφού ήξερε ότι ήταν πολιτικοί και ότι έρχονται.
0: Με τον ίδιο τρόπο. Που αντιμετώπιζαν καθένα, δεν είχε διαφορές. Όπως αντιμετώπιζαν τον πιο απλό άνθρωπο και τον πιο επίσημο.
1: Και αντιστοίχως φαντάζομαι με άνθρωπους που ήταν εκεί.
0: Σέβαζε και αυτό που ακούω του Ραγίζου, ότι τον κύπελο του και περνούσε. Νερό και λουκούμε.
1: Αν ερχόντουσαν άνθρωποι που ήταν πολύ πλούσιοι, ας το πούμε. Η σχέση του με τα χρήματα ποια ήταν.
0: Μα δεν είχε καμιά σχέση με τα χρήματα αυτά.
1: Θέλω να πω, θα του δίνανε. Αυτό θέλω να πω.
0: Όχι, δεν έπαιρνε χρήματα. Ποτέ δεν έπαιρνε. Και δεν δεχόταν. Δηλαδή, αν του δίνε χρήματα, τον πρόσβαλε. Δεν δεχόταν με τίποτα. Έτσι αγρίευε, δεν ήθελε με τίποτα. Αλλά κάποιοι τα κρύβαν κάτω από τα κούτσουρα, κάτω από τι πέτρε, έβαζαν μέσα στι ρογμές του κελιού του και τα έβρισκε μετά. Και αυτός τι έκανε. Είχε τα βιβλία του Αγίου Αρσενίου, τα βιβλία που έχει γράψει ο ίδιος, είχε κάποια αντίτυπα και τα έδινε. Yeah. Και βάζε μέσα χρήματα και τα έδινε δώρο βιβλία και σε παιδιά φοιτητές κυρίως. Έδινε βιβλία δώρο που είχε μέσα χαρτονομίσματα.
1: Τώρα που αναφέρετε για να κλείσουμε και αυτό το τρίτο επεισόδιο, για τον Άγιο Αρσένιο, σας είπε ποτέ τίποτε?
0: Και τον Άγιο Αρσένιο μας διηγόταν πάρα πολλά, διότι ακόμα δεν είχε αναγνωριστεί επισήμως. Και λέει ο πατήρ Αρσένιος, έλεγε ο γέροντας. Και του λέω μια φορά, γέροντα, θα κάνετε καμιά προσπάθεια να ανακηρυχθεί Άγιος? Μου λέει, αυτός παλικάρι είναι, ας ανακηρυχθεί μόνος του. Εγώ τι μπορώ να κάνω? Ας πάει στο Πανταρχείο να τον ανακηρύξω. Και τον αγαπούσε πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και αυτόν επικαλεί το πάντοτε. Ιδίως το πρώτο χρόνο που το γνωρίσαμε εμείς, πάντοτε είχε ένα κουτάκι με το λείψαν του Άγιου Αρσενίου και εκεί σταύρωνε τους ανθρώπους και επικαλείται την προσευχή του. Και έλεγε πολλά θαυμαστά γεγονότα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα. Θα συνεχίσουμε.
0: Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς συντομών. Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα σε έναν σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ και θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως ακούγοντας λίγα βιογραφικά στοιχεία για τον σύγχρονο αυτό Άγιο της Εκκλησίας μας και ανάμεσα στα βιογραφικά του στοιχεία θα ακούσουμε και τον ίδιο να μας μιλάει για όσα ευλογημένα είχε ζήσει.
2: Η ζωή του γέροντος Σοφρονίου εκτείνεται σε ένα σχεδόν αιώνα. Γεννήθηκε στη Μόσχα στις 22 Σεπτεμβρίου του 1896. Το κατακόσμων όνομά του ήταν Σέργιος. Σπούδασε ζωγραφική στην κρατική σχολή καλών τεχνών της γενέτειράς του και το 1921, κατά τη διάρκεια της επαναστάσεως των Πολσεβίκων, έφυγε από τη Ρωσία με κατεύθυνση προς την Ευρώπη. Έφτασε στην Ιταλία, λίγο αργότερα στη Γερμανία και τελικά το 1922 εγκαταστάθηκε στη Γαλλία, όπου αφοσιώθηκε με ζήλο στη ζωγραφική. Το 1925 γράφτηκε στο Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου που μόλις είχε ιδρυθεί. Στις 25 Νοεμβρίου του ιδίου έτους αναχώρησε για το Άγιον Όρος. Στις 11 Μαρτίου του επομένου έτους εκάρει ρασοφόρος μοναχός με το όνομα Σοφρόνιος στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, Μεγαλομάρτυρος, και στις 5 Μαρτίου του 1927 έγινε σταυροφόρος μοναχός. Το μεγαλύτερο γεγονός της ζωής του γέροντα, όπως διηγόταν και έγραφε, ήταν η γνωριμία του με τον Άγιο Γέροντα Σιλωανό. Ο γέροντας Σοφρόνιος απέκτησε τέτοια πίστη και ευλάβεια προς τον Σιλουανό, ώστε με το πνεύμα του να προσκυνεί και τα αχνάρια των ποδιών του. Όπως ο ίδιος διηγόταν και έγραφε, θεωρούσε την γνωριμία και τον σύνδεσμο με τον Άγιο Σιλουανό ως τη μεγαλύτερη προς αυτόν δωρεάν του Θεού. Το ιστορικό αυτό γεγονός είχε καθοριστική σημασία για τη μετέπειτα πνευματική εξέλιξη και θεολογία του. Η επικοινωνία του με τον Άγιο έδωσε στο γέροντα την διαβεβαίωση για το πνεύμα της μετανοίας με το οποίο εμφορείτο ως τότε.
3: Ήμουνα στο Άγιο και δεν ήταν δυνατόν να συγγράψω το βιβλίο περί του γέροντος. Και έκανε μεγάλο, δηλαδή μεγάλη απόφαση να πάω στην Γαλλία, όπου ήμουν πριν, για να συγγράψω το βιβλίο εκεί. Διότι βρισκόμενο στην έρημο δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Στο 1947 έφτασα στην Γαλλία με την ιδέα ότι θα παραμείνω στην Γαλλία ένα έτος. Αλλά ο άνθρωπος προϋποθέτει και ο Θεός διαθέτει. Μετά ένα χρόνο δεν τελείωσε ακόμη η έκδοση του βιβλίου, διότι η έκδοση του βιβλίου ήταν με τα χέρια μου, με το φωσφολίγραφο που το λέω. Ναι. Εβιάστηκα και όσο και να είναι στο 48, οπότε ήταν δεκάτη δεκαετία από το θάνατο του γέροντος Σιλωανού. Το βιβλίο ήταν έτοιμο. Αλλά δεν κατόρθωσα εγώ να αναχωρήσω πάλι στο Άγιον Όρος αμέσως. Και κατόπιν αρρώστησα, υπέστη εγχείρησε σοβαρά, έγινα ανάπηρος και δεν μπόρεσα να στηρίξω στο Άγιο Λόγο. Έτσι δηλαδή η παιδεία για την αναχώρηση. Και ήμουν άρρωστος περίπου 14 χρόνια ύστερα από την εγχείρηση. Αλλά θυμούν τα κρίματα. Και μετά την έκδοση του βιβλίου περί του Γκέρντος, μερικοί άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων έρχονται εκφράζοντας την ιδέα να τα αρχίσουν κοντά μου. Εγώ δεν είχα τίποτε, ήμουν καλόγερος. Και άφησα ανθρώπους στην Γαλλία σε μια μικρά πόλη, περίπου 20-25 χιλιόμετρα από το Παρίσι προς τον νότο. Και μαζέστηκαν εκεί 18-19 απροσδιορίστατα σε κάποτε και είχαμε την ιδέα να οργανώσουμε δηλαδή την ζωή μας σαν δηλαδή μια καλογερική μοναστική καινούργια. Στη Γαλλία ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί αυτό το πρόβλημα και αρχίσαμε να γυρεύουμε πού θα ήταν δυνατόν να υπήρξε τέτοια, ας πούμε, αδελφότητα μοναστική στην Ευρώπη. Εγγράφει στο 58 αυτό το μέρος στην Αγγλία. Ήταν εγκατελειμμένο από χρόνια και κανένας δεν ήθελε να το πάρει. Ήταν πριν κατοικία των ιερέων του χωριού. Κατόπιν είχε ο παπά Κύριλλος, κατόπιν είχε ο Σωσιμάς και εγινόμαστε τότε τα δάχτυπτα 7-8 με κάποια αδελφές. Εις αυτήν την χώρα αρχίσαμε εκ μηδενός. Δεν ξέρω πώς να εξηγήσω αυτό το φαινόμενο περίεργο και για μας. Άρχισαν να έρχονται άνθρωποι και μεγάλωσε αυτό το μέρος και έγινε σαν ένα μοναστήρι. Ιδιαίτερο είδος. Να είχαμε δηλαδή το άβατο, πώς το λένε στην Ελλάδα. Γιατί να τον υπάρχει και ούτων τι στην Αγγλία. Έχουμε αδελφές και έχουμε δηλαδή τους αδελφούς πατέρας. Και τούτο είναι η πλέον κατάλληλη μορφή για ένα μοναστήρι παρσιμερινός συνθήκας στην Ευρώπη.
2: Η ζωή στη Μονή προπαντός τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ ησυχαστική και η μικρή αδερφότητα ζούσε λάθρα και αφανώς, παρακεκλημένη όμως από τον πλούσιο λόγο του γέροντα και τις ακολουθίες των ναών. Πρώτοι που ανακάλυψαν τη Μονή ήταν οι Κύπροι του Λονδίνου, οι οποίοι στο πρόσωπο του γέροντα βρήκαν τον πνευματικό τους και έκτοτε αποτελούν την πλειονότητα του εκκλησιάσματος της Κυριακής. Στη συνέχεια πολλοί άλλοι άρχισαν να έρχονται από το εξωτερικό αναζητώντας πνευματική καθοδήγηση και η ζωή της Μονής άρχισε να αλλάζει εν μέρη στην προσπάθεια να φιλοξενηθούν αυτοί που προσέρχονταν. Ο γέροντας πραγματικά παραδόθηκε στην πνευματική υπηρεσία των προσερχομένων αφού νυχθημερών δεχόταν τους πάντες. Η οικοδομή και η οργάνωση της Μονής ήταν σχετικά πολύ βραδία για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης και της μεγάλης ένδυας που είχαν ακόμα και για τα στοιχειώδη, ιδιαίτερα τα πρώτα 20 χρόνια. Ο Θεός περικράτησε το γύρας του Γέροντα και με τις ευχές και το λόγο του στήριξε την αδερφότητα της Μονής του. Ο Γέροντας είχε πλούσια φύση. Προπαντός όμως κατακοσμήθηκε με πολλά και μεγάλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Είδαμε να γίνονται αρκετά θαύματα ενώσο ζούσε την ημέρα του θανάτου του και μετά τον θάνατό του. Αρκετοί με ανίατες ασθένειες θεραπεύθηκαν, τα δεσμά στήρων γυναικών λύθηκαν, ψυχασθενείς προσαρμόστηκαν πάλι στη φυσιολογική τους λειτουργία και προπαντός πολλοί τεθραυσμένοι από την νόσο της αμαρτίας εν γέννη ανορθώθηκαν. Αμέτρητοι είναι επίσης εκείνοι που με τη διδασκαλία του ζωοποιήθηκαν και όχι λίγοι αυτοί που διαβάζοντας τα βιβλία του πήραν έμπνευση να γίνουν μοναχοί και μοναχές. Μερικοί, για να τον ευχαριστήσουν, πήραν το όνομα του γέροντά του Σιλουανού, ακόμα και σε ετερόδοξα μοναστήρια ή έκτισαν εκκλησίες προς τιμήν του Αγίου διδασκάλου του. Αποφεύγουμε σκοπίμως να τονίσουμε τα θαύματα, γιατί πιστεύουμε πως ούτε εκείνος θα το ήθελε. Ήταν πάνω απ' όλα ο άνθρωπος του Λόγου του Θεού. Κάθε επαφή μαζί του, ακόμα και η πιο απλή, δεν ήταν συνήθις. Ήταν άνοιγμα ζωής και θεωρίας και ο παραμικρός λόγος του πληροφορούσε με χάρη όσους τον προσέγγιζαν. Προσευχόταν με ένταση εκτενώς για τους πάσχοντες, αλλά χαιρόταν περισσότερο από το θαύμα όταν ο λόγος του και η προσευχή του μεταποιούσαν την καρδιά τους. Αγωνιζόταν να μειώσει τον πόνο τους, αλλά εκδαπανιόταν μέχρι τέλους προκειμένου να διακονήσει το μεγαλύτερο και σημαντικότερο θαύμα της πρόσκαιρης υπάρξεως, την ένωση του ανθρωπίνου είναι με το πνεύμα του ζώντος και αιωνίου Θεού. Φρονούμε πως σε αυτό πρέπει να παραμείνει η έμφαση και μετά τον θάνατό του.

0: τις τελευταίες ημέρες ζήτησε να δει όλους τους αδερφούς και πατέρες της μονής, τον καθένα ξεχωριστά. Έδωσε για τον καθένα ένα λόγο και τις τελευταίες του υποθήκες. Τις τελευταίες 4 μέρες έκλεισε τα μάτια και δεν έδινε απόκριση. Όταν του ζητούσαμε ευλογία, σήκωνε μόνο το χέρι του ευλογώντας. Προσευχόμενος, απήρθε προς τον ηγαπημένο Θεό των πατέρων του την 11η Ιουλίου του 1993.
1: Christos Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus,

0: Μερικά βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ ακούσαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, και πολύ συγκινηθήκαμε ακούγοντας τη φωνή του ίδιου του Αγίου μας να μας μιλάει για αυτά τα θαυμαστά που έζησε κοντά στον Άγιο Σουλουανό και όχι μόνο. Και ευθύς αμέσως ας ακούσουμε τα όσα κατέθεσε το 2020 ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος από την δική του εμπειρία που είχε όταν συνάντησε τον Άγιο Σοφρόνιο στην Αγγλία.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού σας. Χαίρομαι που επικοινωνούμε μαζί σήμερα για να καταθέσω μια μικρή εμπειρία που είχα με τον Γέροντα Σοφρόνιον Σκαχάροφ ή τον Γέροντα Σοφρόνιον του Έσεξ, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, πλέον Άγιος Σοφρόνιος, αφού η Εκκλησία μας πρόσφατα τον έχει κατατάξει στους Αγίους. Θα σας πω, ίσως δεν είμαι ο πλέον ειδικός να μιλήσω για τον πατήρ Σοφρόνιον, όμως αφού μου το ζητάτε, θα ήταν ίσως καλύτερα να μιλούσαν οι πατέρες που τον έζησαν περισσότερο, οι πατέρες της μονής του ή οι μοναχές της μονής του. Αλλά όμως αφού μου το ζητάτε, θα καταθέσω λοιπόν στην αγάπη σας την εμπειρία που είχα όταν από μια συνάντηση μου βασικά με τον Γέροντα Σοφρόνιο. Το 1991 βρισκόμουν στο Λονδίνο για κάποια μαθήματα γλώσσας, αγγλικής γλώσσας, και εκεί που ήμουν στο Λονδίνο είχα επισκεφθεί μερικές φορές το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ. Ήδη ο πατήρ Σοφρόνιος βρισκόταν σε προχωρημένη ηλικία και έβγαινε όμως κάποιες φορές από το κελάκι του, έμενε σε ένα ξεχωριστό κελάκι, σε ένα σπίτι μικρό μέσα στην αυλή του μοναστηριού, γιατί κάποιος μοναχός τον εφρόντιζε, αλλά έβγαινε κάποιες φορές για έναν περίπατο. Τώρα αν θέλετε να σας πω πώς τον είδα εγώ, με ποιον τρόπο είχα γνωρίσει τον μοναχό που τον εφρόντιζε. Και ήταν τότε, μόλις είχα τελειώσει τη θεολογική σχολή, και αυτόν είχα πάει και στο Λονδίνο μετά για μαθήματα αγγλικής γλώσσας. Είχα γνωρίσει λοιπόν τον μοναχό που τον εφρόντιζε και του ανέφερα του μοναχού ότι ήθελα, αν μπορούσα, να δω τον Γέροντα. Δεν ήταν πολύ εύκολο τότε να δεις τον Γέροντα. Σπάνια δεχόταν ο Γέροντας λόγω της ηλικίας του και της βεβαρημένης υγείας του. Αλλά όμως είχα αυτή την ευλογία, πιστεύω, από τον Θεό να δεχτεί ο Άγιος Σοφρόνιος να τον δω. Και έτσι ο μοναχός αυτός εκανόνισε τη συνάντηση. Ήταν μεγάλη Σαρακοστή, θυμούμε. Ήταν το Σάββατο της πέμπτης εβδομάδος των νηστιών. Και βρισκόμενοι εκεί για 2-3 μέρες, και ο μοναχός αυτός που διευθέτησε τη συνάντηση με τον Γέροντα με είχε ειδοποιήσει ότι ο Γέροντας δεν μπορεί να σας δει. Εγώ είχα χαρεί πάρα πολύ, διότι όλοι γνωρίζαμε και ήταν γνωστό ότι ο πατήρ Σοφρόνιος ήταν ένας άνθρωπος πνευματοφόρος και ένας άνθρωπος του Θεού. Και το θεώρησα μεγάλη ευλογία, διότι ήταν σε εκείνη τη φάση της ζωής μου που είχα πάρει σοβαρές αποφάσεις για την πορεία μου. Yes. Και ήθελα να πάρω την ευλογία του Γέροντα. Είναι πάρα πολλά που με κάνανε εντύπωση, και είναι τόσα πολλά πράγματα που μπορεί ένας άνθρωπος να καταλάβει και να ωφεληθεί από τόσα πολλά πράγματα από τη συνάντηση του με έναν άνθρωπο του Θεού. Να πω ότι ο πατήρ Σοφρόνιος, μόνο που τον έβλεπες αντιλαμβανόσουν ότι αυτός ο άνθρωπος είχε κάτι που τον έκανε να ξεχωρίζει. Φυσικά αυτόν ήταν η χάρις του Θεού και φαινόταν και στο πρόσωπό του και σε όλη του την όψη αυτή η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι σε μία άλλη επίσκεψή μου στο μοναστήρι αυτό, στο οποίο είχα δει πάλι τον Γέροντα, αλλά δεν είχαμε προσωπική συνάντηση και συνομιλία, είχα πάρει μαζί μου έναν παιδί, ο οποίος ήταν συμφοιτητής μου τότε, αλλά δεν είχε πολύ σχέση με την εκκλησία αυτών το παιδί. Του είχα πει, ήταν Κύπριος, του είχα πει ότι θα πάω εγώ σε ένα μοναστήρι, είναι στο Έσεξ, αν θέλεις να πάμε μαζί. Και ήρθε, ήθελε να κάνει και βόλτα, και ήρθε μαζί μου αυτό το παιδί. Και πράγματι εκείνη την ημέρα είχε εξέλθει ο γέροντας από το κελί του για να κάνει μια βόλτα στην αυλή της Μονής. Και έτυχε εκείνη την ώρα να είμαστε εκεί κοντά στο κελί του και τον είδαμε που έβγαινε. Πάντοτε τον συνόδευε ένας μοναχός και τον κρατούσε, δυσκολευόταν να περπατήσει. Και αυτό το παιδί, το οποίο, όπως είπαμε, δεν είχε έτσι σχέση με την Εκκλησία ή με τους Αγίους ή να γνωρίζει από αυτά τα πράγματα, μόλις είδε τον γέροντα να περπατά και μόλις αντίκρισε τη μορφή του, το πρόσωπο του, το οποίο θα πούμε είχε ένα πρόσωπο λαμπερό, και είπε αυτό το παιδί, λέει, μα αυτός είναι Άγιος. Χωρίς να το έχω εξηγήσει εγώ πολλά για τον Πάτερ Σοφρόνιο, για τον Άγιο Σοφρόνιο. Οπότε λοιπόν ο Πάτερ Σοφρόνιος φαινόταν και μόνο από την εξωτερική του όψη. Και να τον έβλεπες μόνο αυτόν ήταν αρκετό, πόσο μάλλον να μιλούσες και μαζί του. Όταν ο Πάτερ Σοφρόνιος έβγαινε από το κελί του και ήταν μέρα που είχε κόσμο, η όλη εκεί φάση της εξόδου του έμοιαζε με την εικόνα της Βαϊφόρου. Δηλαδή ο κόσμος πήγαιναν όλοι να φιλήσουν το χέρι του, γονατούσαν μπροστά του. Βεβαίως φαινόταν και μόνο η εξωτερική του όψη φανέρωνε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Επίσης να πω ότι αυτό που με εντυπωσίασε από τον Γέροντα, πέρα από την αγιότητα του που ήταν εμφανή, ήταν η ευγένειά του, η οποία ήταν σε συνδυασμό με την πνευματικότητά του. Και είχε πάρα πολύ ευγένεια και ήταν, θα έλεγα, μία μορφή αριστοκρατική ο Γέροντας. Και μιλούσε πάρα πολύ ωραία τα ελληνικά του. Τα ελληνικά του, η γλώσσα που μιλούσε ήταν όπως την γλώσσα των συναξαρίων του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Προφανώς ο Γέροντας θα είχε μάθει τα ελληνικά το χρόνο της παραμονής του, τα χρόνια που παρέμεινε στο Άγιον Όρος. Έτσι μιλούσε καθαρεύουσα και μιλούσε πολύ όμορφα τα ελληνικά του. Ήταν πολύ καλή, ήταν γνώστης της ελληνικής γλώσσας. Και για να δείτε την ευγένειά του, ένα παράδειγμα της ευγένειας του Γέροντα ήταν ότι μόλις εγώ τον επερίμενα, η συνάντηση θα γινόταν στον προθάλαμο. Υπάρχει ένας μικρός ναύτικας στην εκκλησία, την καινούρια εκκλησία που έχουν χτίσει εκεί στο μοναστήρι του Αγίου Σιλουανού. Και εκεί περίμενα τον Γέροντα. Μόλις τον είδα εγώ, εστάθηκα όρθιος για να τον υποδεχτώ εκεί. Και ο Γέροντας μου είπε, ήμουν εγώ τότε ένας νεαρός φοιτητής, έναν παιδί 22 χρονών, 21, και μου είπε ο γέροντας, μου είπαν, λέει, αγαπητέ μου, ότι είστε εδώ και βγήκαμε για να σας συναντήσουμε, για να σας συναντήσουμε. Έτσι μιλούσε. Και μου έκανε ένα αμέσως, εσκλάβωνε ένα αμέσως, ακόμα και με τον τρόπο του. Το πρόσωπο του γέροντα, είπαμε, ήταν έναν φωτεινό πρόσωπο, αλλά ταυτόχρονα έβλεπε στο πρόσωπο του και τον πόνο. Υπήρχε και ο πόνος, η αγωνία ενός Αγίου ανθρώπου, ο οποίος αγωνιά για όλον τον κόσμο. Εγώ είχα τότε, ήμουν ήδη αποφασισμένος, ότι θα ακολουθούσα το μοναχικό βίο. Και το είπα στο γέροντα, διότι μείναμε μόνοι μας, εξομολογήθηκα εκεί κοντά και του είπα ότι σκέφτομαι τον μοναχισμό, και μου είπε, πολύ ωραία, πολύ καλό έργο επιλέξατε, αλλά μου λέει, πρώτα έχετε τελειώσει τις σπουδές σας? Το πρώτο πράγμα που με ρώτησε, Το έθεσε αυτό περίπου ως όρο, ότι έπρεπε να τελειώσω τις σπουδές μου. Και εγώ το απάντησα φυσικά ότι είχα τελειώσει τη θεολογική και μου είπε πολύ ωραία, τώρα μπορείτε να πάτε μοναχός. Και όταν συνομιλούσες με τον γέροντα Σοφρόνιον, τον ερώτησα για διάφορα θέματα εγώ εκεί που μιλούσαμε και πνευματικά θέματα, πάντοτε κατέληγε ο λόγος του στη μετάνοια. Ήταν ο λόγος του, μπορούμε να πούμε, ήταν ένα κήρυγμα μετανοίας. Ό,τι το ρωτούσες, όπως τα έλεγε τα πράγματα, τα οδηγούσε στο να καταλήξει στο ότι σημασία έχει η μετάνοια. Και θυμούμε πάρα πολύ, εγώ ήμουν λίγο ανυπόμονος και του είπα, μα γέροντα, η μετάνοια, πότε θα έχουμε μετάνοια, πότε θα έρθει η μετάνοια, και θυμούμε που μου είπε, μην βιάζεστε αγαπητέ μου, η μετάνοια θέλει χρόνια πολλά. Ότι θέλεις χρόνο για να μπορείς να μετανοήσεις πραγματικά στη ζωή σου. Επίσης τον είχα ρωτήσει, είχα πάρει και σημειώσεις τότε, φεύγω αμέσως μόλις τελείωσε η συνάντηση, αργότερα τις πολλές μετακινήσεις μου στη ζωή μου τις έχασα αυτές τις σημειώσεις, αλλά τις θυμούμε ακόμη. Τα λόγια του γέροντα είχαν τυπωθεί έτσι μέσα μου και ο τρόπος που τα έλεγε, επειδή τα έλεγε ένας Άγιος άνθρωπος. Και τον είχα ρωτήσει ότι είχα έναν λογισμό, κάποιες σκέψεις, διότι θα έπρεπε να γίνω μεν μοναχός, αλλά σκόπευα να φυλάρνακα να γίνω μοναχός κοντά στον Πατήρ Σημεών, στον Άγιο Γεώργιο των Γκοντών, που ήταν έναν μοναστήρι, αλλά μέσα στη Λάρνακα, μέσα στην πόλη. Και του είπα, είναι σωστόν αυτόν, ότι θα είμαι σαν άγαμος κληρικός, τουλάχιστον στην αρχή, μέχρι να ετοιμάσουμε έναν άλλο μοναστήρι για να μετακινηθούμε. Και μου απάντησε ο γέρος, του είπα, είναι σωστός, είναι καλός αυτός ο δρόμος. Και θυμούμαι πολύ καλά που μου απάντησε ότι δεν υπάρχει δρόμος που είναι κακός, όλοι οι δρόμοι είναι καλοί όταν οδηγούν στο Θεό. Σημασία, μου λέει, έχει πώς τους βαδίζουμε αυτούς τους δρόμους. Ήταν μια πολύ σοφή απάντηση, έναν πολύ σοφό σχόλιο στην ερώτησή μου. Ακόμη μου είπε και κάτι για το πώς είναι ο καλός ποιμένας, πώς πρέπει να είναι ο καλός ποιμένας. Και μάλιστα είχε παραπέμψει στον Άγιο Σιλουανό και μου είχε πει ότι, όπως έλεγε, λέει, ο παππούλης μου, έτσι είπε τότε, θυμούμε αυτή την έκφραση, ο καλός ποιμένας είναι αυτός που κλαίει με τα κλαιόντων και χαίρει με τα χαιρόντων. Και μου έδωσε ακόμη κι άλλες συμβουλές όταν του είχα πει ότι σκεφτόμασταν να χτίσουμε ένα μοναστήρι μετά. Ο πατήρ Σημεών, ο Άγιος Μόρφου, ήταν εδώ στον Άγιο Γεώργιο των Κοντών και ήθελαν να μετακινηθούν από εδώ, επειδή υπήρχε φασαρία. Και του είπα ότι είναι δύσκολο πράγμα, πώς θα χτιστεί ένα μοναστήρι. Και μου είχε πει, μη φοβάστε να ξεκινήσετε, και εμείς εδώ όταν ήρθαμε, και εννοούσε τη μονή του εκεί στο Έσεξ, δεν είχαμε να φάμε, λέει, μαζεύαμε χόρτα από τα χωράφια εδώ γύρω για να φάμε. Και σιγά σιγά, λέει, μας στήριξε ο κόσμος και είχε ιδιαίτερη αγάπη προς τους Κυπρίους, οι οποίοι στήριξαν το μοναστήρι. Και θυμούμαι χαρακτηριστικά, όταν με ρώτησε για τις σπουδές, αν είχα τελειώσει τις σπουδές για να, και μετά να γίνω μοναχός, μου είχε πει, μου είχε κάνει ένα σχόλιο και μου είχε πει ότι οι Κύπροι, μου λέει, είναι σοφοί άνθρωποι. Θυμούμαι ακόμη αυτό το πράγμα που είχε πει. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου έλυσε κάποιες απορίες που είχα, μου διέλυσε κάποιους φόβους. Εγώ θυμάμαι ότι γνώριζα περίπου ότι στον Άγιο Γεώργιο που θα ερχόμουν θα χειροτονούμουν κιόλας, ότι θα μπορούσα να χειροτονηθώ. Και του είπα, μα εγώ θέλω να γίνω μοναχός. Δεν θέλω να χειροτονηθώ. Και σκέφτομαι, του λέω, έχω αυτόν τον λογισμό ότι ίσως υπάρχει και το θέμα της χειροτονίας. Και μου είπε, αν σας πού να χειροτονηθείτε ότι σας πει ο γέροντας, μου είπε, που θα είστε, θα το πράξετε. Και εγώ, μου λέει, εδώ που είμαστε, όσους μπορούν τους χειροτονώ. Διότι, μου λέει, όταν όποιος χειροτονείται, μου λέει, πρέπει να προσέχει δύο φορές μέσα στο μοναστήρι. Τη ζωή του εννοούσε. Και αυτά θυμούμε έτσι πολύ σύντομα που είχαμε συνομιλήσει, αλλά μπορώ να σας πω εγώ ότι άκουα και τους λόγους του, αλλά θαύμαζα το πρόσωπο που είχαν μπροστά μου, τον γέροντα. Είχα μείνει εκστατικός από τη θέα του προσώπου του γέροντα. Θυμούμε την ιστορία με τον Άγιον Αντώνιο που τον είχαν επισκεφθεί κάποιοι μοναχοί και ένας μοναχός δεν του κάνει ερωτήσεις στο Άγιον Αντωνίου. Και τον ερώτησε ο Άγιος Αντώνιος, εσύ δεν έχεις να ρωτήσεις κάτι? Και απάντησε ο μοναχός, αρκεί μη το βλέπεις, Πάτερ. Με αρκεί να σε βλέπω, Πάτερ. Μόνο αυτό είναι αρκετό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συγκράτησα και αυτά που σας είπα από τη συνομιλία που είχαμε τον γέροντα Σοφρόνιο. Στο τέλος, μάλιστα, της συνομιλίας μου ζήτησε να με ευλογήσει. Και ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος της ευλογίας του. Δεν ήταν απλώς να σε σταυρώσει, αλλά ο Πάτερ Σοφρόνιος, όπως εξομολογούμαστε και βάζει ο ιερέας το χέρι του στο κεφάλι μας για την πράξη την ευχή, ο γέρος Σοφρόνιος έκανε ώρα, προσευχήθηκε, κατάλαβα ότι προσευχόταν εκείνη την ώρα, μπορεί να διήρκησε και 3-4 λεπτά αυτή η προσευχή του με το χέρι του πάνω στο κεφάλι μου. Ήταν μεγάλη ευλογία. Και ειδικά αυτές τις μέρες, τώρα που πλησιάζει και η μνήμη του το Σάββατο, σκέφτομαι συνέχεια τον γέροντα, τους λόγους του, τη μορφή του, και ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε να γνωρίσουμε αυτούς τους αγίους ανθρώπους. Ειδικά εγνωρίσαμε αγίους ανθρώπους, αλλά δεν πρέπει να μένουμε σε αυτό. Σημασία είναι και το τι κάνουμε εμείς για να τους μιμηθούμε αυτούς τους αγίους ανθρώπους. Και είναι διαφορετικό, ξέρετε, να διαβάζεις και διαφορετικό να έχεις εμπειρία από το ίδιο το πρόσωπο για το οποίο μπορεί να διαβάζεις το βίο του. Και είναι για μας, ας πούμε, σήμερα, πώς να πω, είναι μεγάλη ευλογία, μεγάλη τιμή, και μας φαίνεται και λίγο παράξενο το ότι πάντοτε εμείς ακούαμε για τους Αγίους της Εκκλησίας, κάνουμε τις γιορτές τους, το θεωρούσαμε τους Αγίους κάτι εξωπραγματικό. Το ότι σήμερα κάποιους από τους Αγίους της Εκκλησίας μας είχαμε την τιμή, την τύχη να τους γνωρίσουμε, να πάρουμε την ευχή τους, να καθίσουμε κοντά τους, να ακούσουμε τους λόγους τους, είναι μεγάλο πράγμα. Είναι ο Πατήρ Σοφρόνιος, είναι μια πολύ μεγάλη μορφή για την Εκκλησία, είναι από τους σύγχρονους πατέρες της Εκκλησίας και μπορούμε να πούμε ότι είναι από τους μεγαλύτερους, ίσως ο μεγαλύτερος θεολόγος του αιώνα μας.
0: Ακούσαμε τον Πανιερότητο Μητροπολίτη Κιτίου, κύριο Νεκτάριο, να μας μιλάει για τον Άγιο Σοφρόνιο έτσι όπως εκείνος τον συνάντησε στην Αγγλία. Και θα ακούσουμε αμέσως τώρα τον Πανιερότητο Μητροπολίτη Μόρφου, κύριο Νεόφυτο, σε όσα είχε πει κατά την πρώτη αγρυπνία της εορτής μετά την αγιοκατάταξη του Αγίου Σοφρονίου. Ήταν 11 Ιουλίου 2020 και μίλησε για τον Άγιο Σοφρόνιο.
2: Αυτή η πρώτη αγρυπνία, πατέρες μου και αδελφοί, που γίνεται εις τιμήν και μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σοφρονίου, του ενέσεξ, είναι μια μεγάλη και προσωπική μας υποχρέωση που έχουμε σε αυτόν τον σύγχρονο μεγάλων ησυχαστήν και θεολόγων των εκ της Αγίας Γης της Ρωσίας, τον μέγα μαθητήν του Αγίου Σιλουανού και βιογράφων αυτού και της θεολογίας του διασώστης και αυτός τέκνον του ευλογημένου άθωνος του Αγιονίμου Όρους, ο οποίος όμως όταν ακροάστηκε ότι ακουέ

αλλά αισθανόμενος και την αμαρτία του σύμπαντος κόσμου και την απειλή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που τότε ενέσκυψε εις την ανθρωπότητα ολόκληρον και εξαιρέτως τόσον εις την πατρίδα που τον εγέννησε κατά σάρκαν η Ρωσία όσον και την πατρίδα που τον αναγέννησε κατά πνεύμαν την Ελλάδα. Όταν είδεν αυτήν την λέλαπαν του πολέμου να έρχεται, επήγε σε ένα σπήλαιο δίπλα από τη θάλασσα και εκεί λέει εθρήνησεν για 3 ολόκληρα χρόνια και πλέον ίσως. Επερνούσεν όλη την νύχτα του κλαίοντας και ευχόμενος το πρωί εις τη Θεία Λειτουργία που τελούσε με έναν καλόγυρο μόνον, υπερ ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Εζήσαμε, έλεγε ο Άγιος, την τραγωδία ενός παγκοσμίου πολέμου. Και ήταν αυτή η τραγωδία αφορμή να καλλιεργήσει έτη και έτη το τάλαντον της μετανοίας που του εδόθηκε ως έναν από τα τελειότερα θεραπευτικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και αργότερα όταν ασθένησε μετά από σύντομη παραμονή στην Αθήνα επήγε στα μέρη της Δυτικής Ευρώπης αρχικά στη Γαλλία και εκεί συγκεντρώθηκαν γύρω του μερικοί ευλαβείς νεανίες και έτσι απηρτίσθην η πρώτη συνοδεία του Γέροντος Σοφρονίου στη Γαλλία και επειδή δεν ήταν νόμιμον κατά το γαλλικό τότε δίκαιον και τη μασονική αντίληψη που διακατήχεν και διακατέχεν πολλής τη Γαλλία να γίνονται μοναστήρια και μάλιστα ορθόδοξα, τόσο πειράζεται ο δαίμονας από τα ορθόδοξα μοναστήρια που έκαμε το παν να μην μείνει ο Σοφρόνιος στην Γαλλία. Ξέρετε που λειτουργούσαν η πρώτη συνοδεία του Γέροντος και Αγίου Σοφρονίου σε ένα στάβλο. Σε ένα στάβλο. Έτσι. Για να ξεγελιούνται οι αστυνομικές δυνάμεις της Γαλλίας. Και έτσι ξεκίνησε η αυτή ευλογημένη συνοδεία και όταν είδαν από είδαν ότι δεν γίνεται στη Γαλλία μοναστήρι με τη βοήθεια ενός λόρδου της Αγγλίας πήγα στην Αγγλία και έμελε στη Γαλλία ο σπόρος Σοφρονίου να φέρει καρπόν πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εκεί δημιουργήθησα 2 αδελφότητες γύρω από έναν καθολικό του Τιμίου Προδρόμου του Βαπτιστού, μία γυναικεία αδελφότητα και μία κατά τη μικρότερη ανδρώα. Η αδελφότητα αυτή της είμαστε υπόχρεη, πρώτον ως Ορθόδοξη. Γιατί όπως ο Άγιος Σοφρόνιος εδιέσωσε και τη βιογραφία και εξαιρέτως των αδαμιαίων θρήνων του Αγίου Σιλουανού, του Γέροντά του και τα κατέγραψε και το βιβλίο αυτών εγωνιμοποίησε πάρα πολλές ψυχές, ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο, σε βαθμό που γεννήθηκαν πολλοί ιερείς, πολλοί μοναχοί, πολλοί ψάλτες, πολλοί χριστιανοί. Εν μετανία διαβιούντες ένεκεν αυτού του βιβλίου, του Αγίου Σιλουανού. Σε όλους το συνιστώ. Αν δεν το έχετε διαβάσει, να το διαβάσετε. Αλλά να ξεκινήσετε από το δεύτερο μέρος που είναι τα κείμενα που διέσωσε ο Άγιος Σοφρόνιος που περιγράφει τη μετάνοια του και των θρήνων του για την αμαρτία την ανθρώπινη και του σύμπαντος κόσμου ο Άγιος Σιλουανός. Από τα συγκλονιστικότερα, κατανυχτικότερα κείμενα της Ορθοδόξου Θεολογίας. Τολμώ να πω αυτά του Αγίου Σιλουανού είναι εισάξια
με το ψαλτήριν του Δαβίδ.

0: και μετά διαβάστε και το θεολογικότατο βίο που έγραψε αυτός ο μέγας όντως θεολόγος του 20ου αιώνος για τον γέροντάν του, τον Άγιον Σιλουανόν. Δεν είναι το μόνο βιβλίο. Η ευλογημένη συνοδεία του Αγίου Σοφρονίου, ενός οίτο επί της γης και τώρα που είναι εν της ουρανής, πάντοτε εν Χριστώ Ιησού, μας έχει αφήσει ως κληρονομιά ορθοδόξου πλουτισμού, όπως ακούμε στο δοξαστικό του Χριστουγέννων, ορθόδοξη θεολογία. Όποιος θέλει να μάθει ορθόδοξη θεολογία και η θεολογία του να είναι θεραπευτική αγωγή μετανοίας και όχι ακαδημαϊσμός και όχι ζηλωτισμός, βασιλική οδός που οδηγεί στην αγιότητα, να διαβάσει τα βιβλία που συνέγραψε ο Άγιος Σοφρόνιος αλλά και μερικοί εκ των μαθητών αυτού που συνεχίζουν των θεολογικών του λόγων και τη θεραπευτική αγωγή που οδηγεί στην κάθαρση της καρδίας, στο φωτισμό του Χριστού και στην αγιότητα του Θεού Πατρός. Με αξίωσε ο Θεός και συναντήθηκα μία φορά με τον Άγιον Αυτόν και ήταν θαυμαστή η συνάντησή μας. Δεν μου επιτρέπετε να την περιγράψω. Δεν αντέχω να την περιγράψω. Εκοιμήθην το 1993. Σαν σήμερα 11 του μηνός Ιουλίου. Έχουμε και ένα δεύτερο λόγο οι Κύπροι να τιμούμε ιδιαιτέρως αυτόν τον Ρώσον αθωνίτην παγκόσμιον θεολόγων και ησυχαστήν της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γιατί το μοναστήριν το έκαμε όπως ακούσετε στην Αγγλία, έξω από το Λονδίνο, στο Έσσεξ. Ξέρετε πως οι Κύπροι εγνώρισαν τον Χριστόν σε αυτόν τον μοναστήρι? Γιατί το Λονδίνο είναι γεμάτο Κυπρίους, όπως ξέρετε. Χιλιάδες Κύπροι. Κύπροι μαθημένοι με τα μοναστήρια της Κύπρου πήγαιναν στα μοναστήρια σαν προσκυνητές. Όχι ως μετανοημένοι, να λέμε την αλήθεια. Οι αρχικοί Κύπροι μόλις άκουσαν ότι έγινε ορθόδοξο μοναστήρι και ο γέρος, όπως τον έλεγαν, όχι ο γέροντας, ο γέρος, είναι αιωρίτης, είπα να πηγαίνουμε λειτουργία εκεί και μετά να κάνουμε και τη σούβλα μας. Κύπροι γάρα. Και διεπίστωσαν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ ψημένος από το Πνεύμα το Άγιο. Και άρχισαν αρχικά οι γριές με τα μαύρα τους μαντίλια όπως έφυγαν από τα χωριά της Μαραθάσας, της Πιτσιγιάς, της Σολέας, της Λεμεσού. Επήγαν στο Λονδίνο. Τες είδα εγώ μέσα στον δρόμο με τα πιάτα τους πρωί-πρωί να πηγαίνουν για τα μνημόσυνά τους χάραμα του φού, όπως λέμε στην αρχαία μας ομυρική διάλεκτο. Αυτές οι γιαγιάδες λοιπόν και οι παππούδες στη συνέχεια ανακάλυψαν ότι αυτός ο γέρος που ήρθε από το όρος και μας έκαμε μοναστήρι είναι και πολύ καλός πνευματικός. Και αυτόν που ανταγωνίζουν τον οι πρωτινοί αγιορείτες, να τον έχουν πνευματικόν τους πατέρα και αξιώθηκαν να τον έχουν. Οι γέροι και οι κοτσάκαρες της Κύπρου που έμειναν στο Λονδίνο. Αυτές επήραν τα παιδιά τους, αυτές επήραν τα εγγόνια τους. Μετά τον ανακάλυψαν και οι φοιτητές της Κύπρου που πήγαιναν εκεί να σπουδάσουν. Και έγινε μία ωραία ποίμνη και ποιμήν αυτής της ποίμνης Όσιος Πατήρ ημών Σοφρόνιος. Πλήρης φωτός. Σας συνιστώ όσοι θέλετε να καλλιεργήσετε την καθημερινή επιμελημένη μετάνοια να μελετάτε τα κείμενα και αυτού και των μαθητών του. Δόξα του Αγίου Θεό που η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γεννά συνεχώς Αγίους. Πρέπει να προβληματιστούμε, πατέρες μου, γιατί είναι τόσο χουβαρτάς ο Χριστός για μας τους Ορθοδόξους στον 20ο αιώνα να γεννήσει, να μας προσφέρει τόσους πολλούς Αγίους και μεγάλους Αγίους. Είναι για να προετοιμάσει τη δική μας εποχή του 21ου αιώνα. Ο κάθε προγενέστερος αιώνας ετοιμάζει τον επόμενο αιώνα. Ετοιμάζει στην ουσία, ξέρετε τι, τους επόμενους Αγίους. Τους επόμενους μάρτυρες. Τους επόμενους ομολογητές. Γι' αυτό λέω, μελετάτε σοφρόνιον του Έσσεξ. Και μόνο να διαβάζετε μισή σελίδα, αγιάζονται και τα μάτια σας και τα αυτιά σας και η καρδία σας σιγά σιγά. Όταν μου εζήτησε ο Πατριάρχης ο Οικουμενικός, ο Θεός να το φυλάει και να το φωτίζει έτσι και έτσι, εκεί που βρίσκεται εν αιχμαλωσία με τόσες απειλές τώρα που κάνουν οι Τούρκοι, αποφάσισε ο Θεός να δώσει του Λίμπουρα φτερά, του Μύρμιγκα φτερά. Και ξέρετε πότε δίνει του Μύρμιγκα φτερά ο Θεός? Ας αφήσουμε τον Θεό να κάνει το σχέδιό του. Λοιπόν, επιστρέφω στο διήγησή μου και τελειώνω για τον Άγιο Σοφρόνιον του Έσσεξ. Μου εζήτησε ο Πατριάρχης μέσω ενός ιεράρχου του θρόνου να καταθέσω και τη δική μου άποψη. Και του έγραψα ένα σύντομο γράμμα, θα το δείτε σύντομα δημοσιευμένο σε ένα βιβλίο που θα εκδώσουμε με βίους και λόγους των συγχρόνων Αγίων. Του έγραψα το εξής: Παναγιώτατε, για όλους τους υπόλοιπους Αγίους, οπωσδήποτε πρέπει να καταγραφούν και θαύματα και προφητείες ενίοτε, για να αντιληφθεί ο κόσμος ο πολλής το μέγεθος της αγιότητας ανδρών και γυναικών. Εξαίρεσης είναι ο γέρος Σοφρόνιος του Έσσεξ. Αυτός κάμουν θαύματα τα θεολογικά του βιβλία. Όποιος τα διαβάζει γνωρίζει την μετάνοια. Και όταν γνωρίσουμε την μετάνοια, καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης. Θέλετε λοιπόν έναν οδηγό μετανοίας, έναν έμπειρον ιατρών μετανοίας, ιδού η Εκκλησία μας μας παραδίδει τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σοφρονίου του Ενέσσεξ, του μεγάλου ησυχαστού, του μεγάλου γιατρού της ψυχής του και της ψυχής μας και του μεγάλου θεολόγου.
1: Ακούσαμε μόλις τον πανιερότατο του Μητροπολίτη Μόρφου κύριο Νεόφυτο στα όσα είπε για τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσσεξ 11 Ιουλίου του 2020 στους πρώτους εορτασμούς του Αγίου και θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα είχε πει για τον Άγιο Σοφρόνιο και ένας άλλος Μητροπολίτης που τον είχε ζήσει πολύ από κοντά στην Αγγλία. Είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κύριος Ιερόθεος και μας μιλάει για τον Άγιο Σοφρόνιο.
2: Κοιτάξτε, όταν ένας άνθρωπος φτάνει στο σημείο αυτό, να έχει τέτοια εμπειρία, τέτοια πείρα πνευματικής ζωής, οπωσδήποτε αυτός έχει και διάφορα χαρίσματα, έτσι. Τα ιάσιμα χαρίσματα ιαμάτων, που λέει. Οι πατέρες της Μονής ξέρουν πολλά πράγματα και εμείς λιγότερα. Αλλά δεν τα βγάζουν έξω για να μην φανεί να μην προκαλέσουν την Εκκλησία. Να μην προκαλέσουν την Εκκλησία, να εμίσει τα πνευματικά. Ο γέροντας δεν ήθελε ποτέ τα πνευματικά παιδιά να μιλάνε για αυτόν και να τον επαινούν. Δεν ήθελε. Και το εφαρμόζω ακόμα και μετά θάνατον, μετά την κοίμηση του γέροντος. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα είχε, σας είχα πει στην αρχή, είχε μερικά ένα διορατικό χάρισμα. Έβλεπε, το διορατικό χάρισμα είναι να πας και να σε ακτινογραφεί και να βλέπει την ύπαρξή σου. Αλλά δεν το καταλάβαινες αυτό. Εδώ είναι. Δεν σου έλεγε, κοίταξε, έχεις και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Το καταλάβαινε και προσπαθούσε με ηλαρό τρόπο με ευσπλαχνία και αγάπη, αγαπούσε πάρα πολύ. Δηλαδή κοντά του και αμαρτωλός να ήσουν, αισθάνονσουν άνετα. Και δεν ήθελε να αισθανθεί, ντρεπόταν όταν πήγαινε κάποιος εκεί να του συναντήσει ότι θα βρει κάποιον Άγιο. Δεν το ήθελε αυτό. Λοιπόν, εμένα τουλάχιστον μου είπε μερικά πράγματα τα οποία έγινε μετά στη ζωή μου. Δεν μπορεί να ελεγχθούν όλα, αλλά μου είπε: κοίταξε, μετά από λίγο καιρό θα συμβεί αυτό, να μην φοβηθείς. Και πράγματι, μετά από λίγο καιρό συνέβη αυτό, και μόλις το είχα ξεχάσει εγώ, αλλά αμέσως μου ήρθε η μορφή του Γέροντα, μου το είπε. Εκεί μου είχε πει βέβαια και το θέμα ότι θα γίνεις επίσκοπος, μου το είχε πει δηλαδή χρόνια πολλά. Μετά ένα αυτό. Δεύτερον, είχε πολλά πράγματα, πολλά γεγονότα που έκανε θεραπεία. Δηλαδή, ξέρω κάποιον στο Λονδίνο, ήταν τότε 60 ετών περίπου που τον γνώρισα εγώ, τον οποίο τον έφεραν οι δικοί του στο μοναστήρι, στην καρέκλα, στο καροτσάκι, στα τελευταία της ζωής του. Και ήθελε, θέλω να πάω να χαιρετήσω τον γέροντα, λέγε αυτός. Μισοπεθαμένον. Τον έφεραν μέσα. Τον έβαλαν στο ιδιαίτερο δωμάτιο εκεί που εξομολογούσε. Έφυγαν όλοι και κάθισε αυτός μέσα μία ώρα. Έβαλε το πεταραχύλι πάνω στο κεφάλι του και διάβαζε ευχές όπως τις διάβαζε αυτός. Διάβαζε αργά τις ευχές και είχε γεμίσει το πεταραχύλι του με δάκρυα. Γιατί είχε αυτό το χάρισμα όταν πήγαινε σε, ας πούμε, πώς το λένε, κοντά σε έναν άρρωστο και το περιγράφει, το λέει άλλωστε και στο βιβλίο του Αμυδρός, λέει ότι ο πνευματικός έτσι πρέπει να κάνει. Έκανε με ένταση την προσευχή και κατά κάποιο τρόπο αισθανόταν, όχι κατά κάποιο τρόπο, αισθανόταν ο ίδιος στο σώμα του τον πόνο που αισθανόταν ο άλλος με την αρρώστια του. Έπαιρνε επάνω τον πόνο και συνέχισε να προσεύχεται. Και μετά από μια ώρα είδανε πατέρες, έβγαινε αυτός έξω, ούτε πατερίτσες, ούτε καροτσάκι, περπατώντας. Ένα περιστατικό. Δεύτερο. Ένα τρίτο. Ξέρω κάποια κυρία, η οποία ακόμα ζει. Πριν 10-15 χρόνια είχε καρκίνο. Σε πολύ προχωρημένη κατάσταση. Πάλι κατά τον ίδιο τρόπο. Επειδή διάβασε την ευχή. Το ξέρω την κυρία αυτή, γιατί στο σπίτι, την οικογένεια αυτή, έμενα εγώ στο σπίτι τους. Όταν έφευγα από το μοναστήρι για να επιστρέψω στην Ελλάδα, το βράδυ κοιμόμουν στο σπίτι αυτό. Άνθρωποι πολύ ευλογημένοι και πνευματικοί. Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο προσευχόταν με δάκρυα και έφυγε ο καρκίνος. Ένα άλλο περιστατικό που ξέρω είναι ότι ήταν στο μοναστήρι κάποιος ο οποίος έμενε, είχε προβλήματα και έμενε στο μοναστήρι για να βοηθηθεί από την προσευχή. Και παρέμεινε σε ένα δωματιάκι εκεί που του είχαν παραχωρήσει. Σε κάποια στιγμή βλέπουμε όλοι να βγαίνει ο γέροντας από το σπιτάκι του που ήταν πιο πέρα του μοναστήρι, τρέχοντας. Με το μπαστούνάκι τρέχοντας. Μα που πάει και τι κάνει. Τρέχει, τρέχει και πάει. Μπαμ, κατευθείαν ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα και εκείνος ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει. Mm-hmm. Και τον έπιασε την ώρα που ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει. Το είδε εν ώρα προσευχής. Και το άλλο, ένα συνταρακτικό γεγονός, το οποίο το είδα και εγώ με τα μάτια μου, ήταν την ημέρα της εξωδίου ακολουθίας. Αφήνονται να πω ότι έλεγε, ας πούμε, όταν έβλεπε, περνούσαν, ερχόταν το τέλος της ζωής του, είπε: δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Ό,τι είχα να πω στο Θεό τα είπα. Τώρα πρέπει να φύγω. Και μάλιστα επειδή ετοίμαζαν το χώρο εκεί που θα είναι τα αφιαστή, λέει: βιαστείτε, γιατί δεν μπορώ να κρατήσω άλλο τον εαυτό μου. Τρόπο δηλαδή, σαν να είχε ο ίδιος τον παρέδο και το πνεύμα του. Λοιπόν, σας πρέπει να τελειώσετε. Τελειώστε, γιατί δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Και πράγματι όταν τελείωσαν, αμέσως εκοιμήθη. Και η χαρακτηριστικό το ότι λίγο πριν κοιμηθεί έστειλε επιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη και του ζήτησε την ευχή, ζητώ την ευχή σας για το ταξίδι προς το ποθούμενο φως της Ανεσπέρου Βασιλείας. Πήρε την ευλογία του Πατριάρχου, που είναι το μοναστήρι, είναι σταυροπήγιο και υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Λοιπόν, όταν πήγα στην εξόδια ακολουθία, τι είδα, το πρόσωπό του έλαμπε και τα χέρια του, όλοι το είδαν εκεί, τα χέρια του ήταν σαν και χρυμπάρι. Είχε το χέρι του, πήγαμε να το ασπαστούμε, ήταν κατακίτρινο, σαν ένα κυδόνι, κίτρινο κυδόνι, και ήταν σαν από μέσα να ερχόταν το φως και ήταν σαν και χρυμπαρένια. Δεν είχα ξαναδεί άλλα τέτοια χέρια. Και τότε συνέβη την ώρα που το διάβαζαν, πριν την ακολουθία, διάβαζαν το ψαλτήρι, τα Ευαγγέλια. Μάλλον σε κληρικούς διαβάζαν τα Ευαγγέλια. Ήρθε μια μητέρα από την Ελλάδα με το παιδάκι της. Είχαν πάει στο Λονδίνο, έκανε όλες τις εξετάσεις και έπρεπε να πάει την άλλη μέρα να μπει μέσα για να γίνει εγχείρηση. Όγκος στον εγκέφαλο, μάλλον όγκος στον εγκέφαλο ήταν, τέτοια μορφή. Λοιπόν, και ήξερα από την Ελλάδα ότι υπάρχει ο Γέροντας Σοφρόνιος, οπότε έρχεται στο μοναστήρι για να πάρει την ευχή του Γέροντος Σοφρόνιου, χωρίς να ξέρει ότι έχει κοιμήθει. Έρχεται λοιπόν στο μοναστήρι, δεν είδε κάτι το ασυνήθιστο. Λέει, θέλω το γέροντα. Ποιο γέροντα? Το γέροντα Σοφρόνιο. Μα κοιμήθη. Κοιμήθη και άρχισε να κλαίει. Και εγώ ήρθα τώρα που τον είχαν ανάγκη με το παιδί μου, διότι κάναμε όλες τις εξετάσεις και αύριο μπαίνω μέσα για να κάνει την επέμβαση. Θα δει ένα παναχώ, λέει, τι να σα πω, λέτε στην εξέτα τον δείτε και να πάρει την ευχή του. Και μπήκε μέσα και τη λέει κάποιο, έπα κάτω, πέρασε κάτω από το φέρετρο. Καθώ ήταν πάνω σε δύο ξύλα, α πούμε, κτλ. Πέρασε κάτω από το φέρετρο. Πήγε την άλλη μέρα, λέει, δεν έχει τίποτα το παιδί σας. Ενώ όλες οι εξετάσεις, η αξονική τομογραφία και οι μαγνητικές και όλα αυτά τα πράγματα έδειχναν το πρόβλημα, λέει, δεν έχει τίποτα. Ήταν το θαύμα που έγινε αμέσως με την κοίμησή του. Και πολλά τέτοια, δηλαδή, έχει, και κυρίως ο γέροντας είχε, δεν έδινε τόσο σημασία σε αυτά, όσο στο λόγο, είχε ένα λόγο θεραπευτικό. Δηλαδή, όταν και η αγάπη του ήταν φοβερή, αλλά και ο λόγος του. Έλεγε ένα λόγο, θεολογικότατο λόγο, και αυτός σου άνοιγε όλα τα όρια της υπάρξεώς σου. Σου έδινε νέα προοπτική. Και άκουγες κάτι και, γιατί πως λέμε, ακούμε κάτι και λέμε, αξαλάφρωσα, έτσι. Τώρα το δεις αυτό σε ένα επίπεδο άλλο. Άνοιγε μια νέα διάσταση της πνευματικής ζωής και αυτό, έλεγε ο γέροντας, απέδιδε, και αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα που γίνεται στην ύπαρξη των ανθρώπων. Υπάρχει μια επιστολή του Γέροντα που έστειλε σε κάποιον, ο οποίος είπε, τον παρακαλούσε, ας πούμε, και τα λοιπά, ότι η σύζυγος κάποιου γνωστού του είναι άρρωστη και πρέπει να βοηθήσει. Και λέει, δεν μπορώ να το κάνω τώρα, διότι το έκανα πριν από τόσα χρόνια, αρρώστησε, επήγε στο κρεβάτι, κάθισε πολλή ώρα, προσευχήθηκε και έγινε καλά. Αλλά μετά, αυτό τότε έγινε καλά, δεν το αξιοποίησε για τη σωτηρία της. Και ο Θεός επέτρεψε, λέει, να επανέλθει πάλι το προηγούμενο, λέει, και τώρα δεν μπορώ να το κάνω, γιατί δεν μπορώ να τα βάλω με το Θεό. Και μάλιστα έλεγε, πολλές φορές το ρωτούσαν και του έλεγαν, κάντε μια προσευχή να γεννήσω παιδί, ξέρω. Και έλεγε, δυσκολεύομαι να κάνω. Γιατί αν κάνω προσευχή και σου δώσει ο Θεός παιδί, τότε το παιδί αυτό θα ανήκει εξ ολοκλήρου στο Θεό. Εάν εσύ όμως πας και το ιδιοποιηθείς και το κάνεις δικό σου, τότε θα σφάλεις και δεν μπορώ να σε φέρω αντιμέτωπο με το Θεό. Και έλεγε το παράδειγμα του Αβραάμ που έδωσε το παιδί και μετά του Θεός πήγε να το θυσιάσει. Ή ακόμη της Παναγίας, της μητέρας της Παναγίας που έδωσε παιδί και έπρεπε να το αφιερώσει τριών ετών στον ναό ή του Αγίου του Προδρόμου. Και έλεγε ότι όταν ζητάμε το Θεό και μας δίνει ένα χάρισμα, θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε το χάρισμα αυτό με μεγάλη διάθεση μετανοίας και ευγνωμοσύνης και μετανοίας και αλλαγής τρόπου ζωής, γιατί τελικά αυτό το χάρισμα μπορεί να γίνει πολύ κακό για τον άνθρωπο. Και γι' αυτό έλεγε ότι τα μεγάλα λάθη πληρώνονται, τα πνευματικά λάθη πληρώνονται πολύ ακριβά, έλεγε ο γέροντας. Όταν θα σου δώσει κάτι, θα σου δώσει για τη μετάνοια. Αν εσύ δεν μετανοήσεις και είσαι στην προηγούμενη ζωή, έρχεσαι αντίθετος με τη χάρη του Θεού.
1: Ακούσαμε τον Σεβασμιότητο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου κύριο Ιερόθεο, που μας μίλησε για τον Άγιο Σοφρόνιο. Και σήμερα όλα αυτά που ακούσαμε για τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον χαρισματικό και θαυματουργό, πολύ μας ωφέλησαν όλους. Να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου πάντοτε να μας σκεπάζουν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Οι οποίοι ήσαν κρυφοί και φανεροί ταχυγράφοι, χωμένοι από εδώ και από εκεί μέσα στον χώρο, έγραφαν, για τον Ιερό Χρυσόστομο λέγω, έγραφαν τις αθάνατες ομιλίες του. Έτσι και εδώ οι κατηχείς του Αγίου Κυρίλου κατηγράφησαν με αυτόν τον τρόπο. Και φαίνεται ότι τελικά ο Άγιος Κύριλλος δεν τις είδε εκ των υστέρων, όπως θα έκανε πάντα ένας συγγραφεύς, ένας του οποίου εγγράφησαν οι ομιλίες του, να τις χτενίσει, θα λέγαμε, να τις φτιάξει, να αφαιρέσει κάτι, να προσθέσει κάτι κτλ. Αυτές λοιπόν οι κατηχήσεις που ελέγονται εις τους κατηχουμένους διαζώσεις γλώσσης, κατεγράφει αυτή η ζώσα γλώσσα. Γι' αυτό και υπάρχει μια ζωντάνια, όπως θα δείτε, εις αυτά τα κείμενά του. Έτσι δεν είναι συγγραφεύς, αλλά είναι όμως πάρα πολύ πολύτιμες αυτές οι κατηχήσεις του, γιατί κλείνουν ένα απέραντα σπουδαίο υλικό. Η όλη, θα λέγαμε, διευθέτηση της ύλης έχει ως εξής. Είναι μία προκατήχησης. Είναι 18 κατηχήσεις προς φωτιζομένους και 5 κατηχήσεις προς νεοφωτίστους, ή λεγόμενες μυσταγωγικές. Η προκατήχηση είναι ένα προήμιο. Δηλαδή απαιτείνεται προς κατηχουμένους οι οποίοι ήταν υποψήφοι για το βάπτισμα και λέγονται φωτιζόμενοι, ώστε φωτιζόμενος δεν είναι απλώς ο κατηχούμενος, αλλά είναι ο κατηχούμενος ο οποίος εγγίζει χρονικά να βαπτιστεί. Είναι στις παραμονές της βαπτίσεώς του και λέγεται φωτιζόμενος αυτός. Και εγίνανται αυτές οι κατηχήσεις σε αυτούς τους νεοφωτίστους, στους φωτιζομένους, οι οποίοι θα ευαπτίζονται κυρίως 2 φορές το χρόνο. Βέβαια, συνήθως 2 φορές το χρόνο, χωρίς αυτό ποτέ να εμπόδιζε να γίνεται η βάπτιση πάντοτε. Κυρίως όμως ήταν τα θεοφάνεια, γι' αυτό και τα θεοφάνεια λέγονται εορτή των φώτων, διότι οι νεοφώτιστοι μετά το βαπτισμά τους, οι νεοφώτιστοι λέγονται όταν πια θα έχουν βαπτιστεί, ενώ φωτιζόμενοι εκείνοι οι οποίοι προσέρχονται προς το βάπτισμα. Οι νεοφώτιστοι λοιπόν, οι βαπτισμένοι πια, την ημέρα εκείνη κρατούσαν λαμπάδες, προσέρχονται στην εκκλησία με λευκό χιτόνα, λαμπάδες αναμένες, και επειδή υπήρχε μια μεγάλη έκχυση φωτός, ελέγεται η εορτή αυτή των θεοφανίων και η εορτή των φώτων. Γι' αυτό λέγεται έτσι, τα φώτα. Όπως ομοίως και το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ έγινε το η βάπτιση των φωτιζομένων, ευαπτίζοντο Σάββατο βράδυ, το Μεγάλο Σάββατο βράδυ, και την Κυριακή κοινωνούσαν και εισήρχοντο πλέον στην εκκλησία ως πιστοί ή νεοφώτιστοι, ως καινούργοι δηλαδή πιστοί. Βέβαια αυτές, ξέρετε, οι ομαδικές βαπτίσεις και οι ομαδικές κατηχήσεις έδιναν στην εκκλησία ανεπανάληπτες συγκινήσεις, τόσο ισχυρές που οι κατηχούμενοι, όταν έπρεπε να φύγουν στα μισά της Θείας Λειτουργίας, πρώτης τελέσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, αυτά που διεσώθησαν στη Θεία Λειτουργία ως απολυθώματα πλέον σήμερα, που λέγονται τα κατηχούμενα, εκεί γίνονται κραυγές πολλές φορές από τους κατηχουμένους, έτσι παραξικάρδιες κραυγές, ότι έπρεπε να φύγουν γιατί ακόμα δεν ευαπτίστησαν και έπρεπε να μην μείνουν μες στη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή έπρεπε κανείς τον πόθο αυτών των ανθρώπων να βαπτιστούν και να μείνουν μέσα στη Θεία Λειτουργία, να την απολαύσουν, όταν εμείς με τόση ραθυμία σήμερα προσερχόμεθα ως βαπτισμένοι πλέον εις την Θεία Λειτουργία. Ήσαν συγκινήσεις συνεπώς πολύ ισχυρές που δονούσαν τις ψυχές και δημιουργούσαν μάρτυρες και αγίους. Βέβαια η κατήχηση έγινε το πρώτο του βαπτίσματος και είναι, όπως σας είπα, 18 κατηχήσεις, 18 μαθήματα θα λέγαμε. Αλλά μετά από το βάπτισμα δεν τελείωνε η κατήχηση, εξακολούθη. Και έχουμε 5 κατηχήσεις προς νεοφωτίστους, δηλαδή νεοβαπτισμένους. Και λέγονται μυσταγωγικές, διότι μετά από το βάπτισμα εγίνεται μοίησης εις τα μυστήρια της Εκκλησίας. Δηλαδή, συγκεκριμένα, η προκατήχησης εισαγάγει στο θέμα της κατηχήσεως. Οι 18 κατηχήσεις βασικά ερμηνεύουν το σύμβολο της πίστεως. Όπως θα δείτε, είναι διάχυτο αυτό. Όπως πιστεύω. Απάνω στο πιστεύω. Τι θα πει πίστης. Ωραία πράγματα έχει εκεί περί πίστεως ο Άγιος Κύριλλος. Εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα κτλ. Περί Θεού. Μετά, περί Ιησού Χριστού, περί του Λόγου, του ενανθρωπίσαντος, έχει πλήθος. Και μετά για το Άγιο Πνεύμα. Σε όλα αυτά βάζει πλήθος πρακτικά στοιχεία, ενώ ηθικά, λειτουργικά κτλ. Και καλύπτουν την έκταση των 18 κατηχήσεων. Και όπως σας είπα, στις 5 κατηχήσεις, γιατί όλα με την προκατήχηση είναι 24, εκεί γίνεται πλέον μία μοίηση στα μυστήρια της Εκκλησίας, στο βάπτισμα καθ' αυτό, ιδίως στη Θεία Ευχαριστία, εις το χρίσμα κλπ. Και θα λέγαμε ότι περισσότερο γίνεται ανάλυση του Πάτερ ημών στις 5 μυσταγωγικές κατηχήσεις. Έτσι, στις κατηχήσεις των φωτιζομένων έχουμε ανάλυση του πιστεύω, του συμβόλου, εις δε τις 5 μυσταγωγικές ως σκελετό, ως βάση έχουμε το Πάτερ ημών. Η αξία των κατηχήσεων δεν είναι δικός μου χαρακτηρισμός, είναι χαρακτηρισμός πατρολόγων, είναι ανυπολόγιστη, ανεκτίμητη. Και τούτο διότι αποτελούν, κατά την έκφραση των πατρολόγων, το δογματικό και ηθικό σύνταγμα της Εκκλησίας. Ή ακόμα των τελετουργικών καταστατικών χάρτη της Εκκλησίας. Παρατηρούμε ότι διασώζονται τόσα στοιχεία, όχι μόνο δογματικά αλλά και τελετουργικά, τόσα στοιχεία ώστε επάξια να πούμε ότι, ενώ είμεθα στα μέσα του 4ου αιώνα, υποθέτουν ότι αυτές οι κατηχήσεις που γράφτηκαν και διασώθησαν, ότι εξεφωνήθησαν το 350 μετά Χριστόν, και μάλιστα εις το ναό της Αναστάσεως. Αυτό το βλέπουμε από μια εσωτερική μαρτυρία που λέγει κάπου εκεί περί Αντιχρίστου ο Άγιος Κύριλλος. Σε ποιον ναό? Αυτόν εδώ, λέει, της Αναστάσεως που είμαστε τώρα? Όχι, λέγει. Άρα λοιπόν, στο ναό της Αναστάσεως, τον οποίο είχε χτίσει η Αγία Ελένη, εκεί εγίνονται οι κατηχήσεις. Και διασώζονται τόσα τελετουργικά και λειτουργικά στοιχεία, ώστε να πούμε επάξια ότι σήμερα πράγματι, μέχρι σήμερα, έχουμε την όντως Αποστολική Εκκλησία. Όπως παρεδόθη δηλαδή η Εκκλησία από τους Αποστόλους, αυτά έχουμε μέχρι σήμερα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο για να μπορεί να λέξει κανείς την ορθοδοξότητα της πίστεώς μας, του τελετουργικού μας κτλ. Θα τα δείτε αναλύοντάς τα λίγα-λίγα, σιγά-σιγά, όλα αυτά τα στοιχεία. Χώρια από τη θεολογική αξία, φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ δεν έχουμε μία προσφορά ενός μεγάλου βασιλείου ή ενός Αγίου Γρηγορίου θεολόγου που αποτείνεται προς ορίμους θεολόγους για να λυθούν θεολογικά προβλήματα. Εδώ έχουμε θεολογική προσφορά προς υποψηφίους πιστούς. Πρέπει λοιπόν να κατέβουμε χαμηλά. Παρά τα αυτά, ενώ έχει κατηχουμένους και αμοιήτους ακόμα στην πίστη, δεν υστερεί σε τίποτα από πλευράς βάθους. Παρά τα αυτά, όπως θα λέγαμε, κάνουμε σήμερα ένα κατηχητικό σχολείο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ότι θα λέγαμε εκεί στο κατηχητικό εκείνο που θα λέγαμε σε μια θεολογική σχολή. Αλλά ξαναλέγω άλλη μια φορά, παρά ταύτα ήταν το επίπεδο πολύ υψηλό και το περιεχόμενο πολύ βαθύ. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι αρχαίοι χριστιανοί εδέχονται βαθύαν κατήχηση, όχι επιπολαίαν. Αυτό πρέπει να μας κάνει να αναθεωρήσουμε την κατήχηση που κάνουμε σήμερα στους χριστιανούς μας, που δυστυχώς είναι επιδερμική, επιπολαία, και ότι πρέπει να γυρίσουμε σε αυτά τα παλαιά πρότυπα, διότι πράγματι αποτελεί η σειρά αυτή των κατηχήσεων ένα πρότυπο κατηχήσεων όλων των αιώνων και όλων των εποχών δια την Εκκλησία. Μέσα στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου βρίσκουμε ότι υπάρχει το παιδαγωγικό στοιχείο σε βαθμό τέτοιο που μας καταπλήσει. Έχουν λοιπόν οι κατηχήσεις και πολύ μεγάλη παιδαγωγική αξία. Ακόμη υπάρχει μία μεθοδολογία κατηχητική που μας καταπλήσει. Θα σας πω τούτο, κάτι που σήμερα δεν το τηρούμε πολύ εύκολα, δεν το λέμε. Για να μην πω στα σχολεία μας πολλές φορές, όταν ο καθηγητής, και μάλιστα κάνω έκκληση στους καινούριους καθηγητάς, δηλαδή σε αυτούς που σπουδάζουν ή που τώρα ξεκινούν να διδάξουν στα σχολεία, να κάνουν πάντα μια μικρή εισαγωγή στο μάθημα που πρόκειται να διδάξουν. Όταν επί παραδείγματι ξεκινούν να κάνουν άλγευρα, να πούν στα παιδιά τι πράγμα είναι αυτό. Τρώγεται, τι πράγμα τέλος πάντων είναι? Εγώ θυμάμαι όταν για πρώτη φορά, γιατί τότε άλγευρα κάναμε στην τρίτη οκταταξίου, στη δευτέρα οκταταξίου κάναμε άλγευρα.
2: Τρίτη γυμνασίου.
1: Οκταταξίου. Τρίτη οκταταξίου σήμαινε πρώτη γυμνασίου. Γιατί φεύγαμε από την τάρτη δημοτικού και πηγαίναμε στο γυμνάσιο. Λοιπόν, ένα παιδάκι των 12 χρονών δεν μπορεί να συλλάβει την έννοια της αλγέβρας. Και όταν εγώ έδωσα στον πίνακα τον καθηγητή να προσθέτει το α με το β και να βγάζει γ, θυμάμαι έλεγα σε κάποιον, εσύ είδες ποτέ σου να προσθέτουν το α και το β και να βγάζουν γ? Δεν καταλάβαινα. Γιατί απλούστατα ο καθηγητής ξεκίνησε να διδάσκει το μάθημα χωρίς να μας κάνει μια κατατοπιστική εισαγωγή. Σε όλα τα μαθήματα πρέπει να γίνεται μια εισαγωγή κατατοπιστική. Εμείς εδώ τώρα τι κάνουμε? Κάναμε μια εισαγωγή. Να ξέρουμε να τοποθετηθούμε. Να ξέρουμε τι πράγμα είναι αυτό που θα κάνουμε. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Λοιπόν, τι κάνει ο Άγιος Κύριος? Ακούστε να δείτε κάτι πολύ σπουδαίο. Θα το δείτε και θα θαυμάσετε. Σε μια του κατήχηση παίρνει όλο το περιεχόμενο των όσων θα πει. Δηλαδή ένα σκελετός. Μια περίληψη. Σε πολύ μικρά κεφαλαιάκια. Σε μια κατήχηση αυτό. Και κατόπιν το λέει ο ίδιος. Αφού θα σας τα πω αυτά για να αποκτήσετε μια γενική εικόνα, τώρα, για να μην ξεχάσετε, λέγει, στην ανάλυση των λεπτομεριών το σύνολο. Πόσο σπουδαίο αυτό. Και δίνει εικόνα συνόλου. Block diagram. Εικόνα συνόλου. Και αυτή η εικόνα συνόλου τυπώρεται στον κατηχούμενο για να κάνει μετά την ανάλυση την επιμέρους. Έτσι συναντούμε πραγματικά μία κατηχητική μεθοδολογία πολύς αξίας. Ακόμα αποτελεί αυτή η σειρά των κατηχήσεων ένα πρότυπο μιας χριστιανικής αγωγής και μορφώσεως. Ξέρετε ότι πόση κρίση περνάμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Περνάμε κρίση και μεθόδου και ύλης ως προς την κατήχηση. Το γνωρίζετε αυτό? Έχουν γραφεί αρκετά βοηθήματα λίγο παλιότερα. Παλιά ήταν τη ζωή στα βοηθήματα, μετά έγιναν τα βοηθήματα της Αποστολικής Διακονίας, και έκτοτε είναι, δεν παλιά, είναι του 1950 τόσο της Αποστολικής Διακονίας. Οι επανεκδόσεις, γιατί έχουμε μέχρι το 1960 τόσο, είναι επανεκδόσεις των παλαιών. Δεν έχουμε ανανέωση και θεωρείται ότι είναι παλαιωμένη η ύλη και η μέθοδος. Και λέμε, περνάμε μια κρίση και στην ύλη και στη μέθοδο. Πώς πρέπει σήμερα να προσφέρουμε την κατήχηση? Για να μην σας πω ότι υπάρχει ένας αυτοσχεδιασμός, παρότι υπάρχει ένα φροντιστήριο κατηχητών κάτω στην Αθήνα, στην Αποστολική Διακονία. Και εγώ παλιά είχα περάσει από ένα τέτοιο φροντιστήριο κατηχητών. Αλλά ξαναλέγω ότι δυστυχώς μέθοδοι που χρησιμοποιούνται πολλές φορές ακολουθούν μεθόδους κοσμικάς και αποτυγχάνουμε. Μία πρότυπος προσφορά μεθόδου και ύλης είναι οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου. Προσέξτε, πρότυπον. Όποιος ποτέ θα ήθελε να υπάρξει κατηχητής θα πρέπει να μελετήσει και από πλευράς ύλης και από πλευράς μεθόδου πολύ τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου. Ο χαρακτήρ του περιεχομένου είναι από πλευράς θεολογικής και μυστικής και καταφατικής. Δηλαδή, μυστική εννοούμε την αποφατική θεολογία και καταφατική εννοούμε όταν χρησιμοποιεί στοιχεία καταφατικά όπως είναι αυτή η κτήσεις και τα λοιπά. Έχουμε λοιπόν και αποφατικά και καταφατικά στοιχεία στη θεολογία του Αγίου Κυρίλου που βρίσκουμε μέσα στις κατηχήσεις. Ακόμα κάτι άλλο θα ήθελα να πω και να κλείσω τη μικρή αυτή εισαγωγή που έχουμε κάνει, ότι μη πει κανένας ότι εμείς πλέον είμαθα οι πιστοί, είμαθα οι βαπτισμένοι, δεν έχουμε ανάγκη κατηχήσεως. Αν λάβετε υπόψη ότι δεν κατηχηθήκαμε και αν λάβετε ακόμα υπόψη ότι η Εκκλησία δεν πάβει διαρκώς να δημιουργεί κατηχητικούς πυρήνες, κατηχητικές προσφορές πάντα στους πιστούς, έστω και αν δεν έχουν αυτές οι προσφορές τη μορφή μιας κατηχήσεως, δηλαδή του θρανίου, του σημειωματαρίου και του μολυβιού, αλλά έχουν όμως οπωσδήποτε στοιχεία καταρτήσεως, όπως είναι το κήρυγμα. Το κήρυγμα τι νομίζετε ότι είναι? Είναι μια προσπάθεια ο λαός μας να ενημερώνεται σε θέματα πίστεως και να στηρίζεται στην πίστη και να προοδεύει. Γι' αυτό όταν δεν έχουμε κήρυγμα έχουμε και υποτονισμόν, θα λέγαμε, και της πίστεως και της ηθικής και της ζωής της πρακτικής των πιστών μας. Είναι λοιπόν ανάγκη να υπάρχει αυτή η διαρκής κατάρτιση των πιστών, έστω εκ των υστέρων εφόσον σήμερα υπάρχει ο νηπίο βαπτισμός. Γι' αυτό θα παρακαλέσω πάρα πολύ, αν θέλουμε να έχουμε πάντοτε όλοι μας μία προκοπή, να αισθανόμεθα ότι είμεθα πάντοτε στις τάξεις των κατηχουμένων. Εγώ προσωπικά εκεί τοποθετώ τον εαυτό μου, ότι είμαι ο κατηχούμενος. Αν τώρα καταχρηστικά μπορεί να είμαι και κατηχητής, καταχρηστικά. Αλλά δεν μπορείς να είσαι κατηχητής εάν δεν είσαι όχι εκ των προτέρων κατηχούμενος, αλλά και ταυτοχρόνως κατηχούμενος. Γι' αυτό δεν ξέρω, έτσι τα πράγματα ήρθαν, δεν ξέρω πώς να το κάνουμε. Να προσφέρω την κατήχηση, αλλά και εγώ μαζί με εσάς είμαι όλοι μαζί κατηχούμενοι. Και εγώ ομοίως πρέπει να πάρω, πρέπει να ωφεληθώ, πρέπει να προσέξω, ώστε να καταρτιστώ και εγώ μαζί με εσάς. Αυτά σαν μια μικρή εισαγωγή, σας είπα, εις τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου. Και τώρα προχωρούμε συν Θεό και με τις πρεσβείες του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμου, του τόσο συμπαθούς αυτού Αγίου, που βλέπετε την προσωπικότητά του μέσα εις τις κατηχήσεις, να είναι ο άνθρωπος που χειρίζεται τόσο ωραία, με πραότητα, με ηρεμία, με αυστηρότητα στα θέματα της πίστεως, αλλά με πολύ αγάπη όλα εκείνα τα οποία πρέπει να χειριστεί. Ήταν ένα ωραίο πρόσωπο, ωραίο εσωτερικό εννοώ πάντα πρόσωπο, ωραίο πρόσωπο, συμπαθές πρόσωπο. Με τις πρεσβείες του λοιπόν να προχωρήσουμε. Έχουμε την προκατήχηση. Ο τίτλος της προκατηχήσεως είναι «Ήτι πρόλογος», δηλαδή υπότιτλος εννοώ, «Ήτι πρόλογος των κατηχήσεων του εν Αγίης Πατρός ημών Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων». Mm. Κάθε κατήχησης υποδιέρεται σε παραγράφους. Φυσικά αυτό έγινε εκ των υστέρων για να βοηθηθούμε στη μελέτη μιας κατηχήσεως. Η προκατήχηση αυτή έχει 17 παραγράφους. Πρώτη παράγραφος. Ήδη μακαριότητας ως μη προς εμάς, ο φωτιζόμενη. Ήδη τα νοητά άνθη συλλέγεται προς πλοκήν επουρανίων στεφάνων. Ήδη του πνεύματος του Αγίου έπνευσεν η ευωδία. Ήδη περί το προάβλιον των βασιλείων γεγόνατε. Γέννητο δε και υπό του βασιλέως εισακθείτε. Άνθη γαρνίνε φάνη των δένδρων. Γέννητο δε είναι και ο καρπός τέλειος ή. Ονοματογραφία τέως ημίν γέγονε και στρατείας κλήσεις και νυμφαγωγίας λαμπάδες και ουρανίου πολιτείας επιθυμία και πρόθεσης αγαθή και ελπής επακολουθούσα. Αψευδής γαρό υπόν ότι της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις το αγαθόν. Ο μεν γαρ Θεός δαψιλής εστί εις ευεργεσίαν. Περιμένει δε εκάστου την γνησίαν προαίρεσιν. Δια τούτο επήγαγεν ο Απόστολος λέγον της καταπρόθεσιν κλητής ούσιν. Η πρόθεσης γνησία ούσα κλητών σε ποιεί. Καν γάρ το σώμα όδε έχεις, την δε διάνοιαν μη έχεις ουδέν ωφελεί. Βέβαια έχει μια ρητορικότητα εδώ όπως ξεκινάει, αλλά δεν είναι καθόλου φορτωμένη. Έχει μία λιτότητα. Είναι μία προσφώνηση προς τους φωτιζομένους. Εξάλλου λέγει «ο φωτιζόμενοι». Και κατόπιν με αυτήν τη λιτότητα αυτής της ρητορικότητος, που σημειώσατε ότι ήταν της μόδας στην εποχή εκείνη, η ρητορικότης η φορτωμένη. Σήμερα το σχήμα της ρητορικότητος πια δεν υπάρχει. Έχουμε πολύ διαφορετική αντίληψη περί της ρητορικότητος στην εποχή μας. Ρήτορ λέγεται ένας δικηγόρος, ένας σαγγελεύς ή ένας ομιλητής σε ένα πανηγυρικό, και γενικά ένας ο οποίος θα είχε μία ομιλία λέγεται ρήτορ. Αλλά σήμερα τα σχήματα της ρητορικής, σας είπα, είναι πολύ άλλα και υπάρχει διαφορετική αντίληψη από ό,τι στην αρχαιότητα. Αν έπρεπε δηλαδή να μεταφράσουμε έναν λόγο ρητορικών της εποχής εκείνης, σήμερα δεν θα άντεχε, δεν θα άρεσε οπωσδήποτε. Βλέπετε, και αυτά είναι σχήματα και τα σχήματα αλλάζουν. Δεν έχει σημασία, σημασία έχει πάντοτε η ουσία. Η γλώσσα, όπως αντιληφθήκατε, είναι απλή. Είναι βέβαια του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, αλλά δεν έχει εκείνη την θεολογική επεξεργασία των πατέρων της Εκκλησίας, Γρηγορίου και Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου Θεολόγου ή Γρηγορίου Νήσις κλπ. Και δεν είναι δύσκολη. Εξάλλου, αποτεινωμένη η κατήχηση στους κατηχουμένους, δεν έπρεπε να έχει ένα φόρτωμα μιας γλώσσης δυσκόλου και στριφνής, αναμφισβήτητα. Γι' αυτό με λίγη προσπάθεια θα δείτε ένας ο οποίος έβγαλε ένα παλιό γυμνάσιο θα μπορεί να βγάλει πάρα πολύ καλά το κείμενο. Άγνωστες λέξεις ως επιτοπλίστων δεν υπάρχουν, κάτι ελάχιστες. Συνεπώς το κείμενο είναι προσιτό, επιτρέψατε μου να πω, ίσως στους πιο πολλούς, αν όχι σε όλους από εσάς. Αν το παίρνατε δηλαδή και το μελετούσατε και στο σπίτι σας, και έτσι πρέπει να γίνεται, θα είχατε πάρα πολύ ωφέλεια. Ήδη λέγει, μυρίζει σε εσάς, υπάρχει ως μη μακαριότητας, ο φωτιζόμενη. Υπάρχει αυτή η μυρωδιά, λέγει, ήδη μια μυρωδιά μακαριότητας, ευτυχίας. Ποιας μακαριότητας? Της μακαριότητας της Βασιλείας του Θεού. Δηλαδή μυρίζεται. Λέγοντας τώρα αυτήν την εικόνα, ήδη έχετε, υπάρχει σε εσάς αυτή η μυρωδιά της μακαριότητας. Θυμούμαι όταν γύριζα εγώ από το σχολείο, μικρός, στην πρώτη δημοτικού, τις πρώτες ημέρες όταν πρωτοπήγα στο σχολείο, όταν γύριζα από το σχολείο, η μητέρα μου έλεγε έκανε ότι μύριζε. Έκανε έτσι με τη μύτη της και έλεγε «Πω, πω, πω, πώς μυρίζει το παιδί μου σχολείο». Εγώ δεν αναρωτιόμουν, γιατί ένα μικρό παιδί είναι αφελές, δεν μπορεί πολλά πράγματα να καταλάβει, ή τουλάχιστον ή το κάποτε αφελές, τώρα δεν ξέρω αν είναι αφελές, ένα παιδί της πρώτης δημοτικού. Προσπαθούσα να μυριστώ, να δω τι μπορούσα να μυρίζω, και μου λέγανε ότι μύριζα σχολείο. Και αναρωτιόμουν ποια είναι αυτή η ειδική μυρωδιά του σχολείου. Ήταν όμως ένας πολύ καλός τρόπος για να μου δοθεί η εικόνα ότι εκείνος που πάει σχολείο μυρίζει, μυρίζει ωραία, και ότι έτσι πρέπει να αγαπάει το σχολείο συνεπώς. Ένα παιδαγωγικό στοιχείο, όμορφο, πολύ όμορφο, χαριτωμένο θα έλεγα. Εδώ το ίδιο σχήμα χρησιμοποιεί και ο Άγιος Κύριλλος. Να λέει, μάλιστα από την πρώτη του φράση, μυρίζεται, λέγει, μακαριότητα. Και πράγματι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει να ζήσει πνευματική ζωή, αγαπητοί μου, έχει οσμή μακαριότητας. Υπάρχει και οσμή θανάτου. Οι φράσεις είναι στην Αγία Γραφή. Δεν θυμόμαι αυτή τη στιγμή που είναι. Οσμή θανάτου. Ναι. Και αυτή η οσμή του θανάτου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο άνθρωπος αυτός μυρίζει κόλαση. Ώστε δεν είναι άρα μία ρητορική φιλολογική έκφραση για να καλοπιάσει τους κατοικουμένους, ως συνήθως χρησιμοποιούν οι ρήτορες για να καλοπιάσουν το ακροατήριό τους στην αρχή, εκ προημίων, ή τους δικαστάς, όπως έχουμε τους αρχαίους ρήτορες, όπως είναι ο Ηλυσίας και τα λοιπά. Όχι, είναι μία πραγματικότητα. Πράγματι, ο πιστός που αρχίζει να είναι πιστός έχει οσμή μακαριότητος. Ήδη τα νοητά άνθη συλλέγεται προς πλοκήν επουρανίων στεφάνων. Ήδη, λέγει, τα λουλούδια, τα νοητά όμως λουλούδια. Και αυτά τα νοητά άνθη δεν είναι παρά ό,τι θα συλλέξετε τώρα ως θεολογικές θέσεις, αλλά και ό,τι ακόμα από την πρακτική σας ζωή, δηλαδή από τις αρετές σας. Πράγματι, οι αρετές και η θεολογία, γιατί μην νομίσετε, η υψίστη αρετή είναι η θεολογία. Μην το ξεχνάτε αυτό. Θα μου πείτε, δεν είναι θεωρητικό πράγμα η θεολογία? Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, λέγει, είναι η πίστη, η ελπίση, η αγάπη, και παραπάνω από την αγάπη είναι η θεολογία. Διότι διά της αγάπης θα φτάσεις να είδεις τον Θεό, να αποκτήσεις γνώση Θεού και να μιλήσεις για τον Θεό. Δηλαδή η θεολογία. Η αγάπη λοιπόν είναι οδός. Η θεολογία είναι σκοπός. Είναι η γνώση του Θεού. Βλέπετε, όχι βέβαια θεολογία με την έννοια ίσως όπως ακριβώς θα λέγαμε διαβάζω ένα θεολογικό βιβλίο, όχι τόσο αυτό, αλλά κάτι βαθύτερο. Και μάλιστα λέγει εκείνο το απογοητευτικό. Πόσες φορές το διαβάσουμε, ποια είναι απογοήτευση, και αφήνω τον Άγιο Σημειών. Ποιο? Δεν μπορείς να μιλάς για τον Θεό εάν δεν τον είδες. Τότε είναι κάτι, γι' αυτό είπαμε ότι η θεολογία είναι η αρετή, η πιο πάνω και από την αγάπη. Έτσι μαζεύεται όλα αυτά τα νοητά άνθη για να πλέξετε στεφάνια, ουράνια στεφάνια, αμαράντινα στεφάνια, στεφάνια δόξης. Θυμηθείτε παρακαλώ εκείνο το όραμα στο μαρτύριο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, όταν εκείνος ο σκοπός στρατιώτης, ιδωλολάτρης, έβλεπε το μαρτύριο των 40 παλικαριών μέσα στη λίμνη της Σεβαστίας, την παγωμένη. Για μια στιγμή κάποιος βγήκε απ' έξω από την λίμνη και εκκινήθη για να φύγει, διότι ελιποψύχησε. Και τότε ο στρατιώτης που φιλούσε τους μάρτυρες μέσα στη λίμνη για να μην βγουν έξω, είδε ένα όραμα. Είδε 40 αγγέλους με 40 στεφάνους. Πάνω από τα κεφάλια, ψηλά δηλαδή, από τους μάρτυρες. Ένας άγγελος όμως που κρατούσε έναν στέφανον απεμακρύνθη προς τον ουρανό ψηλά, όταν ένας εκ των στρατιωτών των μαρτύρων βγήκε έξω στην ξηρά για να πάει να ζεσταθεί και συνεπώς να προδώσει την πίστη, δηλαδή να πει δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο. Και τότε όταν είδε αυτό το εξαίσιον θέαμα, για να μην χαθεί αυτός ο Στέφανος, αυτή η στιγμιαία πίστης, καταπληκτικό πράγμα, πίστης, πίστης και μαρτύριο ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή, να γεννηθούν και τα δυο μαζί την ίδια στιγμή. Και τότε λέγει ο σκοπός, παρακαλώ, ο ειδωλολάτρης λέγει, είμαι χριστιανός. Και έπεσε αυτός μέσα στη λίμνη να πάρει τη θέση εκείνου ο οποίος βγήκε από το νερό. Και έμειναν πάλι 40. Βλέπετε λοιπόν ότι από το όραμα αυτό και από πλήθος άλλα, εξάλλου και στην Αποκάλυψη το έχουμε την λέξη Στέφανος, πρόσεξε λέει να μην σου πάρει κανείς τον Στέφανο της ζωής κλπ. Είναι μια έκφραση που δείχνει, μια εικόνα που δείχνει την δόξα εκείνων οι οποίοι θα μείνουν πιστοί. Ήδη του Πνεύματος του Αγίου έπνευσεν η Ευωδία. Ήδη λέει έχει πνεύσει η Ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Το λέγει ο Απόστολος Παύλος αυτό. Λέγει ότι είσαστε Θεού Ευωδία. Το Πνεύμα του Άγιον δίδει Ευωδία. Αν το θέλετε και αισθητή. Όχι μόνο νοητή, αλλά και αισθητή. Όπως τα γνωρίζετε, ο πνευματικός άνθρωπος μπορεί να μην πληθεί ποτέ του από δίδια ευωδία. Είναι μια μαρτυρία και πείρα της Εκκλησίας για αυτό που σας λέγω τώρα. Προπαντός όμως, τα οστά, τα λείψανα ενός Αγίου αποδίδουν πολλάκις ευωδία. Γιατί υπάρχει ευωδία στα Άγια Λείψανα? Πολλές φορές. Και γιατί πολλές φορές είναι μυρόβλητα? Διότι έχουν γίνει τα Άγια Λείψανα. Όσο ζούσε ακόμη ο Άγιος στην παρούσα ζωή, έγιναν έδρα παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε αυτό το σημείο, γι' αυτό προσκυνούμε τα Λείψανα των Αγίων. Το Πνεύμα το Άγιο δεν εγκαταλείπει το σώμα του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος πεθάνει. Δεν εγκαταλείπει το Άγιο Πνεύμα το σώμα του. Αυτό ξέρετε τι δείχνει, όπως και την ψυχή του. Το Πνεύμα του Άγιον είναι αμέριστον, είναι πανταχού παρόν. Η μεν ψυχή πήγε στον οικείων τόπων, ηνωμένη μετά του Αγίου Πνεύματος. Το δε σώμα έχει μείνει στον τάφον, ηνωμένο μετά του Αγίου Πνεύματος. Που δείχνει τη μεγάλη αξία του σώματος που θα μας το δώσει το Πνεύμα το Άγιο καινούριο πάλι την ημέρα της Αναστάσεως. Έτσι πραγματική πνέει ευωδία Αγίου Πνεύματος. Ήδη περί το προάβλιον των βασιλείων γεγόνατε. Ήδη λέει έχετε βρεθεί στο προάβλιον των βασιλείων. Ποια είναι τα βασίλεια? Είναι η βασιλεία του Θεού. Δεν είσαστε ακόμη στη Βασιλεία του Θεού, αλλά είσαστε εις το προάβλιον. Ποια είναι αυτή η Βασιλεία του Θεού? Η Βασιλεία του Θεού, αγαπητοί μου, είναι η Εκκλησία. Η Βασιλεία του Θεού έχει τις δύο τις όψεις. Είναι η επιγής Εκκλησία, η λεγόμενη στρατευωμένη, και η επουράνιος, η λεγόμενη θριαμβεύουσα. Αλλά επειδή ακόμη δεν βαπτιστήκατε, είσαστε έξω των πυλών. Ποια είναι η πύλη δια της οποίας εισέρχεστε εις την Βασιλεία, δηλαδή στην Εκκλησία? Είναι το βάπτισμα. Αλλά ακόμα δεν βαπτιστήκατε, είσαστε όμως στο προάβλιο. Γι' αυτό λέγει γεγόνατε ήδη περί το προάβλιον των βασιλείων. Τι είναι ομοιώσω, λέγει ο Κύριος, την Βασιλεία των Ουρανών? Πώς να ομοιάσω τη Βασιλεία, με τι είπα να παρομοιάσω τη Βασιλεία του Θεού? Και έχει πει πλήθος από παραβολές για να δείξει με τους τρόπους αυτούς, κατά έναν τρόπο κάθε φορά σε κάθε παραβολή και μία πτυχή της Βασιλείας του Θεού επί της γης, δηλαδή της Εκκλησίας. Γέννητο δε και υπό του βασιλέως εισαχθείτε. Ήθε να γίνει ώστε να εισαχθείτε και από τον Βασιλέα Χριστόν μέσα εις τα βασιλιά του, δηλαδή στη βασιλεία του, δηλαδή να σας δεχθεί στην Εκκλησία του. Αν φυγαρνή νεφάνει το δένδρον, Γέννητο δε ήταν και ο καρπός τέλειος ή. Αυτή τη στιγμή έχουμε την ανθοφορία. Εφάνηκαν τα λουλούδια. Τα νοητά λουλούδια είσαστε εσείς.

χαρακτηρισμός έχει πάρα πολύ σημασία. Θα ήθελα να μείνω κυρίως στο ονοματογραφία «Τέος ημίν γέγονε». Τι είναι αυτή η ονοματογραφία? Είναι ονομαστικός κατάλογος. «Τέος ημίν γέγονε». Έχει γίνει. Έχετε γραφτεί στον κατάλογο. Δηλαδή ποιο κατάλογο? Περί τίνος πρόκειται? Οι πιστοί, όπως τα ξέρετε, γράφονται στα δίπτυχα της Εκκλησίας και μνημονεύονται. Οι κατηχούμενοι γράφονται στον κατάλογο της Εκκλησίας προκειμένου να εισαχθούν στην Εκκλησία, μετά τα αυτά στα δίπτυχα της Εκκλησίας. Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο πολύ σπουδαίο, το οποίο και μόνο αυτό θα μπορούσε να απασχολήσει μία ώρα, αν όχι πολλές ώρες. Αλλά βέβαια θα πούμε μόνο λίγα λόγια, γιατί υπεραξίζει τον κόπο, και αν το θέλετε, είναι ένα θέμα που φαίνεται θα ξαναγυρίσει πάλι. Περί τίνος πρόκειται? Η Εκκλησία γνωρίζει τα μέλη της ή τα αγνοεί? Όταν η Εκκλησία κρατάει καταλόγους, σημαίνει γνωρίζει τα μέλη της. Όταν δεν κρατά, δεν γνωρίζει τα μέλη της. Μη μου πείτε την περίπτωση ότι μία ενορία κρατάει τα ονόματα των ενορητών για να μπορεί να βγάζει πιστοποιητικά για την πρόνοια ή για άλλους σκοπούς που χρειάζεται ο άνθρωπος, ο ενορήτης, για να πάει στον ιερέα και να ζητήσει ένα πιστοποιητικό, να πάει το παιδί του Φερρυπίν σε ένα οικοτροφείο πανεπιστημιακό και τα λοιπά, ποια είναι η οικογενειακή του κατάσταση? Δεν είναι αυτό. Εδώ είναι απλώς ότι μετεβλήθη το γραφείο της ενορίας σε ένα γραφείο της πολιτείας. Και βέβαια εδώ που τα λέμε παλαιότερα χρόνια ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Τώρα βέβαια πολλά έχουν φύγει πια από τα χέρια του ιερέως, καλός κακός όπως θέλετε πάρτε. Πάντως το γεγονός είναι ότι σήμερα δεν έχει πολλά ο εφημέριος, διότι έχουν δημιουργηθεί άλλα γραφεία. Και καλώς από μια άποψη, διότι ανήκουν στην πολιτεία. Σας είπα, χρησιμοποιεί το ιερέως για θέματα τέτοια. Περί αυτού πρόκειται? Δηλαδή για αυτούς τους καταλόγους πρόκειται? Όχι. Αλλά τι? Πρόκειται για καταλόγους που καταχωρούνται τα ονόματα των πιστών. Όχι με την έννοια τη ληξιαρχική, αλλά με την έννοια να ξέρουμε ποιοι είναι οι πιστοί μας. Διότι η Εκκλησία, αγαπητοί μου, όχι κατά την περίοδο των διωγμών, αλλά και μετά τα αυτά. Πότε μετά τα αυτά? Μέχρι πριν γίνει ο νηπιοβαπτισμός. Η Εκκλησία στην πραγματικότητα ή το κλειστή. Εκείνο το τας θύρας που σήμερα είναι ένα απολίθωμα μέσα στη Θεία Λειτουργία, κάποτε ήταν μία ουσία. Δεν ήταν ένα απολίθωμα πάντοτε και σήμαινε, τεχνικός όρος, σήμαινε ότι έπρεπε να κλείσουν οι πόρτες δια τους κατηχουμένους και δια τους ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με την λατρεία και έπρεπε να μείνουν μόνον οι πιστοί μέσα στην λατρεία. Σημαίνει λοιπόν ότι υπήρχε έλεγχος στις πόρτες, ποιος μπαίνει ή μετά ποιος μένει μέσα στη λειτουργία. Όταν λέγεται τας θύρας, δεν ήταν απλώς μόνο ότι υπήρχε κάποιος θυρωρός, κάποιο εντεταλμένο πρόσωπο που έπρεπε να προσέξει την περίπτωση να κλείσει τις πόρτες προκειμένου να τελεστεί το μυστήριο. Όχι. Αλλά και οι πιστοί, θα το δούμε αυτό παρακάτω στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, και οι πιστοί κοιτούσαν μεταξύ τους μήπως κάποιος είναι άγνωστος. Δηλαδή ο καθένας κοιτούσε πλάι του, δίπλα του, γύρω του, να δει μήπως είναι κανένα άγνωστο πρόσωπο. Δεν μπορούσε να μείνει κανένας που δεν ήταν γνωστός, που δεν ήταν γραμμένος στους καταλόγους. Έπρεπε να βγει έξω. Άρα η Εκκλησία ή το κλειστή. Μετά όμως άνοιξαν οι πόρτες της Εκκλησίας και έμειναν κοκαλωμένες οι πόρτες, κοκαλωμένες ανοιχτά. Όπως τα ξέρετε, τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί το ζήτημα αν θα πρέπει πάλι να ξανακλείσει η Εκκλησία.

πριν πολύ λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια, κάπου τόσο, 4, δεν θυμάμαι ακριβώς, είχε προκύψει ένα τέτοιο θέμα, το είχε κινήσει, ξέρετε, ο Άγιος Φλωρίνης. Και είχε γράψει κάποιους καταλόγους των πιστών. Αυτό δεν έγινε αντικείμενο επιθέσεως ποικίλης? Δεν είχαν δίκιο, αγαπητοί μου. Η Εκκλησία πρέπει να ξαναγυρίσει στον παλιό τρόπο λειτουργίας της και οργανώσεώς της. Πρέπει να ξέρει τους πιστούς της. Όχι να έρθει κάποιος να μου πει εμένα του ιερέως: παππούλη μου, πρόσεξε, αυτός που θα έρθει για βάφτιση εκεί είναι κουμπάρος. Και θα απαγγείλει βέβαια το σύμβολο της πίστεως, τυπικά είναι μασόνος. Και πρόσεξε, μην τον δεχθείς. Μασόνος. Ξέρετε τι είπα να πει ο μασόνος, ο ειδωλολάτρης, να γίνει ο κουμπάρος, ο ανάδοχος, και να απαγγείλει χωρίς να πιστεύει τίποτα το σύμβολο της πίστεως? Είναι ευεβήλωσης, είναι αδιανόητο πράγμα. Όταν όμως η Εκκλησία έχει τις πόρτες της κλειστές, γνωρίζει τα παιδιά της, γνωρίζει τα μέλη της. Και ακόμα κάτι άλλο κάνει, τα καταρτίζει. Διότι αυτό το κλειστό κύκλωμα, η κλειστή Εκκλησία, έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Θα το πω με ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι δικό μου. Είναι παράδειγμα ενός ξένου θεολόγου. Δεν είναι δικό μου. Το έχω βρει σε ένα βιβλίο του Τρεμπέλα παλιά, στην κατηχητική του Τρεμπέλα. Λέγει το εξής, ότι με το να μην είναι οι πόρτες της Εκκλησίας κλειστές και να μην γνωρίζει η Εκκλησία τα μέλη της, και το να εισέρχονται στην Εκκλησία χωρίς κατήχηση, είναι όπως μία χύτρα η οποία έχει πολύ βραστό νερό να πέσει μέσα κρύο και κόβεται η βράση. Αυτό έγινε, αγαπητοί μου. Η χύτρα της Εκκλησίας μέχρι τον καιρό που είχαμε τις πόρτες τις κλειστές και είχαμε τους κατηχουμένους για να καταρτιστούν να μπουν στην Εκκλησία και όχι να μπαίνουν με βρώμικα ποδάρια και με τα τσαρούχια που λένε, αλλά θα μπαίναν με τα προσοχής και με κατάρτιση. Από τον καιρό που άνοιξαν οι πόρτες, έγινε ο νήπιο βαπτισμός κλπ, τότε τι σημειώθηκε? Εκόπηκε η βράση της Εκκλησίας, εκόπηκε ο ενθουσιασμός, εκόπηκε όλη εκείνη η λαχτάρα των μελών της Εκκλησίας να γίνουν Άγιοι. Και σήμερα φτάσαμε στο σημείο τα ίδια μέλη της Εκκλησίας να ειρωνεύονται εκείνους που είναι πιστοί και να τους λέγουν: Άγιοι θέλετε να γίνετε? Θέλετε να μας κάνετε τον έξυπνο ή να μας παραστήσετε τον Άγιο? Που φτάσαμε. Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Αλλά δεν ξέρω, η Εκκλησία οπωσδήποτε θα ξανακλείσει τις πόρτες της μία ημέρα των ημερών. Θα αναγκαστεί να το κάνει αυτό. Οπωσδήποτε. Και θα ξέρει τα μέλη της. Και θα τα γράψει σε καταλόγους. Θα έχει δηλαδή ονοματογραφία. Δηλαδή καταλόγους ονομάτων. Και θα το κάνει ιδίως στην περίοδο του Αντιχρίστου. Όταν θα διωχθεί η Εκκλησία, τότε από τον Αντίχριστο, τότε η Εκκλησία οπωσδήποτε, οπωσδήποτε θα ξέρει τους πιστούς της. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό, αλλά είπαμε αυτά τα πολύ λίγα, και είναι πρόβλημα, το θέλετε, δεν είναι απλώς μεγάλο θέμα, είναι ένα πρόβλημα, αν πρέπει και πως θα γίνει και λοιπά. Έχει ακαθόδη σημεία, αλλά μόνο έδωσα την αφορμή να υποθούν αυτά, ώστε να το ξέρετε και να ετοιμαζόμεθα για μια τέτοια περίπτωση, ότι κάποτε είναι ανάγκη να γίνει. Γιατί ξέρετε τι είχαν κατηγορήσει τον Άγιο Φλωρίνης? Ότι κρατάει φακέλους. Ότι κρατάει φακέλους, διατηρεί φακέλους των πιστών. Ό,τι θέλει κανείς μπορεί να πει δηλαδή. Ό,τι θέλει. Διότι όνομα του Θεού. Το να ξέρω εγώ τα μέλη της Εκκλησίας μου είναι θέμα ότι φακελώνω τους πιστούς μου, τους ενωρίτες μου? Αν είναι δυνατόν. Πέστε μου, ποιο σωματείο που έχει μέλη δεν είναι τα μέλη γραμμένα σε έναν κατάλογο? Πέστε μου. Και όταν γράφονται τα μέλη σε έναν κατάλογο, σημαίνει ότι είναι φακελωμένα τα μέλη, με την κακή σημασία της λέξεως? Αλλά τι είπαμε, όταν θέλουμε να χτυπήσουμε την Εκκλησία, βρίσκουμε τόσους τρόπους για να τη χτυπήσουμε.
Ονοματογραφία λοιπόν, τέος ημίν γέγονεν, ήδη έχει γίνει. Και στρατείας κλήσης. Α, λοιπόν. Ώστε λοιπόν εκείνος ο οποίος μπαίνει στον χώρο του χριστιανισμού, μπαίνει σε χώρο στίβου και χώρο στρατείας. Ε, βέβαια. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο? Να αγωνιστείς, να κακοπαθήσεις, κακοπάθησον λέγει, ως καλός στρατιώτης Χριστού, Ιησού Χριστού. Αγαπητοί μου, είναι μια κλίση στρατείας, στρατεύσεως. Ο χριστιανός είναι ένας στρατιώτης και πρέπει να αγωνιστεί. Τι κάνει ο στρατιώτης, αλήθεια? Ο στρατιώτης σε περίοδο ειρήνης ή και πολέμου φυλάει, μπαίνει φρουρός. Τι άλλο κάνει σε περίπτωση πολέμου? Πολεμάει. Επειδή δεν υπάρχει πόλεμος πάντοτε, χωρίς ποτέ ειρήνη μεταξύ Χριστού και διαβόλου, τότε οι πιστοί έχουν πάντοτε έναν πόλεμο. Πολύ χαρακτηριστικά λοιπόν, πολύ χαρακτηριστικά εδώ λέγει ότι ήδη κληθήκατε σε μια στρατεία. Πώς έλεγε ο Απόστολος Παύλος στο θέμα της στρατείας? Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσαντι αρέσει. Κανείς λέγει δεν μπαίνει σε πραγμάτιες βιωτικές και κοσμικές όταν στρατευθεί για να αρέσει σε εκείνον που τον στρατολόγησε. Είδατε πως λέγεται εδώ ο Χριστός, στρατολόγος. Ή να το στρατολογήσαντι αρέσει. Ποιος είναι αυτός ο στρατολογών? Ο Χριστός είναι ο στρατολόγος. Και εγώ τι είμαι? Ο στρατευόμενος, ο στρατιώτης που πρέπει να αρέσω εις τον Κύριόν μου. Αλλιώτικα δεν πρέπει να ανταποκριθώ, να μην είμαι χριστιανός. Όλα αυτά βλέπετε αποτελούν την ουσία της κλειστής πύλης της Εκκλησίας. Ακούσατε? Αποτελούν την ουσία της κλειστής πύλης της Εκκλησίας. Διότι η Εκκλησία δεν είναι απλώς να κάνει καταλόγους και να κλείσει τις πόρτες της. Αυτό είναι ένα τεχνικό στοιχείο. Το θέμα είναι να αποκτήσει συνειδητούς χριστιανούς που να του πει το άλλο, είσαι διατεθειμένος δια μίαν στρατείαν? Αλλιώς πως δεν μπαίνεις μέσα? Και αν σε βλέπουμε να μην είσαι εκείνος που θα πρέπει πάντοτε να κρατάς την σωστή σου στρατεία και να ανταποκρίνεσαι, τότε είσαι εκπεσόν μέλος. Είσαι άνθρωπος ο οποίος έχεις ξεπέσει. Δεν μπορείς να σταθείς πλέον. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ουσιώδες σημείο και όχι απλώς μερικά πράγματα μηχανιστικά και τεχνικά κτλ. Και νυμφαγωγίας λαμπάδες. Ξέρετε, νυμφαγωγία θα πει κουμπαριά. Νυμφαγωγία, νυμφαγωγός είναι ο κουμπάρος. Και αφού λοιπόν ο νυμφαγωγός είναι ο κουμπάρος, τότε η νυμφαγωγία είναι η κουμπαριά. Ποιος άραγε μπορεί να είναι κουμπάρος σε μια προκειμένη περίπτωση? Δεν ξέρω αν έχετε βρει τη φράση ότι ο Απόστολος Παύλος είναι κουμπάρος. Όχι βεβαίως με τη λέξη κουμπάρος, αλλά με τη λέξη νυμφαγωγός. Εγώ λέγει ήρμωσα την εκκλησία του Χριστού, εσάς με τον Χριστό. Πώς δηλαδή, τι είναι η τρόπο? Οδήγησε τους πιστούς, τους ανθρώπους, αφού τους έκανε πιστούς, τους οδήγησε εις τον Χριστό. Η Εκκλησία είναι η νύμφη, ο Χριστός είναι ο νυμφίος και συνεπώς είναι ο αρμός σας την Εκκλησία με τον Χριστό, τον νυμφίον Χριστό. Άρα τι είναι, τι? Νυμφαγωγός. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά σημεία τα οποία ίσως δεν έχουμε προσέξει όταν μελετούμε την Αγία Γραφή. Νυμφαγωγός. Ακόμη φέρεται ως νυμφαγωγός ο Ελεάζαρος τότε, ο οποίος πήγε και βρήκε τη Ρεβέκα για λογαριασμό, ως νύμφη δηλαδή, στο γιο του κυρίου του του Αβραάμ, τον Ισαάκ. Αλλά τι να πολυπραγμονώ. Νυμφαγωγός φέρεται, αγαπητοί μου, αυτός ο ίδιος ο Θεός. Πώς φέρεται ως νυμφαγωγός ο Θεός? Ακούστε πώς το λέει η Αγία Γραφή. Δημιούργησε την Εύα και ήγαγε αυτήν προς τον Αδάμ.
οδήγησε την Εύα ως γυναίκα του Αδάμ προς τον Αδάμ. Άρα λοιπόν ο Θεός είναι νυμφαγωγός. Βλέπετε, ο ίδιος ο Θεός είναι νυμφαγωγός. Εδώ λέγει, έχουμε λαμπάδες νυμφαγωγίας, βεβαίως. Δηλαδή ένας εορταστικός τόνος, κάτι το εορταστικό, ότι εδώ γι' αυτό βάζαν και λαμπάδες, όπως σας είπα στην αρχή, και έχουμε φώτα κατά τη διάρκεια της βαπτίσεως και λοιπά και λοιπά, που οι νεοφώτιστοι πια κρατούν λαμπάδες και είναι in albis, είναι στα λευκά. Ωραία αυτή η εικόνα, πάρα πολύ ωραία. Από εκεί την παίρνει την εικόνα και λέγει νυμφαγωγίας λαμπάδες. Και ουρανίου πολιτείας επιθυμία. Σε εσάς λέει έχει γίνει η επιθυμία, έχει πραγματοποιηθεί η επιθυμία της ουρανίου πολιτείας. Δηλαδή πια μπήκε μέσα σας ο πόθος για να ζήσετε το ουράνιο πολίτευμα. Δεν λέγει το επίγειο πολίτευμα, λέει το ουράνιο πολίτευμα. Διότι καλείται ο πιστός να ζήσει αυτό το ουράνιο πολίτευμα. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Δηλαδή πολίτευμα θα πει ο τρόπος που θα πολιτευθούμε, που θα ζήσουμε. Λέμε βίος και πολιτεία του Αγίου Τάδε. Βίος είναι τα βιογραφικά στοιχεία. Πολιτεία θα πει στοιχεία του τρόπου της ζωής του. Αυτό θα πει πολιτεία. Βίος και πολιτεία, έτσι. Λοιπόν, τι θα πει εδώ ουρανίου πολιτείας επιθυμία. Επιθυμήσατε ή γέγονεν. Υπονοεί και πάντα το γέγονεν. Έχει γίνει. Σε εσάς υπάρχει η επιθυμία το να ζήσετε τον ουράνιον τρόπο ζωής. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο αυτό, ξέρετε, όταν βλέπει κανείς ο κροατάς του Θείου Λόγου, και το έχω πει κι άλλοτε αυτό και το βλέπω σε αρκετούς, το βλέπω, ας μην πω σε όλους, αλλά το βλέπω, όταν βλέπει κανένας αυτή την επιθυμία να θέλουν να πολιτευθούν πνευματική ζωή, ουρανία ζωή. Τι ωραίο πράγμα. Τι ωραίο πράγμα. Αγαπητοί μου, είναι αληθινό πανηγύρι της ψυχής όταν ο άνθρωπος ήδη παίρνει την απόφασή του να πολιτευτεί ουράνια. Να ζήσει δηλαδή πνευματική ζωή. Και πρόθεση αγαθή. Γέγονεν. Πάντα το γέγονεν υπονοείται. Το είπε στην αρχή. Και υπάρχει σε εσάς η αγαθή πρόθεσης. Δεν ήρθατε με το ζόρι. Δεν σας επίεσε κανείς, το θέλετε. Ξέρετε αυτό το αγαθή πρόθεσης πόσο σπουδαίο είναι. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι κανένα μυστήριο δεν είναι έγκυρον όταν τελείται επάνω σε έναν άνθρωπο, εάν γίνεται παρά τη θέλησή του. Εάν δηλαδή με παντρεύουν με το ζόρι, ο γάμος είναι άκυρος. Είναι γνωστό. Και είπα το παράδειγμα του γάμου γιατί είναι πολύ εμφανές στοιχείο. Παν μυστήριον που γίνεται με το ζόρι σε μένα, δηλαδή να με χειρνούσουν με το ζόρι, να με βαφτίσουν με το ζόρι και το καθεξής, είναι άκυρο, είναι σαν να μην έγινε. Πού εξαρτάται, από πού εξαρτάται, από την πρόθεση. Η πρόθεση είναι μεγάλο στοιχείο, μέγα στοιχείο, τρομερά μεγάλο στοιχείο. Είναι εκείνο το οποίο θέτει σε ενέργεια κάθε πραγμάτωση, για κάθε πράγμα. Η πρόθεση. Και όταν η πρόθεση είναι εμπροκειμένο αγαθή. Και ελπής επακολουθούσα. Σε όλα αυτά επακολουθεί μια ελπίδα. Η ελπίδα να έχουμε και να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Αψευδής γαρό λοιπόν ότι της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Είναι αληθής εκείνος ο οποίος, γιατί είναι αληθής εκείνος που έχει πει, και το αναφέρει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 8:28, ότι για εκείνους που αγαπάνε το Θεό όλα συνεργούνται στο αγαθό. Αγαπητοί μου, αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ σπουδαίο, το να
αισθάνεται και να συνειδητοποιεί ο χριστιανός ότι είτε ευχάριστα συμβαίνουν είτε δυσάρεστα συμβαίνουν, το κριτήριο κατά πόσο ο Θεός τα επιτρέπει αυτά είναι η αγάπη μας εκείνον. Αν αγαπούμε τον Θεό, τότε ό,τι επιτρέπει η αγάπη Του είναι για το καλό μας. Της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Σε εκείνους που αγαπάνε το Θεό όλα συνεργούν στο αγαθό. Όλα, τα πάντα. Είναι τόσο σπουδαίο αυτό και ας το προσέξουμε και ας το καλλιεργήσουμε, ώστε έτσι δεν θα παραπονούμεθα ποτέ γιατί ο Θεός επιτρέπει τούτο για εκείνο. Πάντα θα ρωτούμε τον εαυτό μας, αγαπώ τον Θεό? Αφού τον αγαπώ τον Θεό, τότε μου είναι αρκετό. Ο Θεός το επιτρέπει γιατί και εκείνος με αγαπά. Αλλά εδώ θα σταματήσουμε, αγαπητοί, για να συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Δευτέρα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Καλώς μας ήρθατε. Εδώ είμαστε και πάλι με ένα θέμα που πραγματικά έχει μεγάλη αξία. Είναι η εκτίμηση που οφείλουμε να έχουμε στους στοχούς. Κοντά μας σε λίγο ο κύριος Κώστας Γανωτής. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Και εμείς χαιρόμαστε που είσαστε κοντά μας και μάλιστα με την αφορμή της επίσκεψής σας στο Πύλιο αυτό το καλοκαίρι προσκυνήσατε τον Άγιο Λαβρέντιο που βρίσκεται εκεί, είναι και χωριό και εκκλησία όμως, στο όνομα του Αγίου Λαβρεντίου που τιμάτε. Και πότε τη γιορτάζουμε, τον Αύγουστο?
2: 10 Αυγούστου.
1: Την μνήμη του, μάλιστα. Πώς θελήσατε να έτσι μιλήσουμε, γιατί ήταν δική σας πρόταση να μιλήσουμε για τον Άγιο Λαβρέντιο, τι ήταν αυτό που σας έκανε?
2: Μένουμε σε ένα χωριό δίπλα σε απόσταση 1/4-1/5 ώρα από τον Άγιο Λαβρέντιο, στη Δράκια. Και πήγαμε το βράδυ στον Εσπερινό με ένα φεγγάρι μεγάλο, μαζεμένος πολλής κόσμος. Σε αυτό το μοναστήρι κάναμε έξω τον Εσπερινό, έξω από τον ναό, γιατί ήταν πολύ ρομαντικά έξω. Είχαν μια εξέδρα και βέβαια παρών ο Σεβασμιότατος, που δεν παραλείπει τίποτα εκεί, και οι μοναχές, και ψάλανε εκεί ωραία. Και εγώ που είμαι και βαρύκος και δεν ακούω, κάτι έπιανα από τα ψαλτικά, κυρίως όσα τροπάρια έτυχε να τα ξέρω. Λοιπόν, αλλά όταν μίλησε ο Σεβασμιότατος, που πάντα μιλάει με σαφήνεια και με ωραία διατύπωση, εγώ δεν άκουγα. Δεν λειτουργούσαν τα ακουστικά μου. Κάνανε και τα τζιτζί και θόρυβο. Αλλά μετά σκέφτηκα τι θα έλεγε, γιατί δεν ήθελα να πάει χαμένη η παρουσία μου εκεί. Τι θα έλεγε ο Σεβασμιότατος σε αυτό τον ωραίο κατανυκτικό Εσπερινό. Και ίσως και τι θα έλεγα εγώ αν μου έλεγε, έλα εδώ κύριε Γανωτή, ανέβα πάνω και μίλησε, γιατί έτσι μου κάνουν συχνά. Λοιπόν, και ήθελα να σας μιλήσω εγώ τι θα έλεγα, τι σκέφτομαι για τον Άγιο Λαβρέντιο.
1: Ναι, ποιος ήταν ο Άγιος Λαβρέντιος?
2: Γράφει απ' έξω στην είσοδο Αμάλφι Πεκούνια Αμαλφιτάν. Δηλαδή Αμαλφιτών, ήταν δηλαδή έξοδα των κατοίκων της πόλεως Αμάλφι της Ιταλίας. Άρα ήταν από τα χρόνια των Σταυροφόρων που περάσαν από εκεί, ή των Βενετών που είχαν εγκατασταθεί στις ακτές του Παγασιτικού και ήθελαν να κάνουν ένα μοναστήρι ψηλό στο βουνό, που δεν τολμούσαν να πάνε στα βουνά αυτή, αλλά σου λέει άμα κάνουμε μοναστήρι θα το σεβαστούνε, και φέρανε ως Άγιο τους και αφιέρωσαν τον ναό τους, το καθολικό δηλαδή, στον Άγιο Λαβρέντιο, που είναι Ρωμαίος Άγιος του 3ου μετά Χριστό αιώνος, επί Δεκίου, 200 τόσα μετά Χριστόν. Λοιπόν, εγώ είχα διαβάσει για τον Άγιο Λαβρέντιο. Πάντοτε όποτε πάω διαβάζω γιατί με συλλαμβάνουν έτοιμον ανέτοιμον και με διαβάζουν να μιλήσω και λέω να έχω...
1: Να έχουμε κάτι να πούμε. Σωστά.
2: Και πάλι, δεν ήταν για πρώτη φορά βέβαια, για τον Άγιο Λαβρέντιο. Λοιπόν, και ξέρω ότι εκείνη την εποχή ήταν πάπας και πατριάρχης, ας πούμε, αρχιεπίσκοπος θα λέγαμε εμείς, της Ρώμης, ο Ξίστος. ο οποίος μάλιστα ήταν και Αθηναίος, ο Ξύστος. Λοιπόν, αυτός ήταν πολύ καλός ιεράρχης και είναι μεταξύ των Αγίων, των μαρτύρων Αγίων μας. Και λοιπόν, έβλεπε την αγριάδα του Δεκίου, την οποία ο Δέκιος την έδειξε πρώτα στην Αίγυπτο, και ήξερε ότι είχε τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή, ότι γρήγορα θα ξεσπάσει και στη Ρώμη και σε όλο τον κόσμο διωγμός κατά των χριστιανών. Γι' αυτό εκάλεσε τον αρχιδιάκονό του, θα λέγαμε τον διαχειριστή των εκκλησιαστικών, ο οποίος ήταν ο Λαβρέντιος, ένας λαμπρός νέος, σαν τον Άγιο Στέφανο, χριστιανός, ο οποίος, στον οποίο έδωσε εντολή να πουλήσουν όλα τα τη μαλφή της εκκλησίας και να δώσουν τα λεφτά στους φτωχούς. Αδιάκριτα είναι οι ειδωλολάτρες οι χριστιανοί, σε όλους τους αναγκεμένους, τους ζητιάνους των δρόμων, τους ασθενείς, τους εγκαταλειμμένους, τα περιμαζώματα του κόσμου δηλαδή. Και αυτό έκανε ο Λαβρέντιος και μάλιστα εζήτησε από τους χριστιανούς όσοι είχαν κάποια χρήματα να τα διαθέσουν, γιατί έτσι κι αλλιώς γρήγορα θα πάνε και αυτοί στο μαρτύριο. Ναι. Και μάλιστα ένα ποσό και το μοίρασε σε όλο τον κόσμο. Είχε μια εποχή και το διάβασα αυτό και το σκέφτηκα με συγκίνηση, που η Ρώμη, η εκκλησία της Ρώμης έτρεφε τόσους πολλούς φτωχούς ανήμπορους που στερούνταν και ένα πιάτο φαΐ, όσους τρέφηκε ο Άγιος Πυραιός. 1500.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Που ρετάιζε κάθε μέρα. Λοιπόν, για να μην λέτε ότι στερούμε πάρα πολύ όταν έχουμε τέτοιους ιεράρχες κι εμείς. Λοιπόν, και πήγε και έκανε αυτή τη δουλειά, τα πούλησε και τα σκεύη των εκκλησιών, όσα ήταν, για να μην τα μαγαρίσουν κιόλας οι ξένοι, οι ιδωλολάτρες, ναι, που θα μπαίναν μέσα στα υπόγεια της κατακόμβες, ναι, και τα μοίρασε. Mm-hmm. Έγινε σούσουρο βέβαια και το έμαθε ο αυτοκράτορας ο Δέκιος και τον συλλαμβάνει τον Άγιο Λαβρέντιο. Του λέει, έλα εδώ εσύ που είσαι και διαχειριστής των εκκλησιαστικών οικονομιών, να πας να μου φέρεις αυτή τη στιγμή τους θησαυρούς της εκκλησίας. Το κοιτάζει ο Λαβρέντιος, του λέει, δώστε μου καμπόσα αμάξια που θα τους βάλω, λέει. Χάρηκαν αυτοί ότι ήταν τόσοι οι θησαυροί της εκκλησίας, ώστε χρειάζονται αμάξια πολλά για να τα σπουδαλίσει. Του δώσαν τα αμάξια, τα πήρε, πήγε, μάζεψε από τους δρόμους όσους φτωχούς είχαν ελεήσει, από τα σπίτια, χείρες, ορφανά, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους που δεν είχαν τρόπο να ζήσουν, όλα αυτά. Και τα έβαλε στα αμάξια, έκανε ένα μεγάλο καραβάνι από αμάξια, τέτοια απορρίμματα της κοινωνίας, και τα πήγε στο παλάτι. Τα βλέπανε τώρα οι επιτελείς του Δεκίου, λέει, τι είναι αυτά, τι μου φέρνει αυτός. Φέρνει, λέει, τα περιτώματα της κοινωνίας στον αυτοκράτορα. Σαν δεν τρέπεται, τι συμβαίνει. Βγαίνει ο αυτοκράτορας, λέει, τι είναι αυτά που έφερες. Λέει, ζήτησες τους θησαυρούς της εκκλησίας. Εμάς αυτή είναι η θησαυρή μας. Τελικά τους έδιωξαν βέβαια και συλλαμβάνουν τον Λαβρέντιο και αρχίζουν τα μαρτύρια, βασανιστήρια, όχι αστεία. Πυρακτώσαν μια σκάρα μεταλλική και όταν έγινε κόκκινη από την πυράκτωση, βάλανε πάνω τον Λαβρέντιο. Και μετά τον γυρίσαν και από την άλλη για να καεί και από την άλλη. Ο Λαβρέντιος Στερέμνιος είναι ένα επίθετο που το έχει κάνει η Εκκλησία, δεν το είχαμε πριν. Στερέμνιος, δηλαδή στερεός, κολλημένος επάνω στη στερεότητά του, ναι, άντεξε και σε λίγο έδωσε την ψυχούλα του και την πήραν άγγελοι για τον παράδεισο.
1: Μάλιστα.
2: Εμένα αυτοί όλοι, εν τω μεταξύ ο Λαβρέντιος που έμεινε στη Σκάρα καμένος, δεν τολμούσε κανείς να πάει να τον μαζέψει, αλλά πήγε ο Υπόλυτος, ένας χριστιανός, τον μάζεψε, τον ετήληξε και τον έθαψε με τιμές. Και έτσι γιορτάζονται μαζί
1: ο Άγιος Λαβρέντιος
2: Ξύστος, ο Άγιος Ιερομάρτης Λαβρέντιος και ο Μάρτης Ινοκέντιος. Από όλη αυτή την ιστορία εγώ συγκινήθηκα ιδιαίτερα από τη λέξη θησαυρή. Θησαυρός δεν σημαίνει όπως εμείς νομίζουμε, ας πούμε, ένα ποσό χρυσού ή άλλων πολυτίμων αντικειμένων, αλλά θησαυρός κανονικά είναι ένα κουτί, και συνήθως εκείνη την εποχή στους ναούς είχαν μαρμάρινα τέτοια κουτιά σαν λάρνακες, και εκεί μέσα μαζεύονταν τα χρήματα που ρίχνανε οι άνθρωποι. Λοιπόν, θησαυροί λοιπόν που δείχνουν τον πλούτο της Εκκλησίας είναι οι φτωχοί, οι ανήμποροι, οι μοναχικοί, οι εγκαταλειμμένοι, οι πεταμένοι, τα ορφανά, οι χείρες. Πολύ συγκινήθηκα από αυτό το πράγμα, γιατί ήξερα ότι αυτοί είναι, ας πούμε, έλεγα μέχρι τώρα, ότι είναι, ας πούμε, υπονεμένοι άνθρωποι, τους λυπόμουνα, αλλά δεν ήξερα ότι μπορούμε και να καυχιόμαστε γιατί έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή δεν το ήξερα, δεν το είχα νιώσει. Τώρα όμως το νιώθω και ήθελα να φιλοσοφήσω πάνω στο ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι μικροί ελάχιστοι, όπως είπε ο Χριστός, ότι μην περιφρονείτε τους μικρούς αυτούς, τους ελαχίστους, γιατί οι άγγελοι τους διαπαντός στέκονται ενώπιον του θρόνου του Θεού και δέονται για αυτούς. Τόση αξία τους δίνει ο Χριστός, τους δίνει ο Θεός, ο Πατήρ, ώστε όλη η Αγία Τριάδα τους έχει σε περίεπτον θέση, τους έχει ως θησαυρούς εν ουρανό και επί γης.
1: Κύριε Γανωτή, κάποιοι θα ρωτήσουν και το κάνουν συνήθως, θα αναρωτηθούν. Ακόμη και οι ναρκωμανείς που ζητιανεύουν έξω από τις εκκλησίες, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν και μεγάλη ανάγκη και βρίσκονται έξω από τις εκκλησίες και στους δρόμους, ακόμη και αυτοί είναι έτσι όπως λέτε.
2: Είναι τα περιτώματα της κοινωνίας, όπως λένε. Καταλάβατε. Και λέει, μάλιστα θυμάμαι, στα αρχαία χρόνια έλεγε ο Αλκιβιάδης σε μια δημιουργία του, είναι μέσα στην ιστορία του Θουκυδίδη, όπως λέει, οι πτωχοί ού προσαγορεύονται. Έτσι λέει, να μην μιλάτε και για τους πλούσιους όταν καλοπερνάνε. Ού προσαγορεύονται, δηλαδή δεν γυρίζει να τους μιλήσει κανείς. Ούτε να τους χαιρετήσει, ούτε να τους μιλήσει. Τους θεωρούν ως ανύπαρκτους. Και η Εκκλησία έχει αυτούς ως θησαυρούς. Γιατί πάνω σε αυτούς αποτυπώνεται ο πόνος του κόσμου. Και αυτούς οι οποίοι είναι ανάξιοι να ζητιανεύουν, γιατί θα μπορούσαν να εργαστούν, αλλά μετέρχονται διάφορα κόλπα που λέμε στη λαϊκή γλώσσα για να συγκινήσουν τους ανθρώπους, κρατάνε μωρά και μάλιστα όχι δικά τους, πολλές φορές ξένα, και δείχνουν ότι έχουν αναπηρία χωρίς να έχουν και τα λοιπά. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι πρέπει να ντρεπόμαστε, γιατί αναγκάζουμε αδελφούς μας να μετέρχονται τέτοια ανέντιμα μέσα για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον μας. Αν ήταν αυτοί και μας οι θησαυροί μας, θα ξέραμε καλά τι έχουν και γιατί υποφέρουν και πόσο υποφέρουν και πόσο και πώς χρειάζεται να τους βοηθήσουμε. Τους έχουμε και εμείς όπως οι αρχαίοι Έλληνες παραπεταμένους στο περιθώριο και λέμε και εμείς αυτό το «ου προσαγορεύονται», δεν τους μιλάμε, κανείς δεν τους δίνει σημασία. Και οι ναρκωμανείς, πώς έγινε κανείς ναρκωμανείς, έτσι στα καρακαθούμενα θα πάτε εσείς να ζητήσετε ναρκωτικό, δεν θα πάτε. Ποιοι πάνε και τα ζητάνε? Έχουν πάθει κάτι από την κοινωνία, κάτι από τους γονείς, κάτι από το συγγενικό τους περιβάλλον, από την, αυτό που το λέει ο κόσμος, από τη μοίρα τους, και αντιδρούν με αυτόν τον θανάσιμο τρόπο. Ποιος πλησίασε να τους βοηθήσει αληθινά? Θυμάμαι, έβλεπα κάτι ντοκιμαντέρ από τη δράση των θεραπευτικών κοινοτήτων, αυτές τις γνωστές, τις σπουδαίες. Λοιπόν, και τους μαζεύανε εκεί σε έναν κύκλο γύρω-γύρω, τους λέγανε να σηκώσουν τις γροθιές τους ψηλά και να λένε «Είμαι δυνατός, είμαι δυνατός». Δεν το ξέρουν να το κάνουν αυτό μόνοι τους. Ήταν ανάγκη να πάνε σε σχολή να το μάθουν. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να νικήσουν ένα τέτοιο φοβερό πάθος, με το να λένε «Είμαι δυνατός». 2% λέει θεραπεύονται από αυτούς, όσοι θεραπεύονται και χωρίς να πάνε στις θεραπευτικές μονάδες. Λοιπόν, είναι παραπεταμένοι από μας, από το σύνολο της κοινωνίας, και η Εκκλησία μας οφείλει, Σοφία μου, να θεωρήσει ότι αυτοί όλοι είναι οι θησαυροί μας, διότι από αυτούς ελπίζουμε, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα κερδίσουμε και εμείς παράδεισο, ότι αυτοί που είναι η ανάποδη της κοινωνίας στα μάτια του κόσμου, αυτοί ουσιαστικά είναι η φάτσα της κοινωνίας για το Θεό. Γιατί σε αυτούς τους αναγκεμένους ανθρώπους αποτυπώνεται, ας πούμε, η παιδαγωγία του Θεού και η πλησμονή της αγάπης του Θεού. Πλησμονή της αγάπης. Αλήθεια, αν είχαμε εμείς παιδιά πολλά και μερικά ήταν όπως εμείς και μερικά ήταν όπως οι αυτοί οι αναγκημένοι ναρκωμανείς και τα λοιπά, ποια θα αγαπούσαμε και ποια θα
1: αγαπούσαμε
2: να τα μαζέψουμε και να τα παρηγορήσουμε περισσότερο? Ασφαλώς
1: τα πιο βασανισμένα
2: που είναι σε δύσκολη κατάσταση.
1: Έτσι, τα πιο βασανισμένα. Και έγαν ότι...
2: Η Εκκλησία μας οφείλει, και το έδειξε ότι το ξέρει αυτό η Εκκλησία, γιατί κάνει τεράστιο φιλανθρωπικό έργο. Αλλά αυτό το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο θα αντιμετωπίσει πρόκληση να γίνει υπερτεράστιο λίαν προσεχώς, τόσο προσεχώς, τόσο κοντά, ώστε μπορεί να πει κανείς ότι έχει αρχίσει. Γιατί μέχρι τώρα τα ναυάγια της κοινωνίας κάπως ακουμπούσαν πάνω στη στοργή ή στην ενοχλημένη υποχρέωση συγγενών για να κρύψουν, ας πούμε, την κατάστασή τους. Ένα παράδειγμα να σας πω, ότι δεν ακούστηκε τελευταία χρόνια κανένας ότι πεθαίνει από AIDS. Κι όμως πεθαίνουν από AIDS, αλλά το κρύβουν οι συγγενείς τους.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρουμε τους συγγενείς των ναρκωμανών, των περισσότερων ναρκωμανών, κι όμως έχουν συγγενείς.
1: Βέβαια έχουν συγγενείς. Α, και βασανίζονται και οι συγγενείς τους και πονάνε.
2: Σου λέει πάρε αυτό το ποσό και φύγε από κοντά μου και αυτοί τα μετατρέπουν όλα σε ναρκωτικά. Λοιπόν, όλοι οι αναγκεμένοι οι οποίοι γίνονται τώρα πολύ περισσότεροι θα ακουμπούν σε όλο και λιγότερους συγγενείς για να κρύψουν ή να να ψευτοθεραπεύσουν τις ανάγκες τους, την κατάστασή τους.
1: Επίσης, στο περιθώριο, κύριε Γανωτή, είναι και αρκετοί υπερήλικες, ας πούμε, που αργοπεθαίνουν στη μοναξιά, σε αθλειότητα, έτσι.
2: Ναι, τώρα βλέπεις ακόμα υπάρχουν παιδιά, εγώ το διαπιστώνω συχνά, που αγαπούν τους γονείς τους, τους γέροντες και τους περιποιούνται.
1: Ναι.
2: Θυμάμαι με τι ζεστή καρδιά και τι καμάρι που λέγατε στο τηλέφωνο ότι είμαι με τη μητέρα μου στο Ακίστρι και δεν παραλείψεις να πεις ότι με τη μητέρα μου είμαι. Είναι χαρά σου, αλλά ακόμα υπάρχουν. Σε λίγο, Σοφία μου, δεν θα υπάρχουν σοφίες. Δεν θα υπάρχουν τόσοι νέοι άνθρωποι ή μεσήλικες που να λένε ότι έχω στο σπίτι μου το γέρο πατέρα μου, τη γριά μητέρα μου. Αυτή την ώρα είναι πάνω από 300 τα ιδιωτικά γυροκομεία στην Αθήνα και θησαυρίζουν για να πετάνε εκεί οι άνθρωποι τα γερόντια τους, τους γονείς τους. Και είναι συγκινητικό να πάει κανείς σε ένα γυροκομείο και να δει τους ανθρώπους να έχουν, να είναι βαρύθιμοι. Και μερικές φορές θυμάμαι σε εκείνο το γυροκομείο που ήταν διευθυντής ο γιος μου, ο Παπαγιώργης κάποτε, εκεί στην Κυψέλη, που ήταν μια γριά που είχε σφιχτεί τη χούφτα της. Λέμε, τι έχεις εκεί, λέει, έχω λίγα λεφτά. Και τι τα θες, τα κρατάς. Μήπως έρθει κανένα εγγονάκι μου να το φιλέψω για να ξανάρθει. Και δεν έρχονταν να τους δουν ούτε τα εγγόνια τους, ούτε τα παιδιά τους. Αλλά από εδώ και πέρα δεν θα κρατάνε σφιχτά στα χέρια τους τα κέρματα να φιλέψουν εγγόνια, γιατί δεν θα έχουν εγγόνια. Δεν θα έχουν παιδιά να πάνε να πούν πατέρα, μάνα, τι κάνετε, πώς περνάτε. Δεν θα έχουν. Δεν θα μπορούν να παραπονεθούν σε κανέναν. Δεν θα ξεχάσω την ακόμα αντυχή μέσα μου η φωνή της γερόντισσας που ήταν πεταμένη εκεί στον Ερυθρό Σταυρό σε ένα κρεβάτι και φώναζε διψώ. Και πήγε κανένα δύο φορές η κόρη μου και της έδωσε νεράκι, αλλά αυτή φώναζε διψώ, λέω, δεν διψάει για νερό καλέ, διψάει για ένα χάδι, να έρθει ένας απόγονός της, να της πει μάνα τι κάνεις, γιαγιά τι κάνεις, τίποτα, απολύτως. Και δεν θα μπορούν και να παραπονεθούν ότι κύριε με εγκατέλειψαν όλοι, γιατί δεν θα υπάρχουν αυτοί οι όλοι. Να την εγκαταλείψουν, να τον εγκαταλείψουν. Άμα δεν έχεις παιδιά, δεν έχεις και γόνια.
1: Τι κρίμα.
2: Δεν έχουν ούτε ανήψια.
1: Ναι.
2: Κανείς δεν θα πάει να τους δει.
1: Σε αυτή την περίπτωση, κύριε Γανωτή, η Εκκλησία τι,
2: βαρύ,
1: τι κάνει.
2: Η Εκκλησία τι θα κάνει. Πρώτα θα πρέπει να τους βρει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί όλοι αυτοί οι πρίγκιπες της Βασιλείας του Θεού, αυτοί όλοι ανήκουν στην Εκκλησία. Είναι ενδιαφέρον ότι και το κράτος φροντίζει για αυτούς. και έχει βγάλει και η νομαρχία ένα επίδομα σε αυτούς που δεν είχαν δουλέψει ποτέ λόγω αναπηρίας κτλ. Ναι, αλλά ξέρεις ότι πολλοί από αυτούς δεν είναι ικανοί να πάνε να διεκδικήσουν το δικαίωμα αυτό, γιατί δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν γράμματα ή δεν ξέρουν, δεν έχουν πληροφορηθεί, δεν ξέρουν πού να τρέξουν. Τίποτα. Και θυμάμαι σε μια νομαρχία εκεί κοντά σας που έλεγε η νομάρχης, είχαμε λέει κάποτε και τη διαχείριση των αυτών των μη εργαζομένων των, που τους δίναμε τα 200 ευρώ το μήνα. Τώρα λέει μας τα πήραν στο Υπουργείο και δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε πετρέλαιο για να λειτουργήσει, για να ζεστάνουμε την νομαρχία. Δηλαδή τα χρησιμοποιούσαν σε άλλους κώδικες τα λεφτά, γιατί έμειναν αζήτητα.
1: Αλήθεια.
2: Και έμειναν αζήτητα γιατί δεν υπήρχε κάποιος να πει παππού δικαιούσε ένα ποσό. Έλα να σε βοηθήσω, να σου κάνω την αίτηση, φέρε την ταυτότητά σου, να πάω να σου βγάλω μια σύνταξη. Δεν υπήρχαν. Και όμως η ενορία από εδώ και πέρα πρέπει να γίνει το υπερκράτος, χωρίς να είναι κράτος, να είναι Άγιος Λαβρέντιος.
1: Τι εννοείται χωρίς να είναι κράτος?
2: Να βοηθήσει τους ανθρώπους. Ας πούμε, υπάρχουν επιδόματα που δίνονται στις γυναίκες των φυλακισμένων όταν είναι άεργες ή άνεργες. Ποιες το ξέρουν αυτό? Έτσι μένουν τα κεφάλαια αζήτητα.
1: Είναι καλό να το γνωρίζουν. Θέλετε να πείτε? Βέβαια, γιατί η ενορία μπορεί να έχει και δικηγόρους και ανθρώπους που γνωρίζουν και να βοηθήσει σε αυτό.
2: Να επιστρατεύσει χριστιανούς δικηγόρους συνταξιούχους και να τους αναθέτει τις περιπτώσεις αυτές.
1: Έχετε δίκιο. Μακάρι να αυτή η εκπομπή να είναι μία αρχή, κύριε Γανωτή.
2: Υποχρέωση πια, γιατί αυτοί όλοι είναι Χριστοί. Είναι ο Χριστός. Οι αναγκεμένοι άνθρωποι. Και εγώ προτείνω, αλλά είναι εύκολο πράγμα να προτείνεις και δύσκολο να εφαρμόζεις, η Εκκλησία να γνωρίσει τα όρια της η κάθε ενορία, αφού λέγεται και ενορία, να ξέρει ότι μέσα από ποια όρια μπορεί να κινείται και εκεί να αναθέτει τετράγωνα ή δύο τετράγωνα σε ένα χριστιανό της εμπιστοσύνης, να πάρει πληροφορίες πού υπάρχουν μοναχικοί άνθρωποι, πού υπάρχουν πεταμένοι άνθρωποι, εγκαταλειμμένοι άνθρωποι.
1: Ναι, γιατί περιμένουμε συνήθως να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Εκκλησία και αυτοί μπορεί να μην μπορούν να έρχονται.
2: Έρχονται και κάθονται απ' έξω και ζητιανεύουν. Υπάρχουν άνθρωποι που ζητιανεύουν έξω από μια εκκλησία δεκαετίες και δεν έχουν μπει ούτε μια φορά να λειτουργηθούν μέσα. Γιατί έχουν καταλάβει ότι εμείς είμαστε οι άνθρωποι της εκκλησίας και αυτοί είναι οι φτωχοί. Το παίρνουν για κάστα, ότι είναι η κάστα των φτωχών.
1: Και πώς το εκλαμβάνουν δηλαδή αυτό? Τι είπα να πει αυτό για αυτούς?
2: Τίποτα, σου λέει, είναι ένας τρόπος να βγάζουμε κάτι. Κάποια λεφτά, και τα προτιμούν αυτά σαν εύκολο που το συνήθισαν και δεν πάνε μέσα και τους λέει ο Παπαγιώργης ο γιος μου, ελάτε παιδιά να εκκλησιαστείτε και να μου πείτε τι βγάζετε τις Κυριακές, να σας τα δίνω από το φιλόπτωχο. Δεν έρχονται μέσα.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Να τους ρωτήσετε εσείς. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει παγιωθεί μέσα τους η ιδέα ότι η Εκκλησία είναι οι καλοί άνθρωποι και ότι αυτοί είναι οι κατάδικοι και ως κατάδικοι δεν πρέπει να διεκδικούν αυτά που διεκδικούν οι καλοί άνθρωποι. Καταλάβατε, είμαστε οι καλοί άνθρωποι εμείς εντός εισαγωγικών. Αυτά είναι θέματα μεγάλα, τεράστια θέματα, τα οποία λύνονται και από τους πιο αγραμμάτους ανθρώπους. Όταν λοιπόν ξέρει ο ιερέας της ενορίας ή του τομέα της ενορίας, αν έχει περισσότερους ιερείς, ότι σε αυτά τα τετράγωνα βρίσκονται 5-6 περιπτώσεις ανθρώπων ξεχασμένων και πεταμένων, τότε θα μπορεί να τους μαζέψει, να στείλει κοινωνικές λειτουργούς, επισκέπτριες, να αναζωογονηθεί ο θεσμός των διακονησών. Αυτές ήταν οι διακόνησεις που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι, και να τους επισκεφθούν, να δουν τι έχουν και πώς μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους. Διότι οι άνθρωποι μαζί με την ανέχεια και τη φτώχεια έχουν και την ανεπάρκεια του νου.
1: Βέβαια. Άραγε ο Άγιος Λαβρέντιος είχε συνεργάτες, κύριε Γανώτη, πρέπει να είχε, έτσι. Είχε. Γιατί μόνος του ένας άνθρωπος τι να κάνει.
2: Ψάρι. Είχε εκλεκτούς συνεργάτες, οι οποίοι στην τεράστια πόλη τη Ρώμη, που την έλεγε ο Απόστολος Παύλος ή ο Πέτρος, την έλεγε Βαβυλώνα. Ναι. Λοιπόν, φανταστείτε τι δυστυχία υπήρχε, τι κόσμος υπήρχε, πεταμένα όντα εδώ και εκεί. Και αυτά η Εκκλησία τα οργάνωνε, δηλαδή τα ήξερε και τα βοηθούσε καταλλήλως.
1: Έτσι.
2: Και έβρισκε τρόπο. Ας πούμε, δεν ξέρω, σας το έχω πει, μια περίπτωση μιας κοπέλας η οποία φυλακίστηκε για εμπόριο ναρκωτικών και ύστερα όταν βγήκε δεν τη δέχονταν στο σπίτι τους οι γονείς της, γιατί λέει μας ρεζίλεψης. Έμεινε η κοπέλα στο δρόμο περιφρονημένη και η Εκκλησία της βρήκε ένα δωμάτιο. Της πήγε τρόφιμα, λέει μου φέρνετε κρέατα γιατί δεν έχω ψυγείο. Της βρήκε ψυγεία, την έφτιαξε, την οικοκύρεψε ας πούμε και τη βοήθησε να σταθεί στα πόδια της. Λοιπόν, τέτοιες περιπτώσεις έχουμε και υπάρχουν άνθρωποι όπως τα παιδιά του Πυρουνάκη, του Παπαπυρουνάκη, λόγου χάριν, και τα ιδρύματα στην Αθήνα και στον Πειραιά ξέρω ότι λειτουργούν. Υπάρχει και η στέγη κοριτσιών και λοιπά. Ναι, αλλά πρέπει να οργανωθούν κατά ενορίες, γιατί αλλιώς πολλοί ξεφεύγουν, δεν γίνονται αντιληπτοί. Η κάθε ενορία πρέπει να ξέρει ότι έχει 5, 10, 20, 30 περιπτώσεις εγκαταλειμμένων γερόντων.
1: Και αυτό δεν είναι τυχαίο ότι συμβαίνει στις μεγάλες πόλεις, κύριε Γανωτή.
2: Εντάξει, και πάνε οι γείτονες και τις τα τρώνε. Γιατί δεν έχουν υποστήριξη. Κάποιον πει, έλα εδώ, τι θέλεις εσύ, γιατί τις ζητάς αυτά τα χρήματα, τι τις έφερες, τίποτα.
1: Ενώ σε πιο μικρές πόλεις...
2: Δικηγόρους ή δημοσίους υπαλλήλους που ξέρουν από οικονομικά και θα μαζέψει τις περιπτώσεις που έχει και θα βρει τρόπους να κάνουν χρήση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων. Είναι μια σπουδαία υπόθεση αυτή.
1: Ναι, είναι ο μόνος τρόπος, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτό στις μεγάλες πόλεις είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
2: Δεν είναι πολύ δύσκολο. Κοιτάξτε, ό,τι ξεκινάει με μια θεία λειτουργία, με ένα σταυροκόπημα, Κύριε Ιησού Χριστέ, αξίωσέ μας, είναι δύσκολο και γίνεται εύκολα.
1: Καταλαβαίνετε.
2: Ίσα στην πόλη γίνεται ευκολότερα, γιατί είναι ξετσιπωμένη η φτωχή στην πόλη, ενώ στα χωριά δεν υπάρχουν ζητιάνοι έξω από τις εκκλησίες, ντρέπονται γιατί είναι όλοι γνωστοί και συγγενείς. Και προτιμούν να πεθάνουν από την πείνα, αλλά να μην βγουν έξω και ριζιλέψουν το σόι τους. Λοιπόν, είναι πιο εύκολο στις μεγάλες πόλεις. Άλλωστε, του Αλαβρεντίου η διακονία, που να έχουμε τη χάρη του Αγίου Αρχιδιακόνου, στην πόλη της Ρώμης, τη μεγαλύτερη πόλη της εποχής, έγινε η δράση του. Όταν ξέρω εγώ ότι μου έχουν αναθέσει αυτό το τετράγωνο, θα πάω κοντά, θα μιλήσω. Ξέρουν οι γείτονες. Πολλές φορές ακούμε για δολοφονίες ή αυτοκτονίες ή αυτά. Άλλος σκότωσε τη μάνα του, άλλη το παιδί της.

0: Ίσομαι, τίποτα. Εγκαταλειμμένοι στη μοναξιά τους, μέσα στα προβλήματά τους οι άνθρωποι. Άλλοι είχαν κλεισμένα πλάσματα της οικογένειας τους 10-20 χρόνια σε ένα υπόγειο και δεν τα βγάζαν έξω για να μην γίνουν ρεζίλ στην κοινωνία. Και η κοινωνία το ήξερε ότι ήταν μέσα κλεισμένα και δεν πήγαινε να πει, έλα εδώ, τι κάνετε εκεί, γιατί το έχει το παιδί έτσι. Τίποτα. Πρέπει ακόμη
1: έτσι,
0: στις μικρές κοινότητες τουλάχιστον να υπάρχει μια νομοθεσία που να επιβαρύνει ποινικά μάλιστα τους περιοίκους των σπιτιών όπου γίνονται φασαρίες. Είναι ένας που γυρίζει κάθε βράδυ, ξέρω εγώ τέτοιες περιπτώσεις, και μόλις μπει στο σπίτι πλακώνει τη γυναίκα του στο ξύλο. Κλαίει αυτή, φωνάζει, ουρλιάζει, την ακούνε οι γείτονες, αλλά θα περάσει, να ησυχάσει τώρα. Και μετά αυτό κρατάει ένα χρόνο, δυο, πέντε, δέκα χρόνια. Και ύστερα όταν πάει κάποιος συγγενής στον εισαγγελέα να πει, κύριε εισαγγελέα, έτσι αυτό συμβαίνει στο συγγενή μου, λέει ο εισαγγελέας, άμα δεν έρθει ο ίδιος να το πει, δεν θα έρθει ο ίδιος να το πει, γιατί φοβάται ότι θα τον σκοτώσει, θα τη σκοτώσει.
1: Έτσι.
0: Να πας εσύ να τη βρεις. Αλλά αν υπήρχε μια υπευθυνότητα της κοινότητας και ήξεραν οι περίοικοι αυτού του σπιτιού ότι έχουν να δώσουν λόγο επειδή αγνώρισαν τις υποχρεώσεις τους, θα πάνε και θα ενδιαφερθούν.
1: Εύχομαι να γίνει αυτό. Εύχομαι να γίνει αυτό στο μέλλον, κύριε Γανωτή, αλλά οι άνθρωποι...
0: Πρέπει να γίνει στο μέλλον, Σοφία μου, πρέπει να γίνει στο παρόν.
1: Στο παρόν. Δεν γίνεται όμως.
0: Στο μέλλον.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται.
0: Προχωράει με τεράστια βήματα. Δηλαδή αυτό που τώρα, αυτή την ώρα είναι επίγον, μετά από 2-3 χρόνια θα είναι υπερεπίγον. Και μετά από άλλα 2-3 χρόνια θα είναι αργά πια. Θα βρίσκεται τους ανθρώπους πεταμένους στους δρόμους, θα έχουν πέσει από τα μπαλκόνια. Θα μαζεύουν τους γέροντες και τις γριές πεθαμένους από τα διαμερίσματα και θα τους ανακαλύπτουν από τη βρώμα που θα βγάζουν από την αποσύνθεση. Τώρα λέτε κινδυνολόγος είμαι. Δεν είμαι κινδυνολόγος. Ήδη έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα. Αυτά θα γίνουν πολύ περισσότερα, διότι δεν θα υπάρχουν παιδιά. Εμείς τώρα, τη γυναίκα που κοντεύουμε τα 90, έχουμε 7 παιδιά και σκοτώνονται να έρθουν να μας εξυπηρετήσουν. Και σκέφτομαι ότι σε πολλές περιπτώσεις, αν δεν είχαμε, και μάλιστα πολλά παιδιά, αν και είχαμε 1-2 το πολύ, θα βρισκόμασταν σε δεινή θέση. Δεν μπορούμε να βγούμε λόγω χάρη να ψωνίσουμε, δεν μπορούμε να βγούμε να πάρουμε λεφτά από την τράπεζα, να υποβάλουμε μια αίτηση. Δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση των ηλεκτρονικών, γιατί δεν ξέρουμε, είμαστε αδίδακτοι στα ηλεκτρονικά.
1: Ευτυχώς όμως...
0: Να προτείνω...
1: Ναι, που γίνεται αυτή η εκπομπή για να κάνουμε προτάσεις. Σας ακούμε.
0: Να επιστρατεύει και τις γυναίκες. Γιατί δηλαδή, επειδή είναι γυναίκα, δεν έχει υποχρεώσεις απέναντι στην πατρίδα και να τις κάνει στρατιωτίνες κοινωνικές λειτουργούς. Να είναι μια μάνα τώρα να έχει 6-7 παιδιά και έναν άντρα άσωτον ή ανεπαρκή να τη βοηθήσει τη γυναίκα και να μην έχει ένα να πάει το παιδί στο σχολείο και κινδυνεύει μέσα στα λεωφορεία για να πάει στο σχολείο το παιδάκι. Να έχει ένα άρρωστο στο νοσοκομείο των παιδών και να μην μπορεί να πάει να το ειδεί, γιατί δεν έχει άνθρωπο να αφήσει στο σπίτι. Όταν ξέρει κάθε μια γυναίκα, επιστρατευμένη κοπέλα, ότι θα προσκοληθεί σε μια υπερπολίτικη οικογένεια και θα προσφέρει εξωτερικές και εσωτερικές εξυπηρετήσεις, θα το πάρει απόφαση ότι είναι η θητεία της και θα βρουν ανακούφιση τόσοι άνθρωποι.
1: Κύριε Γανωτή, πρέπει να σας πάρουμε σύμβουλο σε κυβέρνηση.

0: ή οπωσδήποτε. Έχετε πολλές ιδέες.
1: Πάντως όλα αυτά τα θέτω προς προβληματισμών.
0: Έτσι.
1: Και η
0: έτσι.
1: Πρώτη που θα τα κάνει όλα αυτά είναι η Εκκλησία. Σιγά σιγά διαπιστώνουμε ότι το κράτος έχει μια παράδοση κοινωνικής πρόνοιας που τη χάνει. Δηλαδή την εκτελούν σαν υπάλληλοι οι άνθρωποι και όχι σαν αδερφοί. Και αυτό το πράγμα είναι κρύο και κρατάει σε απόσταση τους αναγκημένους ανθρώπους. Άντε τώρα ένας μοναχικός άνθρωπος να τηλεφωνήσει στο ΙΚΑ ή να τηλεφωνήσει στο αστυνομικό τμήμα να πει είμαι μόνος μου, είμαι μόνη μου κτλ. Τι θα σου κάνουν. Θα έρθει αστυνομικός, θα σε καταγράψει και τελείωσε η υπόθεση. Το πολύ πολύ αυτό.
0: Να είμαστε λοιπόν συγκινημένοι και απέναντι σε αυτό το πρόβλημα των φτωχών και να τους εκτιμούμε και των αναγκημένων.
1: Βεβαίως. Είναι η θησαυρή μας, όχι απλώς ένα βάρος που έχουμε κάποια υποχρέωση να το σηκώσουμε, αλλά είναι η θησαυρή μας.
0: Σας ευχαριστούμε κύριε Γανώτη και... από την καρδιά μας.
1: Είστε καλά.
0: Χαίρετε. Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής, τον ευχαριστούμε. Μας μίλησε όχι μόνο για τον Άγιο Λαβρέντιο, αλλά και για το έργο του, κάτι που οφείλουμε να μιμηθούμε σήμερα. Σε ανάλογες βέβαια καταστάσεις και συνθήκες. Κλείνοντας φίλοι μας, να σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη σας και τις ευχές σας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.

0: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Μαριάνθη Χρήστου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε τον βίο της Αγίας Μάρτυρος Γολυνδούχ της Εκπερσίας, της μετονομαστής της Μαρίας.

Σήμερα που η λατρεία του σατανά έχει πάρει μορφή επιδημίας, ελπιδοφόρος φαίνεται η παρουσία των αγγέλων στη ζωή μας και είναι παρήγορο ότι δεν αντιμετωπίζουμε μόνοι μας τις απειλές, αλλά έχουμε ως ισχυρούς προστάτες τους ουράνιους φύλακες, που είναι πάντα πρόθυμοι να μας συμπαρασταθούν. Αυτό μας θυμίζει η θαυμαστή μάρτυς της Περσίας, Αγία Γολυνδού, που ένας άγγελος έσπευδε να την τονώσει στις δοκιμασίες της και να την χειραγωγήσει στην αλήθεια. Η Αγία Γολυνδού καταγόταν από ευγενή οικογένεια της Περσίας και έζησε κατά τους χρόνους του βασιλιά των Περσών Χοσρόη του Δεύτερου, στα τέλη του 6ου και στις αρχές του 7ου μετά Χριστόν αιώνα. Ήταν σύζυγος του αρχιμάγου των βασιλικών ανακτόρων, ο οποίος ήταν φανατικός ειδωλολάτρης. Η Γολυνδού, νιώθοντας μία αποστροφή για την λατρεία του ήλιου και της φωτιάς, λαχταρούσε μια αληθινή θρησκεία. Σε ανταπόκριση του πόθου της αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Κάποια νύχτα βλέπει στον ύπνο της έναν ουράνιο άγγελο να εμφανίζεται μπροστά της και να της δείχνει σε όραμα που κράτησε 3 ημέρες την κόλαση και έπειτα τον παράδεισο. Αρχικά ο άγγελος την οδήγησε σε έναν τόπο σκοτεινό και φλεγόμενο, όπου τιμωρούνταν οι ειδωλολάτρες. Μέσα εκεί η Γολυνδού διέκρινε τους προγόνους της, οι οποίοι βασανίζονταν φρικτά. Έπειτα από έναν φεγγίτη, ο άγγελος της έδειξε έναν τόπο φωτεινό, πανέμορφο, όπου χαίρονταν και αγάλονταν όσοι βρίσκονταν εκεί. Η Γολυνδού αμέσως όρμησε να μπει μέσα, αλλά ο άγγελος την εμπόδισε λέγοντας προς αυτήν ότι στον τόπο αυτό δύναται να μπουν μονάχα όσοι έχουν λάβει το Άγιον Βάπτισμα του Χριστού. Την καθησύχασε λέγοντας ότι θα μπει όταν θα έρθει η ώρα. Η Γολυνδού ξύπνησε ταραγμένη και λυπημένη, αναρωτιόταν. Τι άραγε σήμαινε το όνειρο αυτό? Καθώς αναλογιζόταν αυτά, θυμήθηκε ότι κάποτε ένας χριστιανός της είχε πει πως η μόνη αληθινή πίστη είναι η χριστιανική. Κατά θεία οικονομία, ο χριστιανός αυτός εκείνη την στιγμή περνούσε έξω από το σπίτι της. Η Γολυνδού τον σταμάτησε και του ανέφερε την οπτασία που είδε. Εκείνος της έκανε μια σύντομη κατήχηση. Ακούοντας τα λόγια του χριστιανού, η Γολυνδού άναψε μέσα της η φλόγα της πίστης και αποφάσισε να γίνει χριστιανή. Προφασιζόμενη μία επίσκεψη στους γονείς της, ήλθε σε κάποιους χριστιανούς όπου κατηχήθηκε, βαπτίστηκε και ονομάστηκε Μαρία. Ο σύζυγός της γρήγορα διαπίστωσε τις χριστιανικές πεπιθήσεις της. Μάλιστα σε ένα κυβότιο στο δωμάτιό της βρήκε σταυρούς και εικόνες χριστιανικές, γεγονός που τον εξαγρίωσε. Φανατικός ειδωλολάτρης όπως ήταν, η οργή του ήταν φοβερή. Την χτύπησε βάναυσα και έπειτα την κατήγγειλε στον βασιλιά, ο οποίος πρόσταξε να την εξορίσουν σε ένα απόμακρο κάστρο που ονομαζόταν Κάστρο της Λύθης. Η Γολυνδού για ένα μόνο λυπόταν, για την αιμονή του συζύγου της στην ειδωλολατρία που τον οδηγούσε στην απώλεια. Ωστόσο η έγκλειστη Γολυνδού αναδεικνύεται ιεραπόστολος, εφόσον με τα λόγια της κατόρθωσε να προσελκύσει στην χριστιανική πίστη πολλούς ειδωλολάτρες που βρίσκονταν φυλακισμένοι στο φοβερό αυτό κάστρο. Ο βασιλιάς, μόλις τα πληροφορήθηκε όλα αυτά, διέταξε να υποβληθεί η Γολυνδού σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία όμως με την χάρη του Κυρίου υπέμεινε με αξιοθαύμαστη καρτερία. Μετά από αυτά, με νέα διαταγή του βασιλιά, την έριξαν σε έναν λάκο όπου βρισκόταν ένας δράκος που προκαλούσε φόβο σε όσους τον πλησίαζαν. Η Αγία έμεινε εκεί για 4 μήνες και κατάφερε να εξημερώσει τον δράκο σε τέτοιο σημείο που το θηρίο κοιμόταν στα γόνατά της. Όλον αυτόν τον καιρό δεν έδωσαν στην Αγία Γολυνδού να φάει τίποτα. Όμως ο άγγελος την επισκέφθηκε και σχηματίζοντας πάνω στο στόμα της το σημείο του σταυρού, της έδωσε την χάρη να μην ενοχλείται από την πείνα και τη δίψα. Οι ειδωλολάτρες Πέρσες στη συνέχεια
την παρέδωσαν σε ένα πορνείο για να την εκδικηθούν και έδωσαν διαταγή σε ακόλαστους άντρες να την ατιμάσουν. Όποτε όμως αυτοί έμπαιναν στο δωμάτιο και την αναζητούσαν, δεν την έβλεπαν, διότι άγγελος την κάλυπτε και έτσι η Αγία έμεινε αόρατη στα πονηρά τους μάτια. Τα βασανιστήρια συνεχίστηκαν φοβερά και αισχρά, μα η Αγία με την βοήθεια του ουρανίου αγγέλου τα υπέμεινε καρτερικά. Τέλος την έβαλαν ανάμεσα σε κατάδικους και την οδήγησαν για εκτέλεση. Πάλι ο άγγελος την απελευθέρωσε, αλλά η Γολυνδούχα εξέφρασε την λύπη της στον άγγελο, γιατί στερήθηκε τον Στέφανο του μαρτυρίου.

Τώρα ελεύθερη πήρε τον δρόμο προς την γειτονική πόλη Νησίβη, όπου τόσο με το φλογερό της λόγο όσο και με τα θαύματα που επιτελούσε, έφερε πολλούς ειδωλολάτρες στην πίστη του Χριστού. Στο διάστημα αυτό πήγε να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Μόλις έφτασε εκεί μπήκε σε μια εκκλησία όπου λειτουργούσαν αιρετικοί. Καθώς προχώρησε να κοινωνήσει, μπροστά της εμφανίζεται και πάλι ο άγγελος, ο οποίος κρατούσε δύο ιερά ποτήρια. Το ένα ήταν σκοτεινό και το άλλο ολοφώτινο. Και της εξήγησε ότι το φωτεινό ποτήρι ήταν εκείνο των Ορθοδόξων Χριστιανών και το άλλο το σκοτεινό των αιρετικών από το οποίο πρέπει να απέχει. Μετά το προσκύνημά της στους Αγίους Τόπους, η Αγία Γολυνδούχ πήγε στην Ιερά Πολύ και από εκεί στο ναό του Αγίου Σεργίου κοντά στην Σίβη, όπου αφού ανέπεμψε την τελευταία προσευχή της στον Θεό, εκοιμήθη εν ειρήνη στις 13 Ιουλίου του έτους 591. Άγγελος Κυρίου λοιπόν αναδείχθηκε όχι μόνο προστάτης της Αγίας Γολυνδού, αλλά και οδηγός της στη σωτηρία της.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

στο Άγιο Όρος, θαυμαστή πρόνοια του Θεού. Έτοιμος να αναχωρήσει ο γέροντας Ιωσήφ από την Κύπρο, ειδοποίησε τον κατασάρκα πατέρα του ότι φεύγει οριστικά για το Άγιο Όρος. Ανταμώθηκαν για τελευταία φορά στο λιμάνι της αμοχώς του. Κατασυγκινημένος ο γέροντας δέχτηκε ολόψυχα τη συμβουλή του πατέρα του. «Παιδί μου, εκεί που θα πας, να φροντίσεις να φέρεις εις πέρας το έργο που ξεκίνησες ως μοναχός». Έλαβε ως κατοπινό εφόδιο την αποκαρδίας ευχή και ευλογία. «Να έχεις την ευχή μου και την ευλογία του Θεού στη ζωή σου». Και ο γέρο Παντέλας, με την ηλιοκαμένη φυσιογνωμία και την παλικαρίσια κορμοστασιά του αγρότη, λύγησε έχοντας την αίσθηση ότι δεν θα ξαναδεί το παιδί του. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ούτε σταμάτησε να κουνά το ροζιασμένο χέρι του και να κατεβοδώνει το παιδί του, μέχρι που εξαφανίστηκε το καράβι στο πέλαγος με προορισμό τον Πειραιά. Μαζί με τον γέροντα Ιωσήφ ήταν και ο παράδελφός του από το Σταυροβούνι, ο πατήρ Χρυσόστομος, που και αυτός είχε πάρει ευλογία για να πάει στο Άγιο Όρος. Όταν έφτασαν στον Πειραιά στα μέσα του Ιανουαρίου του 1947, βρήκαν κάποιο καράβι που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Οι πατέρες πήγαν και παρακάλεσαν τον καπετάνιο να τους πάρει. Αυτός παραδόξως αρνήθηκε. Του εξήγησαν ότι είναι μοναχοί από την Κύπρο και θέλουν να πάνε στο Άγιο Όρος που είναι ο προορισμός τους. Του είπαν ότι έχουν χρήματα για τον άβλο. Τον παρακάλεσαν πολλές φορές, αλλά στάθηκε αδύνατο. Τους έλεγε συνέχεια το ίδιο, ότι δεν υπάρχουν θέσεις. Έρχονταν και άλλοι επιβάτες, αυτούς όμως τους έπαιρνε. Εν τέλει τους έδιωξε και έφυγαν απογοητευμένοι. Θα μπορούσαν να πήγαιναν στο λιμεναρχείο να διαμαρτυρηθούν, όμως αφέθηκαν στην πρόνοια του Θεού και αποφάσισαν να περιμένουν άλλη ευκαιρία. Εν τω μεταξύ το καράβι αυτό αναχώρησε για Θεσσαλονίκη. Την επομένη πληροφορήθηκαν ότι μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλονίκης το καράβι ναυάγησε και πνίγηκαν πολλοί από τους επιβάτες του. Μετά από αυτό το γεγονός, ευχαρίστησαν τον Θεό που με την εμπαθή άρνηση του καραβοκύρη εκδήλωσε πρακτικά την πατρική του πρόνοια προς αυτούς. Ο γέροντας Ιωσήφ πάντοτε μας έλεγε «Αφήνετε τη ζωή σας στα χέρια του Θεού. Ποτέ μην πιέζετε τα πράγματα. Μία πόρτα που δεν ανοίγει, μην επιχειρήσετε να την σπάσετε. Ακόμα και μέσα από την κακία και την εμπάθεια των ανθρώπων, κρύβεται η πανσωστική πρόνοια του Θεού για όλους μας». Έφτασαν με άλλη γραμμή στη Θεσσαλονίκη. Τους περίμενε όμως και εκεί μεγάλη ταλαιπωρία. Ο εμφύλιος πόλεμος εγκυμονούσε όχι μικρότερο κίνδυνο και ο φόβος του θανάτου τους συνόδευε σε όλον τον δρόμο ως την Τρυπητή, τον τότε επίνιο του Αγίου Όρους. Διανυχτέρευσαν εκεί όλη τη νύχτα με το φόβο της συλλήψεως και τον κίνδυνο του θανάτου. Κατόρθωσαν τελικά το πρωί με τη βοήθεια του Θεού να επιβιβαστούν στο καράβι που από την Τρυπητή έφτασε στην Δάφνη, το λιμάνι του Αγίου Όρους. Στο Άγιο Όρος έφτασαν τον Ιανουάριο του 1947, ενώ ο πρώτος του σταθμός ήταν η Ιερά Μονή Γρηγορίου. Το βράδυ συμμετείχαν και έζησαν για πρώτη φορά την θαλπορή της αγιορείτικης ακολουθίας. Καθώς ο γέροντας Ιωσήφ την επαύριο έφτανε στο ακρόριο της ερήμου, την ιερά σκήτη της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης, τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης προς τον Πανάγαθο Θεό και Πατέρα, μαζί με την βαθιά κατάνοιξη, ήταν η πρώτη του σύντροφη στον ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας. Είχε ακούσει τόσα πολλά για την πνευματική ζωή στον Άθωνα. Του έλεγαν οι γέροντές του για τον γέροντα Καλίνικο, τον ησυχαστή, για τους υπερφυσικούς αγώνες του, την νηστεία, την αγρυπνία, την έγκλειστη ζωή, την οαιρά προσευχή και τις θείες ενλάψεις που αξιώθηκε. Ονειρευόταν τα ερημικά βράχια, την ιερή σιγή που επικρατούσε. Είχε επίσης ακούσει για τον Παπασάβα τον Πνευματικό, τον γέροντα Ιλαρίωνα, τον Παπακοσμά, τον γέροντα Γεράσιμο και τόσους άλλους, οι οποίοι ξεπέρασαν το στάδιο της απόκτησης των αρετών και ζούσαν τα υπερφυσικά χαρίσματα της προοράσεως,
της προφητείας, των ιάσεων της θεολογίας. Στην ψυχή του ήταν διαμορφωμένη η αντίληψη, η πεποίθηση πως πρέπει να συναντήσει έναν αντίστοιχο γέροντα, να κάνει υπακοή όπως όλοι οι πατέρες διδάσκουν, να μιμηθεί όσο μπορεί τον διδάσκαλο, να γνωρίσει και αυτός τις ενέργειες της Θείας Χάριτος που δίνονται από το Θεό πλούσια σε αυτούς που υπακούοντας στους θεοφόρους πατέρες θα ταπεινωθούν φιλόπονα και θα γίνουν αγαθοί σαν τα μικρά παιδιά. Ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ αργότερα έγραφε: «Όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι πλήρης εν Θεού ζήλου, φιλόπονοι, αληθινοί αγωνιστές, εσωστρεφείς, νυπτικοί, πεπληρωμένοι Θείας Χάριτος και προορατικού πνεύματος. Οι ζωντανές αυτές διηγήσεις μας προκαλούσαν τέτοιες εξάρσεις, σε συνδυασμό με το θερμό ζήλο, που σαν νέοι τότε διαθέταμε, ώστε μας άναψαν την επιθυμία να επισκεφτούμε και εμείς τον ιερό του το τόπο, να ασπαστούμε τα ιερά λείψανα και να αντικρίσουμε προσωπικά τα ιερά των καταγόγια και αθλητήρια, να μάθουμε από τους διαδόχους των όσο το δυνατόν περισσότερα από τον θαυμάσιο και υπερφυσικό βίο των». Τέτοια ελαττήρια έγιναν αιτία να ξεκινήσουμε και έτσι, χάρη τη Θεού, βρεθήκαμε στον Ιερότατο Άθωνα. Αν και πάντοτε υπήρχαν και υπάρχουν στον Άθωνα οι ταπεινοί και αθέατοι από τον κόσμο ασκητές και όσοι πατέρες, την εποχή εκείνη εξωτερικά φαινόταν ότι επικρατούσε αμέλεια στα πνευματικά και η πρώτη αυτή εικόνα ήταν μεγάλο πλήγμα για τον πατέρα Σοφρόνιο. Ένα κύμα απογοήτευσης βάρινε την νεανική και άπειρη στα πράγματα του Αγίου Όρους ψυχή του. Ευκολότερα συναντούσε κάποιος την εποχή εκείνη του εμφυλίου ακόμα και την τέλεια αμέλεια στα πνευματικά και πολύ δύσκολα την επιμέλεια. Δεν βρήκε την φιλόπονη και ασκητική ζωή του Σταυροβουνίου. Η μη τήρηση των νηστιών από ορισμένους, ακόμα και τις απαγορευμένες για τους μοναχούς κρυοφαγίας, τον έκανα να νιώσει πως μάλλον έπρεπε να επιστρέψει, να πάει πάλι στα Ιεροσόλυμα ή στο Σταυροβούνι. Εκεί οι πατέρες, και ιδιαίτερα ο γέροντας και πνευματικός του Κυπριανός, ούτε λάδι ούτε γαλακτοκομικά έτρωγαν το Σαββατοκυριακό. Και ο νεαρός Σοφρόνιος είχε τέτοια πρότυπα και αρχές. Όμως, τελικά εσωτερικά άκουγε τη φωνή του Κυρίου και η φλογισμένη ψυχή του παρέμενε σταθερή στον πόθο της ανώτερης πνευματικής ζωής που αναζητούσε και που πίστευε ότι θα βρει εν τέλει στον Ιερό Άθωνα. Ο γέροντας Ιωσήφ προσωρινά φιλοξενήθηκε στην ασκητική καλύβη της Θείας Αναλήψεως κάτω από το Κυριακό της Κήτης της Αγίας Άνης από τον σεβαστό γέροντα Νικόδημο και την εξαμελή συνοδεία του. Διότι ο γέροντας Νικόδημος, όπως αναφέραμε παραπάνω, ήταν ο κοντοχωριανός του που του είχε κάνει την πρόσκληση να μεταβεί από την Κύπρο στο Άγιο Όρος. Η ψυχή του φτερούγιζε στην ησυχία, στην προσευχή, στη διακονία της αγάπης, στην αδολεσχία της μελέτης των θείων λόγων. Όμως, ο διακαής πόθος του ήταν να συναντήσει και να προσκοληθεί ως υποτακτικός σε γέροντα αληθινά Άγιο και Θεοφόρο, όπως αυτούς που περιγράφουν τα συναξάρια. Στην επιστολημαία βιογραφία που συνέγραψε ο ίδιος το 1962 για τον γέροντά του Ιωσήφ τον Ησυχαστή, μετά την κοίμησή του το 1959, ο γέροντας Ιωσήφ ανέφερε: «Όταν ήμουν μικρός στην πατρίδα μου και άκουγα τους πατέρες στο μοναστήρι μας να λέγουν ότι στο Άγιο Όρος είναι μοναχοί που ασχολούνται με την ωερά προσευχή, αισθανόμουν μίαν ιδιαίτεραν χαράν, η δε περιέργειά μου δεν με άφηνε να ησυχάσω και όλον παρακαλούσα τον μακαρίτην πνευματικών μου, τον ενάρετο ιερομόναχο Κυπριανό, 1878-1955, πνευματικό της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Κύπρου, να με πληροφορήσει λεπτομερέστερον δι' αυτό το πράγμα». Σημείωσε ότι από το 1920 έως το 1922 εχρημάτισεν εις το Άγιο Όρος και πάλιν επέστρεψεν εις την πατρίδα μας και γνώριζε καλά την πνευματική ζωή του τόπου. Μας έλεγε για τον αείμνηστον γέρο Καλίνικον, γιατί κάθισε μαζί του ένα χρόνο σχεδόν,
που ήτο μία εξέχουσα φυσιογνωμία του Αγίου Όρους και γενικά του μοναχισμού, εις το θέμα ιδίως της νηπτικής. Για τον γέρο Γεράσιμον, που τότε καθόταν εκεί κοντά εις τον γέρο Καλίνικον και ήτο πολύ βιαστής, ιδίως εις την εγκράτεια και την ακτιμοσύνη. Αυτός ο Μακαρίτης είχε ισόβιον το πένθος. Όταν καμιά φορά τον ερωτούσε κανείς ότι δήθεν θέλει και αυτός να ησυχάσει, του έλεγε «Παιδί μου, αν δεν έχεις πένθος, μην επιχειρήσεις. Χωρίς πένθος, ησυχαστής δεν προκόβει». Πριν κατέβει στα Κατουνάκια, όπως είπα, κοντά εις τον γέρο Καλίνικο, ο παπά Κυπριανός εκάθισε εις το Καρμήλιον, που είναι το εκκλησάκι του προφήτη Ηλιού, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, και έκαμε υπομονήν εις το υπερβολικότατον εκείνον ψύχος, όπου κατά τον χειμώνα είναι αδύνατον να ζήσει άνθρωπος εκεί. Μου έλεγε και άλλας λεπτομερίας, τας οποίας εδώ τώρα παραλείπω. Αυτή ήταν η αναζήτηση του γέροντα Ιωσήφ και η καθημερινή προσευχή του προς την έφορο του Αγίου Όρους, κυρία Θεοτόκο. Αυτήν, στην οποία ο ίδιος έτρεφε πάντοτε ιδιαίτερη αγάπη, παρακαλούσε να του δείξει κάποιον αληθινά πνευματικό, Άγιο Γέροντα Σκητή. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν. Ο γέροντας Ιωσήφ συνεχίζει τα εισαγωγικά της επιστολημαίας βιογραφίας του γέροντός του, γράφοντας σχετικά με τον εαυτό του. Αυτά όλα ήσαν η αιτία που άναψαν την επιθυμία μας να επισκεφθόμεν το Άγιο Όρος και να μην καθίσομεν αμέσως εις έναν τόπο έως ότου έβρωμεν τέτοιους ανθρώπους βιαστάς και εναρέτους και να καθίσομεν αν είναι τρόπος με αυτούς. Δόξα το Θεό ότι κατά τα τέλη του έτους 1946 εφτάσαμε εις Άγιο Όρος μετά από πολλάς περιπετίες. Δεν ήμουν μόνος μου όταν ήρθα και εν πρώτης εις την σκήτην της Αγίας Άννης εις την Άκα Λίβιν. Είμεθα δύο, ομού με έναν άλλον αδελφόν από την πατρίδα και νομίζω ότι έχομεν και οι δύο τον ίδιο σκοπό. Παρόλο που είμεθα υπό περιορισμών, σύμφωνα με την τάξη που έχουν για τους νέους, δεν ευραδύναμε να διαπιστώσουμε εξακοής περί της ζωής διαφόρων ερημητών και ησυχαστών των ημερών μας. Πολύ μου κίνησε το ενδιαφέρον η ζωή του αημνής του γέροντός μου, όταν μου διηγούντο γι' αυτόν οι μοναχοί μετά τον οποίον έμενα. Έκτοτε προσπαθούσα να πραγματοποιήσω τον πόθο μου, πράγμα που επέτυχον κατά τον Αύγουστον του 1947. Γνωριμία με τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Η συνοδεία του γέροντος Νικοδήμου ασχολείται με την ξυλουργική. Η πρόνοια του Θεού φρόντισε ώστε όταν χρειάστηκε ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, μία ξύλινη πόρτα για το εκκλησάκι του ασκητηρίου του Τιμίου Προδρόμου, να παραγγείλει την κατασκευή της στην συνοδεία που ο πατήρ Σοφρόνιος, μετέπειτα γέροντας Ιωσήφ, έμενε προσωρινά στην Αγία Άννα. Ο γέροντας αυτός ησύχαζε στη μικρά Αγία Άννα με τον συνασκητή του πατέρα Σένιο μέσα στα απόκριμνα ερημικά σπήλαια κοντά στην ιερά σκήτη της Αγίας Άννης που εφιλοξενείτο ο πατήρ Σοφρόνιος. Αγαθή φήμη και σεβασμό έτρεφαν οι ευλαβείς μοναχοί προς τον σεβαστό γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή ως δάσκαλο της νοεράς ησυχίας και προσευχής, ως καθηγητή της μοναχικής πολιτείας. Ανέβαιναν το δύσβατο προς την μικρά Αγία Άννα μονοπάτι με τον γέροντα Νικόδημο της Καλύβης όπου έμενε. Πήγαιναν στον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή προκειμένου να πάρουν τα μέτρα της πόρτας που είχε παραγγείλει ο ουσιότατος γέροντας. Η προσευχή και η αγωνία του κορυφώνονταν καθώς προσέγγιζε στα απόκριμνα σπήλαια. Σε λίγο θα συναντούσε τον σύγχρονο έμπειρο ασκητή. Πράγματι, όπως είχε ακούσει, ο ενάρετος γέροντας Ιωσήφ είχε φωτισμένο πρόσωπο και φυσιογνωμία. Ήταν κοντός άνθρωπος, ούτε χονδρός ούτε και αδύνατος. Είχε μεγάλα, ειρηνικά, γαλανά μάτια. Τα πρώην καστανά μαλλιά του είχαν γίνει αρκετά γκρίζα, αφού ήταν τότε 50 χρόνων. Παρόλο που ήταν φτωχικά ντυμένος και ατιμέλητος, η παρουσία του είχε κάτι το επιφανές και ένδοξο από την δύναμη της Θείας Χάριτος που πήγαζε μέσα από αυτόν,
ενώ μία λεπτή ευωδία ξεχυνόταν στο γύρο από αυτόν περιβάλλον. Το παρουσιαστικό του ήταν πολύ γλυκή, γαλήνευε στη θέα του και η πιο ταραγμένη ψυχή. Το πρόσωπό του, το οποίο αντανακλούσε τις ενλάμψεις της θεωμένης ψυχής του, ήταν επίσης γλυκύτατο. Αγγελική μορφή, άκρος σεβάσμια από τους κόπους της άσκησης, αυστηρή και συνάμα καλοσυνάτη και στα λόγια γλυκύτατος, πλήρης εν Θεού αγάπης. Ήταν πραγματική ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Οι λόγοι του, σαν πνευματικές αστραπές, συγκλώνησαν την περιφλεγή από τον θεϊκό πόθο, καρδία του νεαρού τότε πατρός Σοφρονίου. Το ερημικό απόκοσμο περιβάλλον θύμιζε τόπους παλαιών Αγίων, μεγάλων μορφών της Εκκλησίας μας. Μέσα στην καρδιά του δέχτηκε την πληροφορία. Αυτός είναι που ζητάς. Αυτού να ακούεις. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ, μη έχοντας τότε άλλους νέους υποτακτικούς να φροντίσουν, τους ετοίμασε το παραδοσιακό κέρασμα, το ρακί και το λοκούμι και άρχισε μέσα από την ευλογημένη ψυχή του να μιλάει πνευματικά, που για πρώτη φορά άκουσε από την έλευσή του στο Άγιο Όρος ο πατήρ Σοφρόνιος. Μεταξύ άλλων, ένα γεμάτο με πνευματικό βάθος παράδειγμα σαγίνευσε τη ψυχή του. Τους είπε ότι ο μοναχός μοιάζει με έναν σε απόλυτη ετοιμότητα κυνηγό που είναι με το χέρι στη σκανδάλη και μόλις περάσει ο κακός λογισμός, όχι μόνο δεν τον αποδέχεται, αλλά με βαθιά ταπείνωση, προσευχή και αυτομεμψία τον εξαφανίζει και με την ίδια εγρήγορση και νύψη συλλαμβάνει κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού. Τους είπε και άλλα πνευματικά ο γέροντας την ώρα που τους κερνούσε. Αυτό συγκίνησε τον νέο, διότι όπου πήγαινε, τα λόγια ήταν για εργόχειρα και υλικές πραγματικότητες. Επειδή ο πατήρ Σοφρόνιος γνώριζε να θερίζει, ο γέρον Νικόδημος τον έστελε σε διάφορες μονές. Εκεί ο πατήρ Σοφρόνιος ταλαιπωρήθηκε, διότι οι εργάτες δεν είχαν καθόλου φόβο Θεού και ο νέος, χωρίς ακόμα πνευματικό στήριγμα στο Άγιο Όρος, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Μετά από αυτήν την τόσο μοναδική και αγιοπνευματική συνάντηση, την άλλη μέρα πήρε μαζί του και το συμμοναστή του από το Σταυροβούνι, πατέρα Χρυσόστομο, και πήγε με δική του πρωτοβουλία, κρυφά από τον γέρο Νικόδημο, διότι αυτός ήθελε να τους κρατήσει κοντά του και συνάντησαν τον γέροντα Ιωσήφ. Του είπαν ότι θέλουν να μείνουν, να μονάσουν στην συνοδεία του. Αλλά ο γέροντας Ιωσήφ αρνήθηκε, λέγοντας: «Παιδί μου, εμείς τώρα γεράσαμε. Δεν βλέπεις κιόλας ότι εδώ είναι τόσο απόκριμνα και δεν υπάρχει τόπος, αλλά και πόσο αυστηρά προγράμματα έχουμε?» Η επιμονή του νεαρού τότε πατρός Σοφρονίου έπεισε τον Άγιο Γέροντα να του υποσχεθεί ότι πρώτα θα προσευχηθεί και να έρθει σε μια εβδομάδα να του δοθεί απάντηση. Σε μια εβδομάδα, κατά το συμφωνηθέν, παρά τα δάκρυα των συνασκητών του στην καλύβη της Θείας Αναλήψεως, οι οποίοι δεν ήθελαν να τον αποχωριστούν, ο νεαρός Σοφρόνιος ανέρχεται προς τον μακάριο γέροντα και εκείνος με ελαφρό μηδίαμα του είπε: «Ναι, παιδί μου, είναι θέλημα Θεού να μείνεις κοντά μας». Αργότερα έγινε γνωστό ποια αποκάλυψη δέχτηκε ο σεβαστός γέροντας, ώστε να πιστεί να δεχτεί τον νεαρό Σοφρόνιο ως πρώτο υποτακτικό του. Είδε ένα πουλάκι να πετά και να κάθεται στον ώμο του πατρός Σοφρονίου. Καθώς ο γέροντας το κοιτούσε παραξενεμένος, το πουλάκι αυτό άνοιξε το στόμα του και αντί να κελαϊδήσει, όπως κάνουν όλα τα πουλάκια, άρχισε να θεολογεί. Με αυτόν τον τρόπο πληροφόρησε η χάρις του Θεού τον γέροντα Ιωσήφ ησυχαστή ότι ο νεαρός Σοφρόνιος θα ωρίμαζε πνευματικά κάτω από τη δική του καθοδήγηση. Θα γινόταν σκεύος της χάριτος του Θεού και θα λάμβανε το χάρισμα της θεολογίας. Αυτό και έγινε. Όσοι γνώρισαν τον γέροντα ή μελέτησαν τα συγγράμματά του, διαπιστώνουν σε αυτά τις απόρριες της θεοπνεύστου θεολογίας που προέρχεται από καρδία η οποία δέχθηκε τις ελάμψεις του Αγίου Πνεύματος. Ο γέροντας Ιωσήφ είπε στο γέροντα Αρσένιο: «Αρσένιε,
φαίνεται αυτό το καλοκαίρι που θα έρθει θα προκόψει, και εξήγησε στον αγαθό συνασκητή του την όραση. Τον πατέρα Χρυσόστομο συμβούλεψε ο γέροντας Ιωσήφ να υποταχθεί στον γέροντα Στάχη στα ερημικά Κατουνάκια για να βοηθήσει το γεροντάκι, επειδή γνώριζε εργόχειρο, ήταν ράφτης. Πράγματι, ο πατήρ Χρυσόστομος έκανε υπακοή και αργότερα έλεγε: «Κι εγώ είμαι του γέροντος Ιωσήφ, διότι εγώ πήγα στο γέροντα μου Στάχη λόγω του γέροντος Ιωσήφ. Με έστειλε στο γέρο Στάχη επειδή ήξερα αργόχειρο». Ο γέροντάς μας αργότερα έγραφε από την πλευρά του για την αρχική άρνηση του γέροντος Ιωσήφ να τον δεχτεί ως υποτακτικό. Η αγάπη της ήσυχης και αμέριμνης ζωής και οι καρποί του πνεύματος που γεννιούνται από αυτήν παρέσερναν πολλές φορές τους πατέρες μας στο να ξεχνούν κατά καιρούς τον νόμο της αλληλεγγύης και αγάπης, για να μην στερηθούν την προς το Θεό ποθητή τους στροφή μόνη προς μόνο Αυτόν. Την πνευματική αυτή γλώσσα γνωρίζουν μόνο όσοι έχουν προσωπική και πρακτική πείρα και καταλαβαίνουν τους ζηλωτές της αγωνιστικής ζωής. Αυτός ήταν ο λόγος που με αποκρίθηκαν αρνητικά οι γέροντες όταν τους παρακάλεσα να με κρατήσουν κοντά τους για να μονάσω μαζί τους. «Ούτε ο τόπος, παιδί μου, επιτρέπει», του είχαν πει, «και ούτε τα προγράμματά μας χωρούν και άλλους εδώ». Δεν έχασα όμως το θάρρος μου και επανέλαβα οικετευτικότερα την παράκλησή μου, ώσπου απέσπασα την υπόσχεση ότι θα προσευχηθούν και θα κάνουν ό,τι φωτίσει ο Θεός. Όταν την επομένη ημέρα, μετά από εναγώνια αναμονή, άκουσα τη συγκατάθεση του γέροντος ότι με δέχεται, άνοιγε για την ευτέλειά μου η νέα σελίδα της ταπεινής μου ζωής. Μόνο από τότε δεν είχα αμφιβολίες ή απορίες, αλλά με όλο το πλήρωμα της πληροφορίας και πίστεως, βρήκα αυτό που νοσταλγούσα και προγραμμάτιζα, αυτό που ήταν το μακρινό μου όνειρο. Η χαρά του πατρός Σοφρονίου όμως ήταν μεγάλη, και για έναν άλλο σημαντικότατο επίσης λόγο, όπως ο ίδιος ανέφερε. Η προκοπή στην πνευματική ζωή εξαρτάται απόλυτα από την πνευματική καθοδήγηση πεπειραμένου γέροντος. Δεν ξέρω αν ήμουν υπερβολικός σε αυτό το συμπέρασμα, αλλά με είχε κυριεύσει τόσο πολύ αυτή η πεποίθηση που μου ήταν τελείως αδύνατο να την αντικαταστήσω με οποιαδήποτε άλλη θεωρία ή ελλιπή μοναστική ζωή. Γι' αυτό και είπα ότι άνοιγε η νέα σελίδα της ζωής μου. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ είχε ακολουθήσει τον δυσκολότερο τρόπο μοναχικής ζωής, την απόλυτη ησυχία και αμεριμνία. Η ζωή του είναι ήδη γνωστή από το εκδεδομένο βίο του. Ήταν από τις μεγάλες ασκητικές μορφές του Αγίου Όρους. Γι' αυτόν ο σεβαστός γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης είχε πει: «Εάν ο Άθωνας παρουσίαζε κάθε 200 χρόνια μια τέτοια μορφή, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι επιτελεί τον σκοπό της υπάρξεώς του με τον καλύτερο τρόπο».

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, τιμώντας τη μνήμη του Οσίου Παϊσίου. Κατά 44% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα μέσα σε 17 χρόνια. Στήριξη της ελληνικής γεωργίας με επιτάχυνση πληρωμών και σημαντικές νέες ενισχύσεις. Υπουργός Προστασίας για Άργος, αποστολή της ελληνικής αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Συνελήφθη στη Βρετανία 46χρονη για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Πλωτή καντίνα κατέπλευσε σε παραλία στα Κουφονίσια, συνελήφθη ο κυβερνήτης. Τουρισμός για όλους με βάουτσερ διακοπών έως 600 ευρώ. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκτόσεις. Νυχτερινές ρυθμίσεις στον κόμβο μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού. Μνημόσυνο για τους 20 εκτελεστέντες της 26ης Ιουλίου του 1944 στο Ασβεστοχώρι από τον Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν περιοχές στα στενά του Ορμούς, το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε πλοία. Παρετήθηκε η Ουκρανή Πρωθυπουργός εν μέσω μεγάλου κυβερνητικού ανασχηματισμού και ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

0: Την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε χθες το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Βόρεια Ελλάδα. Τον Μακαριότατο υποδέχθηκαν ο οικείος ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Κασανδρίας κύριος Νικόδημος, ο Αρχιμανδρίτης Συνέσιος Στάθης καθώς και η Ηγουμένη της Ιεράς Μονής, Φιλοθέοι Μοναχοί μαζί με την αδελφότητα. Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την υποδοχή και προσκύνησε με συγκίνηση τον τάφο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο οποίος βρίσκεται στον περίβολο της Μονής. Κατόπιν είχε μία σύντομη συνομιλία με τον Σεβασμιότατο, τους πατέρες, την Ηγουμένη και μέλη της αδελφότητας. Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε πως η ζωή του Οσίου Παϊσίου είναι παράδειγμα προς μίμηση και κάλεσε όλους να διατηρούμε την ταπεινότητα του Οσίου και να προσευχόμαστε. Το απόγευμα ο Μακαριότατος μετέβη στη Νέα Καρβάλη Καβάλας για να παραστεί στην τελετή των θυρανηξίων του Ιερού Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους θα έχει το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Η δημογραφική κρίση, αγαπητοί ακροατές, στη χώρα βαθαίνει, καθώς οι γεννήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 44% μέσα σε 17 χρόνια. Από 117.600 γεννήσεις ετησίως κατά μέσο όρο το 2008-2009, έφτασαν στις περίπου 65.000 την περίοδο 25-26, ενώ η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού αυξήθηκε από τα 30,2 στα 32,3 έτη. Σύμφωνα με τον καθηγητή δημογραφίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βύρωνα Κοτζαμάνη, η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στη μείωση της γονιμότητας όσο και στη συρρήκνωση του αριθμού των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Οι γυναίκες 25 έως 44 ετών μειώθηκαν κατά 480.000 από το 2008 έως σήμερα εξαιτίας της υπογεννητικότητας των περασμένων δεκαετιών αλλά και της μετανάστευσης. Την ίδια περίοδο αυξήθηκαν σημαντικά οι γεννήσεις από μητέρες άνω των 40 ετών, ενώ το 10% των παιδιών γεννιέται πλέον με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και σχεδόν 2 στις 3 γεννήσεις πραγματοποιούνται με κεσαρική τομή. Όπως επισημαίνει ο κ. Κοτζαμάνης, η Ελλάδα καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις γεννήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη δημογραφική συρρήκνωση να επιταχύνεται μετά το 2010 λόγω της μαζικής μετανάστευσης των νέων ανθρώπων. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαργαρίτης Χινάς, προσήλθε στο Συμβούλιο Γεωργίας που λαμβάνει η χώρα στις Βρυξέλλες, λέγοντας πως η μόνη μας έγνοια είναι να ξεριζώσουμε την ελληνική γεωργία από τα προβλήματα του παρελθόντος. Στο επίκεντρο, όπως τόνισε ο κ. Χινάς, βρίσκεται η διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής ροής των αγροτικών ενισχύσεων προς τους Έλληνες παραγωγούς. Ο ίδιος ανέδειξε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, καθώς μέσω του νέου συστήματος έχουν ήδη καταβληθεί 1,1 δις ευρώ στους Έλληνες αγρότες, ενώ προβλέπεται αντίστοιχη στήριξη μέχρι το τέλος του έτους. Συνελήφθη στη Βρετανία, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν τον Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς. Η σύλληψη έγινε το πρωί από τις Βρετανικές αρχές. Κατά πληροφορίες αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για έκδοσή της στην Ελλάδα. Ωστόσο, η έκδοσή της δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, καθώς μετά το Brexit απαιτούνται συγκεκριμένες δικαστικές διαδικασίες από τις Βρετανικές αρχές και απόφαση των αρμόδιων δικαστικών οργάνων του Ηνωμένου Βασιλείου. Η 46χρονη, η οποία δηλώνει αθώα, τα τελευταία τουλάχιστον 6 χρόνια ζει στο Brighton της Αγγλίας. Είναι μητέρα 2 παιδιών, ενώ κατά πληροφορίες τα τελευταία χρόνια φέρεται να είχε απομακρυνθεί από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Μετά την έκδοση εντάλματος εις βάρος της, φέρεται να είχε εκφράσει πρόθεση να έρθει αυτοβούλος στην Ελλάδα. Οι ελληνικές αρχές ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησής της μέσω Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπολ, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Η Ερυθρά Αγγελία ενεργοποιήθηκε το Σάββατο μετά το πράσινο φως που ανάψε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί και οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, λαμβάνοντας προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη 2 42χρονοι. Για τις συλλήψεις σχετικά με τον εμπρισμό της Μαρφίν, αλλά και την υπόθεση του 20χρονου στο Άργος, που έχασε τη ζωή του από αστυνομικά πυρά, μίλησε το πρωί στο ραδιόφωνο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όσον αφορά τη Μαρφίν, διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια, σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το βασικό στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη υποστήριξε πως οι εξελίξεις είναι αποτέλεσμα πολυετούς και συστηματικής αστυνομικής έρευνας, εκφράζοντας την απορία του για τα σενάρια που, όπως είπε, αναπτύσσονται γύρω από την υπόθεση. Παράλληλα, τόνισε πως προτεραιότητα πρέπει να είναι η απόδοση δικαιοσύνης στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και όχι η αναπαραγωγή εικασιών. Αναφερόμενος στην υπόθεση του Άργους, ο κύριος Χρυσοχοΐδης παραδέχθηκε πως οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί δεν ενήργησαν σωστά, επισημένοντας πως η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά, υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως πρόκειται για μια ενέργεια που δεν έπρεπε να γίνει και η οποία θα αξιολογηθεί από τα δικαστήρια. Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού, πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια, χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Στο σημείο έσπευσε στέλεχος του λιμενικού σώματος, ενώ το λιμεναρχείο Νάξου απέστειλε άμεσα και περιπολικό σκάφος. Κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε πως το σκάφος δεν διέθετε άδεια για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και όσο παρέμεινε στην περιοχή δεν πραγματοποίησε καμία τέτοιου είδους δραστηριότητα. Η εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία, αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη της στα πλαίσια του αυτοφόρου. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Σε εφαρμογή τίθενται τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση οφειλών προς την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τον ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς, μετά τη θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και σε 72 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Η πλατφόρμα για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ έως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη δυνατότητα για οφειλές προς την ΑΑΔΕ. Παράλληλα, από τις 26 Ιουλίου θα τεθεί σε εφαρμογή ο διευρυμένος εξοδικαστικός μηχανισμός που επιτρέπει την ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ και άνω, είτε αυτές αφορούν το δημόσιο είτε χρηματοδοτικούς φορείς. Επιπλέον, από τις 21 Σεπτεμβρίου θα ενεργοποιηθεί νέο εργαλείο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Η πορεία του μηχανισμού αυτού συνεχίζει να καταγράφει ανωδική τάση. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 458,6 εκατομμυρίων ευρώ. Το Υπουργείο αποδίδει την αυξημένη συμμετοχή στη διεύρυνση των προϋποθέσεων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό, που δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους και να προστατεύσουν την περιουσία τους. Με αλλαγές και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια επιστρέφει το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027», με στόχο τη μείωση του κόστους των διακοπών για τα νοικοκυριά και την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η νέα δράση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε άτομα με αναπηρία, πολύτεκνες οικογένειες και νοικοκυριά της μεσαίας τάξης, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως εργαλείο για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ και μέσω οργανωμένου γραφείου υποστήριξης. Η διαδικασία επιλογής παραμένει βασισμένη σε ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ τα ποσά ενίσχυσης κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο ταξιδιού και την κατηγορία δικαιούχων. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο. Πρεμιέρα σήμερα, αγαπητοί ακροατές, για τις θερινές εκτόσεις, με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκτόσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων στις 19 Ιουλίου. Κλειστές θα παραμείνουν απόψε και αύριο το βράδυ οι έξοδοι της Αττικής Οδού προς την Αθηνών Λαμίας στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης, μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, λόγω έναρξης εργασιών τροποποίησης κατασκευής του κόμβου. Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες, από τις 10 το βράδυ έως τις 6 τα ξημερώματα, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και αύριο Τρίτη 14. 82 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την εκτέλεση των 20 κατοίκων του ασβεστοχωρίου από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 26 Ιουλίου του 1944. Μία από τις πιο τραγικές σελίδες στην ιστορία του τόπου παραμένει ζωντανή στη συλλογική μνήμη και αποτελεί σημείο αναφοράς για τις νεότερες γενιές. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη διοργανώνει και φέτος τις καθιερωμένες εκδηλώσεις μνήμης και τιμής προς τους εκτελεστέντες. Οι φετινές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ασβεστοχώρι. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στον Ιερόναο του Αγίου Γεωργίου, όπου από τις 7 το πρωί ως τις 8.30 θα τελεστεί ο όρθρος της Κυριακής και στη συνέχεια από τις 8.30 έως τις 10 η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κυρίου Βαρνάβα. Στις 10 και 4 θα ψαλεί το αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ των εκτελεστέντων, παρουσία εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής, τοπικών φορέων και συγγενών των θυμάτων. Σε νέο κύκλο έντασης μπαίνει η Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρούν σε χτυπήματα κατά ιρανικών εγκαταστάσεων σε κάθε ενέργεια της Τεχεράνης που θεωρούν πως δυσχεραίνει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Με τη σειρά του, το Ιράν βάλει κατά αμερικανικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και κατά εμπορικών πλοίων. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν σειρά στόχων σε πόλεις στην περιοχή των στενών του Ορμούς, όπως το Μπαντάρ Αμπάς, το Σιρίκ και το Τζάσκ, αλλά και κατά μήκος των ακτών του Περσικού και βαθύτερα στην ενδοχώρα, στην πόλη Μπουσέρ. Οι περιοχές αυτές έχουν κρίσιμη σημασία λόγω του γεωστρατηγικού τους ρόλου, αναφέρει το Αλτζαζίρα, όσον αφορά την εξουσία που προσπαθεί να ασκήσει το Ιράν στα στενά του Ορμούς. Επιπλέον, φιλοξενούν σταθμούς ραντάρ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Σιρήνες ακούστηκαν στο Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται η έδρα του Πέμπτου Στόλου, αλλά και στην Ιορδανία, όπου και χθες το Ιράν είχε χτυπήσει βάση όπου εδρεύουν αμερικανικά ντρόουν επιτήρησης. Η Ιορδανία μάλιστα έκλεισε για προληπτικούς λόγους το αεροδρόμιο του Αμάν. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Ιράν και άλλοι 4 τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ, νότιο-δυτικά της χώρας, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο. Πληροφορίες αναφέρουν πως στόχος των αμερικανικών επιθέσεων ήταν ανώτατο στέλεχος των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν μέσα σε υπόγειο κέντρο διοίκησης. Το Ιράν, με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, καταδίκασε στεναρά τα αμερικανικά πλήγματα, ενώ κατηγορεί την Ουάσιγκτον πως εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Ακόμη επιρρύπτει ευθύνες στις Ηνωμένες Πολιτείες πως παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και προκάλεσαν την επιστροφή της ανασφάλειας στα στενά του Ορμούζ. Η Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, μεταφερόμαστε τώρα στο Ουκρανικό, Γιούλια Σβιριντένκο, παρετήθηκε χθες, καθώς ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκίνησε μεγάλο κυβερνητικό ανασχηματισμό. «Η Ουκρανία αλλάζει την πολιτική της στρατηγική», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Για κάθε προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής κατεύθυνσης θα υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο με σημαντική εμπειρία, ικανό να εφαρμόσει όσα συμφωνούμε σε επίπεδο ηγετών», ανέφερε. Ο Ζελένσκι δεν ανακοίνωσε τον διάδοχο της Σβιριντένκο, ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους των αλλαγών. Οι αλλαγές σε πρόσωπα θα ξεκινήσουν στην Ουκρανία ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή της επικαιροποιημένης πολιτικής στρατηγικής, εξήγησε ο ίδιος. Η Σβιριντένκο, η οποία είχε διοριστεί πρωθυπουργός τον Ιούλιο του 2025, αναγνώρισε τις αλλαγές σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα του X. «Αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και τους πόρους, ώστε να κάνουμε την Ουκρανία ισχυρότερη», ανέφερε. «Είμαι ευγνώμων στη Γιούλια για τη σαφή, σταθερή και αποτελεσματική εργασία της ως Πρωθυπουργού, καθώς και για τα χρόνια παραγωγικής υπηρεσίας της στην ομάδα της Ουκρανίας», έγραψε αντίστοιχα ο Ζελένσκι, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα θέση της Σβιριντένκο. Ο Ουκρανός Πρόεδρος θα χρειαστεί την έγκριση του Κοινοβουλίου για την παρέτηση της Πρωθυπουργού και αυτό θα οδηγήσει στη συνέχεια στην παρέτηση ολόκληρης της κυβέρνησης. Τώρα, περισσότεροι από 400 Γάλλοι πυροσβέστες πάλεψαν όλη νύχτα για να περιορίσουν πυρκαγιά στο ιστορικό δάσος του Φόντενεμπλό, νότια του Παρισιού. Η πυρκαγιά ξέσπασε δίπλα σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Φόντενεμπλό, όπου βρίσκεται ένα από τα γνωστότερα βασιλικά ανάκτορα της Γαλλίας, το οποίο στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε από μονάρχες ως κυνηγετική κατοικία και φθινοπορεινό ανάκτορο. Ως τα μεσάνυχτα οι φλόγες είχαν κατακάψει περισσότερα από 1980 στρέμματα, καθώς ενισχύονταν από τους θερμούς ανέμους. Η πυρκαγιά σε απόσταση μόλις 70 χιλιόμετρων από το Παρίσι προκάλεσε το κλείσιμο της Εθνικής Οδού Α6, η οποία συνδέει τη γαλλική πρωτεύουσα με τη Λιόν και τη Νότια Γαλλία. Μικρότερες πυρκαγιές στην περιοχή προκάλεσαν επίσης προβλήματα στις υπηρεσίες τρένων υψηλής ταχύτητας. «Η μάχη συνεχίζεται και σήμερα», ανέφερε η Γαλλική Πυροσβεστική Υπηρεσία σε ανάρτηση, «ενώ κάτοικοι της περιοχής έχουν ενημερωθεί πως αεροσκάφη Καναντέρ θα χρειαστεί να αντλούν νερό από τον ποταμό Σικουάνα, ο οποίος διασχίζει το κέντρο του Παρισιού. Δασικές πυρκαγιές έχουν ήδη πλήξει περιοχές της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, καταστρέφοντας χιλιάδες στρέμματα γης. Ο αριθμός των νεκρών από πυρκαγιά που σάρωσε την Αλμερία στη νότιο-ανατολική Ισπανία αυξήθηκε στους 13 το Σαββατοκύριακο, καθώς 93χρονη Βρετανίδα υπέκυψε στα εγκάβματά της. Η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο παρατεταμένο κύμα εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών αυτό το καλοκαίρι. Στις 16 και 17 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Και γίνεται γνωστό πως την ερχόμενη Πέμπτη στις 7:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης σε Κάλης έχουμε πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό. Στις 10:30 το βράδυ ιερά παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Την επομένη, την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 7 η ώρα, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Και το απόγευμα στις 8, με θέορτο αρχιερατικό εσπερινό, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης, στην Εκάλη. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που ξεκινάει με αρκετή ζέστη. Πάμε να τα δούμε όμως πιο αναλυτικά. Γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ στα Πελάγια 6 και τοπικά στα 12 και 7. Η θερμοκρασία τώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς και τοπικά Θεσσαλία 37. Στην ισιωτική περιοχή θα είναι τους 32 με 34 βαθμούς και στα 12 τους 35. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στα νησιά και Οθονή στο Βόρειο Ιόνιο και 27 στη Φλόρινα και στην Κάλυμνο. Ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμούς στην κάτω της Θωρέας στη Φιότιδα, στη Λαμία, στο Ελληνικό εδώ στην Αττική, στη Σάμο, στη Σούδα, στο Αγρίνιο και στην Ύδρα, 35 στη Σπάρτη, στην Ιερά Πέτρα και στην Αίγινα και 37 στη Λίνδο, στην Ρόδο και 38 στο Τιμπάκι της Κρήτης. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα ορεινά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά μεσημέρι και απόγευμα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 3-5 μποφόρ και στα αναβολικά και 6. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 αίθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις άνεμη 4 με 6 μποφόρ στα 12 και 7. Με το Καστελόριζο να έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία, με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5, ενώ στα νότια και τα δυτικά πιο ενισχυμένη στα 5 με 6. Η Αττική τώρα, γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβροι. Η άνεμη είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 28 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα και στο Λαύριο μέχρι 36 στη Νέα Φιλαδέλφια. 35 βαθμούς έχουμε στο Σκηνιά και στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ η Θεσσαλονίκη έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει στους 34 με γενικά αίθριο καιρό και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Τώρα για αύριο Τρίτη 14 του μηνός, γενικά χαρακτηριστικά, θα είναι ο γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και τις σποράδες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς, τοπικές βροχές και όμβροι και στη νότια Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, στα Πελάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά 36 με 37. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές και όμβροι στη Χαλκιδική και στην Ανατολική Μακεδονία. 18 βαθμοί το πρωί, 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία και 35 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό. 21 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι και στα υπηρωτικά 35 με 36. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό. Με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και τις σποράδες. Οπότε θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές και όμβροι στην νότια Πελοπόννησο. 21 βαθμοί το πρωί, 35 και στη Θεσσαλία τοπικά και 36 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη αίθριο καιρό με 22 βαθμοί το πρωί και 33 το μεσημέρι. Στη νότια όμως Κρήτη 34 με 36, ειδικά στην Αγκύλαδα της Μεσαράς. νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό. Με το Καστελόριζο να έχει και αύριο δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά και τα νότια πιο ενισχυμένους στα 5 με 6. Θερμοκρασία 23 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, βοριάδες 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά και 5. Με 23 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι και 35 με 36 το μεσημέρι τοπικά. Και στα ανατολικά η θερμοκρασία θα είναι στους 21 βαθμούς το πρωί και μέχρι 33 το μεσημέρι. Η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ και βαθμία εξασθένιση. Από το απόγευμα όμως, ως συνήθως, η άνεμη θα είναι νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, με θερμοκρασία 22 βαθμούς το πρωί και μέχρι 34 το μεσημέρι. Αυτά και για τον αυριανό καιρό. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Ζαχαρία. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται», που προγραμμάτισε 89,5 με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στη μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο, ο Θανάσης Παντελιός. Από σήμερα αρχίζει μια σειρά εκπομπών η οποία έχει ως στόχο την παρουσίαση γνωστών και αγνώστων αφηγηματικών κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης καθώς και τη θεολογική τους προσέγγιση. Αυτό που πρώτα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η Παλαιά Διαθήκη αποτελεί μαζί με την Καινή, την Αγία Γραφή, την αποκάλυψη δηλαδή του Λόγου του Θεού στον άνθρωπο, αλλά και την αποκάλυψη του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η Αγία Γραφή, επειδή εμπεριέχει τη Θεία Αποκάλυψη, περιβάλλεται με απόλυτο κύρος και αυθεντία και ως εκ τούτου έχει αιώνια ισχύ για όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών, ανεξαρτήτως από χρώμα, φυλή ή αξίωμα. Η ενότητα του περιεχομένου άλλωστε των δύο διαθηκών αποτυπώνεται περίτρανα από το συγγραφέα της προς Εβραίους Επιστολής, ο οποίος παρατηρεί ότι ο Θεός στα παλαιά χρόνια μίλησε στους προπάτορες του Ισραήλ πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους δια των προφητών, ενώ σε αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σε εμάς μέσω του Υιού του. Αυτό επιβεβαιώνεται ακόμη και από τους πατέρες της Εκκλησίας, όπως από τον Ιερό Αυγουστίνο που αναφέρει ότι η Καινή Διαθήκη κρύπτεται στην Παλαιά και η Παλαιά Διαθήκη φανερώνεται στην Καινή, αλλά και του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος διακηρύττει το αδιαίρετο των δύο διαθηκών, αφού τις θεωρεί παιδίσκες και αδελφές οι οποίες υπηρετούν τον Δεσπότη Χριστό. Ο τύπος, ο νόμος, η υπόσχεση και η επαγγελία της Παλαιάς Διαθήκης βρίσκουν την εκπλήρωσή τους στην ζώσα πραγματικότητα, στο φως, την αλήθεια και τη χάρη της Καινής. Επομένως, η Καινή Διαθήκη δεν κατανοείται χωρίς την Παλαιά, της οποίας αποτελεί προέκταση. Η Παλαιά Διαθήκη απαρτίζει το πρώτο σκέλος της Χριστιανικής Αγίας Γραφής και στα βιβλία της εμπεριέχεται η πρώτη Διαθήκη, η πρώτη συμφωνία δηλαδή που έκλεισε ο Θεός εξ ιδίας πρωτοβουλίας πριν από πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ. Στη συνέχεια, η σύναψη της Διαθήκης έγινε όχι μόνο με τον Αβραάμ και τους απογόνους του, αλλά και με όλο το λαό που προήλθε από αυτούς, τον Ισραήλ. Στον Ισραηλιτικό λαό ο Θεός έδωσε τις μεγάλες υποσχέσεις για τη σωτηρία των ανθρώπων. Μέσω του Ισραήλ ο κόσμος προετοιμάστηκε να δεχθεί τον Χριστό και να κατανοήσει τη διδασκαλία του. Σε αυτή την πρώτη σύναψη της Διαθήκης του Θεού με τον Αβραάμ είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή, προσπαθώντας να προσεγγίσουμε τη μορφή του Πατριάρχη και να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους ο Θεός τον επέλεξε για να σχετιστεί με Αυτόν και στη συνέχεια μέσω Αυτού να σχετιστεί με τον περιούσιο λαό του Ισραήλ. Ο Αβραάμ, όντας γενάρχης του εκλεκτού λαού, κατέχει προνομιακή θέση στην ιστορία της σωτηρίας. Η κλίση του δεν αποτελεί μόνο την αρχική φάση της θείας οικονομίας, αλλά ήδη προσδιορίζει τους βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους αυτή θα στραφεί. Η ιστορία του Αβραάμ καταλαμβάνει μία έκταση 13 κεφαλαίων στο βιβλίο της Γενέσεως από το 12ο έως το 25ο, αφού έχουν προηγηθεί οι αναφορές στους προγόνους του, μέλη όλη της γενεαλογίας του Σιμ. Ο πατέρας του Αβραάμ, Άβραμ, όπως ονομαζόταν ο Πατριάρχης πριν την κλίση και τη μετονομασία του, ο Θάρα, είχε εγκατασταθεί μαζί με το γιο του, την ύφη του Σάρα και τον εγγονό του Λότ, έξω από την Ουρ των Χαλδαίων, με σκοπό να μεταβούν στη Χαναάν. Έφτασαν όμως μέχρι την Χαράν και εγκαταστάθηκαν εκεί. Στον τόπο αυτό πέθανε και ο Θάρα.
Ο Θεός δίνει τότε εντολή στον Άβραμ να φύγει από τη χώρα του, από τους συγγενείς του και από το σπίτι του πατέρα του και να πορευθεί σε μια χώρα που εκείνος θα του έδειχνε. Του υπόσχεται στη συνέχεια ότι θα δημιουργήσει από αυτόν ένα μεγάλο έθνος και θα τον ευλογήσει. Θα κάνει το όνομά του ξακουστό και θα καταστεί ευλογία για τους γύρω του. Ο Θεός του υπόσχεται ακόμη ότι θα ευλογεί όποιον τον ευλογεί και θα καταργέται όποιον θα τον καταργέται. Με τον Αβραάμ θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Το βιβλίο της Γενέσεως παρουσιάζει ένα σύνθετο από πλευρά συνθέσεως παραδόσεων χρονικό σχετικά με τη μορφή του Αβραάμ. Η θρησκευτική διήγηση συντίθεται από τρία είδη ρευμάτων παραδόσεως, καθώς η γιαχβική πηγή υπογραμμίζει τις ευλογίες, η ελοχημιστική εξαίρει την πίστη του Πατριάρχη μέσα από όλες τις δοκιμασίες και τέλος ο ιερατικός κώδικας τονίζει τη διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ και την περιτομή. Με τον τρόπο αυτό προβάλλεται ο Αβραάμ με τη μορφή ενός ανθρώπου που ο Θεός κάλεσε κοντά του και έπειτα τον δοκίμασε με σκοπό να τον καταστήσει τον κατεξοχήν ευλογημένο γενάρχη ενός αναρρύθμιτου λαού. Η ζωή του Αβραάμ εκτιλήσεται ολόκληρη με γνώμονα την ελεύθερη πρωτοβουλία του Θεού. Πρώτος επεμβαίνει ο Θεός και διαλέγει τον Αβραάμ από την οικογένεια που λάτρευε ειδωλολατρικούς θεούς, θεείς εταίρης, και τον έβγαλε από τη χώρα των Χαλδαίων, τον οδήγησε μέσω των οδών σε μία άγνωστη γη. Η πρωτοβουλία αυτή είναι πρωτοβουλία αγάπης από την αρχή που εκδηλώνεται. Δηλαδή ο Θεός περιβάλλει με γενναιοδορία

Αβραάμ είναι νομάς. Δεν είναι μόνιμα εγκαταστημένο σε κάποια χώρα. Η Σάρα πάλι η γυναίκα του δεν βρίσκεται πλέον σε ηλικία που της επιτρέπει να αποκτήσει παιδιά. Μέσα όμως από τις δυσκολίες αναδεικνύεται ακόμη μεγαλύτερο το μέγεθος της δωρεάς των θείων επαγγελιών, καθώς το μέλλον του Αβραάμ εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την παντοδυναμία και την καλοσύνη του Θεού. Στο πρόσωπο του Αβραάμ ανακεφαλαιώνεται ο λαός του Θεού που εξελέγει ως περιούσιος λαός χωρίς να έχει προγενέστερα προσόντα. Εκείνο που ο Θεός ζητά πάνω απ' όλα είναι μία συνεπής και θαραλέα πίστη, μία ανεπιφύλακτη αποδοχή της θείας οικονομίας. Ο Αβραάμ αγαπά το Θεό και τον εμπιστεύεται. Παραμένει δοκιμαζόμενος μέσα από την παράταση της ατεκνίας του, αλλά παραμένει και πιστός στη θεία υπόσχεση για την απόκτηση απογόνου από την νόμιμη σύζυγό του. Η πίστη του Πατριάρχη δοκιμάζεται όταν ο Θεός απαιτεί τη θυσία του Ισαάκ, του καρπού δηλαδή της υποσχέσεως του Θεού. Ο Θεός ζητά από τον Αβραάμ να πάρει το γιο του τον αγαπημένο, τον Ισαάκ, και να πάει να τον θυσιάσει στη γη Μωρία, σε ένα από τα βουνά που ο Θεός θα του έδειχνε. Ο Αβραάμ σηκώθηκε νωρίς το πρωί και πήρε μαζί του τους δύο δούλους του και το γιο του, τον Ισαάκ. Ο Αβραάμ, αφού άφησε τους δούλους του μακριά από τον τόπο της θυσίας, προχώρησε με τον Ισαάκ, του φόρτωσε τα ξύλα της θυσίας και προχώρησαν για τον τόπο αυτής. Όταν έφτασε η ώρα της θυσίας, ο άγγελος του Κυρίου του φώναξε από τον ουρανό και του είπε: «Αβραάμ, Αβραάμ, μην απλώσεις χέρι στο παιδί και μην του κάνεις τίποτε, γιατί τώρα ξέρω ότι φοβάσαι το Θεό και δεν μου αρνήθηκες το μοναχογιό σου». Η βιβλική διήγηση κάνει λόγο για τη δοκιμαζόμενη πίστη του εκλεκτού του Θεού, από τον οποίο ζητείται να θυσιάσει τον Ισαάκ, που ήταν το αντικείμενο της επαγγελίας. Ο Αβραάμ όμως δεν εφίσατο του ιού του του αγαπητού, δηλαδή δεν λυπήθηκε ακόμη και τον αγαπημένο του γιο. Είναι βεβαίως γνωστό ότι γινόταν θυσίες παιδιών κατά τις τελετουργίες των Χαναναίων. Ο ίδιος όμως ο Θεός προφυλάσσει τον Ισαάκ και προλαμβάνει να προμηθεύσει το πρόβατο για το ολοκαύτωμα. Με τον τρόπο αυτό φανερώνεται το βάθος του φόβου του Θεού που κατήχε τον Αβραάμ. Εξάλλου, με το ίδιο περιστατικό, ο Θεός αποκάλυπτε ότι το σχέδιό του δεν αποβλέπει στο θάνατο, αλλά στη ζωή. Ότι ο Θεός θάνατον ουκ επίησεν, ουδέ τέρπεται επ' απολία ζώντων. Δηλαδή, ο Θεός δεν είναι ο δημιουργός του θανάτου και ούτε φυσικά ευχαριστείται από την απώλεια των ζώντων. Μια μέρα ο θάνατος θα νικηθεί και τότε η θυσία του Ισαάκ θα προσλάβει προφητικό χαρακτήρα σύμφωνα με την προς Εβραίους επιστολή.

Αγαπητοί ακροατές, είναι 89,5 και η εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Παντελιός και στην μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη.

άλλο σημείο που πρέπει ακόμη να τονιστεί είναι το γεγονός ότι ο Αβραάμ πίστευε στο Θεό ως δικαιοσύνη. Το ερώτημα που τίθεται σχετικά με την πίστη αυτή είναι πώς σχετίζεται ο δίκαιος Θεός με την απόκτηση απογόνου από τον Αβραάμ. Απάντηση στο ερώτημα

0: ερώτημα αυτό δίνει η αντίληψη περί δικαιοσύνης του Θεού κατά την Παλαιά Διαθήκη, διότι εκεί δεν πρόκειται για μία νομική θεώρηση του όρου ως ένα δόγμα αυστηρής ανταπόδοσης σύμφωνα με το οποίο κάποιος αμείβεται ή τιμωρείται ανάλογα με τις πράξεις του. Με τον όρο δικαιοσύνη δηλώνεται συχνά η πιστότητα του Θεού στις επαγγελίες του, η οποία δεν είναι εξαρτώμενη από τις ανθρώπινες πράξεις. Για το λόγο αυτό, η λέξη μπορεί να χρησιμοποιείται ως συνώνυμο ή παράλληλη έννοια των όρων έλεος, ικτυρμός ή αλήθεια. Για τον λόγο αυτό, η έξοδος από την Αίγυπτο και η κατάκτηση της γης Χαναάν ερμηνεύονται από τους βιβλικούς συγγραφείς ως αποδείξεις της δικαιοσύνης του Θεού, ενώ είναι σαφές ότι ο όρος δικαιοσύνη εδώ δεν κατανοείται υπό νομική έννοια, αλλά με αυτή δηλώνεται το έλεος του Θεού. Μεταγενεστέρως μάλιστα, ο όρος παίρνει τη σημασία της θείας βοήθειας ή της χάριτος και χρησιμοποιείται παράλληλα με τον όρο σωτηρία. Ένα άλλο σημείο που βοηθά στην προσέγγιση του προαναφερόμενου χωρίου είναι η γενικότερη αντίληψη της παλαιοδιαθηκικής εποχής περί της αποκτήσεως παιδιών ως καρπό θείας ευλογίας ή περί του ονειδισμού της ατεκνίας. Η απρόσμενη απόκτηση παιδιού αποτελούσε πραγματικό δώρο του Θεού που δικαίωνε τους γονείς στα μάτια των συνανθρώπων τους και τους έδινε τη δυνατότητα να αποτινάξουν τη μομφή που τους είχε αποδοθεί. Υπό αυτή την έννοια, η Θεία Δωρεά κατανοούνταν ως απόδειξη της Θείας Δικαιοσύνης. Την ίδια σημασία, του Θείου Ελέους δηλαδή, έχει όρος δικαιοσύνη και στο 15ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Ο Θεός υπόσχεται στον άτεκνο μα πάντα πιστό Αβραάμ την απόκτηση απογόνων, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τη δικαιοσύνη του. Το βαθύτερο θεολογικό νόημα του χωρίου βρίσκεται στην κατανόηση της Θείας Επαγγελίας ως δικαιοσύνης του Θεού. Ο Θεός δείχνει τη δικαιοσύνη του στον απελπισμένο άνθρωπο που δεν έχει τίποτε να περιμένει και του δείχνει ένα ευτυχές και σωτήριο μέλλον αντίθετα προς κάθε υπολογισμό και πρόβλεψη. Πίστη στο Θεό σημαίνει κατά συνέπεια αναγνώριση της δικαιοσύνης του, η οποία εκδηλώνεται με την απόλυτη εμπιστοσύνη του ανθρώπου σε αυτήν και τη θεώρησή της ως βασικής προϋπόθεσης της υπάρξεώς του. Η υπακοή που επιδεικνύει ο Αβραάμ στην εντολή του Θεού για τη θυσία του γιού του οδηγεί στην επιβεβαίωση της επαγγελίας που αρχίζει να πραγματοποιείται. Ο Κύριος ευλόγησε τον Αβραάμ κατά πάντα. Δεν πρόκειται για μία ευτυχισμένη ζωή που βασίζεται σε προσωπικές προσπάθειες. Η κλίση του Αβραάμ συνίσταται στο γεγονός ότι είναι πατέρας. Η δόξα του θα στηριχθεί στους απογόνους του. Σύμφωνα άλλωστε με την ιερατική παράδοση, η αλλαγή του ονόματος από Άβραμ σε Αβραάμ μαρτυρεί αυτόν τον προσανατολισμό, γιατί το νέο όνομα ερμηνεύεται πατήρ πλήθους εθνών. Τα πεπρωμένα του Αβραάμ θα έχουν μεγάλες επιπτώσεις. Όταν ο Θεός του φανερώνει ότι πρόκειται να καταστρέψει τις αμαρτωλές πόλεις Σόδομα και Γόμορα, ο Πατριάρχης αναλαμβάνει να μεσητεύσει προς χάριν των καταδικασμένων πόλεων. Σύμφωνα με το 18ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, ο Αβραάμ είπε στον Κύριο «Θα καταστρέψεις τους δικαίους μαζί με τους αμαρτωλούς? Ίσως υπάρχουν 50 δίκαιοι στην πόλη. Θα τους καταστρέψεις και αυτούς? Δεν θα συγχωρήσεις την περιοχή για χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σε αυτήν? Δεν γίνεται να το κάνεις εσύ αυτό, να θανατώσεις δηλαδή δικαίους και αμαρτωλούς μαζί, σαν να ήταν όλοι το ίδιο? Δεν είναι δυνατό. Ο κριτής όλης της γης δεν πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη?» Η επίδραση της πατρότητάς του θα επεκταθεί ακόμη περισσότερο. Η ακτινοβολία της θα γίνει παγκόσμια, καθώς ο Θεός τον διαβεβαιώνει με την ευλογία του ότι «εν ευλογηθήσονται εν το σπέρματί σου πάντα τα έθνη της γης», ότι δηλαδή μέσω των απογόνων του Αβραάμ θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Η Ιουδαϊκή παράδοση προσέδωσε σε αυτή την υπόσχεση του Θεού βαθύτερο περιεχόμενο και την απέδωσε ως εξής: «Ο Θεός εν όρκο έστησεν αυτό, εν ευλογηθήσονται έθνη εν το σπέρματι αυτού». Οι επαγγελίες του Θεού δεν είχαν ως μοναδικό αποδέκτη το δούλο του Αβραάμ, αλλά και τους απογόνους του, όπως τους καθορίζει η Θεία Πρωτοβουλία. Ο Θεός δεν θα συνάψει διαθήκη αργότερα με τον Ισμαήλ, ούτε με τον Ισάφ, αλλά με τον Ισαάκ και με τον Ιακώβ, αγνοώντας έτσι τη σειρά των πρωτοτόκων που τηρούσαν οι άνθρωποι. Όταν οι απόγονοι του Αβραάμ καταπιέζονται στην Αίγυπτο, ο Θεός ακούει τους αναστεναγμούς τους, γιατί εμνήσθη της διαθήκης αυτού προς τον Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, και εμνήσθη του λόγου του Αγίου αυτού προς Αβραάμ τον δούλον αυτού και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει. Αργότερα παρηγορεί τους εξορίστους αποκαλώντας τους «σπέρμα Αβραάμ όνει γάπησα». Αν οι πατριάρχες είναι οι κατεξοχήν πατέρες του εκλεκτού λαού, αυτό δεν οφείλεται κυρίως στη φυσική τους πατρότητα, αλλά στις επαγγελίες οι οποίες πέρα από τα πλαίσια της φυλής θα περιλάβουν τελικώς όλους εκείνους που θα μιμηθούν την πίστη τους. Η πατρότητά τους κατά σάρκα δεν ήταν παρά ο πρόσκυρος όρος μιας πνευματικής και οικουμενικής πατρότητας θεμελιωμένης στην μονιμότητα και στη συνοχή του σωτηριώδου σχεδίου του Θεού, ο οποίος εργάζεται γι' αυτό αδιάκοπα από την εκλογή του Αβραάμ μέχρι την ύψωση και τη δόξα του Χριστού. Αυτή η ιδέα της πνευματικής πατρότητας που προετοιμάστηκε από την Παλαιά Διαθήκη αναπτύχθηκε αργότερα θεολογικά από τον Απόστολο Παύλο. Όταν η ύπαρξη του Ισραήλ βρίσκεται σε κίνδυνο, οι προφήτες επαναφέρουν την εμπιστοσύνη του, υπενθυμίζοντας την κλίση του Αβραάμ: «Εμβλέψατε εις την στερεάν πέτραν, ειν ελατομήσατε και εις τον βόθινον του λάκου, ον ορίξατε. Εμβλέψατε εις Αβραάμ τον πατέρα ημών». Και για να κερδίσουν την εύνοια του Θεού, η καλύτερη προσευχή είναι να επικαλεστούν την προέλευσή τους από τον Αβραάμ, όπως δηλώνουν οι φράσεις «μνήσθητη Αβραάμ» ή «δώσει έλεον το Αβραάμ». Υπάρχει όμως και ένας κακός τρόπος να ισχυρίζεται κανείς ότι είναι απόγονος του Πατριάρχη. Στην πραγματικότητα δεν αρκεί να έχει κανείς την κατασάρκα καταγωγή από τον Αβραάμ και να είναι κληρονόμος του. Πρέπει να συνδέεται μαζί του και πνευματικά. Δεν είναι γνήσια η εμπιστοσύνη και δεν συνοδεύεται από βαθιά υποταγή στο Θεό. Ο προφήτης Ιεζεκίηλ το επισημαίνει αυτό στους συγχρόνους του λέγοντας: «Άνθρωπε, αυτοί που ζουν στα ερείπια της χώρας των Ισραηλιτών λένε διαρκώς «Ο Αβραάμ ήταν ένας και ο Θεός του έδωσε τη χώρα για ιδιοκτησία. Τώρα που εμείς είμαστε πολλοί, έχουμε μεγαλύτερο δικαίωμα να κατέχουμε τη χώρα». Και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όταν αναγγέλει την κρίση του Θεού, καταπολεμά πιο πολύ αυτή την αυταπάτη. «Μη δόξητε, λέγινεν εαυτής, πατέρα έχομεν τον Αβραάμ. Λέγω γάρ ημίν, ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων, εγείρε τέκνα το Αβραάμ». Δηλαδή, μην θεωρείτε ότι έχετε σιγουριά λέγοντας τους εαυτούς σας ότι πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, διότι σας λέγω ότι ο Θεός μπορεί και από τις πέτρες αυτές να αναστήσει τέκνα για τον Αβραάμ. Ο εγωιστής πλούσιος της παραβολής του πλουσίου και φτωχού Λαζάρου, όσο και αν φωνάζει «Πάτερ Αβραάμ», δεν πετυχαίνει τίποτε από τον προπάτορά του. Από δικό του λάθος έχει ανοιχθεί μία άβυσσος ανάμεσά τους. Το τέταρτο Ευαγγέλιο κάνει την ίδια διαπίστωση. Ο Ιησούς αποκαλύπτει τις φωνικές προθέσεις των Ιουδαίων και τους λέει ανοιχτά ότι η ιδιότητά τους να είναι παιδιά του Αβραάμ δεν τους εμπόδισε να καταντήσουν στην πραγματικότητα παιδιά του διαβόλου. Στο 8ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου αναφέρεται πως ο Χριστός απευθυνόμενος προς τους Ιουδαίους αναφέρει τα εξής: «Ξέρω πως είστε απόγονοι του Αβραάμ και όμως γυρεύετε να με σκοτώσετε, γιατί ο λόγος μου δεν βρίσκει χώρα μέσα σας. Εγώ αυτά που είδα κοντά στον πατέρα μου, αυτά λέω. Και εσείς αυτά που είδατε από τον πατέρα σας, αυτά κάνετε». Τότε εκείνοι του αποκρίθηκαν: «Ο δικός μας πατέρας είναι ο Αβραάμ». Τους λέγει τότε ο Ιησούς: «Αν ήσασταν γνήσια τέκνα του Αβραάμ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ». Επομένως, η κατασάρκα καταγωγή δεν αξίζει τίποτε χωρίς την πιστότητα. Για να είναι αυθεντική η πιστότητα αυτή, πρέπει να αποφευθεί μία άλλη παρέκκληση. Στη διάρκεια της ιστορίας του Ισραήλ, η παράδοση εξυμνεί τις αξιομισθίες του Αβραάμ, την υπακοή του, τον ηρωισμό του. Ακολουθώντας την κατεύθυνση αυτή, ορισμένα ρεύματα του Ιουδαϊσμού κατέληξαν να υπερτιμήσουν αυτή την άποψη. Έδιναν λοιπόν την εμπιστοσύνη τους σε ανθρώπινα έργα, στην τέλεια τήρηση του Μωσαϊκού νόμου και εξεχνούσαν ότι το σπουδαιότερο είναι να βασίζεται κανείς στο Θεό. Η υπεροπτική αυτή αξίωση που είχε ήδη καταπολεμηθεί στην παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου καταρρύπτεται τελείως από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος στηριζόμενος στο βιβλίο της Γενέσεως αποδεικνύει ότι η πίστη και όχι τα έργα αποτελεί το θεμέλιο της σωτηρίας. Αναφέρεται λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολή: «Το ίδιο και ο Αβραάμ, σύμφωνα με τη Γραφή, πίστεψε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο». Επομένως, ο άνθρωπος δεν πρέπει να καυχάται, γιατί όλα του προσφέρονται από το Θεό κατά χάριν. Κανένα έργο δεν προηγείται της εύνοιας του Θεού, καθώς όλα είναι καρπός δικός της. Αυτός όμως ο καρπός δεν πρέπει να λείψει, όπως δεν έλειψε και στη ζωή του Αβραάμ. Αυτό ακριβώς υπογραμμίζεται και από τον Ιάκωβο τον αδελφόθεο. Ποιος επομένως μπορεί να κληθεί πραγματικός απόγονος του Αβραάμ? Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός Αβραάμ, που είναι όμως μίζων του Αβραάμ. Ανάμεσα στους απογόνους του Πατριάρχη είναι ο μοναδικός που δικαιούται πλήρως την κληρονομία των επαγγελιών. Και ο Αβραάμ, εξαιτίας της κλήσεώς του, ακριβώς στον ερχομό του Ιησού προσβλέπει, και η χαρά του ήταν να διακρίνει την ημέρα αυτή μέσα από τις ευλογίες της δικής του ζωής. Έτσι, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, αναφέρεται ότι αυτό ακριβώς σημαίνουν τα λόγια του Ιησού όταν αναφέρει απευθυνόμενος στους Ιουδαίους της εποχής του: «Ο πατέρας σας ο Αβραάμ αγαλίασε στη σκέψη πως μπορεί να δει τις δικές μου τις ημέρες. Τις είδε και χάρηκε». Η συγκέντρωση των επαγγελιών σε ένα μόνο απόγονο δεν αποτελεί περιορισμό. Απέναντίας είναι η προϋπόθεση της αληθινής παγκοσμιότητας, όπως καθορίστηκε σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού. Όλοι όσοι πιστεύουν στο Χριστό, οι εκπεριτομείς ή οι εξακροβιστίας, Ισραηλίτες ή εθνικοί, μπορούν να μετέχουν στις ευλογίες του Αβραάμ. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.
1: Thank you.

0: Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την Αποστολή της Ελλάδος.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Όταν φύγω, να τα πείτε. Μέρος τρίτου.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσεν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης. Δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας ας πλημμυρίσει σήμερα τις ψυχές μας, αδελφοί μου, τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής, όπως εκφράζονται μέσα από τον εν Θεού βίο των ηρώων και των Αγίων. Ας λάμψουν μέσα μας ουράνιο φως και ας απομακρυνθεί από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου.

την εν Χριστώ αγάπη μας και τις ευχές μας για τις Άγιες Μέρες που μας φέρνουν όλο και πιο κοντά στη λυτρωτική ημέρα των Χριστουγέννων της Θεανθρώπισης, όταν σκεφτόμαστε ότι ο Θεός φόρεσε σάρκα για να σώσει το πλάσμα Του, πρέπει συνεχώς να αυτομεμφόμαστε ως αχάριστοι αδελφοί μου. Διημάς Θεός εν ανθρώπης, δια την καταφθαρίσαν φύσιν ο λόγος σάρξε γένετου και εσκήνωσεν εν ημίν προς τους αχαρίστους ευεργέτης, προς τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής, προς τους εν σκότη καθημένους ο ήλιος της δικαιοσύνης. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίου, περί πάντων όν ανταπέδω και νημήν, έδωσε κάποτε απάντηση ο Κύριος σε αυτό το ερώτημα. Το μόνο που θέλει σαν δώρο, εκεί στην ταπεινή φάτνη, είναι οι αμαρτίες μας.

την αγάπη μας λοιπόν και τις ευχές μας στους ακροατές της εκπομπής μας, στους συνεργάτες και σε όσους διακονούν στα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται τακτικά σε εβδομαδιαία βάση, την αγάπη μας στους μπροστάριδες μας, τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, εκείνοι που βιώνουν μυστηριακά την Ορθοδοξία υπακούοντας στην Ευαγγελική αλήθεια την ανώθευτη και αμετασάλευτη, έστω κι αν έχουν νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, οι ψυχές τους πανελεύθερες όλο και φτερακίζουν στα ουράνια λιμάνια και που έχουν ρηγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους, τις άγκυρες, περνούν από εδώ σε κάθε τέτοιο πετάγμα να μας μεταδώσουν χαρά από την αληθινή χαρά τους, την πονεμένη. Και υπομονή, υπομονή από την υπομονή τους, τη Χριστοδόρητη.

όταν φύγω να τα πείτε το τρίτο μέρος μιας σειράς εκπομπών αφιερωμένων στην ιερή μνήμη του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Είπαμε και στην πρώτη εκπομπή και μοιάζει τρελό, υπέρλογο. Αυτό το ασθενικό και αδύναμο γεροντάκι από το φτωχό καλυβάκι του, με σκεπή από τσίγκους και τσιμεντόλιθους, σταύρωνε έναν καρκινοπαθή αδελφό μας στην Αμερική και εκείνος ακριβώς εκείνη τη στιγμή γιατρευόταν πλήρως. Και ο Άγιος, πιο ταπεινός και από τους ταπεινούς, έλεγε στα πνευματικοπαίδια του που γίνονταν αυτόπτες μάρτυρες αυτών των υπερλόγων συγκλονιστικών θαυμάτων, μην πείτε τίποτα, άμα φύγω να τα πείτε. Σε αυτή τη σειρά διαβάζονται μικρά αποσπάσματα, ανθολογήματα, μαρτυριών και αναμνήσεων από την εξαιρετική σειρά βιβλίων με τίτλο «Όσιος Πορφύριος ο Προφήτης», «Ο Πάνσοφος», έτσι επιγράφεται το τέταρτο τεύχος αυτής της σειράς, 4 τόμοι ως τώρα, και προστίθενται και άλλες μαρτυρίες. Εκεί στο Άγιο Παυλίτικο, ιερό κελί των Αγίων Θεοδόρων, στις καριές του Αγίου Όρους, έχει γίνει μια υπέροχη εργασία και κρατάμε στα χέρια μας αυτές τις ανεκτίμητες θύμησες. Συναντήσαμε ως τώρα πολλές αγιασμένες μορφές, μα και αγίους από τις φρέσκες, να το πούμε έτσι, σελίδες του Ιερού Συναξαριού που κατέθεσαν τις προσωπικές τους μαρτυρίες από τις ευλογημένες στιγμές που ο Θεός ευδόκησε να συναντηθούν, να συμπνευματιστούν, να βιώσουν το «Ή Ναός Ενέν» στο πλάι του Αγίου Πορφυρίου. Άλλη μια τέτοια μορφή ήταν και ο μακαριστός γέροντας Χριστόδουλος ο Άγιος Σιμεωνίτης εκεί στην Ιερά Μονή του Αγίου Σιμεώνους του Νέου Θεολόγου στον Γάλαμο της Αττικής, να έχουμε την ευχή του Αγίου Γέροντος. Με τον μακαριστό σκανδαλωδός ο Κύριος μας ευεργέτησε να γνωριστούμε και να ευλογηθούμε τόσο από αυτήν την πνευματική σύνδεση. Την ημέρα της κοιμήσεώς του, στη μνήμη του Γέροντα, γράφτηκε μέσα από την ταλέπορη ψυχή μας ένα κείμενο που γύρισε τον χρόνο πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 80. Φέτος, με την χάρη του Αγίου Θεού, αξιωθήκαμε να προμηθευτούμε κατά την επίσκεψή μας στο Άγιο Όρος τους 4 τόμους της σειράς για την οποία σας μιλάμε. Διαβάζοντας ένα κείμενο από το τρίτο τεύχος, σταθήκαμε στην κυριολεξία «ενεή» και θαυμάσαμε για ακόμη μια φορά τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος συνδέει γεγονότα, πρόσωπα και καταστάσεις προς δόξαν του και ωφέλεια ψυχών εν πολλής τεκμηρίες. Θα καταλάβετε.

Το κείμενο έχει τον τίτλο «Το γνώριμο άγνωρο εις μνήμην γέροντος Χριστοδούλου Αγίου Σημεωνίτη». Μέσα δεκαετίας του 80, καλοκαίρι, στην κατασκήνωση των παιδιών η χώρα στον Γάλαμο, μια ώρα από το σπίτι στην Αθήνα, μα τόσο μακριά ταυτόχρονα από την γκρίζα καθημερινότητα σε ένα περιβάλλον που θύμιζε παράδεισο. Οξυγόνο σε αυθονία, γαλάζιο και χαρά σε πλεισμονή, παιχνίδι, τραγούδι, δροσιές, φιλίες, ζωή. Για μια οκταετία περίπου αυτό το καλοκαιρινό όνειρο μονοπολούσε ολοχρονή στο συναισθηματικό μου κόσμο, έγινε κάτι σαν σκοπός και προορισμός. Ακατάργητο και αδιαπραγμάτευτο το να με βρει ο Ιούλιος στα μέρη του καλά μου. Δεν υπήρξε Αύγουστος επίσης αδάκριστος και εγώ να μην τραγουδώ το κατασκηνωτικό. Όχι, δεν χωριζόμαστε για πάντα, βρε παιδιά, και θα ξανανταμώσουμε εδώ μαζί ξανά. Μα ήρθε η ώρα της ορίμανσης και των σπουδών. Και έγινε μακρινό το πευκοσκέπαστο ονείρατο με τα κελαριστά νερά και την ανεμελιά της χώρας των παιδιών, μια χώρα βέβαια χωρίς έστω μια Κυριακή να υμνολογεί τον Κύριο, με μια τυπική προσευχή από τα μεγάφωνα, αν θυμάμαι και καλά. Πολλές φορές από την σκηνή μας εκεί στις 11 κοινότητα στα μέρη βλέπαμε το βουνό και κάτι φορτηγά, αργοκίνητα και φορτωμένα με υλικά ολοένα να πηγαίνουν έρχονται στο χωματόδρομο. Αργότερα, πολύ αργότερα, έμαθα που πήγαιναν εκείνα τα φορτηγά. Πέρασαν περίπου 30 χρόνια από την τελευταία μου κατασκηνωτική περίοδο. Η ανάμνηση διατηρεί χρώματα έστω και ξεθοριασμένα, μα επικαλύπτεται από το απαιτητικό σήμερα και την αδιακρίτως επεμβατική μέρημνα. Πλέον διηγούμε στα παιδιά μου την ομορφιά εκείνων των καλοκαιριών. Αν είχαμε και μια εκκλησούλα και έναν μπαπούλι τις Κυριακές. Μόνο αυτό έλειπε. Το πιο σημαντικό βέβαια. Καλή ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η καλλιέργεια στην κοινωνικότητα, μα υπάρχει και μια αθάνατη ψυχή που γυρεύει το φως. 2016. Μέσα στο χαρμόσυνο πεντηκοστάρι χτυπά το τηλέφωνο. Στην άλλη άκρη μια απαλή ευγενική φωνή βγαλμένη από σελίδες ευεργετινού. «Χαίρετε, είμαι ο πατήρ Χριστόδουλος από τη Μονή του Αγίου Σημεών στον Γάλαμο. Την Μεγάλη Παρασκευή ήμουν ασθενής. Ζήτησα από τους πατέρες να μου βάλουν το σταθμό της Μητροπόλεως Χαλκίδος και άκουσα την εκπομπή σας. Εύχομαι να συνεχίζετε προς δόξαν Θεού. Θα θέλαμε να σας καλέσουμε στη Μονή για μια ομιλία πάνω σε κατηχητικό λόγο του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Τι λέτε?» Δέος με καταλαμβάνει. «Γέροντα να είναι ευλογημένο, ζητώ προκαταβολικό συγγνώμη για την ανεπάρκειά μου. Ελάτε, ελάτε και ο Άγιος θα σας δυναμώσει». Μετά από λίγες εβδομάδες, Κυριακή απόγευμα, μαζί με τον Θεοδόσιο, τον πατέρα Χρυσόστομο, πνευματικό του τέκνου, και τον πατέρα Ιωσήφ, ακολουθούσαμε μετά την εθνική της πινακίδες για την Μονή. Σε μια στιγμή ο χρόνος σταμάτησε. Ή μάλλον γύρισε 3 δεκαετίες πίσω. Ακινητοποίησα το αυτοκίνητο αποσβολωμένος, μιας και βρισκόμασταν δίχως να το καταλάβω σε ένα από τα πιο γνώριμα και ονειρεμένα μέρη των αναμνήσεών μου. Στην πύλη της κατασκήνωσης. Εκεί ξεκινούσε το τελευταίο ανηφόρι για την Ιερά Μονή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Κατάλαβα τότε που πήγαιναν τα φορτηγά πριν τόσα χρόνια και έπειτα από λίγο ο ίδιος ο γέροντας μου εξιστορούσε ότι τότε που εμείς σαν παιδιά αμέριμνα σεριανούσαμε στις γειτονιές της κατασκήνωσης, ο ίδιος ο Άγιος Πορφύριος σχεδόν τυφλός μια καλοκαιρινή μέρα Ιουλίου του 1987 υπεδείκνυε με θαυμαστή ακρίβεια ερχόμενος στο Χέρσο ακόμα οικόπεδο. Πού θα ανεγερθεί το κάθε οίκημα, πού θα βρεθεί νερό, ποιοι είναι οι γείτονες και πού ακριβώς βρίσκονται τα σπίτια τους. Έπειτα ευλόγησε και τις 4 μεριές του ορίζοντα. Σκέφτηκα πως σίγουρα ήρθε τότε και στις σκηνές μας και μας είδε και μας σπλαχνίστηκε. Και πως η δική μου ευλογία, ναι, το ξέρω πως είναι σκανδαλώδες, ήταν κάποτε να ξαναγυρίσω σε μέρη που τόσο ερωτεύτηκα για να τα αγαπήσω, για να τα αγαπήσω πια αληθινά με την αληθινή αγάπη την αιώνια. Σήμερα, Τετάρτη Κυριακή των Ιστιών, τα θυμήθηκα όλα τούτα που ο πατήρ Χριστόδουλος σε μέρα πανηγυρική και ολοφώτινη ξεκίνησε να συναντήσει εκείνον που μόνο λάτρεψε και πόθησε και που δεν έπαψε ποτέ να αγωνίζεται γι' αυτό, δουλαγωγώντας το σώμα, ανεβαίνοντας την κλίμακα των αρετών, του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος ξημερώνοντας
εκοιμήθη. Ομότροπος αυτός με τον μέγαν ατόμο της πίστης μας Άγιο, του Άγιο Σιμεών τον τόσο πεφιλημένο, και μια κλίμακα πλέον με 40 σκαλοπάτια για τον Άγιο Γέροντα ως την τελική απόκριση. Για την προηγούμενη με τα 30 έγινε χάρη τη Θεού μίστης πνευματέμφορος στην διδασκαλία αναβάσεώς της. Πάθηκε αρετές οι βαθμίδες αυτής της σκάλας. Τα πάθη μπορούν να σε κατακριμνήσουν, να σε κρατήσουν στο σκοτάδι, οι αρετές να σε ανεβάσουν στο φως. Κάθε λεπτό οδηγεί στη σωτηρία. Το στάδιο των αρετών, καθημερινός τόπος της ψυχής, και στο εφήμερο εδώ τα βραβεία και οι αραβώνες των αθλητών. Πρόγευση αιωνίου, Χριστός ο Κύριος. Ο Χριστός το κέντρο. Μόνο ο Χριστός το κέντρο. Ο κόσμος απέναντι. Ήρθε η ώρα της γεύσης της Βασιλείας των Ουρανών, Άγιε Γέροντα. Σε περιμένουν να σε υποδεχθούν μαζί με τον Άγιο Θεολόγο, ο Άγιος Πορφύριος, ο πατέρας σου Χερουβίμ και η συντροφιά της Παρακλήτου, ο ευεργέτης σου Άγιος Καλίνικος και τόσοι ακόμα. Με τα διαλείπτος ολάνυχτα πνευματικά σου μάτια έβρισκες πάντοτε τον τρόπο να κάνεις τα ψυχόλεθρα άγνωρα γνωστά και να λιώνεις όσες ψυχές ο Θείος Αίρος έστελνε με τρόπο θαυμαστό στην ευλογημένη πείμνη σου. Πρέσβευε στο θρόνο του δικαίου κριτού υπερ ημών των αμαρτωλών.

Και πάμε τώρα στον τρίτο τόμο της σειράς βιβλίων με τίτλο «Όσιος Πορφύριος, ο προφήτης, μαρτυρίες». Μια έκδοση από το Άγιο Παυλήτικο Ιερό Κελί των Αγίων Θεοδόρων στις Καργίες του Αγίου Όρους. Μαρτυρία κυρίου Δούκα Μπουγατιώτη, κτηματομεσίτη από την Αθήνα. Επειδή η οικογένειά μου ήταν θρησκευόμενη, μια ευλαβής γνωστή μας κυρία μας είπε να πάτε να γνωρίσετε τον πατέρα Πορφύριο στο Μίλεση. Πηγαίνει πολλής κόσμος, είναι Άγιος. Στις 18 Ιουλίου του 1984 πήρα την οικογένειά μου και πήγαμε να γνωρίσουμε έναν ζωντανό Άγιο. Εκεί συναντήσαμε περίπου 100 άτομα που περιμέναν να επιστρέψει ο Άγιος, διότι είχε κατέβει στην Αθήνα. Σε λίγο ήρθε ένα αυτοκίνητο και αποβίβασε τον Άγιο μαζί με την αδελφή του. Μόλις τον είδα έτσι μικρόσωμο και κάπως ατιμέλητο, συνεργεία του πονηρού μου ήρθε ένας κακός λογισμός. Τώρα τι Άγιος είναι αυτός, σιγά τον Άγιο. Ένας ασήμαντος παπάς είναι. Αυτός κοροϊδεύει όλο τον κόσμο εδώ πέρα. Τότε δεν είχα εμβαθύνει στα πνευματικά και φανταζόμουν τους Αγίους πιο επιβλητικούς και με κάποιο παρουσιαστικό που σίγουρα θα προκαλούσε θαυμασμό στον καθένα. Ο Άγιος πέρασε ακριβώς από μπροστά μου και κοιταχτήκαμε κατάματα. Χωρίς να πάρω την ευλογία του ή έστω να του πω δύο λέξεις. Μόνο μου χαμογέλασε και σαν να θαμπόθηκα από το φως του προσώπου του. Είχε δυο όμορφα γαλανά και λαμπερά μάτια. Μόλις συνήλθα από την έκπληξη, γύρισα και τον κοίταξα καθώς απομακρυνόταν. Τώρα μου φάνηκε ψηλός, κανονικός άρχοντας και δεν φορούσε τα μαύρα ράσα αλλά χρωματιστά επίσημα άμφια. Πέρασε δίπλα από κάτι κλαδιά και μπήκε στο τροχόσπιτο. Σαστισμένος από το θέαμα αυτό, πήγα και κάθισα σε μια άκρη μαζί με την οικογένειά μου. Σε λίγο βγήκε η αδελφή του, χαρίκλια, και έδιωξε όλο τον κόσμο, αλλά εμείς παραμείναμε στη θέση μας. Όταν ξαναβγήκε, μόλις μας είδε, μας είπε: «Εσείς δεν το ακούσατε. Ο γέροντας δεν μπορεί να δεχθεί κανέναν για σήμερα. Όλοι φύγανε. Πηγαίνετε κι εσείς». «Αυτός να έρθει μέσα», ακούστηκε η φωνή του Αγίου. Μπήκα στο τροχόσπιτο και τον είδα ξαπλωμένο, με μια εικόνα στο χέρι. Έσκυψα, φίλησα το χέρι του και την εικόνα και ξαφνιάστηκα μόλις μου είπε: «Έλα, Δούκα, κάτσε κάτω. Γνωριζόμαστε. Πρώτη φορά τον βλέπω», σκέφτηκα. «Εσένα, Δούκα, θα σου αναθέσω μια δουλειά. Εσύ είσαι ο τυχερός που θα ξεκινήσει ένα νέο μοναστήρι στην περιοχή σου, στον Κάλαμο. Πρέπει να γίνει το μοναστήρι του Αγίου Σημεών, του νέου θεολόγου. Εσύ μπορείς να τα καταφέρεις. Και θα τα καταφέρεις να αγοραστούν τα κτήματα. Θα συνεργαστείς με τον πατέρα Χριστόδουλο και με τον πατέρα Αναστάσιο. Πήγαινε στον Κάλαμο και ψάξε για τα κτήματα». Ο Άγιος πιθανόν ζήτησε από εμένα αυτήν την εξυπηρέτηση, διότι ήμουν παλιός κάτοικος και γνώριζα πολύ καλά τον Κάλαμο. Επίσης ήμουν μεσίτης, αλλά έκανα και κάποιες εργολαβίες. Ενθουσιασμένος που με γνώριζε τόσο καλά, πήρα θάρρος και τον ρώτησα: «Γέροντα, απ' έξω είναι η οικογένειά μου. Να τους φέρουν να πάρουν την ευλογία σου?» «Ναι, ναι, φέρε μέσα τη Βασιλική και τα παιδιά σου», φώναξε τον Κώστα και τον Δημήτρη. Ενθουσιάστηκα ακόμα περισσότερο. Δεν είχα ξαναγνωρίσει τέτοιον άνθρωπο. Αυτή ήταν η πρώτη μας αξέχαστη επίσκεψη και από τότε πήγαινα πολύ συχνά, κυρίως τα απογεύματα, για να τον ενημερώσω σχετικά με τα κτήματα που έβρισκα. Ο γέροντας Χριστόδουλος ήταν πολύ κοντά στον Άγιο και τον εμπιστευόταν σε όλα. Ήθελε να αφιερώσει το νέο μοναστήρι στον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο, διότι σε ολόκληρη την Ελλάδα και τη Ρωσία δεν υπήρχε όχι μοναστήρι, αλλά ούτε και ιερός ναός αφιερωμένος στον Άγιο Σημεών. Τρεις θεολόγους έχει η Εκκλησία μας: τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο. Σκεφτότανε τότε να χτίσει ένα μικρό μοναστηράκι, αλλά ο Άγιος Πορφύριος του έλεγε με σιγουριά: «Εγώ το βλέπω μεγάλο», όπως και τελικά έγινε. Σε μια από τις επόμενες επισκέψεις, καθώς συζητούσαμε, με ρώτησε: «Για πες μου, πού εξομολογείς?» «Σε όποιον βρω». Άρχισε να γελάει ο Άγιος και μου είπε: «Το ξέρω. Βρε, είναι σαν να μην εξομολογείς. Στο εξής θα πηγαίνεις στον πατέρα Δανιήλ Γούβαλη, στον εφημέριο της Αγίας Παρασκευής στη Μαλακάσα. Είναι πολύ καλός και διορατικός. Εάν πάλι δεν σε βολεύει, πήγαινε στον δεσπότη Κλεόπα που ξεκουράζεται στην περιοχή του Βαρνάβα». Έτσι έκανα πνευματικό μου τον πατέρα Δανιήλ και πολλές φορές μετά από εντολή του Αγίου, επειδή ήταν άρρωστος,
και δεν μπορούσε να πάει στην εκκλησία. Πήγαινα με το αυτοκίνητό μου, έπαιρνα τον πατέρα Δανιήλ και τον πήγαινα στον Άγιο για να τον κοινωνήσει. Μια άλλη φορά ο Άγιος μου είπε: «Ο πατήρ Χριστόδουλος είναι τόσο καλός που βλέπει και τους άλλους καλούς. Νομίζει πως τα πνευματικά του παιδιά είναι όλα καλά. Πρόσεξε τα πνευματικά του παιδιά. Να μην αγοράζουν εκτήματα εκεί, γιατί θα έχετε πειρασμούς. Εσύ ξέρεις από το εμπόριο και ξέρεις πως πρέπει να κινηθείς για τα κτήματα, διότι κάποιοι άνθρωποι άλλα θα σου λένε σήμερα και άλλα αύριο. Θα χτιστεί εκεί το μοναστήρι του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο, και ο Κάλαμος θα δει μεγάλο όφελος από τον πατέρα Χριστόδουλο».

3 χρόνια ακριβώς μετά τη γνωριμία μας, ο Άγιος Πορφύριος ήρθε στον Κάλαμο για να δει και να ευλογήσει το κτήμα που θα κτιζόταν το μοναστήρι. Ήρθε με ένα αγροτικό αυτοκίνητο, ενώ από πίσω ακολουθούσαν άλλα 16 επιβατικά. Ήταν Ιούλιος του 1987. Εκείνη την ημέρα είχε 40 βαθμούς Κελσίου, τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού. Με αυτή τη ζέστη αρχίσαμε να ανηφορίζουμε στο κακοτράχαλο έδαφος. Καθώς ανεβαίναμε μια απότομη ανηφόρα, τον κρατούσα εγώ από το ένα μπράτσο, από το άλλο ο γιος μου, Δημήτρης. Επειδή είχε χόρτα, δεν είδα μια λακκούβα που υπήρχε μπροστά μου. Αφού ξεκίνησα το βήμα, τότε είδα τη λακκούβα και αστραπιαία σκέφτηκα πως θα έπεφτα. Θα παρέσερνα και τον Άγιο και θα πέφταμε μαζί κάτω. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα μια δροσιά και μια δύναμη να με οθεί προς την ανηφόρα. Δεν στήριζα πλέον εγώ τον Άγιο, αλλά εκείνος εμένα. Με τράβαγε στην ανηφόρα και τότε είδα κάτι φοβερό. Τα πόδια του δεν πατούσαν στη γη, αλλά μια θεϊκή δύναμη τον ανέβαζε σταθερά προς το κτήμα που θέλαμε να πάμε. Αυτό το θαύμα δεν το είδα μόνο εγώ, αλλά και άλλοι άνθρωποι, διότι είχαν έρθει εκείνη την ημέρα περίπου 20 άτομα. Η σύζυγός μου, Βασιλική, είχε πάρει μια κουβέρτα και ένα μαξιλάρι. Μήπως ο Άγιος κουραστεί και θελήσει να καθίσει, διότι ήταν τότε 82 ετών. Τελικά δεν χρειάστηκαν, γιατί ο Θεός όχι μόνο τον στήριζε, αλλά τον ανέβαζε υπτάμεν. Όταν φτάσαμε, εγώ ήμουν σαστισμένος από το μεγάλο θαύμα και ο Άγιος χαρούμενος μας περιέγραφε όλη την τοποθεσία εκεί γύρω. Κάποιες γυναίκες τον ρώτησαν: «Πώς θα έρθει το ρεύμα εδώ πάνω?» «Εκεί στα 500 μέτρα περνάνε καλώδια της ΔΕΗ. Εκεί ήταν δάσος και τα δέντρα κρύβανε τις κολόνες και τα καλώδια. Ο Άγιος είδε ότι αυτές αμφιβάλλανε μέσα τους και είπε: «Φωνάξτε το Βαγγέλη που ήταν στο τελευταίο αυτοκίνητο να έρθει τώρα εδώ». Μείνανε όλοι έκθαμβοι, διότι ο Άγιος δεν είχε γνωριστεί με το Βαγγέλη. Πλησίασε ο Βαγγέλης και ο Άγιος ρώτησε: «Βαγγέλη, στα πόσα μέτρα περνάει η ΔΕΗ?» «Γύρω στα 500 μέτρα. Έχει καλώδια εκεί». «Βαγγέλη, πες, σε αυτό το μέρος παλαιότερα δεν υπήρχε νερό για να πίνουν οι τσοπάνιδες και να ποτίζουν τα ζώα?» «Ναι, γέροντα. Εκεί απέναντι επάνω δεν υπήρχε ένας βράχος που τον είχανε παλιά για καραούλι?» «Ναι, ναι, γέροντα». Ο Άγιος δεν απευθύνθηκε τυχαία στον κύριο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης ήταν ο μόνος που γνώριζε τόσο καλά την περιοχή, διότι για πολλά χρόνια ήταν τσοπάνης και μεσίτης. Μείνανε όλοι άφωνοι. Είχα ενημερώσει τον Βαγγέλη ότι ο πατήρ Πορφύριος είναι Άγιος, αλλά δεν με είχε πιστέψει. Στο τέλος με πλησίασε και μου είπε ενθουσιασμένος: «Είχες δίκιο, Δούκα. Αυτός ο άνθρωπος τα ξέρει όλα. Είναι Άγιος». Επειδή ο γέροντας Χριστόδουλος ήθελε έναν τόπο ερημικό και ησυχαστικό, μακριά από κάθε κατοικημένη περιοχή, για να αποφύγει τις συχνές επισκέψεις και τους περισπασμούς, ρώτησε τον Άγιο: «Υπάρχει κάποια οικία εδώ κοντά?» «Εκεί πιο πάνω, σε αυτή την απόσταση, είναι μέσα στο δάσος το σπίτι του τάδε δημοσιογράφου. Εδώ που στέκομαι, σε αυτό ακριβώς το σημείο να κάνετε γεώτρηση. Εδώ συναντιούνται τα νερά. Εάν την κάνετε λίγο πιο δίπλα, θα σας φύγει το νερό». Πράγματι, στη γεώτρηση παραλίγο να χαθεί το νερό. Μετά σήκωσε το Άγιο χέρι του και ευλόγησε το κτήμα. Μας ζήτησε για 15 περίπου λεπτά να προσευχηθούμε νοερά όλοι μαζί, λέγοντας τη μονολόγιστη ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς». Ο Άγιος κράτησε μόνο εμένα και μου έδειξε ακριβώς πώς έπρεπε να χτιστεί το μοναστήρι, με θέα προς την Εύβοια.

Πολλές φορές πήγαινα στον Άγιο περνώντας από έναν δρόμο της Μαλακάσας και ένα πρωινό του Σεπτεμβρίου του 1987 ο Άγιος ήταν πια τυφλός. Καθώς μιλούσαμε και με συμβούλευε, μου είπε «Να μην περνάς συχνά από αυτόν τον δρόμο της Μαλακάσας, γιατί είναι επικίνδυνος». «Τι επικίνδυνος, γέροντα, αυτός ο δρόμος είναι ίσιος». «Εγώ τον βλέπω επικίνδυνο», μου είπε με αυστηρότητα. Έφυγα απορριμμένος, διότι αυτός ο δρόμος δεν είχε ούτε στροφές ούτε απότομες ανηφόρες ή κατηφόρες. Αλλά έκανα υπακοή και πήγαινα από άλλον δρόμο. Τρεις μήνες αργότερα, παραμονή Χριστουγέννων, έγινε έκρηξη από ατύχημα σε αποθήκη πυρομαχικών σε στρατόπεδο της Μαλακάσας. Και η νύχτα έγινε ημέρα. Επί 12 ώρες, ως το μεσημέρι της επομένης, έσκαγαν ταυτόχρονα βλήματα όλμων, άρκες, φωτοβολίδες, εμπριστικές βόμβες, τα οποία εκτοξεύονταν προς κάθε κατεύθυνση. Όλος ο τόπος σε μια ακτίνα 2,5 χιλιόμετρων είχε γίνει ναρκοπέδιο. Σχεδόν όλα τα τζάμια των σπιτιών έσπασαν και ο κόσμος είχε τρομοκρατηθεί. Τα πυροσβεστικά αεροπλάνα ρίχνανε νερό και κατά την περισυλλογή των εκρηκτικών ένας αξιωματικός σκοτώθηκε και 4 τραυματίστηκαν. Ο δρόμος που περνούσε είχε γεμίσει με βλήματα και για 4-5 χρόνια ο στρατός τα περισυνέλεγε προσεκτικά, διότι πολλά από αυτά δεν είχαν εκραγεί. Ο Άγιος είχε πληροφορηθεί αυτόν τον κίνδυνο 3 μήνες νωρίτερα.

Συνεχίζουμε να διαβάζουμε, να αρθολογούμε μάλλον κάποιες λίγες από τις πολλές άφθονες μαρτυρίες από τον τρίτο τόμο της σειράς Όσιος Πορφύριος ο Προφήτης, μαρτυρίες, μια έκδοση από το Αγιοπαυλίτικο Ιεροκελί των Αγίων Θεοδόρων στις καριές του Αγίου Όρους. Μαρτυρία κυρίου Γάμα Δέλτα, πολιτικού μηχανικού από την Αθήνα. Ήμουν στην ομάδα των πολιτικών μηχανικών που ανέλαβαν την μελέτη και την επίβλεψη στην ανέγερση της μονής του Αγίου στο Μίλης. Ένα βράδυ του 1985 εργαστήκαμε έως αργά και κατά τη μία μετά τα μεσάνυχτα πριν πάμε για ύπνο αποφασίσαμε να κάνουμε μια βόλτα στην αυλή. Ήταν καλοκαίρι και είχε ξαστεριά. Βλέπαμε καθαρά τον έναστρο ουρανό και κατευθυνθήκαμε προς την νότια πλευρά των κελιών, δηλαδή περίπου κάτω από το μπαλκόνι του κελιού του Αγίου. Ήμασταν τρία άτομα και καθώς δεν είχε τα δέντρα που έχει σήμερα, κοιτούσαμε τον ουράνιο θόλο γεμάτο από εκατοντάδες χιλιάδες λαμπερά αστέρια και φωτεινούς αστερισμούς. Μικροί και μεγάλοι αστέρες, ακανόνιστα απλωμένοι από το χέρι του Θεού. Τότε αγαπούσα και μελετούσα την αστρονομία. Καθώς συζητούσαμε για αυτή τη φανταστική ομορφιά, διακρίναμε τον Άγιο να έρχεται προς το μέρος μας και όταν ήρθε κοντά μας, πολύ γαλήνιος και ήρεμος, μας ρώτησε «Τι κάνετε εσείς εδώ έξω? Βλέπουμε τα αστέρια? Τα αστέρια? Μόνο αυτά βλέπετε? Τι άλλο να δούμε μέσα στη νύχτα? Καλά, ο ουρανός είναι γεμάτος με αγίους και αγγέλους. Δεν τους βλέπετε?» «Όχι. Όχι, δεν βλέπουμε τίποτα. Θέλετε να τους δείτε?» Κανείς δεν μίλησε. Μείναμε σαστισμένοι και ο Άγιος απομακρύνθηκε. Κατηφόρησε και χάθηκε μέσα στο δάσος. Προφανώς τέτοια ώρα έφευγε κάθε βράδυ από το κελί του και πήγαινε στο βουνό για προσευχή. Εμείς μείναμε για λίγο εκεί να τον βλέπουμε να απομακρύνεται. Δεν ξέρω γιατί δεν του απαντήσαμε. Ίσως επειδή μέσα μου το ένιωθα ως θρασίτητα ή υπερηφάνεια εάν του έλεγα ναι. Ναι, θέλω να τους δω. Στη ζωή μας υπάρχουν ευκαιρίες που επαναλαμβάνονται και ευκαιρίες που δεν ξαναέρχονται ποτέ. Χάσαμε μια μοναδική και ανεπανάληπτη ευκαιρία. Διότι ο Άγιος είχε παρησία στο Θεό και μπορούσε να μας τους δείξει. Κάποια ηλικιωμένη μοναχή μου εμπιστεύτηκε την ακόλουθη εμπειρία που είχε με τον Άγιο. Κάποτε πήγε στο μοναστήρι τους ο Άγιος και τον φιλοξένησαν. Καθώς συζητούσαν, τους είπε ότι ήθελε να πάει μόνος του έναν περίπατο στο βουνό πίσω από το μοναστήρι και έφυγε. Μετά από αρκετή ώρα η μοναχή αυτή πήγε για κάποια εργασία στην πίσω πλευρά του μοναστηριού, στην Βορεινή, και είδε πάνω στο βουνό, ψηλά από τα δέντρα, ένα μεγάλο πουλί με ανοιγμένα τα φτερά του να κατηφορίζει. Συνέχισε το διακόνημά της και τότε άκουσε κάτι σαν φτερούγισμα και είδε τον Άγιο να κατεβαίνει στη γη ακριβώς δίπλα της. Της είπε «Από όσα είδες, δεν θα πεις τίποτα σε κανέναν. Μόνο όταν φύγω να τα πεις». Δεν γνώρισε αν είχε κάποια σχέση με το πουλί που είδε. Όμως ο Άγιος κατέβηκε από τον ουρανό.

Μαρτυρία κυρίου Ευαγγέλου Π. από την Αθήνα. Η μητέρα μου Έφη είχε γνωρίσει τον Άγιο από μικρή. Κάποτε η μητέρα της από κάποια σοβαρή παρεξήγηση τη μάλωσε άδικα και την έδιρε. Όταν πήγαν στο περιβόλι τους, καθώς ήταν πληγωμένη, αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή της με κάποιο φυτοφάρμακο. Αλλά της παρουσιάστηκε μπροστά της ξαφνικά ένας άγνωστος παππούλης και της έσωσε τη ζωή. Όπως απρόσμενα εμφανίστηκε μπροστά της, έτσι και εξαφανίστηκε. Πολύ καιρό αργότερα συνάντησε αυτόν τον παππούλη και έμαθε ότι ήταν ο πατήρ Πορφύριος. Να πούμε εδώ ότι αυτό το θαυμαστό γεγονός περιγράφεται από τον ίδιο τον Άγιο στο βιβλίο «Βίος και Λόγοι» Αγίου Πορφυρίου της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής στα Χανιά. Μετά από αυτό το συγκλονιστικό γεγονός πέρασαν αρκετά χρόνια και η μητέρα μου, συνεχίζει ο κύριος Ευάγγελος Π. να διηγείται, η μητέρα μου γνώρισε τον άντρα της, τον Γιάννη. Μια συγγενής προσπάθησε με διάφορες κατηγορίες να διαλύσει τον αραβόνα τους, αλλά όταν επισκέφτηκε τον Άγιο έμεινε έκπληκτη από τα εξής του λόγια. «Αυτό που έκανες χθες δεν έπρεπε να το κάνεις. Η Έφη γεννήθηκε για τον Γιάννη και ο Γιάννης για την Έφη. Είναι θέλημα Θεού να γίνουν ζευγάρι. Σου βάζω κανόνα να πας πίσω και να διορθώσεις όσα άσχημα είπες». Έτσι η Έφη παντρεύτηκε τον Γιάννη. Και όταν πια αποκτήσαν 5 παιδιά, πηγαίναμε οικογενειακό στην πολυκλινική για να τον συμβουλευτούμε και σε αγρυπνίες στα Καλύσια για να προσευχηθούμε. Αρκετές φορές είχε εξομολογήσει πνευματικά του παιδιά στο σπίτι μας και μετά τον πήγαινε ο πατέρας μου στα Τουρκοβούνια. Εκεί έμενε σε ένα μικρό, λιθόκτιστο και ασοβάτιστο ταπεινό σπιτάκι. Έτσι αναπτύχθηκε μια μεγάλη φιλία με τον Άγιο. Αυτό που κυρίως μας

αρχή η διαμονή του στο σπίτι μας ήταν άγνωστη στον πολύ κόσμο και δεν τον ενοχλούσαν παρά μόνο τα κοντινά πνευματικά του παιδιά. Όταν όμως μαθεύτηκε, καθημερινά συνέρεαν δεκάδες άνθρωποι με ποικίλα προβλήματα για να τον δουν. Η πολυκατοικία ήταν δική μας και είχαμε ένα μεγάλο διαμέρισμα στον κάτω όροφο, ως χώρο αναμονής για τον κόσμο. Όλους τους δεχότανε με την ίδια αγάπη και τους εξομολογούσε στο σαλόνι στην τραπεζαρία. Πλούσιους και φτωχούς, μορφωμένους και αμόρφωτους, άσημους και διάσημους. Αυτά τα χρόνια που ο Άγιος έμενε στο σπίτι μας, ζήσαμε μαζί του πολλά θαυμαστά γεγονότα. Θυμάμαι, έρχονταν γυναίκες που δεν μπορούσαν να παντρευτούν και ο Άγιος τους έλεγε «Σύντομα θα παντρευτείς». Και μετά έρχονταν χαρούμενες με τον αραβωνιαστικό τους. Άλλες ήταν άτεκνες και ο Άγιος τους έλεγε «Μη στενοχωριέσαι, μωρέ, θα κάνεις παιδιά». Και μετά έρχονταν έγκυες για να τον ευχαριστήσουν. Άλλοι ήταν άρρωστοι ή έφερναν τα άρρωστα παιδιά τους και με την προσευχή του Αγίου γίνονταν εντελώς καλά. Όλοι θέλανε να συναντήσουν τον Άγιο, διότι δεν τους άκουγε έτσι απλά, αλλά έκλαιγε μαζί τους και συνέπασχε αληθινά. Εκείνοι το ένιωθαν αυτό και φεύγαν διαφορετικοί. Παίρναν θάρρος, χαρά, ελπίδα και αυτό φαινόταν στα χαμογελαστά πρόσωπά τους. Πολλοί επειδή μέναν μακριά από την Αθήνα, μας τηλεφωνούσανε για να τον ευχαριστήσουν. Σε πολλούς ανθρώπους ο Άγιος έλεγε «Εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σου, αρκεί να με ζητήσεις. Να προσευχηθείς και εσύ μαζί μου για το πρόβλημά σου από τις 4 έως τις 5 τα χαράματα ή από τις 10 έως τις 11 το βράδυ. Τέτοια ώρα λέω σε όλα τα πνευματικά μου παιδιά από όλον τον κόσμο να προσεύχονται. Εάν προσευχόμαστε όλοι μαζί είναι καλύτερα. Και ο Κύριος ξέρει για τον καθένα μας».

του Θεού τους όντως. Ποιμήν και αμναίο αέρον την αμαρτίαν του κόσμου. Ο το δάνειον χαρισάμενος της δυσύχρεο φιλέτες και τη αμαρτωλόδους άφεσιν αμαρτιών αυτής. Αυτός δέσποτα άνες, άφες, συγχώρησον τα αμαρτίας, τα ανομίας, τα πλημελήματα, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν παραβάση και παρακοή γινόμενα παρά τις δούλες σου τάχτες. Και ήτι ως άνθρωποι σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες εκ του διαβόλου επλανήθησαν. Είτε εν λόγο, είτε εν έργο, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία, είτε λόγον ιερέως κατεπάτησαν, υποκατάραν ιερέως εγένοντο, είτε το ιδίο αναθέματι υπέπεσαν, ή όρκο υπήχθησαν, αυτός ο αγαθός και αμνησίκακος δεσπότης, τους δούλους σου τούτους λόγω λιθήν ευδόκησον. Σίγαρ είπας δέσποτα, όσα ενδύστε επί της γης, έστε δεδεμένα εν της ουρανής, και όσα εάν λύστε επί της γης, έστε λελειμμένα εν της ουρανής. Ότι σύ ή μόνος εναμάρτητος, και σύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ.

Μαρτυρία ανώνυμης μοναχής. Πριν γίνω μοναχή ήμουν παιδίατρος και μια γνωστή μου οικογένεια μου μίλησε για τον πατέρα Πορφύριο. Μια μέρα τους ακολούθησα στο μίλεση για να γνωρίσω κι εγώ τον Άγιο. Μόλις τον πλησίασα πήρα την ευχή του, με σταύρωσε και χωρίς να μας έχουν συστήσει, με αποκάλεσε με το τότε κοσμικό όνομά μου. Δεν μιλήσαμε ιδιαιτέρως διότι ήταν

Κουρασμένος και σύντομα ξαναπήγα. Τη δεύτερη φορά περίμενα έξω από το καλυβάκι ανάμεσα σε πολύ κόσμο και μόλις βγήκε με φώναξε. «Έλα, έλα, πάμε». «Γέροντα, είναι και αυτοί οι άνθρωποι εδώ που περιμένουν να σας δουν και ήρθαν πριν από μένα. Ας τους αυτούς, ξέρω τι με θέλουν. Πάμε εμείς». Κάναμε έναν ωραίο περίπατο. Γύρω μας πολλά δεντράκια και πανέμορφα αγριολούλουδα. Ο γέροντας προχωρούσε χαρούμενος, ενθουσιώδης μέσα στην καταπράσινη φύση που μας περιέβαλε. Έδειχνε ευτυχισμένος και κάθε λίγο έσκυβε, χάιδευε ή έκοβε ένα χορταράκι, ένα λουλουδάκι και έλεγε μέσα από τα βάθη της ψυχής του «Κύριε Ιησού» ή έλεγε μόνο ένα «Κύριε». Εγώ απορούσα μέσα μου. «Μα γιατί λέει τη μισή ευχή και δεν τη λέει ολόκληρη? Είναι σωστό αυτό?» Κάπου σταθήκαμε και χωρίς να το καταλάβω του άνοιξα την καρδιά μου. Του μίλησα για τη ζωή μου και με κάποια αφορμή πρόσθεσε. «Κάποιες φορές δεν χρειάζεται να λέμε ολόκληρη την ευχή. Μόνο «Κύριε» λέμε και η ψυχή μας αμέσως πετάει. Πετάει και πάει κοντά στο Χριστό». Έτσι έδωσε μια απάντηση στον προηγούμενο λογισμό μου. Έφυγα χαρούμενη και άρχισα να πηγαίνω συχνά και να του τηλεφωνώ. Η ψυχή μου τον αναζητούσε. Είχα καταλάβει ότι ανακάλυψε έναν σύγχρονο Άγιο, όμως τότε δεν είχα καταλάβει ότι ήταν τόσο μεγάλος Άγιος. Πολλές φορές ζητούσε από τον οδηγό του και τον έφερνε στο ιατρείο μου. Μου έδινε και συμβουλές πώς πρέπει να εξετάζω τα παιδιά. Συνήθως με περίμενε στο αυτοκίνητό του και με ευλογούσε. Μια ημέρα μόλις ήρθε και βγήκα έξω μου είπε «Το παιδάκι που θα σου φέρουνε σε λίγο, να μου το φέρεις στο κελί και εκεί θα το εξετάσεις μπροστά μου». «Γέροντα, το παιδί που περιμένω είναι σοβαρά άρρωστο. Έχει πνευμονία. Υπάρχει κίνδυνος να σας κολλήσει. Δεν με κολλάει. Θα σας περιμένω». Εκείνη την εποχή τα χέρια του είχαν πληγές και τα είχε σκεπασμένα με πανιά και ούτε πάνω από τα πανιά δεν ήθελε να τον φιλούν. Πήγα στο κελί του με το παιδί και τη μητέρα του παιδιού. Άρχισα να το εξετάζω έτσι όπως μου είχε μάθει, αλλά σε λίγο με διέκοψε λέγοντας «Δεν το κάνει σωστά έτσι όπως σου έχω πει. Σκέφτεσαι λίγο μηχανικά. Σκέφτεσαι ιατρικά και δεν σκέφτεσαι και πνευματικά. Μέσα σου να λες συνέχεια την ευχή κάθε φορά που ακουμπάς το κεφαλάκι του, την πλάτη του ή βάζεις το ακουστικό στο στήθος του. Να προσεύχεσαι και να του μεταδίδεις τη χάρη του Θεού. Το άγγιγμά σου επάνω στο παιδί είναι η χάρη του Θεού. Βλέπεις, ο Χριστός δεν θεράπευε από μακριά. Όχι μόνο για να αναστήσει ένα νεκρό, αλλά και για να θεραπεύσει τους αρρώστους. Σχεδόν πάντοτε τους άγγιζε ή τους έπιανε το χέρι. Ακόμη και τους λεπρούς τους άγγιζε. Γι' αυτό και εγώ σας πιάνω το σφιγμό. Εκείνη τη στιγμή κάνω προσευχή για να σας μεταδώσω τη χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή σας. Μην νομίζεις πως κάθομαι να μετρήσω τους παλμούς». Μου ήταν ξεκάθαρο πως κάθε φορά που πήγαινα ο Άγιος γνώριζε τους λογισμούς μου, τις ανησυχίες μου και γενικότερα την κατάσταση της ψυχής μου. Συνήθως πριν να του μιλήσω άρχιζε και μου τα έλεγε και ανέπαυε τόσο πολύ την ψυχή μου που έφευγα ευτυχισμένη. Όμως γνώριζε και το μέλλον της υγείας μου, διότι μια φορά μου είπε «Βλέπω στην κοιλιά σου έχεις ένα πρόβλημα και αργότερα θα έχεις αιμορραγίες». «Τι λέτε, γέροντα?» «Δεν έχω τίποτα, γιατρός είμαι». «Α, καλά, καλά». Δεν έφερνε αντίρρηση παρόλο που γνώριζε πως ήταν αλάνθαστος, διότι το Άγιο Πνεύμα ήταν αυτό που τον πληροφορούσε κάθε φορά. Πέρασαν πολλά χρόνια, περισσότερα από 10. Σχεδόν το είχα ξεχάσει και ο Άγιος είχε κοιμηθεί. Είχα πιστεί πως έκανε λάθος και τότε μου παρουσιάστηκαν αιμορραγίες. Έκανα εξετάσεις και βρέθηκε ένας μεγάλος όγκος που έφτανε από τη μήτρα ως τον αφαλό. Τον είχα χρόνια και μεγάλωνε σιγά σιγά. Εγώ είχα σπουδάσει ιατρική, αλλά ο Άγιος ήταν ο αλάνθαστος και πραγματικός ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Μου έλεγε «Μια έγκυος δεν πρέπει ποτέ να μαλώσει με τον άντρα της, ούτε να έχει αρνητικά συναισθήματα γιατί μυστικά μεταφέρονται στο έμβριο.
οι έγκυες γυναίκες πρέπει να χαϊδεύουν την κοιλιά τους και να προσεύχονται, διότι το έμβριο τα νιώθει και τα καταλαβαίνει όλα. Ακούει τις προσευχές και η ψυχή του αγιάζεται. Προσωπικά, γνωρίζω μια μητέρα που καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έκανε καθημερινά την παράκληση της Παναγίας και μετά έλεγε την ευχή. Σήμερα το παιδί της, ο Αλέξανδρος, είναι 14 χρονών και είναι ένα άγιο παιδί. Έχει πολύ σεβασμό, ταπείνωση και αγάπη. Όταν δεν μελετάει τα μαθήματά του, βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού ή πηγαίνει στο προσκυνητάρι που έχει στο δωμάτιό του και προσεύχεται με τις ώρες. Ποτέ δεν του άρεσαν οι παρέες, τα παιχνίδια, η τηλεόραση. Η μητέρα μου στην πρώτη της εγκυμοσύνη απέβαλε και στις επόμενες προσευχόταν συνέχεια από τον φόβο να μην ξαναπαθεί το ίδιο. Πιστεύω πως αυτές οι προσευχές βοήθησαν εμένα και την αδελφή μου και αγαπήσαμε τον Χριστό και γίναμε μοναχές. Δηλαδή, όπως έλεγε και ο Άγιος, η ψυχική κατάσταση της εγκύου καθορίζει αποφασιστικά τη ζωή του παιδιού. Μια μέρα ήρθε στο ιατρείο μου ένας τσιγκάνος και μου έφερε το παιδί του. Ήταν 5-6 ετών και το κρατούσε ανάποδα. Ερχόταν από το Χαλκούτσι. Είχε δέσει από το ποδαράκι το παιδί του με ένα σκοινί για να παίζει και να μην πέσει στη θάλασσα. Αλλά λύθηκε το σκοινί και το βρήκε μπρούμητα μέσα στο νερό. Όταν μου το έφερε, είχε ήδη περάσει μία ώρα και μου είπε: «Εάν μπορεί, σώστο». Ο κερατοειδής των ματιών του ήταν θολός. Άρχισα να του κάνω τεχνητή αναπνοή και μασάζ. Του έβαλα οξυγόνο και έκανα ένεση αδρεναλίνη στην καρδιά του, μήπως και ξεκινήσει. Αλλά μάται. Λυπημένη ενημέρωσα τον πατέρα ότι ήταν νεκρό. Κάλεσα ένα ασθενοφόρο, το πήρε και έφυγε. Την άλλη μέρα πήγα στον Άγιο και, συγκλονισμένη από το θλιβερό γεγονός, του είπα: «Γέροντα, είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη. Εχθές μου φέραν στο ιατρείο ένα νεκρό παιδάκι. Είχε πνιγεί και δεν μπόρεσα να κάνω κάτι. Εάν μου το έφερνες εδώ θα το ανέστηνα. Άλλη φορά, εάν σου φέρουν νεκρό παιδί, να το σκεφτείς και να μου το φέρεις. Και θα το αναστήσω». Το είπε με απόλυτη σιγουριά. Και όταν έφυγα ήμουν ακόμα πιο συγκλονισμένη και αναρωτιόμουν: «Τι άνθρωπος είναι? Πόση δύναμη κρύβει αυτός ο παππούλης?» Δεν μου ξαναφέρανε νεκρό παιδί και δεν έζησα και αυτό το θαύμα της νεκρανάστασης από τον Άγιο.

Μαρτυρία κυρίου Κωνσταντίνου Κόκορου από την Αθήνα. Επισκέφτηκα πάρα πολλές φορές τον Άγιο και θυμάμαι πολλά θαυμαστά γεγονότα. Από το 1966 που παντρεύτηκα την κυρία Χρυσούλα, παρουσίασε πρόβλημα με το στομάχι και έκανε διάφορες εξετάσεις και θεραπείες χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα. Δεν μπορούσε ούτε να φάει ούτε και να κοιμηθεί καλά. Οι γιατροί κατέληξαν πως επρόκειτο για νεύρωση στομάχου. Αφού γνωρίσαμε τον Άγιο χωρίς να του έχουμε αναφέρει αυτό το πρόβλημα σε μια από τις επόμενες επισκέψεις, της είπε: «Χρυσούλα, εγώ είμαι ο πατέρας σου. Όπου πας θα λες, με στέλνει ο πατέρας μου. Τώρα που θα πας στους γιατρούς για το στομάχι σου να τους πεις, μου είπε ο πατέρας μου να κοιτάξετε και τη χολή». Πήγαμε στον Ίμιτς, αλλά η Χρυσούλα ντρεπόταν και δεν μιλούσε. Την τελευταία στιγμή οι προσευχές του Αγίου φώτισαν έναν γιατρό και ζήτησε να εξετάσουν και τη χολή. Η χολοσκόπηση έδειξε μια πέτρα σαν μικρό καρύδι. Ο Άγιος γνώριζε πως η πραγματική αιτία του στομαχόπονου ήταν η δυσλειτουργία της χολής. Οι γιατροί μας είπαν πως πιθανότατα ήταν καρκίνος και έπρεπε να χειρουργηθεί επιγόντως, αλλά ο Άγιος διαφώνησε. «Όχι, όχι, θα σου πω εγώ πότε θα πας. Εσύ μόνο να μην κουράζεσαι πολύ». Θυμάμαι ήταν Οκτώβριος όταν μάθαμε πως ο Βασίλης, ένας συμμαθητής της γυναίκας μου από το χωριό, πέθανε διότι έσπασε η χολή του και δηλητηριάστηκε όλο το σώμα. Φοβηθήκαμε πως και η γυναίκα μου θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να πεθάνει και πήγαμε αμέσως στον Άγιο. Όταν φτάσαμε, τη μάλωσε για την ολιγοπιστία. «Έλα εδώ, γιατί στενοχωριές? Μη φοβάσαι. Ξέρω εγώ πότε πρέπει να χειρουργηθείς. Τώρα θα πας για εγχείρηση και όλα θα πάνε καλά». Ο Άγιος με τη Θεία Χάρη έβλεπε όλα τα όργανα του σώματος και έτσι παρακολουθούσε και τη χολή. Εκείνη την εποχή το χειρουργείο αυτό ήταν δύσκολο και επικίνδυνο. Την ημέρα που εισήχθη η γυναίκα μου στη Γενική Κλινική Αθηνών για την επέμβαση, ο Άγιος έφυγε πρωί-πρωί στο δάσος για να προσευχηθεί. Αργότερα επέστρεψε στο τροχόσπιτο και είπε στην αδελφή του: «Σήμερα χειρουργείται η Χρυσούλα, γονάτισε να προσευχηθείς». Και ξαναέφυγε στο βουνό. Όπως ήταν ξαπλωμένη η γυναίκα μου στον θάλαμο του χειρουργείου, είδε ξαφνικά τον Άγιο να πλησιάζει στο κρεβάτι. Τη χάιδεψε στο κεφάλι και μετά στο σημείο που θα γινόταν η τομή. Τη σταύρωσε και απομακρύνθηκε, ενώ η γυναίκα μου φώναζε: «Παππούλη, παππούλη, που πας, έλα πίσω». Μετά το χειρουργείο συνήλθε αμέσως και είδε πάλι τον Άγιο να βάζει τη γάζα στην πληγή, ενώ ο γιατρός στεκόταν πίσω του. Τότε τον ρώτησε: «Εντάξει, παππούλη, τελειώσαμε?» «Άντε, άντε». Αυτό της το ψιθύρισε χαμογελαστός, κουνώντας το χέρι του. Δηλαδή ότι θα φύγει σύντομα από το νοσοκομείο. Οι γιατροί απορούσαν για τη θεαματική αποθεραπεία. Η πληγή έκλεισε αμέσως. Δεν χρειάστηκαν σωληνάκια και την τέταρτη κιόλας ημέρα πήρε εξιτήριο. Η γυναίκα μου ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη που είχε κοντά της τον Άγιο, ενώ οι γιατροί δεν τον βλέπανε. Ο αναισθησιολόγος, ο οποίος καταγόταν από το χωριό της, τη ρωτούσε. Παραμιλούσες και έλεγες: «Παππούλη, παππούλη, ποιος είναι τέλος πάντων αυτός ο παππούλης που φώναζες? Μήπως είναι από το χωριό μας?» 8 ημέρες μετά πήγαμε στο τροχόσπιτο και του είπε: «Παππούλη, ήσουν συνέχεια μαζί μου. Σε ευχαριστώ. Μη μιλάτε τώρα. Μη μιλάτε. Όταν πεθάνω, όταν φύγω, να τα πείτε. Όσο ζω, μην πείτε τίποτα σε κανέναν. Το ακούτε, μωρέ? Σε κανέναν. Να το ξέρεις, Χρυσούλα. Ας έβγαλε στη χολή. Κάθε άνοιξη και φθινόπωρο θα σου πονάει το στομάχι». Και πράγματι, μέχρι σήμερα, αυτό ακριβώς συμβαίνει.

Πορφύριε παγκόσμια, δώρο Θεού ατίμητου, φίλε Χριστού θαυματουργέ με χάρισμα αμίμητου, σπέβδε παντού όπου σε ζητούν, διάσωσε και προστάτεψε. Σημάσε κάθε ασθενή και τις πληγές του γιάτρεψε.

Φτάσαμε στο τέλος της τρίτης κατά σειρά εκπομπής από τις τέσσερις συν Θεό που θα λάβουν χώρα με αυτόν τον τίτλο «Όταν φύγουν να τα πείτε», αφιερωμένον στην ιερή μνήμη του Αγίου Πορφυρίου. Μικρά αποσπάσματα, ανθολογήματα μαρτυριών από την εξαιρετική σειρά βιβλίων με τίτλο «Ο Όσιος Πορφύριος, ο Προφήτης, Μαρτυρίες», μια εξαιρετική έκδοση από το Αγίο Παυλίτικο Ιερό Κελί των Αγίων Θεοδόρων στις καριές του Αγίου Όρου.

και ευχόμαστε και μέσα από αυτή τη σειρά των εκπομπών ο Άγιος Πορφύριος να συνεχίσει να στρατεύει, να σαγηνεύει για πάντα πλέον αφιερωμένους στρατιώτες του Χριστού μας, ως μέγας στρατολόγος, ως μέγας μύστης της αλήθειας και της ζωής. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ένας μεγάλος χαρισματούχος και συνάμα πιο ταπεινός από τους ταπεινούς. Δέος, έκπληξη, δοξολογία. Στις ψυχές μας και σε αυτή την τρίτη εκπομπή, συν Θεό και στην τέταρτη και τελευταία, στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνοδοιπορία. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θελημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσου με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Καλώς ορίσατε σε αυτή τη σύναξη που έχουμε. Συνεχίζουμε αυτή τη συνάντηση, τη σύναξη που κάνουμε κάθε Τετάρτη σε αυτόν εδώ το χώρο. Θα μιλήσουμε για θέματα που είναι λίγο πιο ίσως άπτονται της ανάγκης της κοινωνίας και ίσως λύσουμε και κάποιες απορίες κάποιων οι οποίοι για τα συγκεκριμένα ζητήματα δεν έχουν τοποθέτηση ή μπορεί να έχουν και μία λανθασμένη τοποθέτηση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν θεωρώ ότι σήμερα θα κάνω μόνο έναν μονόλογο. Θα δοθεί και ο λόγος όπως γίνεται και σε εσάς, προκειμένου να καταθέσετε μια δική σας εμπειρία σε σχέση με αυτά τα δύο πολύ μεγάλα μεγέθη που είναι ο πνευματικός και ο ψυχολόγος, παύλα ψυχίατρος, και να δούμε πώς αυτά μπορούν να συνυπάρξουν σε έναν άνθρωπο που πιστεύει στο Θεό, που θέλει να πιστεύει στο Θεό. Προκειμένου να γίνει αυτό, να σας πω σήμερα μερικά πράγματα, διάβασα επιστημονικά και άλλα άρθρα, άκουσα ομιλίες σχετικές των ψυχολόγων, ψυχιάτρων και πνευματικών, κάποιων ιερέων που είναι και τα δύο, γιατί έχουμε και κάποιους κληρικούς οι οποίοι είναι και ψυχίατροι και μάλιστα ψυχίατροι παιδών και εφήβων και τα λοιπά. Οπότε έχω στο μυαλό μου κάτι που έχω να καταθέσω σήμερα σε όλους σας, όμως θεωρώ ότι σήμερα είναι ένα αλφα μέρος, θα το πω, αλφα μέρος αυτής της προσέγγισης που θα γίνει. Μπορεί να χρειαστεί να γίνει και δεύτερη ή και τρίτη. Έχω όμως στο μυαλό μου και άλλα ζητήματα τα οποία θα ήθελα να διεξέλθουμε μέσα σε αυτές τις συναντήσεις της Τετάρτης. Θα ξεκινήσω λοιπόν και θα πω ότι μπορώ να το προσθέσω λίγο, να προσθέσω κάτι στον τίτλο αυτόν: εξομολόγος παύλα πνευματικός, ψυχολόγος παύλα ψυχίατρος. Έτσι, μπορώ να το κάνω λίγο πιο σύνθετο και πιο ευρύ το τίτλο αυτόν. Και να σας πω εν αρχή ότι μάλλον κακώς τα προηγούμενα χρόνια και για δεκαετίες υπήρχε μία σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο. Δηλαδή κάποιος που ήταν ας πούμε είχε πάει σε έναν, ήταν πιστός, κάτι σαν να φαινόταν ότι είναι αμαρτία να πάει σε ένα ψυχίατρο. Ότι ας πούμε δεν εμπιστεύεται πολύ το Θεό και το κάνει αυτό. Κατά τη γνώμη μου λαθασμένη προσέγγιση. Από την άλλη μεριά έχουμε πάρα πολλούς ψυχολόγους, ψυχιάτρους οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό και σχεδόν ειρωνεύονται όταν κάποιος πει στην εξομολόγηση, όταν κάνει ψυχανάλυση για να φτάσει στην ψυχοθεραπεία, ότι ξέρετε έχω και πνευματικό και πιστεύω στο Θεό, σχεδόν τον ειρωνεύεται. Θα πω πραγματικό παράδειγμα πάνω σε αυτό. Ίσως το έχω ξαναπεί σε άλλη ευκαιρία. Ήρθε ένα παιδί, ένας νέος άνθρωπος, εξομολογήθηκε και στο τέλος μου λέει, «Πάτερ, μπορώ να πάω και σε κάποιον ψυχολόγο?» Λέω, ξέρετε, το φοβάμαι αυτό, γιατί δεν ξέρω σε ποιον θα πάει. Όπως αυτοί φοβούνται σε ποιον ιερέα θα πάει. Είναι λίγο, ξέρετε, σε κάθε τομέα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν σωστά και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που μπορούν να κάνουν εγκλήματα. Δηλαδή, να μην πάνε με την πρέπουσα επιστημονικότητα, θα την έλεγα, στα ζητήματα και παίζουμε με τις ψυχές. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί άνθρωποι μετά από μία εξομολόγηση δεν έχουν πατήσει ποτέ στην εκκλησία. Βέβαια μπορεί να θυχθεί και ο εγωισμός του και το έκανε. Δεν το ξέρω ακριβώς, δεν μπορώ να πω, αλλά έχουν γίνει εγκλήματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λέω λοιπόν σε αυτό το παιδί, αν θέλεις να πας, μπορείς να πας. Πήγε λοιπόν στον ψυχίατρο Παύλα, δεν θυμάμαι αν ήταν ψυχολόγος ή ψυχίατρος, ξέρετε, γιατί υπάρχει διαφορά. Η μία είναι μία ιατρική επιστήμη, η οποία κάποιος κουράζεται πάρα πολύ να πάρει το πτυχίο του. Είναι ιατρική και υπάρχει και ένα άλλο τμήμα ψυχολογίας. Υπάρχει στο πανεπιστήμιο αυτό, με 4 έτη, που επίσης είναι ένα σπουδαίο πτυχίο, αλλά υπάρχουν και άλλοι πάλι, οι οποίοι τελειώνουν μια άλλη ιδιωτική σχολή. Δεν λέω ότι το ιδιωτικό είναι το πρόβλημα, εννοώ ότι είναι λίγα χρόνια, μπορεί 2 χρόνια, και αυτός ο άνθρωπος καλείται, θέλει, επιθυμεί να αναλάβει την ψυχολογική στήριξη και καθοδήγηση κάποιων ανθρώπων. Άρα λοιπόν κάπως το διακρίνουμε, όχι κάπως, το διακρίνουμε αυτό. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο λοιπόν ο ψυχολόγος και άλλο ο ψυχίατρος. Ο ψυχολόγος, ας πούμε, ο ψυχίατρος για παράδειγμα, χορηγεί φάρμακα, αν χρειαστεί, στον άνθρωπο. Έτσι. Λοιπόν, όταν πήγε το παιδί αυτό στον ψυχολόγο, του λέει, ξέρετε, λέει, πιστεύω κιόλας στο Θεό. Η απάντηση του ανθρώπου αυτού: αν αυτά τα παραμύθια σε βοηθάνε, συνέχισέ τα. Είναι επιστημονική απάντηση ανθρώπου αυτού, επιστήμονος. Μπορείς με αυτήν την απάντηση να συνεχίσεις ένα διάλογο μαζί του? Αυτό σημαίνει ότι δεν σέβεται τίποτα. Άρα, τι κατάλαβα μέσα από τη μικρή έρευνα που έκανα? Ότι είναι σημαντικό ότι έρχονται σε αντιπαράθεση οι εκπρόσωποι των ψυχολόγων και των πνευματικών. Δηλαδή, όταν αυτοί δεν είναι τοποθετημένοι σωστά, υπάρχει σύγκρουση και βάζουμε και τον κόσμο σε αυτή τη σύγκρουση. Ενώ αν τα πράγματα είναι και από τους δύο με υπευθυνότητα, μπορούμε και οι δύο να βοηθήσουμε τον έναν άνθρωπο που μας ενδιαφέρει. Εντάξει. Θα σας πω τώρα κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε ακόμα περισσότερο. Ο ψυχολόγος, παύλα ψυχίατρος, κοιτάει, πώς να πω, πώς ένας παθολόγος θα δει την υγεία του σώματος. Τι γενική υγεία. Βλέπει, πάει καλά, είναι καλά ο άνθρωπος. Το ίδιο υπάρχει και για την ψυχή. Δηλαδή βλέπει κατά πόσο η ψυχή λειτουργεί νορμάλ, λειτουργεί κανονικά. Αυτό είναι μία, πώς να το πω, έχουν γίνει έρευνες πλέον ότι η ψυχή έχει συγκεκριμένο τρόπο που εκδηλώνεται και έχει συναισθήματα, έχει κάποιο φόβο και τα λοιπά. Εντάξει. Σε αυτό ασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι. Έρχεται τώρα ο πνευματικός, ο εξομολόγος, και τι λέει? Εμένα η ευθύνη μου είναι να σου δώσω όραμα ζωής. Εμένα η ευθύνη μου είναι να σου πω γιατί υπάρχεις και γιατί ήρθαμε στον κόσμο. Δεν είναι διαφορετικά πράγματα αυτά. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το ένα. Σεβαστό αυτό που κάνει αυτός ο άνθρωπος και πολύ σεβαστό επίσης αυτό που κάνει ο πνευματικός. Ο πνευματικός λοιπόν έχει έργο να πει γιατί ήρθαμε στον κόσμο αυτό. Αυτό μην το περιμένεις να το πει ο ψυχολόγος. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Και στο κάτω-κάτω τον ενδιαφέρει μετά από 4, 5, 6 συνεδρίες τις οποίες πυρώνεις και μάλιστα πολλές φορές και με ένα υψηλό κόστος, να βρεις το δρόμο σου, να ορθοποδήσεις και να φύγεις. Δεν ενώνονται και, πώς να το πω, και συναισθηματικά. Σε βλέπει ως έναν ασθενή. Σε βλέπει, δεν λέω πελάτη, γιατί δεν μ' αρέσει σε αυτά τα θέματα, σε βλέπει σαν έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα και πρέπει να σε βοηθήσω με την έννοια να βρεις το δρόμο αυτό της ψυχικής σου ηρεμίας. Μπορεί αυτό να γίνεται και μέσα από μία αγωγή φαρμακευτική. Εντάξει. Είναι τελείως άλλο το πεδίο λοιπόν. Τώρα, όταν ο πνευματικός δει ότι ένας που ήρθε να εξομολογηθεί έχει θέμα ψυχιατρικό, πρέπει να βοηθήσει έναν άνθρωπο στον ψυχίατρο. Και όταν ένας άλλος, ένας ψυχίατρος, δει ότι το θέμα σου δεν είναι ψυχιατρικό, αλλά είναι υπαρξιακό, πρέπει να στείλει στο πνευματικό. Το καταλαβαίνετε πόσο ξεκάθαρα είναι τα θέματα αυτά. Είναι ξεκάθαρα. Τα μπλέκουμε γιατί ο καθένας μπαίνει στα χωράφια του άλλου. Μέσα από την έρευνα αυτή που έκανα, τι κατάλαβα. Ότι μερικοί ψυχολόγοι, ψυχίατροι, είναι στεγνοί, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη. Σε τι συνίσταται αυτό που λέω. Συνίσταται στο ότι εγώ πιστεύω ότι ο Θεός είναι γιατρός, το λένε οι ευχές, δεν το λέω εγώ, ψυχών και σωμάτων. Πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί κάποιος ο οποίος είναι κοντά στο Θεό, εμπιστεύεται πολύ το Θεό, μπορεί να θεραπεύσει και κομμάτια της ψυχής του τα οποία είναι ψυχιατρικά διαταραγμένα. Καταλάβατε τι λέω τώρα. Αυτό δεν το είδα να το λένε. Αυτό δεν το είδα να το λένε. Δηλαδή, σαν να κόβουνε το νήμα και να λένε αν θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό, βρίσκεις θεραπεία. Δεν μ' αρέσει έτσι. Γι' αυτό νομίζω ότι προσθέτω κάτι σε αυτά που άκουσα. Η προσθήκη σε αυτό που άκουσα ήδη, στα βίντεο, στα κείμενα, είναι ότι ναι, σωστό είναι, τα είπαμε, είναι διαφορετικά πεδία, διαφορετικά χωράφια, αλλά όταν ένας άνθρωπος με πολύ πίστη, με πολύ εμπιστοσύνη στο Θεό, είναι κοντά στο Θεό, έχω δει να θεραπεύει και κομμάτια του ψυχικού του κόσμου που ήταν διαταραγμένα. Αυτά όλα δεν είναι μία θεωρία. Τα βλέπουμε μπροστά μας την εξομολόγηση. Και εσείς μεν μπορεί να μην έχετε ευθύνη περί αυτού. Αν όμως έχεις μία συνείδηση ότι κάποιος σου έχει ανοίξει την ψυχή του και σου μιλάει και σου εμπιστεύεται μυστικά τα οποία δεν τα έχει πει ποτέ και σε κανέναν. Τα οποία τα κουβαλάει από την παιδική του ηλικία. Εννοώ δύσκολα πράγματα, βιασμό από συγγενικό πρόσωπο. Για να φτάσει ο άνθρωπος να ανοίξει αυτή την καρδιά του και να πει «θα το πω», έχει κάνει βήματα. Έχει σκεφτεί ότι τι θα πει ο ιερέας μετά για μένα, αν είναι και γνωστός. Πώς μετά θα τον ξαναδώ. Και άλλα. Τα έχει ρίξει όλα κάτω αυτά τα τείχη και είπε «εγώ θα μιλήσω και θα ελευθερώσω την ψυχή μου». Άρα, νομίζω ξεκαθάρισα ένα σημαντικό κομμάτι. Έτσι. Το ότι είναι διαφορετικά πράγματα, αλλά κάπου αυτά βλέπω ότι μπορούν και να συγκλίνουν. Και βρήκα μία λέξη η οποία είναι καθοριστική σε αυτό που θα σας πω τώρα. Ξέρετε ποια λέξη? Συγχώρεση. Είναι κάποιος ο οποίος από μικρό παιδί τον έδιωξαν οι γονείς του από το σπίτι. Για διάφορους λόγους που έκανε αυτός, άσχημα πράγματα. Και αφού έκαναν ό,τι μπορούσαν, δεν μπορούσαν να τον κρατήσουν πλέον και του είπαν θα φύγεις. Και φεύγει από το σπίτι αυτός ο άνθρωπος και μένει μακριά από τους δικούς του, κάνει μια καινούργια αρχή μόνος του και μένει μακριά από τους δικούς του 20 χρόνια. Δεν θέλει να ακούει ούτε το όνομα των γονέων. Όχι να τους δει, ούτε το όνομα δεν θέλει να ακούει. Και γι' αυτό, για φανταστείτε, όταν εμείς λέμε, κοίταξε, ο Θεός είναι πατέρας. Πατέρας γι' αυτόν ξέρετε τι είναι. Το χειρότερο πράγμα. Είδατε πώς καμιά φορά λειτουργούν οι έννοιες στο μυαλό μας. Πατέρας για τους περισσότερους είναι κάτι θετικό. Για πολλούς επίσης είναι κάτι πολύ αρνητικό. Για το πώς χρησιμοποιούμε και τους όρους. Έχει φύγει λοιπόν 20 χρόνια. Δεν θέλει να τους ακούσει καθόλου. Η μητέρα μετά από 20 χρόνια αντιλαμβάνεται το λάθος της. Και ζητά κάποια επικοινωνία. Πιστεύετε πρέπει να τη δώσει? Να δώσει ευκαιρία. Το παιδί. Έχει περάσει αυτό το παιδί που έχει περάσει τώρα. Και ζητάει η μάνα μία ευκαιρία. και τη δίνει. Και ξαναβρίσκονται και κάτι κάνει το παιδί και την ξαναδιώχνει. Δεύτερη φορά. Τώρα, εκείνη δεν πιστεύει στο Θεό. Το παιδί αυτό δεν πιστεύει πολύ στο Θεό, μπορεί να πω και καθόλου. Ξέρετε όμως μέσα τι έχει. Έχει ένα πολύ μεγάλο πόνο, ο οποίος από τι προέρχεται. Από τη μη δυνατότητα συγχώρεσης της μάνας. Καταλάβατε τι είπα. Για εκείνη η συγχώρεση θα ήταν λύτρωση. Δεν μπορεί όμως να το κάνει. Πάει σε ένα ψυχολόγο, ψυχίατρο να το πει. Με το που το είπε, ότι συμβαίνει αυτό με τη μητέρα μου, ξέρετε πώς αισθάνθηκε. Καλύτερα. Γιατί, μόνο που το είπα, μόνο που το εμπιστεύτηκα σε κάποιον άνθρωπο, βγήκε από μέσα μου όλο αυτό και αισθάνομαι πιο πολύ, αισθάνομαι την συγχώρεση. Δηλαδή, όχι τη συγχώρεση, αισθάνομαι το καλό, ας πούμε, που ένιωσα και το λέω. Δεν είναι ότι πήρα άφεση αμαρτιών, ας πούμε, από το Θεό. Γιατί και εγώ είχα κάνει κάποια πράγματα, γιατί δεν με έδιωξε η μητέρα μου χωρίς λόγο. Είχα κάνει κάποια ακραία πράγματα. Έτσι. Κι όμως, ήθελα τη συγχώρεση. Δεν θα είναι ποτέ καλά αυτή η κοπέλα, γιατί κοπέλα είναι. Δεν θα είναι ποτέ καλά αυτή η κοπέλα, διότι δεν βρήκε το δρόμο της συγχώρεσης. Και μέχρι τώρα που μιλάμε δεν είναι καλά. Μετά από τόσα χρόνια, δεκαετίες λέμε τώρα, δεν είναι καλά. Πότε θα είσαι καλά, γιατί μετά ήρθε σε μένα. Ήρθε και μου λέει, αναζήτησε πνευματικό τέλος πάντων και ήρθε σε μένα. Τι έγινε μετά, τι της είπα. Της είπα, τελικά θα είσαι καλά όταν συγχωρήσεις. Και για να συγχωρήσεις είναι πολύ δύσκολο. Πρώτα θα είμαι σε αντιπαράθεση και θα λέω εναντίον. Θα βρίζω τη μητέρα. Θα την καταργέμαι. Και μετά από λίγο αυτό θα περάσει σε ένα άλλο στάδιο. Που θα λέει, ας είναι μακριά μου, όσο μακριά να είναι, σε ασφαλείας απόσταση, και ας είναι καλά. Και σε μια πολύ ιδανική περίπτωση θα πάω να τη βρω για να τα ξαναδούμε και να βάλουμε τα πράγματα κάτω. Καταλάβατε τι σας είπα τώρα. Προσπαθώ να σας πω ότι υπάρχουν και σημεία σύγκλησης. Δηλαδή και μόνο που λες κάτι, τη λέξη συγχώρεση, σε έναν άνθρωπο, για να σας πω κάτι, όχι και σε ειδικό, και σε έναν φίλο να το πεις. Γιατί παλαιότερα οι άνθρωποι δεν είχαν τόσα ψυχολογικά προβλήματα, ξέρετε γιατί. Γιατί λειτουργούσε η γειτονιά. Και παίρνεγες από τη γειτονιά και το τι λέγανε για σένα δεν λέγεται πίσω από την πλάτη σου και μπροστά σου. Καταλάβατε τι γινότανε. Εσύ είχες αντιπαράθεση, γινόταν εκεί, τα είπαμε όλα, πάμε να ξεκουραστούμε τώρα. Καταλάβατε, αυτό γινότανε. Λειτουργούσε, τώρα είναι πολύ ανεβασμένες οι πόρτες. Είναι πολύ κλεισμένα τα όρια. Οπότε τι κάνεις. Συνεχώς καταπίνεις όλο αυτό που σκέφτεσαι και υφίστασαι. Δεν έχεις να το μοιραστείς. Πνευματικό πατέρα δεν έχεις. Ή κι αν το έχεις, κάνεις κατ' επιλογή τι θα του πεις. Έχουμε και αυτούς τις περιπτώσεις αυτές. Θα δω τι θα του πω. Θα πω αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που είπε το πραγματικό αμάρτημά του μετά από 10 χρόνια εξομολόγησης. Δεν μπορούσα, λέει, να το πω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μέχρι εδώ έχω κάνει μία εισαγωγή, αλλά νομίζω έχω μπει και λίγο στην ουσία του θέματος. Πάμε να δούμε λίγο αυτό εδώ. Σπουδαιότητα ή στην αναγκαιότητα ύπαρξης ενός εξομολόγου ή ενός ψυχολόγου αντίστοιχα. Πνευματικό θέλουμε σίγουρα. Ψυχολόγο, ψυχίατρο μπορεί να θέλουμε, μπορεί και όχι. Καταλάβατε, αν χρειαστεί, μπορεί να χρειαστεί να επισκεφτούμε έναν ιατρό σε κάποια φάση της ζωής μας. Από ένα πολύ μεγάλο στρες. Έχασε ο άνθρωπος το παιδί του. Πώς το διαχειρίζεται αυτό? Λέει κάποιος, με πίστη στον Θεό. Δεν έχω τόση. Θέλεις να σου το πω πιο ομά? Δεν έχω τόση. Τι θα κάνουμε? Πρέπει να επισκεφτώ. Έχω να κοιμηθώ μια εβδομάδα. Πού θα πάει αυτό? Χρειάζεται μια ιατρική ενίσχυση ο άνθρωπος αυτός. Έτσι. Άρα λοιπόν μένουμε στο ότι τον πνευματικό που έχουμε μια διαβίου σχέση, επικοινωνία μαζί του, τον χρειαζόμαστε, γιατί ο σκοπός μας είναι να μας πάει, να μας κάνει πολίτες του παραδείσου, επί της γης πρώτα και μετά θάνατο στον ουράνιο παράδεισο. Άρα τον χρειάζομαι. Τον ψυχολόγο, ψυχίατρο μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Ωραία. Άρα λοιπόν είναι αυτό που έλεγα στην αρχή, διαμάχη δεν χρειάζεται. Οι υποστηρικτές της πρώτης θέσης ισχυρίζονται πως μόνο μέσω της εξομολόγησης μπορεί ο άνθρωπος να βρει λύση στα καθημερινά του προβλήματα. Οι υποστηρικτές της δεύτερης θέσης αντίθετα θεωρούν πως μόνο η ψυχολογική θεραπεία μπορεί να καταστήσει τον άνθρωπο λειτουργικό στην καθημερινότητά του. Είναι αυτό που ήδη έχουμε πει. Δεν είναι έτσι τόσο τα πράγματα κουτάκια. Έτσι. Θέλω να σας πω πως και στις δύο περιπτώσεις, θα δούμε σε λίγο ομοιότητες και διαφορές, στις περιπτώσεις και των δύο, είναι εξατομικευμένο το θέμα. Είδατε ότι έχετε αρρωστήσει, έχουμε αρρωστήσει, αλλά εσύ παίρνεις ας πούμε την ακουμεντίν και ο άλλος παίρνει την άλλη την αντιβίωση, γιατί αυτή τον πειράζει η ουσία που έχει μέσα. Και οι δύο θα πάρουν αντιβίωση, αλλά θα πάρουν διαφορετική. Το ίδιο γίνεται και για τα πνευματικά θέματα και για της ψυχής τα θέματα. Έτσι, θέλει πολύ διάκριση. Θα πιάσουμε τον άνθρωπο προσωπικά, έναν-έναν. Δεν είναι να δώσουμε γενικούς κανόνες, θα κάνετε αυτό, θα κάνετε αυτό. Γι' αυτόν αυτός ο κανόνας μπορεί να μην ισχύει. Θέλει άλλη προσέγγιση. Άρα ευαισθησία και κινούμε από... Ο ψυχολόγος θα το δει ιατρικά, εμείς οι εξομολόγοι πνευματικοί το βλέπουμε και λίγο ως εικόνα Θεού τον άνθρωπο. Δεν είναι ότι βλέπω έναν ασθενή που πάσχει. Βλέπω μια εικόνα του Θεού που ταλαιπωρείται. Και αυτή την εικόνα εγώ του Θεού θέλω να τη βοηθήσω να δει όντως το πρόσωπο του Θεού και να αποκτήσει τη χαρά. Με ενδιαφέρει να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος ο άνθρωπος. Όχι μόνο να μπορεί να βγάζει την καθημερινότητά του πέρα, τη δουλειά του, το δύσκολο περιβάλλον στην εργασία. Δεν είναι αυτό μόνο το ζήτημά μας. Το ζήτημα είναι να του δώσω προοπτική για να νιώσει όντως χαρά και ευτυχία στην παρούσα ζωή. Και βέβαια να ετοιμάζεται χωρίς φόβο και για την επόμενη. Ωραία. Ομοιότητες λοιπόν. Να τις δούμε. Εξατομικευμένη προσέγγιση. Μόλις το είπα. Και το δεύτερο πάει μαζί. Η ψυχή είναι άβυσσος. Εκεί που λες ότι το κατάλαβα, εκεί βλέπεις ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάος. Δεν κατάλαβα τίποτα. Η αντίδρασή σου δηλώνει ότι δεν σε ξέρω. Δεν έχει γίνει με ανδρόγυνα αυτό, τα οποία είναι μαζί 20 χρόνια. Μοιράζονται το ίδιο σπίτι. Έκαναν παιδιά. Και η αντίδραση μετά από 20 χρόνια ενός εκ των δύο κάνει τον άλλο να λέει, νομίζω ότι δεν σε ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιον άνθρωπο έχω δίπλα μου. Αυτό τι είναι? Είναι ότι η ψυχή είναι άβυσσος. Και είναι πολύ δύσκολο. Δεν πατιέται εύκολα το έδαφος. Είναι αχαρτογράφητη περιοχή. Χρειάζεται πολύ σκόπος, πολύ θυσία, πολύ αγώνας, πολύ αγάπη για να μπορέσει ένας άνθρωπος να αντέξει με έναν άλλον. Δεν είναι η συνήθεια που θα σε κάνει. Δεν είναι ας πούμε τα κοινά ταξίδια. Δεν είναι αυτά. Η προοπτική σίγουρα, η πνευματικότητα σίγουρα θα σε βοηθήσει πάρα πολύ για να συνυπάρχετε. Ένας άνθρωπος δεν πιστεύει στο Θεό από το ζευγάρι. Ένας άνθρωπος πιστεύει, δύσκολα αυτοί θα μπορεθούν μαζί. Μπορεί να είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Και εδώ έρχεται να πω και κάτι άλλο, γιατί ό,τι έρχεται στο μυαλό μου πρέπει να τα λέω. Έχω πάρα πολλά που θέλω να πω και θέλω να μην χάσω κάτι. Λέει κάποιος. Μπορεί κάποιος που δεν έχει πνευματικό, που δεν πάει στην εκκλησία, που δεν πιστεύει να είναι καλός άνθρωπος. Ασφαλώς υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ καλοί. Υπάρχει κάποιος που γεννήθηκε και έχει μία ηρεμία. Και λες, μα τι ηρεμία έχει αυτός ο άνθρωπος. Ναι, δεν είναι δική του. Κληρονομική είναι αυτή. Είναι άλλη ηρεμία που αποκτάς με την πνευματικότητα. Και άλλη αυτή που έρχεται εκφύσεως σε σένα. Κληρονομικό δικαιώματι που λέμε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Μπορεί να είναι καλός άνθρωπος κάποιος που δεν πιστεύει στον Θεό. Ναι, μπορεί να είναι καλός άνθρωπος και καλός πολίτης. Το ζήτημα όμως με εμάς δεν είναι να κάνουμε καλούς ανθρώπους. Δεν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, σταυρώθηκε, αναλήφθηκε για να κάνει καλούς ανθρώπους. Για να κάνει κατά χάριν Θεούς ήρθε. Για να μοιραστεί μαζί μας κάτι από τη θεότητα. Καταλαβαίνετε πόσο ψηλά μας ανεβάζει. Αυτή τη στιγμή όταν γίνεται σήμερα, γιορτάζουμε αύριο την ανάληψη του Χριστού. Ο Χριστός όταν πάει στον ουρανό δεν κατέβηκε με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο ανέβηκε. Όταν κατέβηκε, κατέβηκε ως Θεός και ενώθηκε με τον άνθρωπο. Όταν όμως γίνεται η ανάληψη, παίρνει μαζί του την ανθρώπινη φύση και την έχει δεξιά από το Θεό Πατέρα. Άρα την ανεβάζει πολύ ψηλά την ανθρώπινη φύση. Ο σκοπός του Χριστού είναι να ενωθεί ακόμα και με το σώμα του που κοινωνάμε στη Θεία Κοινωνία για να μας μεταδώσει τι? Θεό. Και αν σου μεταδώσει Θεό, μη φοβάσαι. Θα ζεις αιωνιότητα χαράς από την παρούσα ζωή. Ήρθε στον κόσμο ο Θεός για να μας κάνει θεούς. Αυτό, κρατήστε το. Θεούς κατά χάριν που λέμε, όχι κατ' ουσίαν. Γιατί Θεός κατ' ουσίαν δεν μπορώ να γίνω. Ωραία. Συνεχίζω. Η κάθε ψυχή είναι μοναδική και ξεχωριστή. Συμφωνούμε και σε αυτό. Η κάθε ψυχή είναι ξεχωριστή. Δεν μπορείς να τα βάλεις όλα μαζί σε ένα βαρέλι. Ο καθένας άνθρωπος έχει άλλα στοιχεία. Το ανέφερα και πριν από λίγο. Χρειάζεται, αυτό είναι στις ομοιότητες, χρειάζεται διάγνωση και θεραπεία. Χρειάζεται διάγνωση και θεραπεία. Πρέπει δηλαδή να μου πεις, να πάρω ένα ιστορικό και να καταλάβω πώς το πάθος σου εκδηλώνεται. Τι λέμε στην πνευματική ζωή? Θα πούμε το παράδειγμα του δέντρου. Το δέντρο έχει ρίζες, είναι το δέντρο, κλαδιά και καρπούς. Εσύ ας πούμε είσαι ένας άνθρωπος που εκνευρίζεσαι πάρα πολύ εύκολα. Θέλεις να ψάξεις από τι είναι? Πάμε στις ρίζες. Για πες μου, τι έχει γίνει, γιατί είσαι έτσι, γιατί δεν σηκώνεις μήγα στο σπαθί σου, επειδή είσαι άκρατο, έχεις άκρατο εγωισμό. Γιατί είσαι τόσο καθαρή στο σπίτι? Επειδή θέλεις ή επειδή όποιοι έρχονται μέσα θέλεις να παίρνεις τον έπαινό τους? Αρχίζει η ανάλυση, ψυχανάλυση. Παίζει ρόλο γιατί κάνεις το κάθε ένα πράγμα. Και πρέπει να το αναλύσω γιατί το κάνω αυτό. Ο άλλος πάει στην εκκλησία για να τον βλέπουν. Και κατ' ουσίαν μέσα του είναι τυπικά στο ναό. Στην ουσία δεν λατρεύει το Θεό. Άρα κάνουμε διάγνωση. Πρέπει να δούμε και βέβαια να δώσουμε μετά κάποια δρόμο θεραπείας. Υπάρχει μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας αυτό. Τα φάρμακα που λέμε είναι μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας, τα χρησιμοποιεί ο πνευματικός και με αυτά θεραπεύεται σιγά σιγά η ψυχή. Αντιστοίχως κάνει τη διάγνωση ο ψυχίατρος. Του λες κάποια πράγματα και μετά σου λέει ότι πρέπει να γίνουν το ένα, δύο, τρία βήματα για να φτάσουμε στην θεραπεία. Γίνεται η θεραπεία από μόνη της? Μπορεί κάποιος ας πούμε να πει εγώ αυτοθεραπεύομαι? Εκεί βλέπω μία ακόμα διαφωνία με τους ψυχιάτρους, ψυχολόγους. Πολλοί εξ αυτών βλέπω μία στάση ότι άμα το κάνεις αυτό, σίγουρα θεραπεύτηκες, αν τηρήσεις αυτά που θα σου πω. Εγώ νομίζω ότι μόνος του άνθρωπος δεν μπορεί να θεραπευτεί. Και δείτε το για τον εαυτό σας και κάντε το σε πράγματα απλά. Και πείτε, ας πούμε, ότι εγώ θα έχω αποφασίσει αυτό να μην το ξανακάνω. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ξαναπέφτει στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια λάθη. Χρειάζεται λοιπόν μία συνέργεια. Ναι, μεν, ας πούμε τα φάρμακα. Σου λέει, σου δώσε αυτή τη φαρμακευτική αγωγή, αλλά και εσύ σταμάτα να είσαι κλεισμένο στο σπίτι. Έχεις το σπίτι σου, έχεις κλείσει τα παράθυρα, δεν θες να μπαίνει καθόλου ο ήλιος μέσα. Παίρνεις τα φάρματα, τα χαπάκια και περιμένεις να θεραπευτείς. Δεν θα γίνει έτσι θεραπεία. Τι θα κάνω, άνοιξε τα παράθυρα. Ξεκίνησε να περπατάς. Συνομίλησε με φίλους. Δεν είναι όλοι εχθροί. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σε αγαπούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι λέω. Μία συνέργεια του ανθρώπου με τον ειδικό και αν θέλετε στα δικά μας, στα θεολογικά μας, με τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός θα σου δώσει τη χάρη, θα σε βοηθήσει, αλλά και εσύ πρέπει, πώς το λέει, κούνα και εσύ τα χέρια. Κάνε και εσύ κάποια πράγματα. Τη συγχώρεση την είπα, είναι κοινή και αυτή, το είπα σαν παράδειγμα. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που και στον έναν χώρο και στον άλλον χώρο μπορούν να λυτρώσουν έναν άνθρωπο. Οι διαφορές είναι οι εξής. Καλά, έχω γράψει λίγες τώρα, έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Σας είπα ότι θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν αρκετές συναντήσεις για το θέμα αυτό. Έτσι, αρκετά πράγματα θα πρέπει να υποθούν. Σήμερα δίνονται μια γενική, έτσι, θα την πω εισαγωγή και μια γενική προσέγγιση πάνω στο ζήτημα. Η εξομολόγηση είναι μυστήριο. Έτσι, δεν είναι μία συνεδρία σε ένα ιατρείο. Δεν είναι. Δηλαδή εμείς επικαλούμαστε το Θεό να έρθει και να είναι μαζί μας την ώρα που θα γίνει αυτό. Γι' αυτό και ο ιερέας το πολύ καλό που μπορεί να κάνει είναι όταν θα έρθει ο άνθρωπος να εξομολογηθεί πρώτα να του διαβάσει μια ευχή. Μια ευχή για την ύπαρξή του και μια ευχή που έφτασε μέχρι το πετραχύλι του. Και αφού του διαβάσει ευχή, θα του πει τώρα μπορείς να μιλήσεις. Όταν ο άνθρωπος βγάλει από μέσα του όλο αυτό το σκοτάδι ή τα σκοτάδια που έχει, τότε θα έρθει η χάρη του Θεού και θα ζήσει την αναγέννηση. Είδατε την Κυριακή, μιλούσαμε για τον τυφλό. Ήταν τυφλός, αλλά η τυφλότητα δεν ήταν μόνο σωματική. Ήταν πνευματική τυφλότητα. Βλέπεις, αλλά δεν βλέπεις. Η Θεία Λειτουργία είναι ένα μυστήριο, είναι ένα θαύμα. Το βλέπεις ή βλέπεις, ας πούμε, έναν ιερέα κάτι να λέει εκεί, έναν ψάλτη κάτι να λέει εκεί και δεν κατανοείς τα περισσότερα και δεν εμβαθύνεις. Αν έχεις καθαρά μάτια, θα δεις άλλα πράγματα από αυτόν ο οποίος ήρθε εντελώς απροετοίμαστος. Επειδή τον έφερα ένα μνημόσυνο, για παράδειγμα λέω, σαν μια κοινωνική υποχρέωση στο ναό. Άρα η εξομολόγηση τι είναι? Είναι ένα μυστήριο. Η σχέση με το πνευματικό είναι κάτι πάρα πολύ ιερό. Τελικά, όταν εξομολογούμε, ίσως το καλύτερο είναι να στρέφουμε τον άνθρωπο και να κοιτάει το Χριστό. Να καθόμαστε εμείς εκεί δίπλα και να μιλά ο άνθρωπος με τον ίδιο τον Χριστό και εγώ που είμαι ο ιερέας, που ο Θεός δια του επισκόπου το όρισε, γιατί σου διαβάζει, δεν είναι όλοι οι ιερείς που εξομολογούν, δεν είναι όλοι οι ιερείς πνευματικοί, ορίζονται από τον επίσκοπο, τον Μητροπολίτη, ποιοι θα εξομολογούν. Εκεί που ξέρει, εμπιστεύεται ότι μπορεί να βοηθηθεί ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν στέκεσαι με ένα δέος και αφήνεις τον άνθρωπο να μιλήσει και στο τέλος διαβάζεις εσύ τη συγχωρητική ευχή, γιατί τελικά δεν το συγχωρούμε εμείς. Αυτό είναι επίσης κάτι πολύ σοβαρό. Δεν συγχωρεί ο ιερέας, αλλά διά του ιερέα συγχωρείται ο άνθρωπος. Ο Θεός συγχωρεί. Έτσι. Επίσης, κάτι που έχω δει σε μερικά, εδώ λίγο διαφοροποιούνται κάποιοι ψυχολόγοι, ομάδες που βλέπω από τους πνευματικούς. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε αρκεί να είσαι καλά εσύ. Δηλαδή παίρνει τον άνθρωπο, τον βάζει στο κέντρο, ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος και λέει εγώ θέλω να είσαι καλά εσύ. Εντάξει, εσύ είσαι το κέντρο. Και αρχίζουμε και βλέπουμε ευθύνες σε όλους τους γύρω μας. Με τη λεγόμενη τοξικότητα. Χαρακτηρίζουμε όλους γύρω μας. Κάπου εκεί πέρα εμείς είναι σαν να είμαστε θύματα. Είμαι το θύμα και όλοι οι θύτες γύρω μου. Δεν βλέπω δηλαδή, δεν κάνω ενδοσκόπηση. Δεν κάνω αυτοκριτική. Δεν πάω να δω λίγο τα δικά μου θέματα. Και τότε ίσως βρω και τη σχέση με τους άλλους καλύτερα. Στην πνευματική ζωή αυτό είναι κανόνας. Έρχεται κάποιος και λέει «Πάτερ, θα σου πω, εξομολόγηση, θα σου πω τώρα τον πόνο μου. Έχω έναν άνθρωπο πολύ κακός στη δουλειά μου. Τι υποφέρω από αυτόν». Αρχίζει τώρα, κατεβατώ. Μου λέει τι τραβάει από αυτόν. Πάει αυτός. Τώρα θα σου πω για τη γυναίκα μου. Ξεκινάει τώρα και λέει για εκείνη. Πάει και αυτή. Για τις φιλίες και τα λοιπά. Και στο τέλος πρέπει να του πεις καλά. Όλοι εξομολογήθηκαν. Εσύ θα εξομολογηθείς. Εσύ είπες τον άλλον. Εσύ είπες τον άλλον. Δεν είπες τα δικά σου. Τελικά τι ψάχνεις εδώ πέρα. Μια αυτοδικαίωση. Τι θέλεις να σου δώσουμε. Να σου ετοιμάσουμε το φωτοστέφανο. Για να στο αφορέσουμε. Πού είναι δηλαδή το αίσθημα μετάνοιας. Το αίσθημα μετάνοιας, ότι δεν τα έχω πάει καλά. Κάνω λάθη. Έχω κάνει λάθη. Και σαν σύζυγος και σαν μητέρα και σαν εργαζόμενος και σαν... Έχω κάνει λάθη. Αυτό είναι μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσεις. Το να ξεκινήσεις μια σωστή πορεία, πνευματική πορεία, είναι η αναγνώριση των λαθών. Και έτσι να συγχωρήσεις τον εαυτό σου. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Να συγχωρήσεις τον εαυτό σου. Πολλοί άνθρωποι από εσάς, και δεν εννοώ τους παρόντες, τιμωρείτε τον εαυτό σας. Δεν ξέρω γιατί. Για κάτι που κάνατε, τιμωρήσατε τον εαυτό σας. Θυμάμαι μία περίπτωση τώρα στο μυαλό μου. Για παράδειγμα μου είπε, για 30 χρόνια δεν έχω κοινωνήσει. Γιατί? Για κάτι που είχα κάνει όταν ήμουν μικρή. Και ποιος σου όρισε την τιμωρία? Μόνη μου. Μήπως δεν είναι σωστό να δίνεις τόσο εμπιστοσύνη στον εαυτό σου? Μήπως αυτό πρέπει να το μοιραστείς και να σου το πει κάποιος που έχει μια ειδίκευση, πώς να το πω, σε αυτό το πράγμα. Πολλές φορές λοιπόν τι κάνουμε? Δεν συγχωρούμε ούτε τον εαυτό μας. Ασφαλώς δεν συγχωρούμε τους άλλους, πολλές φορές. Και καμιά φορά τα βάζουμε και με τον ίδιο το Θεό. Και δεν συγχωρούμε ούτε το Θεό. Τα έχουμε κάνει δηλαδή σε όλες τις διαστάσεις κάπως περίεργα τα πράγματα. Το πρόβλημα λοιπόν είμαστε εμείς. Το πρόβλημα είναι ο κακός μου ο εαυτός. Αυτό τα κομμάτια του εαυτού.

τα ίδια πάθη, αλλά αποφάσισαν κάποια στιγμή, τα παραδέχτηκαν πρώτα και μετά αποφάσισαν να τα θεραπεύσουν. Και σιγά σιγά απέκτησαν φως. Και το φως που το βάλαμε και πάνω στα κεφάλια τους. Είδατε, είναι όλοι πλημμυρισμένοι από το φως. Η χάρη του Θεού θεραπεύει. Αυτό που έλεγα και πριν. Δηλαδή, ναι μεν, κάνουμε κάποια πράγματα εμείς, οι άνθρωποι παλεύουμε, αλλά η χάρις είναι αυτή που έρχεται και θεραπεύει τον άνθρωπο. Λοιπόν, δεν έχω πολλά ακόμα. Λίγα πράγματα έχω ακόμα. Κυρίως θα ήθελα αυτά που σας είπα και πηγαίνοντας στο σπίτι σας να τα επεξεργαστείτε και να τα μοιραστείτε με την οικογένειά σας. Να πείτε άκουσα αυτό. Και όταν το μοιράζεσαι κάτι, το θυμάσαι καταρχήν. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων σήμερα είναι ότι δεν θυμούνται τι άκουσαν. Λέει, πάρα πολύ ωραία τα είπε, αλλά μην μου πεις τι είπε. Καταλάβατε, έχουμε φτάσει σε αυτό το πράγμα τώρα. Και όχι μόνο και νέα παιδιά, δεν είναι θέμα ηλικίας. Μπορούν να έχουν συγκέντρωση οι άνθρωποι πολύ λίγη ώρα και αφομοίωση και επίσης για λίγα πράγματα. Για να τα ξαναπώ, ό,τι είπα είναι αυτό, μια επανάληψη. Στην Ορθόδοξη θρησκεία, η θρησκεία είναι αρνητικός όρος. Δεν τα έχω πει αυτά. Η θρησκεία είναι αρνητικός όρος. Και καλό είναι να μην τη χρησιμοποιούμε. Η θρησκεία είναι ό,τι έφτιαξαν οι άνθρωποι. Δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν στην αρχαία εποχή τον κεραυνό. Έπεφτε ο κεραυνός, έπιανε φωτιά, άνοιγε στη μέση το δέντρο και λέγανε «Α, ο Θεός!» Πλημμύριζαν τα ποτάμια, οι θάλασσες, ο τυφώνας σε κάποιες άλλες και λέγανε «Ο Θεός!» Τι έκαναν δηλαδή, δημιουργούσαν θεούς. Και λέγανε στον ήλιο, που επίσης τον είχαν για Θεό, ότι ήλιε, θα είμαι καλύτερο, σε παρακαλώ, ας πούμε, μην μας καίς τόσο πολύ, λέω τώρα. Τι κάνανε, θεοποιούσαν, οι ίδιοι δηλαδή θεοποιούσαν. Αυτό λέγεται θρησκεία. Θρησκεία είναι το να φτιάξεις εσύ Θεό. Να τον πιστέψεις επειδή φοβάσαι, επειδή δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις. Αυτό είναι θρησκεία. Τότε τι είμαστε εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, έχουμε πίστη. Δεν θα λέμε θρησκεία χριστιανική, θα λέμε πίστη ορθόδοξη. Ορθόδοξη πίστη. Εγώ έχω πίστη και επίσης, η διαφορά μας η μεγάλη, αποκάλυψη. Δεν φτιάχνω εγώ Θεό, αλλά έρχεται ο Θεός ανάμεσά μας και μας αποκαλύπτεται. Και μας λέει, ελάτε, να γνωριστούμε. Δεν είναι τεράστια διαφορά αυτή. Το ένα είναι έργα χειρών ανθρώπων και το άλλο είναι μία επέμβαση του Θεού, μία αποκάλυψη του ίδιου του Θεού στον άνθρωπο. Σταμάτησα στη λέξη θρησκεία. Στην ορθόδοξη πίστη η εξομολόγηση καλείται μυστήριο. Μυστήριο στη χριστιανική ορολογία είναι μια ιερή τελετή με την οποία μεταδίδεται στον άνθρωπο η χάρη του Θεού. Μέσα από την εξομολόγηση ο άνθρωπος ομολογεί τα αμαρτήματά του και λαμβάνει από τον εξομολόγο συγχώρεση. Ο εξομολόγος είναι ο ιερέας εκείνος που έχει λάβει ειδική άδεια για να τελεί αυτό το μυστήριο. Συγκεκριμένα διαβάζει διάφορες ευχές προς τον αμαρτωλό άνθρωπο, μετανοημένο, για να του συγχωρεθούν οι αμαρτίες και ενίοτε δίνει και κάποιες συμβουλές. Μάλιστα. Απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχή, συσσαγωγικά, εξομολόγηση, είναι η βαθιά πίστη του ανθρώπου στο Θεό και η επιθυμία του να αποκτήσει ξανά τη χάρη και την αγάπη του. Ο εξομολόγος εργάζεται ατομικά, σε συγκεκριμένο χώρο της Εκκλησίας, σε προβλήματα της καθημερινότητας, δυσκολίες ζεύγους, ψέματα, συγκρούσεις γονέων με παιδιών. Αυτό το τελευταίο πρέπει να το επισημάνουμε. Το είδα πολύ στα σχολεία. Σύγκρουση των γονιών με τα παιδιά. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα όρθιο σε αυτό το κομμάτι. Έχω πολλά παραδείγματα από εφήβους σε αυτό το κομμάτι. Που είναι στα όρια που δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σηκώνει τα χέρια ο γονιός. Δεν μπορώ να τον βοηθήσω πλέον. Και αποτείνεται, προσφεύγει μόνο στο Θεό. Γιατί? Γιατί πολλές φορές η δουλειά δεν έγινε όταν ήταν μικρό. Όταν ήταν μικρό, δεν το βοήθησες.
Λοιπόν, ο εξομολόγος

0: Εργάζεται, το είπαμε. Πάμε. Ο εξομολόγος δεν έχει εκπαιδευτεί. Α! Ο εξομολόγος δεν έχει εκπαιδευτεί πάνω σε συγκεκριμένες τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. Δηλαδή, για φανταστείτε τώρα ένα πνευματικό να χορηγεί φάρμακα. Είναι τραγικό αυτό. Δεν έχω ακούσει ποτέ τέτοιο παράδειγμα. Αλλά λέω τώρα. Φανταστείτε, μπαίνει σε. Υπάρχουν. Κάποιοι, εμείς στο Πανεπιστήμιο, στη Θεολογική Σχολή εννοώ, στο ΕΚΠΑ, είχαμε μαθήματα ψυχολογίας. Ερχόντουσαν και κάποιοι από τη διπλανή σχολή και μας κάναν ψυχολογία. Να έχουμε βασικές γνώσεις. Το ξέρετε ότι στις αντίστοιχες σχολές, τις ψυχιατρικές, δεν υπάρχει ούτε ένα μάθημα θρησκεολογίας. Αυτό είναι τραγικό. Αυτό είναι τραγικό, γιατί και οι μεγάλοι ψυχολόγοι λένε είναι πολύ καλό για κάποιον να πιστεύει κάπου. Όχι στο Χριστό, κάπου. Είναι πολύ σημαντικό, λένε, για την πορεία της θεραπείας να πιστεύει ο άνθρωπος κάπου. Γιατί λοιπόν δεν κάνουμε ψυχολογία της θρησκείας? Έτσι, εμείς κάνουμε ψυχολογία της θρησκείας. Ή αντίστοιχα ένα αντίστοιχο μάθημα για εκείνους. Μα θα το αντιμετωπίσεις, αγαπητέ μου, ψυχολόγια, ψυχίατρε, θα το δεις μπροστά σου. Θα έρθουν περιστατικά οι ασθενείς σου, οι οποίοι θα στο λένε αυτό. Ότι εγώ πιστεύω. Θα τον δεις να φοράει το σταυρό του, θα δείχνει ότι πιστεύει στο Θεό. Δεν σε απασχολεί αυτό το κομμάτι? Δεν εννοώ να γίνεις κι εσύ, να πιστέψεις κι εσύ, αλλά σαν επιστημονικά δεν σε ενδιαφέρει ότι υπάρχει ένα στοιχείο, ένα πρόσωπο στο οποίο πιστεύει και εμπιστεύεται? Γιατί για μας, για την ψυχική μας υγεία, είναι πολύ σημαντικό να πιστεύουμε κάπου. Και το βλέπω στους κορυφαίους ψυχιάτρους να το λένε αυτό. Βλέπουν δηλαδή με πολύ σεβασμό ότι κάποιος έχει πίστη. Θα τον βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Βέβαια αυτό σας λέω, το βλέπει σαν ένα εργαλείο, σαν ένα μέσο για να θεραπευτεί ο άνθρωπος. Εμείς το βλέπουμε σαν λόγο ύπαρξης, έτσι. Και σκοπού και αγώνα για τη ζωή μας. Οι νόμοι του χριστιανισμού δεν απαγορεύουν νόμοι. Την ύπαρξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στον εξομολόγο και στον εξομολογητή. Οι νόμοι του χριστιανισμού δεν απαγορεύουν. Ναι, εγώ με τον άνθρωπο που έρχεται να εξομολογηθεί, τον αισθάνομαι αδελφό μου, παιδί μου. Έχουμε αποκτήσει οικογενειακή σχέση. Και πολλές φορές σας το έχω πει και σε εσάς, ότι αισθάνομαι ότι είστε η οικογένειά μου. Το αισθάνομαι αυτό το πράγμα, ότι είναι παιδιά μου, ότι είναι αδέρφια μου όλοι αυτοί εδώ οι άνθρωποι. Έτσι. Αυτό δεν μπορεί να το έχει σε αυτή τη φάση ο ψυχίατρος, έτσι. Πολλές φορές δεν το θέλει και αυτό. Ή και δεν μπορεί να το σηκώσει κιόλας. Και δεν πρέπει κιόλας. Και πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι μου λένε, καλά πώς αντέχεις, πώς αντέχετε πάτερ εσείς με τόσα που ακούτε? Μα εμείς τα δίνουμε. Τα ακούμε μεν, αλλά στο Χριστό τα δίνουμε όλα αυτά. Όχι με αδιαφορία ότι τα ξεφορτώνομαι. Ό,τι ο άνθρωπος αυτό γίνεται αντικείμενο προσευχής, αλλά τελικά αλλού είναι ο θεραπευτής. Έτσι. Η κάθε εξομολόγηση αποτελεί μια ελεύθερη καταγραφή του προβλήματος εκ μέρους του πιστού, χωρίς απαραίτητα να έχει συνέχεια σε επόμενες συναντήσεις. Μάλιστα. Στόχος κάθε εξομολόγηση είναι πρωτίστως η ειλικρινής μετάνοια και η συγχώρεση. Μάλιστα, η συγχώρεση είναι μια λέξη. Εδώ πέρα είναι η στιγμή που κάποιος έχει πάει να καταθέσει τα προβλήματά του και φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Έτσι. Ο όρος τώρα ψυχολογία, από τη μία πλευρά, είναι σύνθετος, προέρχεται από τις αρχαίες λέξεις ψυχή και λόγος. Κυριολεκτικά λοιπόν σημαίνει λόγος, μελέτη για την ψυχή. Κοίτατε ότι υπάρχει psychology, τα λέμε και στις έννοιες, τους αγγλικούς όρους. Ωστόσο, η έννοια της λέξης ψυχή στον χώρο της ψυχολογίας είναι εντελώς διαφορετική από την αντίστοιχη θρησκευτική έννοια της λέξης. Εδώ πέρα έχουμε τον όρο που χρησιμοποιεί ο Πλάτωνας για την ψυχή, έτσι, και πόσο εμείς το βλέπουμε τελείως διαφορετικά. Σας το ξεκίνησα έτσι. Ψυχή είναι τα συναισθήματα που σας είπα πριν, το πώς νιώθω. Όλο αυτό είναι ψυχή. Για μας ψυχή είναι ο όλος εσωτερικός πνευματικός άνθρωπος. Άρα λοιπόν θέλει προσοχή τι εννοούμε και στους όρους. Τι σημαίνει ψυχή δηλαδή για μας, τι ψυχή, σημαίνει ψυχή και για στην ιατρική επιστήμη. Όταν οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν τη λέξη ψυχή, αναφέρονται περισσότερο στη νόηση, στη σκέψη, καθώς αυτό είναι στη λογική, στη φαντασία, καθώς αυτό είναι το βασικό αντικείμενο της μελέτης τους. Ο ψυχολόγος είναι ένας επιστήμονας που έχει εκπαιδευτεί στη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών επίλυσης προβλημάτων. Ανάλογα με τη θεωρητική κατάρτιση, προσέγγιση που έχει λάβει, διακρίνεται σε πειραματικός, γνωστικός, σχολικός, ψυχολόγος και χρησιμοποιεί τις αντίστοιχες μεθόδους. Εργάζεται ατομικά ή ομαδικά, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, σε μια ποικιλία θεμάτων όπως δυσκολίες ζεύγους, κατάθλιψη, καταχρήσεις, μαθησιακές δυσκολίες κτλ. Η μέθοδο που χρησιμοποιεί είναι επιστημονική και βασίζεται στην έρευνα και στο πείραμα. Η θεραπεία πραγματοποιείται μέσα από το συγκεκριμένο αριθμό συναντήσεων και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο κώδικας ηθικής δεοντολογίας των ψυχολόγων δεν επιτρέπει συγγενικές, φιλικές ή ερωτικές σχέσεις μεταξύ του ψυχολόγου και του θεραπευμένου. Η κάθε συνάντηση έχει συγκεκριμένη δομή, ενώ στο τέλος όλης της θεραπείας ο θεραπευόμενος μπορεί πλέον μόνος του να διαχειρίζεται τις δυσκολίες της ζωής. Εκ πρώτης όψεως, οι δύο αυτοί ρόλοι φαντάζονται εντελώς διαφορετικοί, λέω ψυχολόγου και πνευματικού. Ωστόσο, μία πιο προσεκτική ματιά θα μας δώσει πολλές ομοιότητες. Βασική προϋπόθεση για την επίσκεψη και στους δύο αυτούς ανθρώπους είναι η προσωπική αναγνώριση των δυσκολιών και η πραγματική επιθυμία έβρεσης κάποιου είδους βοήθειας. Βασικός κανόνας τέλεσης των παραπάνω διαδικασιών είναι το απόρριτο. Τόσο ο ψυχολόγος όσο και ο εξομολόγος δεσμεύονται. Στα μάτια του Θεού ο ιερέας. Στα μάτια του νόμου και εκεί που ορκίστηκε ο ψυχολόγος. Πως οτιδήποτε και αν ακούσουν δεν θα το μεταφέρουν σε τρίτο πρόσωπο. Αυτό είναι δέσμευση. Τέλος, επιδίωξη και των δύο είναι η ηρεμία, η συμφιλίωση του ανθρώπου με τον εαυτό του, ώστε να μπορεί να ζει φυσιολογικά τη ζωή του. Ξαναθέτοντας λοιπόν το αρχικό ερώτημα, εξομολόγος ή ψυχολόγος, η απάντηση μάλλον βρίσκεται στη μέση. Ο εξομολόγος δίνει άφεση αμαρτιών, αλλά δεν μπορεί να κάνει μία διάγνωση σε ψυχοπαθολογία. Εκτός αν είναι ο ίδιος και ψυχίατρος. Ο ψυχολόγος μπορεί να θεραπεύσει, αλλά δεν μπορεί να συγχωρέσει. Αυτό θα έπρεπε να είναι bold. Έτσι, είναι μεγάλη υπόθεση. Μπορεί να θεραπεύσει, αλλά δεν μπορεί να συγχωρέσει. Το να πρέπει να επιλέξουμε αναγκαστικά ένα από τα δύο δεν είναι καθόλου χρήσιμο. Δεν σημαίνει ότι αν κάνω αυτό έχω έναν πνευματικό, δεν θα επισκεφτώ τον ψυχίατρο για κάποιο λόγο. Σας είπα ότι μπορείς και να βοηθήσεις εσύ τον άνθρωπο αυτό. Αν δηλαδή εγώ έχω ένα γνωστό μου ψυχίατρο που ξέρω ότι εμφορείται από μια επιστημοσύνη, αλλά μπορεί και να πιστεύει στο Θεό, πιο εύκολα θα τον στείλω εκεί. Ή και ο ίδιος να το κάνει αυτό προς τον πνευματικό. Η επιλογή θα γίνει από τον καθένα μας ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες μας. Άλλωστε δεν έχει σημασία πώς θα καταφέρεις να σηκωθείς και πάλι στα πόδια σου, αλλά να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις με υγιή τρόπο τις δυσκολίες της ζωής.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε χθες το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Βόρεια Ελλάδα. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο Παρίσι θα βρεθεί αύριο ο Πρωθυπουργός για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Επίσκεψη στην Ιαπωνία, το Βιετνάμ και τη Δημοκρατία της Κορέας θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός Εξωτερικών από τις 14 έως τις 21 Ιουλίου. Η πολιτεία έκανε πράξη την δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων, να μην αφήσει τις υποθέσεις εμπριστικών επιθέσεων στο σκοτάδι, επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις συλλήψεις μετά από 16 χρόνια για την υπόθεση της Μαρφίν. 6 στα 10 παιδιά έχουν βιώσει συναισθηματικά ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα, αναφέρει έκθεση για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Στο τελικό στάδιο, τα αντιπλημμυρικά έργα στον Εύρο, σε πλήρη επανάκαμψη, ο πληθυσμός των αρπακτικών στη Δαδιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ελέγχουν το στενό του Ορμούς και να πληρώνονται για αυτό. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το ζωικό βασίλειο, ακούτε την εκπομπή «Δράκων ούτως ο Νέπλασας, ο Δράκος στην Κοινή Διαθήκη» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το πώς εμφανίζεται ο Δράκος στην Κοινή Διαθήκη. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στη συχνότητα του 89,5 τον καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χρήστο Καρακόλη. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Χαίρετε κύριε Παπά.
0: Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης, ώστε να μιλήσουμε για ένα θέμα που προφανώς χρειάζεται και πιο εξειδικευμένες γνώσεις για να μπορέσει κάποιος να το προσεγγίσει. Μετά τα όσα αναφέραμε στην χθεσινή μας εκπομπή με τον καθηγητή τον κύριο Καϊμάκη για τον τρόπο με τον οποίο εντοπίζεται στην Παλαιά Διαθήκη ο Δράκων, σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία μαζί σας να πούμε περισσότερα πράγματα αυτή τη φορά για την Κοινή Διαθήκη και θα σας παρακαλούσαμε εισαγωγικά να έχουμε ένα πρώτο δικό σας σχόλιο.
1: Ναι, δυστυχώς δεν μπόρεσα να ακούσω την χθεσινή σας εκπομπή, δεν ξέρω τι είπατε με τον κύριο Καϊμάκη, αλλά εισαγωγικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη η Κοινή Διαθήκη παρουσιάζει μία εξέλιξη στην έννοια του δράκοντα. Δηλαδή, στην Παλαιά Διαθήκη, για να ανακεφαλαιώσω λιγάκι το ποια είναι η εικόνα για που έχουμε για τον δράκοντα στην Παλαιά Διαθήκη, ο δράκον μπορεί να είναι κάτι το ουδέτερο, είναι καταρχήν ένα πλάσμα το οποίο έχει πλάσει ο Θεός, και βέβαια όλη η κτήση του Θεού, παρόλο που είναι μια πεπτοκία κτήση, μια κτήση που έχει πέσει από την αρχική της κατάσταση, παραδείσια κατάσταση, παρόλα αυτά όμως δεν πάβει να είναι κτήση του Θεού. Και αυτό ισχύει και για το δράκοντα. Είναι ένα πλάσμα φυσικά το οποίο κατοικεί μέσα στα βάθη της θάλασσας. Είναι ένα πανίσχυρο πλάσμα το οποίο είναι τόσο ισχυρό και ξέρετε η δύναμη πολλές φορές οδηγεί και στην αλαζονία, είτε πραγματικά είτε και ως σύμβολο. Ένα ζώο φυσικά δεν μπορεί να είναι αλαζονικό, αλλά συμβολίζει ακριβώς την αλαζονία με τη δύναμή του. Και γι' αυτό το λόγο ο Θεός παρουσιάζεται κάποιες φορές στην Παλαιά Διαθήκη τον δράκοντα να τον καθυποτάσει. Επίσης χρησιμοποιείται ο δράκονος σύμβολο για βασιλείς, περίπου για το Φαραώ, ως σύμβολο για την αλαζονία τους και τη δύναμή τους, η οποία και που ακριβώς για το λόγο της αλαζονίας τους θα ταπεινωθούν τελικά από τον Θεό και θα καταστραφούν. Αλλά καθ' αυτόν ο δράκον δεν είναι απαραίτητα κάτι το αρνητικό. Βέβαια έχει μια άλλη σημασία, μια δεύτερη σημασία ο δράκον, εκτός από τη σημασία αυτού του θαλάσσιου πλάσματος το οποίο κατοικεί στα βάθη της θάλασσας και το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό. Λέγεται και Λεβιάθαν στην Παλαιά Διαθήκη ενίοτε το πλάσμα αυτό. Δράκον σημαίνει πάρα πολύ συχνά απλώς το φίδι. Αυτή είναι η δεύτερη σημασία του στην Παλαιά Διαθήκη. Και το φίδι επίσης συνήθως είναι σύμβολο αρνητικό, αλλά όχι πάντοτε. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, για να το δούμε δηλαδή πώς μπορεί το φίδι να μην είναι απαραίτητος αρνητικό σύμβολο ή σύμβολο του κακού, αν θέλετε. Το κλασικό παράδειγμα είναι από το βιβλίο της Εξόδου, εκεί όπου ο Μωυσής μαζί με τον αδελφό του τον Άρων παρουσιάζεται στο Φαραώ και ζητάει από τον Φαραώ να αφήσει τον Ισραηλιτικό λαό να φύγει από την Αίγυπτο, να φύγει από την αιχμαλωσία της Αιγύπτου και να οδηγηθεί στη γη της Επαγγελίας, στη γη που του έχει υποσχεθεί ο Θεός. Σε κάποια λοιπόν από αυτές τις συναντήσεις του Μωυσή με τον Φαραώ, ο Μωυσής για να δείξει ακριβώς ότι πράγματι προέρχεται από το Θεό και ότι αυτά που λέει είναι το θέλημα του Θεού και δεν είναι απλώς δικές του φαντασίες, λέει στον Άρων να χτυπήσει το ραβδί του, και ο Άρων πράγματι χτυπάει το ραβδί του και το ραβδί μετατρέπεται σε δράκοντα, μας λέει το κείμενο των Εβδομήκοντα. Μετατρέπεται σε ένα φίδι, σε ένα μεγάλο φίδι. Οι μάγοι που έχει εκεί στην αυλή του ο Φαραώ κάνουν το ίδιο πράγμα και εκείνοι με τα δικά τους ραβδιά. Και γίνονται και δράκοντες και τα ραβδιά των Αιγυπτίων μάγων. Όμως ο δράκον του Αρών τρώει τους δράκοντες, δηλαδή τα φίδια των Αιγυπτίων μάγων. Και επικρατεί. Και ακριβώς καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, νομίζω, τη συμβολική αυτής της σκηνής, τη συμβολική δύναμη που έχει αυτή η σκηνή, διότι δείχνει ακριβώς ότι ο Θεός του Μωυσή είναι πολύ ισχυρότερος και κατατροπώνει τους θεούς, τους ψεύτικους θεούς των Αιγυπτίων. Εδώ λοιπόν φαίνεται ακριβώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και ευρύτερα βέβαια στο περιβάλλον της αρχαιότητας, της Παλαιάς Διαθήκης και στους ανατολικούς λαούς, αλλά και στους αρχαίους Έλληνες, υπάρχουν παραστάσεις δρακόντων. Εδώ δεν θα πρέπει βέβαια να έχουμε κατά νου μας, να έχουμε κατά νου την παράσταση αυτή που συνήθως επικρατεί έτσι στην τρέχουσα κουλτούρα του πολιτισμού μας, με έναν φτερωτό δράκοντα που μοιάζει λίγο με δεινόσαυρος. Δεν είναι αυτή η παράσταση, έτσι. Είναι οφειόμορφος ο δράκοντας και στην αρχαία ελληνική έτσι μυθολογία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Απόλλων, ο οποίος κυνηγάει και σκοτώνει τον πίθιο δράκοντα και ιδρύει μετά εν συνεχεία το μαντίο των Δελφών. Και μια τέτοια αναφορά βρίσκουμε ακόμη και στην Καινή Διαθήκη, θα τα πούμε αυτά λίγο αργότερα, σχετικά με τον πίθιο δράκοντα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο φίδι. Είναι ένα φίδι. Δεν πρέπει δηλαδή να έχουμε στο μυαλό μας να αποσυνδέσουμε αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας ως δράκο σήμερα, που εμφανίζεται σε ταινίες, εμφανίζεται σε κόμιξ, εμφανίζεται σε απεικονίσεις διάφορες κτλ. Να το αποσυνδέσουμε από τη βιβλική παράσταση. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό η βιβλική παράσταση.
2: Εμφανίζεται και στην αγιογραφία.
1: Και εμφανίζεται και στην αγιογραφία, ακριβώς. Και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, ναι, δεν είναι αυτό το οποίο εννοούσε η βίβλος απαραίτητα. Παρόλο που ειδικά βέβαια στο θαλάσσιο πλάσμα, στον θαλάσσιο δράκοντα, εκεί ενδεχομένως να υπήρχε στο μυαλό του βιβλικού ανθρώπου, στο νου του βιβλικού ανθρώπου, κάποιο ερπετό, κάποιο γιγάντιο ερπετό. Ξέρετε, και φυσικά και το φίδι είναι ερπετό, αλλά ερπετό και με την έννοια του δεινοσαύρου, διότι αν αναρωτηθούμε πώς προέκυψε η παράσταση του δράκοντος, γενικώς σε όλο τον κόσμο, το βρίσκουμε σε όλους τους πολιτισμούς, έτσι, από την Κίνα μέχρι και την Βόρεια Ευρώπη, παντού υπάρχει ο δράκοντας, και μέχρι τους Ινδιάνους της Αμερικής. Πώς προέκυψε? Προέκυψε από τα απολιθώματα των δεινοσαύρων. Έβλεπαν οι άνθρωποι, οι πρωτόγονοι άνθρωποι, αυτά τα απολιθώματα, αυτά τα απομεινάρια από κάτι τεράστιους σκελετούς, και έτσι αυτά εισχώρησαν μέσα στη μυθολογία ως μυθικά πλάσματα πάρα πολύ ισχυρά και πάρα πολύ μεγάλα. Και ίσως να βρίσκεται κάτι τέτοιο στο υπόβαθρο αυτού του μυθικού δράκοντος της Παλαιάς Διαθήκης, που βρίσκεται στα βάθη της θάλασσας και που δεν ταυτίζεται με το δράκοντα ως φίδι. Έτσι, είναι δύο διαφορετικές σημασίες αυτές. Και εξού και ο στίχος, ο περίφημος, ο ψαλμικός στίχος από τον προημιακό ψαλμό, που τον ακούμε στο Ρεσπερινό: «Δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή». Ο δράκον τον οποίο έπλασες, Θεέ μου, παίζει μέσα στη θάλασσα. Αυτά ασφαλώς τα είπατε και με τον κύριο Καϊμάκη, οπότε ίσως δεν χρειάζεται να επιμείνουμε ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι.
2: Όπως κάναμε μια αναφορά και στη μετατόπιση της θεολογικής σκέψης από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι.
1: Ακριβώς. Ήταν η προϋπόθεση να πούμε λιγάκι αυτά τα εισαγωγικά, ώστε να μπορέσουμε να κατευθυνθούμε και προς την Παλαιά Διαθήκη, έχοντας υπόψη μας αυτές τις βασικές αρχές που υπάρχουν και που χαρακτηρίζουν έτσι σημασιολογικά αυτή την λέξη.
2: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού στην κτήση και στο ζωικό βασίλειο. Ακούτε την εκπομπή «Δράκων ούτως ο Νέπλασας». Ο δράκος στην Καινή Διαθήκη είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής και έχουμε την ευκαιρία με τον καλεσμένο μας, τον καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χρήστο Καρακόλη, να αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα που, όπως τονίσαμε και εισαγωγικά, είναι ένα θέμα που θέλει μια μεγαλύτερη εξειδίκευση για να μπορέσει κάποιος να το προσεγγίσει τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Μας είπατε μέχρι τώρα, κύριε καθηγητά, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ως προς την μορφή του δράκοντα, ότι μπορούσαμε να την αποδώσουμε στο Φίδι ή στον Λεβιάθαν της Παλαιάς Διαθήκης, ως ένα μεγάλο σαρκοβόρο ζώο που έρχεται μέσα από τη θάλασσα. Μας είπατε ότι οι αρχαίγονες ίσως παραστάσεις που μπορεί να είχαν οι παλιότεροι λαοί και να τις μετέφεραν με κάποιον τρόπο μέσα από την προφορική παράδοση, προφανώς και στη συνέχεια και γραπτός, μας παραπέμπουν περισσότερο στον δεινόσαυρο, στα μεγάλα αυτά ζώα που επί τη θέα τους και μόνο ένας άνθρωπος θα φοβόταν. Όμως αν νιώθει κάποιος φόβο για τα ζώα που περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη, όσο μεγάλα και αν είναι, τι αλήθεια μπορεί να νιώσει για την περιγραφή που έχουμε στην Καινή Διαθήκη και σε συγκεκριμένα σημεία της Καινής Διαθήκης?
1: Ναι, εδώ λοιπόν έχουμε τώρα ένα ενδιαφέρον φαινόμενο. Το υπενήχθηκα και προηγουμένως. Έχουμε μία σημασιολογική μετατόπιση, θα λέγαμε, της έννοιας του δράκοντα, η οποία πλέον καθίσταται στην Καινή Διαθήκη καθαρά αρνητική έννοια. Ο δράκον γίνεται σύμβολο του κακού. Δεν είναι κάτι το ουδέτερο, δεν μπορεί να υπάρχει καλός δράκον και κακός δράκον, όπως σας είπα προηγουμένως στην περίπτωση της διαμάχης του δράκοντα που προέκυψε από τη ράβδο του Αρών αφενός και των δρακόντων που προέκυψαν από τις ράβδους των Αιγυπτίων μάγων. Έτσι, εκεί είχαμε έναν καλό εντός εισαγωγικών δράκοντα εναντίον των κακών δρακόντων. Έχουμε αυτό το μοτίβο, υπάρχει και σε άλλα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν είναι το μοναδικό σημείο αυτό. Στην Καινή Διαθήκη λοιπόν αυτό δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχει πια αυτή η ουδετερότητα, θα λέγαμε, της έννοιας του δράκοντος, αλλά ο δράκον είναι πάντοτε σύμβολο του κακού. Και βέβαια ο δράκον στην Καινή Διαθήκη δεν συναντάται παρά μόνο σε ένα βιβλίο. Στο τελευταίο της, δηλαδή στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Εκεί έχουμε αρκετές αναφορές στον δράκοντα και μπορούμε να το καταλάβουμε πολύ εύκολα το γιατί, διότι το βιβλίο της Αποκαλύψεως έχει έναν έντονο συμβολισμό που δεν έχουν τα άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Και ακριβώς ο δράκον προσφέρεται λόγω της πλούσιας, έτσι, του πλούσιου υποβάθρου που μπορεί να προσφέρει σε συμβολικές ερμηνείες η έννοιά του. Αλλά πριν φτάσω όμως στην Αποκάλυψη, θα ήθελα να έρθω λιγάκι στις πράξεις των Αποστόλων και δει στο κεφάλαιο 16. Εκεί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος επισκέπτεται την πόλη των Φιλίππων. Είναι η πρώτη του επίσκεψη σε ευρωπαϊκό έδαφος και η πρώτη εκκλησία που ιδρύεται επί ευρωπαϊκού έδαφους, η εκκλησία των Φιλίππων, κοντά στη σημερινή Καβάλα. Και καθώς εκεί δραστηριοποιείται ο Απόστολος Παύλος ιεραποστολικά, συναντάει κάποιο κορίτσι, νεαρή κοπέλα, η οποία έχει, λέει, πνεύμα πίθωνα. Και έδινε, με αυτό το πνεύμα του πίθωνα, έδινε δουλειά σε αυτούς οι οποίοι την εκμεταλλεύονταν, διότι αυτό το κορίτσι προσέφερε μαντίες. Δηλαδή πήγαινε κάποιος, όπως πήγαινε στο μαντίο των Δελφών, ας μην και ρωτούσαν την πυθία, πήγαινε σε αυτό το κορίτσι και αυτό με τη δαιμονική επίρρεια που είχε, αυτό είναι το πνεύμα πίθωνα, είναι ουσιαστικά ένα δαιμόνιο, το οποίο την έχει καταλάβει, έβρισκε διάφορα πράγματα τα οποία ήταν κρυφά στους ανθρώπους. Και βέβαια ο Απόστολος Παύλος την απελευθερώνει από αυτό το πνεύμα του πίθωνα και την γιατρεύει. Πλέον βέβαια χάνει το μαντικό της χάρισμα, εντός εισαγωγικών η λέξη χάρισμα φυσικά, διότι είναι ένα δαιμονικό χάρισμα αυτό το συγκεκριμένο, Και στρέφονται πλέον αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτή την κοπέλα εναντίον του Παύλου, διότι τους έχει χαλάσει τη δουλειά και τον προσπορισμό που εξασφαλίζουν από αυτή τη δραστηριότητα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, διότι ναι, δεν αναφέρεται η λέξη δράκων, αλλά αναφέρεται ο Πίθων. Και ο Πίθων είναι ακριβώς ο δράκον εκείνος τον οποίο σκοτώνει ο φωνεύιο Απόλλων κατά την ελληνική μυθολογία, ώστε να ιδρύσει τελικά στον ιερό για τους αρχαίους Έλληνες τόπο των Δελφών το περίφημο μαντίο, το σπουδαιότερο μαντίο της αρχαιότητας. Και βέβαια εξού, εκ του ονόματος αυτού του Πίθωνα λαμβάνει το όνομά της και η Πυθία. Που είναι η αίρια η οποία ακριβώς λέει τους χρησμούς. Βλέπετε λοιπόν εδώ μία σύνδεση όλων αυτών των μοτίβων. Χρησιμοποιείται μία κάπως διαφορετική ορολογία, αλλά ουσιαστικά έχουμε την ίδια παράσταση. Καθαρά αρνητικό και αρνητική η έννοια του Πίθωνα και βέβαια δαιμονική, συνδεόμενη με τα δαιμόνια, με την δαιμονική επίρρεια. Λοιπόν, αυτό ως μία πρώτη αναφορά.
2: Στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα όμως, κύριε καθηγητά, η Πυθία δεν είχε αυτή την αρνητική
1: Όχι. Πολύ σωστή η παρατήρησή σας, πολύ σωστή. Στην αρχαία Ελλάδα δεν είχε έτσι τέτοιες αρνητικές επιρροές. Αργότερα όμως ο χριστιανισμός όταν ήρθε στην Ελλάδα πλέον αξιολόγησε όλα αυτά ως πάρα πολύ αρνητικά και ως ουσιαστικά δαιμονικά. Δηλαδή βλέπουμε και στους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά ήδη και από την Αγία Γραφή, από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος αναφέρεται στα είδωλα και στα ειδωλόθητα, ότι όλη αυτή η λατρεία θεωρείται λατρεία ειδώλων, η λατρεία των αρχαίων Ελλήνων και των αρχαίων Ρωμαίων και γενικά όλων των εθνικών λαών, των μη Ισραηλιτών, θεωρείται λατρεία ειδώλων και βέβαια τα είδωλα συνδέονται άμεσα με τα δαιμόνια. Έτσι, δεν είναι δηλαδή κάτι το ουδέτερο. Αυτό όμως είναι η χριστιανική αξιολόγηση των πραγμάτων. Προφανώς για τους αρχαίους Έλληνες δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Άλλωστε η λέξη δαιμόνιον και δαίμον στην αρχαία Ελλάδα επίσης έχει ουδέτερη έννοια. Μπορούν να υπάρχουν καλά και κακά δαιμόνια κατά τους αρχαίους Έλληνες. Δεν είναι κάτι το αρνητικό. Ο ίδιος δε ο περίφημος φιλόσοφος Σωκράτης είχε ένα δαιμόνιο μέσα του και το έλεγε. Και πολλές φορές σταματούσε και αφουγκραζόταν το δαιμόνιό του. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τέτοιες παραστάσεις πράγματι στην αρχαία Ελλάδα, αλλά όλα αυτά αξιολογήθηκαν αργότερα διαφορετικά από την Εκκλησία και από τον χριστιανισμό.
2: Συνεχίζοντας, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, και μπορούμε τώρα πλέον να πάμε στην Αποκάλυψη και εκεί θα επικεντρώσουμε την υπόλοιπη έτσι, αναφορά μας στο θέμα του δράκοντος, αφού δεν υπάρχουν άλλες αναφορές στην Καινή Διαθήκη, επαναλαμβάνω. Και το φίδι βέβαια γενικά στην Καινή Διαθήκη έχει έτσι, μια αρνητική χρειά και συνδέεται πολλές φορές με τον διάβολο και αυτό θα το δούμε στην Αποκάλυψη, πως ο δράκος συνδέεται με το φίδι. Αλλά αυτό ίσως είναι αντικείμενο μιας άλλης εκπομπής, οπότε δεν θα μπούμε στα του όφεως, στα του φιδιού και θα παραμείνουμε στο δράκοντα. Τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια της Αποκαλύψεως για το θέμα αυτό που μας απασχολεί, για το θέμα του δράκοντος, είναι το 12ο και το 13ο. Και για να προκαταλάβουμε έτσι και λίγο τους ακροατές μας, το 13ο είναι και το κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στο περίφημο θηρίο με τον αριθμό 666. Επομένως εδώ υπάρχει ίσως και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι όλη αυτή έτσι, η αναφορά στο θέμα του θηρίου, του αντιχρίστου και του 666 είναι πάρα πολύ διαδεδομένη ακόμη και σε μη εκκλησιαστικούς και χριστιανικούς κύκλους. Είναι κάτι το οποίο το βρίσκουμε πάρα πολύ συχνά στη σύγχρονη έτσι, κουλτούρα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αλλά να αρχίσουμε λίγο από το 12ο κεφάλαιο και να τα δούμε λίγο αναλυτικά τι μας λέει η Αποκάλυψη και ποιος είναι ο δράκον στην Αποκάλυψη και τι ρόλο παίζει, ποια είναι η σημασία του και γιατί αναφέρεται βέβαια. Εδώ λοιπόν στο 12ο κεφάλαιο η Αποκάλυψη αρχίζει και ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφέας της Αποκαλύψεως, αρχίζει να μας παρουσιάζει, όπως το κάνει και στο υπόλοιπο βιβλίο του βέβαια, με εικόνες που έχουν έναν έντονο συμβολισμό και γι' αυτό το λόγο βέβαια δεν είναι και εύκολο να ερμηνευτούν και ίσως πραγματικά πριν μπούμε στο ίδιο το κείμενο να κάνουμε μια αναφορά στο πνεύμα με το οποίο είναι γραμμένη η Αποκάλυψη, ώστε να μπορέσουν όλα αυτά τα οποία θα πούμε στη συνέχεια να γίνουν και περισσότερο αντιληπτά. Η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει την μορφή και τη μορφολογία της προφητείας, μοιάζει πάρα πολύ με τις παλαιοδιαθήκικες προφητείες και ιδιαίτερα έχει πολλά κοινά σημεία με ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης συγκεκριμένο, με μια προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης, την προφητεία του προφήτη Δανίλ. Με το βιβλίο του Δανίλ, λοιπόν, η Αποκάλυψη έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Και χαρακτηριστικό της είναι τα οράματα. Όπως ο Δανίλ έβλεπε οράματα και τα κατέγραφε στο βιβλίο του Δανίλ, έτσι ακριβώς ο Άγιος Ιωάννης βλέπει οράματα και τα καταγράφει. Και αυτά τα οράματα έχουν ένα, επαναλαμβάνω, πολύ έντονα συμβολικό χαρακτήρα. Δηλαδή υπάρχουν σύμβολα. Και φυσικά τα σύμβολα καθιστούν πάρα πολύ δύσκολη την ακριβή κατανόηση του περιεχομένου του βιβλίου. Δηλαδή πώς κανείς να ερμηνεύσει τα σύμβολα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό θα πρέπει να έχει κανείς κάποιο κλειδί για να μπορεί να τα αποκωδικοποιήσει. Τα σύμβολα, το οποίο κλειδί προφανώς το είχαν οι αναγνώστες της Αποκαλύψεως στην αρχαία εποχή, αλλά εμείς σήμερα μετά από 2.000 χρόνια δεν είναι βέβαιο ότι το έχουμε αυτό το κλειδί, με αυτή τουλάχιστον την ακρίβεια. Είναι μια κωδική γλώσσα, αυτή η συμβολική γλώσσα της Αποκαλύψεως. Πρέπει λοιπόν αυτά να τα έχουμε υπόψη μας. Είναι γεμάτη από μεταφορές, δηλαδή πράγματα τα οποία περιγράφονται ως εικόνες, ως σκηνές συμβολικές κτλ., ως αλληλουχίες γεγονότων συμβολικών, τα οποία όμως έχουν μια αναφορά στην πραγματικότητα. Με αυτή την έννοια είναι μεταφορική επίσης η γλώσσα του συγγραφέα της Αποκαλύψεως. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο και ο δράκον που χρησιμοποιείται στην Αποκάλυψη έχει φυσικά αυτή τη συμβολική αξία και τη συμβολική αναφορά. Μετά από αυτά τα εισαγωγικά, ίσως μπορούμε να δούμε έτσι λίγο το κείμενο πιο λεπτομεριακά.
2: Βεβαίως.
1: Και έχουμε έτσι αυτή την πολυτέλεια, γιατί επαναλαμβάνω ότι η Καινή Διαθήκη δεν έχει περαιτέρω αναφορές, άρα μπορούμε εδώ να δώσουμε και έμφαση στη λεπτομέρεια. Πράγμα το οποίο δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αν υπήρχαν πάρα πολλές αναφορές για τον Δράκοντα σε όλη την Καινή Διαθήκη. Εδώ λοιπόν, επανέρχομαι τώρα σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, υπάρχει μία γυναίκα, παρουσιάζεται μία γυναίκα, η οποία είναι, λέει, περιβεβλημένη των ήλιων. Και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής. Και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Δηλαδή εδώ έχουμε τα ουράνια σώματα τα οποία την περιβάλλουν αυτή τη γυναίκα. Ο ίδιος ο Ιωάννης μας λέγει ότι αυτό είναι ένα σημείο μέγα το οποίο εμφανίζεται στον ουρανό. Και στη σκέψη του βιβλικού ανθρώπου ο ουρανός είναι συνδεδεμένος με το Θεό. Γιατί ο ουρανός είναι η κατοικία του Θεού. Είναι εκεί που κατοικεί ο Θεός. Επομένως βλέπετε ότι υπάρχει ένα συμβολισμός εδώ, ότι αυτή η γυναίκα έχει σχέση με τον κόσμο του Θεού. Προέρχεται από το Θεό. Συνδέεται με το Θεό. Η παρουσία της συνδέεται με το Θεό. Είναι ντυμένη με τον ήλιο. Άρα λαμποκοπάει, λάμπει, ακτινοβολεί. Η σελήνη βρίσκεται κάτω από τα πόδια της. Και πάνω στο κεφάλι της υπάρχει ένα στεφάνι με 12 αστέρια. Συμβολικές εικόνες, οι οποίες δείχνουν την αξία της, δείχνουν την ακτινοβολία αυτής της γυναίκας, δείχνουν την τεράστια σημασία της. Ποια είναι αυτή η γυναίκα? Οι περισσότεροι ερμηνευτές λένε και θεωρούν ότι αυτή η γυναίκα είναι η Εκκλησία. Είναι ένα συμβολισμός της Εκκλησίας. Και θα δούμε τώρα τι θα γίνει στη συνέχεια, διότι αυτή η γυναίκα, λέει, είναι έγκυος. Και πονάει, έχει πόνους. Και βασανίζεται ετοιμαζόμενη να γεννήσει. Τότε λοιπόν εμφανίζεται ένα άλλο σημείο στον ουρανό. Και εδώ έχουμε την εμφάνιση του δράκοντος. Ιδού δράκον μέγας, πυρός έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τα κεφαλάς αυτού 7 διαδήματα. Και βλέπουμε φυσικά το κοντράστ, βλέπουμε την αντίθεση μεταξύ αυτών των δύο εικόνων. Από τη μία μεριά η γυναίκα με τον ήλιο και από την άλλη μεριά ο δράκον με τη φωτιά. Όχι τον ήλιο, αλλά με φωτιά. Με 7 κεφάλια, άρα τερατόμορφος, ο δράκον, και με 10 κέρατα. Σε αντιδιαστολή φυσικά και με 7 διαδήματα, σε αντιδιαστολή με το στεφάνι από 12 αστέρια. Βλέπετε, είναι πολύ έντονες οι αντιθέσεις. Έτσι, και αυτό αποτελεί ακριβώς μέρος του συμβολισμού. Ένα λοιπόν τερατόμορφο πλάσμα, ο δράκον, το οποίο είναι γεμάτο φωτιά, το οποίο έχει 7 κεφάλια, και 10 κέρατα και πάνω στα κεφάλια του έχει 7 διαδήματα. Τώρα, αυτός ο δράκον ξεκινάει και κάνει πάρα πολλές καταστροφές. Η ουρά του, λέει στο στίχο 4 το κείμενο, σέρνει και παρασέρνει το 1 τρίτο από τα αστέρια του ουρανού και τα ρίχνει πάνω στη γη. Λησμόνησα να σχολιάσω γιατί ο δράκον εμφανίζεται και αυτό στον ουρανό. Γιατί είπαμε ότι το ίδιο συμβαίνει και με τη γυναίκα.
2: Ναι.
1: Θα δούμε στη συνέχεια ότι αυτός ο δράκον συμβολίζει τον Σατανά και ασφαλώς όλοι γνωρίζουμε την προέλευση του Σατανά. Ο Σατανάς προήλθε πριν πέσει από τον ουρανό. Mm-hmm. Ήταν ο Αιωσφόρος, ο οποίος ήταν άγγελος του Θεού και ο οποίος επαναστάτησε εναντίον του Θεού τροποντινά και λόγω ακριβώς αυτής της τάσης του έπεσε παρασέρνοντας μαζί του. Και εδώ μας θυμίζει αυτή η σκηνή που παρασέρνονται το 1 τρίτο των αστεριών, μας θυμίζει ακριβώς την πτώση του Αιωσφόρου, ο οποίος παρέσυρε μαζί του και πολλούς αγγέλους του Θεού.
2: Κυρία καθηγητά, αν μας επιτρέπετε στο σημείο αυτό να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή για να ακούσουμε την ώρα που πρώτα υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε σήμερα με τον καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χρήστο Καρακόλη. Ελάχιστη διακοπή, ακούμε την ώρα και επιστρέφουμε.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο από αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε καθηγητά, σας διακόψαμε για αυτή την αναγκαία αναφορά μας στην ώρα τεχνικά. Έχετε ήδη ξεκινήσει να κάνετε αναφορές στο 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης με τη γυναίκα και τον δράκοντα. Μια ερώτηση θα ήθελα να θέσω εδώ ως προς το συμβολικό, το ερμηνευτικό κομμάτι, και αν μπορούμε να το δούμε έτσι. Η γυναίκα περιβάλλεται από τον ήλιο, άρα έχει μαζί της το φως, και ο δράκοντας στέλνει τη φωτιά ως καταστροφή, ως ένα όπλο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Είναι έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Ναι, ναι. Και θυμίζει φυσικά αυτό, έτσι, αυτό που λέει και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, τι θα είναι η κόλαση και τι θα είναι ο παράδεισος. Στην πραγματικότητα και οι σωζόμενοι και αυτοί οι οποίοι θα σωθούν και αυτοί οι οποίοι θα απολεστούν δεν θα είναι εκτός της χάριτος του Θεού κανείς από αυτούς, αλλά οι μεν θα λαμβάνουν τη χάρη του Θεού και θα την προσλαμβάνουν ως φως το οποίο θα τους φωτίζει, θα φωτίζει την ύπαρξή τους, ή δεν θα την προσλαμβάνουν τη χάρη του Θεού ως φωτιά, γιατί δεν θα έχουν τη δυνατότητα να την προσβάλλουν, να την προσλάβουν με διαφορετικό τρόπο. Έτσι, κάπως έτσι λοιπόν να αντιληφθούμε και αυτήν ακριβώς την αντίθεση που πολύ σωστά έτσι την επισημαίνετε, κύριε Παπά. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο στίχο 4 του 12ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως. Ο δράκοντας στέκεται μπροστά στη γυναίκα, η οποία είναι τιμόγενη, όπως είπαμε προηγουμένως, έτσι ώστε να καταφάει το παιδί της μόλις το γεννήσει. Ετοιμάζεται να φάει το παιδί της. Και βέβαια, εάν και εφόσον η γυναίκα είναι η Εκκλησία, αποτελεί συμβολισμό της Εκκλησίας, καταλαβαίνετε το παιδί αυτής της γυναίκας είναι οι χριστιανοί. Έτσι, είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε τα τέκνα της Εκκλησίας. Ένας πλούσιος και βαθύς συμβολισμός εδώ στο σημείο αυτό. Τα οποία φυσικά ο διάβολος, ο σατανάς θέλει να τα καταστρέψει. Και πράγματι η γυναίκα γεννάει τον γιο της, ο οποίος είναι αρσενικό παιδί, και ο οποίος πρόκειται να τιμάνει όλα τα έθνη με σιδηρά ράβδο, με σιδερένιο ραβδί. Άλλα επίσης σύμβολα, δεν χρειάζεται να επεκταθούμε και να μπούμε σε λεπτομέρειες, και κάποια από αυτά, ξέρετε, κάνουμε και υποθέσεις κι εμείς, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ακριβώς λόγω του συμβολικού χαρακτήρα. Αλλά εδώ φαίνεται ότι όντως ο απόγονος αυτής της γυναίκας θα ηγηθεί όλων των εθνών. Και το τέκνο της αρπάχθηκε στον Θεό και στο θρόνο του Θεού. Και η γυναίκα έφυγε στην έρημο, όπου εκεί έχει τόπο ετοιμασμένο από το Θεό. Εδώ φυσικά υπάρχει και χριστολογική ερμηνεία, λησμόνησα να σας πω προηγουμένως, σε αυτή την αναφορά με την σιδηρά ράβδο, ο ποιμένας, ο οποίος θα διαπιμάνει όλα τα έθνη και ο οποίος αναλαμβάνεται και πηγαίνει προς το Θεό. Μία ερμηνεία είναι ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο ηγέτης και ιδρυτής της Εκκλησίας άλλωστε. Η γυναίκα λοιπόν φεύγει στην έρημο και εκεί έχει ετοιμασμένο τόπο από τον Θεό και παραμένει για ένα μεγάλο διάστημα και γίνεται πόλεμος στον ουρανό. Γίνεται ένας ουράνιος πόλεμος, ένας κοσμικός πόλεμος. Απ' τη μία μεριά ο Μιχαήλ, ο αρχιστράτηγος του Θεού και οι άγγελοι του, τα ουράνια στρατεύματα του Θεού λοιπόν, του πολεμήσε μετά του δράκοντος. Οι οποίοι πολεμούν, ξεκινούν πόλεμο με τον δράκον, με τον δράκοντα. Και ο δράκον επολέμησαν και οι άγγελοι αυτού. Και ο δράκον έχει τους δικούς του αγγέλους, έτσι τους δικούς του στρατιώτες θα λέγαμε, μεταφράζοντας ελεύθερα, και πολέμησε και εκείνος. Και δεν μπόρεσε να υπερισχύσει και δεν βρέθηκε πια τόπος για αυτούς στον ουρανό, επομένως εκπίπτουν από τον ουρανό και ευλήθη ο δράκον ο Μέγας, ο Όφης, ο Αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλην, ευλήθη εις την γη. Και οι άγγελοι αυτού μετ' αυτού ευλήθησαν. Εδώ βλέπετε μια εικόνα η οποία πραγματικά μας θυμίζει αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, επίσης την πτώση του Εωσφόρου. Ο Μεγάλος, ο Δράκον, ο Δράκον ο Μέγας, ο Όφης, ο Αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο Σατανάς. Εδώ για πρώτη φορά ο ιερός συγγραφέας της Αποκαλύψεως μας εξηγεί ποιος ακριβώς είναι αυτός ο Δράκον. Μας εξηγεί δηλαδή το σύμβολο. Ναι. Είναι ο διάβολος, είναι ο Σατανάς. Δεν είναι άλλος από αυτόν. Τον χαρακτηρίζει Μέγα, ο Δράκον ο Μέγας, και τον χαρακτηρίζει όμως και έχει δίπλα και έναν άλλο χαρακτηρισμό εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Ο Όφης ο Αρχαίος. Ναι. Ποιος είναι ο Όφης ο Αρχαίος? Φυσικά το φίδι το οποίο παρέσυρε τους πρωτόπλαστους στην πτώση εντός του Παραδείσου. Στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, πηγαίνουμε δηλαδή από το τελευταίο βιβλίο του κανόνα της Αγίας Γραφής, στο πρώτο βιβλίο, στην αρχή του πρώτου βιβλίου του κανόνα της Αγίας Γραφής, που είναι το βιβλίο της Γενέσεως, και εκεί έχουμε την σκηνή, την περίφημη, που νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι οι ακροατές μας θα την γνωρίζουν, το φίδι το οποίο εμφανίζεται στην Εύα και την παρασύρει στο να δοκιμάσει από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού, παρόλο που ο Θεός το έχει ρητά απαγορεύσει. Είναι η μόνη εντολή που πρέπει να τηρήσουν οι πρωτόπλαστοι. Η Εύα δοκιμάζει και μάλιστα δίνει και στον Αδάμ, δοκιμάζει και εκείνος, και μετά με κοινή τους ευθύνη χάνουν τον παράδεισο και πέφτουν. Φυσικά στο αρχικό κείμενο της Γενέσεως το φίδι είναι απλώς το φίδι. Είναι ένα από τα ζώα. Αλλά στην αργότερα, στην ερμηνεία της Αποκαλύψεως που βλέπουμε εδώ και φυσικά και στη χριστιανική ερμηνεία, το φίδι αυτό προσλαμβάνει και μία συμβολική βαρύτητα και σημασία και καθίσταται ο ίδιος ο διάβολος, ο οποίος μεταμορφώνεται σε φίδι για να μπορέσει να παρασύρει την Εύα και τον Αδάμ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε αυτήν ακριβώς τη σύνδεση, δηλαδή αυτά τα οποία γίνονται στα έσχατα ή θα γίνουν στα έσχατα όταν αυτά τα έσχατα έρθουν, θα είναι ουσιαστικά από μία πλευρά και από μία συγκεκριμένη προοπτική μια επανάληψη αυτής της απόπειρας του διαβόλου να καταστρέψει τον άνθρωπο, να τον κάνει να πέσει, να τον απομακρύνει από τον Θεό. Και βέβαια, ενώ η πρώτη απόπειρα ήταν επιτυχημένη, η δεύτερη απόπειρα δεν θα είναι επιτυχημένη, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Επομένως ο διάβολος, ο Σατανάς, τιμωρείται και ρίπτεται στη γη και μαζί του και όλοι οι άγγελοί του, δηλαδή τα δαιμόνια, οι υπόλοιποι δαίμονες. Και βέβαια ένα πάρα πολύ παρήγορο μήνυμα στο 10ο στίχο: άκουσα μια μεγάλη φωνή στον ουρανό να λέει ότι τώρα έγινε η σωτηρία και ήρθε και εμφανίστηκε η δύναμη του Θεού και επιβλήθηκε η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού του, δηλαδή του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, διότι ο κατήγορος των αδελφών μας εξεδιώχθη. Αυτός ο οποίος τους κατηγορεί μπροστά στο Θεό μέρα και νύχτα. Ποιος είναι ο κατήγορος? Και πάλι είναι ο δράκον. Δηλαδή βλέπουμε ιδιότητες του δράκοντος. Ο δράκον ταυτίζεται με το φίδι της Γενέσεως και ο δράκον εδώ ταυτίζεται με τον κατήγορο. Εδώ θα ήθελα να κάνω μία σύνδεση σε αυτό το σημείο με ένα άλλο κείμενο της Καινής Διαθήκης, πάρα πολύ χαρακτηριστικό, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.

0: αντικείμενο, ο κατήγορο των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού, να τους κατηγορήσει και να, να οδηγήσει το Θεό να αποφασίσει αρνητικά για αυτούς, να αποφασίσει δηλαδή να τους καταδικάσει. Έχουμε μία τέτοια σκηνή, και θα σας πάω τώρα, κύριε Παπά, σε ένα άλλο κείμενο, αυτή τη φορά από την Παλαιά Διαθήκη, μία τέτοια σκηνή στο βιβλίο του Ιώβ. Στο βιβλίο του Ιώβ, ο διάβολος δεν παρουσιάζεται ακριβώς με τον τρόπο με τον οποίο μας είναι γνωστός. Δηλαδή σαν κάτι το οποίο είναι απόλυτα ξεχωριστό από το Θεό και το οποίο ένα πνεύμα, μία ύπαρξη, νοερά, η οποία αντιτίθεται πάντοτε στο Θεό, πολεμάει το Θεό κτλ. Στο βιβλίο του Ιώβ παρουσιάζεται ο διάβολος ως ανήκον στην αυλή του Θεού, στην ακολουθία του Θεού. Δηλαδή μαζί με τους υπόλοιπους, με τα υπόλοιπα πρόσωπα τα οποία στελεχώνουν και απαρτίζουν την ουράνια αυλή του Θεού, έτσι, αυτά φυσικά είναι παραστάσεις, καταλαβαίνετε, ανθρώπινες και μεταφορικές, έτσι λοιπόν παρουσιάζεται και ο διάβολος, ο οποίος πιάνει κουβέντα με το Θεό, και όταν ο Θεός επαινεί τον Ιώβ για την πίστη του και για την αφοσίωσή του σε αυτό, λέει ο διάβολος, ανταπαντά και λέει, βέβαια φυσικό είναι, αφού του έχεις δώσει όλα τα καλά. Του έχεις δώσει όλα τα καλά. Γιατί να μην σε ευλογεί και γιατί να μην είναι αφοσιωμένος σε σένα. Δώσε μου την άδεια να πάω να τον πειράξω και θα δούμε τότε τι θα γίνει. Αν πραγματικά είναι αυτός που λες, ο Ιώβ. Αν πραγματικά έχει αυτή την πίστη. Αν πραγματικά έχει αυτή την αφοσίωση. Και πράγματι ο Θεός δίνει την άδεια στο διάβολο. Και ο διάβολος κατ' εντολήν του Θεού, με την άδεια του Θεού, πηγαίνει και πειράζει τον Ιώβ. Την υπόλοιπη ιστορία την ξέρουμε βέβαια, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το ο κατήγορος. Βλέπετε ότι έχει βιβλική βάση. Yeah. Δεν είναι αφαίρετο αυτό το οποίο λέει εδώ. Δηλαδή ο διαβολέας, έτσι, και η λέξη διάβολος φυσικά από πού βγαίνει, από τη λέξη διαβάλλω. Αυτός ο οποίος διαβάλλει τους αδελφούς ενώπιον του Θεού. Αυτός λοιπόν θα ευλήθη. Αυτός εξεδιώχθη από τον ουρανό. Δεν υπάρχει πια. Και είδαμε τη σκηνή αυτή όπως την περιέγραψε ο συγγραφέας της Αποκαλύψεως. Και οι αδελφοί αυτοί τον νίκησαν με το αίμα του αρνίου και με το λόγο της μαρτυρίας τους και δεν αγάπησαν τη ζωή τους μέχρι που έφτασαν στο θάνατο. Έτσι. Μιλάει προφανώς για το χριστιανικό μαρτύριο, για τους χριστιανούς μάρτυρες στο σημείο αυτό.
1: Κύριε καθηγητά, αυτή η επίθεση, να πούμε, του δράκοντα απέναντι στη γυναίκα και στο μικρό της, το γιο της, είναι και μία επίθεση απέναντι στην ολότητα της κτήσης, είναι μία επίθεση που επικεντρώνεται μόνο στο ανθρώπινο γένος, στο πρόσωπο του ανθρώπου?
0: Κύριε Παπά, είναι πολύ, πολύ ωραία και εύστοχη η παρατήρησή σας. Κοιτάξτε, τα βιβλία της Βίβλου δεν έχουν τις οικολογικές ευαισθησίες που έχουμε εμείς σήμερα. Πράγματι μπαίνουμε στον πειρασμό να τα διαβάσουμε οικολογικά και υπάρχει και η λεγόμενη οικολογική ερμηνευτική, η οποία θεραπεύεται και στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Την αρχή έκανε ο καθηγητής ο κύριος Γαλάνης από τη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει τώρα στα χνάρια του και προεκτείνει όλες αυτές τις εργασίες του η κυρία Τσαλαμπούνη, συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε δηλαδή να βρούμε οικολογικά μηνύματα μέσα στη Βίβλο, αλλά το αρχικό νόημά της δεν είναι οικολογικό. Δηλαδή, γιατί ακριβώς η κτήση ακόμη δεν απειλείται από τον άνθρωπο. Δεν έχει ο άνθρωπος τη δυνατότητα που έχει σήμερα με την τεχνολογία και με τη βιομηχανία και με την όλη τεχνολογική πρόοδο να απειλήσει την κτήση κατά τρόπο καταστροφικό. Επομένως, δεν θα έλεγα ότι σε μια πρώτη ανάγνωση μέσα στο ιστορικό πλαίσιο του βιβλίου του συγκεκριμένου υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Όμως, πάρα πολύ σωστά το επισημάνατε ότι θα μπορούσε κανείς να προεκτείνει το νόημα του κειμένου στο σήμερα με βάση τα σημερινά δεδομένα και εκεί πράγματι μπορεί κανείς να δει τέτοιες οικολογικές διαστάσεις. Δηλαδή, όταν ο δράκον, ας πούμε, παρασύρει το 1/3 των αστεριών και το ρίχνει πάνω στη γη, αυτό μπορεί να συμβολίζει μια τεράστια καταστροφή που μπορεί να επέλθει από τον ουρανό και να πέσει πάνω στη γη λόγω ακριβώς της δαιμονικής, θα έλεγε κανείς, συμπεριφοράς των ανθρώπων ή της δαιμονικής εμπνεύσεως συμπεριφοράς των ανθρώπων. Και δεν είναι το μόνο φυσικά. Έχουμε τις σφραγίδες που ανοίγουν η μία μετά την άλλη. Έχουμε τα δεινά που πέφτουν πάνω στους ανθρώπους. Έχουμε τους λοιμούς και ένα σωρό άλλα καταστροφικά γεγονότα που περιγράφει η Αποκάλυψη και τα οποία από πού προέρχονται τελικά? Όλα προέρχονται από την αμαρτία. Η γενεσιουργός αιτία για όλα τα δεινά του ανθρώπου, από την πτώση των πρωτοπλάστων,

0: προβατορικά αμάρτημα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλούμε είναι κατά το βιβλικό πνεύμα, κατά το χριστιανικό πνεύμα η αμαρτία. Και η αμαρτία βρίσκεται και στη ρίζα του οικολογικού προβλήματος. Διότι καταστρέφουμε την κτήση για ποιο λόγο? Γιατί θέλουμε περισσότερα? Γιατί δεν ικανοποιούμαστε με αυτά που έχουμε? Γιατί δεν νοιαζόμαστε για την κτήση? Την βλέπουμε κυριαρχικά, δεν την βλέπουμε ως μια κτήση καλή του Θεού, την οποία πρέπει να διατηρήσουμε, να συντηρήσουμε, να προσέξουμε και να προστατέψουμε. Αυτό λοιπόν θα έλεγα σε αυτό το πολύ εύστοχο ερώτημα που θέσατε. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα.
1: Απολύτως, κύριε Καλλιά. Συνεχίζοντας, ποιες άλλες επισημάνσεις μπορεί να κάνουμε για την Καινή Διαθήκη, για την αποκάλυψη του Ιωάννη?
0: Ναι, βεβαίως. Εδώ συνεχίζεται τώρα η ιστορία. Ο δράκον, ο οποίος έχει πλέον βρεθεί στη γη, έχει πέσει από τον ουρανό, όπως είδαμε προηγουμένως, αρχίζει να καταδιώκει τη γυναίκα. Η γυναίκα του ξεφεύγει. Και μάλιστα με τη δύναμη του Θεού, ακόμη και η ίδια η γη συνεργεί στο να την προστατέψει από τις επιθέσεις του δράκοντος. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια εικόνα ότι ο δράκον βγάζει από το στόμα του πάρα πολύ νερό σαν ποταμό. Ανοίγει δηλαδή το στόμα του και τρέχει μέσα από το στόμα του ένα ποτάμι ολόκληρο για να πνίξει τη γυναίκα μέσα σε αυτό το νερό. Και τότε η γη ανοίγει και ρουφάει το νερό αυτό, έτσι ώστε να προστατέψει τη γυναίκα και να μην πνιγεί από το δράκοντα. Ο δράκον οργίζεται και αποφασίζει πλέον να κάνει πόλεμο, να κηρύξει τον πόλεμο εναντίον των απογόνων της. Και αυτών οι οποίοι τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν τη μαρτυρία του Ιησού. Βλέπετε από αυτές τις διευκρινήσεις, δηλαδή ποιοι είναι οι απόγονοι, ποιο είναι το σπέρμα, έτσι, αυτή είναι η αρχαία λέξη που χρησιμοποιείται, η αρχαιοελληνική λέξη. Το σπέρμα της γυναίκας είναι οι τηρούντες τα εντολάς του Θεού και οι έχοντες την μαρτυρία Ιησού. Άρα λοιπόν οι χριστιανοί, αυτοί είναι οι απόγονοι. Και εναντίον αυτών λοιπόν κηρύττει τον πόλεμο ο δράκον, που όπως είδαμε είναι ο Σατανάς. Και τώρα φτάνουμε στο κεφάλαιο 13, το οποίο σας είπα και προηγουμένως ότι έχει έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι εδώ τώρα πλέον, ήδη από τον πρώτο στίχο του κεφαλαίου αυτού, ανεβαίνει ένα θηρίο από τη θάλασσα, μέσα από τη θάλασσα. Προσέξτε λίγο την αντιδιαστολή και την αντίθεση μεταξύ του ουρανού, στον οποίο εμφανίζεται η γυναίκα και στον οποίο εμφανίζεται και ο δράκον αρχικά, αλλά βάλεται από τον ουρανό, εκβάλλεται και ρίπτεται στη γη, και του θηρίου το οποίο αναβαίνει από τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι ένα σύμβολο για τον βιβλικό άνθρωπο, μιας πραγματικότητας αντίθεης πολλές φορές, μιας πραγματικότητας η οποία αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού και η οποία είναι γεμάτη από πονηρά πνεύματα και από επικίνδυνα πλάσματα. Βλέπε Λεβιάθαν που τον αναφέραμε προηγουμένως. Μέσα λοιπόν από αυτή την επικίνδυνη θάλασσα ανεβαίνει ένα θηρίο, βγαίνει ένα θηρίο, το οποίο έχει 10 κέρατα και 7 κεφάλια και πάνω στα κέρατά του 10 διαδήματα, 10 κορώνες δηλαδή, και πάνω στα κεφάλια του ονόματα βλασφημίας. Λοιπόν, αυτό είναι το περίφημο θηρίο. Έτσι, το οποίο εμείς το λέμε αντίχριστο, κακώς το λέμε αντίχριστο, διότι η Αποκάλυψη δεν έχει καθόλου την έννοια, τον όρο αντίχριστος. Έτσι, άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης αναφέρονται στον αντίχριστο. Η Αποκάλυψη όχι. Τον ονομάζει θηρίο. Ο οποίος λέει ότι είναι όμοιος με λεοπάρδαλη, τα πόδια του είναι πόδια αρκούδας και το στόμα του στόμα λιονταριού. Βλέπετε ένα θηριόμορφο, ένα τέρας ουσιαστικά που συνδυάζει στοιχεία από διάφορα τέρατα, και του έδωσε ο δράκον την δύναμή του και το θρόνο του και μεγάλη εξουσία. Εδώ τώρα είναι αυτό που μας ενδιαφέρει για τη θεματική του δράκοντα, ότι ο δράκον παραμένει δραστήριος, παρόλο που έπεσε από τον ουρανό, δεν έχει χάσει εντελώς τη δύναμή του. Αλλά συνεχίζει και ασκεί καταστροφική επίδραση στις εξελίξεις τις ιστορικές και εν προκειμένου δίνει σε αυτό το θηρίο, παρέχει σε αυτό το θηρίο, το οποίο βγαίνει μέσα από τη θάλασσα, όλη τη δύναμή του, τον θρόνο του και μεγάλη εξουσία. Αυτό τον θρόνο του δεν πρέπει να μας ξενίζει, διότι πράγματι και σε άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης παρατηρούμε ότι άρχον του κόσμου τούτου θεωρείται ο διάβολος. Γιατί ο κόσμος είναι πεπτωκός.
1: Ναι.
0: Βέβαια, βασιλεύς είναι ο Θεός. Δηλαδή, ποτέ ο διάβολος δεν ονομάζεται βασιλεύς του κόσμου. Βασιλεύς του κόσμου είναι μόνο ο Θεός. Αλλά ο διάβολος είναι άρχον του κόσμου, ο οποίος φυσικά επαναστάτησε εναντίον του Θεού και κατέλαβε αυτή την εξουσία, και ο Θεός του την παραχώρησε άχρη καιρού, ακριβώς για τους δικούς του λόγους και για να εφαρμοστεί το δικό του σχέδιο.
1: Είναι μια σκηνή διαδοχής αυτή που μας περιγράφεται τώρα, κύριε Καθηγητή?
0: Όχι, όχι, δεν είναι σκηνή διαδοχής. Είναι ότι ο Δράκον δεν κάνει πάντοτε μόνος του τη δουλειά, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, αλλά πολλές φορές χρησιμοποιεί άλλα όργανα για να κάνουν τη δουλειά του.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι αυτό έχει και μια διδακτική αξία και για την καθημερινή μας ζωή. Έτσι, ότι υπάρχουν καμιά φορά άνθρωποι οι οποίοι προφανώς χωρίς να το θέλουν και χωρίς να το αντιλαμβάνονται παίζουν αυτό το ρόλο. Παίζουν το ρόλο του δράκοντος, παίζουν το ρόλο του σατανά. Έτσι λοιπόν είναι και αυτό το θηρίο. Και ένα από τα κεφάλια του παρουσιάζεται ως σφαγμένο και ως πεθαμένο, αλλά θεραπεύτηκε η πληγή του θανάτου του και όλη η γη, όλος ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι θαύμασαν και ακολούθησαν το θηρίο. Και ακολουθώντας βέβαια το θηρίο, αντιλαμβάνεστε ότι ακολουθούν τον ίδιο τον δράκοντα. Και προσεκίνησαν τον δράκοντα. Και προσκύνησαν τον δράκοντα, διότι έδωσε την εξουσία στο θηρίο. Και προσκύνησαν το θηρίο, λέγοντας ποιος είναι όμοιος με το θηρίο και ποιος μπορεί να πολεμήσει εναντίον του. Εν τω μεταξύ, φυσικά, ο αναγνώστης της Αποκαλύψεως ξέρει από το 12ο κεφάλαιο ότι ήδη έχει γίνει ο πόλεμος με τον δράκοντα και ότι ο δράκοντας ιτήθηκε στον ουράνιο πόλεμο που έγινε από τον Μιχαήλ και τα στρατεύματα του Θεού. Αλλά οι άνθρωποι δεν το ξέρουν αυτό. Και γι' αυτό η Αποκάλυψη φυσικά τα αποκαλύπτει όλα αυτά. Και φυσικά μετά έχουμε περιγραφές για το θηρίο, ότι του δόθηκε ένα στόμα με το οποίο έλεγε μεγάλες βλασφημίες και του δόθηκε μεγάλη εξουσία και βλασφημούσε το όνομα του Θεού και τα λοιπά, και μάλιστα του δόθηκε και εξουσία να κάνει πόλεμο εναντίον των Αγίων. Εδώ βλέπετε ο ουράνιος πόλεμος γίνεται πια επίγειος, μεταφέρεται στη γη. Είναι σαφές ότι εδώ έχουμε αναφορά στους διωγμούς εναντίον των χριστιανών. Αυτός είναι ο πόλεμος. Γιατί? Διότι οι χριστιανοί δεν παίρνουν τα όπλα, δεν πολεμούν ως χριστιανοί, μπορεί να πολεμούν ως στο πλαίσιο ενός εθνικού απελευθερωτικού πολέμου, αλλά πολεμούν χάρη του έθνους. Αλλά η Εκκλησία ως Εκκλησία λέει στους πιστούς της να μαρτυρούν, όχι να πολεμούν, όχι να σκοτώνουν άλλους, αλλά να σκοτώνονται οι ίδιοι. Αυτή είναι η εντολή της Εκκλησίας. Άλλο τώρα φυσικά ότι αυτό στην πράξη και στην ιστορική πορεία των πραγμάτων δεν μπόρεσε να τηρηθεί πάντοτε. Γι' αυτό και άλλωστε και έχουμε τους μάρτυρες των πρώτων αιώνων, μετά έχουμε τους νεομάρτυρες κτλ. Επομένως γίνεται πόλεμος, ο πόλεμος αυτός είναι ακριβώς η διωγμή και του δόθηκε εξουσία σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος. Και θα τον προσκυνήσουν όλοι οι κατοικούντες επί της γης, όλοι αυτοί που κατοικούν στη γη, τον οποίον όμως δεν έχει γραφτεί το όνομα στο βιβλίο της ζωής του αρνίου που θυσιάστηκε και μάλιστα δεν έχουν γραφτεί σε αυτό το βιβλίο από καταβολής κόσμου. Δηλαδή ο Θεός ξέρει ποιοι είναι αυτοί που θα σωθούν και αυτοί δεν θα προσκυνήσουν το θηρίο. Προχωρήσω λίγο παρακάτω. Υπάρχει και ένα δεύτερο θηρίο, το οποίο ανεβαίνει αυτή τη φορά όχι από τη θάλασσα, όπως είδαμε προηγουμένως, άλλη αντίθεση εδώ ενδιαφέρουσα, αλλά μέσα από τα έγκατα της γης. Επίσης τα έγκατα της γης είναι, κατά τη βιβλική σκέψη, το μέρος στο οποίο βρίσκεται ο Άδης. Έτσι. Μέσα από τα καταχθόνια λοιπόν αναδύεται και ανεβαίνει ένα άλλο θηρίο, το οποίο έχει δύο κέρατα που μοιάζουν με κέρατα αρνιού, αλλά μιλάει ως δράκοντας. Θυμίζει αυτή η μεταφορά εδώ αυτό που λέμε τον προβατό σχημολίκο. Έτσι, κάποιος ο οποίος εμφανίζεται με προβιάρνιο, αλλά στην πραγματικότητα είναι λύκος. Έτσι λοιπόν είναι αυτό το δεύτερο θηρίο. Αυτό το θηρίο αργότερα θα μας πει Αποκάλυψη ότι είναι ο ψευδοπροφήτης. Και αυτό το δεύτερο θηρίο εξυμνεί την εξουσία του πρώτου θηρίου και καλεί όλους τους κατοίκους της γης να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο. Και κάνει μεγάλα σημεία και φέρνει φωτιά από τον ουρανό και τα λοιπά. Πάρα πολλοί άνθρωποι παρασύρονται και στο τέλος βέβαια γίνεται η γνωστή αναφορά ότι προφανώς δεν μπορεί κανένα να συναλλάσσεται παρά μόνο αν έχει το χάραγμα πάνω στο χέρι, πάνω στο μέτωπο. Είναι αυτό το συγκεκριμένο κεφάλαιο όπως σας είπα και προηγουμένως. Και βέβαια δίνει και έναν αριθμό ο ιερός συγγραφέας, τον αριθμό 666. Σε κάποια χειρόγραφα είναι 616. Άρα δεν είμαστε σίγουροι ακόμη και για τον ακριβή αριθμό από επιστημονικής πλευράς. Αλλά εν πάση περιπτώσει και λέει ότι όποιος έχει τη σοφία ας υπολογίσει αυτόν τον αριθμό, ο έχω νουν ψηφισάτο τον αριθμό του θηρίου. Όποιος έχει τη σοφία ας τον υπολογίσει. Προφανώς οι αποδέκτες της αποκαλύψεως εκείνη την εποχή ήξεραν τι εννοεί ακριβώς ο ιερός συγγραφέας. Εμείς πλέον δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, κάνουμε διάφορες υποθέσεις. Αλλά αυτό δεν είναι της ώρας, ίσως για μια άλλη εκπομπή να το συζητήσουμε.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν,
1: πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας, κύριε καθηγητά, έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε, να επισημάνετε κάτι άλλο λίγο πριν κλείσουμε.
0: Κοιτάξτε, η κατάληξη αυτής της ιστορίας, γιατί έχει μείνει λίγο κενή, δηλαδή τι γίνεται στο τέλος, πώς καταλήγει η αποκάλυψη. Αυτό θα να πούμε στα 2-7 λεπτά τα τελευταία, ότι τελικά κατεβαίνει ένας άγγελος από τον ουρανό, ο οποίος έχει τα κλειδιά της Αδύσου και κρατάει στα χέρια του μια μεγάλη αλυσίδα. Αυτά στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, το λέμε για όποιον τυχόν ακροατή θα ήθελε έτσι να τα μελετήσει και κατ' ιδίαν αφού τελειώσει αυτή η εκπομπή και να τα δει όλα αυτά τα κείμενα, τα πολύ ωραία. Και έπιασε το δράκοντα, τον έπιασε εχμάλωτο, ο οποίος είναι όφης ο αρχαίος, ο οποίος είναι ο διάβολος και ο σατανάς, και πάλι μας ξαναθυμίζει δηλαδή ο ιερός συγγραφέας ποιος είναι αυτός ο δράκον, να μήπως τυχόν και κάποιος το λησμόνησε και δεν το έχει κατά νου, και τον έδεσε για 1000 έτη. Και αυτά τα 1000 έτη βέβαια, τα οποία οι χιλιαστές τα έχουν εκλάβει, ξέρετε, κυριολεκτικά, είναι επίσης κάτι το μεταφορικό, δεν πρέπει κανείς να το εκλάβει κυριολεκτικά. Και τελικά, βέβαια, γίνεται η τελική μάχη, στην οποία τελική μάχη ο δράκον κατατροπώνεται, και αφού κατατροπώνεται ο δράκον, ιδρύεται η Νέα Ιερουσαλήμ. Η Νέα Ιερουσαλήμ είναι ουσιαστικά η Βασιλεία του Θεού. Και σε αυτή τη Νέα Ιερουσαλήμ δεν υπάρχει καμία απειλή, και όλοι οι κάτοικοι της Νέας Ιερουσαλήμ, που είναι ακριβώς οι χριστιανοί που έχουν μαρτυρήσει, εγώ θα έλεγα πλέον υπό το φως και της εξέλιξης της εκκλησιαστικής ιστορίας, είτε με το μαρτύριο του αίματος, είτε με το μαρτύριο της συνειδήσεως, διότι και αυτό είναι μαρτύριο, το να είναι κανείς δηλαδή χριστιανός, από μόνο του είναι ένα μαρτύριο, αν είναι κανείς συνειδητός χριστιανός. Αυτοί λοιπόν που έχουν λευκάνει με αυτό το αίμα του μαρτυρίου, επαναλαμβάνω, είτε του αίματος είτε της συνειδήσεως, έχουν λευκάνει τα ημάτια τους, αυτοί εισέρχονται μέσα στην ουράνια Ιερουσαλήμ, και αυτοί πάντοτε μαζί με το αρνείο, όπως χαρακτηρίζει το Χριστός, το εσφαγμένο αρνείο, μαζί με το αρνείο αιωνίως δοξάζουν το Θεό, και φυσικά δεν υπάρχει εκεί καμία θέση για τον δράκοντα. Ο δράκον εξαλείφεται και καταστρέφεται και εξαφανίζεται πλήρως. Αυτή είναι η κατάληξη αυτού του βιβλίου, που πολλές φορές το διαβάζουμε και τρομοκρατούμεθα. Και λέμε πω τι μας περιμένει, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα πάρα πολύ αισιόδοξο βιβλίο. Γιατί τι μας λέει? Μας λέει κάντε λίγο υπομονή και θα έρθει η λύτρωση. Δεν αργεί. Σε λίγο θα είναι κοντά μας, σε λίγο θα είναι μαζί μας.
1: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χρήστο Καρακόλη. Θέλουμε σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε θερμά για το γεγονός ότι αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας, κύριε καθηγητά, και μας δώσατε τη χαρά, μας κάνετε και την τιμή να έχουμε την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας μαζί σας, ώστε να συζητήσουμε για τον δράκοντα στην Καινή Διαθήκη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά, για την εξαιρετική αυτή ευκαιρία, και σας εύχομαι κάθε καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.

στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Κτήση και στο Ζωικό Βασίλειο, ακούσατε την εκπομπή «Δράκο Νούτος, ο Νέπλασας, ο Δράκος στην Κοινή Διαθήκη» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
2: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτης όδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει ενεδίσουν αβαλόμενος φώσος σημάτιον. Εκτείνων των γρανών μου σιδέρινου στεγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια να αυτή σου πληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φέρξοντα ο φωνής βροντί σου τη λιάσουση. Αναβαίνουν σεν όλοι καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο όλα θεμελίωσες αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξη αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγνού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και οκλώδη και δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σοφρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαδή είναι πρόσφαιρε να λέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός έψους υπεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έδωσε τη δύση αυτού, έθου σκότω και γέμετο νύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενε του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό γρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και ει τα σμάδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί εμπετάνω και στην αριθμό ζω μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονο τόσον έφρασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος οχώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύτερον, δόντος σου αυτή η λέξωση. Ανοίξαν τόσο τη γύρω τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δέσου πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο τον Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ τον Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει να αμαρτωλεί από της γης και αν ομοιώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθνου σκότως και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώναν στον αιώνα αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Αμήν. Μακάριος ανήρ, όσο πεπορεύθη βουλία σεβών και οδόν αυτολόνου κέστη και επί καθέδραν ημώνου και κάθισεν. Αλλή εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστε ως οξύλων των πεφυτευμένων παράδας διεξόδος των υδάτων, ό τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φίλον αυτού καπορίσετε και πάντα όσα αν πει κατευοδοθήσετε. Ουχ ούτως η ασεβής ουχ ούτως, αλλίως ίχνους όνε κρύπτει ο άνεμος ο προσώπου της γης. Δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβής εν κρίση, ουδέα αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ό,τι γινώσει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτη. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Παρέσαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομαι τους δεσμούς αυτών και απορρίψομαι να θυμών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανίσεται και ελάσσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρίει αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση υπ' αυτού, επί Σιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλλον το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είμαι προς με Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον και γενικά σε. Έτησε παρεμού και δώσωση έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχενσή σου τα πέρατα της γης. Ημανείς αυτούς εράπτω σιδηρά, ως σκέφη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλεί σύνεται, παιδεύθυνται πάντες συγκρίνονται στη γη. Δουλέψατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτέ οργιστεί Κύριος και απολύσε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι πάντες οι πεπιθώντες επ' αυτό. Κύριε, τι εμπληθήσαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν την ψυχή μου και εσύ σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτό. Σίδε Κύριε, αντιλήπτω ορμή η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόδους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνουσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Πού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλος την επιτιθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι Συ επάνταξας πάντα στους εφραίοντάς με ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και σώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϋψίστω. Δια τούτο λήξονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους ο κυρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερεσποιεί αυτόν. Λήξεται πανοπλία των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει τη χτίσιν εις άμυνον εχθρών. Ενδύσεται εθώρακα δικαιοσύνη και περιθύσεται κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λήψεται ασπίδα καταμάχητον οσιότητα, οξυνίδε απότομον οργή της ροφέα. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύσοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται. Και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλασε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσου συναποτόμους. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως δέλαψε κλικμήσει αυτούς και ερημώσει πάσα τη γη ανομία και η καποπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουρ βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσεστε οι κρατούντες πλήθους και οι γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρακυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παραϋψίστου.

0: και ούμοι άψητε αυθόρμασμους, έδοξον εν οφθαλμής αφρόλων τεθνάνε και ελογίστη κάπως της η έξοδος αυτών και η αθημών πορεία σύντριμα. Η δε εις είναι ειρήνη και γάρη εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επίρασεν αυτούς και έφερον αυτούς αξίους εαυτού ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πυνθύρες εν καλάμι διαδραμούνται κρινούν συνέθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος Ιησούς αιώνας οι πεπιθώντες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό ότι χάρις και έλεος εν της σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Δίκαιος εάν φτάσει τελευθείς εν αναπαύσει έστε. Γύρες γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδε εσύ φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρως βίωσε κυλίδωτος. Ευάρεσου Θεό γενόμενους ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Υρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεσιν αυτού ή δόλος απατήσει η ψυχήν αυτού. Βασανία γάρφα μπλότητος αμαυρεί τα καλά και ρεμβασμός επιθυμίες μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί δόντες και μη νοήσατες, μη δε θέντες επί διανία του τιούτων,

Πείσαμε σε ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέστα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, Του ελεώσου στον αιώνα τα έργα το χειρό Σου μη παρήδεις.

0: φερμίμ το σωτηριόν σου ετοίμα σαν πρόσωπο πάντων του λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαν τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένικεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άπτον ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφία μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, εις αιώναν σ' αιώναν.
1: Αμήν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και εν δοξότερον ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρο στο λαγωδικού σου αντινότος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Δόξη Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, την άμνη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουραλίων, την άμενο σωμάτων, οικεσίες Τιμίου και ενδόξου προφήτ προωρών και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Οικοδήμου του Αγίου Ρήτου, που και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθός και φιλάνθρωπος.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί, σε υπενθυμίζουμε ότι απόψε θα τελεστεί η ανακρυπνή των καθολικών της μονής μας από Ανάς Βαδινής έως πρώτης πρωινής, επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Οικοδήμου του Αγίου Ρήτου.

0: Καλησπέρα σας, βοήθειά μας.
1: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες υπεγράφει το πρωί η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Στο Παρίσι θα βρεθεί αύριο ο Πρωθυπουργός για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Επίσκεψη στην Ιαπωνία, το Βιετνάμ και τη Δημοκρατία της Κορέας θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός Εξωτερικών από τις 14 έως τις 21 Ιουλίου. Η πολιτεία έκανε πράξη την δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων να μην αφήσει τις υποθέσεις εμπριστικών επιθέσεων στο σκοτάδι, επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις συλλήψεις μετά από 16 χρόνια στην υπόθεση της Μαρφίν. 6 στα 10 παιδιά έχουν βιώσει συναισθηματικά ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα, αναφέρει έκθεση για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Στο τελικό στάδιο τα αντιπλημμυρικά έργα στον Εύρο. Σε πλήρη επανάκαμψη ο πληθυσμός των αρπακτικών στη Δαδιά. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Ο Αμερικανός πρόεδρος τονίζει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να ελέγχουν το στενό του Ορμούς και να πληρώνονται γι' αυτό. Γενικά έθριος ο καιρός για αύριο, στους 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Από τη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στα πλαίσια πάντοτε του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του.

0: φιλανθρωπία λοιπόν θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή. Και καλεσμένος μας είναι ο κύριος Χαράλαμπος Ατματζίδης, επίκουρος καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε Ατματζίδη, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας αναφορά στη φιλανθρωπία?
1: Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με το ωραιότατο χωρίο που αναφέρατε προηγουμένως από το βιβλίο των Παριμιών της Παλαιάς Διαθήκης, που χρησιμοποιεί βέβαια και ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή του προς Κορινθίους, το «Ιλαρών δότην, αγαπά ο Θεός». Είναι ένα πολύ όμορφο χωρίο, αναφέρεται στο χαρούμενο της φιλανθρωπίας, το ότι ο άνθρωπος δηλαδή οφείλει, κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών, το οφείλει, μπορούμε να το διευκρινίσουμε αργότερα, να βοηθά τον συνάνθρωπο με κάθε τρόπο.
0: Να ξεκινήσουμε να δώσουμε κάποια στοιχεία για την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή.
1: Πολύ ευχαρίστως. Γνωρίζετε και εσείς βέβαια ότι η δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, η οποία γράφτηκε γύρω στο 55 μετά Χριστόν, είναι μία από τις πιο προσωπικές, θα μπορούσαμε να πούμε, επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Μέσα σε αυτήν την επιστολή, από το πρώτο θα λέγαμε στίχο μέχρι τον τελευταίο, ο Απόστολος Παύλος υπερασπίζεται την αποστολικότητά του, το γεγονός δηλαδή ότι γνώρισε τον Κύριο Ιησού Χριστό, όπως το αναφέρει χαρακτηριστικά στην προς Γαλάτας επιστολή του, με αποκάλυψη, και στη συνέχεια ανατέθηκε από τον Ιησού Χριστό σε αυτόν η αποστολή, ιδιαίτερα προς τα έθνη, προς τους πρώην ιδωλολάτρες. Είναι μια σχετικά μεγάλη επιστολή, από τις μεγαλύτερες του Αποστόλου Παύλου, που δημιούργησε πολλά προβλήματα ως προς την ενότητά της. Σήμερα βέβαια όλοι γνωρίζουμε, όπως και η παράδοση Εκκλησίας, δεχόμαστε μάλλον όπως και η παράδοση Εκκλησίας, ότι πρόκειται για μια ενιαία επιστολή, η οποία έχει βέβαια μέσα τις ορισμένες διαφοροποίησεις ως προς το ύφος και την αντίδραση του Αποστόλου Παύλου, τη λεκτική αντίδραση του Αποστόλου Παύλου και τις εκφράσεις, αλλά αυτή δικαιολογείται από την διαφοροποίηση των περιστάσεων κάτω από τις οποίες γράφτηκε η επιστολή. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος, ενώ στην αρχή αναφέρεται στους πιστούς σε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την αποστολικότητά του, η εμφάνιση κάποιων χριστιανών οι οποίοι του δημιούργησαν προβλήματα, ένα συγκεκριμένο όπως λέγεται, και αμφισβήτησαν το ότι αυτός είναι αληθινός Απόστολος του Ιησού Χριστού, τον αναγκάζουν να μιλάει με πιο σκληρή και πιο αυστηρή γλώσσα, και γι' αυτό πολλοί υπέθεσαν στην αρχή ότι μπορεί να ήταν δύο επιστολές οι οποίες αργότερα ενώθηκαν σε μία. Αυτές οι διάφορες θέσεις, οι οποίες βέβαια απασχολούν περισσότερο την επιστήμη της Εκκλησίας, της θεολογίας και όχι τα μέλη της Εκκλησίας, δεν μειώνουν κατελάχιστον την αξία αυτής της επιστολής. Μέσα σε αυτήν βρίσκουμε πάρα πολλά θέματα θεολογικής φύσεως αλλά και αποστολικής. Το πρώτο βέβαια που έχουμε να τονίσουμε είναι ότι ο Απόστολος Παύλος εδώ με διάφορους τρόπους περιγράφει την αποστολικότητά του. Από τη μια μεριά τη συγκρίνει με την εξουσία και τη διακονία που έχει ο Μωυσής, και εκεί ακριβώς αναδεικνύει την ανωτερότητα της δικής του διακονίας σε σχέση με τον Μωυσή. Αυτό κάνει στο τρίτο κεφάλαιο. Στη συνέχεια μας παραδίδει ένα εξαιρετικό κείμενο στο πέμπτο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στην βοήθεια και στην καταλλαγή, μάλλον στη συμφιλίωση του Θεού με τον άνθρωπο. Την πρωτοβουλία αυτή που λαμβάνει ο Θεός δηλαδή να ξαναφέρει κοντά τον άνθρωπο μέσα από την σωτήρια παρέμβαση του σταυρικού θανάτου του Ιησού Χριστού. Και φυσικά μέσα στο ένα τρίτο μεγάλο θέμα, το οποίο είναι θεολογικό αλλά και πρακτικό, είναι αυτό για το οποίο έχουμε συγκεντρωθεί εμείς εδώ να μιλήσουμε, που δεν είναι τίποτε άλλο από την λογία, δηλαδή τη βοήθεια, τη φιλάνθρωπη δηλαδή αυτή ενέργεια, για να χρησιμοποιήσουμε και τον όρο που ήδη αναφέρατε, δηλαδή τη βοήθεια που προσέφεραν οι χριστιανοί προς τους αδελφούς τους όταν αυτοί είχαν ανάγκη.
0: Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε για τη λογία?
1: Κοιτάξτε, η λογία είναι ένα έκτακτο φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται και αναφέρεται από τον Απόστολο Παύλο, συγκεκριμένα αναφέρεται στο 8 και στο 9 κεφάλαιο της Β' προς Κορινθίους επιστολής του, αλλά επίσης και σε άλλα μέρη άλλων επιστολών του. Πάμε ως χάρη να φέρετε στην Α' προς Κορινθίους επιστολή, όπου εκεί περιγράφει, και θα έχουμε τον τρόπο να πούμε, περιγράφει τον τρόπο διεξαγωγής και οργάνωσης της λογίας, αναφέρεται επίσης στην προς Γαλάτας επιστολή, αλλά και στις πράξεις. Η λογία είναι μία λέξη πολύ σπάνια που σήμερα δεν τη χρησιμοποιούμε. Βγαίνει από το ρήμα λογεύω, που σημαίνει συγκεντρώνω χρήματα, κάνω έρανο δηλαδή ουσιαστικά, για να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο. Στην αρχή νόμισαν ότι ήταν μία λέξη που, επειδή αναφέρεται μόνο δύο φορές σε επιστολές του Αποστόλου Παύλου, στο 8ο κεφάλαιο της Β' προς Κορινθίους επιστολής, ο Παύλος δεν την πήρε από κάπου και δεν υπάρχει, είναι μία σπάνια λέξη κτλ. Όμως, επειδή δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, όμως, πολλά κείμενα που έχουμε δει από εκείνη την εποχή του Αποστόλου Παύλου, γραμμένα σε διάφορες επιγραφές που βρήκαμε από εκείνη την εποχή, δείχνουν ότι ήταν μία λέξη που χρησιμοποιούνταν για να περιγραφεί αυτή η διαδικασία του εράνου. Αυτή λοιπόν την λέξη ο Παύλος διαλέγει για τους δικούς του λόγους και την αναφέρει μόνο στη Β' προς Κορινθίους επιστολή επί λέξη, κατά λέξη και ολεκτικά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις την υπονοεί. Είναι αυτά ως προς την φιλολογική, ας το πούμε, πλευρά, ναι, της λέξης. Δεν χρειάζεται να πούμε και τίποτε παραπάνω. Βέβαια μπορούσαμε να πούμε παραδείγματα από επιγραφές κτλ, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζονται σε αυτή την περίπτωση.
0: Είπατε όμως ότι υπήρχε ένας συγκεκριμένος τρόπος διεξαγωγής της λογίας.
1: Ναι. Καταρχάς μπορούμε να πούμε, να αναφέρουμε λίγα για τον λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε αυτή η λογία, που όπως επαναλαμβάνω την αναφέρει στην Α' Κορινθίους, έκανε λάθος, δεν ήταν στην Β' Κορινθίους, στην Α' Κορινθίους, στο 16:1-4. Εκεί λοιπόν συνέβη κάτι, πρέπει να συνέβη στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Μάλλον ήταν λοιμός, δηλαδή λοιμός με την έννοια της πείνας. Δημιουργήθηκε πρόβλημα επιστημιστικό στην περιοχή των Ιεροσολύμων, στην Παλαιστίνη. Το έχουμε αυτό, το γνωρίζουμε αυτό από πηγές και εξωχριστιανικές, και χρειάστηκε να βοηθηθεί η Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Έτσι λοιπόν η κοινότητα ιεροσολυμητική, αλλά και που όπως ξέρετε ήταν ηγέτης της ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ζήτησε τη βοήθεια των άλλων χριστιανών από τις άλλες περιοχές του τότε κόσμου, δηλαδή τη Μικρά Ασία κυρίως και την Ελλάδα, και οι χριστιανοί ανταποκρίθηκαν. Μέσα σε αυτούς οι οποίοι ανταποκρίθηκαν ήταν και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος την πρώτη φορά, γιατί πρέπει να έχουν γίνει δύο λογίες, την πρώτη φορά διενήργησε τη λογία με τη βοήθεια του συνοδοιπόρου του Βαρνάβα, του επισκόπου, του Αποστόλου Βαρνάβα, ο οποίος στη συνέχεια χωρίστηκε, όπως ξέρουμε, από τον Απόστολο Παύλο και άρχισε να λειτουργεί ο Απόστολος Παύλος αυτόνομα την Ιεραποστολή του. Την πρώτη λοιπόν βοήθεια προς τους χριστιανούς αυτούς την πραγματοποίησε με την βοήθεια του Βαρνάβα, αυτό το αναφέρει στην προς Γαλάτας επιστολή του, και την δεύτερη λογία την πραγματοποίησε μόνος του. Δηλαδή συλλέχθηκαν χρήματα από όλη από τις κοινότητες, τις παύλιες κοινότητες αυτές, δηλαδή που ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος είχε δημιουργήσει είτε στη Μακεδονία, στη Μακεδονία κυρίως, αλλά και στην περιοχή της Αχαΐας, όπως λέμε, δηλαδή στην Πάτρα εκεί γύρω, στη σημερινή Πάτρα και στην Κόρινθο κτλ. Μάλλον στην Κόρινθο, Αχαΐα είναι όλη η περιοχή εκείνη, η Κόρινθος ήταν εκεί που είχε πολλούς χριστιανούς. Εκεί λοιπόν συγκεντρώθηκαν τα χρήματα. Αυτό ως προς την αιτία. Ήτανε ανάγκη που παρουσιάστηκε στις φτωχότερες κοινότητες που έπρεπε να καλυφθεί από τους υπόλοιπους χριστιανούς. Τώρα, στην Α' προς Κορινθίους επιστολή έχουμε μια πολύ ωραία αναφορά για το πώς πρέπει να γίνεται η λογία. Εκεί αναφέρει ότι ο Απόστολος Παύλος στο 16:1-4, ότι όσοι ό,τι αφορά τη λογία αναφέρεται στους Κορινθίους και στους φυσικά στους χριστιανούς της των Ιεροσολύμων, προς οποίους θα πάει η λογία, τους οποίους και χαρακτηρίζει ως Αγίους. Αγίους γιατί εκείνη την εποχή Άγιοι ονομάζονταν όσοι ακολουθούσαν τον Ιησού Χριστό. Εκεί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τους ομιλεί και τους λέει ότι όπως είχα δώσει και αντίστοιχες εντολές στην περιοχή της Γαλατίας, της Μικράς Ασίας εννοούμε, στις εκκλησίες εκεί, έτσι και σε εσάς δίνω τις εξής εντολές. Κάθε Κυριακή, εννοεί την Κυριακή την ονομάζει κατά μίαν Σαββάτου, δηλαδή έτσι ονομαζόταν η Κυριακή, δηλαδή την ημέρα που συγκεντρωνόταν οι χριστιανοί για να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία, να φάνε, τα κοινά, να φάνε στα κοινά τραπέζια τις αγάπες, όταν κάνουν δηλαδή τις συνάξεις τους, τότε λέει την Κυριακή ο κάθε ένας από εσάς ας δίνει κάτι στο κοινό ταμείο. Ας διαθέτει δηλαδή ένα ποσό στο κοινό ταμείο. Ό,τι ο καθένας μπορεί και θέλει. Ούτως ώστε λέει όταν έλθω εγώ και έχουν συγκεντρωθεί τα χρήματα αυτά, με τα χρήματα αυτά να πραγματοποιήσουμε τους φιλανθρωπικούς αυτούς εράνους προς τους αδελφούς των Ιεροσολύμων. Μπορείτε όμως λέει να κάνετε και το άλλο. Εάν θέλετε να συλλέγετε όλη τη βδομάδα ή περιοδικά στο σπίτι σας μερικά χρήματα και στη συνέχεια να τα χορηγείτε, να τα δίνετε κατά τη διάρκεια της συλλογικής της συγκέντρωσής σας την Κυριακή με τους άλλους χριστιανούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος συνδέει το θέμα της λογίας με το γεγονός της σύναξης μέσα στο οποίο εμπεριέχεται και η Θεία Ευχαριστία. Άρα λοιπόν θεωρεί τη λογία ένα κομμάτι της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας, ένα κομμάτι μέσα από το οποίο ολοκληρώνεται κατά κάποιο τρόπο ο άνθρωπος, τόσο μέσα από τη Θεία Ευχαριστία όσο και μέσα από την προσφορά του προς τον συνάνθρωπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το σημειώσουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην αρχαία Εκκλησία, η σωτηρία του ανθρώπου πρώτης θα επέρχεται μέσα των μυστηρίων, πίστη δηλαδή στον Ιησού Χριστό, εφαρμογή των μυστηρίων, βάπτισμα αλλά στη συνέχεια Θεία Ευχαριστία, αλλά εκτός από αυτά βλέπουμε ότι συνδυόμενη η λογία, δηλαδή ο έρωνας και η λογοήθεια με την Θεία Ευχαριστία και με τις υπόλοιπες συνάξεις, δείχνει και έναν ακόμη δρόμο που οδηγεί προς σωτηρία, που δεν είναι άλλος από την έμπρακτη εφαρμογή της αγάπης προς τον συνάνθρωπο.
0: Να κάνουμε, κυρία Ματζίδη, σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε λίγο μουσική και επαναρχόμαστε στη συζήτησή μας.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικό σταθμό τη Εκκλησία. Κυρία Τματζίδη, να παρακαλέσω μόνο αν είναι δυνατόν να χαμηλώσετε λίγο, αν έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο, αν προέρχεται από εκεί κάποιο.
1: Μικροφωνισμός. Όχι, δεν έχω τίποτε. Θέλω να κλείσω το κινητό μου.
0: Δεν νομίζω ότι είναι από το κινητό. Υπάρχει ένας μικροφωνισμός. Να συνεχίσουμε εμείς να πούμε ότι η σημερινή μας εκπομπή αναφέρεται στη φιλανθρωπία. Η Λαρόδοτη αγαπά ο Θεός. Σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Χαράλαμπος Ατματζίδης, επίκουρος καθηγητής στη Θεολογική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Στα πρώτα αυτά λεπτά της συνομιλίας μας, ο κύριος Ατματζίδης μας έδωσε κάποια στοιχεία ιστορικά για την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή και μας ανέφερε επίσης και το ζήτημα της λογίας. Τι ήταν η λογία, με ποιον τρόπο πραγματοποιούταν η έρανη αυτή εκείνη την περίοδο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι ακόμα που πιστεύετε ότι πρέπει να προσθέσουμε στο θέμα της λογίας.
1: Στο θέμα της λογίας θα πρέπει να πούμε ότι αποτέλεσε έκτοτε το υπόδειγμα της, με βάση το οποίο οι άνθρωποι μπορούν να πορεύονται. Ξέρετε, η λέξη φιλανθρωπία που χρησιμοποίησαμε και εμείς και εσείς και εγώ προηγουμένως είναι μία λέξη η οποία εμφανίζεται μόνο δύο φορές στην Καινή Διαθήκη. Μία σε σχέση με τους... Με το ναυάγιο του Αποστόλου Παύλου και μία ακόμη στον Τίτο, στο 3-4. Δηλαδή θέλω να πω με αυτό το πράγμα ότι οι χριστιανοί όταν θέλαν να δείξουν την αγάπη προς τον άνθρωπο, την φιλικότητα προς τον άνθρωπο, δεν εννοούσαν αυτό που εμείς λέμε σήμερα τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, αλλά εννοούσαν κάτι πολύ πιο ευρύτερο με την αρχαιολινική του σημασία. Έτσι λοιπόν, όταν θέλουν να τονίσουν την έννοια της βοήθειας προς τον συνάνθρωπο, χρησιμοποιούσαν άλλους όρους, όπως διακονία, παραδείγματος χάρη, ή ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη είναι ένα στοιχείο που χρησιμοποιείται αργότερα από τους πατέρες της Εκκλησίας όταν αναφέρονται στα κείμενα της λογίας. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έτσι λοιπόν, η λογία θεωρήθηκε σαν υπόδειγμα, άσχετα αν δεν χρησιμοποιούνταν αυτή η λέξη πλέον, θεωρήθηκε σαν υπόδειγμα συμπεριφοράς, κοινωνικής συμπεριφοράς, δηλαδή ηθικής συμπεριφοράς του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο, του χριστιανού προς τον πιστό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όχι και προς τον μη πιστό. Απλώς στην προκειμένη περίπτωση όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος, μιλάει για τη σχέση μεταξύ των χριστιανών και αυτό αναφέρεται σε αυτούς. Σε άλλα όμως σημεία αναφέρεται ότι η αγάπη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει τα όνειρα, τα σύνορα, τα όρια, τα φιλετικά και εξαπλώνεται παντού. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που θα μπορούσαμε να τονίσουμε σε σχέση με την λογία. Το δεύτερο που θα έπρεπε να τονίσουμε είναι ότι ταυτίζεται με τη διακονία ή αν θέλετε να πούμε εκφράζεται καλύτερα με τη διακονία και με την ελεημοσύνη. Και το τρίτο που θα έπρεπε να πούμε ότι πηγάζει από ένα κατεξοχήν χαρακτηριστικό του ανθρώπου, του Χριστού, που είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης. Η αγάπη είναι η πεμπτουσία της δράσης του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Και η αγάπη αυτή έχει σαν πηγή της και σαν πρότυπό της την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από το πάθος και από την προσφορά του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν το τρίτο στοιχείο είναι το στοιχείο της αγάπης, όπως αυτό προσδιορίζεται θεοκεντρικά και χριστοκεντρικά. Πάνω σε αυτούς τους άξονες μπορούμε να κατά κάποιο τρόπο αρμόσουμε όλη την αγαπητική προσφορά του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο.
0: Μιας και αναφερόμαστε σήμερα στη φιλανθρωπία, με αφορμή τα όσα μας έχετε πει μέχρι τώρα για τη λογία, ήθελα να ρωτήσω, γνωρίζουμε ποιος είχε τη διαχείριση αυτών των δωρεών, αυτών των χρημάτων?
1: Μάλιστα, δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος τα είχε, αλλά αυτό μπορούμε να υπονοήσουμε από τα λεγόμενα του Αποστόλου Παύλου είναι ότι γινόταν η συγκέντρωση των χρημάτων από τους ίδιους τους πιστούς. Την Κυριακή, όπως είπαμε, στη συνέχεια γινόταν ένας θησαυρός, ένας κοινός κορβανάς, ένας θησαυρός, δηλαδή ένα ταμείο, και αυτό κατόπιν μεταφερότανε προς αυτούς που είχαν ανάγκη. Τώρα, μέσα από εκεί πρέπει να κάνουμε διάφορες υποθέσεις, γιατί αυτές δεν αναφέρονται μέσα στα κείμενα του Αποστόλου Παύλου, πώς γινόταν όλη αυτή η διαδικασία. Προφανώς, μέσα από εκείνο από το κοινό ταμείο, λέγανε θα προσφέρουμε την τάδε βοήθεια στην τάδε εκκλησία, βγάζαν τα έξοδα, γιατί αυτά έπρεπε να μεταφερθούν. Κάποιος έπρεπε να τα μεταφέρει. Αυτός ο οποίος θα τα μετέφερε θα έπρεπε να πληρώσει για τη μετακίνησή του, για το φαγητό του κτλ. Μέσα σε αυτό συμπεριλαμβανόντουσαν και όλα αυτά τα έξοδα και κατόπιν το υπόλοιπο ποσό μεταφερόταν και στους έχοντες ανάγκη χριστιανούς και μοιραζόταν κατ' ισοτιμία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το λέει δηλαδή στο 8ο κεφάλαιο της Β' προς Κορινθίους επιστολής του Απόστολος Παύλος, όλα θα πρέπει να γίνονται με τρόπο ο οποίος να είναι δίκαιος. Κατ' ισοτιμία προς όλους. Εξισότητος. Χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά την έκφραση εξισότητος. Θα πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο που να μην μένει κανείς παραπονούμενος. Όσοι έχουν ανάγκη να δέχονται αυτή εδώ την βοήθεια. Είναι μία εκλογικευμένη προσπάθεια εφαρμογής μιας δίκαιης κοινωνίας μέσα σε έναν κόσμο που όπως και ο σημερινός έτσι και εκείνη την εποχή ήταν άνισα κατανομημένος ως προς τα αγαθά του. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ, πολύ καλή προσπάθεια, αντίστοιχη μπορούμε να πούμε με αυτή που περιγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων για την δίκαιη κατανομή των αγαθών. Δεν είναι μια ας το πούμε εξαφάνιση των διαφορών, αλλά είναι μια αύλυνση των οξύδωτων προβλημάτων που εμφανιζόταν και εκείνη την εποχή.
0: Σας έκανα αυτή την ερώτηση για τη διαχείριση, γιατί στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους υπάρχει ένα χωρίο στο οποίο ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι έτσι θέλαμε να προφυλαχθούμε από όποιον θα μας κατηγορούσε για τον τρόπο που διαχειριστήκαμε ένα τόσο μεγάλο ποσό, γιατί φροντίζουμε οι αποφάσεις μας να είναι σωστές και απέναντι στον Κύριο, αλλά και απέναντι στους ανθρώπους. Φαίνεται λοιπόν ότι τους ενδιέφερε πολύ το θέμα της διαφάνειας.
1: Βεβαίως, και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Ξέρετε, αυτό χωρίο που αναφέρατε στην ερμηνεία της επιστολής τονίζεται ότι είναι μία αναφορά στους αντιπάλους του Αποστόλου Παύλου, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο εντός εγών καραδοκούσαν για να βρουν μεμπτά στοιχεία και να πλήξουν την αποστολικότητά του. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και το επαναλαμβάνει αυτό και στην προς Γαλάτας. Λέει, όταν μας ζητήσατε να βοηθήσουμε, το πράξαμε και αυτό αμέσως και με τρόπο δίκαιο. Δηλαδή, θα ήθελα να πω ότι πάντοτε υπάρχουν οι καλόπιστοι και οι κακόπιστοι. Έτσι λοιπόν και εκεί την εποχή υπήρχαν και οι κακόπιστοι, οι οποίοι καιροφυλακτούσαν για να κατακρίνουν τον Απόστολο Παύλο, όπως υπάρχουν και σήμερα οι κακόπιστοι που μέσα σε αυτή την τεράστια, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια, προσπάθεια που κάνει όλη η, μιλάμε για την κοινότητα τη δικιά μας, την ελληνική, τη χριστιανική κοινότητα, κάνει όλη η δικιά μας εκκλησία για να βοηθήσει τους έχοντες ανάγκη. Εγώ πιστεύω, και όχι το πιστεύω, είμαι βέβαιος γι' αυτό, και η σημερινή, ας το πούμε, διάκονη της εκκλησίας, δεν θα πούμε οι ηγέτες της εκκλησίας, διότι εδώ ασκώντας ο αρχιεπίσκοπος και οι ιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι, αλλά και οι λαϊκοί μαζί, όλοι αυτοί ασκώντας αυτό το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, διακονικό έργο, είναι διάκονοι της Εκκλησίας. Προσφέρουν δηλαδή αντίστοιχα με αυτά που προσέφερε και ο Απόστολος Παύλος και οι χριστιανοί της τότε εποχής. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως ξέρετε ενδεχόμενα εσείς καλύτερα από μένα, και σήμερα η Εκκλησία με απόλυτη διαφάνεια προσπαθεί να προσφέρει στους έχοντες ανάγκη τη βοήθεια αυτή. Το ίδιο κάνει και ο Απόστολος Παύλος.
0: Να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές, στις φίλες ακροάτριες, ότι συνομιλούμε με τον κύριο Χαράλαμπο Ατματζίδη, επίκουρο καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Το σημερινό μας θέμα είναι η φιλανθρωπία με τη φράση «Λερών δω την αγαπά ο Θεός» από τον Απόστολο Παύλο και πιο συγκεκριμένα από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή. Στα πλαίσια πάντοτε του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο την ώρα και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κυρία Ματζίδη, το θέμα της φιλανθρωπίας, πέρα από τις, όπως περιγράφατε, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, πώς το είδαν, πώς το διαχειρίστηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας?
1: Είναι αξιοθαύμαστο και το ότι οι πατέρες της Εκκλησίας όχι μόνο διαχειρίστηκαν, αλλά έκτισαν κυριολεκτικά πάνω στο θέμα της αγάπης προς το διπλανό, της διακονίας δηλαδή προς το διπλανό, της φιλανθρωπίας, όπως το αναφέραμε. Θεώρησαν ότι είναι η ύψιστη έκφραση της αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Πολλές φορές όταν αναφερόμαστε στους πατέρες της Εκκλησίας ξεχνούμε ένα κύριο χαρακτηριστικό τους, ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ποιμένες, και σαν ποιμένες που ήταν ενδιαφέρονταν για το ποιμνιό τους, για τις καθημερινές ανάγκες των πιστών τους. Ήταν λοιπόν αδύνατο να μην σκύψουν πάνω στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι πιστοί. Έτσι λοιπόν, όπου έβρισκαν υποδείγματα για να τα τονίσουν, όπως αυτό του Αποστόλου Παύλου, φρόντιζαν όχι μόνο να τα τονίζουν, αλλά και να τα ακολουθούν. Γι' αυτό λοιπόν, παράλληλα με την θεωρητική, ας το πούμε, ενασχόλησή τους, με την ενασχόλησή τους με την πίστη γενικά της Εκκλησίας, με τα δόγματα κτλ., υπήρξαν και άριστοι διαχειριστές καθημερινών προβλημάτων. Και εκεί έβρισκαν το δεύτερο μισό, μπορούμε να πούμε, της αποστολής του χριστιανού. Η μία αποστολή του είναι η πραγμάτωση της σωτηρίας του, και η δεύτερη αποστολή του είναι η πραγμάτωση πάλι της σωτηρίας του, αλλά μέσα από τον κόσμο, όχι μόνο μέσα από την πίστη και υπακοή του στις αρχές της βασικές του χριστιανισμού, αλλά η πραγμάτωσή του μέσα από την καθημερινή αναστροφή του μέσα στον κόσμο, με τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους του, είτε αυτοί είναι χριστιανοί είτε είναι άλλοι. Έτσι λοιπόν από την αρχή, το βλέπουμε αυτό ειδικά στους ερμηνευτές πατέρες, όταν παίρνουν αυτά τα χωρία, τα διαβάζουν και προσπαθούν να τα ερμηνεύσουν, αμέσως δίνουν, τονίζουν το στίγμα το κοινωνικό, και πάνω σε αυτό κτίζουν τις εντολές τους, αν θέλετε να πει, ή τις προσκλήσεις ή τις παρακλήσεις τους. Δηλαδή τονίζουν το στοιχείο της ελεημοσύνης, χρησιμοποιούν τη λέξη ελεημοσύνη, είναι πολύ ωραία λέξη, σήμερα έχει χάσει πολύ από τη σημασία της. Ο κάτι εξοχή είναι ελεήμων, όπως ξέρουμε, είναι ο Θεός. Η ελεημοσύνη είναι μια ίστατη πράξη αγάπης, και χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη λοιπόν για να δείξουν αυτή εδώ την προσφορά του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο, και μάλιστα προβαίνουν και σε επιμέρους, ας το πούμε, λεπτομεριακές οδηγίες. Θα κάνετε αυτό, δηλαδή ακολουθώντας αυτό που ο Απόστολος Παύλος, προσπαθούν και αυτοί να οργανώσουν τις κοινότητές τους, θα μαζεύετε λίγα χρήματα, όσα έχει ο καθένας ανάγκη, τονίζεται χαρακτηριστικά. Δεν αναφέρω τα χωρία αυτά, τα έχω μπροστά μου, αλλά για να μην σας κουράζω, όσα έχει ο καθένας ανάγκη, όσα μπορεί, δεν κοιτάζει κανείς την ποσότητα, αλλά την προσφορά που δίνεται κάτω το δίλεπτο, το αντίστοιχο της χείρας, όπως λέει και ο Ιησούς Χριστός, απλώς να δείξετε μέσα από αυτή την προσφορά σας την αγάπη σας και την προσφορά σας προς τον συνάνθρωπο, τη διακονική σας δηλαδή τάση προς τον συνάνθρωπο. Ξέρετε, πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, είχαμε ένα ωραίο συνέδριο στην Εκκλησία της Κορίνθου, στην Εκκλησία της Βερίας, για τον Απόστολο Παύλο, τα λεγόμενα Παύλη. Αυτά είναι 19 χρόνια γίνονται. Και το φετινό μας θέμα ήταν αφιερωμένο ακριβώς εξουσία και διακονία, και πώς αυτή μπορεί να προσφερθεί στον συνάνθρωπο. Η διακονία λοιπόν, και εκεί φάνηκε, αποτελεί το κατεξοχήν κύριο χαρακτηριστικό του Χριστού πρώτα απ' όλα και συνέχεια του ανθρώπου. Αν έχουμε χρόνο,
0: βεβαίως,
1: θα ήθελα να προσθέσω ορισμένα πράγματα,
0: ναι,
1: ως προς την έτσι, θεωρητική, αν θέλετε, δογματική διάσταση αυτού του καθημερινού, του πρακτικού γεγονότος της βοήθειας προς τον συνάνθρωπο.
0: Ναι, σας ακούμε με προσοχή.
1: Πολλές φορές εμείς στον Ορθόδοξο χώρο είμαστε παρεξηγημένοι. Θεωρούμε ότι όταν λέμε θεωρητικά πράγματα, αυτά δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα. Και όμως συμβαίνει το αντίθετο. Ο χριστιανός όταν μιλάει για αλληλοβοήθεια και για φιλανθρωπία με τη χριστιανική της έννοια, για διακονία, για πρόσφορα προς τον συνάνθρωπο, ουσιαστικά αναφέρεται στο κατεξοχήν θεωρητικό στοιχείο πρώτο των σχέσεων, των αγαπητικών σχέσεων που υπάρχουν μέσα στην Αγία Τριάδα. Δεύτερο, της αγαπητικής διάθεσης που εκφράζεται με όλη της την έκταση στο πάθος του Ιησού Χριστού, στην κάθοδο δηλαδή του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδας, του Ιησού Χριστού, στη γη και η σωτηρία που αυτό προσφέρει, χωρίς να περιμένει ανταλλάγματα, που αποτελεί μια την ύψιστη έκφραση αγάπης του Θεού προς τον συνάνθρωπο μέσω του Ιησού Χριστού, και στη συνέχεια την ίστατη εφαρμογή της έντολης της αγάπης, όπως αυτή περιγράφεται τόσο από τον Ιησού Χριστό όσο και από τον Απόστολο Παύλο, αλλά και τους άλλους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Αυτή η αγάπη, η Ορθόδοξη Θεολογία την περιγράφει με έναν τρόπο πολύ ιδιόμορφο, πολύ δικό της, αν θέλουμε να πούμε χαρακτηριστικά. Δεν είναι ένα στοιχείο ηθικιστικό, νομικιστικό, το οποίο απορρέει από την υποχρέωση του ανθρώπου προς τον Θεό. Δηλαδή, ο Θεός καλεί τον άνθρωπο, ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, ο Θεός καλεί τον άνθρωπο να κάνει αυτό και αυτό και ο άνθρωπος υπακούει και το κάνει. Αντίθετα, στον δικό μας το χώρο, αυτή η σχέση και αυτή η δραστηριοποίηση του ανθρώπου, η σχέση του ανθρώπου πρώτα με τον Θεό και κατόπιν η δραστηριοποίηση του ανθρώπου μέσα στον κόσμο, είναι βαθιά οντολογική. Δηλαδή, με το που ο άνθρωπος μιμείται τον Ιησού Χριστό, ουσιαστικά δεν υπακούει σε Αυτόν και εφαρμόζει τις εντολές Του, αλλά γίνεται κάτι από Αυτόν. Δρά και δραστηριοποιείται όπως Αυτός. Έτσι λοιπόν, η αγάπη πλέον δεν είναι αποτέλεσμα μιας ηθικιστικής εντολής, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας υπαρξιακής, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, ανάγκης του ανθρώπου, η οποία εκπορεύεται και ξεκινάει μέσα από την οντολογική του μεταμόρφωση. Μεταμορφώνεται ο άνθρωπος, γίνεται κατά Χριστόν άνθρωπος και συνέχεια δραστηριοποιείται και δρά όπως ο Χριστός. Εκφράζει δηλαδή αγάπη. Και αυτή η αγάπη στη συνέχεια ξεχύνεται, εκχύνεται και διαχέεται σε όλο τον κόσμο γύρω της, χωρίς κανένα όριο και σύνορο, προς όλους τους ανθρώπους. Όπως ο ήλιος ζεσταίνει τον κόσμο, όχι επειδή υποχρεώνεται να το ζεσταίνει, αλλά επειδή η θερμότητα εκπέμπεται και το φως του από αυτόν, έτσι και ο άνθρωπος βοηθά τον συνάνθρωπο, επειδή έτσι μόνον ζει. Με αυτόν τον τρόπο σκέφτεται, ζει και υπάρχει πλέον από τη στιγμή που μεταμορφώθηκε και έγινε άνθρωπος εν Χριστώ.
0: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον επίκουρο καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χαράλα Μποτματζίδη. Να μας επιτρέψετε να κάνουμε μια ακόμη διακοπή για μουσική και να επιστρέψουμε με μια-δυο ακόμα ερωτήσεις που έχουμε συγκεντρώσει.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή που αναφέρεται στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου με θέμα τη φιλανθρωπία. Καλεσμένος μας ο κύριος Χαράλαμπος Ατμαζίδης, επίκουρος καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στη Θεολογική. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Ατμαζίδη, μπορεί να υπάρξει φιλανθρωπία χωρίς αγαπητική σχέση?
1: Φιλανθρωπία χωρίς αγαπητική σχέση μπορεί να υπάρξει, αλλά δεν θα είναι η φιλανθρωπία με την χριστιανική έννοια που την προσδιορίσαμε.

0: ο πάτρωνας καθώς προσφέρει σε κάποιον, δεν προσφέρει αφιλοκερδώς, αλλά προσφέρει γιατί περιμένει από αυτόν κάτι το αντίστοιχο. Για να έρθω και να είμαι πιο συγκεκριμένος, παραδείγματος χάρη στη Ρωμαϊκή εποχή υπήρχε το φαινόμενο της πατρονίας και των πιλατιακών σχέσεων. Υπήρχε δηλαδή ο πλούσιος, ο συγκλητικός αν θέλετε παραδείγματος χάρη, ο οποίος είχε υπό την προστασία του κατά κάποιο τρόπο ομάδες ολόκληρων ανθρώπων, τους οποίους υποστήριζε σε κάθε φάση της ζωής τους, είτε αυτοί ήταν τρόφιμα και τα λοιπά, είτε ήταν αυτοί εκπροσώποι στα δικαστήρια και το εξής, αλλά απαιτούσε από αυτούς, απαιτούσε την απόδοση τιμής. Δηλαδή υποχρεωμένος ήταν ο πελάτης του εντός εισαγωγικών, γιατί έτσι το ονομάζουμε στην κοινωνιολογική επιστήμη, να περνάει από το σπίτι του, να αποδίδει τιμή στον πάτρονά του ή να τον υποστηρίζει και να του είναι πιστός σε κάθε άλλη περίπτωση. Η περίπτωση της φιλανθρωπίας στο χριστιανισμό υπάρχει εκεί μια μορφή αγάπης. Εδώ στο χριστιανισμό έχουμε μια αγάπη ανιδιοτελή. Ο Χριστός παραδίδεται και γίνεται λύτρο αντίπολων, όπως λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται λύτρο αντίπολων, για να γίνει τι, διάκονος των ανθρώπων, για να τους υπηρετήσει χωρίς να ζητάει ανταλλάγματα από αυτούς. Το ίδιο κάνει και ο χριστιανός όταν εκφράζει την αγάπη του μέσα από την φιλανθρωπία, μέσα δηλαδή από την βοήθεια που προσφέρει στον συνάνθρωπο. Δεν ζητάει αντάλλαγμα. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό και σε άλλα μέρη της Καινής Διαθήκης, όπως είναι η περίπτωση, ξέρω εγώ, του καλού Σαμαρίτη. Εκεί έγινε, εκεί έχουμε αντίστοιχη περίπτωση αγάπης ανιδιοτελούς που κηρύττει ο Ιησούς Χριστός. Αυτό νομίζω ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό που διακρίνει τη φιλανθρωπία, γι' αυτό δεν χρησιμοποιείται και πολύ στην Καινή Διαθήκη τη λέξη αυτή, διακρίνει τη φιλανθρωπία από την φιλανθρωπία εντός εισαγωγικών τη χριστιανική.
1: Αλήθεια, ποιο είναι το όφελος εκείνου που κάνει τη φιλανθρωπία?
0: Το όφελος του χριστιανού που κάνει τη φιλανθρωπία,
1: ναι.
0: Δεν έχει όφελος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που κατά τη γνώμη μου μπορούμε να πούμε. Είναι κάτι που το κάνει επειδή έτσι πρέπει να το κάνει. Όχι πρέπει, έτσι το κάνει. Είναι μία πηγή νερού από την οποία πηγάζει το νερό και τρέχει. Όπως η σικιά κάνει σίκα, δηλαδή όπως το καρποφόρο δόνδρο βγάζει καρπούς, έτσι και ο χριστιανός βγάζει καρπούς αγάπης. Σε αυτό το σημείο έχουν καταλήξει οι πατέρες της Εκκλησίας μετά από όλη αυτή τη διαδικασία. Αν το έκανε για να έχει ωφέλημα, θα ήταν μια καθαρά νομικιστική πράξη, όπως αυτή που περιγράψαμε στην περίπτωση της πατρονίας που ίσχυε κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής εποχής. Εδώ είναι το κυριότερο στοιχείο που ξεχωρίζει κατά κάποιο τρόπο τη χριστιανική διδασκαλία από όλες τις άλλες, τουλάχιστον από αυτές που αναφερθήκαμε της εποχής εκείνης.
1: Εκείνος λοιπόν που ασκεί, που κάνει φιλανθρωπία, συνήθως δίνει κάτι. Έχει σημασία πώς δίνουμε κάτι?
0: Το πώς δίνουμε κάτι έχει και αυτό τη σημασία του. Διότι είναι ένα ύψιστο και αυτό ποιμαντικό γεγονός. Δηλαδή το στοιχείο που να αναφερθώ σε απλά καθημερινά παραδείγματα. Ο απλός άνθρωπος που πηγαίνει αυτό συνέβαινε και τότε. Δηλαδή στους χριστιανούς. Που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ του και αγοράζει τα αναγκαία για αυτόν. Και μέσα από αυτά ένα ορισμένο μέρος, τη δεκάτη που έλεγε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το παίρνει έξω και το αφήνει εκεί για να το πάρει από την Εκκλησία της Ελλάδος με τις δικές του οργανώσεις και να το διαθέσει σε αυτούς που έχουν ανάγκη, είναι μια ύψιστης μορφής έκφραση αγάπης, η οποία δεν κρύβει και κανέναν ατομικισμό, καμιά φιλαυτία. Το προσφέρεις ανώνυμα, έτσι. Είναι αυτό που και ο Ιησούς Χριστός το λέει, όταν πας να προσφέρεις κάτι, φρόντισε να είσαι όχι μόνο ήρεμος και να έχεις τακτοποιήσει τις διάφορες συναλλαγές σου, αλλά να το κάνεις αθόρυβα για να μην πει, να μην γνωρίζει το ένα σου χέρι τι κάνει το άλλο σου χέρι. Παίζει κατά τη δική μου γνώμη πολύ μεγάλο ρόλο.

0: τρόπος με τον οποίο ασκείται η αγάπη. Και έχουμε πολλά παραδείγματα στη σημερινή εποχή. Πρέπει να το τονίζουμε αυτό συνέχεια, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια αναγνωρίστηκε αυτό το στοιχείο μέσα από τη δραστηριότητα, την εντονότητα της εκκλησίας, της δικιάς μας, αλλά και άλλων εκκλησιών.
1: Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της συζήτησης, κύριε Τιματζίδη, τελικά τι είναι η φιλανθρωπία κατά τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου?
0: Η φιλανθρωπία είναι η ίστατη έκφραση αγάπης προς τον συνάνθρωπο, η οποία αποβλέπει στη δημιουργία ισότητας. Εγώ θα ήθελα, πριν τελειώσουμε, να διαβάσουμε ένα κείμενο που θα το διαβάσω στη μετάφραση του Αποστόλου Παύλου από τη Β' προς Κορινθίους, γιατί εκεί φαίνεται όλο το στοιχείο αυτό που αναφέρατε και πολύ ορθά το τονίσατε. Λέει στην Β' προς Κορινθίους στο 8-9 στίχο, στο 8 κεφάλαιο στον 9 στίχο, λέει ο Απόστολος Παύλος: «Γνωρίζετε βέβαια», απευθυνόμενος προς τους Κορινθίους, «γνωρίζετε βέβαια τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήταν πλούσιος και έγινε για χάρη σας φτωχός, για να μπορέσετε εσείς να πλουτίσετε με την φτώχεια εκείνου». Ένα είναι αυτό. Δηλαδή παίζει με τη λέξη πλούτος και φτώχεια και συνδυάζει τόσο το ύψιστο δογματικό στοιχείο της καθόδου του Ιησού και της ενσάρκωσής του και του πάθους του με το στοιχείο της βοήθειας. Και αμέσως παρακάτω, για να μην σας κουράσω, στο 12ο στίχο λέει: «Γιατί όταν υπάρχει η προθυμία, η προσφορά είναι ευπρόσδεκτη με όσα έχει κανείς και όχι με όσα δεν έχει. Σκοπός βέβαια δεν είναι να στερηθείτε εσείς για να ανακουφίσετε τους άλλους, αλλά να υπάρχει σε όλους ισότητα». Αυτή η τελευταία λέξη, «αλλά ή να γίνεται εξισότητος», είναι αυτό το οποίο σήμερα πολλοί το ευαγγελίζονται, αλλά πιστεύω ότι ο Απόστολος Παύλος κατόρθωσε και το έδωσε με τον δικό του χριστιανικό τρόπο.
1: Εμείς, κυρία Τιματζίδη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή αυτή συζήτηση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.

Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ιλαρών δω την αγαπά ο Θεός». Το θέμα μας σήμερα, η φιλανθρωπία. Καλεσμένος μας ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Ατματζίδης, επίκουρος καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί του συνομιλήσαμε για τη λογία, για τους εράνους εκείνης της εποχής, των πρώτων χρόνων της Εκκλησίας. Είδαμε τι περιείχε η έννοια λογία. Έγινε μια μικρή αναφορά επίσης στο πώς είδαν το ζήτημα της φιλανθρωπίας μετά τον Παύλο και οι πατέρες της Εκκλησίας. Ποια σημασία έχει η ελεημοσύνη, η φιλανθρωπία με τη διακονία? Επίσης ήταν ένα ζήτημα που εξετάσαμε σήμερα με τον κύριο Ατματζίδη. Από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, την οποία εξετάζουμε σήμερα και πάντοτε στο θέμα μας, αναφέρουμε τα όσα έγραφε ο Παύλος. Για τη βοήθεια προς τους αδερφούς χριστιανούς, το βρίσκω περιττό να σας γράψω. Ξέρω καλά την προθυμία σας που με κάνει να καυχαίμαι στους Μακεδόνες για σας ότι η Αχαΐα είναι από πέρυσι έτοιμη. Ο ζήλος σας έχει ξεσηκώσει τους περισσότερους. Στέλνω τους αδερφούς και είμαι βέβαιος πως η καύχησή μου για σας δεν θα αποδειχθεί αβάσιμη σε αυτό το σημείο. Αλλά θα είστε προετοιμασμένοι όπως το έχω πει. Τώρα φοβάμαι πως αν έρθουν μαζί μου Μακεδόνες και σας βρουν απροετοίμαστους, θα ντροπιαστούμε εμείς, για να μην πω εσείς, που με τόση βεβαιότητα καυχόμαστε. Θεώρησα λοιπόν αναγκαίο να παρακαλέσω τους αδερφούς να έρθουν σε σας πιο πριν για να προετοιμάσουν τη δική σας προσφορά στη συνεισφορά που είχατε ήδη υποσχεθεί. Θέλω να ετοιμάσετε την εισφορά με γενεοδορία προαιρετική και όχι με τσιγκουνιά. Πρέπει να ξέρετε πως όποιος σπέρνει με φιδό θα έχει λίγη σοδιά και όποιος σπέρνει απλόχερα η σοδιά του θα είναι άφθονη. Ο καθένας σας δώσει ό,τι του λέει η καρδιά του χωρίς να στενοχωριέται ή να εξαναγκάζεται, γιατί ο Θεός αγαπάει αυτόν που δίνει με ευχαρίστηση. Ιλαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός. Ο Θεός έχει τη δύναμη να σας χορηγήσει πλουσιοπάροχα κάθε δωρεά, ώστε να είστε πάντοτε σε όλα τελείως αυτάρκης και να δίνετε με το παραπάνω για κάθε καλό σκοπό. Το λέει και η Γραφή. Σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς, η αγαθοεργία του θα διαρκεί αιώνια. Και αυτός που δίνει στο σποριά το σπόρο και το ψωμί για να τραφεί, ας δώσει και ας πληθύνει και το δικό σας σπόρο και ας αυξήσει τους καρπούς της αγαθοεργίας σας. Ο Θεός θα σας κάνει πλούσιους σε όλα, για να μπορείτε να δίνετε γενναιόδωρα. Αυτοί που θα πάρουν από μας τη δική σας εισφορά θα ευχαριστούν το Θεό. Γιατί η συνεισφορά σε αυτή τη διακονία όχι μόνο θα αναπληρώσει τις ελλείψεις των χριστιανών της Ιερουσαλήμ, αλλά και θα δώσει αφορμή για πάρα πολλές ευχαριστίες στο Θεό. Όταν πάρουν αυτή την προσφορά θα δοξάζουν το Θεό, επειδή ομολογείται έμπρακτα το Ευαγγέλιο του Χριστού και συμμετέχεται γενναιόδωρα στις ανάγκες τις δικές τους και όλων των χριστιανών. Θα προσεύχονται για σας και θα λαχταρούν να σας δουν για την πλούσια χάρη που σας έδωσε ο Θεός. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό για τη δωρεά Του, η οποία δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ηφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ηφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίος ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δόρισε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέεν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισον με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψον με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίαιον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολέγαρ θλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
3: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
3: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία λασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
7: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
7: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως

0: Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης

0: Εξής του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέραν αρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Κάποτε σε μια σύνοδο εκκλησιαστική μίλησαν την καλύτερη ομιλία για τον γάμο την έκανε μοναχός άγαμος και για τον μοναχισμό έγαμος. Και αυτό το είδα πάλι να επαναλαμβάνεται σε αυτό το κείμενο που θα διαβάσουμε. Γράφει από το βιβλίο που ξεκινήσε την προηγούμενη εβδομάδα ο Γέροντας Εμιλιανός, είναι ομιλίες του τις οποίες απομακρυντοφωνήσαν και τακτοποίησανε και μιλά για το γάμο. Έχει μια βαθιά, διεισδυτική ματιά που δεν το αναλύει μόνο πνευματικά αλλά και έχει και θέσεις πολύ προχωρημένες σε ψυχολογικό επίπεδο. Να το δούμε λοιπόν, να κάνουμε μια προσπάθεια με την ευχή του να το αγγίξουμε λίγο, γιατί είναι βοηθητικό ίσως για όλους μας, είτε εγάμος και αγάμος. Ο τίτλος του κειμένου είναι «Σκοπός του γάμου και τεκνογωνία». Λέει λοιπόν, κάνει αρχή ο Γέροντας Εμιλιανός, ο Απόστολος Παύλος και οι πατέρες δεν λέγουν ότι ο γάμος είναι διά τας τεκνογωνίας. Δεν είναι δηλαδή σκοπός του γάμου η τεκνογωνία. Ή τέλος πάντων δεν είναι μόνο αυτός ο σκοπός του γάμου. Ο Θεός λέει θέλει δύο ανθρώπους που να συμφωνούν. Διότι στην συμφωνία είναι ο Χριστός. Αυτό είναι δηλαδή σχέση. Αυτό είναι μυστήριο, αυτό είναι γάμος. Θέλει λοιπόν ο Θεός δύο ανθρώπους που να συμφωνούν, διότι στη συμφωνία είναι ο Χριστός. Στη συμφωνία, στην ενότητα είναι ο Χριστός. Στην διαφωνία, στη σύγκρουση και στο χωρισμό δεν είναι ο Χριστός. Ο γάμος λέει είναι για το μυστήριο. Δηλαδή για να μπορεί να είναι ο Χριστός ανάμεσα στους δύο αυτούς ανθρώπους. Ο γάμος λοιπόν υπάρχει για να ενώνει τις δύο ανθρώπους και είναι να είναι ο Χριστός ανάμεσα στους δύο ανθρώπους. Ο Χριστός που είναι η ψυχή, που είναι η ψυχή αυτής της κατοίκων εκκλησιαστικής συνάξεως, της συνάξεως του ανδρός και της γυναικός. Δηλαδή ουσιαστικά μιλούμε για μια σύναξη κατοίκων εκκλησία που σε αυτή τη σύναξη είναι δύο πρόσωπα, ο άνδρας και η γυναίκα και ανάμεσα τους είναι ο Χριστός. Υπάρχει μια συμφωνία των δύο, μια ενότητα των δύο και ανάμεσα τους είναι ο Χριστός. Υπάρχει λοιπόν ο γάμος για αυτό το μυστήριο της συμφωνίας δύο προσώπων. Ο άνθρωπος παντρεύεται για ποιο λόγο, λέει, διότι μέσα του έχει τη μυστική ανάμνηση του Θεού. Πώς βγαίνει αυτό, για να το δούμε. Ο άνθρωπος λέει παντρεύεται διότι έχει μέσα του τη μυστική ανάμνηση του Θεού. Δηλαδή τον Θεό που έχασε, μέσα του όμως υπάρχει η μνήμη το απολεσθέντος Θεού και αυτή η μνήμη του Θεού που έχασε, τον οδηγεί στον γάμο, στη σχέση. Για ποιο λόγο, πού κολλάει αυτό. Του Θεού, λέει, που έχασε τα ίχνη του στον παράδεισο. Ο άνθρωπος που έχασε τα ίχνη του Θεού στον παράδεισο και η ανάμνηση αυτής της απώλειας τον οδηγεί στην αναζήτηση της σχέσης, στην αναζήτηση του γάμου. Και τη ζητάει, λέει, τώρα και τις μέρες και τις νύχτες. Ο άνθρωπος έχασε τη σχέση με τον Θεό, Έχασε την εμπειρία και την παρουσία του Θεού, έχασε τα ίχνη του Θεού από τον παράδεισο και αυτή η μνήμη και αυτή η ανάμνηση τον οδηγεί διαρκώς να ψάχνει τον χαμένο Θεό, να ψάχνει τον παράδεισο που έχασε. Το ζητάει μέρα και νύχτα ο άνθρωπος, είτε το συνειδητοποιεί είτε όχι. Αλλά βαθιά μέσα του, και ακόμη να μην το συνειδητοποιεί ασυνείδητα, οποιαδήποτε επιδίωξή του είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου, έστω και λαθεμένη, να βρει τον Θεό που έχασε. Να βρει ξανά τη σχέση την οποία έχασε. Και το ζητάει ακόμα, λέει, και στην αμαρτία, στον πλούτο, στη φτώχεια, παντού. Ο άνθρωπος τότε, μέσα στην άγνοιά του, έχασε τη σχέση με τον Θεό, είναι στην τύφλωσή του, στη σύγχυσή του, αλλά δεν πάβει μέσα του η ύπαρξή του να βοά, να αναζητεί τον Θεό. Και οποιαδήποτε προσπάθεια, ακόμη και στην αμαρτία, οποιαδήποτε απόπειρα, στην ουσία είναι μια αναζήτηση του Θεού. Είναι μια προσπάθεια να βρει τον Θεό που έχασε. Τον ζητάει και δεν το ξέρει πού να τον βρει. Ζητώντας τον αρπάζει ότι έχει στο βάθος του. Τον ζητάει και δεν ξέρει πού να τον βρει. Τον ζητάει όμως, δεν ξέρει πού να τον βρει. Είναι σε μια τύφλωση ο άνθρωπος. Και λέει, ζητώντας τον αρπάζει ότι έχει μέσα στο βάθος, ότι έχει μέσα η ψυχή μου, μέσα στο βάθος της υπάρξεώς μου, προσπαθώ να πιαστώ από εκεί να βρω αυτόν τον Θεό. Ό,τι είναι δυνατόν να του χαρίσει ο Θεός και χωρίς το πνεύμα του να καταλάβει, έχει την αναζήτηση του Θεού, δεν ξέρει πού να τον βρει, ψάχνει μέσα στο βάθος του ο άνθρωπος να βρει, ψάχνει ό,τι έχει μέσα στο βάθος του να βρει, ό,τι είναι δυνατόν να του χαρίσει τον Θεό. Ψάχνει μέσα του να βρει οτιδήποτε πιστεύει ότι θα του χαρίσει τον Θεό που έχασε. Και χωρίς το πνεύμα του να καταλάβει, χωρίς να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος που οδηγείται, ευρίσκει αυτό που είναι ο τύπος και η σφραγίδα του Θεού. Ευρίσκει αυτό που είναι ο τύπος και η σφραγίδα του Χριστού, τον άνθρωπο δηλαδή. Ευρίσκει την ένωση, τη σύζευξη, την ομόνια, το να γίνονται οι δύο ένα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτό που έχει είναι σχέση με τον Θεό. Έχασε τον Θεό και ψάχνει από κάποιον να πιαστεί. Δεν ξέρει πού να τον βρει, όμως η ψυχή του θέλει τον Θεό, είτε το καταλαβαίνει είτε όχι. Και ψάχνει να δει μέσα του τι είναι αυτό που μου λείπει, τι είναι αυτό που ψάχνω. Και το πράγμα, το πρώτο πράγμα, το πρώτο το γεγονός που του έρχεται, χωρίς το καταλάβει, είναι η σφραγίδα του Χριστού, δηλαδή τον άνθρωπο. Και έτσι οδηγείται στον άνθρωπο και να καλύψει την έλλειψη του Θεού, την απουσία του Θεού. Οδηγείται στον άνθρωπο για να καλύψει αυτήν την απομάκρυση από τον Θεό, την απώλεια του Θεού. Και τότε ευρίσκει την ένωση, τη σύζευξη, την ομόνοια του να γίνονται οι δύο ένα. Ο άνθρωπος έχει βαθιά μέσα του αυτό που λέει ο Θεός. Όταν είστε δύο, εκεί είμαι και εγώ. Δηλαδή νιώθει ότι στην ενότητα υπάρχει η παρουσία του Θεού. Ότι στην κοινότητα, στην ομάδα θα υπάρχει και η παρουσία του Θεού. Αυτό ο Θεός δεν το λέει μόνο. Δεν το λέει μόνο, αλλά το έγραψε και στις ψυχές των ανθρώπων. Δηλαδή, ο άνθρωπος με την πτώση απομακρύθηκε από τον Θεό και απομακρύθηκε τον συνάνθρωπό του. Η επιστροφή ξανά είναι να αποκατασταθεί αυτός ο κατακερματισμός της ανθρωπίνης φύσεως, να αποκατασταθεί αυτή η συνέπεια της πτώσεως και της απομάκρυσης από τον Θεό που είναι ο χωρισμός και από τους ανθρώπους και βάζει αυτό το κίνητρο ο Θεός στη φύση των ανθρώπων γιατί ενωμένοι μεταξύ τους. Και φυτεύει μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου αυτόν τον λόγο. Όταν είστε δύο, εκεί είμαι και εγώ. Στην ένωση λοιπόν είναι και ο Θεός. Αυτό ο Θεός δεν τα έλεγε μόνο, αλλά το έγραψε λέει και στις ψυχές των ανθρώπων. Νιώθει ο άνθρωπος την παρουσία του Θεού όταν είναι με άλλον άνθρωπο. Όταν σχετίζεται πραγματικά με έναν άλλον άνθρωπο, είναι τότε και εμπειρία του Θεού, είναι και παρουσία Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν, παντρευόμενος ή νυφευόμενος, ζητάει τον Χριστό χωρίς να το καταλαβαίνει. Στην ουσία, όταν κάνεις μια σχέση, όταν παντρεύεται ο άνθρωπος, όταν νυφεύεται, παντρεύεται η γυναίκα, νυφεύεται ο άντρας. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, στην ουσία το Θεό ψάχνει. Ψάχνει λοιπόν και ζητάει τον Χριστό χωρίς να το καταλάβει. Του ζητάει το πνεύμα μας, το οποίο χωνιάσαμε μέσα μας και το καταστήσαμε λασπόδες ρίχνοντάς το στο βούρκο. Το πνεύμα μας που είναι σε μια κατάσταση πτώσεως, ψάχνει τρόπο να βρει τον Θεό. Ψάχνει τρόπο να βρει αυτό που έχασε, που ήταν η ζωή του και ο παράδεισος. Και η πρώτη κίνηση να καλύψει αυτή την έλλειψη είναι η σχέση με τον άνθρωπο. Δεν πάβει όμως να είναι πνεύμα και να ξέρει πως η φυσική του θέση δεν είναι λάσπη αλλά ουρανός. Μπορεί να είναι στο βούρκο ο άνθρωπος, αλλά δεν αφήνει αυτό που πραγματικά είναι μέσα του που ψάχνει τον ουρανό. Αυτό το πνεύμα εγκαταλείπει το σώμα και την ψυχή και γυρεύει τον Θεό από τον οποίο προήλθε. Γνωρίζει πολύ καλά τον νόμο του Θεού. Γνωρίζει που είναι ο Θεός, ότι είναι εκεί, στην κοινωνία, στην ένωση και σπρώχνει τον άνθρωπο να ενωθεί με έναν άλλον. Πείτε μου, ποιος μαθαίνει στα παιδιά να παντρεύονται? Δέστε τι λέει, γνωρίζει που είναι ο Θεός, ότι είναι εκεί, στην κοινωνία, στην ένωση και σπρώχνει τον άνθρωπο να ενωθεί με τον άλλον. Εκεί είναι ο Θεός λοιπόν, στην ένωση, στην κοινωνία, στη σχέση. Και σπρώχνει τον άνθρωπο να έρθει σε αυτήν την κατάσταση για να μπορέσει να βρει τον Θεό. Και λέει ο γέροντας εδώ, πείτε μου ποιος μαθαίνει στα παιδιά να παντρεύονται. Θέλει να πει δηλαδή, στην ουσία είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, μέσα σε μια κίνηση να βρει τον Θεό. Και ο Θεός λέει είναι εκεί στην κοινότητα, εκεί στην ενότητα, εκεί στην σχέση. Και προσπαθεί ο άνθρωπος αυτή την έλλειψη που του διαλύει την καρδιά, που του διαλύει την ύπαρξη, ότι μέσα του φτιάχτηκε για τον Θεό αλλά τον έχασε. Και προσπαθεί από κάπου να γαντζωθεί ό,τι έχει μέσα του. Λέει μέσα από τον βούρκο, μέσα από τη λάσπη του, μέσα από το βάθος του είναι του. Ψάχνει αυτό που θα τον φέρει πιο κοντά σε αυτή την εμπειρία του Θεού. Σε αυτό που έγραψε ο Θεός μέσα στην καρδιά μας, όπου είναι δύο ή τρεις οι συνηγμένοι, στο αιμό όνομα είμαι ανάμεσά τους. Και λέει και επιμένει ο γέροντας εδώ ότι τελικά δεν διδάσκει κανείς σε κάποιον να παντρευτεί, αλλά είναι μια κατάσταση που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Και λέει, στα μοναστήρια παράδειγμα λέγαμε πήγαιναν παιδιά τριών, παλιά έτσι, 5-8 ετών. Όταν οριμάσει το λογικό τους, λέγανε οι πατέρες, όταν οριμάσει το λογικό τους και αποκτήσουν τη δύναμη της διακρίσεως να μπορούν να ξέρουν τι θέλουν, το πολύ στα 17 τους χρόνια, άλλες εποχές, άλλες ηλικίες, μην τα παρεξηγούμε τώρα, 17 χρόνια, ακόμη 9 είναι το παιδάκι, το γαλατάκι του παιδιού είναι η μανούλα, και τρέχει από πίσω. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, θα τα παίρνετε και θα φωνάζετε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να ομολογήσουν όποιον τους τι θέλουν, θέλουν γάμο ή μοναστήρι. Πολλά παιδιά ήθελαν το γάμο και η Εκκλησία τα βοηθούσε να παντρευτούν. Αυτά τα παιδιά που μεγάλωσαν στο μοναστήρι, πώς ήξερε για το γάμο και επέλεγαν τον γάμο, ήταν μέσα στη φύση τους. Μην αγχώνεστε, μην βασανίζετε, έχει το ζουμί είναι παρακάτω. Λοιπόν, επομένως ο άνθρωπος παντρεύεται γιατί αγαπάει τον Θεό. Ο άνθρωπος παντρεύεται γιατί αγαπάει τον Θεό, τον Θεό ψάχνει. Είναι μια αναζήτηση του Θεού ο γάμος. Είναι μια αναζήτηση του Χριστού ο γάμος. Είναι μια εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου, έφεση που δεν είναι απλώς να παντρευτεί κάποιον και να ζευγαρώσει, αλλά στην ουσία αυτό είναι μια συνείδητη αναζήτηση του Θεού ο γάμος. Μια συνήθεια αναζήτηση του Θεού είναι ο γάμος. Γι' αυτό το λόγο λέει ο άνθρωπος παντρεύεται διότι αγαπάει τον Θεό. Παντρεύεται διότι διψάει τον Θεό. Ο Θεός έβαλε αυτόν τον πόθο στον άνθρωπο και αυτόν τον πόθο, αυτή την κλίση χρησιμοποίησε για να την κάνει μυστήριο, να την κάνει μεταγωγικό μέσο ή τον παράδεισο. Βρήκε λοιπόν αυτόν τον τρόπο, αυτό το μυστήριο για να παραπέμψει τον άνθρωπο εις τον Θεό, να τον οδηγήσει στον παράδεισο. Είναι ένα μεταγωγικό μέσο, ένα μεταφορικό μέσο ο γάμος για να οδηγήσει τον άνθρωπο στον παράδεισο. Γίνεται όμως αυτό. Τι συμβαίνει και χαλάει η ιστορία? Αυτά θα μας τα πει παρακάτω. Και τι ακριβώς συμβαίνει. Ο άνθρωπος όμως λέει είναι ατομιστής και εγωιστής. Κανείς δεν θέλει τον άλλο. Κανείς δεν ανέχεται τον άλλο. Καλά, δεν θέλω τον άλλο. Δεν ανέχομαι τον άλλο. Και ταυτόχρονα μέσα μου είναι η ανάγκη να σχετιστώ με τον άλλο, γιατί ασυνείδητα ψάχνω τον Θεό. Πώς μπορεί να ταιριάξει αυτό και τι γίνεται στη συνέχεια? Απ' τη μια έχω αυτή την έφεση για τον Θεό, ασύνητα ψάχνω τον Θεό μέσα στον άλλον άνθρωπο και μέσα στη σχέση και μέσα στο γάμο, αλλά ταυτόχρονα όμως είμαι εγωιστής, είμαι ατομιστής και κανείς δεν θέλει τον άλλο και δεν ανέχει τον άλλο. Πώς πάει αυτό, τι διέξοδο έχει, τι λύση έχει αυτό το δράμα? Από την άλλη, ο Θεός λέει όπου είναι δύο ή τρεις, εκεί είμαι και εγώ. Πόσο συγκλονιστικό αυτό. Ο Θεός δεν είναι απλώς μόνο όταν είμαι με κάποιον, όταν κάποιος προσεύχεται και εκεί είναι ο Θεός. Αλλά δέστε τι λέει, όπου είναι δύο και τρεις είμαι εκεί εγώ. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι μόνος, αλλά στην ουσία να μην είναι μόνος. Να είναι όλη, η καρδιά του ολικουμένη και να αγκαλιάζει τους πάντες. Οι ερημίτες τι ήταν? Η καρδιά σου είναι ολόκληρη οικουμένη και ολόκληρη εκκλησία. Που σημαίνει ότι εν την κοινωνία ζούμε τον Χριστό. Στην κοινωνία. Στην ικανότητα να σχετιζόμαστε, συναντούμε και γευόμαστε τον Χριστό και συναντούμε τον Χριστό, έτσι. Πώς τότε μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας θα διασωθεί το μυστήριο του γάμου, αυτή η σύζευξη εις Χριστόν και εις την Εκκλησία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος? Η σοφία του Θεού μηχανεύθηκε το εξής. Τι μηχανεύτηκε ο Θεός για να την πατάνε οι άνθρωποι? Ο Θεός χρησιμοποίησε την αγάπη του ανθρώπου προς τον εαυτόν του, διότι ήξερε θα τον έχει πάντα. Έβαλε ο Θεός, χρησιμοποίησε και εκμεταλλεύτηκε την αγάπη του Θεού προς τον εαυτό του, προς τον εαυτούλη του, γιατί πάντα θα αγαπάει τον εαυτό του άνθρωπος. Και χρησιμοποίησε αυτό το τέχνασμα, αυτή τη μεθόδευση ο Θεός, για να οδηγήσει στον έναν άνθρωπο. Πώς? Ακόμη δεν καταλάβατε. Και εγώ δεν καταλάβω μέχρι να το καταλάβω, μέχρι να το διαβάσω παρακάτω. Λέει, χρησιμοποίησε ο Θεός την αγάπη του ανθρώπου προς τον εαυτόν του, διότι ήξερε θα την έχει πάντα αυτή την αγάπη ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Και πώς τη χρησιμοποίησε? Για να ενωθούν δύο άνθρωποι πρέπει να αγαπηθούν. Χωρίς αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει γάμος. Πώς όμως θα αγαπήσω εσένα αφού αγαπώ τον εαυτό μου? Αφού αγαπώ τον εαυτό μου, πώς θα αγαπήσω εσένα? Βλέπεις την τάδε, γίνεται πενιντάρα, αλλά αν δεν της αρέσει κάποιος δεν τον παίρνει. Πρότεινε της πολλούς γάμπρους, δεν θα δεχθεί κανένα. Τη νύχτα θα κλαίει επειδή είναι ανήπαντρη, την ημέρα της πηγαίνουν γάμπρους, αλλά θα τους διώχνει. Συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω. Τι παράξενο? Όχι, δεν είναι παράξενο, είναι πολύ φυσικό. Ο άνθρωπος αγαπάει τον εαυτόν του. Δηλαδή στον άλλο, δεν αγαπάς τον άλλο, τον εαυτό σου. Προβολές του εαυτού σου κάνεις. Αυτό χρησιμοποιεί ο Θεός. Γιατί αν πιστεύω ότι άλλος είναι ένας άλλος, δεν θα το θέλαμε στη ζωή μας. Αγαπούμε στο βαθμό που πιστεύουμε ότι άλλος είναι προβολή του εαυτού μας. Είναι ο άλλος μας εαυτός δηλαδή. Δέστε παγίδα που έχει αυτό και πώς πάει και πώς μετά γίνεται η σύγκρουση. Ο άνθρωπος αγαπάει τον εαυτό του. Η αγάπη προς τους άλλους είναι αγάπη του εαυτού μας. Όταν λέω αγαπώ τον άλλο, στην ουσία τον εαυτό μου αγαπώ. Τις προσδοκίες μου αγαπώ. Τη φαντασία μου αγαπώ, πως είναι αυτό που νόμιζα. Λέει λοιπόν, Όχι, δεν είναι παράξενο, είναι πολύ φυσικό. Ο άνθρωπος αγαπάει τον εαυτό του. Η αγάπη προς τους άλλους είναι αγάπη του εαυτού μας. Όταν λέμε αγαπάμε τον άλλον, και όχι μόνο σε μια σχέση συζυγίας και σε μια σχέση φιλίας, τις περισσότερες αγαπούμε τον εννοούμε ότι αγαπούμε τον εαυτό μας, γιατί ο άλλος εκπληρώνει αυτό που θέλαμε εμείς. Όταν είναι κάτι διαφορετικό, όταν δεν υπάρχει συμφωνία, όταν δεν υπάρχει ομογνωμία, τότε τι γίνεται? Σύγκρουση, διάσταση και απομάκρυση. Στο βαθμό που άλλος ικανοποιεί τα αιτήματά μου, συμφωνεί μαζί μου, τότε είναι ο φίλος μου. Πότε άραγε αγαπούμε αληθινά, είναι μεγάλο ερωτηματικό. Λοιπόν, η αγάπη προς τους άλλους είναι αγάπη του εαυτού μας. Ευρίσκουμε στον άλλον τον εαυτό μας, τα στοιχεία της δικής μας ψυχής. Επειδή το ξέρει ο Θεός αυτό, επειδή είμαστε εγωιστές, μας βάζει να αγαπήσουμε τον άλλο στο βαθμό που βρίσκουμε στοιχεία της δικής μας ψυχής. Δηλαδή συναντούμε το εγώ μας στον άλλο. Βρίσκουμε στον άλλο τον εαυτό μας τα στοιχεία της δικής μας ψυχής. Όταν λοιπόν εγώ αγαπώ εσένα, στην πραγματικότητα αγαπώ εμένα. Όταν λοιπόν εγώ αγαπώ εσένα, στην πραγματικότητα αγαπώ εσένα όπως εγώ σε νομίζω. Όπως σε προβάλλει η δική μου ψυχή. Προσέξτε το πόσο σοβαρό είναι. Όταν λέω αγαπώ τον άλλον, ως επιτοπλής το εννοώ, αγαπώ εσένα όπως σε νομίζω. Όχι αυτό που είσαι, αλλά αυτό που νομίζω και πιστεύω ότι είσαι ο άλλος μου εαυτός, δηλαδή έχει στοιχεία του εαυτού μου και εγώ μόνο τον εαυτό μου μπορώ να αγαπώ. Γιατί είμαι εγωιστής. Δεν μπορώ να αγαπήσω κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν έχει από μένα. Εγώ λοιπόν αγαπώ αυτό που νομίζω για σένα, όπως σε προβάλλει η δική μου ψυχή. Κάνω προβολές δηλαδή της δικής μου ψυχής. Ένας γέροντας, πόσο αναλυτικό είναι αυτό. Πάμε παρακάτω. Γιατί πώς θα μάθει αυτά? Μα και η σχέση μας με το Θεό γάμος είναι. Ο αγώνας ή πάλι με την αμαρτία, με τους πειρασμούς, μας εκπαιδεύει και οριμάζει τον άνθρωπο για να έχει μια βαθιά γνώση της ψυχής του κάθε ανθρώπου. Αγαπώ λόγου χάρη την ομορφιά. Βλέπω την τάδε που είναι όμορφη και αγαπώ αυτό το είδαλμα, αυτό το ιδανικό της δικής μου ψυχής. Δηλαδή, της δικής μου ψυχής, έτσι, αυτό που έχω στο μυαλό μου, όχι αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτό που μου ενεργοποιεί την αίσθηση της ομορφιάς για μένα προσωπικά. Δηλαδή, η προς το άτομο μου αγάπη γίνεται αγάπη του άλλου. Αυτό ακριβώς. Η αγάπη προς τον εαυτό μου, γιατί είμαι εγωιστής, γίνεται αγάπη προς τον άλλο. Γιατί έχω στοιχεία, έχει στοιχεία ο άλλος που δεν μου δημιουργεί ένα ξένισμα προς τον εαυτό μου, αλλά νιώθω αυτή την οικειότητα. Είτε πραγματικά είτε φαντασιακά. Συνήθως φαντασιακά. Διότι μπερδεύω τον άλλο με τον εαυτό μου. Και δεν καταλαβαίνω ότι αγαπώντας αυτόν αγαπώ τον εαυτό μου. Τι ωραία που το λέει. Μπερδεύω τον άλλο με τον εαυτό μου και δεν καταλαβαίνω ότι αγαπώντας τον άλλο αγαπώ τον εαυτό μου στην ουσία. Τώρα τα ποίηματα και τα ρομάντσα, άλλη ιστορία. Εντεύθεν. Και αναρωτιούνται καμιά φορά πόσο και έχει πολύ πλάκα αυτό πολύ παρακάτω. Εντεύθεν. Και αναρωτιούνται καμιά φορά πόσο καιρό θα πάει η αγάπη μας, πόσο θα αντέξει, ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας αγάπης μας. Απάντηση αποφυπλιστική. Τι εννοούν, λέει ο γέροντας, δηλαδή εννοούν πόσο καιρό θα χρειαστεί για να καταλάβω ότι αυτός που αγάπησε δεν ήταν αυτός, αλλά ήταν ο εαυτός μου. Τότε τελειώνει η έρωτα και η αγάπη. Όταν καταλάβω ότι αυτό που αγάπησα δεν ήταν ο άλλος, ήταν ο εαυτός μου. Γιατί διαπιστώνω ότι δεν ήταν αυτό που περίμενα. Ένας άλλος άνθρωπος και τρομάζω. Πώς θα συνεχίσω να αγαπώ κάποιον που δεν είναι ο εαυτός μου? Πώς θα συνεχίσω να αγαπώ κάποιον που δεν είναι η προβολή του εαυτού μου? και ένας τελείως άλλος, τότε τελειώνει η αγάπη. Τα όρια λοιπόν της αγάπης είναι αυτό. Πόσος καιρός θα χρειαστεί για να καταλάβω ότι αυτός που αγάπησα δεν ήταν αυτός, αλλά ήταν ο εαυτός μου. Δηλαδή αυτό που αγάπησα ήταν αυτό που φαντάστηκα, όχι αυτό που είναι. Τέλειωσε η αγάπη. Στο βαθμό που διατηρώ αυτή τη φαντασίωση και αυτή η ψευδέστηση ότι ο άλλος είναι προβολή του εαυτού μου, είναι ο άλλος μου εαυτός και είναι οικείος και αυτό τον αγαπώ, γιατί ένας εγωιστής τον εαυτό του μόνο αγαπάει. Και πρέπει να είναι ένας άλλος εαυτούλης του ο άλλος για να τον αγαπάει. Όταν καταλάβει ότι αυτό που αγάπησε ήταν εαυτός του και όχι ο άλλος, τέλειωσε η αγάπη. Πάει περίπατο. Το καταλάβατε. Πολύ ξενερωτικό, ε. Αλλά έτσι είναι. Για να καταλάβουμε όλα αυτά που έχουμε, μυθοποιούμε καταστάσεις και ανθρώπους και νομίζω πως είμαστε ερωτευμένοι, γιατί κάνουμε προβόλες του εαυτού μας. Υπηρετούμε το εγώ μας. Αυτό βέβαια, αν τα ακούσουν οι ρομαντικοί ποιητές, θα με πάρουν μετά, γιατί δεν θα έχουν και δουλειά να κάνουν. Αλλά όμως αυτή είναι η ιστορία. Πάμε και πιο παρακάτω. Ναι. Και τότε λένε, νόμιζα πως ήταν καλός ή καλή και είναι κακός. Νόμιζα πως με αγαπούσε και δεν με αγαπάει. Πώς το ανακάλυψες τώρα αυτό, πώς το είδες? Απλώς είδες ότι δεν είναι ο εαυτός σου, δεν είναι το είδωλό σου, δεν είναι το κρυμμένο και το αποθυμένο μέσα σου κομμάτι που βγήκε για μια στιγμή και σου φάνηκε πως είναι εκείνος ή εκείνη. Απίστευτο, ε. Μήπως εγώ μου φάνηκε εντυπωσιακό, σας βλέπω μουδιασμένος. Νόμιζα πως με αγαπούσε. Και τότε λένε, νόμιζα πως ήταν καλός ή καλή και είναι κακός. Δεν νόμιζες, μέχρι τότε τον ήθελες για καλό ή καλή, γιατί νιώθες ότι είναι ο εαυτός σου. Όταν κατάλαβες ότι είναι ένας άλλος, τρόμαξες. Αμάν, γιατί είσαι εγωιστής, δεν ανέχεσαι κάτι άλλο εκτός από τον εαυτό σου. Δεν αντέχεις έναν έτερο, έναν άλλον άνθρωπο στη ζωή σου. Νόμιζα πως με αγαπούσε και δεν με αγαπάει. Πώς το ανακάλυψες τώρα αυτό, πώς το είδες αυτό, νίσταξες Γιώργο, χασμουρίεσαι. Πώς το είδες, απλώς είδες ότι δεν είναι ο εαυτός σου, δεν είναι το είδωλό σου, ε? Ειδωλοποιούμε τον άλλο. Ο άλλος είναι το είδωλο του εαυτού μας, αυτό που έχουμε στη φαντασία μας. Δεν είναι το κρυμμένο και το αποθυμένο μέσα σου κομμάτι. Πολλές φορές είναι αποθυμένες καταστάσεις που κρατάει ο άνθρωπος και τις είσαι σαν ναρκωτικό. Είτε είναι μια ουσία, είτε ένα πρόσωπο, είναι μια φαντασίωση, ένα αποθυμένο που κρατάμε μέσα μας και το έχουμε ανάγκη για να συντηρηθούμε και να ζήσουμε και δεν θέλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη της ζωής μας για να αποφασίσουμε εμείς τι θέλουμε και να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Κάποιοι έρωτες που λένε κρατάνε αιώνιοι είναι φαντασιώσεις. Είναι ανευθυνότητα του ανθρώπου να δει τον εαυτό του και να λάβει την ευθύνη της ζωής του και του εαυτού του. Είναι εσωτερικά πράγματα αποθυμένα του εαυτού του. Δεν είναι λοιπόν το κρυμμένο και το αποθυμένο μέσα στο κομμάτι που βγήκε για μια στιγμή και σου φάνηκε πως είναι εκείνος ή εκείνη. Εάν έρθει, λέει, αυτή η φοβερή στιγμή και ανακαλύψεις πως είναι ένα άλλο πρόσωπο αγαπημένος ή αγαπημένος, τότε τι γίνεται? Έρχει αυτή η στιγμή, δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω, δεν συνάντησε κάποιον. Σπάνια υπάρχει σε μια σύλλη αυτό που ήθελα. Όλοι είναι πω, αλλιώς θα περίμενα, ρε πάτε. Πού να φανταστώ, 30-25 χρόνο παιδί μου. Πού να καταλάβω, δεν είναι αυτός που φανταζόμουν. Πώς την πάντησα έτσι, καλά. Να την πάντησα, αλλά όχι έτσι. Και όλοι παθαίνουν μια αποκάλυψη. Γιατί κάποια στιγμή στην στριβή της καθημερινότητας διαπιστώνεις ότι δεν είναι αυτό που νόμιζες, ότι είναι ένας άλλος, είναι κάτι διαφορετικό από σένα. Είναι αυτό που προσδοκούσες, φαντασιώνω σου, που περίμενες. Και η πρώτη κίνηση περισσότερων ανθρώπων, ιδίως το πρώτο σοκ που παθαίνουν όταν διαπιστώνουν αυτό, ξέρετε τι κάνουν? Προσπαθούν να αλλάξουν τον άλλον, να πιστούν ότι δεν είναι αυτό που είναι, αυτό που είναι φιάλτης. Όχι, κάτι λάθος έκανα. Και προσπαθούν να κάνουν τον άλλον στα μέτρα τους. Στα μέτρα τους τι είναι? Να εξακολουθεί να είναι το είδωλό τους. Να εξακολουθεί να είναι προβολή του εγώ τους. Να την κρατήσουν ξανά ότι είναι ο εαυτός μου. Και το πράγμα το ζήτησε πάρα πολύ. Και υπάρχει μεγάλη πίεση, μεγάλη σύγκρουση, μεγάλη ακυρωσία, ότι κλαψουρισμένοι κάποιες ή κάποιες σου λέει «Α, με τη σχέση μου και αυτό και όλα αυτά». Τι είναι? Δεν θέλει να παραδειχθεί ότι δεν είναι αυτό που φανταζότανε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι φανταζόσουν κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι. Γιατί πρέπει να ικανοποιήσει το εγώ σου, να είναι προβλήτη το εγώ σου. Και δραματοποιεί το πράγμα ο άνθρωπος, γιατί δεν θέλει να οριμάσει και να παραδειχθεί τι είμαι εγώ και τι είναι αυτός, ο άλλος είναι ένας άλλος. Και εγώ είμαι ένας άλλος και τι θέλω. Αυτή λοιπόν η αναοριμότητα γίνεται 100 εξομολογήσεις, κλαψοδακρύβευση, μας ξόδουν και το χρόνο. Και αν του πει καμιά κουβέντα, σε βρίζουν κιόλας. Αυτή είναι αλήθεια όμως. Εάν έλθει αυτή η φοβερή στιγμή και ανακαλύψεις πως είναι ένα άλλο πρόσωπο αγαπημένο σου ή αγαπημένο σου, τότε τι γίνεται? Τότε επέρχεται η διάζευξη. Δηλαδή αυτό που μισεί ο Θεός. Μ' άρεσε αυτή η εκφρασή. Τη διάζευξη οποιασδήποτε μορφής τη μισεί ο Θεός, το χωρισμό. Τη σύγκρουση, την απομάκρυση. Τη διάρρηξη της σχέσεως. Στην πλειονότητα η αγάπη αποτυχάνουν και διαλύονται, λέει. Στην πλειονότητα οι γάμοι αποτυχάνουν και διαλύονται. Και αν δεν πάρουν νόμιμο διαζύγιο, είναι σαν χωρισμένοι άνθρωποι. Λοιπόν, τότε επέρχεται η διάζευξη, δηλαδή αυτό που μισεί ο Θεός. Ή έρχεται η ορίμανση. Ποια είναι η ορίμανση, για να δούμε, γιατί αυτό δεν πρέπει να βρίζουμε να κατηγορούμε. Ποια είναι η λύση του θέματος και του δράματος. Ή έρχεται η ορίμανση, η αποδοχή του εταίρου, η αναγνώρισή του. Αποδέχομαι τον άνθρωπο αυτός που είναι, όχι αυτό που φανταζόμουν. Αποδέχομαι τον άλλο σε έναν άλλον, όχι ως συνέχεια του εαυτού μου, όχι ως προβολή του εαυτού μου. Αυτό λειτουργεί θεραπευτικά σε οποιαδήποτε μορφή σχέσης. Αυτό θέλει ορίμανση όμως. Λοιπόν, αυτή δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι έτσι, αυτή είναι έτσι, θα την αγαπώ, θα μείνω μαζί της και θα σηκώσω στο σταυρό μου. Αυτό σημαίνει αποδοχή. Θα την ανέχομαι. Θα τον ανέχομαι καλά αυτός όλοι οι γίνεις κατηγορά. Εγώ νόμιζα ότι αυτή ήταν ταπεινή, μα αυτή είναι εγωίστρια. Νόμιζα πως δεν έχει φίλους, είναι εγκόμενος εδώ έτσι. Και έχει φίλους. Νόμιζα ότι ήταν πράος άνθρωπος και είναι θυμώδης. Πάω να της πω κάτι και χυμάει να μου βάλει τα μάτια. Θα αποδεχθώ αυτόν τον άνθρωπο ως τέτοιον και ότι είναι ο σύζυγός μου, ο σύντροφός μου, η γυναίκα μου, ο άντρας μου, ο φίλος μου. Σωστά όλα αυτά, αλλά τώρα αυτή είναι σάρκα μου, αυτή είναι σώμα μου, αυτή είναι γυναίκα μου, αυτή είναι το στεφάνι μου. Βεβαίως παιδιά μην παρεξηγούμε, γιατί υπάρχουν καταστάσεις που πρέπει οπωσδήποτε να φύγεις. Κακοποιητικές σχέσεις, έτσι. Αλλά δεν τις βαφτίζουμε όλες κακοποιητές γιατί μας στράβωσε λίγο, δεν μας κάνει του καφέ σωστά, δεν μας έβαλε φαγητό σωστά και αμέσως του λέει κακοποιητική και φύγαμε. Μιλούμε για όντως κακοποιητικές σχέσεις και φεύγεις. Φεύγω και σώζε. Εδώ όμως λέει κάτι άλλο. Την καθημερινότητα του ανθρώπου, την ακύρωση των προσδοκιών του, τις πληγές του εγωισμού του που καλείται να δουλέψει, να αλλάξει ο άνθρωπος, να προσπαθήσει να βελτιωθεί ο άνθρωπος, να προσαρμοστεί στον άλλο. Σωστά όλα αυτά, αλλά τώρα αυτή είναι η σάρκα μου. Αυτή είναι το σώμα μου, αυτή είναι η γυναίκα μου, αυτή είναι το στεφάνι μου. Δεν μπορώ να τη διώξω, θα την σηκώσω. Δηλαδή θα τον αποδεχθώ τον άνθρωπο. Όχι με μια διάθεση παθητική και μια κατάσταση δειλίας, αλλά με επίγνωση και με προοπτικές να εξελιχθεί η σχέση μας και εγώ ως άνθρωπος και ο άλλος ως πρόσωπο. Δεν εννοεί κάνω το καλό παιδάκι και σηκώνω τον άλλο. Είναι μια διεργασία, έννοια σηκώνω. Δεν σημαίνει σηκώνω σιωπηλά, μούκος και για να γιάσω. Σηκώνω σημαίνει δουλεύω τη σχέση. Εκτιμώ τον εαυτό μου, εκτιμώ τον άλλο. Μπαίνω σε μια διαδικασία να εμβαθύνω στη σχέση, να δω τι συμβαίνει μέσα, τι συμβαίνει στον άλλο. Πώς να εξελιχθούμε σαν άνθρωποι. Δεν κάθεμαι ούτε να την τρως καλός χριστιανός και μετά να τα ακούει ο πνευματικός και μετά φταίει και ο πνευματικός και δεν μου είπε να χωρίσω και μετά πάω στους ψυχολόγους και μετά στα ψυχοφάρμακα και μετά χίλια δύο πράγματα. Δεν εννοούμε αυτό. Σηκώνω τον άλλο. Σημαίνει πραγματικά που κάνω σχέση. Βρίσκω τα όμορφα στοιχεία, βρίσκω τον τρόπο να αφιερώσω πράγματα, αποκτώ ενσυναίσθηση, βρίσκω τον τρόπο που μπορεί να καταλάβει ο άλλος, μιλώ στη δική του γλώσσα. Και αγάπη σημαίνει να κάνω και διάγνωση. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Όταν μου λέει μια κουβέντα, όταν έχει ένα στραβό βλέμμα, όταν έχει κατεβαζόμενα μούτρα, να καταλάβω μέσα του τι συμβαίνει. Μέσα τι συμβαίνει. Αυτό σημαίνει να σηκώνω. Μια κουβέντα μπορεί να παρανοηθεί πάρα πολύ και να πει κανείς παθητικά σε σχέση. Τώρα έχουμε την πάλη, λέει, δεν μπορώ να την διώξω, θα τη σηκώσω. Και λέει, τώρα έχουμε την πάλη, τον αγώνα των δύο ατομικοτήτων. Δύο άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι είναι ξεχωριστοί, τώρα έχουμε αυτή την πάλη για αυτόν τον αγώνα. Ο έρωτας υπάρχει, υπάρχει η ψευδέστηση της ταύτισης. Πώς με καταλαβαίνει, δεν το περίμενα. Πριν μιλήσω κατάλαβε τι θέλω. Είναι ο άλλος μου εαυτός και μετά ξυπνήσαμε. Ο άλλος θέλοντας να ικανοποιήσει τον ναρκισισμό του, μηχανεύεται χίλιους τρόπους για να ευχαριστήσει τον άλλο. Και είναι σ' όλα από πριν και βρήκα. Και μου κατέληξε άστα να πάνε. Μα ο άλλος ο τύπος ήθελε να σε ευχαριστεί και έκανε τα κόλπα. Και μετά γεια σας. Γεια σας, μπορεί να παντρεύει κιόλας γιατί τον πιέστηκε ή ήθελε, τέλος πάντων, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Αλλά στο τέλος αποκαλύπτει τα πράγματα. Ο λογαριασμός έρχεται μετά, παντού. Τέλος πάντων, και ευτυχώς που την πατάς, γιατί δεν γίνεται όταν ο έρωτας στην ουσία είναι ο Θεός. Αναζητάς τον Θεό. Δηλαδή, επέχει θέση σχέσης θεϊκής. Ανεξάρτητα είναι, δεν είναι έτσι. Αλλά ικανοποιεί την επιθυμία σου για τον Θεό ο έρωτας. Κάποιου προσώπου. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι ο έρωτας στην ουσία, έστω και φαντασιακός, έστω και ψευδής, είναι μια πρόγευση του παραδείσου. Μια πρόγευση σχέσης αγάπης με τον Θεό. Τώρα όμως λέει έχουμε την πάλη τον αγώνα των δύο ατομικοτήτων. Και τι λέει, έχει μια ωραία έκφραση. Δύο άτομα κτυπιούνται σαν δύο παγόβουνα. Πριν την εφαίστεια και μετά και παγόβουνα. Μετεωρολόγοι θα γίνουμε. Λοιπόν, πρώτα είναι η φέστεια και μετά γίνουν παγόβουνα. Δύο άτομα χτυπιούνται σαν δύο παγόβουνα και γίνεται τρομερός κρότος. Τους ακούει όλη η γειτονιά. Έτσι. Η πρώτη πνευματική του ζευγαριού είναι η γειτονιά. Τα ακούνε όλα. Και μετά στο πνευματικό. Δύο άτομα χτυπιούνται σαν δύο παγόβουνα και γίνεται τρομερός κρότος. Μέχρι να πει ο ένας, παραδίδομαι εγώ, αρνούμαι εγώ τον εαυτό μου. Αυτή είναι η σωτηρία. Παραδίνομαι εγώ, αρνούμαι εγώ τον εαυτό μου. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Σε όλα τα πράγματα. Η σχέση με τον Θεό, όταν έχω πειρασμούς, αντιστέκομαι, αντιδρώ, έχω λογισμούς. Λογισμοί τι είναι, είναι μια αντίσταση στους πειρασμούς. Όταν όμως παραδώσω στο Θεό και να πω να είναι ευλογημένο, τι θες, κάνε με Θεέ μου, φεύγουν όλα. Ειρηνεύω. Τελειώνουν όλα και λογισμοί. Σε όλα τα επίπεδα. Συγκρόμαστε, έχουμε λογισμούς, χάνουμε τον ύπνο μας, τι μου έκανε, τι του έκανα και εξηγούμε και κάνουμε και ράνουμε. Μόλις πεις, ας κάνω τι θέλει. Παραδίνομαι, τελειώνουν όλα, ησυχάζεις. Στην ουσία όλη η πάλη μας είναι ένας φόβος ότι ο άλλος θα με ξεγελάσει. Είναι μια ανασφάλεια. Ότι ο άλλος θα με εκμεταλλευτεί. Έφαγα πρώτα την πρώτο ξενέρωμα, την πρώτη ξενέρα. Ότι δεν είναι αυτό που φανταζόμαι, δεν ήταν ο εαυτός μου ο άλλος. Και όταν λέει, όχι να αντιφάμε κιόλας. Και αντιστέκεται ο άνθρωπος, είναι μια δειλία, ένας φόβος. Τότε μέχρι να πει ο ένας παραδίδομαι εγώ, αρνούμαι εγώ τον εαυτό μου. Τότε επέρχεται η άρνηση του εγώ και η αποδοχή του εταίρου. Τότε αρνούμε το εγώ μου και αποδέχομαι τον άλλον. Την αποδοχή του εταίρου. Οπότε πρώτον ο γάμος σώζεται, η συζυγία συνεχίζει να υπάρχει. Δεύτερον η ζωή το συζύγο συνεχίζει εν της τέκνης. Και τρίτο επιτυχάνει τη σωτηρία. Διότι λέει το μεγαλύτερο εμπόδιο στον άνθρωπο για να πάει στον παράδεισο, αλλά και στη σχέση με το εγώ του. Πραγματικά, αν δούμε τον εαυτό μας, είναι απίστευτο πώς πάντα δραπετεύουμε για να το σώσουμε το εγώ μας. Από εδώ πάμε, από εκεί πάμε, ξετρυπώνουμε από εκεί, είμαστε ευέλικτοι από εδώ και τον εαυτό μας δουλεύουμε. Προκειμένου να περισσώσουμε το εγώ μας. Η γνώμη μας είναι, η επιθυμία μας είναι, η αντίληψή μας είναι, η προσδοκή μας είναι. Εκεί πάντα παλεύουμε. Και φολοδέρνουμε. Μια το καταλαβαίνουμε, μια επιστρέφουμε πάλι στα ίδια και είναι μια διαρκής διαμάχη. Το μεγαλύτερο είδωλο που χτυπά τον Θεό είναι το εγώ μας. Ο γάμος τι ευλογία έχει, επιτυγχάνει τι, να θρηματίσει, να κομματιάσει το εγώ. Ο γάμος επιτυγχάνει να θρηματίσει, να κομματιάσει το εγώ. Γι' αυτό, αν κάποιος θεωρήσει ότι επιτυχημένος γάμος είναι να βρω κάποιον που θα περνώ καλά, δηλαδή να μην προσβάλλει ποτέ το εγώ μου, είναι καημένος, ατύχησε ή δεν έκανε ακόμα γάμο, έκανε απλώς μια σύμβαση και είναι δεξιοτέχνες στο δούλεμα και δυο και ο ένας παραμεθιάζει τον άλλο. Όμως ο γάμος καταφέρνει τελικά να θρηματίσει το εγώ. Δεν σημαίνει αυτό ότι ο γάμος δεν είναι μια χαρά, μια ευλογία, ένα πανηγύρι, ασφαλώς. Αλλά έχει και αυτά. Και αυτά τι κάνουν, δίνουν λόγο στο πανηγύρι. Το εξελίσσουν, το βαθαίνουν, δίνει ρίζες, δεν είναι απλώς μια έλξη, δεν είναι χημικές ουσίες. Δεν είναι μου έκατσε ένα καλό τυχερό και πριν καλό περνάω. Αν είναι κάτι το οποίο δίνεις λόγο στη σχέση σου, αποκτάς επίγνωση στη σχέση σου, κατανοείς ποιος είσαι, καθρεφτίζεσαι στον άλλο, αλλά διαγνώτης και ποιος είναι ο άλλος και βρίσκεις πέρα από την ασχήμια του και την ομορφιά που κρύβει. Γιατί δεν σώζει ο πατέρας ή η μάνα τα παιδιά του πόσο κολόπεδο είσαι ρε παιδί μου. Αλλά όταν δώσεις ελπίδα στο παιδί σου, πίσω από τη βρωμιά του, πίσω από την αταξία του, πίσω από την ιδιορυθμία του, πίσω από το βάσανο που σου προκαλεί, είναι να έχει μια ομορφιά. Θεραπευτής δεν είναι αυτός που βλέπει την ασχήμια του άλλου. Όλοι τη βλέπουμε. Δεν είναι αυτός που περιγράφει πόσο κακός είναι ο άλλος, που βλέπει τα συμπτώματα της πτώσεώς του. Αλλά θεραπευτής είναι αυτός που βρίσκει την κρυμμένη ομορφιά του άλλου ανθρώπου. Και του δίνει ελπίδα ότι έχει πολύ πλούτο μέσα που χρειάζεται να ενεργοποιήσει. Η δυσκολία μας να γνωρίσουμε την ουσία του άλλου ανθρώπου, του παιδιού μας για παράδειγμα, μας οδηγεί στην οργή

και όταν ακούς 30 χρόνια κάτι σου μένει, χαζός, δεν είσαι, κάτι σου μένει. Καταλάβατε. Έτσι πάει το πράγμα. Ο γάμος λοιπόν επιτυχάνει να θρηματίζει το εγώ. Βλέπεις τον άντρη, τη γυναίκα να γίνεται ταπάκι και να πατάει, και να πατά ο άλλος. Εάν δεν υποχωρήσει τουλάχιστον ο ένας, δεν διασώζεται ο γάμος. Ως επί το πλείστο κάνουν και οι δύο υποχωρήσεις. Όλοι νομίζουν πως μόνο ένας κάνει. Αλλά πάντοτε συνήθως κάνουν και οι δύο υποχωρήσεις. Κώστα γελάς, έτσι είναι. Γελάει και η γυναίκα σου, φαντάζομαι τι γίνεται εκεί πέρα. Ως επί το πλείστο κάνουν και οι δύο υποχωρήσεις. Δηλαδή και οι δύο αρνούνται τον εαυτόν τους όσο μπορούν. Και αυτή η άρνηση του εαυτού τους γίνεται το μέσον, ο τρόπος και η αφορμή και η δυνατότητα που τους βάζει στη βασιλεία των ουρανών. Να λοιπόν πως σώζονται και αγιάζουν οι άνθρωποι. Μην νομίζετε ότι έχει λιγότερο αγιασμό παντρεμένος από το μοναχό. Γιατί όταν και οι δύο θρηματίζουν τον εγωισμό τους, τον παλέγουν, υποχωρούν, αρνούνται τον εαυτόν τους, καταρχήν έπαψες να είσαι πενιντάρι και να φαντάζεσαι τον πρίγκιπα και να κλαις ότι είσαι μόνη. Ή βασιλιάς που ψάχνεις την καλύτερη. Αν μου ξεφύγει κανένα άλλο καιρό, προσέχω. Λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν, έκανες ένα άλμα. Γιατί το να μπει σε μια σχέση είναι ταπείνωση. Ο ιδιόρυθμος άνθρωπος μένει μόνος του. Καλά θα πεις, πάτε, δεν έχω κλείσει για γάμο. Ναι, αλλά έχεις κλείσει να σχετίζεσαι με τους ανθρώπους. Να μοιράζεις ζωή σου, το χρόνο σου, την έννοια σου, τη φροντίδα σου, τον κόπο σου, τις δυνάμεις σου. Γιατί είσαι απομονωμένος μέσα στην ατομικότητά σου? Γιατί είσαι πάρα πολύ ερωτευμένος με τον εαυτό σου και δεν βρήκες άλλο να σου μοιάζει. Και το μόνο άνθρωπο που ερωτεύεις είναι ο εαυτός σου. Δεν βρήκες κάποιον άλλο που κάνει προβολή του εαυτού σου και είσαι κλεισμένος εκεί. Ο παντρεμένος λοιπόν κάνει φοβερό άθλημα, κάνει μια κίνηση. Ξέρετε τι σημαίνει να ζεις τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου? Τα λέει παρακάτω. Λοιπόν, δηλαδή οι δύο αρνούν τον εαυτό τους όσο μπορούν και αυτή η άρνηση του εαυτού τους γίνεται το μέσο και ο τρόπος, η αφορμή και η δυνατότητα που τους βάζει στη βασιλεία των ουρανών. Με τον τρόπο αυτό ο γάμος επιτυχάνει τον σκοπό του. Ο άνθρωπος λοιπόν παντρεύεται διότι αγαπάει τον άλλον. Στην ουσία διότι αγαπάει τον εαυτό του καλύτερα, διότι αγαπάει τον Θεό και δεν το ξέρει. Τα είπε έτσι περιληπτικά. Μετά την πτώση λέει, οι άνθρωποι ξέχασαν τον Θεό. Κατασκεύασαν είδωλα. Αντί του Θεού δηλαδή που έχασαν. Και ψηλαφούσαν μέσα στο σκοτάδι να ανακαλύψουν πάλι τον Θεό. Χάσετε εδώ και ψάχνουν μέσα στο σκοτάδι να βρουν τον Θεό. Και κάνουν είδωλα. Αυτό ο Απόστολος Παύλος το είπε πολύ ωραία στους Αθηναίους όταν αναφέρθηκε στο βωμό τον αφιερωμένο του αγνώστου Θεού. Και ο γάμος είναι το ψηλαφιτό που κάνει ο άνθρωπος μέσα στο σκοτάδι. Το ψηλάφισμα που κάνει μέσα στο σκοτάδι ο άνθρωπος για να βρει τον Θεό. Ο άνθρωπος κοιτάζει μέσα στο σκοτάδι. Βλέπει κάτι πυγολαμπίδες και νομίζει ότι είναι ο Θεός. Αλλά στην πραγματικότητα είναι προβολές του εγώ του, είναι ο αυτός του. Ο Θεός χρησιμοποιεί όλους τους τρόπους και τα τεχνάσματα. Όλες τις αμαρτίες και τις ενοχές μας. Όλες μας τις πτώσεις και τις αγάπες για να μας βοηθήσει. Τα πάντα ψάχνει ο Θεός. Πατέρας είναι. Δεν μπορεί να φανταστείτε και στην εξομόνηση βλέπουμε απίθανους τρόπους πώς φέρνει ο Θεός τους ανθρώπους κοντά του. Ακόμη και μέσα πράγματα από μέσα καταστάσεις που φαίνονται αμαρτωλές. Απίθανος είναι ο Θεός. Είναι πολυμήχανος. Κάνει τα πάντα και τεχνάζεται τα πάντα για να φέρει τον άνθρωπο κοντά του, για να μας βοηθήσει. Τα πάντα συνεργεί σε αγαθόν. Τα πάντα συνεργούν για να μας οδηγήσουν στον Θεό. Αυτό είναι που... Κοίταξε, το υγιές είναι... Το υγιές θα ήταν να αγαπήσω και να δεχθώ έναν άλλον και να μην είναι προβολές του εαυτού μου. Όμως ξεκινάει, επειδή δεν έχουμε την οριμότητα μέσα στην πτώση μας να αναγνωρίσουμε και να δεχθούμε έναν άλλο διαφορετικό από μας που προσβάλλει τα θέλω μας, τις επιθυμίες μας, τις προσδοκίες μας. Αυτό θα ήταν οριμότητα. Δεν έχουμε τέτοια οριμότητα. Γι' αυτό θέλουμε κάτι οικείο προς εμάς που μας θυμίζει τον εαυτό μας, που ικανοποιεί τις προσδοκίες μας, την ίδια που έχουμε περί ωραίου, περί καλοσύνης, που στην ουσία είναι προβολές του εαυτού μας. Γάμος είναι οι δύο άνθρωποι που γίνονται σαρκαμίες

0: όνομα του Χριστού. Αυτό είναι το υγιές, αυτό το λέμε όλοι, θεωρητικά. Απλώς λέει ο γέροντας εδώ ότι αυτό που λέμε θεωρητικά δεν το εννοούμε στην πραγματικότητα. Γιατί ήταν έτσι, τότε θα ήταν σχέση όμορφη, ωραία, θα συγκρούονταν οι άνθρωποι. Η σύγκρουση γιατί έρχεται? Γιατί στα λόγια το λέμε, δεν το ζούμε στην πράξη, αλλά στην πράξη, στην ουσία ψάχνω προβολές του εγώ μου. Δεν μπορεί μόνος του άνθρωπος, ουέ το ενή. Αν δεν προσέδικασε στα λόγια, πρέπει να κάτσει εκεί να ταπεινωθεί ο άνθρωπος σε μία σχέση. Λοιπόν, ουσιαστικά ο έρωτας είναι μια ευλογία που βάζει ο Θεός στη φύση μας και δεν γίνεται αλλιώς για να εξελιχθούμε. Δεν το καταδικάζουμε. Μην τα κάνουμε. Απλώς γίνεται, πώς πάει η διαδικασία όταν έχει τη ξενέρα, για ποιο λόγο οφείλεται και πώς πρέπει να εκμεταλλευτεί τον έρωτα. Και ό,τι μιλήσαμε, ό,τι πέσα από. Ξεκινάει το πρώτο στάδιο του έρωτα που υπάρχει ενθουσιασμός. Υπάρχει το ξενέρωμα και τι λέει εδώ ο γέροντας? Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει μεγαλύτερος παράδεισος και βαθύτερη αγάπη και έρωτας. Που είναι αυτό? Που είναι το ξεπέρασμα του εγωισμού μου να ενωθώ με τον άλλον άνθρωπο στο όνομα του Χριστού. Ίσως έγινε μια παρανόηση. Ο έρωτας λοιπόν δεν είναι απλώς ένας ενθουσιασμός που έρχεται πρωταρχικά, αλλά είναι βαθιά σύνδεση και αποδοχή του άλλου στο όνομα του Χριστού. Που καταλαβαίνω τον εαυτό μου, καταλαβαίνω και τον άλλο. Αν θέλετε, αν μπορούσαμε να περιγράψουμε, θα το πω λίγο προκλητικά. Σήμερα στην εποχή μας, αν πάρουμε τον έρωτα, βγάλουμε την ουσία του ξεζούμε, τι θα βγει? Ένα προφυλακτικό. Αν πάρουμε την ουσία του έρωτα, όπως είναι πραγματικά και το ξεζούμε, τι θα βγει? Επίοικια, αποδοχή του άλλου, συγχώρεση, κατανόηση. Διαλέξτε και πάρτε. Αυτό θέλω να πούμε, ότι ο έρωτας δεν είναι αυτό που υπάρχει ως φύση στον άνθρωπο που έρχεται, αλλά είναι το βαθύτερο, να δω την ψυχή του άλλου, να δω την εικόνα του Θεού, να δω τον άλλο και να σχεδιστώ. Και αυτό είναι μια δικασία και μια πορεία και μια άσκηση. Όλα έχουν το λόγο τους. Είδατε ποτέ εσείς να καρποφορήσει ένα δέντρο ποροφόρο με τη μια? Πρώτα θα υπάρχει η ρίζα, ο σπόρος, η ρίζα, να μεγαλώσει το δέντρο, να ανθιοφορήσει, να βγει ο καρπός. Εμείς λέμε, αφού δεν έχω τώρα καρπό, δεν προχωρώ. Μα είναι διαδικασία αυτό. Χρειάζεται και ο έρωτας, χρειάζεται και η έλξη, χρειάζεται και το παραμύθι. Αλλά όταν ενηλικιωθούμε, δεν θέλουμε πάλι παραμύθι. Όταν λοιπόν το δέντρο μεγαλώσει, έφυγε άλλη διαχείριση από όταν μικρό δεντράκι, τρυφερό. Όταν μεγαλώσει λοιπόν έχει καρπούς, αλλά δεν είναι ο καρπός διαμιάς, μένει έγκυος η γυναίκα και την άλλη μέρα δεν γεννάει, περνάνε 9 μήνες. Γιατί είναι διαδικασία. Αλλά είναι το ίδιο σημαντική η μέρα της σύλληψης είναι τη μέρα του τοκετού. Το ίδιο σημαντική σημαντικός είναι ο τέταρτος μήνας με τον ένατο μήνα. Δεν γίνεται ο ένατος χωρίς το τέταρτο. Καταλάβω, δεν είναι άσπρο ή μαύρο, τούτο είναι καλό, τούτο είναι κακό. Είπαμε την ορίμανση και την εξέλιξη του ερωτική σχέση όσως πάει. Μην τα παρενοούμε, δεν είναι άσπρο ή μαύρο, είναι μια διαδικασία. Έτσι λοιπόν, όπως η κοίηση είναι μια πορεία και είναι όλες οι μέρες σημαντικές, από την μέχρι τελευταία, έτσι και ο έρωτας και η σχέση είναι το ίδιο σημαντικός και ο ενθουσιασμός του έρωτα μέχρι την οριμότητα. Που θα είναι δύο γεροντάκια, ένα σε κράτηρα το χέρι του άλλου. Υπάρχει πιο ερωτική πράξη? Φανταστείτε λοιπόν, υπάρχει ο ενθουσιασμός της ερωτικής ένωσης στην νεότητα, υπάρχει η τρυφεράδα, δύο γεροντάκια να διακόνει ένα στον άλλο. Υπάρχει πιο ερωτική πράξη? Θυμάμαι, όταν ήμουν στην άλλη ενορία, το θυμάμαι, ο Κυρσωτήρης, ένας καμπούρης γεροντάκος, ερχόταν με το μουστακάκι του και να βοηθήσει τη γυναίκα, την υπηρετούσε, την διακόνησε και έμεινα σοκ, εγώ παθάλα. Αυτό είναι έρωτας, λέω. Πού είναι οι πίτες να υμνούσουν αυτόν τον έρωτα? Να κοιτάς τα μάτια του άλλου και να βλέπεις όλη την ύπαρξη. Να, το βλέμμα του άλλου να μην είναι σαν της αγελάδας. Έτσι απλά νέες. Να λέει κάτι, ρε παιδί μου. Και το δικό σου βλέμμα να εκπέμπει φως, λόγο, ύπαρξη και ο άλλος. Αυτό όμως είναι μια επικοινωνία και μια σχέση. Κατάλαβε, τα είδαμε λίγο περίεργα. Όλα, Ηλιάνα μου, όλα, Ηλιάνα μου, είναι διαφήμιση. Και το σου λέω πολύ απλά. Υμνούν τον έρωτα και ταυτίζουν το σεξ. Ναι. Δεύτερον, υπάρχει κανένας που να υμνήσει τον έρωτα δύο γεροντών που διακόνει στον άλλο? Μόνο νεότητες, ωραία αυτοκίνητα, δεν τρέχουμε και μαγκιά και αυτός είναι ο πολιτισμός του έρωτα, δηλαδή ξενέρωμα.
1: Ό,τι πιο ανέραστο πράγμα. Ο έρωτας είναι και ένα λουλούδι που θα το πάρεις και θα το περιθάλψεις. Που θα δοκούνται σε έναν ταλαιπωρημένο άνθρωπο, που θα βγεις από τον εαυτό σου, που θα είσαι θυσιαστικός. Έρωτας είναι στάση ζωής, είναι ύπαρξη. Δεν είναι μια διαδικασία τεχνική. Αυτή και τα ζώα την ξέρω. Με αυτή την έννοια λοιπόν, πότε ύμνησε ο ποιητής τον έρωτα δύο ανθρώπο θλιμμένο. Έχω στο νου μου ένα παράδειγμα συγκλονιστικά, δεν μπορώ να το πω τώρα γιατί ζουν οι άνθρωποι. Δύο άνθρωποι που έτυχαν να είναι με ανίατη ασθένεια και είναι στο ίδιο δωμάτιο μαζί και περιμένουν τα τέλη. Και αυτές τις στιγμές μπορεί να είναι αιωνιότητα. Αυτός ο έρωτας πού είναι. Εμείς ζούμε φαντασιακά, γι' αυτό σκανδαλιζόμαστε, λέμε τέτοια πράγματα. Οχ, τι μας είπε ο παπάς τώρα, δεν ζήσουμε τίποτα. Όχι, ζήστε το. Αλλά είναι κάτι άλλο το βαθύτερο.

Δεν είναι εύκολο να μιλάει κανείς για έναν Άγιον άνθρωπο, γιατί αυτά τα οποία λέμε για τους Αγίους είναι αυτά τα οποία βλέπουμε και αυτά τα οποία ακούμε. Αλλά η αγιότητα είναι κάτι που συντελείται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και δεν μπορείς να περιγράψεις την καρδία του Αγίου, διότι είναι ένας χώρος η καρδιά του, που είναι ένας ναός που γίνεται μια αέναη και αδιάλειπτη ιερουργία της παρουσίας του Θεού. Παρά τα αυτά όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να μιλούμε για τους Αγίους τους οποίους είδαμε και γνωρίσαμε. Όπως λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, αυτό που είδαν τα μάτια μας, αυτό που ακούσαν τα αυτιά μας, αυτό που ψηλάφισαν τα χέρια μας. Ο ακικώαμεν, ο εωράκαμεν και χείρες ημών ψηλάφισαν. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα μαρτυρούμε, διότι οι Άγιοι ιδίως μετά την κοίμησή τους ανήκουν πλέον εις την Εκκλησία και η ζωή τους είναι εις δόξα Χριστού. Και πρέπει να ομολογούμε τη γνώση μας που έχουμε για τους Αγίους, γιατί με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται ότι όλα όσα είπε ο Χριστός είναι αλήθεια και όλα όσα είπε το Ευαγγέλιο είναι αληθινά και ότι και στις μέρες μας επαληθεύονται τα λόγια και οι υποσχέσεις του Κυρίου και ότι δεν ήταν κάτι η αγιότητα, δεν ήταν κάτι το μακρινόν από μας, έτσι λέμε, Άγιος Αντώνιος. Πότε έζησε? Τον 4ο αιώνα. Πριν 16 αιώνες. Ενώ ο γέροντας Παΐσιος, που ήταν και αυτός σαν τον Μέγα Αντώνιο, πότε έζησε? Πριν 20 χρόνια. Εδώ μπορεί να έχει κάποιους αρκετούς που τον εγνώρισαν. Κι τον εγνώρισαν από εδώ? Κυριάκο, και εσύ ήσουν μέσα στους άσωτους που σε πήρα και σέναν εκεί. Ο Ρένος, ο Χρήστος, η Βαρβάρα, επίσης το Άγιον Όρος Βαρβάρα. Ασυρωτή. Λοιπόν, αρκετοί το γνώρισαν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που το γνώρισαν. Και ένα πλήθος ανθρώπων που μαρτυρούν για όλα αυτά τα οποία έζησαν κοντά του. Κάποιοι σκανδαλίζονται και λένε, ίσως να έχετε διαβάσει και στο ίντερνετ, έχω την τιμή, κάποιος αγαπητός αδελφός κάθε μέρα γράφει εναντίον μου στο ίντερνετ. Εντάξει, δεν σας συμβουλεύω να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του, αλλά αν την επισκεφτείτε καμιά φορά θα δείτε πολλά εκεί. Λέει ότι εγώ καπηλεύομαι το όνομα του Γέροντος Παϊσίου και λέω συνέχεια για τον Γέροντο Παϊσίου για να παίρνω δόξα. Εντάξει, δικαίωμα του παιδιού να λέει ό,τι θέλει τέλος πάντων, αλλά δεν μπορώ και να μην λέω για τον Γέροντα Παϊσίο, διότι το γνώρισα. Και θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου και είμαι υποχρεωμένος και είμαι υπεύθυνος για το ότι πρέπει να λέω, γιατί δεν είναι για δόξα δική μου. Τι να... δέστε μια φωτογραφία του Γέρου Παΐσιου και μια φωτογραφία δική μου, να καταλάβετε την αμέτρητη διαφορά που υπάρχει. Δεν είναι μόνο που είναι νεαρός. Ο Γέρου Παΐσιος είναι ασκητής, δεν ήταν 200 κιλά όπως είμαι εγώ. Επίασε έναν νηπιαγωγείο μια φορά με τον Πάτερ Εμμανουήλ, τον δικό μας τον Πάτερ Εμμανουήλ. Επήγα στο νηπιαγωγείο να δω τα μωρά. Λέει η δασκάλα του νηπιαγωγείου, να λέει στην πανιερότατη να μου επιτρέψει να εξηγήσω στα παιδάκια τι σημαίνει Μητροπολίτης και τι σημαίνει Διάκος. Ήταν Διάκος ο Πάτερ Εμμανουήλ. Εγώ φορούσα το σταυρό μου, κρατούσα τη σκύπτρο, φορούσα το κουκούλιο μου. Λοιπόν, παιδάκια, ο πάτερ που είναι εδώ είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας μας, είναι Μητροπολίτης, είναι αρχηγός της Εκκλησίας. Είναι αρχηγός όλων των ιερέων. Γι' αυτό φοράει αυτόν τον σταυρό, γι' αυτό κρατάει και αυτόν το μπαστούνι, γι' αυτό φοράει και αυτό το μαύρο ρούχο πάνω στο κεφάλι του. Γι' αυτό το ένα, γι' αυτό το άλλο, τι είπε το η δασκάλα. Καταλάβατε, παιδάκια, καταλάβαμε, μάλιστα καταλάβαμε. Και ο πάτερ που είναι δίπλα είναι διάκος, γι' αυτό δεν φοράει σταυρό, γι' αυτό δεν κρατάει σκύπτρο, γι' αυτό δεν φοράει το άλλο. Καταλάβατε, παιδάκια, καταλάβαμε. Πέστε μας τώρα,
ποια η διαφορά του Μητροπολίτη με τον Διάκο? Φορεί γυαλιά, λέει ο Μητροπολίτης. Διαγράφτηκαν και τη σταυρή και τα σκύπτρα. Η μόνη διαφορά είναι εγώ φορώ γυαλιά, μα είναι δεν φορεί. Λοιπόν, δυστυχώς ομιλώ για τον Γέροντα Παΐσιον, παρόλο που ελέγχομαι όταν ομιλώ, διότι η ζωή μου δεν είναι όμοια με τη δική του ζωή, αλλά όμως παρατάφτα θεωρώ ότι είμαι υποχρεωμένος να μιλώ, γιατί η χάρη του Θεού οικονόμησε ώστε για την δική μου αδυναμία να γνωρίσω τον Άγιον άνθρωπον αυτό και να έχω ζήσει από κοντά πάρα πολλά πράγματα που, ξέρετε, να σας πω κάτι, λέω πολλές φορές ότι εάν δεν τον εγνώριζα και αν δεν τον έβλεπα ο ίδιος και άλλοι μου έλεγαν για αυτόν, δεν θα τα πίστευα. Δηλαδή, αν ερχόταν κάποιος και μου λέει, ξέρεις, είχε έναν πάτερ Παΐσιο στο Άγιον Όρος, που έκαμπνε έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι πράγματα, ή έναν πάτερ Πορφύριο, θα έλεγα, μα δυνατόν καλέ, μήπως σε φαντασίες, μπορεί να μην τα πίστευα. Γι' αυτό δεν αδικώ και τους ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να πιστέψουν, βέβαια, παρά τα αυτά δεν πρέπει να είμαστε και κακόπιστοι, με την έννοια ότι δεν μαρτυρεί ένας άνθρωπος, δεν μαρτυρούν δύο, δεν μαρτυρούν 50, μαρτυρούν εκατοντάδες και χιλιάδες άνθρωποι που το γνώρισαν. Και μάλιστα τα θαύματά του δεν ήταν μόνο όταν ήταν εν ζωή. Εντάξει, όταν ήταν εν ζωή έκανε αρκετά. Αλλά πολλά θαύματα έγιναν και μετά τον θάνατον του, τον βιολογικών θάνατον του, και από ανθρώπους που δεν το γνώρισαν καν, δεν τον ήξερα. Δεν είχαν ακούσει τίποτα γι' αυτό. Και βέβαια η Εκκλησία με πολλή σύνεση και με πολλή σοφία επερίμενε 20 ολόκληρα χρόνια, παρόλο που από την πρώτη μέρα που ο Γέροντας εκοιμήθη ετοιμάτο ως Άγιος, παρά ταύτα η Εκκλησία περίμενε και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, που όλα πλέον οδήγησαν στην επίσημη διακήρυξη της Αγιότητος, στην Αγιοκατάταξη του Γέροντα, η Εκκλησία προχώρησε. Και εδώ να σας πω κάτι έτσι για την δύναμη της Εκκλησίας. Θυμάστε ότι ο Χριστός είπε στους Αγίους Αποστόλους ότι ό,τι αν λύσετε πάνω στη γη θα είναι λελειμμένο και στον ουρανό, και ό,τι αν δύσετε επί της γης έστε δεδεμένο και εν της ουρανής. Δηλαδή τρόπον την έδωσε εξουσίαν ο Χριστός εις την Εκκλησία και στον ουρανό και στη γη. Στην Εκκλησία, όχι σε έναν άνθρωπο, στον Πάπα, στην Εκκλησία έδωσε την εξουσίαν αυτή. Ο Γέροντας Παΐσιος ήταν Άγιος από τη στιγμή που ζούσε και αγωνιζόταν και εσφράγισε την αγιότητά του με το τέλος της ζωής του. Έτσι έμεινε πιστός άχρη θανάτου στον Χριστό, παρόλο που είχε μαρτυρικό τέλος. Και ξέρετε, οι τελευταίες του λέξεις ήταν μαρτύριο, έτσι είπε όταν άφησε την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Διότι είχε φοβερούς πόνους από την επώδυνη ασθένεια την οποία είχε και τις τελευταίες μέρες δεν έπαιρνε ούτε φάρμακα ούτε παυσίπονα και πέρασε φοβερό μαρτύριο και έλαβε το στέφανον και του Οσίου και του μάρτυρος από τον Θεό. Τέλος πάντων, ήταν Άγιος. Η επίσημη πράξη της Εκκλησίας δεν του προσέθεσε τίποτα του ίδιου. Ό,τι ήταν είναι. Εκεί που ήταν, εκεί είναι. Αλλά βλέπετε όμως τι έγινε. Όταν ήρθε η Εκκλησία και είπε ότι από σήμερα αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Άγιος, είναι πλέον επίσημα Άγιος της Εκκλησίας, σαν να άνοιξαν οι καταράχτες του ουρανού και μία απέραντη χάρις εξεχήθη σε όλον τον κόσμο. Δεν το αισθανθήκατε στις καρδιές σας? Τουλάχιστον εγώ στους ανθρώπους είδα που το άκουσαν, λέει, μία απέραντη χαρά,
μια συγκίνηση, μια ουράνια αγαλίαση ήρθε στην καρδία μας, λόγω του ότι ακούσαμε το Γέροντας Παΐσιος κατετάγει μεταξύ των Αγίων. Γιατί η Εκκλησία έχει την δύναμη αυτή να ευλογεί και να αγιάζει τον κόσμο και να σώζει τον κόσμο με τη χάρη του Χριστού. Έτσι λοιπόν σε όλους μας είναι διάχυτη αυτή η χαρά η μεγάλη της τιμής και παρουσίας του Γέροντα ως Αγίου πλέον ανάμεσά μας. Ξέρετε τι παράξενο πράγμα είναι και πώς αποδεικνύεται η αγιότητα. Κανονικά, εμείς που τον ζήσαμε, δεν πρέπει να τον προσκυνούμε σαν Άγιο, έτσι. Άμα ζεις όλη μέρα έναν άνθρωπο, πολύ δύσκολο να το δεις στο Κονοστάσιν αύριο. Και οποία και εγώ προχθές τον Αγιαρσέον και τον έβλεπα, λέω γέροντά μου, πόσες φορές και τι είπαμε και τι κουταμάρες του έχω πει και τι αστεία είπαμε και τι αυτά κάνουμε. Και τώρα το βλέπω στο Κονοστάσιο. Αλλά σας είπα, αυτός ο Άγιος, 16 χρόνια, 16 ολόκληρα χρόνια, από 18 χρόνο μέχρι 34 που ήρθα στην Κύπρο, ήμουν συνδεδεμένος πάρα πολύ στενά μαζί του, έμεινα νύχτες, μέρες μαζί του και πάρα πολλές. Παρά τα αυτά όμως, ποτέ μου δεν τον εσυνήθισα. Ένα παράξενο πράγμα. Δεν τον εσυνήθισα ποτέ μου. Ενώ πολλές φορές τον περιέθαλπα και ιατρικά. Είχε πονοκεφάλους, του έκανα, έβαλα, ξέρω εγώ, έμπλαστρα στο μέτωπο. Το βοηθούσαμε, ας πούμε, όταν είχε τα προβλήματα με την υγεία του. Κάποιες μικροδουλειές που τέλος πάντων μπορούσαμε να τον εξυπηρετήσουμε. Φάγαμε μαζί τόσες φορές, μιλήσαμε, κάναμε, φτιάξαμε. Κι όμως, ήταν ένας άνθρωπος που δεν το συνήθιζες. Δεν το συνήθισα να πω ότι αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων τόσα χρόνια, το συνήθισα πλέον. Κάθε φορά που θα το συναντούσα, αισθανόμουν το ίδιο δέος όπως αισθανόμουν τη δεύτερη φορά. Για την πρώτη φορά σας είπα, τον παρεξήγησα. Τη δεύτερη φορά όμως που κατάλαβα ποιος ήταν, αισθανόμουν αυτό το πράγμα. Πέρασαν τόσα χρόνια και όταν πήγαινα να το συναντήσω ή όταν ήμουν μαζί του, αισθανόμουν αυτόν το απέραντο δέος. Απέραντο δέος απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ήμουν πεπισμένος ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Ήτανε μια άλλη πραγματικότητα. Γι' αυτό ξέρετε και δεν πήγα να τον δω όταν ήταν άρρωστος. Γιατί δεν πίστευα ότι θα πεθάνει. Έλεγα αποκλείται να πεθάνει αυτός ο άνθρωπος. Κάτι να κάνει και δεν θα πεθάνει. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι ο γέρο Παΐσιος θα πέθαινε. Βέβαια δεν πέθανε. Βιολογικά μόνο. Το σώμα πέθανε. Αλλά δεν ξέρω, ήταν τόση η πεποίθησής μου ότι αυτός ο άνθρωπος είχε νικήσει τον θάνατο και είχε ξεπεράσει τον θάνατο, ώστε το γεγονός του θανάτου του βιολογικού μου ήταν πολύ, ας πούμε, πλέον έτσι στο περιθώριο, γι' αυτό και δεν αισθάνθηκα την ανάγκη να πάω να το δω, παρόλο που με έστειλε μερικές φορές με κάποιους Κυπρίους που τον επισκέφθηκαν χαιρετίσματα και μια ευλογία, ένα σταυρουδάκι που είχε, και εγώ του έστειλα μηνύματα και ανταλλάσσαμε μηνύματα, όχι SMS βέβαια, δεν υπήρχαν τότε. Από στόμα σε στόμα, έτσι, διάφορα πράγματα με αυτόν την έννοια. Παρά τα αυτά δεν αισθανόμουν ποτέ την ανάγκη ότι έπρεπε να πάω να το δω. Κακώς βέβαια το έκαμε, γιατί επίστευα ότι ο άνθρωπος αυτός υπερεύει τον θάνατο, υπερεύει την φθορά, υπερεύει και των χώρων και των χρόνων ακόμα. Αισθανόμουν ότι ο Γέροντας Παΐσιος ήταν δίπλα μας. Και ξέρετε, σας πω κάτι που δεν το έχω πει για να μην λένε ότι αυτοδιαφημίζομαι, αλλά όταν πήγαμε στη Μονή Μαχαιρά, ξέρετε, όσοι μας θυμάστε από τότε, βρήκαμε πολλά προβλήματα. Σούβλες έξω από το μοναστήρι, κέντρα, εστιατόρια, χορούς. Μια φορά ήρθε ένα σχολείο και πήγαν πάει στα τραπέζια και χορεύκαν. Πες στην αυλή του μοναστηρίου. Βαφτίσια, σύλλους,
ό,τι θέλετε, κυνηγούς. Τέλος πάντων, βρήκαμε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, όπως ήταν όλα τα μοναστήρια τότε. Τώρα, δόξα τω Θεώ, έχουν όλα τα μοναστήρια μπει σε μια πολύ καλή σειρά. Αλλά τότε τα μοναστήρια ήταν να πάμε να κάνουμε βαφτίσια, να κάνουμε σούβλες, να πάμε γυμνοί, μέχρι με το μαγιό ήρθαν στο μαχαίρα μια φορά. Μια κοπέλα με το μαγιό, λέει, κόρη μου, αν είμαστε κοντά στη θάλασσα, ήταν να πω έχασε στον δρόμο και άτε, έκλωσε. Και ήρθε σποδά, αντί να πάει στη θάλασσα. Πα στο βουνό, 800 μέτρα, 900 μέτρα υψόμετρο. Με το μαγιό, τι ήρθε. Τι ήρθε με το μαγιό. Και πετάχτηκε η μάνα τη να μα κάνει παρατήρηση. Προσβάλαμε την κόρη τη. Βέβαια, αυτό μόνο για Κυπρέες ισχύει. Οι ξένοι ήταν πάντοτε σοβαροί και σέβονταν τις ανακοινώσεις της Μονής. Τέλος πάντων, αναγκαστήκαμε να βάλουμε γκρουφό, μέχρι τώρα να έχουμε ανθρώπους να ντύνουν την κάθε γυμνή που έρχεται τζαμέ. Τέτοια δουλειά μας εμάς τώρα να κάνουμε, ας πούμε, να ντύνουμε τις γυναίκες ή τους άντρες όταν έρχονται στα μοναστήρια. Δυστυχώς, φτάσαμε σε αυτόν τον κατάντημα, αλλά το ήταν πολύ δύσκολο. Εγώ είχα έρθει και από το Άγιον Όρος, δεν ήθελα να μείνω και στην Κύπρο, αφορμήν ήθελα, αφορμολογού μου που λέμε, να βρω μια αιτία να φύγω. Και έλεγα, τι θα θέλω εγώ, το ήρθα και με καθαρά Δευτέρα, το τι σούβλες σε κάμα και με που ξύνει το κέντρο. Σούβλες, τάλλου κόσμο. Κυριακήν το Βαΐο. Κυριακήν το Βαΐο, να κάμνα σούβλες. Επία να του πω του κέντρα και λέω του, κοίταξε τώρα μεγάλη εβδομάδα, μην κάμνεις τουλάχιστον σούβλες. Μία μέρα λοιπόν, ως τις 10-11, έβαλε τον πειρασμό του τον άνθρωπο, ο οποίος στη συνέχεια άλλαξε, μετανόησε, είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, αλλά τότε ήταν σε κατάσταση πειρασμού. Είχε τα πικά, πώς λέγονται αυτά, τα τέτοια που τραγουδούν τέλος πάντων με τους δίσκους, στο διαπασό. Και έπαιζε ως τις 10-11 τη νύχτα. Ακούαμε τα μίσμα στο μοναχό, ήταν δίπλα μας. Λοιπόν, πού να κάνουμε προσευχή, πού να κάνουμε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Ήμουν έτσι φουτουνιασμένος πολλά. Την άλλη μέρα το πρωί, το μεσημέρι, πήγαμε να ξεκουραστούμε. Όχι. Ήρθε ένα παιδί να με συναντήσει. Ήθελε κάτι, κάποια προβλήματα είχε. Του είπαν ότι έχει έναν πουτάγιον όρος, πήγαινε στο μαχαιρά, τον έβρις. Ήρθε εκεί, ρώτησε πού είναι ο ηγούμενος, είπαν του ξεκουράζεται τώρα, δεν έχει κανένα, δεν βρήκε κανένα μοναχό. Γιατί όλοι το μεσημέρι ξεκουραζόμαστε κανένα 2 ώρες, διότι εμείς σηκωνούμαστε από η ώρα 3 στο μοναστήρι. Και το βράδυ είχαμε κάθε βράδυ στα κελιά μας μια μικρή αγρυπνία, οπότε πρέπει το μεσημέρι να ξεκουραστούμε. Δεν είχε, είχαμε ένα λαϊκό στην εκκλησία, ο οποίος πρόσεχε τα κεριά. Βρήκε ένα μοναχό το παιδί, το οποίο του λέει, τι έχεις ρε παλικάρι, ήταν απογοητευμένος που δεν μας βρήκε. Λέει, γέροντα, ήρθα να βρω, λέει, εδώ έναν, τον πάτερ, λέει, και κοιμούνται, λέει, τώρα μεσημέρι κοιμούνται, λέει, και ξέρω εγώ, δεν την κατάλαβε εκείνος. Νόμιζε, σου λέει, του όλη μέρα κοιμούνται εδώ μέσα. Δεν ξέρετε τώρα ξυπνούσαμε εμείς και τι ώρα κοιμούμαστε. Τέλος πάντων. Λέει του, τι πρόβλημα έχεις, έκατσε μαζί του και του άκουσε το πρόβλημα του. Και τον ανέπαυσε, του εμίλησε, τον εξεκούρασε. Του λέει, πάτερ, λαλή του, και τι τώρα χτύπαν το σύντητο σήμαντρο για τον Εσπερινό. Λαλή του, γέροντας, πήγαινε στον Εσπερινό, λέει τότε, και να δείτε τον ηγούμενο, εκεί είναι. Λέει του, εντάξει, δηλαδή, αφού είπαμε τα μαζί, αναπαύτηκα, χρειάζομαι τώρα να το δω. Δώσετε μου, κάνετε λύσεις σας, πάρα πολλά ωραία, ευχαριστώ πάρα πολλά. Πού είσαι εσύ, λαλή του, πού είσαι. Λέει του, εγώ είμαι εδώ, λαλή του, στις μέρες. Και μένω εδώ, λαλή του, στο μοναστήρι μαζί μου στους πατέρες. Είμαι που το Άγιον Όρο, λέει του, αλλά μένω μαζί μου στους πατέρες, δαμέ. Και πώς σε λένε, του λέει, Παΐσιος. Παιδί, χαπάρι δεν είχε. Έρχεται μέσα στο μοναστήρι. Λέει μου, φέραν τον, λέει τον το παιδί ήθελε σε. Λέει πάτερ, εντάξει, λέει, δεν χρειάζομαι τώρα τίποτα. Μίλησα με τον πάτερ Παΐσιο. Από ποιον πάτερ Παΐσιο, γύρω μου, μίλησε. Δεν είχαμε τότε Παΐσιο εμείς. Ακόμα δεν ήταν ο πάτερ Παΐσιο που ήρθε μετά. Ποιον πάτερ Παΐσιο, εμείς δεν έχουμε κανέναν Παΐσιο εδώ.
Όχι, λέμε, αφού βρήκα έναν μοναχόν έξω και κάτσαμε το απόγευμα και μιλήσαμε. Εξομολογήθηκα, είπα τα προβλήματα μου, είπα όλα τα θέματα μου, δεν έχω τίποτα, τώρα είμαι καλά. Και τι σου είπε γε μου τούτος. Είπε μου, είπε το Άγιον Όρο και μένει τόσες μέρες δαμέ μαζί σας και λέγεται Παΐσιος. Ούτε κανένα αγιορί την έχουμε δαμέ και εμείς που είμαστε θέλουμε να φύγουμε, ούτε ήρθε κανένα να μας επισκεφτεί πάνω στην ερημιά. Είναι αλωσύνταγέ μου που περιέγραψαν τον Γέροντα Παΐσιο. Και πράγματι αυτό το γεγονός μας εστήριξε και μας επαρηγόρησε, γιατί καταλάβαμε ότι η ευχή του Γέροντα ήταν κοντά μας και μαζί μας, γιατί σίγουρα δεν είναι αυτός που μας έστειλε στην Κύπρο, ο Γέροντας Ιωσήφ μας έστειλε, αλλά σίγουρα πριν έρθω στην Κύπρο και δυο και τρεις και τέσσερις και πέντε φορές του είχα ρωτήσει τη γνώμη του και πήρα την ευχή του και πήρα και την συμβολή του για να έρθω στην Κύπρο. Λοιπόν, το να πούμε τα γεγονότα της ζωής του Γέροντος Παϊσίου και θαύματα διάφορα, αυτά θα τα δείτε, θα δημοσιεύονται. Είναι σχεδόν έτοιμη και η πλήρης βιογραφία του Γέροντα που θα εκδοθεί όπου να είναι από το μοναστήρι της Σουρωτής, που θα είναι πάρα πολύ ακριβής. Αλλά σκοπός δεν είναι να ικανοποιούμε την περιέργειά μας με θαύματα και διάφορες ιστορίες από τους Αγίους, αλλά να δούμε τι θέλουν να μας πουν οι Άγιοι. Τι θέλουν να μας πουν οι Άγιοι και πώς εμείς ωφελούμαστε από τον Γέροντα και τον Άγιο Παΐσιο, εάν ωφελούμαστε. Διότι ο Γέροντας ήταν Άγιος, ήταν Άγιος. Ήταν Άγιος για τον εαυτόν του. Και Άγιος για αυτούς όλους οι οποίοι ακολουθούν το δικό του παράδειγμα. Διότι μνήμη Αγίου σημαίνει μίμησης Αγίου. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μνήμη μάρτυρος, μίμηση μάρτυρος. Δεν αρκεί να μιμούμαστε, να θυμούμαστε τους Αγίους και να κάνουμε πανηγύρια στις γιορτές τους. Καλές είναι αυτές οι πανηγύρις. Αλλά η μίμηση των Αγίων είναι κάτι πολύ περισσότερο σημαντική, γιατί έχει άμεση αναφορά στην προσωπική μας ζωή. Και έτσι ο Γέροντας Παΐσιος είναι για μας ένα πραγματικά ένα σημείο του Θεού στην εποχή μας, που ο 20ος αιώνας είναι ένας τρισευλογημένος αιώνας από τον Θεό, δεν ξέρω ο 21ος, αλλά ο 20ος αιώνας πραγματικά τρισευλογημένος από τον Θεό, διότι είναι γεμάτος Αγίους. Πρώτα απ' όλα εκατομμύρια μάρτυρες. Η Ρωσία, η Αλβανία, η Γεωργία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, γεμάτοι Αγίους, μάρτυρες και ομολογητές. Το καθεστώς ήταν αθεϊστικό, μαρτύρησαν αναρρύθμιτα πλήθη μαρτύρων. Μέχρι το 85-87 σχεδόν είχαμε μάρτυρες. Βγαίνουν τώρα συνέχεια μαρτυρολόγια, βία Αγίων οι οποίοι μαρτύρησαν σε αυτά τα καθεστώτα. Έτσι ήταν τα δεδομένα. Ένα πλήθος μαρτύρων από εκεί, αλλά και στον ελλαδικό χώρο που είχαμε μάρτυρες των καιρών της Τουρκοκρατίας, πολλούς νεομάρτυρες, έχουμε ένα πλήθος οσίων γερόντων. Ένα πλήθος από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας, μια χωρία με τεράστια χωρία Αγίων Γερόντων, οι οποίοι στιγμάτισαν αυτόν τον αιώνα και έδωσαν την παρουσία τους και την μαρτυρία τους ότι ο Χριστός είναι και χθες και σήμερα ο Αυτός και στους αιώνας. Δεν έχει αλλάξει ο Χριστός. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο μπορούμε να πούμε, ότι ο Γέροντας Παΐσιος έδωσε στην Εκκλησία με την Αγία Ζωή του και με την διδασκαλία του μέσα σε δικά μας δεδομένα. Με απλά λόγια διαβάζει κανείς τα βιβλία και βλέπει πόσο απλά και όμορφα τα λέει και χαριτωμένα, και όμως στηρίζουν και επιστρέφουν δεκατοντάδες αναρρύθμιτες ψυχές ανθρώπων, επιστρέφουν κοντά στον Χριστό διαβάζοντας τα βιβλία και τον βίο του Γέροντος Παϊσίου όπως και όλων των συγχρόνων Αγίων.
μετά μας δείχνουν ότι ποιο είναι το πραγματικό νόημα της ζωής μας. Η αγάπη του Θεού. Αυτό είναι το σημαντικό. Όταν ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό, τότε είναι γεμάτος. Όταν δεν αγαπά τον Θεό, είναι άδειος. Σας είπα και άλλες φορές, έχω δει παλάτια, έχω μείνει σε παλάτια, σε ξενοδοχεία, σε αυτά. Σαν το καλυβάκι του Γεροπαΐσιου δεν βρήκα. Ήταν τόσο ευλογημένον τόπο, που δεν είσαι τίποτα μέσα, τίποτα. Ούτε μια καρέκλα της προκοπής, ούτε ένα κρεμαστάρι. Είχε μια παλιόσποντα που κρέμαζε μια λειψομαντιλιά, η οποία είχε αναπληθεί από τότε που κατασκευάστηκε. Νόμιζες ότι ήταν δερμάτινη, που το... Έτσι, όποιος ήθελε να σκουπίζει το τζαμί. Από ένα σημείο και μετά προτιμούσε να μένει σκουπιστής βέβαια. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ένα κουλιαστήρι που λέμε στην Κύπρο κάνει τσάι. Ένα σουρωτήρι δεν είχε να κάνει τσάι. Και όταν του πήρε κάποιος ένα σουρωτήρι να κουλιάζει το τσάι του, και τι τσάι νομίζετε είχε? Κάτι κάτσαρα. Επειδή να μας πολλές φορές είπε να μου κάνει τσάι. Μα έβαλε κάτι ξύλα. Και τόσο το δάσος ήταν γεμάτο από τσάγια, ωραία. Κάτι ξύλα τα οποία έβαλε το τζαμέ. Υποτίθεται τσάι. Λοιπόν, και του πήρε κάποιος το κουλιαστήρι, λέει, α, λέει, μου το έφερε, λέει, αλλά θέλω και μια σπόντα τώρα, πού να το κρεμάσω. Μετά θέλω να σκεπάνουν την καρφό σου τη σπόντα. Μετά να θέλει και πλήμα τούτο. Πιάστο καλύτερα φύγετο. Όπως είδαμε το τσάι, το υποτιθέμενο τσάι, σρουπ, έγινε σου το μέσα στο ποτήρι και έτο. Δεν έχω πει ωραιότερα τσάγια από εκείνα. Ούτε ωραιότερο ψωμί να πει και τα ξεροκόμματα τα οποία έχει ο Γεροπαΐσιος. Ξεροκόμματα. Ούτε πιο ωραία τράπεζα από εκείνη την τράπεζα που ήταν την πρώτη φορά, εκείνη τη φορά που έγινε το σημείο με το καντήλι, που κάτσαμε πάνω στο, στο βράχο, πάνω στην πέτρα. Και λέει, άτε διάκο, να κάνουμε προσευχή, να φάμε. Μένα που είσαι να φάμε. Έφκαλε κανένα δυο κρομίθια που ξόμινα μέσα στο υποτιθέμενο κήπον του, και έναν παλιό μαρούλι που το έβρανε ξερό, και κάτι ξεροκόμματα, πραγματικά ξεροκόμματα, που ήταν μέσα σαν σακούλι. Και μένα ευτυχώς για μένα, βρήκε μια κονσέρβα, κάποιος το άφησε μια κονσέρβα καλαμαράκια, την οποία βρήκε εκεί, αλλά δεν είχε κλειδί να την ανοίξει. Λέει, πώς θα την ανοίξουμε? Είχε όμως ένα σκεπάρνι, με το οποίο επελεκούσε τα ξύλα του. Και λέει, έχω το σκεπάρνι. Τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι με το σκεπάρνι, άνοιξε. Σκεφτείτε δηλαδή το σκεπάρνι να μπούσε πάνω, έτσι, από καθαριόταν και από έλαμπε. Α δούμε που πότε ήταν το σκεπάρνι εκείνο. Λοιπόν, λέει να κάνουμε προσευχή. Είμαστε μέσα στο δάσος, μέσα στην έρημο, μόνοι μας. Εκείνος και εγώ. Να φάμε χαμέ, τραπέζια δεν είχε, καρέκλες δεν είχε, τραπεζαρίες δεν είχε. Άνοιξε ένα μουσαμά, κοινό δέξε όπου τον ύβρε, και έβαλε τον πάστο αυτό, και λέει να κάνουμε προσευχή μας. Και είπε το Πάτερ ημών. Είχαμε τα χέρια του έτσι, λέει, Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής. Τι να σας πω. Δεν ξανάκουσα, ούτε ξαναείδα άνθρωπο να προσεύχεται έτσι. Νόμιζα ότι θα άνοιγε ο ουρανός και θα ευλογούσε ο Θεός και το φαΐ που φάμε για μέ. Αυτό είναι το φαγητό μας. Άλλες φορές δε, εμένα μου έλεγε πίνει να φάει και να άρτησε. Έστελε με είδε στο μοναστήρι του Σταυρονικήτα, είτε στον Μπουραζέρη που ήταν ο Παπαχαράναμπος, είτε στον Μονίκο Τρομουσίου, διότι εκείνος με φαγιά δεν είχε καμία σχέση. Και καμιά φορά που του έφερναν κάποιοι κάτι, έβαζε μια δυο κουταλιές, ζήτημα δηλαδή, μισή χούφτα φαγητό ανέτρωγε. Όλη νύχτα γρυπνούσε, όλη νύχτα προσευχόταν και όλη μέρα νίστευε, αλλά δεν ήταν τόσο αυτό, μπορεί να έχει κι άλλους που κάνουν έτσι. Μπορεί να έχει κυρίες που κάνουν δίαιτες που
να ξεπερνούν και τον κύριο Παΐσιον ακόμα. Ποιο ήταν το μεγάλο του κλειδί, η μεγάλη ταπείνωση που είχε, μεγάλη ταπείνωση. Μεγάλη ταπείνωση από την οποία γεννήθηκε η μεγάλη αγάπη που είχε για τον Χριστό και για κάθε άνθρωπο. Για κάθε άνθρωπο. Εσυμπονούσε τον κόσμο όλον. Δεν μπορούσε να ακούσει πράγματα, έτσι πονεμένα πράγματα ας πούμε. Αμέσως τον έβλεπες ότι συνέπασχε. Συνέπασχε με αυτά όλα. Όταν το διηγόμαστε κάποιο θλιβερό γεγονός, αμέσως ήταν... Δεν το άκουγε έτσι απλά. Συνέπασχε με το γεγονός εκείνο. Ή τα διάφορα γράμματα που του έστελναν. Και του επέγραφαν οι άνθρωποι, βέβαια δεν του στείλε κανένας κανένα γράμμα να του πει τι ωραία πέρασε στην εκδρομή του. Το καθένας του έγραφε τον πόνο του και τα βάσανά του. Ο γέροντας συνέπασχε με τον κόσμο αυτόν και αφιέρωνε τη νύχτα και τη μέρα του και την προσευχή του όλη στους πονεμένους ανθρώπους. Όλη μέρα δεχόταν τον κόσμο και όλη νύχτα προσευχόταν για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μιαν ημέρα ήσουν εκεί ένας δαιμονιζόμενος που του επετέθηκε του γέροντα. Του επετέθηκε και τον άρπαξε τον γέρο Παΐσιο και τον ταρακουνούσε. Ο γέροντας ο καημένος ήταν πραγματικά, έχετε δει καμιά κατσαρίδα όρθια. Έτσι έμοιαζε. Δηλαδή, αν τον έβαλε στέκοντα, και πιάνε σαν μιλίμετρο και μέτραστο, δηλαδή παραπάνω από τόσο σένιτα. Πόσο το, 10 πόντους, ας πούμε πλάτος. Πού εμείς που είμαστε, μας φορούν οι τόποι. Τόσο πράγμα, δηλαδή, χώρεν και που τη χαραμάδα της πόρτας ακόμα που λέει όλος. Λοιπόν, ήταν ένα παιδί που έπαθε μια κρίση, έτσι δαιμονική, και ύβριζε. Και ύβριζε και λέει το γέροντας, καλά καλά λέει του, θα σε τακτοποιήσω απόψε σένα. Όχι στο παιδί βέβαια, στο διάβολο ο οποίος. Και πράγματι ο γέροντας όλη νύχτα προσευχόταν, όλη νύχτα προσευχόταν. Και προσευχόταν για όλον τον κόσμο. Και μια φορά κάτι το ρώτησα, κάτι έγινε, ένα περιστατικό που μου είπαν, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι και το διηγόντουσαν εκεί ότι επισκέφθηκε ο γέροντας ένα νοσοκομείο στο Βόλο και εκεί κάθισε δίπλα από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στα τελευταία του και τον εστήριξε και τον επαρηγόρησε και τον ενδυνάμωσε και του είπε ότι εντάξει πρέπει να φύγεις, δεν θα γίνεις καλά, αλλά του έδωσε πολύ δύναμη. Του λέω γέροντα μα πώς συμβαίνει, αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι εσέναν είδας εκεί, εσύ αφού ήσουν εδώ. Λέει, μ' άκουσε ρε παιδάκι μου, λέει, εγώ βέβαια ήμουν εδώ. Είναι πια στο Βόλο. Άλλη μόνο, που ξέρω εγώ, να πάω στο Βόλο, να τα όλη νύχτα από το Άγιον Όρος, πώς θα πάω, ούτε τις κοινωνίες έχει, ούτε τίποτε. Αλλά μου λέει, πολλές φορές, όταν προσεύχομαι, ο Θεός, λέει, με παίρνει εμπνεύματι, με το Πνεύμα του Άγιον, και βρίσκομαι σε νοσοκομεία, σε γυροκομεία, σε σπίθια ανθρώπων εγκαταλελειμμένων, σε ανθρώπους που είναι μονήρης και τους βλέπω αυτούς τους ανθρώπους και τους μιλώ και καταλαβαίνω ότι με βλέπουν και μου μιλούν και το αισθάνονται. Αλλά σωματικά είμαι εδώ. Αλλά ταυτόχρονα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε βρίσκομαι και εκεί. Και αυτό γίνεται πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά. Και άνθρωποι οι οποίοι εσώθηκαν από δυστυχήματα, ας πούμε, που τον είδαν μπροστά τους και πολλές φορές είδαν άνθρωποι τον γέροντα σε οικίες πέθους, σε νοσοκομεία, σε τόπους που είχαν έτσι μεγάλη ανάγκη. Αλλά και μετά το θάνατό του, Ας σας πω ένα θαύμα που έγινε εδώ στην πόλη μας. Έχω μάρτυρα και την αδερφή μου την Νίκη και τους γονείς του παιδιού. Που λεγόταν, ας μην πούμε το όνομά του, ας πούμε, πριν 2 χρόνια έγινε, 2 χρόνια. Ένα παιδί, τι είχε κορά ακριβώς. Ναι, ένα παιδί πόσο, 27 χρόνια, 28, περίπου εκεί, νεαρός. Έπασε σε ψημία διότι έσπασε το τυφλό πάνω του.
Τον επήραν σε μια κλινική, τέλος πάντων, μην πούμε κλινική. Τον έβαλα στην εντατική, οι γιατροί είπαν τελειωμένος, θα πεθάνει. Δεν ήταν προχωρημένος. Και ήθελα να τον στείλω στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, να πεθάνει εκεί. Δεν τον εδέχονταν πλέον άλλο στην εντατική. Αλλά ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα πέσει και καθοδόν. Δηλαδή, εδοκίμαζαν να τον αποσυνδέσουν από τα μηχανήματα της εντατικής, μόλις τον αποσύνδεια, γίνεται αναστασία, τι παθαίνουν. Ναι, σταματούν αυτά τα όργανα και το ξανασύνδεια. Τέλος πάντων, έπαιζαν με τη ζωή του, ήταν θέμα να πεθάνει. Ήταν η νύχτα της γιορτής του Γέροντα Παϊσίου. Και εγώ θα πήγαινα στον Άγιο Αρσένιο, τον Άγιο του Αγίου Αρσενίου και Παϊσίου πλέον, να έκανα την αγρυπνία. Ήταν και λίγο συγγενής μας το παιδί αυτό. Με πιάνω τηλέφωνο, ξέρεις, έτσι και έτσι το παιδί. Τι να κάνουμε, να προσευχηθούμε. Φορούσα το ράσο μου και το σχήμα μου και ετοιμάζομαι να τρέξω από στην αγρυπνία. Να περιμένει ο κόσμος. Δηλαδή, έπρεπε η ώρα 7, ξέρω εγώ, τώρα είμαι στην εκκλησία. Μην περιμένουν οι άνθρωποι. Με πιάνει η Νίκη τηλέφωνο, κλάματα, οδυρμούς. Κατάφεραν και τον αποσύνδεσα. Αλλά ήταν σε ένα λεπτό να πεθάνει. Εγώ άκουγα τώρα από το τηλέφωνο να κλαίει η μητέρα του, να κλαίει η Νίκη, να κλαίουν εκεί οι άνθρωποι γύρω-γύρω και άκουγα και την άμπουλα που είχε τη σιρήνα να πεζού και να φεύγει. Δεν ξέρω, συγκινήθηκα και εγώ, λυπήθηκα πάρα πολύ και όπως είχα την εικόνα του Γέροντα εκεί στο κελάκι μου, το άναψα ένα κερί, του λέω «Σε παρακαλώ, Γέροντα, πήγαινε και θεράπευσε αυτό το παιδάκι, σε παρακαλώ». Και το είπα με όλη μου την ψυχή, αυτά τα 2-3 λόγια, δεν είπα και τίποτα άλλο. Άναψε ένα κεράκι και μέσα του λέω πως εσύ άναβες τα κεράκια και τους ανθρώπους να σου ανάψω αυτό το κεράκι, πήγαινε και κρίμα αυτό το παιδί, πήγαινε να το θεραπεύσει, να το βοηθήσεις. Έφυγα κι εγώ και πήγα στην εκκλησία. Φτάνοντας στην εκκλησία, λέω του εκεί του επιτρόπου, δώσ' μου 2 λαμπάδες. Και πήγα και άναψα 2 λαμπάδες, μια στον Άγιο Αρσένιο, μια στον Άγιο Παΐσιο και παρακάλεσα τον Γέροντα, του λέω «Σε παρακαλώ, πήγαινε στην εντατική και βοήθα αυτόν τον άνθρωπο, τον νέο παιδί». Το είπα με την καρδιά μου και άρχισα με την αγρυπνία και προσευχόμουν να το βοηθήσει ο Θεός. Ρωτώ τον αδερφό της Δένας, τον Λάκη το Παλάζι, που ήταν αντικολόγος, γιατρός και σε αυτόν επήγε. Ο Λάκης δεν ήξερε, τίποτα και απλό παιδί, ο Λάκης δεν ήξερε τα γεγονότα με τον κύριο Παΐσιο. Λουλάκι, τι έγινε το παιδί? Μου λέει, καλά. Βγήκε, λέει, κιόλας, τον πήγαμε στο θάλαμο, έφαγε κιόλας. Μα τι έγινε, λέει, μου ήταν για θάνατο, πάτερ μου, λέει αυτός. Του ήταν τελειωμένος, μου λέει, ήταν τελειωμένος. Κάτι έγινε, μου λέει, ναι. Δεν ξέρω τι έγινε. Άλλαξαν όλα και μέχρι το πρωί τον έβγαλαν κιόλας, το επόμενο πρωί τον πήρα στο θάλαμο. Ήρθε και προχθές το παιδί στην αγρυπνία και εντάξει, του είπαμε βέβαια ότι αυτό οφειλόταν στον Γέροντα, έχει μεγάλη ευγνωμοσύνη και πολλά άλλα τέτοια θαύματα τα οποία μετά το θάνατο του Γέροντα συνέβηκαν. Γι' αυτό να τον επικαλείστε τον Γέροντα, όπως όλους τους Αγίους, αλλά επειδή είναι σύγχρονος μας και είναι στις μέρες μας και έχει και μια υποχρέωση απέναντι μας. Διότι έβαλε και αυτό στο λιθαράκι του για να έρθω κι εγώ στην Κύπρο, αλλά και Λεμεσός τον ετοίμησε. Έχτισε ένα μεγάλο ναό. Πώς εχτίστηκε εκείνος ο ναός? Πώς μας εδώ κανάδια? Απίστευτον πράγμα. Καλή μου μια μέρα ένας, αμέμπω ποιος. Είμαστε στο Τσίριο και πήγαμε στην ορκομοσία των νεοσυλλέκτων, που δεν τσιπάω εγώ στα γήπεδα να μην είμαι στο Τσίρο να ξέρω, αλλά ήταν ορκομοσία. Κοιτάζει, θωρεί τον ναό με στη μέση, τζαμ έτσι. Λέω, μα Αγία μου, λαλί μου, μα έτσι μεγάλο ναό που χτίσετε? Λαλί μου, και εγώ, μα εσύ που είμαστε εδώ και στην άδεια? Εγώ, λαλί, υπέγραψα έτσι άδεια? Εν τόσο που υπέγραφε τις άδειες. Λέω του, καλά, ίσως τραβώς, εν το είδες, λέω του. Εν είδες ότι υπέγραψε την άδεια, αντέμε, χωρίς άδεια χτίσαμε έτσι εκκλησία? Λαλί μου, η πάτερ μου, λαλί μου, ή ο Άγιος με στράβωσε, ή ήμουν μεθυσμένο κινητήρα, και υπέγραψα εγώ να υπέγραψω να γίνει τούτη εκκλησία μέσα στη μέση της πόλης.
Και λαλή μου, και μάλιστα ήταν έτσι ο τόπος της, που πηγαίνοντας μες στο highway μου λέει, θωρείς την μπροστά σου. Ούτε καν δίπλα δεν είναι. Είναι λαλή μου, ακόμα είναι και εκκλησία drive-in, λαλή μου. Λαλή μου, να μπουν το drive-in, λαλό του. Λαλή μου, σαν περνάς, αυτή είναι και κερί, λαλή μου. Σύμνης, τον οβολό σου αυτήν και τον κερί σαν οδηγάς. Είπεν το παστείο. Και εγώ είπα από τότε και περίμενα, λέω θα περιμένω, δεν θα εγκαινιάσω τον ναό, θα περιμένω να έρθει η ώρα που η Εκκλησία, είμαι βέβαιος γι' αυτό, θα αναγνωρίσει και επισήμως την αγιότητα του Γέροντος Παϊσίου και θα εγκαινιάσουμε τον ναό αυτό στο όνομα του Αγίου Αρσενίου που ήταν ο ανάδοχος του και ο ιερέας που τον βάφτισε, ο πνευματικός του πατέρας, ας το πούμε έτσι, και στο όνομα του Αγίου Παϊσίου, και στο όνομα των Αγίων Μαρτύρων Βαραχυσίου και Ιωνά, που ήταν η εκκλησία του χωριού του. Τα φάρασα της Μικράς Ασίας, η εκκλησία του χωριού τους ήταν Βαραχύσιος και Ιωνάς. Εκεί βαφτίστηκε ο Γερο Παΐσιος, εκεί λειτουργούσε ο Άγιος Αρσένιος, εκεί όλη η οικογένεια του έζησαν και μεγάλωσαν. Και έτσι ο ναός, όπως είδατε, είναι τρία θυσιαστήρια και θα είναι πλέον ναός αφιερωμένος στον Άγιον Αρσένιο, τον Καπαδόκη, και στον Άγιον Παΐσιο, τον Αγιορείτη. Και έτσι, δεσπόζει της πόλης μας, όποιος μπει και όποιος βγει, θα δω και πάνω του.

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο

Προκαγώ, Κύριε, την οδόν διά της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί, είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν τον φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν το φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείτε ήγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό. Να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπο μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος Πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας, όταν παρακαλούσε το Θεό λέγοντας άφες πάσα αμαρτίας μου, όταν έλεγε είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο Πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής. Τη ζωή με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό, και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθε να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς
το πρόσωπό σου.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Κεφάλαιο 4. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Η αδικία μαζεύει οργή Θεού. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία, στέκει, δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία, δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Από τη μια μεριά βλέπεις να κάνουν μια αδικία και από την άλλη να πεθαίνουν δικοί τους άνθρωποι και να μην δίνουν σημασία. Πώς να κάνουν προκοπή οι άνθρωποι με τόσες αδικίες? Κάνουν αυτά που κάνουν, δίνουν δικαιώματα και στο διάβολο, γι' αυτό μετά περνούν δοκιμασίες, τους βρίσκουν αρρώστιες και τα λοιπά και σου λένε «κάνε προσευχή να γίνω καλά». Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν λόγου χάρη μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν οι άνθρωποι λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψα στους γιατρούς. Τι λέει ο ψαλμός? «Κρίσον ο λίγον το δικαίωμα υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν». Ανεμομαζεώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν φεύγουν, όλα εξαφανίζονται. Σπάνια σε πολύ λίγους συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες και τα λοιπά μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι, σαν τον Ιώβ. Αλλά και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν αλίωτοι είναι και από αυτό. Κάποια αδικία έχουν κάνει.

ο άδικος βασανίζεται. Ο άδικος και γενικά κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρηση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν το συγχωρήσει και γονγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Σαν να τον χτυπούν κύματα και τον φέρουν σβούρα. Είναι μυστήριο πράγμα το πώς το πληροφορείται. Όπως όταν ένας αγαπά κάποιον και το σκέφτεται με την καλή έννοια, εκείνος το πληροφορείται. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση. Ο γονγισμός του άλλου τον κάνει άνω κάτω. Και μακριά να είναι, τι στην Αυστραλία, τι στο Johannesburg, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι αγανακτισμένος ο άλλος εξαιτίας του. Αν είναι ανέσθητος, γέροντα... Οι ανέσθητοι λες ότι δεν υποφέρουν. Το πολύ πολύ να καταφύγουν σε καμιά ψυχαγωγία για να ξεχαστούν. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να το συγχωρήσει τον ένοχο, αλλά να έχει μείνει λίγη αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε ένα βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του τη δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από την συνείδηση. Τη βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή και πιο πολύ φυσικά θα την τρώει στην άλλη τη ζωή, την αιώνια. Ο ακίνητος κόλιξ. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος αυτή τη ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες του στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλο τρόπο. Θυμάμαι ένας δικηγόρος που έκανε πολλές αδικίες, πόσο βασανίστηκε στο τέλος της ζωής του. Εξασκούσε το επάγγελμά του σε μια επαρχία που είχε πολλούς κτηνοτρόφους. Εκεί φυσικά γινόταν και αγροζημιές και πολλοί βοσκοί έτρεχαν σε αυτόν τον δικηγόρο γιατί με πονηρά επιχειρήματα έπιθε και τον αγρονόμο και τον ειρηνοδίκη. Έτσι οι καημένοι γεωργοί πολλές φορές όχι μόνο δεν έβρισκαν το δίκαιο για τα σπαρτά που τους κατέστρεφαν τα κοπάδια, αλλά έβρισκα και τον πελά τους. Όλοι τον ήξεραν τον δικηγόρο αυτόν και κανείς τίμιος άνθρωπος δεν τον πλησίαζε. Ακόμη και ο πνευματικός να δείτε τι συμβούλεψε έναν ευαίσθητο βοσκό. Ο βοσκός αυτός είχε ένα μικρό κοπάδι και μια σκύλα. Μια φορά που η σκύλα είχε γεννήσει, έδωσε τα κουταβάκια σε άλλους και κράτησε μόνο τη μάνα. Εκείνο το διάστημα είχε χαθεί μια προβατίνα και είχε αφήσει το αρνάκι της που θύλαζε. Αυτό επειδή δεν είχε μάνα, έτρεχε πίσω από τη σκύλα και θύλαζε από αυτήν, η οποία ένιωθε και η ίδια ανακούφιση. Έτσι τα δύο ζώα είχαν συνηθίσει και το ένα έβρισκε το άλλο. Ο καημένος ο βοσκός, όσο και να προσπαθούσε να τα ξεχωρίσει, εκείνα έσμιγαν. Επειδή ήταν ευαίσθητος ο βοσκός, σκέφτηκε να ρωτήσει τον πνευματικό εάν τελικά τρώγεται το κρέας του αρνιού ή όχι. Ο πνευματικός, έχοντας υπόψη του και τη φτώχεια του βοσκού, σκέφτηκε λίγο και του είπε «Το αρνί αυτό, παιδί μου, δεν τρώγεται, γιατί θύλασε από τη σκύλα. Αλλά ξέρεις τι να κάνεις». Επειδή όλοι οι άλλοι βοσκοί πηγαίνουν δώρα στο δικηγόρο τον Δίνα, αρνιά και τυριά, να του πας κι εσύ αυτό το αρνί να το φάει. Μόνον αυτός έχει ευλογία να το φάει, γιατί όλος ο κόσμος ξέρει που είναι άδικος. Όταν είχε γεράσει πια ο άδικος αυτός δικηγόρος και έπεσε στο κρεβάτι, υπέφερε χρόνια από εφιάλτες και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τον χτύπησε και η ημιπληγία και δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Προσπάθησε ο πνευματικός να τον κάνει τουλάχιστον να γράψει τις αμαρτίες του, αλλά είχε χάσει και τον έλεγχο και αναγκαζόταν να του διαβάσει την ευχή των 7 παιδών για να κλείσει λίγο τα μάτια του να κοιμηθεί. Του διάβαζε και εξορκισμούς για να γαλινέψει λίγο, μέχρι που αναπαύθηκε. Και ας ευχηθούμε ο Θεός να τον αναπαύσει πραγματικά. «Γέροντα, πολλοί πιστεύουν ότι τους έχουν κάνει μάγια. Πιάνουν τα μάγια?»
Εάν ο άνθρωπος έχει μετάνοια και εξομολόγηση, δεν πιάνει. Για να πιάσουν τα μάγια, θα έχει δώσει κάποιο δικαίωμα ο άνθρωπος. Θα αδίκησε κάποιον, θα κοροϊδέψε καμιά κοπέλα κτλ. Τότε θα πρέπει να μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρηση, να εξομολογηθεί, να τακτοποιηθεί και να επανορθώσει αυτό που έκανε. Γιατί αλλιώς και όλοι οι παπάδες να του διαβάσουν εξορκισμούς δεν λύνονται τα μάγια. Αλλά και μάγια να μην του έκαναν και μόνο το άχτι της αδικημένης ψυχής αρκεί για να το βασανίσει.

0: Υπάρχουν δύο μορφές αδικίας, η υλική και η ηθική.
1: Ηθική αδικία
0: είναι όταν αδικεί κανείς τον άλλο σε υλικά πράγματα. Υλική είναι όταν λόγου χάρη κάποιος γελάσει μια κοπέλα και μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει τη ψυχή του. Στον πόλεμο η σφαίρα ξέρεις πως κυνηγάει τους ανήθικους. Εκεί βλέπεις έντονα τη θεία δικαιοσύνη, την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δε σηκώνει. Ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει σφαίρα. Μια φορά πηγαίναμε με τη δηλοχία μας να αντικαταστήσουμε ένα τάγμα. Εν τω μεταξύ όμως μας χτύπησαν και ριχτήκαμε στη μάχη. Ένας θυμάμαι από εκείνο το τάγμα είχε κάνει την προηγούμενη μέρα μια ατιμία. Είχε βιάσει μια κοπέλα, την καημένη. Σε εκείνη την επιχείρηση μόνον αυτό σκοτώθηκε. Φοβερό. Όλοι έλεγαν μετά: «Το κτίνος καλά έπαθε και σκοτώθηκε». Ιδίως αυτοί που κάνουν πονηριές, που κοιτάζουν να ξεφύγουν από εδώ, να ξεφύγουν από εκεί, τελικά δεν γλιτώνουν. Είναι παρατηρημένο ότι όσοι πιστεύουν πολύ, φυσικά ζουν και τίμια χριστιανικά και το σκέτο σώμα τους το τίμιο προστατεύεται από τα πυρά περισσότερο από ότι αν φορούσαν τίμιο ξύλο. Η αδικία ταλαιπωρεί και τους απογόνους.

«Γέροντα, όταν έφυγα για μοναχή, οι δικοί μου φέρθηκαν άδικα. Δεν μπορώ να ζητήσω αυτό που μου δίνεται με τον νόμο». «Όχι, δεν ταιριάζει». «Φοβάμαι, γέροντα, μήπως τους βρει κανένα κακό από την αδικία». «Να, αυτό είναι το καθαρό φιλότιμο. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα τους έλεγα: εγώ για τον εαυτό μου δεν θέλω τίποτε. Το μερίδιο όμως που μου ανήκει, θα ήθελα να το μοιράσετε με τα χέρια σας στους φτωχούς. Δώστε πρώτα στους φτωχούς συγγενείς. Σας το λέω αυτό για να μην φτάσει στα παιδιά σας η οργή του Θεού, γιατί μπορεί καμιά φορά ο πατέρας να δώσει κάτι για την ψυχή του, για να γίνει λόγου χάρη ένα ίδρυμα και να μην αφήσει κάτι στο παιδί του. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτοί να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται, αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες και να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε σε μια γνωστή μου οικογένεια συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Είχε αρχίσει από τον αρχηγό της οικογένειας, αρρώστια βαριά, ταλαιπωρία. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Πρόσφατα πέθανε και το τελευταίο, το πέμπτο παιδί. Από πολύ πλούσια οικογένεια που ήταν, κατήντησε η πιο φτωχή, γιατί πούλησαν τα χτήματα όσο για να πληρώσουν γιατρούς και έξοδα διάφορα. Απορούσα για αυτή την οικογένεια. Πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς? Στα άτομα της οικογένειας που γνώρισα, δεν φαινόταν η καλή περίπτωση, δηλαδή να τους δοκίμασε ο Θεός σαν εκλεκτούς, αλλά μάλλον να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι του Θεού. Για να είμαι πιο σίγουρος, προσπάθησα να μάθω από αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα τα εξής. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει μια σχετική περιουσία από τον πατέρα του, αλλά στη συνέχεια την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, εάν του ζητούσε μια χήρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και θα του τα έδινε όταν θα αλώνιζε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε και εκείνη, επάνω στην ανάγκη, το έδινε όσο. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα του το επέστρεφε μόλις μάζευε τα βαμβάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε όσο για να μην τον κυνηγήσει η τράπεζα. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε όσο. Με αυτόν τον τρόπο μάζεψε μια μεγάλη περιουσία. Όλος όμως ο γονισμός των πονεμένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο σε αυτόν και στη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμα. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο, για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κτλ. Πουλούσαν όσο τα χτήματα και από πολύ πλούσιοι έγιναν φτωχοί και ένας-ένας έφευγαν όλοι. Ο Θεός φυσικά θα τους κρίνει με την πολύ του αγάπη και δικαιοσύνη ανάλογα. Οι άλλοι πάλι που αναγκάστηκαν επάνω στην ανάγκη που βρισκόνταν να πουλήσουν ό,τι είχαν για να ξεχρεώσουν χρέη σε γιατρούς κτλ. Και φτώχεψαν, θα ανταμυφθούν για την αδικία που δοκίμασαν ανάλογα. Βέβαια και οι άδικοι εξοφλούν και αυτοί ανάλογα.

Αυτός που μας αδικεί, μας ευεργετεί. Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτό που μας αδικεί? Πώς να τον βλέπουμε? Σαν ένα μεγάλο ευεργέτη μας που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό. Τον ευεργέτη μας δεν θα τον αγαπούμε. Έτσι και αυτόν που μας αδικεί, και να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία δικαιώνονται αιώνια. Ένας εύλογος οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στη δουλειά του. Είχε όμως πολύ καλοσύνη και όλα τα υπέμενε χωρίς να γονγίσει. Ήρθε κάποτε στο καλύβι και μου το είπε. Μετά με ρώτησε, «Τι με συμβουλεύετε να κάνω?» «Έτσι να κάνεις», του λέω, «να αποβλέπεις τη θεία δικαιοσύνη και στη θεία ανταπόδοση και να υπομένεις. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Με αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Στην άλλη ζωή σίγουρα θα έχεις να λάβεις για αυτή τη δοκιμασία που περνάς. Αλλά να ξέρεις, ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός. Έχει πρόνοια για τα πλάσματά του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται όμως υπομονή, χωρίς λογική. Αφού ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί να παραδίνεται εν λευκό στο Θεό. Βλέπεις, ο Ιωσήφ δεν μίλησε όταν τον πούλησαν οι αδερφοί του για δούλο. Μπορούσε να πει, «Είμαι αδερφός τους». Δεν μίλησε όμως. Και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Άμα όμως κανείς δεν κάνει υπομονή, είναι βάσανο. Από εκεί και πέρα θέλει να του έρχονται τα πράγματα όπως του ταιριάζει, όπως αναπαύεται. Και ανάπαυση φυσικά δεν βρίσκει. Και ούτε του έρχονται όλα έτσι όπως τα θέλει. Εάν κανείς αδικηθεί σε αυτή τη ζωή από ανθρώπους ή από δαίμονες, δεν ανησυχεί ο Θεός, γιατί κέρδος προξενείται στη ψυχή. Πολλές φορές όμως λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Εδώ θέλει προσοχή, να πιάνουμε τον εαυτό μας.

το των φόρων των φόρων. Γέροντα, όταν αγοράζουμε κάτι για το μοναστήρι, μερικοί δεν δέχονται να μας κόψουν τιμολόγιο. Τι να κάνουμε? Τιμολόγια να σας κόβουν πάντοτε και εσείς να κόψετε τις απαιτήσεις σας, να περιορίσετε τις ανάγκες σας και να φτιάχνετε μόνο ό,τι είναι απαραίτητο. Εγώ έτσι θα έκανα. Θα τα στείλει ο Θεός. Αν εμείς οι μοναχοί ζητάμε να μην μας κόβουν τιμολόγια, κάνουμε και τους άλλους να μαρτάνουν. Λένε, αφού έτσι κάνουν τα μοναστήρια. Αν εμείς που θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές, κινούμαστε έτσι, ξέρετε πόσο σκανδαλίζουμε. Το τον φόρο των φόρων, λέει η Γραφή. Εγώ όταν στέλνω γράμματα, όχι με το ταχυδρομείο, αλλά με άνθρωπο, πάλι βάζω τα γραμματόσημα. Οι κοσμικοί δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά και τα μοναστήρια, αν κινούνται έτσι, δεν έχουν ειλικρίνεια και πάει το Ευαγγέλιο στην άκρη. Όταν δεν δίνουμε τα υλικά πράγματα, όπως λένε, αν σου αφαιρέσει ένα στο χιτώνα, άφησε και το ημάτιο, κάνουμε αρνητικό κήρυγμα και οι κοσμικοί μετά δικαιολογούν τις πτώσεις τους. Κοιτάζουν να βρουν κάτι για να αναπαύσουν λίγο τη συνείδησή τους. Να προσέχουμε, γιατί θα είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως. Σκοπός είναι εμείς να αμυνθούμε κυρίως στα πνευματικά και όχι μόνο στα υλικά. Όταν για κάποιο λόγο δεν σας κόβουν τιμολόγια, να το θεωρείτε ζημιά πνευματική. Συμβαίνει, γέροντα, καμιά φορά να δώσει κάποιος ένα μικρό ποσό ως δωρεά και να ζητήσει απόδειξη για μεγαλύτερο. Τι να κάνουμε? Να πείτε, δεν κόβουμε αποδείξεις για μεγαλύτερο ποσό. Αν δεν θέλετε έτσι, να σας επιστρέψουμε τα χρήματα, μήπως κάπου αλλού μπορούν να σας εξυπηρετήσουν. Μη σας κολλήσει καμιά τέτοια αρρώστια. Κάποιος μάστορας, γέροντα, ζήτησε να τον απολύσουν από τη δουλειά, να μπει στο Ταμείο Ανεργίας και να συνεχίσει να δουλεύει σε εμάς. «Όχι, βρε παιδί, δεν είναι σωστό. Λίγη συνείδηση να έχει κανείς, δεν θα το κάνει αυτό. Δεν ταιριάζει σε μοναστήρι να κάνει τέτοιο πράγμα. Προτιμότερο είναι και ανάγκη να έχει το μοναστήρι να τον πληρώσει διπλό μισθό για να μην το κάνει. Τόσο βαρύ είναι. Η ευλογία φέρνει ευλογία και η αδικία φέρνει την καταστροφή. Αυτό πολύ να το προσέξετε. Ούτε να κάνετε παζάρια με τους μάστορες. Γι' αυτό μεταγίνονται πυρκαγιές και καταστροφές στα μοναστήρια. Ένας υπάλληλος ορκίζεται να κάνει τίμια τη δουλειά του. Εμείς σαν μοναχοί δεν δίνουμε έναν τέτοιο όρκο, αλλά διπλό. Είναι πνευματική υπόσχεση που δίνουμε και αν την παραβούμε, είναι διπλή η αμαρτία για μας. Προσέξτε να κρατήσετε μια ισορροπία, να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Βλέπω μια πληγή να οριμάζει. Θα σπάσει, θα καθαρίσει. Δεν δίνει τη χάρη του ο Θεός σε λανθασμένη κατάσταση. Έτσι θα ήταν σαν να βοηθούσε τον διάβολο. Κοιτάξτε να υπάρχει ειλικρίνεια, τιμιότης. Αυτή η κατάσταση πάει σαν τον μεθυσμένο που τρικλίζει. Μπορεί να σταθεί? Θα έρθει η οργή του Θεού. Θα δώσουμε εξετάσεις. Πρώτη φάση θα χωρίσει τον μπακύρι από το χρυσάφι. Δεύτερη φάση θα φανεί πόσων καρατίων χρυσάφι είναι ο καθένας. Ο κόσμος κινείται στη ψευτιά. Οι άνθρωποι γίνονται ψεύτες. Έχουν φτιάξει άλλη συνείδηση. Δεν μπορώ να γίνω ψεύτης, να αλλάξω εαυτό επειδή το απαιτεί η κοινωνία. Καλύτερα να ταλαιπωρηθώ. Θέλει προσοχή, να μην μπει κανείς σε αυτή την κοσμική τροχιά. Αλλά και όλα τα οικονομικά συστήματα που υπάρχουν σήμερα δεν βοηθούν καθόλου. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να δηλώσουν λιγότερα κτλ. Μάλωσα κάτι εφοριακούς που ήταν πιστοί άνθρωποι. «Τι κάνετε?» τους είπα. «Κοιτάξτε να κρατήσετε λίγο προζύμι. Έχω υπόψη μου γεγονότα πολλά». Ένας πάει στην εφορία και λέει «Έχω εισοδήματα 1 εκατομμύριο.
Του βάζει ο εφοριακός ότι έχει 3 εκατομμύρια, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που παρουσιάζουν το 1/3 από τα εισοδήματά τους, οπότε με αυτό τους πιάνει όλους. Έτσι όμως, αν υπάρχει ένας ευσυνείδητος και εσείς τον καταπατάτε τριπλασιάζοντας τα έσοδά του, τον αναγκάζετε να γίνει κλέφτης. Δηλαδή, αντί να βοηθήσετε να αλλάξει λίγο η κατάσταση, κάνετε το αντίθετο. «Δεν καταλαβαίνουμε πότε μας λένε την αλήθεια», μου απαντούν. «Θα το καταλαβαίνατε», τους λέω, «αν ζείτε πνευματικά. Τότε θα μπορείτε να κάνετε αυτή τη διάκριση. Θα σας πληροφορεί ο Θεός για να καταλαβαίνετε».

πώς ψεύτησε ο κόσμος. Η κακία των ανθρώπων έχει ξεπεράσει τα όρια. Κοιτάζουν πώς να ξεγελάσει ο ένας τον άλλον και το θεωρούν κατόρθωμα που τον ξεγελούν. Αλήθεια, πώς ψεύτησε ο κόσμος. Όλα ψεύτικα τα φτιάχνουν. Χρήματα εντωμεταξύ παίρνουν περισσότερα από όσα έπαιρναν οι παλιοί, οι καημένοι παλιοί. Γενικά όλα τα ψεύτησαν. Μια μέρα μου έφερε κάποιος ντοματιές. Κάθε φυτό ήταν σε ένα σακουλάκι μικρούτσικο, με χώμα χοντρό, μέλαγα, αμούδα χοντρή, για να κρατάει την υγρασία. Βαριούνται να ρίξουν λίγο νερό, ούτε καν να βάλουν κοπριά. Μόνον επάνω-επάνω είχε λίγη σαν το μαυροπίπερο. Οπότε, όταν τις έβγαλα από το σακουλάκι, όλη η ρίζα ήταν σάπια. Έριξα ένα στρώμα χώμα από πάνω για να βγάλουν νέες ρίζες. Και πώς ξεγελούν τον κόσμο. Να δείτε, μου είχαν φέρει ένα κουτί μεγάλο με γλυκά. Θα το ανοίξω, είπα, όταν θα έρθει καμιά μεγάλη παρέα. Ας μην το ανοίξω τώρα και πάνε μυρμήγκια. Μια μέρα μαζεύτηκαν κάμποσοι. Υπολόγισα ότι θα φτάσουν και θα περισσέψουν κιόλας. Μόλις το ανοίγω, βλέπω μέσα φελιζόλα από εδώ, φελιζόλα από εκεί. Και ήταν τόσο μικρό αυτό που είχε τα γλυκά. Όλο το άλλο ήταν άδειο. Μια άλλη φορά μου έφεραν ένα επίσημο κουτί γλυκά δεμένο με κορδέλες. Θα το φυλάξω, είπα, για τα παιδιά της Αθωνιάδος. Και τελικά ήταν κάτι λουκούμια σκληρά, παλιά λουκούμια. Εγώ τέτοια λουκούμια δεν τα δίνω. Δίνω στον κόσμο κανένα μαλακό λουκούμι. Γέροντα, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι αδικία. Το θεωρούν κατόρθωμα, γιατί η αμαρτία έχει γίνει μόδα τώρα και η αδικία θεωρείται εξυπνάδα. Το κοσμικό πνεύμα δυστυχώς τροχάει το μυαλό στην πονηριά και το θεωρεί κατόρθωμα εκείνος που αδικεί τον συνάνθρωπό του. Παίρνει μάλιστα και τον τίτλο «Αυτός είναι διάβολος, τα καταφέρνει», ενώ εσωτερικά υποφέρει από τον έλεγχο της συνείδησης, τη μικρή κόλαση.

Άγιας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

περί του προσώπου του Οσίου Εφραίμ. Με το που πρωτοαντίκριζε κάποιος τον Όσιο, εντυπωσιαζόταν από την επιβλητική του όψη. Ψηλός, γεροδεμένος, με ένα πανέμορφο, θεοχαρίτωτο, θαλερότατο πρόσωπο, γεμάτο γλυκιά, φωτεινότητα και τέλεια αγνότητα. Ο Παπά Εφραίμ, ένα πρόσωπο λαμπερό, νεανικό, πλαισιωμένο με μια πάλευκη γενιάδα. Το αετήσιο βλέμμα φωλιασμένο στις βαθιές κόνχες, οξύ και διερευνητικό, αστραφτερό. Ήταν μια αρχοντική μορφή, με πρόσωπο που εξέπεμπε μια υπερκόσμια ακτινοβολία, η οποία προξενούσε στην ψυχή εκείνου που τον έβλεπε βαθύτερες πνευματικές αλλοιώσεις. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και είχε ένα εκπληκτικά διεισδυτικό βλέμμα. Όποιος είδε έστω και μια φορά το πρόσωπό του, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Το βλέμμα του λες και έμπαινε κατευθείαν στην καρδιά σου σαν χειρουργικό νηστέρι. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που μόλις τον αντίκριζες, νόμιζες πως έβλεπες τον Θεόπτη Μωυσή ή κάποια άλλη βιβλική μορφή. Υψηλό ανάστημα, πρόσωπο φωτεινό και εξαϊλωμένο, βλέμμα γλυκί, αλλά και διεισδυτικό. Όταν τον έβλεπες, νόμιζες ότι δεν είναι από αυτό τον κόσμο, ούτε από το δικό μας αιώνα, τον απατεώνα, κατά τον θείο ημνογράφο. Ήταν ο κενός άνθρωπος, ο νέος Αδάμ, ο κατά Θεόν κτιστής. Ήταν ιεροπρεπέστατος, πατριαρχικός τύπος, όπως και στη συμπεριφορά του.

Όταν μιλούσε ο Όσιος, ήταν πάντοτε γλυκής, πράος, ήρεμος και ταπεινός. Ο λόγος του ήταν απλός, αλλά φωτισμένος, βιωματικός, χωρίς ιδιαίτερη φιλολογική παιδεία. Γυμνός από ακαδημαϊκή σοφία, αλλά λόγος δυνάμεος. Η φωνή του βαθύτονη, σιγαλερή, γλυκιά και απόμακρη, βγαλμένη από τα έγκατα μιας άειλης ψυχής, μαρτυρία παρουσίας λόγου Θεού. Όταν μιλούσε, είχε την αίσθηση ότι σου μίλαγε ο ίδιος ο Θεός μέσα από το στόμα του, όπως παλιά που μίλαγε στο λαό του, τον αγαπημένο, τον Ισραήλ, μέσα από το στόμα των προφητών του. Ο Όσιος ήταν διδακτός Θεού. Αποφεύγοντας τη διπλωματία, τα καλοπιάσματα και τις κοσμικές αυρότητες, βλέποντας την ψυχή του άλλου, έλεγε στον καθένα αυτό που το Άγιο Πνεύμα του υπαγόρευε για τη σωτηρία του. Ήτανε πάρα πολύ στοργικός. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Πώς τα καταφέρνεις το κάθε θέμα, πώς προχωράς την καθημερινότητα κλπ. Ήταν συνεχώς μαζί μας. Στην καθημερινότητα της μοναχικής μας ζωής, ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ διδακτικός αλλά και αναλυτικός. Το κάθε πράγμα δεν το άφηνε να περάσει έτσι. Και στα καλά και στα αρνητικά. Και στα πνευματικά και στα πρακτικά θέματα. Σου έκανε έναν ολόκληρο πρόλογο πριν σου κάνει μια παρατήρηση ή σου έλεγε μια ιστορία από το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Πάντοτε με πολύ ωραίο τρόπο, έτσι ώστε να αφομοιώσεις και να βάλεις μέσα σου αυτό που ήθελε να σου διδάξει. Δεν σ' άφηνε ποτέ με ερωτηματικά. Πάντοτε θα σου εξηγούσε. Ό,τι σου έλεγε έπρεπε να το τεκμηριώσει για να το καταλάβεις και να το αφομοιώσεις. Δεν ήταν να σου πει απλά θα κάνεις αυτό ή δεν θα κάνεις αυτό κλπ. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια και προσπαθούσε να διορθώσει, να ωφελήσει, να πει κάτι παραπάνω, να σου δώσει περισσότερες οδηγίες πώς να το κάνεις αυτό, πώς να κάνεις το άλλο, εάν δεν μπορείς έτσι να το κάνεις αλλιώς, ή να σου πει μια ιστορία με τον γέροντα Ιωσήφ, πώς κατεύθυνε αυτό στα πράγματα. Όλα αυτά τα έκανε για να μας δώσει μια γραμμή. Να ακολουθήσουμε κι εμείς το ίδιο παράδειγμα.

Πάντοτε μας στήριζε. Μας έλεγε, για παράδειγμα, «Παιδί μου, δεν είναι έτσι. Θα περάσει. Μπορεί να μην έχεις τώρα προσευχή, αλλά θα έρθει πάλι. Θα κάνεις τα πνευματικά σου όπως μπορείς και θα έρθει πάλι». Δεν έλεγε πράγματα περιτά, ήταν πάρα πολύ συνετός. Ήταν άνθρωπος μίας σκέψης, της προσευχής. Πήγαιναν πολλές φορές τα καλογέρια του και του λέγανε «Ενά, γέροντα, η σόμπα του πετρελαίου βούλωσε. Ξεβουλώστε τη, βρε παιδιά. Να, γέροντα, το μπουζίκα τι έχει εκεί, ένα πετραδάκι. Κάντο το, βρε παιδιά». Δεν έβαζε τον εαυτό του στη διαδικασία να ξεκολλήσει το νου του από την ορμή που είχε προς το Θεό. Ήταν άνθρωπος της μίας σκέψης, της προσευχής. Δεν έλεγε πράγματα περιτά και ήταν πάρα πολύ συνετός. Κάποτε προσπαθούσε να βρει το πρόβλημα της θερμάστας πετρελαίου που θορυβούσε με τα πτερήγια εξαερισμού της. Χρόνια έκανε υπομονή στο μικρό θόρυβο και τώρα ενεργούσε χωρίς να προσέχει τις τεχνικές λεπτομέρειές της, αλλά το πού θα τον οδηγήσει η διάνοιά του. «Να, γέροντα, αυτό είναι το πρόβλημα», είπε ο υποτακτικός και το τακτοποίησε αμέσως. «Βρε παιδί μου, εγώ προσέχω πιο πολύ πού θα πει ο λογισμός μου. Με τη μικρή αυτή απλοϊκότητα διέσωζε τον πλούτο της απλότητας της διανοίας του». Κάποτε βρεθήκαμε στην Αθήνα, τότε που πήγαμε στο νοσοκομείο. Μέναμε σε ένα σπιτάκι και θα κάναμε μια επίσκεψη. Έπρεπε να κατέβουμε από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο. Μπήκαμε μέσα στο ασανσέρ. «Γέροντα, είμαστε στον τρίτο όροφο. Τώρα θα κατέβουμε στο ισόγειο. Εδώ έχει 0, 1, 2, 3. Πατάμε το 0 και κατεβαίνουμε». Ήθελα εγώ ο Χαζούλης να του μάθω πώς θα ανεβοκατεβαίνει με το ασανσέρ. «Πάτησε το κουμπί», του λέω. «Όχι, πάτησε το εσύ», μου λέει. Δεν ήθελε να μάθει πράγματα περιτά. Σου λέει, «Εμένα τι μου χρειάζεται αυτό. Εγώ την προσευχή μου θέλω. Να μάθω τώρα το ασανσέρ, να μάθω, κάντε εσύ που ξέρεις». Μερικές φορές πρέπει να βοηθάμε τον εαυτό μας έτσι, γιατί άμα τον αφήσουμε να ανοίγεται, να ανοίγεται, ύστερα δεν μπορεί να μαζευτεί. Εντάξει, σε κάποια πράγματα θα ανοιχθεί. Ο καθένας έχει μια δουλειά, ένα διακόνημα. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος και δεν έκανε πράγματα για να σου δείξει ότι είναι άγιος. Αυτό το απέφευγε. Και όταν καταλάβαινε ότι υπάρχει τέτοια αίσθηση γύρω του, το χαλούσε αυτό το πράγμα. Πάντοτε θυμάμαι όταν έφτανα στο καλυβάκι του, είχα ένα δέος, έναν φόβο, σαν να συναντούσα τον ίδιο το Θεό. Τέτοια αίσθηση είχα απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ήταν πολύ δυνατή αυτή η αίσθηση, διότι υπήρχε αυτός ο πνευματικός δεσμός μεταξύ μας και επεκαλούμεθα τις ευχές του κάθε μέρα σε οποιαδήποτε ανάγκη είχαμε. Ο Παπα Εφραίμ δεν ήταν ένας άνθρωπος αλάνθαστος ούτε αναμάρτητος. Είχε και αυτός τα δικά του ανθρώπινα στοιχεία, τα οποία τα ξέραμε όλοι και τα βλέπαμε και δεν τα έκρυβε. Αλλά ήταν ο άνθρωπος της μεγάλης μετανοίας, της μεγάλης προσοχής. Ο γέροντας ήταν εκφύσεως αυστηρός και νευρώδης. Έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι μικρό τον έλεγαν σκατζούρι. Στα αρβανίτικα σκατζούρι, στα πει νευρικός. Ο χαρακτήρας του ήταν δυναμικός, ήταν οξύς και είχε μια απότομη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά του όμως εμάς δεν ήταν τέτοιου τύπου. Καμιά φορά τον έβλεπες και νόμιζες ότι ήταν αυστηρός. Δεν ήταν αυστηρός όμως. Απλώς το βλέμμα του ήταν έτσι που νόμιζες ότι διεισδύει και είναι αυστηρός. Στην πράξη ήταν και επιεικής και άνθρωπος με πολύ αγάπη.

Στην αρχή ο γέροντας ήταν αψής στη συμπεριφορά του επειδή είχε περάσει δυσκολίες με τα γεροντάκια που είχε ζήσει μαζί τους και περνούσε μια περίοδο αναπροσαρμογής. Ο γέροντας ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και αξιοπρεπής. Σε όλο αυτό που περιγράφεται για τη σκληρότητα του Παπανικηφόρου συνέτεινε και η ευαισθησία του γέροντα. Ήταν λίγο ζώρικος ο γέροντας, ήταν εκφύσεως ευαίσθητος άνθρωπος και φιλότιμος. Ήταν ο διακριτικός γέροντας της συνέπειας, της ακρίβειας, της ταπείνωσης, της αδιάκριτης υπακοής και της εκούσιας πτωχίας. Είχε καλλιεργήσει όλες τις δυνάμεις της ψυχής του σε υπερθετικό βαθμό. Την ανδρεία, τη συγχωρητικότητα, την αγάπη, τη στοργή. Το θυμικό του ήταν πολύ ισχυρό και η φύση του τέτοια γιατί ήτανε άλλης γενεάς άνθρωπος. Με αυτούς που συνεργάζονταν μαζί του ήταν απλόχερος, άνετος. Τους έβαζε ευχές για να φύγουνε χαρούμενοι. Πολλές φορές ευχόταν «Να αγιάσουν τα χεράκια σου που με εξυπηρετείς». Ήτανε χαριέστατος. Ήταν πατέρας, μητέρα, όλα μαζί. Κολούσες πάνω του και δεν ήθελες να ξεκολλήσεις. Πολλοί έλεγαν «Αυστηρός ο παπά Εφραίμ, πώς τον αντέχουν τα

γέροντά μας Ιωσήφ Βατοπεδινού και έβγαζε τόση ευωδία το στόμα του που ευωδίαζε όλο το κελί. Θαύμαζα αυτό τον Άγιο γιατί ενώ ήταν τόσο ευφυής, ενώ είχε ζήσει τέτοιες ουράνιες καταστάσεις, παρέμενε παιδί, χωρίς πονηρία στην καρδιά του, χωρίς καχυποψία, χωρίς υστεροβουλία ή υποκρισία. Δεν μπορούσε να κρυφτεί ή να υποκριθεί, όπως και τα μικρά παιδιά. Η ζωή του ήταν τζάμι. Ο λόγος του ήταν αληθινός. Έλεγε αυτά που είχε μέσα στην καρδιά του. Το ψέμα δεν το γνώριζε. Απέναντι στους ανθρώπους ήταν ειλικρινής και αληθινός. Βέβαια νόμιζε πως και οι άλλοι είναι το ίδιο. Αυτή την παιδικότητα που είχε, την έβγαζε πολλές φορές αυθόρμητα και με διάφορους τρόπους. Ο τρόπος, για παράδειγμα, που μιλούσε στο Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους, ήταν χαρακτηριστικός. «Παναγία μας, η γλυκιά μας μανούλα», αλλά και ο τρόπος που μιλούσε στους άλλους έδειχνε ένα τρυφερό καλόκαρδο παιδί. «Παιδάκι μου, αγγελούδι μου, χρυσό μου χελιδονάκι, μανάρι μου, μικρούλα, σοφής δασκαλίτσα». Σε πολλές επιστολές του αναγνωρίζει κανείς την παιδική του γεμάτη καρδιά, καλοσύνη και τρυφερότητα. Απευθυνόμενος στην Παναγία, δεν έλεγε απλά «Παναγία μου», αλλά συνήθιζε να λέει «η γλυκιά μας μανούλα». Και το έλεγε με μια τρυφερότητα που όλος έσταζε μέλη. «Ό,τι πει η γλυκιά μας μανούλα, να απευθυνθούμε στη γλυκιά μας μανούλα».

Όταν κάποιος έλεγε κάτι εναντίον του Αγίου Όρους ή των μοναχών του Αγίου Όρους, αντιδρούσε πολύ και έλεγε «Το Άγιον Όρος είναι Παναγία. Η Παναγία δεν έχει φύγει από το Άγιον Όρος. Ό,τι υποθεί εναντίον του Αγίου Όρους είναι ύβρις προς το πρόσωπο της Παναγίας». Μας μιλούσε με πολύ ενδιαφέρον, ευγένεια αλλά και σοβαρότητα. Πραγματικά, παρότι είμαστε νέα παιδιά, μας έπαιρνε στα σοβαρά. Δεν μας έβλεπε επιπόλαια. Επέμενε πολύ να εξομολογούμαστε και να μετέχουμε συχνά στη Θεία Κοινωνία. Δεν ήταν άνθρωπος που σκάλιζε τους άλλους. Δεν τους κυνηγούσε από πίσω για να κάνουν κάτι. Δίδασκε τρεις φορές την ημέρα περίπου. Μία το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Δίδασκε. Να κάνετε τα πνευματικά σας. Αλλά να σε πιάσει έτσι, να σε στριμώξει, να σου πει κάνε έτσι, μην τυχόν δεν κάνεις αυτό, έκανες τόσο και να σε προσβάλλει, όχι. Δεν το έκανε. Έτσι αισθανόμασταν αγάπη. Παρόλο που φαινόταν αυστηρός, δεν ήταν καθόλου. Τον γέροντα μπορούσες να τον ξεγελάσεις, ήταν απλός άνθρωπος. Δεν πονηρευότανε. Μπορούσες να μην του πεις το λογισμό σου, δεν θα το καταλάβαινε. Δεν ήταν χαζός να μην ξέρει τι γίνεται, αλλά δεν ήταν διεισδυτικός άνθρωπος. Αν τον πληροφορούσε ο Θεός, άλλο θέμα. Ο ίδιος έλεγε «Εγώ προφήτης δεν είμαι. Ό,τι μου πεις ακούω. Δεν μου το πες, δεν το ξέρω. Καθαρά πράγματα».

Το κέντρο της ζωής του ήταν η Θεία Λειτουργία. Η ησυχαστική του ζωή τροφοδοτούσε τη Θεία Λειτουργία. Κάτω από το αυστηρό ύφος του έκρυβε έναν ψυχικό κόσμο ευαίσθητο και τρυφερό. Η συμπεριφορά του αποκάλυπτε μερικές φορές μία φύση σπάνιας λεπτότητας, μία μοναδική τρυφερότητα ψυχής. Ήταν άνθρωπος γλυκύτατος. Μπορεί να φαινόταν αυστηρός, αλλά η ψυχούλα του ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη και ποιητική. Κάποτε, κάνοντας το απόδειπνο έξω στην αυλή του ησυχαστηρίου, ο γέροντας φώναξε με ενθουσιασμό. «Α, να το φεγγαράκι! Είδες τι ωραίο που είναι και τι λαμπερό! Είναι η παρηγοριά μας. Κάθε βράδυ κάνει την ίδια διαδρομή από τον ένα βράχο στον άλλον». Σηκώθηκε, έκανε 5 βήματα. Ο πατήρ Νεκτάριος του έφερε τα γυαλιά. «Α, τώρα το βλέπω καλά». Κάθιζε και το κοίταζε σαν μικρό παιδί. Χαιρόταν αυτές τις στιγμές, τις τόσο απλές.

το φεγγαράκι. Συχνά, όταν του έθετε σε ένα πρόβλημα, δεν απαντούσε αμέσως, σιωπούσε. Κάποια φορά του έθεσε ένα πρόβλημα. Δεν μιλούσε για αρκετά λεπτά. Ένιωθα αμηχανία και μετά άρχιζα να ανησυχώ μήπως έπαθε κάτι. Βλέποντας την ανησυχία μου, μου είπε: «Μην ανησυχείς. Προσεύχομαι να φωτίσει ο Θεός». Μιλούσε ως μια βιβλική πατριαρχική μορφή με απόλυτη, ανυπόκριτη και πηγαία αγάπη.

Η σημαντικότερη πλευρά της προσωπικότητας του γέροντα Εφραίμ ήταν εκείνη της λειτουργίας του ως πνευματικού πατέρα, θεολόγου και παιδαγωγού, κατά την οποία ο γέροντας συμβούλευε και καθοδηγούσε νέους ανθρώπους, γονείς και παιδαγωγούς, σε δρόμους της πνευματικής ζωής. Η πιο σημαντική τομή της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής του γέροντα ήταν εκείνη της συμβουλευτικής της υπακοής και της παιδαγωγικής της προσευχής. Δεν έκανε τίποτα αν προηγουμένως δεν έπαιρνε πληροφορία από το Θεό. Όταν ήθελε, για παράδειγμα, να πάει στη Δάφνη, έπρεπε να πάρει πληροφορία πρώτα και ύστερα να προγραμματίσει την έξοδό του. Έπρεπε να επωνομάζεται Παπα Εφραίμ ο υποτακτικός και όχι Κατουνακιώτης, γιατί την επωνυμία υποτακτικός επισφράγιζαν τα έργα του. Ποτέ δεν απογοήτευε κανέναν. Θυμάμαι, είχα πάει με ένα μοναχό που ήταν πολύ προβληματικός και μίλαγε ο γέροντας για την υπακοή, το αγαπημένο του θέμα. Ήταν τσεκουράτος, όπως ξέρετε, στο θέμα της υπακοής. Λίγο να του έλεγες δεν έκανα αυτό που ήθελε ο γέροντας, σε μάλωνε. Ο γέροντας όμως κατάλαβε ότι ο μοναχός αυτός ήταν πολύ αδύναμος. Λέει λοιπόν στο γέροντα ο μοναχός: «Γέροντα, εγώ τι υπακοή? Στη ζωή μου έχω κάνει μόνο 5 λεπτά υπακοή». Και του λέει ο γέροντας: «Και γι' αυτό θα πάρεις μισθό. Για τα 5 λεπτά». Δηλαδή δεν τον απέρριψε, του έδωσε κουράγιο και ελπίδα. Ήταν πραγματικά ένας ουράνιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε εξ ολοκλήρου τον εαυτό του στο Χριστό. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε σκληρά με μια απερίγραπτη υποταγή στο γέροντά του. Έναν δύσκολο άνθρωπο, ο οποίος δεν τον ευχαριστούσε καθόλου τη διάρκεια της ζωής του, αλλά τελικά και εκείνος ομολόγησε ότι ήταν ένας επίγειος άγγελος. Πραγματικά, ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος. Είχε ανοιχτό τον ουρανό πάντοτε και ζητούσε πάντοτε την επικύρωση αυτού που αποφάσισε να κάνει από τον Κύριο. Ήταν ο άνθρωπος που ζητούσε την πληροφορία από το Θεό για τα έργα του, τις σκέψεις του και τις πράξεις του. Ήταν πραγματικά ένας εμπειρικός θεολόγος, ο οποίος θεολογούσε προσευχόμενος και προσευχόταν θεολογώντας. Είχε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς την Παναγία και δεν έβρισκε τρόπο να εκφράσει αυτή την ευγνωμοσύνη του και τον απερίγραπτο σεβασμό του προς αυτήν. Θυμάμαι από τα μερικά γράμματα που μου είχε στείλει, πάντοτε το όνομα της Παναγίας, όταν το ανέφερε, το έγραφε με κεφαλαία γράμματα. Ήταν πραγματικά ένας τύπος μοναχού και ποιμένος ταυτόχρονα, ο οποίος συνδύαζε το χάρισμα και τον θεσμό. Ήταν ο χαρισματούχος μοναχός και ο θεσμικός ποιμήν, ο οποίος συνδύαζε αυτά τα δύο πράγματα, τα οποία δύσκολα βλέπει κανείς στο ίδιο πρόσωπο. Συνήθως οι χαρισματούχοι άνθρωποι αποφεύγουν την ιεροσύνη για λόγους τους οποίους οι ίδιοι γνωρίζουν. Ο Άγιος Εφραίμ έγινε ιερεύς και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χαρισματική διάσταση της ζωής, η οποία τον χαρακτήριζε και ως ποιμένα και ως οδηγό των ψυχών.

Σταχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνει. Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα σε έναν σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ και θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως ακούγοντας λίγα βιογραφικά στοιχεία για τον σύγχρονο αυτό Άγιο της Εκκλησίας μας και ανάμεσα στα βιογραφικά του στοιχεία θα ακούσουμε και τον ίδιο να μας μιλάει για όσα ευλογημένα είχε ζήσει.
2: Η ζωή του γέροντος Σοφρονίου εκτείνεται σε ένα σχεδόν αιώνα. Γεννήθηκε στη Μόσχα στις 22 Σεπτεμβρίου του 1896. Το κατακόσμων όνομά του ήταν Σέργιος. Σπούδασε ζωγραφική στην κρατική σχολή καλών τεχνών της γενέτειράς του και το 1921, κατά τη διάρκεια της επαναστάσεως των Πολσεβίκων, έφυγε από τη Ρωσία με κατεύθυνση προς την Ευρώπη. Έφτασε στην Ιταλία, λίγο αργότερα στη Γερμανία και τελικά το 1922 εγκαταστάθηκε στη Γαλλία, όπου αφοσιώθηκε με ζήλο στη ζωγραφική. Το 1925 γράφτηκε στο Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου που μόλις είχε ιδρυθεί. Στις 25 Νοεμβρίου του ιδίου έτους αναχώρησε για το Άγιον Όρος. Στις 11 Μαρτίου του επομένου έτους εκάρει ρασοφόρος μοναχός με το όνομα Σοφρόνιος στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, Μεγαλομάρτυρος, και στις 5 Μαρτίου του 1927 έγινε σταυροφόρος μοναχός. Το μεγαλύτερο γεγονός της ζωής του γέροντα, όπως διηγόταν και έγραφε, ήταν η γνωριμία του με τον Άγιο Γέροντα Σιλωανό. Ο γέροντας Σοφρόνιος απέκτησε τέτοια πίστη και ευλάβεια προς τον Σιλουανό, ώστε με το πνεύμα του να προσκυνεί και τα αχνάρια των ποδιών του. Όπως ο ίδιος διηγόταν και έγραφε, θεωρούσε την γνωριμία και τον σύνδεσμο με τον Άγιο Σιλουανό ως τη μεγαλύτερη προς αυτόν δωρεάν του Θεού. Το ιστορικό αυτό γεγονός είχε καθοριστική σημασία για τη μετέπειτα πνευματική εξέλιξη και θεολογία του. Η επικοινωνία του με τον Άγιο έδωσε στο γέροντα την διαβεβαίωση για το πνεύμα της μετανοίας με το οποίο εμφορεί το ως τότε.
3: Ήμουνα στο Άγιο και δεν ήταν δυνατόν να συγγράψω το βιβλίο περί του γέροντος. Και έκανε μεγάλο, δηλαδή μεγάλη απόφαση να πάω στην Γαλλία, όπου ήμουν πριν, για να συγγράψω το βιβλίο εκεί. Διότι βρισκόμενος στην έρημο, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Στο 1947 έφτασα στην Γαλλία με την ιδέα ότι θα παραμείνω στην Γαλλία ένα έτος. Αλλά ο άνθρωπος προϋποθέτει και ο Θεός διαθέτει. Μετά ένα χρόνο δεν τελείωσε ακόμη η έκδοση του βιβλίου, διότι η έκδοση του βιβλίου ήταν με τα χέρια μου, με το πορφολίγραφο που το λέω. Ναι. Εβιάστηκα και όσο και να είναι στο 48, οπότε ήταν δεκάτη δεκαετία από το θάνατο του γέροντος Σιλωανού. Το βιβλίο είναι έτοιμο. Αλλά δεν κατόρθωσα εγώ να αναχωρήσω πάλι στο Άγιον Όρος αμέσως και κατόπιν αρρώστησα, υπέστη εγχείρησαν σοβαρά, έγινα ανάπηρος και δεν μπόρεσα να στηρίξω στο Άγιο Λόγο. Έτσι δηλαδή η παιδεία για την αναχώρηση. Και ήμουν άρρωστος περίπου 14 χρόνια ύστερα από την εγχείρηση. Αλλά θυμούν τα κρίματα. Και μετά την έκδοση του βιβλίου περί του Γκέρντος, μερικοί άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων έρχονται εκφράζοντας την ιδέα να τα αφήσουν κοντά μου. Εγώ δεν είχα τίποτε, ήμουν καλόγερος. Και άφησα ανθρώπους στην Γαλλία σε μια μικρά πόλη περίπου 20-25 χιλιόμετρα από το Παρίσι προς τον νότο. Και μαζέθηκαν εκεί 18-19 απροσδιορίστατα άνθρωποι και είχαμε την ιδέα να οργανώσουμε δηλαδή την ζωή μας σαν δηλαδή μια καλογερική μοναστική καινούργια. Στην Γαλλία ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί αυτό το πρόβλημα και αρχίσαμε να γυρεύουμε πού θα ήταν δυνατόν να υπήρξε τέτοια ας πούμε αδελφότητα μοναστική στην Ευρώπη. Εγγράφει στο 58 αυτό το μέρος στην Αγγλία. Ήταν εγκατελειμμένο από χρόνια και κανένας δεν ήθελε να το πάρει. Ήταν πριν κατοικία των ιερέων του χωριού. Κατόπιν είσαι ο παπά Κύριλλος, κατόπιν είσαι ο Σωσιμάς και εγινόμαστε τότε τα δάχτυπτα 7-8 με κάποια αδελφές. Εις αυτήν την χώρα αρχίσαμε εκ μηδενός. Δεν ξέρω πώς να εξηγήσω αυτό το φαινόμενο περίεργο και για μας. Άρχισαν να έρχονται άνθρωποι και μεγάλωσε αυτό το μέρος και έγινε σαν ένα μοναστήρι. Ιδιαίτερο είδος. Να είχαμε δηλαδή το άβατο, πώς το λένε στην Ελλάδα. Γιατί να τον υπάρχει και ούτων τι στην Αγγλία. Έχουμε αδελφές και έχουμε δηλαδή τους αδελφούς πατέρας. Και τούτο είναι η πλέον κατάλληλη μορφή για ένα μοναστήρι παρσιμεδενός στην Φίκα στην Ευρώπη.
2: Η ζωή στη Μονή προπαντός τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ ησυχαστική και η μικρή αδερφότητα ζούσε λάθρα και αφανώς, παρακεκλημένη όμως από τον πλούσιο λόγο του γέροντα και τις ακολουθίες των ναών. Πρώτοι που ανακάλυψαν τη Μονή ήταν οι Κύπροι του Λονδίνου, οι οποίοι στο πρόσωπο του γέροντα βρήκαν τον πνευματικό τους και έκτοτε αποτελούν την πλειονότητα του εκκλησιάσματος της Κυριακής. Στη συνέχεια πολλοί άλλοι άρχισαν να έρχονται από το εξωτερικό αναζητώντας πνευματική καθοδήγηση και η ζωή της Μονής άρχισε να αλλάζει εν μέρη στην προσπάθεια να φιλοξενηθούν αυτοί που προσέρχονταν. Ο γέροντας πραγματικά παραδόθηκε στην πνευματική υπηρεσία των προσερχομένων αφού νυχθημερών δεχόταν τους πάντες. Η οικοδομή και η οργάνωση της Μονής ήταν σχετικά πολύ βραδία για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης και της μεγάλης ένδυας που είχαν ακόμα και για τα στοιχειώδη, ιδιαίτερα τα πρώτα 20 χρόνια. Ο Θεός περικράτησε το γύρας του γέροντα και με τις ευχές και τον λόγο του στήριξε την αδερφότητα της Μονής του. Ο γέροντας είχε πλούσια φύση, προπαντός όμως κατακοσμήθηκε με πολλά και μεγάλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Είδαμε να γίνονται αρκετά θαύματα ενώσο ζούσε, την ημέρα του θανάτου του και μετά τον θάνατό του. Αρκετοί με ανίατες ασθένειες θεραπεύθηκαν, τα δεσμά στήρων γυναικών λύθηκαν, ψυχασθενείς προσαρμόστηκαν πάλι στη φυσιολογική τους λειτουργία και προπαντός πολλοί τεθραυσμένοι από την νόσο της αμαρτίας εν γέννη ανορθώθηκαν. Αμέτρητοι είναι επίσης εκείνοι που με τη διδασκαλία του ζωοποιήθηκαν και όχι λίγοι αυτοί που διαβάζοντας τα βιβλία του πήραν έμπνευση να γίνουν μοναχοί και μοναχές. Μερικοί, για να τον ευχαριστήσουν, πήραν το όνομα του γέροντά του Σιλουανού. Ακόμα και σε ετερόδοξα μοναστήρια ή έκτισαν εκκλησίες προς τιμήν του Αγίου Διδασκάλου του. Αποφεύγουμε σκοπίμως να τονίσουμε τα θαύματα, γιατί πιστεύουμε πως ούτε εκείνος θα το ήθελε. Ήταν πάνω απ' όλα ο άνθρωπος του Λόγου του Θεού. Κάθε επαφή μαζί του, ακόμα και η πιο απλή, δεν ήταν συνήθις. Ήταν άνοιγμα ζωής και θεωρίας και ο παραμικρός λόγος του πληροφορούσε με χάρη όσους τον προσέγγιζαν. Προσευχόταν με ένταση εκτενώς για τους πάσχοντες, αλλά χαιρόταν περισσότερο από το θαύμα όταν ο λόγος του και η προσευχή του μεταποιούσαν την καρδιά τους. Αγωνιζόταν να μειώσει τον πόνο τους, αλλά εκδαπανιόταν μέχρι τέλους προκειμένου να διακονήσει το μεγαλύτερο και σημαντικότερο θαύμα της πρόσκαιρης υπάρξεως, την ένωση του ανθρωπίνου είναι με το πνεύμα του ζώντος και αιωνίου Θεού. Χρονούμε πως αυτό πρέπει να παραμείνει η έμφαση και μετά τον θάνατό του.

0: τις τελευταίες ημέρες ζήτησε να δει όλους τους αδερφούς και πατέρες της Μονής, τον καθένα ξεχωριστά. Έδωσε για τον καθένα ένα λόγο και τις τελευταίες του υποθήκες. Τις τελευταίες 4 μέρες έκλεισε τα μάτια και δεν έδινε απόκριση. Όταν του ζητούσαμε ευλογία, σήκωνε μόνο το χέρι του ευλογώντας. Προσευχόμενος, απήρθε προς τον αγαπημένο Θεό των πατέρων του την 11η Ιουλίου του 1993.
1: Christos Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus, Christus Christus,

0: Μερικά βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ ακούσαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, και πολύ συγκινηθήκαμε ακούγοντας τη φωνή του ίδιου του Αγίου μας να μας μιλάει για αυτά τα θαυμαστά που έζησε κοντά στον Άγιο Σουλιανό και όχι μόνο. Και ευθύς αμέσως ας ακούσουμε τα όσα κατέθεσε το 2020 ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος από την δική του εμπειρία που είχε όταν συνάντησε τον Άγιο Σοφρόνιο στην Αγγλία.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού σας. Χαίρομαι που επικοινωνούμε μαζί σήμερα για να καταθέσω μια μικρή εμπειρία που είχα με τον Γέροντα Σοφρόνιον Σκαχάροφ ή τον Γέροντα Σοφρόνιον του Έσεξ, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, πλέον Άγιος Σοφρόνιος, αφού η Εκκλησία μας πρόσφατα τον έχει κατατάξει στους Αγίους. Θα σας πω, ίσως δεν είμαι ο πλέον ειδικός να μιλήσω για τον πατήρ Σοφρόνιον, όμως αφού μου το ζητάτε, θα ήταν ίσως καλύτερα να μιλούσαν οι πατέρες που τον έζησαν περισσότερο, οι πατέρες της μονής του ή οι μοναχές της μονής του. Αλλά όμως αφού μου το ζητάτε, θα καταθέσω λοιπόν στην αγάπη σας την εμπειρία που είχα όταν από μία συνάντηση μου βασικά με τον Γέροντα Σοφρόνιο. Το 1991 βρισκόμουν στο Λονδίνο για κάποια μαθήματα γλώσσας, αγγλικής γλώσσας. Και εκεί που ήμουν στο Λονδίνο είχα επισκεφθεί μερικές φορές το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ. Ήδη ο πατήρ Σοφρόνιος βρισκόταν σε προχωρημένη ηλικία και έβγαινε όμως κάποιες φορές από το κελάκι του, έμενε σε ένα ξεχωριστό κελάκι, σε ένα σπίτι μικρό μέσα στην αυλή του μοναστηριού, γιατί κάποιος μοναχός τον εφρόντιζε, αλλά έβγαινε κάποιες φορές για έναν περίπατο. Τώρα αν θέλετε να σας πω πώς τον είδα εγώ, με ποιον τρόπο είχα γνωρίσει τον μοναχό που τον εφρόντιζε. Και ήταν τότε, μόλις είχα τελειώσει τη θεολογική σχολή, και αυτόν είχα πάει και στο Λονδίνο μετά για μαθήματα αγγλικής γλώσσας. Είχα γνωρίσει λοιπόν τον μοναχό που τον εφρόντιζε και του ανέφερα του μοναχού ότι ήθελα, αν μπορούσα, να δω τον Γέροντα. Δεν ήταν πολύ εύκολο τότε να δει τον Γέροντα. Σπάνια δεχόταν ο Γέροντας λόγω της ηλικίας του και της βεβαρημένης υγείας του. Αλλά όμως είχα αυτή την ευλογία, πιστεύω, από τον Θεό να δεχθεί ο πατήρ Σοφρόνιος να τον δω. Και έτσι ο μοναχός αυτός εκανόνισε τη συνάντηση. Ήταν μεγάλη Σαρακοστή, θυμούμε. Ήταν το Σάββατο της πέμπτης εβδομάδος των νησιών. Και βρισκόμενοι εκεί για 2-3 μέρες και ο μοναχός αυτός που διευθέτησε τη συνάντηση με τον Γέροντα με είχε ειδοποιήσει ότι ο Γέροντας δεν μπορεί να σας δει. Εγώ είχα χαρεί πάρα πολύ, διότι όλοι γνωρίζαμε και ήταν γνωστό ότι ο πατήρ Σοφρόνιος ήταν ένας άνθρωπος πνευματοφόρος και ένας άνθρωπος του Θεού. Και το θεώρησα μεγάλη ευλογία, διότι ήταν σε εκείνη τη φάση της ζωής μου που είχα πάρει σοβαρές αποφάσεις για την πορεία μου. Yes. Και ήθελα να πάρω την ευλογία του Γέροντα. Είναι πάρα πολλά που με κάνανε εντύπωση και είναι τόσα πολλά πράγματα που μπορεί ένας άνθρωπος να καταλάβει και να ωφεληθεί από τόσα πολλά πράγματα από τη συνάντηση του με έναν άνθρωπο του Θεού. Να πω ότι ο πατήρ Σοφρόνιος, μόνο που τον έβλεπες αντιλαμβανόσουν ότι αυτός ο άνθρωπος είχε κάτι που τον έκανε να ξεχωρίζει. Φυσικά αυτό ήταν η χάρη του Θεού και φαινόταν και στο πρόσωπό του και σε όλη του την όψη αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι σε μία άλλη επίσκεψή μου στο μοναστήρι αυτόν, στο οποίο είχα δει πάλι τον Γέροντα, αλλά δεν είχαμε προσωπική συνάντηση και συνομιλία, είχα πάρει μαζί μου έναν παιδί, ο οποίος ήταν συμφοιτητής μου τότε, αλλά δεν είχε πολύ σχέση με την εκκλησία αυτών το παιδί. Του είχα πει, ήταν Κύπριος, του είχα πει ότι θα πάω εγώ σε ένα μοναστήρι, είναι στο Έσεξ, αν θέλεις να πάμε μαζί. Και ήρθε, ήθελε να κάνει και βόλτα, και ήρθε μαζί μου αυτόν το παιδί. Και πράγματι εκείνη την ημέρα είχε εξέλθει ο γέροντας από το κελί του για να κάνει μια βόλτα στην αυλή της Μονής. Και έτυχε εκείνη την ώρα να είμαστε εκεί κοντά στο κελί του και τον είδαμε που έβγαινε. Πάντοτε τον συνόδευε ένας μοναχός και τον κρατούσε, δυσκολευόταν να περπατήσει. Και αυτό το παιδί, το οποίο, όπως είπαμε, δεν είχε έτσι σχέση με την Εκκλησία ή με τους Αγίους ή να γνωρίζει από αυτά τα πράγματα, μόλις είδε το γέροντα να περπατά και μόλις αντίκρισε τη μορφή του, το πρόσωπο του, το οποίο θα πούμε είχε ένα πρόσωπο λαμπερό, και είπε αυτό το παιδί, λέει, μα αυτός είναι Άγιος, λέει. Χωρίς να το έχω εξηγήσει εγώ πολλά για τον Πάτερ Σοφρόνιο, για τον Άγιο Σοφρόνιο. Οπότε λοιπόν ο Πάτερ Σοφρόνιος φαινόταν και μόνο από την εξωτερική του όψη. Και να τον έβλεπες μόνο αυτόν ήταν αρκετό, πόσο μάλλον να μιλούσες και μαζί του. Όταν ο Πάτερ Σοφρόνιος έβγαινε από το κελί του και ήταν μέρα που είχε κόσμο, η όλη εκεί φάση της εξόδου του έμοιαζε με την εικόνα της Βαϊφόρου. Μάλιστα. Δηλαδή ο κόσμος πήγαιναν όλοι να φιλήσουν το χέρι του, γονατούσαν μπροστά του. Βεβαίως φαινόταν και μόνο η εξωτερική του όψη φανέρωνε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Επίσης να πω ότι αυτό που με εντυπωσίασε από τον Γέροντα, πέρα από την αγιότητά του που ήταν εμφανής, ήταν η ευγένειά του, η οποία ήταν σε συνδυασμό με την πνευματικότητά του. Και είχε πάρα πολύ ευγένεια και ήταν, θα έλεγα, μία μορφή αριστοκρατική ο Γέροντας. Και μιλούσε πάρα πολύ ωραία τα ελληνικά του. Τα ελληνικά του, η γλώσσα που μιλούσε ήταν όπως την γλώσσα των συναξαρίων του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Προφανώς ο Γέροντας θα είχε μάθει τα ελληνικά το χρόνο της παραμονής του, τα χρόνια που παρέμεινε στο Άγιον Όρος. Έτσι μιλούσε καθαρεύουσα και μιλούσε πολύ όμορφα τα ελληνικά του. Ήταν πολύ καλή, ήταν γνώση της ελληνικής γλώσσας. Και για να δείτε την ευγένειά του, ένα παράδειγμα της ευγένειας του Γέροντα ήταν ότι μόλις εγώ τον επερίμενα, η συνάντηση θα γινόταν στον προθάλαμο. Υπάρχει ένας μικρός ναύτικας στην εκκλησία, την καινούρια εκκλησία που έχουν χτίσει εκεί στο μοναστήρι του Αγίου Σιλουανού. Και εκεί περίμενα τον Γέροντα. Μόλις τον είδα εγώ, εστάθηκα όρθιος για να τον υποδεχτώ εκεί. Και ο Γέροντας μου είπε, ήμουν εγώ τότε ένας νεαρός φοιτητής, ένα παιδί 22 χρονών, 21, και μου είπε ο γέροντας, μου είπαν, λέει, αγαπητέ μου, ότι είστε εδώ και βγήκαμε για να σας συναντήσουμε, έτσι μιλούσε. Και μου έκανε ένα μέσο, εσκλάβωνε ένα μέσο, ακόμα και με τον τρόπο του. Το πρόσωπο του γέροντα, είπαμε, ήταν ένα φωτεινό πρόσωπο, αλλά ταυτόχρονα έβλεπε στο πρόσωπο του και τον πόνο. Υπήρχε και ο πόνος, η αγωνία ενός Αγίου ανθρώπου, ο οποίος αγωνιά για όλον τον κόσμο. Εγώ είχα τότε, ήμουν ήδη αποφασισμένος, ότι θα ακολουθούσα το μοναχικό βίο. Και το είπα στο γέροντα, διότι μείναμε μόνοι μας, εξομολογήθηκα εκεί κοντά και του είπα ότι σκέφτομαι τον μοναχισμό, και μου είπε, πολύ ωραία, πολύ καλό έργο επιλέξατε, αλλά μου λέει, πρώτα έχετε τελειώσει τις σπουδές σας? Το πρώτο πράγμα που με ρώτησε, το έθεσαν αυτόν περίπου ως όρο, ότι έπρεπε να τελειώσω τις σπουδές μου. Και εγώ το απάντησα φυσικά ότι είχα τελειώσει τη θεολογική και μου είπε πολύ ωραία, τώρα μπορείτε να πάτε μοναχός. Και όταν συνομιλούσες με τον Γέροντα Σοφρόνιον, τον ερώτησα για διάφορα θέματα. Εγώ εκεί που μιλούσαμε και πνευματικά θέματα, πάντοτε κατέληγε ο λόγος του στη μετάνοια. Ήταν, ο λόγος του μπορούμε να πούμε ήταν ένα κήρυγμα μετανοίας. Ό,τι το ρωτούσες, όπως τα έλεγε τα πράγματα, τα οδηγούσε στο να καταλήξει στο ότι σημασία έχει η μετάνοια. Και θυμούμαι πάρα πολύ, εγώ ήμουν λίγο ανυπόμονος και του είπα, μα Γέροντα, η μετάνοια, πότε θα έχουμε μετάνοια, πότε θα έρθει η μετάνοια. Και θυμούμαι που μου είπε, μην βιάζεστε αγαπητέ μου, η μετάνοια θέλει χρόνια πολλά. Ότι θέλεις χρόνων για να μπορείς να μετανοήσεις πραγματικά στη ζωή σου. Επίσης τον είχα ρωτήσει, είχα πάρει και σημειώσεις τότε, φεύγω αμέσως μόλις τελείωσε η συνάντηση, αργότερα τις πολλές μετακινήσεις μου στη ζωή μου τις έχασα αυτές τις σημειώσεις, αλλά τις θυμούμαι ακόμη, τα λόγια του Γέροντα είχαν τυπωθεί έτσι μέσα μου και ο τρόπος που τα έλεγαν, γιατί τα έλεγε ένας Άγιος άνθρωπος. Τον είχα ρωτήσει ότι είχα έναν λογισμό, κάποιες σκέψεις, διότι θα έπρεπε να γίνω μεν μοναχός, αλλά σκόπευα να φυλάρνακα να γίνω μοναχός κοντά στον Πατήρ Σημεών, στον Άγιο Γεώργιο των Κοντών, που ήταν έναν μοναστήρι, αλλά μέσα στη Λάρνακα, μέσα στην πόλη. Και του είπα, είναι σωστόν αυτόν, ότι θα είμαι σαν άγαμος κληρικός, τουλάχιστον στην αρχή, μέχρι να ετοιμάσουμε έναν άλλο μοναστήρι για να μετακινηθούμε. Και μου απάντησε ο γέροντας, του είπα, είναι σωστός, είναι καλός αυτός ο δρόμος. Και θυμούμαι πολύ καλά που μου απάντησε ότι δεν υπάρχει δρόμος που είναι κακός, όλοι οι δρόμοι είναι καλοί όταν οδηγούν στο Θεό. Σημασία, μου λέει, έχει πώς τους βαδίζουμε αυτούς τους δρόμους. Ήταν μια πολύ σοφή απάντηση, ένα πολύ σοφό σχόλιο στην ερώτησή μου. Ακόμη μου είπε και κάτι για το πώς είναι ο καλός ποιμένας, πώς πρέπει να είναι ο καλός ποιμένας. Και μάλιστα είχε παραπέμψει στον Άγιο Σιλουανό και μου είχε πει ότι, όπως έλεγε, λέει, ο παππούλης μου, έτσι είπε τότε, θυμούμε αυτή την έκφραση, ο καλός ποιμένας είναι αυτός που κλαίει με τα κλαιόντων και χαίρει με τα χαιρόντων. Και μου έδωσε ακόμη κι άλλες συμβουλές όταν του είχα πει ότι σκεφτόμασταν να χτίσουμε ένα μοναστήρι μετά. Ο πατήρ Σημεών, ο Άγιος Μόρφου, που ήταν εδώ στον Άγιο Γεώργιο των Κοντών και ήθελαν να μετακινηθούν από εδώ, επειδή υπήρχε φασαρία. Και του είπα ότι είναι δύσκολο πράγμα, πώς θα χτιστεί ένα μοναστήρι. Και μου είχε πει, μη φοβάστε να ξεκινήσετε, και εμείς εδώ όταν ήρθαμε, και εννοούσε τη μονή του εκεί στο Έσεξ, δεν είχαμε να φάμε, λέει, μαζεύαμε χόρτα από τα χωράφια εδώ γύρω για να φάμε. Και σιγά σιγά, λέει, μας στήριξε ο κόσμος και είχε ιδιαίτερη αγάπη προς τους Κυπρίους, οι οποίοι στήριξαν το μοναστήρι. Και θυμούμαι χαρακτηριστικά, όταν με ρώτησε για τις σπουδές, αν είχα τελειώσει τις σπουδές για να, και μετά να γίνω μοναχός, μου είχε πει, μου είχε κάνει ένα σχόλιο και μου είχε πει ότι οι Κύπροι, μου λέει, είναι σοφοί άνθρωποι. Θυμούμαι ακόμη αυτό το πράγμα που είχε πει. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου έλυσε κάποιες απορίες που είχα, μου διέλυσε κάποιους φόβους. Εγώ θυμάμαι ότι γνώριζα περίπου ότι στον Άγιο Γεώργιο που θα ερχόμουν θα χειροτονούμουν κιόλας, ότι θα μπορούσα να χειροτονηθώ. Και του είπα, μα εγώ θέλω να γίνω μοναχός. Δεν θέλω να χειροτονηθώ, και σκέφτομαι, του λέω, έχω αυτόν τον λογισμό ότι ίσως υπάρχει και το θέμα της χειροτονίας. Και μου είπε, αν σας πούν να χειροτονηθείτε ότι σας πει ο γέροντας, μου είπε, που θα είστε, θα το πράξετε. Και εγώ, μου λέει, εδώ που είμαστε, όσους μπορούν τους χειροτονώ. Διότι, μου λέει, όταν όποιος χειροτονείται, μου λέει, πρέπει να προσέχει δύο φορές μέσα στο μοναστήρι. Τη ζωή του εννοούσε. Και αυτά θυμούμαι έτσι πολύ σύντομα που είχαμε συνομιλήσει, αλλά μπορώ να σας πω εγώ ότι άκουα και τους λόγους του, αλλά θαύμαζα το πρόσωπο που είχαν μπροστά μου, τον γέροντα. Είχα μείνει εκστατικός από τη θέα του προσώπου του γέροντα. Θυμούμαι την ιστορία με τον Άγιον Αντώνιο που τον είχαν επισκεφθεί κάποιοι μοναχοί και ένας μοναχός δεν του κάνει ερωτήσεις του Άγιου Αντωνίου και τον ερώτησε ο Άγιος Αντώνιος, εσύ δεν έχεις να ρωτήσεις κάτι? Και απάντησε ο μοναχός, αρκεί μη το βλέπεις πάτε, με αρκεί να σε βλέπω πάτε, μόνο αυτό είναι αρκετό. Αλλά εν πάση περιπτώσει συγκράτησα και αυτά που σας είπα από τη συνομιλία που είχαμε τον γέροντα Σοφρόνιο. Στο τέλος μάλιστα της συνομιλίας μου ζήτησε να με ευλογήσει. Και ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος της ευλογίας του. Δεν ήταν απλώς να σε σταυρώσει, αλλά ο Πάτερ Σοφρόνιος, όπως εξομολογούμαστε και βάζει ο ιερέας το χέρι του στο κεφάλι μας γιατί κάνει την ευχή, ο γέρος Σοφρόνιος έκανε ώρα. Προσευχήθηκε, κατάλαβα ότι προσευχόταν εκείνη την ώρα. Μπορεί να διήρκησε και 3-4 λεπτά αυτή η προσευχή του με το χέρι του πάνω στο κεφάλι μου. Ήταν μεγάλη ευλογία και ειδικά αυτές τις μέρες, τώρα που πλησιάζει και η μνήμη του το Σάββατο, σκέφτομαι συνέχεια τον γέροντα, τους λόγους του, τη μορφή του και ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε να γνωρίσουμε αυτούς τους αγίους ανθρώπους. Φυσικά εγνωρίσαμε αγίους ανθρώπους, αλλά δεν πρέπει να μένουμε σε αυτό. Σημασία είναι και το τι κάνουμε εμείς για να τους μιμηθούμε αυτούς τους Αγίους ανθρώπους. Και είναι διαφορετικό, ξέρετε, να διαβάζεις και διαφορετικό να έχεις εμπειρία από το ίδιο το πρόσωπο για το οποίο μπορεί να διαβάζεις το βίο του. Και είναι για μας, ας πούμε, σήμερα πώς να πω, είναι μεγάλη ευλογία, μεγάλη τιμή και μας φαίνεται και λίγο παράξενο το ότι πάντοτε εμείς ακούαμε για τους Αγίους της Εκκλησίας, κάνουμε τις γιορτές τους, το θεωρούσαμε τους Αγίους κάτι εξωπραγματικό. Το ότι σήμερα κάποιους από τους Αγίους της Εκκλησίας μας είχαμε την τιμή, την τύχη να τους γνωρίσουμε, να πάρουμε την ευχή τους, να καθίσουμε κοντά τους, να ακούσουμε τους λόγους τους, είναι μεγάλο πράγμα. Είναι ο Πατήρ Σοφρόνιος, είναι μια πολύ μεγάλη μορφή για την Εκκλησία. Είναι από τους σύγχρονους πατέρες της Εκκλησίας και μπορούμε να πούμε ότι είναι από τους μεγαλύτερους, ίσως ο μεγαλύτερος θεολόγος του αιώνα μας.
0: Ακούσαμε τον πανηρό του Μητροπολίτη Κητίου, κύριο Νεκτάριο, να μας μιλάει για τον Άγιο Σοφρόνιο έτσι όπως εκείνος τον συνάντησε στην Αγγλία. Και θα ακούσουμε αμέσως τώρα τον πανιερώτη του Μητροπολίτη Μόρφου, κύριο Νεόφυτο, σε όσα είχε πει κατά την πρώτη αγρυπνία της εορτής μετά την αγιοκατάταξη του Αγίου Σοφρονίου. Ήταν 11 Ιουλίου 2020 και μίλησε για τον Άγιο Σοφρόνιο.
2: Αυτή η πρώτη αγρυπνία, πατέρες μου και αδελφοί, που γίνεται εις τιμήν και μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σοφρονίου, του ενέσεξ, είναι μια μεγάλη και προσωπική μας υποχρέωση που έχουμε σε αυτόν τον σύγχρονο μεγάλων ησυχαστήν και θεολόγων των εκ της Αγίας Γης της Ρωσίας, τον μέγα μαθητήν του Αγίου Σιλουανού και βιογράφων αυτού και της θεολογίας του διασώστης και αυτός τέκνον του ευλογημένου Άθωνος του Αγιονίμου Όρους, ο οποίος όμως όταν ακροάστηκε ότι ακοές πολέμων έρχονται στην Οικουμένη, τι έκαμε ο κοινοβιάτης Σοφρόνιος, εξήλθεν εις τα σπήλαια του Αγιονίμου Όρους. Ένα σπήλαιον παραθύναλος δίπλα από το χείλος και την άμμον της θαλάσσης. Και εκεί, χύνοντας δάκρυα μετανοίας για την προσωπική του αμαρτία, αλλά αισθανόμενος και την αμαρτία του σύμπαντος κόσμου και την απειλή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που τότε ενέσκυψεν εις την ανθρωπότητα ολόκληρον και εξαιρέτως τόσον εις την πατρίδα που τον εγέννησεν, κατά σάρκαν τη Ρωσία, όσον και την πατρίδα που τον αναγέννησεν κατά πνεύμαν την Ελλάδα. Όταν είδεν αυτήν την λέλαπαν του πολέμου να έρχεται, επήγε σε ένα σπήλαιο δίπλα από τη θάλασσα και εκεί λέει εθρήνησεν για 3 ολόκληρα χρόνια και πλέον ίσως. Επερνούσεν όλη την νύχτα του κλαίοντας και ευχόμενος το πρωί εις τη Θεία Λειτουργία που τελούσε με έναν καλόγυρο μόνον υπερ ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Εζήσαμε, έλεγε ο Άγιος, την τραγωδία ενός παγκοσμίου πολέμου. Και ήταν αυτή η τραγωδία αφορμή να καλλιεργήσει έτη και έτη το τάλαντον της μετανοίας που του εδόθηκε ως έναν από τα τελειότερα θεραπευτικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και αργότερα όταν ασθένησε μετά από σύντομη παραμονή στην Αθήνα επήγε στα μέρη της Δυτικής Ευρώπης αρχικά εις τη Γαλλία και εκεί συγκεντρώθηκαν γύρω του μερικοί ευλαβείς νεανίες και έτσι απηρτίσθην η πρώτη συνοδεία του γέροντος Σοφρονίου στη Γαλλία και επειδή δεν ήταν νόμιμον κατά το γαλλικό τότε δίκαιον και τη μασονική αντίληψη που διακατήχεν και διακατέχεν πολλής τη Γαλλία να γίνονται μοναστήρια και μάλιστα ορθόδοξα, τόσο πειράζεται ο δαίμονας από τα ορθόδοξα μοναστήρια, που έκαμε το παν να μην μείνει ο Σοφρόνιος στην Γαλλία. Ξέρετε που λειτουργούσαν η πρώτη συνοδεία του Γέροντος και Αγίου Σοφρονίου σε ένα στάβλο. Σε ένα στάβλο. Έτσι. Για να ξεγελιούνται οι αστυνομικές δυνάμεις της Γαλλίας. Και έτσι ξεκίνησε η αυτή ευλογημένη συνοδεία και όταν είδαν από είδαν ότι δεν γίνεται στη Γαλλία μοναστήρι με τη βοήθεια ενός λόρδου της Αγγλίας επήγα στην Αγγλία και έμελε στη Γαλλία ο σπόρος Σοφρονίου να φέρει καρπόν πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εκεί δημιουργήθησαν 2 αδελφότητες γύρω από έναν καθολικό του Τιμίου Προδρόμου του Βαπτιστού, μία γυναικεία αδελφότητα και μία κατά τη μικρότερη ανδρώα. Η αδελφότητα αυτή της είμαστε υπόχρεοι, πρώτον ως Ορθόδοξη. Γιατί όπως ο Άγιος Σοφρόνιος εδιέσωσεν και τη βιογραφία και εξαιρέτως των αδαμιαίων θρήνων του Αγίου Σιλουανού, του γέροντά του και τα κατέγραψε και το βιβλίο αυτών εγωνιμοποίησε πάρα πολλές ψυχές, ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο, σε βαθμό που γεννήθηκαν πολλοί ιερείς, πολλοί μοναχοί, πολλοί ψάλτες, πολλοί χριστιανοί. Εν μετανία διαβιούντες ένεκεν αυτού του βιβλίου του Αγίου Σιλουανού σε όλους το συνιστώ. Αν δεν το έχετε διαβάσει να το διαβάσετε. αλλά να ξεκινήσετε από το δεύτερο μέρος, που είναι τα κείμενα που διέσωσε ο Άγιος Σοφρόνιος, που περιγράφει τη μετάνοια του και των θρήνων του για την αμαρτία την ανθρώπινη και του σύμπαντος κόσμου, ο Άγιος Σιλουανός. Από τα συγκλονιστικότερα, κατανυχτικότερα κείμενα της Ορθοδόξου Θεολογίας. Τολμώ να πω αυτά του Αγίου Σιλουανού είναι εισάξια με το ψαλτήρι του Δαβίδ. Και μετά διαβάστε και το θεολογικότατο βίο που έγραψε αυτός ο μέγας όντως θεολόγος του 20ου αιώνος για τον γέροντάν του, τον Άγιον Σιλουανόν. Δεν είναι το μόνο βιβλίο. Η ευλογημένη συνοδεία του Αγίου Σοφρονίου, εν όσο ήτο επί της γης και τώρα που είναι εν της ουρανής, πάντοτε εν Χριστώ Ιησού, μας έχει αφήσει ως κληρονομιά ορθοδόξου πλουτισμού, όπως ακούμε στο δοξαστικό του Χριστουγέννων, ορθόδοξη θεολογία. Όποιος θέλει να μάθει ορθόδοξη θεολογία και η θεολογία του να είναι θεραπευτική αγωγή μετανοίας και όχι ακαδημαϊσμός και όχι ζηλωτισμός, βασιλική οδός που οδηγεί στην αγιότητα, να διαβάσει τα βιβλία που συνέγραψε ο Άγιος Σοφρόνιος αλλά και μερικοί εκ των μαθητών αυτού που συνεχίζουν των θεολογικών του λόγων και τη θεραπευτική αγωγή που οδηγεί στην κάθαρση της καρδίας, στο φωτισμό του Χριστού και στην αγιότητα του Θεού Πατρός. Με αξίωσε ο Θεός και συναντήθηκα μία φορά με τον Άγιον αυτόν και ήταν θαυμαστή η συνάντησή μας. Δεν μου επιτρέπετε να την περιγράψω. Δεν αντέχω να την περιγράψω. Εκοιμήθην το 1993. Σαν σήμερα 11 του μηνός Ιουλίου. Έχουμε και ένα δεύτερο λόγο οι Κύπροι να τιμούμεν ιδιαιτέρως αυτόν τον Ρώσον αθωνίτην παγκόσμιον θεολόγων και ησυχαστήν της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γιατί το μοναστήρι το έκαμε όπως ακούσετε στην Αγγλία, έξω από το Λονδίνο, στο Έσεξ. Ξέρετε πως οι Κύπροι εγνώρισαν τον Χριστό σε αυτόν τον μοναστήρι? Γιατί το Λονδίνο είναι γεμάτο Κυπρίους, όπως ξέρετε. Χιλιάδες Κύπροι. Κύπροι μαθημένοι με τα μοναστήρια της Κύπρου πήγαιναν στα μοναστήρια σαν προσκυνητές, όχι ως μετανοημένοι, να λέμε την αλήθεια. Οι αρχικοί Κύπροι μόλις άκουσαν ότι έγινε Ορθόδοξο μοναστήρι και ο γέρος, όπως τον έλεγαν, όχι ο γέροντας, ο γέρος, είναι αιωρίτης, είπαν να πηγαίνουμε λειτουργία εκεί και μετά να κάνουμε και τη σούβλα μας. Κύπροι γάρνα. Και διεπίστωσαν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ ψημένος από το Πνεύμα το Άγιο. Και άρχισαν αρχικά οι γριές με τα μαύρα τους μαντίλια όπως έφυγαν από τα χωριά της Μαραθάσας, της Πιτσιγιάς, της Σολέας, της Λεμεσού, πήγαν στο Λονδίνο. Τες είδα εγώ μέσα στον δρόμο με τα πιάτα τους πρωί-πρωί να πηγαίνουν για τα μνημόσυνά τους χάραμαν του φού, όπως λέμε στην αρχαία μας ομυρική διάλεκτο. Αυτές οι γιαγιάδες λοιπόν και οι παππούδες στη συνέχεια ανακάλυψαν ότι αυτός ο γέρος που ήρθε από το Όρος και μας έκαμε μοναστήρι είναι και πολύ καλός πνευματικός. Και αυτόν που ανταγωνίζουν τον οι πρωτινοί αγιορείτες, να τον έχουν πνευματικόν τους πατέρα, και αξιώθηκαν να τον έχουν. οι γέροι και οι κοτσάκαρες της Κύπρου που έμειναν στο Λονδίνο. Αυτές επήραν τα παιδιά τους, αυτές επήραν τα εγγόνια τους. Μετά τον ανακάλυψαν και οι φοιτητές της Κύπρου που πήγαιναν εκεί να σπουδάσουν. Και έγινε μία ωραία ποίμνη και ποιμήν αυτής της ποίμνης Όσιος Πατήρ ημών Σοφρόνιος. Πλήρης φωτός,

0: στον 20ο αιώνα να γεννήσει, να μας προσφέρει τόσους πολλούς Αγίους και μεγάλους Αγίους. Είναι για να προετοιμάσει τη δική μας εποχή του 21ου αιώνα. Ο κάθε προγενέστερος αιώνας ετοιμάζει τον επόμενο αιώνα. Ετοιμάζει στην ουσία, ξέρετε τι, τους επόμενους Αγίους. Τους επόμενους μάρτυρες. Τους επόμενους ομολογητές. Γι' αυτό λέω, μελετάτε σοφρόνιον του Έσεξ. Και μόνο να διαβάζετε μισή σελίδα, αγιάζονται και τα μάτια σας και τα αυτιά σας και η καρδία σας σιγά σιγά. Όταν μου εζήτησε ο Πατριάρχης ο Οικουμενικός, ο Θεός να το φυλάει και να το φωτίζει έτσι και έτσι, εκεί που βρίσκεται εν εχμαλωσία με τόσες απειλές τώρα που κάνουν οι Τούρκοι, αποφάσισε ο Θεός να δώσει του Λίμπουρα φτερά, του Μίρμιγκα φτερά. Και ξέρετε πότε δίνει του Μίρμιγκα φτερά ο Θεός? Ας αφήσουμε τον Θεό να κάνει το σχέδιό του. Λοιπόν, επιστρέφω στο διήγησή μου και τελειώνω για τον Άγιο Σοφρόνιον του Έσεξ. Μου εζήτησε ο Πατριάρχης μέσω ενός ιεράρχου του θρόνου να καταθέσω και τη δική μου άποψη. Και του έγραψα ένα σύντομο γράμμα, θα το δείτε σύντομα δημοσιευμένο σε ένα βιβλίο που θα εκδώσουμε με βίους και λόγους των συγχρόνων Αγίων. Του έγραψα το εξής: Παναγιώτατε, για όλους τους υπόλοιπους Αγίους, οπωσδήποτε πρέπει να καταγραφούν και θαύματα και προφητείες ενίοτε, για να αντιληφθεί ο κόσμος ο πολλής το μέγεθος της αγιότητας ανδρών και γυναικών. Εξαίρεση είναι ο γέρος Σοφρόνιος του Έσεξ. Αυτός κάμουν θαύματα τα θεολογικά του βιβλία. Όποιος τα διαβάζει γνωρίζει την μετάνοια. Και όταν γνωρίσουμε την μετάνοια, καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτησον. Θέλετε λοιπόν έναν οδηγό μετανοίας, έναν έμπειρον ιατρών μετανοίας, ιδού η Εκκλησία μας μας παραδίδει τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σοφρονίου του Ενέσεξ, του μεγάλου ησυχαστού, του μεγάλου γιατρού της ψυχής του και της ψυχής μας και του μεγάλου θεολόγου.
1: Ακούσαμε μόλις τον πανιερότατο Μητροπολίτη Μόρφου κύριο Νεόφυτο στα όσα είπε για τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ 11 Ιουλίου του 2020 στους πρώτους εορτασμούς του Αγίου, και θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα είχε πει για τον Άγιο Σοφρόνιο και ένας άλλος Μητροπολίτης που τον είχε ζήσει πολύ από κοντά στην Αγγλία. Είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κύριος Ιερόθεος και μας μιλάει για τον Άγιο Σοφρόνιο.
2: Κοιτάξτε, όταν ένας άνθρωπος φτάνει στο σημείο αυτό, να έχει τέτοια εμπειρία, τέτοια πείρα πνευματικής ζωής, οπωσδήποτε αυτός έχει και διάφορα χαρίσματα, έτσι. Τα Ιάσημα, χαρίσματα Ιαμάτων, που λέει. Οι πατέρες της Μονής ξέρουν πολλά πράγματα και εμείς λιγότερα. Αλλά δεν τα βγάζουν έξω για να μην φανεί, να μην προκαλέσουν την Εκκλησία. Να μην προκαλέσουν την Εκκλησία, να εμείς τα πνευματικά. Ο γέροντας δεν ήθελε ποτέ τα πνευματικά παιδιά να μιλάνε για αυτόν και να τον επαινούν. Δεν ήθελε. Και το εφαρμόζω ακόμα και μετά θάνατον, μετά την κοίμηση του γέροντος. Λοιπόν, πρώτα είχε, σας είχα πει στην αρχή, είχε μερικά ένα διορατικό χάρισμα. Έβλεπε, το διορατικό χάρισμα είναι να πας και να σε ακτινογραφεί και να βλέπει την ύπαρξή σου. Αλλά δεν το καταλάβαινες αυτό. Εδώ είναι, δεν σου έλεγε, κοίταξε, έχεις και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Το καταλάβαινε και προσπαθούσε με ηλαρό τρόπο, με ευσπλαχνία και αγάπη, αγαπούσε πάρα πολύ. Δηλαδή κοντά του και αμαρτωλός να ήσουν, αισθάνονσουν άνετα. Και δεν ήθελε να αισθανθεί, ντρεπόταν όταν πήγαινε κάποιος εκεί να του συναντήσει ότι θα βρει κάποιον Άγιο. Δεν το ήθελε αυτό. Λοιπόν, εμένα τουλάχιστον μου είπε μερικά πράγματα που

0: μετά στη ζωή μου. Δεν μπορεί να ελεγχθούν όλα, αλλά μου είπε: κοίταξε, μετά από λίγο καιρό θα συμβεί αυτό, να μην φοβηθείς. Και πράγματι, μετά από λίγο καιρό συνέβη αυτό, και μόλις το είχα ξεχάσει εγώ, αλλά αμέσως μου ήρθε η μορφή του γέροντα, μου το είπε. Εκεί μου είχε πει βέβαια και το θέμα ότι θα γίνει επίσκοπος, μου το είχε πει δηλαδή το, χρόνια πολλά. Μετά ένα αυτό. Δεύτερον, είχε πολλά πράγματα, πολλά γεγονότα που έκανε θεραπεία. Δηλαδή, ξέρω κάποιον στο Λονδίνο, ήταν τότε 60 ετών περίπου που το γνώρισα εγώ, τον οποίο τον έφεραν οι δικοί του στο μοναστήρι, στην καρέκλα, στο καροτσάκι, στα τελευταία της ζωής του. Και ήθελε, θέλω να πάω να χαιρετήσω τον γέροντα, λέγει αυτός. Μισοπεθαμένον. Τον έφεραν μέσα, τον έβαλαν στο ιδιαίτερο δωμάτιο εκεί που εξομολογούσε. Έφυγαν όλοι και κάθισε αυτός μέσα μία ώρα. Έβαλε το πετραχύλι πάνω στο κεφάλι του και διάβαζε ευχές όπως τις διάβαζε αυτός. Διάβαζε αργά τις ευχές και είχε γεμίσει το πετραχύλι του με δάκρυα. Γιατί είχε αυτό το χάρισμα όταν πήγαινε σε, ας πούμε, πώς το λένε, κοντά σε έναν άρρωστο και το περιγράφει, το λέει άλλωστε και στο βιβλίο του Αμυδρός, λέει ότι ο πνευματικός έτσι πρέπει να κάνει. Έκανε με ένταση την προσευχή και κατά κάποιο τρόπο αισθανόταν, όχι κατά κάποιο τρόπο, αισθανόταν ο ίδιος το σώμα του το πόνο που αισθανόταν ο άλλος με την αρρώστια του. Έπαιρνε πάνω τον πόνο και συνέχισε να προσεύχεται. Και μετά από μια ώρα είδαν οι πατέρες, έβγαινε αυτός έξω, ούτε πατερίτσες, ούτε καροτσάκι, περπατώντας. Ένα περιστατικό. Δεύτερο. Ένα τρίτο, ξέρω κάποια κυρία, η οποία ακόμα ζει. Πριν 10-15 χρόνια είχε καρκίνο. Σε πολύ προχωρημένη κατάσταση. Πάλι κατά τον ίδιο τρόπο. Επειδή διάβασα την ευχή, το ξέρω την κυρία αυτή, γιατί στο σπίτι, την οικογένεια αυτή, έμενα εγώ στο σπίτι τους. Όταν έφευγα από το μοναστήρι για να επιστρέψω στην Ελλάδα, το βράδυ κοιμόμουν στο σπίτι αυτό. Άνθρωποι πολύ ευλογημένοι και πνευματικοί. Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο προσευχόταν με δάκρυα και έφυγε ο καρκίνος. Ένα άλλο περιστατικό που ξέρω είναι ότι ήταν στο μοναστήρι κάποιος ο οποίος έμενε, είχε προβλήματα και έμενε στο μοναστήρι για να βοηθηθεί από την προσευχή και παρέμεινε σε ένα δωματιάκι εκεί που του είχαν παραχωρήσει. Σε κάποια στιγμή βλέπουμε όλοι να βγαίνει ο γέροντας από το σπιτάκι του που ήταν πιο πέρα του μοναστήρι, τρέχοντας με το μπαστούνάκι, τρέχοντας, μα που πάει και τι κάνει, τρέχει και πάει μπαμ κατευθείαν, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα και εκείνος ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει. Και τον έπιασε την ώρα που ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει. Το είδε εν ώρα προσευχής. Και το άλλο ένα συνταρακτικό γεγονός, το οποίο το είδα και εγώ με τα μάτια μου, ήταν την ημέρα της εξωδιακολουθίας. Αφήνονται να πω ότι έλεγε, ας πούμε, όταν έβλεπε, περνούσαν, ερχόταν το τέλος της ζωής του, είπε: δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Ό,τι είχα να πω στο Θεό τα είπα. Τώρα πρέπει να φύγω. Και μάλιστα επειδή ετοίμαζαν το χώρο εκεί που θα ενταφιαστεί, λέει: βιαστείτε, γιατί δεν μπορώ να κρατήσω άλλο τον εαυτό μου. Τρόπο δηλαδή, σαν να είχε ο ίδιος τον παρέδο και το πνεύμα του. Λοιπόν, σας πρέπει να τελειώσετε. Τελειώστε, γιατί δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Και πράγματι, όταν τελείωσαν, αμέσως εκοιμήθη. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι λίγο πριν κοιμηθεί έστειλε επιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη και του ζήτησε την ευχή: ζητώ την ευχή σας για το ταξίδι προς το ποθούμενο φως της Ανεσπέρου Βασιλείας. Πήρε την ευλογία του Πατριάρχου, που είναι το μοναστήρι, είναι σταυροπήγιο και υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Λοιπόν, όταν πήγα στην εξωδιακολουθία, τι είδα? Το πρόσωπό του έλαμπε και τα χέρια του, όλοι το είδαν εκεί, τα χέρια του ήταν σαν και χρυμπάρι. Είχε το χέρι του, πήγαμε να το ασπαστούμε, ήταν κατακίτρινο σαν ένα κυδόνι, κίτρινο κυδόνι, και ήταν σαν να έμπαινε από μέσα να ερχόταν το φως και ήταν σαν και χρυμπαρένια. Δεν είχα ξαναδεί άλλα τέτοια χέρια. Και τότε συνέβη την ώρα που το διάβαζαν, πριν την ακολουθία, διάβαζαν το ψαλτήρι, τα Ευαγγέλια. Μάλλον σε κληρικούς διάβαζαν τα Ευαγγέλια. Ήρθε μια μητέρα από την Ελλάδα με το παιδάκι της. Είχαν πάει στο Λονδίνο, έκανε όλες τις εξετάσεις και έπρεπε να πάει την άλλη μέρα να μπει μέσα για να γίνει εγχείρηση. Όγκος στον εγκέφαλο, μάλλον όγκος στον εγκέφαλο ήταν, τέτοια μορφή. Λοιπόν, και ήξερα από την Ελλάδα ότι υπάρχει ο γέροντας Σοφρόνιος, οπότε έρθει στο μοναστήρι για να πάρει την ευχή του γέροντος Σοφρόνιου, χωρίς να ξέρει ότι έχει κοιμήθει. Έρχεται λοιπόν στο μοναστήρι, δεν είδε κάτι το ασυνήθιστο. Λέει, θέλω το γέροντα. Ποιο γέροντα? Το γέροντα Σοφρόνιο. Μα κοιμήθη. Κοιμήθη και άρχισε να κλαίει. Και εγώ ήρθα τρόπο, τον είχα ανάγκη με το παιδί μου. Διότι κάναμε όλες τις εξετάσεις και αύριο μπαίνω μέσα για να κάνει την επέμβαση. Θα δει ένα παναχώ, λέει, τι να σα πω, λέτε στην εξέτα τον δείτε και να πάρει την ευχή του. Και μπήκε μέσα και τη λέει κάποιο, έπα κάτω, πέρασε κάτω από το φέρετρο. Καθώ ήταν πάνω σε δύο ξύλα, α πούμε, κτλ. Πέρασε κάτω το φέρετρο. Πήγε την άλλη μέρα, λέει, δεν έχει τίποτα το παιδί σας. Ενώ όλες οι εξετάσεις, η αξονική τομογραφία και οι μαγνητικές και όλα αυτά τα πράγματα έδειχναν το πρόβλημα, λέει, δεν έχει τίποτα. Ήταν το θαύμα που έγινε αμέσως με την κοίμησή του. Και πολλά τέτοια, δηλαδή, έχει, και κυρίως ο γέροντας είχε, δεν έδινε τόσο σημασία σε αυτά, όσο στο λόγο, είχε ένα λόγο θεραπευτικό. Δηλαδή, όταν και η αγάπη του ήταν φοβερή, αλλά και ο λόγος του. Έλεγε ένα λόγο, θεολογικότατο λόγο, και αυτός σου άνοιγε όλα τα όρια της υπάρξεώς σου. Σου έδινε νέα προοπτική. Και άκουγες κάτι και, γιατί πως λέμε, ακούμε κάτι και λέμε, αξαλάφρωσα, έτσι. Τώρα το δεις αυτό σε ένα επίπεδο άλλο. Άνοιγε μια νέα διάσταση της πνευματικής ζωής, και αυτό, έλεγε ο γέροντας, απέδιδε, και αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα που γίνεται στην ύπαρξη των ανθρώπων. Υπάρχει μια επιστολή του γέροντα που έστειλε σε κάποιον, ο οποίος είπε, τον παρακαλούσε, ας πούμε, και τα λοιπά, ότι η σύζυγος κάποιου γνωστού του είναι άρρωστη και πρέπει να βοηθήσει. Και λέει, δεν μπορώ να το κάνω τώρα, διότι το έκανα πριν από τόσα χρόνια, αρρώστησε, επήγε στο κρεβάτι, κάθισε πολλή ώρα, προσευχήθηκε και έγινε καλά. Αλλά μετά αυτό το ότι έγινε καλά δεν το αξιοποίησε για τη σωτηρία της. Και ο Θεός επέτρεψε, λέει, να επανέλθει πάλι το προηγούμενο, λέει, και τώρα δεν μπορώ να το κάνω, γιατί δεν μπορώ να τα βάλω με το Θεό. Και μάλιστα έλεγε, πολλές φορές το ρωτούσαν και του έλεγαν, κάντε μια προσευχή να γεννήσω παιδί, ξέρω. Και έλεγε, δυσκολεύομαι να κάνω. Γιατί αν κάνω προσευχή και σου δώσει ο Θεός παιδί, τότε το παιδί αυτό θα ανήκει εξ ολοκλήρου στο Θεό. Εάν εσύ όμως πας και το ιδιοποιηθείς και το κάνεις δικό σου, τότε θα σφάλεις και δεν μπορώ να σε φέρω αντιμέτωπο με το Θεό. Και έλεγε το παράδειγμα του Αβραάμ που έδωσε το παιδί και μετά του παθός πήγε να το θυσιάζει. Ή ακόμη της Παναγίας, της μητέρας της Παναγίας που έδωσε παιδί και έπρεπε να το αφιερώσει τριών ετών στο ναό ή του Αγίου του Προδρόμου. Και έλεγε ότι όταν ζητάμε το Θεό και μας δίνει ένα χάρισμα, θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε το χάρισμα αυτό με μεγάλη διάθεση μετανοίας και ευγνωμοσύνης και μετανοίας και αλλαγής τρόπου ζωής, γιατί τελικά αυτό το χάρισμα μπορεί να γίνει πολύ κακό για τον άνθρωπο. Και γι' αυτό έλεγε ότι τα μεγάλα λάθη πληρώνονται, τα πνευματικά λάθη πληρώνονται πολύ ακριβά, έλεγε ο γέροντας. Όταν θα σου δώσει κάτι, θα σου δώσει για τη μετάνοια. Αν είσαι δεν μετανοήσεις και είσαι στην προηγούμενη ζωή, έχεις αντίθετος με τη χάρη του Θεού.
1: Ακούσαμε τον Σεβασμιότητο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου, κύριο Ιερόθεο, που μας μίλησε για τον Άγιο Σοφρόνιο. Και σήμερα όλα αυτά που ακούσαμε για τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον χαρισματικό και θαυματουργό, πολύ μας ωφέλησαν όλους. Να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου πάντοτε να μας σκεπάζουν.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Οι οποίοι ήσαν κρυφοί και φανεροί ταχυγράφοι, χωμένοι από εδώ και από εκεί μέσα στον χώρο, έγραφαν, για τον Ιερό Χρυσόστομο λέγω, έγραφαν τις αθάνατες ομιλίες του. Έτσι και εδώ οι κατηχείς του Αγίου Κυρίλου κατηγράφησαν με αυτόν τον τρόπο. Και φαίνεται ότι τελικά ο Άγιος Κύριλλος δεν τις είδε εκ των υστέρων, όπως θα έκανε πάντα ένας συγγραφεύς, ένας του οποίου εγγράφησαν οι ομιλίες του, να τις χτενίσει, θα λέγαμε, να τις φτιάξει, να αφαιρέσει κάτι, να προσθέσει κάτι κτλ. Αυτές λοιπόν οι κατηχήσεις που ελέγονται εις τους κατηχουμένους διαζώσης γλώσσης, κατεγράφει αυτή η ζώσα γλώσσα. Γι' αυτό και υπάρχει μια ζωντάνια, όπως θα δείτε, εις αυτά τα κείμενά του. Έτσι δεν είναι συγγραφεύς, αλλά είναι όμως πάρα πολύ πολύτιμες αυτές οι κατηχήσεις του, γιατί κλείνουν ένα απέραντα σπουδαίο υλικό. Η όλη, θα λέγαμε, διευθέτηση της ύλης έχει ως εξής. Είναι μία προκατήχηση. Είναι 18 κατηχήσεις προς φωτιζομένους και 5 κατηχήσεις προς νεοφωτίστους, ή λεγόμενες μυσταγωγικές. Η προκατήχηση είναι ένα προήμιο. Δηλαδή απαιτείνεται προς κατηχουμένους οι οποίοι ήταν υποψήφοι για το βάπτισμα και λέγονται φωτιζόμενοι, ώστε φωτιζόμενος δεν είναι απλώς ο κατηχούμενος, αλλά είναι ο κατηχούμενος ο οποίος εγγίζει χρονικά να βαπτιστεί, είναι στις παραμονές της βαπτίσεώς του και λέγεται φωτιζόμενος αυτός. Και εγίνανται αυτές οι κατηχήσεις σε αυτούς τους νεοφωτίστους, στους φωτιζομένους, οι οποίοι θα ευαπτίζονται κυρίως 2 φορές το χρόνο. Βέβαια, συνήθως 2 φορές το χρόνο, χωρίς αυτό ποτέ να εμπόδιζε να γίνεται η βάπτιση πάντοτε. Κυρίως όμως ήταν τα θεοφάνεια, γι' αυτό και τα θεοφάνεια λέγονται εορτή των φώτων, διότι οι νεοφώτιστοι μετά το βαπτισμά τους, οι νεοφώτιστοι λέγονται όταν πια θα έχουν βαπτιστεί, ενώ φωτιζόμενοι εκείνοι οι οποίοι προσέρχονται προς το βάπτισμα. Οι νεοφώτιστοι λοιπόν, οι βαπτισμένοι πια, την ημέρα εκείνη κρατούσαν λαμπάδες, προσέρχονται στην εκκλησία με λευκό χιτόνα, λαμπάδες αναμένες, και επειδή υπήρχε μια μεγάλη έκχυση φωτός, ελέγεται η εορτή αυτή των θεοφανίων και η εορτή των φώτων. Γι' αυτό λέγεται έτσι, τα φώτα. Όπως ομοίως και το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ έγινε το ιβάπτισις των φωτιζομένων, ευαπτίζοντο Σάββατο βράδυ, το Μεγάλο Σάββατο βράδυ, και την Κυριακή κοινωνούσαν και εισήρχοντο πλέον στην Εκκλησία ως πιστοί ή νεοφώτιστοι, ως καινούργοι δηλαδή πιστοί. Βέβαια αυτές, ξέρετε, οι ομαδικές βαπτίσεις και οι ομαδικές κατηχήσεις έδιναν στην Εκκλησία ανεπανάληπτες συγκινήσεις, τόσο ισχυρές που οι κατηχούμενοι, όταν έπρεπε να φύγουν στα μισά της Θείας Λειτουργίας, πρώτης τελέσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, αυτά που διεσώθησαν στη Θεία Λειτουργία ως απολυθώματα πλέον σήμερα, που λέγονται τα κατηχούμενα, εκεί γίνονται κραυγές πολλές φορές από τους κατηχουμένους, έτσι παραξικάρδιες κραυγές, ότι έπρεπε να φύγουν γιατί ακόμα δεν ευαπτίστησαν και έπρεπε να μην μείνουν μες στη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή έπρεπε κανείς τον πόθο αυτών των ανθρώπων να βαπτιστούν και να μείνουν μέσα στη Θεία Λειτουργία να την απολαύσουν, όταν εμείς με τόση ραθυμία σήμερα προσερχόμεθα ως βαπτισμένοι πλέον εις την Θεία Λειτουργία. Ήσαν συγκινήσεις συνεπώς πολύ ισχυρές που δονούσαν τις ψυχές και δημιουργούσαν μάρτυρες και αγίους. Βέβαια η κατήχηση έγινε το πρώτο του βαπτίσματος και είναι, όπως σας είπα, 18 κατηχήσεις, 18 μαθήματα θα λέγαμε. Αλλά μετά από το βάπτισμα δεν τελείωνε η κατήχηση, εξακολούθη. Και έχουμε 5 κατηχήσεις προς νεοφωτίστους, δηλαδή νεοβαπτισμένους. Και λέγονται μυσταγωγικές, διότι μετά από το βάπτισμα εγίνεται μοίησης εις τα μυστήρια της Εκκλησίας. Δηλαδή, συγκεκριμένα, η προκατήχησης εισαγάγει στο θέμα της κατηχήσεως. Οι 18 κατηχήσεις βασικά ερμηνεύουν το σύμβολο της πίστεως. Όπως θα δείτε, είναι διάχυτο αυτό. Όπως πιστεύω. Απάνω στο πιστεύω. Τι θα πει πίστης? Ωραία πράγματα έχει εκεί περί πίστεως ο Άγιος Κύριλλος. Εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα κτλ. Περί Θεού. Μετά, περί Ιησού Χριστού, περί του Λόγου, του ενανθρωπίσαντος, έχει πλήθος. Και μετά για το Άγιο Πνεύμα. Σε όλα αυτά βάζει πλήθος πρακτικά στοιχεία, ενώ ηθικά, λειτουργικά κτλ. Και καλύπτουν την έκταση των 18 κατηχήσεων. Και όπως σας είπα, στις 5 κατηχήσεις, γιατί όλα με την προκατήχηση είναι 24, εκεί γίνεται πλέον μια μοίηση στα μυστήρια της Εκκλησίας, στο βάπτισμα καθ' αυτό, ιδίως στη Θεία Ευχαριστία, στο χρίσμα κλπ. Και θα λέγαμε ότι περισσότερο γίνεται ανάλυση του Πάτερ ημών στις 5 μυσταγωγικές κατηχήσεις. Έτσι, στις κατηχήσεις των φωτιζομένων έχουμε ανάλυση του πιστεύω, του συμβόλου, εις δε τις 5 μυσταγωγικές ως σκελετό, ως βάση έχουμε το Πάτερ ημών. Η αξία των κατηχήσεων δεν είναι δικός μου χαρακτηρισμός, είναι χαρακτηρισμός πατρολόγων, είναι ανυπολόγιστη, ανεκτίμητη. Και τούτο διότι αποτελούν, κατά την έκφραση των πατρολόγων, το δογματικό και ηθικό σύνταγμα της Εκκλησίας. Ή ακόμα των τελετουργικών καταστατικών χάρτη της Εκκλησίας. Παρατηρούμε ότι διασώζονται τόσα στοιχεία, όχι μόνο δογματικά αλλά και τελετουργικά, τόσα στοιχεία ώστε επάξια να πούμε ότι, ενώ είμεθα στα μέσα του 4ου αιώνα, υποθέτουν ότι αυτές οι κατηχήσεις που γράφτηκαν και διασώθησαν, ότι εξεφωνήθησαν το 350 μετά Χριστόν, και μάλιστα εις το ναό της Αναστάσεως. Αυτό το βλέπουμε από μια εσωτερική μαρτυρία που λέγει κάπου εκεί περί Αντιχρίστου ο Άγιος Κύριλλος. Σε ποιον ναό? Αυτόν εδώ, λέει, της Αναστάσεως που είμαστε τώρα? Όχι, λέγει. Άρα λοιπόν, στο ναό της Αναστάσεως, τον οποίο είχε χτίσει η Αγία Ελένη, εκεί εγίνονται οι κατηχήσεις. Και διασώζονται τόσα τελετουργικά και λειτουργικά στοιχεία, ώστε να πούμε επάξια ότι σήμερα πράγματι, μέχρι σήμερα, έχουμε την όντως Αποστολική Εκκλησία. Όπως παρεδόθη δηλαδή η Εκκλησία από τους Αποστόλους, αυτά έχουμε μέχρι σήμερα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο για να μπορεί να λέξει κανείς την ορθοδοξότητα της πίστεώς μας, του τελετουργικού μας κτλ. Θα τα δείτε αναλύοντάς τα λίγα-λίγα, σιγά-σιγά, όλα αυτά τα στοιχεία. Χώρια από τη θεολογική αξία, φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ δεν έχουμε μία προσφορά ενός μεγάλου βασιλείου ή ενός Αγίου Γρηγορίου θεολόγου που αποτείνεται προς ορίμους θεολόγους για να λυθούν θεολογικά προβλήματα. Εδώ έχουμε θεολογική προσφορά προς υποψηφίους πιστούς. Πρέπει λοιπόν να κατέβουμε χαμηλά. Παρά τα αυτά, ενώ έχει κατηχουμένους και αμοιήτους ακόμα στην πίστη, δεν υστερεί σε τίποτα από πλευράς βάθους. Παρά τα αυτά, όπως θα λέγαμε, κάνουμε σήμερα ένα κατηχητικό σχολείο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ότι θα λέγαμε εκεί στο κατηχητικό εκείνο που θα λέγαμε σε μια θεολογική σχολή. Αλλά ξαναλέγω άλλη μια φορά, παρά ταύτα ήταν το επίπεδο πολύ υψηλό και το περιεχόμενο πολύ βαθύ. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι αρχαίοι χριστιανοί εδέχονται βαθύαν κατήχηση, όχι επιπολαίαν. Αυτό πρέπει να μας κάνει να αναθεωρήσουμε την κατήχηση που κάνουμε σήμερα στους χριστιανούς μας, που δυστυχώς είναι επιδερμική, επιπολαία, και ότι πρέπει να γυρίσουμε σε αυτά τα παλαιά πρότυπα, διότι πράγματι αποτελεί η σειρά αυτή των κατηχήσεων ένα πρότυπο κατηχήσεων όλων των αιώνων και όλων των εποχών δια την Εκκλησία. Μέσα στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου βρίσκουμε ότι υπάρχει το παιδαγωγικό στοιχείο σε βαθμό τέτοιο που μας καταπλήσει. Έχουν λοιπόν οι κατηχήσεις και πολύ μεγάλη παιδαγωγική αξία. Ακόμη υπάρχει μία μεθοδολογία κατηχητική που μας καταπλήσει. Θα σας πω τούτο, κάτι που σήμερα δεν το τηρούμε πολύ εύκολα, δεν το λέμε. Για να μην πω στα σχολεία μας πολλές φορές, όταν ο καθηγητής, και μάλιστα κάνω έκκληση στους καινούριους καθηγητάς, δηλαδή σε αυτούς που σπουδάζουν ή που τώρα ξεκινούν να διδάξουν στα σχολεία, να κάνουν πάντα μια μικρή εισαγωγή στο μάθημα που πρόκειται να διδάξουν. Όταν επί παραδείγματι ξεκινούν να κάνουν άλγευρα, να πούν στα παιδιά τι πράγμα είναι αυτό. Τρώγεται, τι πράγμα τέλος πάντων είναι? Εγώ θυμάμαι όταν για πρώτη φορά, γιατί τότε άλγευρα κάναμε στην τρίτη οκταταξίου, στη δευτέρα οκταταξίου κάναμε άλγευρα. Οκταταξίου. Τρίτη οκταταξίου σήμαινε πρώτη γυμνασίου, γιατί φεύγαμε από την τάρτη δημοτικού και πηγαίναμε στο γυμνάσιο. Λοιπόν, ένα παιδάκι των 12 χρονών δεν μπορεί να συλλάβει την έννοια της αλγέβρας. Και όταν εγώ έδωσα στον πίνακα τον καθηγητή να προσθέτει το α με το β και να βγάζει γ, θυμάμαι έλεγα σε κάποιον, εσύ είδες ποτέ σου να προσθέτουν το α και το β και να βγάζουν γ? Δεν καταλάβαινα. Γιατί απλούστατα ο καθηγητής ξεκίνησε να διδάσκει το μάθημα χωρίς να μας κάνει μια κατατοπιστική εισαγωγή. Σε όλα τα μαθήματα πρέπει να γίνεται μια εισαγωγή κατατοπιστική. Εμείς εδώ τώρα τι κάνουμε? Κάναμε μια εισαγωγή. Να ξέρουμε να τοποθετηθούμε. Να ξέρουμε τι πράγμα είναι αυτό που θα κάνουμε. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Λοιπόν, τι κάνει ο Άγιος Κύριος? Ακούστε να δείτε κάτι πολύ σπουδαίο. Θα το δείτε και θα θαυμάσετε. Σε μια του κατήχηση παίρνει όλο το περιεχόμενο των όσων θα πει. Δηλαδή ένα σκελετός. Μια περίληψη. Σε πολύ μικρά κεφαλαιάκια. Σε μια κατήχηση αυτό. Και κατόπιν το λέει ο ίδιος: αφού θα σας τα πω αυτά για να αποκτήσετε μια γενική εικόνα, τώρα, για να μην ξεχάσετε, λέγει, στην ανάλυση των λεπτομεριών το σύνολο. Πόσο σπουδαίο αυτό! Και δίνει εικόνα συνόλου. Block diagram. Εικόνα συνόλου. Και αυτή η εικόνα συνόλου τυπώνεται στον κατηχούμενο για να κάνει μετά την ανάλυση την επιμέρους. Έτσι συναντούμε πραγματικά μία κατηχητική μεθοδολογία πολλής αξίας. Ακόμα αποτελεί αυτή η σειρά των κατηχήσεων ένα πρότυπο μιας χριστιανικής αγωγής και μορφώσεως. Ξέρετε ότι πόση κρίση περνάμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Περνάμε κρίση και μεθόδου και ύλης ως προς την κατήχηση. Το γνωρίζετε αυτό? Έχουν γραφεί αρκετά βοηθήματα λίγο παλιότερα. Παλιά ήταν τη ζωή στα βοηθήματα, μετά έγιναν τα βοηθήματα της Αποστολικής Διακονίας, και έκτοτε είναι, δεν παλιά, είναι του 1950 τόσο της Αποστολικής Διακονίας. Οι επανεκδόσεις, γιατί έχουμε μέχρι το 1960 τόσο, είναι επανεκδόσεις των παλαιών. Δεν έχουμε ανανέωση και θεωρείται ότι είναι παλαιωμένη η ύλη και η μέθοδος. Και λέμε, περνάμε μια κρίση και στην ύλη και στη μέθοδο. Πώς πρέπει σήμερα να προσφέρουμε την κατήχηση? Για να μην σας πω ότι υπάρχει ένας αυτοσχεδιασμός, παρότι υπάρχει ένα φροντιστήριο κατηχητών κάτω στην Αθήνα, στην Αποστολική Διακονία. Και εγώ παλιά είχα περάσει από ένα τέτοιο φροντιστήριο κατηχητών. Αλλά ξαναλέγω ότι δυστυχώς μέθοδοι που χρησιμοποιούνται πολλές φορές ακολουθούν μεθόδους κοσμικάς και αποτυγχάνουμε. Μία πρότυπος προσφορά μεθόδου και ύλης είναι οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου. Προσέξτε, πρότυπον. Όποιος ποτέ θα ήθελε να υπάρξει κατηχητής θα πρέπει να μελετήσει και από πλευράς ύλης και από πλευράς μεθόδου πολύ τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου. Ο χαρακτήρ του περιεχομένου είναι από πλευράς θεολογικής και μυστικής και καταφατικής. Δηλαδή, μυστική εννοούμε την αποφατική θεολογία και καταφατική εννοούμε όταν χρησιμοποιεί στοιχεία καταφατικά όπως είναι αυτή η κτήσεις και τα λοιπά. Έχουμε λοιπόν και αποφατικά και καταφατικά στοιχεία στη θεολογία του Αγίου Κυρίλου που βρίσκουμε μέσα στις κατηχήσεις. Ακόμα κάτι άλλο θα ήθελα να πω και να κλείσω τη μικρή αυτή εισαγωγή που έχουμε κάνει, ότι μη πει κανένας ότι εμείς πλέον οι πίστοι, οι βαπτισμένοι δεν έχουμε ανάγκη κατηχήσεως. Αν λάβετε υπόψη ότι δεν κατηχηθήκαμε και αν λάβετε ακόμα υπόψη ότι η Εκκλησία δεν πάβει διαρκώς να δημιουργεί κατηχητικούς πυρήνες, κατηχητικές προσφορές πάντα στους πιστούς, έστω και αν δεν έχουν αυτές οι προσφορές τη μορφή μιας κατηχήσεως, δηλαδή του θρανίου, του σημειωματαρίου και του μολυβιού, αλλά έχουν όμως οπωσδήποτε στοιχεία καταρτήσεως, όπως είναι το κήρυγμα. Το κήρυγμα τι νομίζετε ότι είναι? Είναι μια προσπάθεια ο λαός μας να ενημερώνεται σε θέματα πίστεως και να στηρίζεται στην πίστη και να προοδεύει. Γι' αυτό όταν δεν έχουμε κήρυγμα έχουμε και υποτονισμόν, θα λέγαμε, και της πίστεως και της ηθικής και της ζωής της πρακτικής των πιστών μας. Είναι λοιπόν ανάγκη να υπάρχει αυτή η διαρκής κατάρτιση των πιστών, έστω εκ των υστέρων εφόσον σήμερα υπάρχει ο νηπίο βαπτισμός. Γι' αυτό θα παρακαλέσω πάρα πολύ, αν θέλουμε να έχουμε πάντοτε όλοι μας μίαν προκοπή, να αισθανόμεθα ότι είμεθα πάντοτε στις τάξεις των κατηχουμένων. Εγώ προσωπικά εκεί τοποθετώ τον εαυτό μου, ότι είμαι ο κατηχούμενος. Αν τώρα καταχρηστικά μπορεί να είμαι και κατηχητής, καταχρηστικά. Αλλά δεν μπορείς να είσαι κατηχητής εάν δεν είσαι όχι εκ των προτέρων κατηχούμενος, αλλά και ταυτοχρόνως κατηχούμενος. Γι' αυτό δεν ξέρω, σας είπα, έτσι τα πράγματα ήρθαν, δεν ξέρω πώς να το κάνουμε. Να προσφέρω την κατήχηση, αλλά και εγώ μαζί με εσάς είμαστε όλοι μαζί κατηχούμενοι. Και εγώ ομοίως πρέπει να πάρω, πρέπει να ωφεληθώ, πρέπει να προσέξω, ώστε να καταρτιστώ και εγώ μαζί με εσάς. Αυτά σαν μια μικρή εισαγωγή, σας είπα, εις τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου. Και τώρα προχωρούμε συν Θεό και με τις πρεσβείες του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμου, του τόσο συμπαθούς αυτού Αγίου, που βλέπετε την προσωπικότητά του μέσα εις τις κατηχήσεις, να είναι ο άνθρωπος που χειρίζεται τόσο ωραία, με πραότητα, με ηρεμία, με αυστηρότητα στα θέματα της πίστεως, αλλά με πολύ αγάπη όλα εκείνα τα οποία πρέπει να χειριστεί. Ήταν ένα ωραίο πρόσωπο, ωραίο εσωτερικό εννοώ πάντα πρόσωπο, ωραίο πρόσωπο, συμπαθές πρόσωπο. Με τις πρεσβείες του λοιπόν να προχωρήσουμε. Έχουμε την προκατήχηση. Ο τίτλος της προκατηχήσεως είναι «Ήτι πρόλογος», δηλαδή υπότιτλος εννοώ, «Ήτι πρόλογος των κατηχήσεων του εν Αγίης Πατρός ημών Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων». Κάθε κατήχηση υποδιαιρείται σε παραγράφους. Φυσικά αυτό έγινε εκ των υστέρων για να βοηθηθούμε στη μελέτη μιας κατηχήσεως. Η προκατήχηση αυτή έχει 17 παραγράφους. Πρώτη παράγραφος. Ήδη μακαριότητος ως μη προς ημάς, ο φωτιζόμενη. Ήδη τα νοητά άνθη συλλέγεται προς πλοκήν επουρανίων στεφάνων. Ήδη του πνεύματος του Αγίου έπνευσεν η ευωδία. Ήδη περί το προάβλιον των βασιλείων γεγόνατε. Γέννητο δε και υπό του βασιλέως εισακθείτε. Άνθη γαρνίνε φάνη των δένδρων. Γέννητο δε είναι και ο καρπός τέλειος ή. Ονοματογραφία τέωση μην γέγονε και στρατείας κλήσεις και νυμφαγωγίας λαμπάδες και ουρανίου πολιτείας επιθυμία και πρόθεσης αγαθή και ελπής επακολουθούσα. Αψευδής γαρό λοιπόν ότι της αγαπώση των θεών πάντα συνεργεί εις το αγαθόν. Ο μεν γαρ Θεός δαψιλίσεστη εις ευεργεσίαν. Περιμένει δε εκάστου την γνησίαν προαίρεσιν. Δια τούτο επήγαγεν ο Απόστολος λέγον της καταπρόθεσιν κλητής ούσιν. Η πρόθεσης γνησία ούσα κλητών σε ποιεί. Καν γάρ το σώμα όδε έχεις, την δε διάνοιαν μη έχεις ουδέν ωφελεί. Βέβαια έχει μια ρητορικότητα εδώ όπως ξεκινάει, αλλά δεν είναι καθόλου φορτωμένη, έχει μία λιτότητα, είναι μία προσφώνηση προς τους φωτιζομένους, εξάλλου λέγει «ο φωτιζόμενοι», και κατόπιν με αυτήν την λιτότητα αυτής της ρητορικότητος, που σημειώσατε ότι ήταν της μόδας την εποχή εκείνη, η ρητορικότης η φορτωμένη. Σήμερα το σχήμα της ρητορικότητας πια δεν υπάρχει. Έχουμε πολύ διαφορετική αντίληψη περί ρητορικότητας στην εποχή μας. Ρήτορ λέγεται ένας δικηγόρος, ένας σαγγελεύς ή ένας ομιλητής σε ένα πανηγυρικό, και γενικά ένας ο οποίος θα είχε μία ομιλία λέγεται ρήτορ. Αλλά σήμερα τα σχήματα της ρητορικής, σας είπα, είναι πολύ άλλα και υπάρχει διαφορετική αντίληψη από ό,τι στην αρχαιότητα. Αν έπρεπε δηλαδή να μεταφράσουμε έναν λόγο ρητορικών της εποχής εκείνης, σήμερα δεν θα άντεχε, δεν θα άρεσε οπωσδήποτε. Βλέπετε, και αυτά είναι σχήματα και τα σχήματα αλλάζουν. Δεν έχει σημασία, σημασία έχει πάντοτε η ουσία. Η γλώσσα, όπως αντιληφθήκατε, είναι απλή. Είναι βέβαια του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, αλλά δεν έχει εκείνη την θεολογική επεξεργασία των πατέρων της Εκκλησίας, Γρηγορίου και Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου Θεολόγου ή Γρηγορίου Νήσις κλπ. Και δεν είναι δύσκολη. Εξάλλου, αποτινωμένη η κατήχηση στους κατηχουμένους, δεν έπρεπε να έχει ένα φόρτωμα μιας γλώσσης δυσκόλου και στριφνής, αναμφισβήτητα. Γι' αυτό με λίγη προσπάθεια θα δείτε ένας ο οποίος έβγαλε ένα παλιό γυμνάσιο θα μπορεί να βγάλει πάρα πολύ καλά το κείμενο. Άγνωστες λέξεις όσοι επί το πλείστον δεν υπάρχουν, κάτι ελάχιστες, ελάχιστες. Συνεπώς το κείμενο είναι προσιτό, επιτρέψατε μου να πω, ίσως στους πιο πολλούς, αν όχι σε όλους από εσάς. Αν το παίρνατε δηλαδή και το μελετούσατε και στο σπίτι σας, και έτσι πρέπει να γίνεται, θα είχατε πάρα πολύ ωφέλεια. Ήδη λέγει, μυρίζει σε εσάς, υπάρχει ως μη μακαριότητας, ο φωτιζόμενη. Υπάρχει αυτή η μυρωδιά, λέγει, ήδη μια μυρωδιά μακαριότητας, ευτυχίας. Ποιας μακαριότητας? Της μακαριότητας της Βασιλείας του Θεού. Δηλαδή μυρίζεται. Λέγοντας τώρα αυτήν την εικόνα, ήδη έχετε, υπάρχει σε εσάς αυτή η μυρωδιά της μακαριότητας. Θυμούμαι όταν γύριζα εγώ από το σχολείο, μικρός, στην πρώτη δημοτικού, τις πρώτες ημέρες όταν πρωτοπήγα στο σχολείο, όταν γύριζα από το σχολείο, η μητέρα μου έλεγε έκανε ότι μύριζε. Έκανε έτσι με τη μύτη της και έλεγε «Πω, πω, πω, πώς μυρίζει το παιδί μου σχολείο». Εγώ δεν αναρωτιόμουν, γιατί ένα μικρό παιδί είναι αφελές, δεν μπορεί πολλά πράγματα να καταλάβει, ή τουλάχιστον ή το κάποτε αφελές, τώρα δεν ξέρω αν είναι αφελές, ένα παιδί της πρώτης δημοτικού. Προσπαθούσα να μυριστώ, να δω τι μπορούσα να μυρίζω, και μου έλεγαν ότι μύριζα σχολείο. Και αναρωτιόμουν ποια είναι αυτή η ειδική μυρωδιά του σχολείου. Ήταν όμως ένας πολύ καλός τρόπος για να μου δοθεί η εικόνα ότι εκείνος που πάει σχολείο μυρίζει. Μυρίζει ωραία. Και ότι έτσι πρέπει να αγαπάει το σχολείο συνεπώς. Ένα παιδαγωγικό στοιχείο. Όμορφο. Πολύ όμορφο. Χαριτωμένο θα έλεγα. Εδώ το ίδιο σχήμα χρησιμοποιεί και ο Άγιος Κύριλλος. Να λέει. Μάλιστα από την πρώτη του φράση. Μυρίζεται, λέγει, μακαριότητα. Και πράγματι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει να ζήσει πνευματική ζωή, αγαπητοί μου, έχει οσμή μακαριότητας. Υπάρχει και οσμή θανάτου. Οι φράσεις είναι στην Αγία Γραφή. Δεν θυμόμαι αυτή τη στιγμή που είναι. Οσμή θανάτου. Ναι. Και αυτή η οσμή του θανάτου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο άνθρωπος αυτός μυρίζει κόλαση. Ώστε δεν είναι άρα μία ρητορική φιλολογική έκφραση για να καλοπιάσει τους κατοικουμένους, ως συνήθως χρησιμοποιούν οι ρήτορες για να καλοπιάσουν το ακροατήριό τους στην αρχή, εκ προημίων, ή τους δικαστάς, όπως έχουμε τους αρχαίους ρήτορες, όπως είναι ο Ηλυσίας και τα λοιπά. Όχι, είναι μία πραγματικότητα. Πράγματι, ο πιστός που αρχίζει να είναι πιστός έχει οσμή μακαριότητος. Ήδη τα νοητά άνθη συλλέγεται προς πλοκήν επουρανίων στεφάνων. Ήδη, λέγει, τα λουλούδια, τα νοητά όμως λουλούδια. Και αυτά τα νοητά άνθη δεν είναι παρά ό,τι θα συλλέξετε τώρα ως θεολογικές θέσεις, αλλά και ό,τι ακόμα από την πρακτική σας ζωή, δηλαδή από τις αρετές σας. Πράγματι, οι αρετές και η θεολογία, γιατί μην νομίσετε, η υψίστη αρετή είναι η θεολογία. Μην το ξεχνάτε αυτό. Θα μου πείτε, δεν είναι θεωρητικό πράγμα η θεολογία? Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, λέγει, είναι η πίστη, η ελπίση, η αγάπη, και παραπάνω από την αγάπη είναι η θεολογία. Διότι διά της αγάπης θα φτάσεις να είδεις τον Θεό, να αποκτήσεις γνώση Θεού και να μιλήσεις για τον Θεό. Δηλαδή η θεολογία. Η αγάπη λοιπόν είναι οδός. Η θεολογία είναι σκοπός. Είναι η γνώση του Θεού. Βλέπετε, όχι βέβαια θεολογία με την έννοια ίσως όπως ακριβώς θα λέγαμε διαβάζω ένα θεολογικό βιβλίο, όχι τόσο αυτό, αλλά κάτι βαθύτερο, και μάλιστα λέγει εκείνο το απογοητευτικό. Πόσες φορές το διαβάσουμε, ποια είναι απογοήτευση, και αφήνω τον Άγιο Σημειών. Ποιο? Δεν μπορείς να μιλάς για τον Θεό εάν δεν τον είδες. Τότε είναι κάτι, γι' αυτό είπαμε ότι η θεολογία είναι η αρετή, η πιο πάνω και από την αγάπη. Έτσι μαζεύεται όλα αυτά τα νοητά άνθη για να πλέξετε στεφάνια, ουράνια στεφάνια, αμαράντινα στεφάνια, στεφάνια δόξης. Θυμηθείτε παρακαλώ εκείνο το όραμα στο μαρτύριο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Όταν εκείνος ο σκοπός στρατιώτης, ιδωλολάτρης, έβλεπε το μαρτύριο των 40 παλικαριών μέσα στη λίμνη της Σεβαστίας, την παγωμένη, για μια στιγμή κάποιος βγήκε απ' έξω από την λίμνη και εκκινήθη για να φύγει, διότι ελιποψύχησε. Και τότε ο στρατιώτης που φιλούσε τους μάρτυρες μέσα στη λίμνη για να μην βγουν έξω, είδε ένα όραμα. Είδε 40 αγγέλους με 40 στεφάνους πάνω από τα κεφάλια, ψηλά δηλαδή από τους μάρτυρες. Ένας άγγελος όμως που κρατούσε έναν στέφανο απεμακρύνθη προς τον ουρανό ψηλά, όταν ένας εκ των στρατιωτών των μαρτύρων βγήκε έξω στην ξηρά για να πάει να ζεσταθεί και συνεπώς να προδώσει την πίστη, δηλαδή να πει δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο. Και τότε όταν είδε αυτό το εξαίσιον θέαμα, για να μην χαθεί αυτός ο Στέφανος, αυτή η στιγμιαία πίστης, καταπληκτικό πράγμα, πίστης, πίστης και μαρτύριο ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή, να γεννηθούν και τα δυο μαζί την ίδια στιγμή. Και τότε λέγει ο σκοπός, παρακαλώ, ο ειδωλολάτρης λέγει είμαι χριστιανός, και έπεσε αυτός μέσα στη λίμνη να πάρει τη θέση εκείνου ο οποίος βγήκε από το νερό, και έμειναν πάλι 40. Βλέπετε λοιπόν ότι από το όραμα αυτό και από πλήθος άλλα, εξάλλου και στην Αποκάλυψη έχουμε την λέξη Στέφανος, πρόσεξε λέει να μην σου πάρει κανείς τον Στέφανο της ζωής κλπ. Είναι μια έκφραση που δείχνει, μια εικόνα που δείχνει την δόξα εκείνων οι οποίοι θα μείνουν πιστοί. Ήδη του πνεύματος του Αγίου έπνευσε η ευωδία. Ήδη λέει έχει πνεύσει η ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Το λέγει ο Απόστολος Παύλος αυτό. Λέγει ότι είσαστε Θεού ευωδία. Το Πνεύμα του Άγιον δίδει ευωδία. Αν το θέλετε και αισθητή. Όχι μόνο νοητή, αλλά και αισθητή. Όπως τα γνωρίζετε, ο πνευματικός άνθρωπος μπορεί να μην πληθεί ποτέ του από δίδια ευωδία. Είναι μια μαρτυρία και πείρα της Εκκλησίας για αυτό που σας λέγω τώρα. Προπαντός όμως, τα οστά, τα λείψανα ενός Αγίου αποδίδουν πολλάκις ευωδία. Γιατί υπάρχει ευωδία στα Άγια Λείψανα? Πολλές φορές. Και γιατί πολλές φορές είναι μυρόβλητα? Διότι έχουν γίνει τα Άγια Λείψανα. Όσο ζούσε ακόμη ο Άγιος στην παρούσα ζωή, έγιναν έδρα παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε αυτό το σημείο, γι' αυτό προσκυνούμε τα λείψανα των Αγίων. Το Πνεύμα το Άγιο δεν εγκαταλείπει το σώμα του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος πεθάνει. Δεν εγκαταλείπει το Άγιο Πνεύμα το σώμα του. Αυτό ξέρετε τι δείχνει, όπως και την ψυχή του. Το Πνεύμα του Άγιον είναι αμέριστον, είναι πανταχού παρόν. Η μεν ψυχή πήγε στον οικείον τόπον, ηνωμένη μετά του Αγίου Πνεύματος. Το δε σώμα έχει μείνει στον τάφον, ηνωμένο μετά του Αγίου Πνεύματος. Που δείχνει τη μεγάλη αξία του σώματος, που θα μας το δώσει το Πνεύμα το Άγιο καινούριο πάλι την ημέρα της Αναστάσεως. Έτσι πραγματική πνέει ευωδία Αγίου Πνεύματος. Ήδη περί το προάβλιον των βασιλείων γεγόνατε. Ήδη λέει έχετε βρεθεί στο προάβλιον των βασιλείων. Ποια είναι τα βασίλεια? Είναι η βασιλεία του Θεού. Δεν είσαστε ακόμη στη βασιλεία του Θεού, αλλά είσαστε εις το προάβλιον. Ποια είναι αυτή η βασιλεία του Θεού? Η βασιλεία του Θεού, αγαπητοί μου, είναι η Εκκλησία. Η βασιλεία του Θεού έχει τις δύο τις όψεις. Είναι η επηγής Εκκλησία, η λεγόμενη στρατευωμένη, και η επουράνιος, η λεγόμενη θριαμβεύουσα. Αλλά επειδή ακόμη δεν βαπτιστήκατε, είσαστε έξω των πυλών. Ποια είναι η πύλη δια της οποίας εισέρχεστε εις την βασιλεία, δηλαδή στην εκκλησία? Είναι το βάπτισμα. Αλλά ακόμα δεν βαπτιστήκατε, είσαστε όμως στο προάβλιο. Γι' αυτό λέγει γεγόνατε ήδη περί το προάβλιον των βασιλείων. Τι είναι ομοιώσω, λέγει ο Κύριος, στην βασιλεία των ουρανών? Πώς να ομοιάσω τη βασιλεία, με τι είπα να παρομοιάσω τη βασιλεία του Θεού? Και έχει πει πλήθος από παραβολές για να δείξει με τους τρόπους αυτούς, κατά έναν τρόπον κάθε φορά σε κάθε παραβολή και μία πτυχή της βασιλείας του Θεού επί της γης, δηλαδή της Εκκλησίας. Γέννητο δε και υπό του βασιλέως εισαχθείτε. Ήθε να γίνει ώστε να εισαχθείτε και από τον Βασιλέα Χριστόν μέσα εις τα βασιλιά του, δηλαδή στη βασιλεία του, δηλαδή να σας δεχθεί στην εκκλησία του. Αν θυγαρνή νεφάνη το δένδρον Γέννητο δε ήταν και ο καρπός τέλειος ή. Αυτή τη στιγμή έχουμε την ανθοφορία. Εφάνηκαν τα λουλούδια. Τα νοητά λουλούδια είσαστε εσείς. Τα άνθη. Ήρθε να δώσει ο Θεός και την καρποφορία. Δηλαδή να οριμάσετε πνευματικά. Να δώσετε τον καρπόν του Αγίου Πνεύματος. Ονοματογραφία τέωση μην γέγονε και στρατείας κλίσης. Νυμφαγωγίας λαμπάδες και ουρανίου πολιτείας επιθυμία και πρόθεση αγαθή και ελπίση επακολουθούσα. Κάθε ένα από αυτά τους χαρακτηριστικά, κάθε μία από τους χαρακτηρισμούς έχει πάρα πολύ σημασία. Θα ήθελα να μείνω κυρίως στο ονοματογραφία «Τέος ημίν γέγονε». Τι είναι αυτή η ονοματογραφία? Είναι ονομαστικός κατάλογος. «Τέος ημίν γέγονε». Έχει γίνει. Έχετε γραφτεί στον κατάλογο. Δηλαδή ποιο κατάλογο? Περί τίνος πρόκειται? Οι πιστοί, όπως τα ξέρετε, γράφονται εις τα δίπτυχα της Εκκλησίας και μνημονεύονται. Οι κατηχούμενοι γράφονται εις τον κατάλογο της Εκκλησίας προκειμένου να εισαχθούν στην Εκκλησία. Μετά τα αυτά εις τα δίπτυχα της Εκκλησίας. Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο πολύ σπουδαίο, το οποίο και μόνο αυτό θα μπορούσε να απασχολήσει μία ώρα, αν όχι πολλές ώρες. Αλλά βέβαια θα πούμε μόνο λίγα λόγια, γιατί υπεραξίζει τον κόπο, και αν το θέλετε, είναι ένα θέμα που φαίνεται θα ξαναγυρίσει πάλι. Περί τίνος πρόκειται? Η Εκκλησία γνωρίζει τα μέλη της ή τα αγνοεί? Όταν η Εκκλησία κρατάει καταλόγους, σημαίνει γνωρίζει τα μέλη της. Όταν δεν κρατά, δεν γνωρίζει τα μέλη της. Μη μου πείτε την περίπτωση ότι μία ενορία κρατάει τα ονόματα των ενορητών για να μπορεί να βγάζει πιστοποιητικά για την πρόνοια ή για άλλους σκοπούς που χρειάζεται ο άνθρωπος, ο ενορήτης, για να πάει στον ιερέα και να ζητήσει ένα πιστοποιητικό. Να πάει το παιδί του Φερρυπίν σε ένα οικοτροφείο πανεπιστημιακό και τα λοιπά, ποια είναι η οικογενειακή του κατάσταση? Δεν είναι αυτό. Εδώ είναι απλώς ότι μετεβλήθη το γραφείο της ενορίας σε ένα γραφείο της πολιτείας. Και βέβαια εδώ που τα λέμε παλαιότερα χρόνια ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Τώρα βέβαια πολλά έχουν φύγει πια από τα χέρια του ιερέως, καλός κακός όπως θέλετε πάρτε. Πάντως το γεγονός είναι ότι σήμερα δεν έχει πολλά ο εφημέριος, διότι έχουν δημιουργηθεί άλλα γραφεία. Και καλώς από μια άποψη, διότι ανήκουν στην πολιτεία. Σας είπα, χρησιμοποιεί το ιερεύς για θέματα τέτοια. Περί αυτού πρόκειται? Δηλαδή για αυτούς τους καταλόγους πρόκειται? Όχι. Αλλά τι? Πρόκειται για καταλόγους που καταχωρούνται τα ονόματα των πιστών. Όχι με την έννοια τη ληξιαρχική, αλλά με την έννοια να ξέρουμε ποιοι είναι οι πιστοί μας. Διότι η Εκκλησία, αγαπητοί μου, όχι κατά την περίοδο των διωγμών, αλλά και μετά ταύτα. Πότε μετά ταύτα? Μέχρι πριν γίνει ο νηπίο βαπτισμός. Η Εκκλησία στην πραγματικότητα ή το κλειστή. Εκείνο το τα σθήρας που σήμερα είναι ένα απολίθωμα μέσα στη Θεία Λειτουργία, κάποτε ήταν μία ουσία. Δεν ήταν ένα απολίθωμα πάντοτε και σήμαινε, τεχνικός όρος, σήμαινε ότι έπρεπε να κλείσουν οι πόρτες δια τους κατηχουμένους και δια τους ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με την λατρεία και έπρεπε να μείνουν μόνον οι πιστοί μέσα στην λατρεία. Σημαίνει λοιπόν ότι υπήρχε έλεγχος στις πόρτες, ποιος μπαίνει ή μετά ποιος μένει μέσα στη λειτουργία. Όταν λέγεται τα σθήρας, δεν ήταν απλώς μόνο ότι υπήρχε κάποιος θυρωρός, κάποιον τεταλμένο πρόσωπο που έπρεπε να προσέξει την περίπτωση να κλείσει τις πόρτες προκειμένου να τελεστεί το μυστήριο. Όχι. Αλλά και οι πιστοί, θα το δούμε αυτό παρακάτω στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, και οι πιστοί κοιτούσαν μεταξύ τους μήπως κάποιος είναι άγνωστος. Δηλαδή, ο καθένας κοιτούσε πλάι του, δίπλα του, γύρω του να δει. Μήπως είναι κανένα άγνωστο πρόσωπο. Δεν μπορούσε να μείνει κανένας που δεν ήταν γνωστός, που δεν ήταν γραμμένος στους καταλόγους. Έπρεπε να βγει έξω. Άρα η εκκλησία ήταν κλειστή. Μετά όμως άνοιξαν οι πόρτες της εκκλησίας και έμειναν κοκαλωμένες οι πόρτες, κοκαλωμένες ανοιχτά. Όπως τα ξέρετε, τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί το ζήτημα αν θα πρέπει πάλι να ξανακλείσει η εκκλησία. Πριν πολύ λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια, κάπου τόσο, 4, δεν θυμάμαι ακριβώς, είχε προκύψει ένα τέτοιο θέμα. Το είχε κινήσει, ξέρετε, ο Άγιος Φλωρίνης. Και είχε γράψει κάποιους καταλόγους των πιστών. Αυτό δεν έγινε αντικείμενο επιθέσεως ποικίλης? Δεν είχαν δίκιο, αγαπητοί μου. Η εκκλησία πρέπει να ξαναγυρίσει στον παλιό τρόπο λειτουργίας της και οργανώσεώς της. Πρέπει να ξέρει τους πιστούς της. Όχι να έρθει κάποιος να μου πει εμένα του ιερέως: παππούλη μου, πρόσεξε, αυτός που θα έρθει για βάφτιση εκεί είναι κουμπάρος. Και θα απαγγείλει βέβαια το σύμβολο της πίστεως, τυπικά είναι μασόνος. Και πρόσεξε, μην τον δεχθείς. Μασόνος. Ξέρετε τι είπα να πει ο μασόνος, ο ειδωλολάτρης? Να γίνει ο κουμπάρος, ο ανάδοχος, και να απαγγείλει χωρίς να πιστεύει τίποτα το σύμβολο της πίστεως. Είναι ευεβήλωση, είναι αδιανόητο πράγμα. Όταν όμως η εκκλησία έχει τις πόρτες της κλειστές, γνωρίζει τα παιδιά της, γνωρίζει τα μέλη της. Και ακόμα κάτι άλλο κάνει. Τα καταρτίζει. Διότι αυτό το κλειστό κύκλωμα, η κλειστή εκκλησία, έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Θα το πω με ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι δικό μου. Είναι παράδειγμα ενός ξένου θεολόγου. Δεν είναι δικό μου. Το έχω βρει σε ένα βιβλίο του Τρεμπέλα παλιά, στην κατηχητική του Τρεμπέλα. Λέγει το εξής, ότι με το να μην είναι οι πόρτες της εκκλησίας κλειστές και να μην γνωρίζει η εκκλησία τα μέλη της, και το να εισέρχονται στην εκκλησία χωρίς κατήχηση, είναι όπως μια χύτρα η οποία έχει πολύ βραστό νερό να πέσει μέσα κρύο και κόβεται η βράση. Αυτό έγινε, αγαπητοί μου. Η χύτρα της εκκλησίας μέχρι τον καιρό που είχαμε τις πόρτες τις κλειστές και είχαμε τους κατηχουμένους για να καταρτιστούν να μπουν στην εκκλησία και όχι να μπαίνουν με βρώμικα ποδάρια και με τα τσαρούχια που λένε, αλλά θα μπαίναν με τα προσοχής και με κατάρτιση. Από τον καιρό που άνοιξαν οι πόρτες, έγινε ο νήπιο βαπτισμός και λοιπά, τότε τι σημειώθηκε? Εκόπηκε η βράση της εκκλησίας, εκόπηκε ο ενθουσιασμός, εκόπηκε όλη εκείνη η λαχτάρα των μελών της εκκλησίας να γίνουν άγιοι. Και σήμερα φτάσαμε στο σημείο τα ίδια μέλη της εκκλησίας να ειρωνεύονται εκείνους που είναι πιστοί και να τους λέγουν: άγιοι θέλετε να γίνετε? Θέλετε να μας κάνετε τον έξυπνο ή να μας παραστήσετε τον Άγιο? Που φτάσαμε? Φοβερό πράγμα, φοβερό. Αλλά δεν ξέρω, η εκκλησία οπωσδήποτε θα ξανακλείσει τις πόρτες της μία ημέρα των ημερών. Θα αναγκαστεί να το κάνει αυτό οπωσδήποτε, και θα ξέρει τα μέλη της και θα τα γράψει σε καταλόγους. Θα έχει δηλαδή ονοματογραφία, δηλαδή καταλόγους ονομάτων, και θα το κάνει ιδίως στην περίοδο του Αντιχρίστου. Όταν θα διωχθεί η Εκκλησία, τότε από τον Αντίχριστον, τότε η Εκκλησία οπωσδήποτε, οπωσδήποτε θα ξέρει τους πιστούς της. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό, αλλά είπαμε αυτά τα πολύ λίγα. Είναι πρόβλημα, το θέλετε, δεν είναι απλώς μεγάλο θέμα, είναι ένα πρόβλημα. Αν πρέπει και πώς θα γίνει και λοιπά. Έχει ακαθόδη σημεία. Αλλά μόνο έδωσα την αφορμή να υποθούν αυτά, ώστε να το ξέρετε και να ετοιμαζόμεθα για μια τέτοια περίπτωση, ότι κάποτε είναι ανάγκη να γίνει. Γιατί ξέρετε τι είχαν κατηγορήσει τον Άγιο Φλωρίνης? Ότι κρατάει φακέλους. ότι κρατάει φακέλους, διατηρεί φακέλους των πιστών. Ό,τι θέλει κανείς μπορεί να πει δηλαδή. Ό,τι θέλει. Δι' όνομα του Θεού. Το να ξέρω εγώ τα μέλη της εκκλησίας μου είναι θέμα ότι φακελώνω τους πιστούς μου, τους ενωρίτες μου. Αν είναι δυνατόν. Πέστε μου, ποιο σωματείο που έχει μέλη δεν είναι τα μέλη γραμμένα σε έναν κατάλογο? Πέστε μου. Και όταν γράφονται τα μέλη σε έναν κατάλογο, σημαίνει ότι είναι φακελωμένα τα μέλη, με την κακή σημασία της λέξεως. Αλλά τι είπαμε, όταν θέλουμε να δούμε, όταν θέλουμε να

Ιησού Χριστού. Αγαπητοί μου, είναι μια κλίση στρατείας, στρατεύσεως. Ο χριστιανός είναι ένας στρατιώτης και πρέπει να αγωνιστεί. Τι κάνει ο στρατιώτης, αλήθεια? Ο στρατιώτης σε περίοδο ειρήνης ή και πολέμου φυλάει, μπαίνει φρουρός. Τι άλλο κάνει σε περίπτωση πολέμου? Πολεμάει. Επειδή δεν υπάρχει πόλεμος πάντοτε, χωρίς ποτέ ειρήνη μεταξύ Χριστού και διαβόλου, τότε οι πιστοί έχουν πάντοτε έναν πόλεμο. Πολύ χαρακτηριστικά λοιπόν, πολύ χαρακτηριστικά εδώ λέγει ότι ήδη κληθήκατε σε μια στρατεία. Πώς έλεγε ο Απόστολος Παύλος στο θέμα της στρατείας? Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τεστου βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσαντι αρέσει. Κανείς, λέγει, δεν μπαίνει σε πραγμάτιες βιωτικές και κοσμικές όταν στρατευθεί για να αρέσει σε εκείνον που τον στρατολόγησε. Είδατε πως λέγεται εδώ ο Χριστός, στρατολόγος. Ή να το στρατολογήσαντι αρέσει. Ποιος είναι αυτός ο στρατολογών? Ο Χριστός είναι ο στρατολόγος. Και εγώ τι είμαι? Ο στρατευόμενος, ο στρατιώτης που πρέπει να αρέσω εις τον Κύριό μου. Αλλιώτικα δεν πρέπει να ανταποκριθώ, να μην είμαι χριστιανός. Όλα αυτά, βλέπετε, αποτελούν την ουσία της κλειστής πύλης της Εκκλησίας. Ακούσατε? Αποτελούν την ουσία της κλειστής πύλης της Εκκλησίας. Διότι η Εκκλησία δεν είναι απλώς να κάνει καταλόγους και να κλείσει τις πόρτες της. Αυτό είναι ένα τεχνικό στοιχείο. Το θέμα είναι να αποκτήσει συνειδητούς χριστιανούς που να του πει το άλλο, είσαι διατεθειμένος δια μίαν στρατεία? Αλλιώς πως δεν μπαίνεις μέσα? Και αν σε βλέπουμε να μην είσαι εκείνος που θα πρέπει πάντοτε να κρατάς την σωστή σου στρατεία και να ανταποκρίνεσαι, τότε είσαι εκπεσόν μέλος. Είσαι άνθρωπος ο οποίος έχει ξεπέσει. Δεν μπορείς να σταθείς πλέον. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ουσιώδες σημείο και όχι απλώς μερικά πράγματα μηχανιστικά και τεχνικά και τα λοιπά. Και νυμφαγωγίας λαμπάδες. Ξέρετε, νυμφαγωγία θα πει κουμπαριά. Νυμφαγωγία, νυμφαγωγός είναι ο κουμπάρος. Και αφού λοιπόν ο νυμφαγωγός είναι ο κουμπάρος, τότε η νυμφαγωγία είναι η κουμπαριά. Ποιος άραγε μπορεί να είναι κουμπάρος σε μια προκειμένη περίπτωση? Δεν ξέρω αν έχετε βρει τη φράση ότι ο Απόστολος Παύλος είναι κουμπάρος. Όχι βεβαίως με τη λέξη κουμπάρος, αλλά με τη λέξη νυμφαγωγός. Εγώ, λέγει, ήρμωσα την Εκκλησία του Χριστού, εσάς με τον Χριστό. Πώς δηλαδή, τι είναι τρόπο? Οδήγησε τους πιστούς, τους ανθρώπους, αφού τους έκανε πιστούς, τους οδήγησε εις τον Χριστό. Η Εκκλησία είναι η νύμφη, ο Χριστός είναι ο νυμφίος και συνεπώς είναι ο αρμός σας την Εκκλησία με τον Χριστό, τον νυμφίον Χριστό. Άρα τι είναι, τι? Νυμφαγωγός. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά σημεία τα οποία ίσως δεν έχουμε προσέξει όταν μελετούμε την Αγία Γραφή. Νυμφαγωγός. Ακόμη φέρεται ως νυμφαγωγός ο Ελεάζαρος τότε, ο οποίος πήγε και βρήκε τη Ρεβέκα για λογαριασμό, ως νύμφη δηλαδή, στο γιο του κυρίου του Αβραάμ, τον Ισαάκ. Αλλά τι να πολυπραγμονώ. Νυμφαγωγός φέρεται, αγαπητοί μου, αυτός ο ίδιος ο Θεός. Πώς φέρεται ως νυμφαγωγός ο Θεός? Ακούστε πώς το λέει η Αγία Γραφή. Δημιούργησε την Εύα και ήγαγε αυτήν προς τον Αδάμ. Οδήγησε την Εύα ως γυναίκα του Αδάμ προς τον Αδάμ. Άρα λοιπόν ο Θεός είναι νυμφαγωγός. Βλέπετε, ο ίδιος ο Θεός είναι νυμφαγωγός. Εδώ λέγει, έχουμε λαμπάδες νυμφαγωγίας. Βεβαίως. Δηλαδή ένας εορταστικός τόνος, κάτι το εορταστικό, ότι εδώ γι' αυτό βάζαν και λαμπάδες, όπως σας είπα στην αρχή, και έχουμε φώτα.

0: κατά τη διάρκεια της βαπτίσεως και λοιπά και λοιπά, που οι νεοφώτιστοι πια κρατούν λαμπάδες και είναι in albis, είναι στα λευκά. Ωραία αυτή η εικόνα, πάρα πολύ ωραία. Από εκεί την παίρνει την εικόνα και λέγει νυμφαγωγίας λαμπάδες και ουρανίου πολιτείας επιθυμία. Σε εσάς λέει έχει γίνει η επιθυμία, έχει πραγματοποιηθεί η επιθυμία της ουρανίου πολιτείας. Δηλαδή πια μπήκε μέσα σας ο πόθος για να ζήσετε το ουράνιο πολίτευμα. Δεν λέγει το επίγειο πολίτευμα, λέει το ουράνιο πολίτευμα. Διότι καλείται ο πιστός να ζήσει αυτό το ουράνιο πολίτευμα. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Δηλαδή πολίτευμα θα πει ο τρόπος που θα πολιτευθούμε, που θα ζήσουμε. Λέμε βίος και πολιτεία του Αγίου Τάδε. Βίος είναι τα βιογραφικά στοιχεία. Πολιτεία θα πει στοιχεία του τρόπου της ζωής του. Αυτό θα πει πολιτεία. Βίος και πολιτεία, έτσι. Λοιπόν, τι θα πει εδώ ουρανίου πολιτείας επιθυμία. Επιθυμήσατε ή γέγονεν, υπονοεί και πάντα το γέγονεν, έχει γίνει. Σε εσάς υπάρχει η επιθυμία το να ζήσετε τον ουράνιον τρόπο ζωής. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο αυτό, ξέρετε, όταν βλέπει κανείς ο κροατάς του Θείου Λόγου, και το έχω πει κι άλλοτε αυτό και το βλέπω, το βλέπω σε αρκετούς, το βλέπω. Ας μην πω σε όλους, αλλά το βλέπω. Όταν βλέπει κανένας αυτή την επιθυμία να θέλουν να πολιτευθούν πνευματική ζωή, ουρανία ζωή. Τι ωραίο πράγμα. Τι ωραίο πράγμα. Αγαπητοί μου, είναι αληθινό πανηγύρι της ψυχής όταν ο άνθρωπος ήδη παίρνει την απόφασή του να πολιτευθεί ουράνια. Να ζήσει δηλαδή πνευματική ζωή. Και πρόθεσης αγαθή. Γέγονεν, πάντα το γέγονεν υπονοείται, το είπε στην αρχή. Και υπάρχει σε εσάς η αγαθή πρόθεσης. Δεν ήρθατε με το ζόρι, δεν σας επίεσε κανείς, το θέλετε. Ξέρετε αυτό το αγαθή πρόθεσης πόσο σπουδαίο είναι. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι κανένα μυστήριο δεν είναι έγκυρον όταν τελείται επάνω σε έναν άνθρωπο, εάν γίνεται παρά τη θέλησή του. Εάν δηλαδή με παντρεύουν με το ζόρι, ο γάμος είναι άκυρος. Είναι γνωστό. Και είπα το παράδειγμα του γάμου γιατί είναι πολύ εμφανές στοιχείο. Παν μυστήριον που γίνεται με το ζόρι σε μένα, δηλαδή να με κυρνούσουν με το ζόρι, να με βαφτίσουν με το ζόρι και το καθεξής, είναι άκυρο, είναι σαν να μην έγινε. Πού εξαρτάται, από πού εξαρτάται, από την πρόθεση. Η πρόθεση είναι μεγάλο στοιχείο, μέγα στοιχείο, τρομερά μεγάλο στοιχείο. Είναι εκείνο το οποίο θέτει σε ενέργεια κάθε πραγμάτωση, για κάθε πράγμα. Η πρόθεση. Και όταν η πρόθεση είναι εμπροκειμένο αγαθή. Και ελπής επακολουθούσα. Σε όλα αυτά επακολουθεί μια ελπίδα. Η ελπίδα να έχουμε και να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Αψευδής γαρό λοιπόν ότι της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Είναι αληθής εκείνος ο οποίος, γιατί είναι αληθής εκείνος που έχει πει, και το αναφέρει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 8:28, ότι για εκείνους που αγαπάνε το Θεό όλα συνεργούνται στο αγαθό. Αγαπητοί μου, αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ σπουδαίο, το να αισθάνεται και να συνειδητοποιεί ο χριστιανός ότι είτε ευχάριστα συμβαίνουν είτε δυσάρεστα συμβαίνουν, το κριτήριο κατά πόσο ο Θεός τα επιτρέπει αυτά είναι η αγάπη μας εκείνον. Αν αγαπούμε τον Θεό, τότε ό,τι επιτρέπει η αγάπη του είναι για το καλό μας. Της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. σε εκείνους που αγαπάνε το Θεό, όλα συνεργούν στο αγαθό. Όλα, τα πάντα, τα πάντα. Είναι τόσο σπουδαίο αυτό, και ας το προσέξουμε και ας το καλλιεργήσουμε, ώστε έτσι δεν θα παραπονούμεθα ποτέ γιατί ο Θεός επιτρέπει τούτο ή εκείνο. Πάντα θα ρωτούμε τον εαυτό μας, αγαπώ τον Θεό? Αφού τον αγαπώ τον Θεό, τότε μου είναι αρκετό. Ο Θεός το επιτρέπει γιατί και εκείνος με αγαπά. Αλλά εδώ θα σταματήσουμε, αγαπητοί, για να συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Δευτέρα.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Καλώς μας ήρθατε. Εδώ είμαστε και πάλι με ένα θέμα που πραγματικά έχει μεγάλη αξία. Είναι η εκτίμηση που οφείλουμε να έχουμε στους στοχούς. Κοντά μας σε λίγο ο κύριος Κώστας Γανωτής. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Και εμείς χαιρόμαστε που είσαστε κοντά μας και μάλιστα με την αφορμή της επίσκεψής σας στο Πύλιο αυτό το καλοκαίρι προσκυνήσατε τον Άγιο Λαβρέντιο που βρίσκεται εκεί, είναι και χωριό